0: της αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαι. Ότι είμαι, είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πιει στο πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή.
1: Την έρευνα. Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς. Με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, ακούς Λάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με εμφανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερη ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η ιστραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Εντάξει, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς τα αγόρια.
1: Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Τι έρευνα είναι? Έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Έτσι, κυρίως, μπράβο.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η διόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου λέω.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι.
3: Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε. Εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα. Για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένο
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει
1: καλά.
0: Σε ίδια επίπεδα.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
1: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί, όχι τυχαίοι. Παίρνουν την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Και ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
1: σε φυσικό αέριο,
0: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει τίποτα άλλο?
1: Όχι.
0: Ε?
1: Προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν μας είχε φύγει τίποτα?
1: Όχι, όχι. Αυτά είπαμε όλα.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
1: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
0: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας. Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
1: και εγώ.
0: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
1: Ο Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα. Γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να είσαι καλά.
0: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
1: Τι είναι?
0: Αμάλια.
1: Τι είναι?
0: Πασοκυλιά.
1: Αφασοκυλιά.
0: Αυτό πασόκ. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα, κορίτσι. Να λοιπόν, νικάμε αδέρφια και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα, Μιχάλη μου. Είπαμε, είδαμε την έρευνα, την ακούσατε. Εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν, τρώτε άφοβα.
0: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια, τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Θεοφάνη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία, τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν είναι. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση, λέει, δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη, κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικό τέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθέτησή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε η αντιπολίτευση. Το πήρε. Του λέει: κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένος στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί, λέει, δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι, δηλαδή, ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων. Το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κ. Βορύδη. Είπαμε ένα ευρύτερο πλέγμα,
1: ναι,
0: βάζει μέσα όλα τα επιδόματα.
1: Ναι, το λέει με ένα άλλο τρόπο. Σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1.000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις λέει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση καλά κάνει, γιατί αυτός είναι ο ρόλος. Σου λέει, αυτό το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πήρε και το κάνει σημαία και αρχίζαν. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έτσι, από όλα
0: τα
1: κόμματα.
0: Εγώ άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα.
1: Άλλη, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει την προσωπική του άποψη, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, σου λέει και η αντιπολίτευση, δεν είναι τυχαίο. Και ναι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουκάλα από το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: την κυρία Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Καρπουχτσί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Προσωπική άποψη, έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ φρογό για μένα.
5: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
6: Αυτή η δήλωση, η οποία, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
0: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα. Όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις, η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Να. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
1: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώστα όλα και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, ναι, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
3: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις. Κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
7: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
0: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό. Να μην μπλεκόμαστε κι εμείς, γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος, το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
1: Και
0: γι' αυτό
1: επίσης,
0: λοιπόν,
1: όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη, γενικότερα μιλάω, και αυτό αφορά όλους. 13η σύνταξη και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
0: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει στέλνουν ένα σήμα από τη λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε. Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο.

0: όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε. Και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
1: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι οι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο. Προσπάθησαν να προσδώσουν έτσι και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και από εκεί και πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο Πασόκ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
1: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις έστω ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, έστω ό,τι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται αν μη τι άλλο έτσι με αμφισβήτηση αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το μάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
2: Οπότε τώρα θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
1: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκυρηματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι εσύ το προσδιόρισε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Απ' την άλλη και η κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία. Σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται, άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κύριου Μαρινάκη ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
0: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
2: ευχαριστούμε
0: πολύ.
2: Πάρα
0: θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός, ναι, όπως λέγαμε, ναι, ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλίας ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
0: Ακριβώς, τέλος.
2: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις. Ναι. Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμένη
0: για τους,
2: στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.

0: τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Θα βάλουμε μετά.
0: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σου δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
1: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπαιμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα.

0: 97,8. Combat. Starring Rick Jason.
1: Ακούει κανείς!
2: Εγώ.
1: Δεσποινή Σαμαλία!
2: Τι θέλεις?
1: Τι είναι αυτό το οποίο παίζει τώρα?
2: Δεν ξέρω.
1: Combat. Η μάχη.
2: Western.
1: Όχι, είναι η μάχη. Είναι η περίφημη αμερικανική σειρά η οποία προβλήθηκε στην Ελλάδα το 1970.
2: Δεν είχα γεννηθεί.
1: Δεν είχες γεννηθεί.
2: 72 γεννηθεί.
1: Δεν είχες γεννηθεί.
2: Το 72, παιδί, το Μάιο έχω γεννηθεί. Τι δεν ξέρει, καταλαβαίνεις. Ήμουν μικρούλα τότε.
1: Καλά.
2: Το 72, αν παίζω δεν ξέρω. Το 70 λέει αυτός.
1: Αυτιά να βγάλεις και να είναι και μεγάλα. Αλλά τέλος πάντων.
2: Έχω αυτάκια.
1: Η μάχη λοιπόν, το περίφημο Combat, δεν μπήκε καθόλου τυχαία στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής.
2: Καθόλου είναι το μόνο βέβαιο. Δεν μπαίνει τίποτα τυχαία σε αυτήν την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε εδώ σε θέσεις μάχης. Έχουν βγει τα μπαζούκας. Το ξέρεις αυτό?
2: Όχι.
1: Άκουτο.
2: Ναι.
3: Ο όμιλος της Αναπτυξιακής Τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την Αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας. Χρηματοδότησης.
1: Έρχεται μπαζούκας χρηματοδότησης.
2: Σκιάχτηκα.
1: Και δεν είναι το μοναδικό μπαζούκας το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε.
4: Το μπαζούκα, επιτρέψτε να μου έρθει την έκφραση, την αγοραία των 750 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Μπαζούκας. Και από την Εκουτού έρχεται μπαζούκα. Είναι πολλά τα μπαζούκας.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Μας πάρει τίποτα.
1: Γι' αυτό έχουμε βάλει το κόμμα. Για να προφυλαχθούμε. Γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος...
5: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
1: Είναι απαραίτητη. Άμα δεν έχεις μπαζούκα δεν πας πουθενά.
2: Πού να πας
1: χωρίς μπαζούκα δεν γίνεται.
2: Δεν πας πουθενά.
1: Πρέπει να έχεις τον μπαζούκα για να πηγαίνει.
2: Να τον ενεργοποιήσεις κιόλας.
1: Και ο Κωστής ο Χατζηδάκης.
2: Ναι.
1: Και εκείνος θέλει.
6: Και θέλω ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες. Πώς να σας το πω. Τους είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσουμε τα μπαζούκας.
1: Έχουν βγει παιδιά τα μπαζούκα.
2: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Ηρέμησα τώρα, εντάξει.
1: Έχουν πάρει όλοι από ένα αντιαρματικό και πηγαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο που έχουμε αρματωθεί με τα μπαζούκας.
2: Καταλαβαίνετε ότι μετά την έρευνα έχει ανεβασμένη ψυχολογία.
1: Εννοείται.
2: Ο Καλαμαράκης πετάει, δηλαδή.
1: Όσο και αν προσπαθείς να μου την καταρακώσεις.
2: Όχι, όχι. Μα εγώ έφερα την έρευνα. Πώς θα την καταρακώσω, την ψυχολογία.
1: Τώρα. Και λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα, ο οποίος είναι και χειρουργός, έτσι. Σας ακούω καθημερινά, αλλά μου φτιάχνετε το πρωινό. Απλά σήμερα, Μαλία, με τσάκισες. Γιατί πέρασα μία ίωση, έχασα 5 κιλά και είμαι πια 73. Πες μου, σεξ γιοκ.
2: Πρέπει να φας. Φάε. Χρήστος είναι.
1: Ναι, ο Κώστας.
2: Κώστα μου, φάε να τα ξαναπάρεις. Αυτό έχω να σου πω με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω. Η έρευνα το λέει.
1: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε. Ναι. Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μηνός, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται
2: ναι,
1: φέτος, που έχει αργήσει και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων.
2: Σ'
1: αρέσουν εσένα, ε?
2: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Δεν σ' αρέσουν τα μελέτητα?
2: Όχι.
1: Τα γλυκάδια όλα αυτά?
2: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
1: Α, εγώ πεθαίνω.
2: Ναι.
1: Πεθαίνω, ναι, σου λέω.
2: Θα πας εκεί δηλαδή.
1: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
2: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μ' αρέσουν.
1: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
2: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ εγώ τώρα. Αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι εγώ. Σα σκολοκυθόπιτα. Yeah,
1: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας. Α, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
2: Τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να λέει ανεξαρτησία.
1: Οι ηγέτες λοιπόν
2: Σκωτίας,
1: Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
2: Ναι.
1: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά. Για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται για αυτές τις τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία.
2: Ναι.
1: Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Βέβαια.
1: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
2: Πρώτη φορά το έχω για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς αγαπητέ φίλε. Είναι στο τσιμπολόι, θα το ρίξω. Είναι τσιμπολόγημα.
2: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας, λέει, θα την πάθουμε τελικά. Ναι. Θα το δείτε,
2: θα
1: παιδιά.
2: Την
1: τα
2: Κατερινάκι μας. Καλημέρα.
1: Όπως σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκας.
5: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
1: Είναι απαραίτητη. Αν το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
2: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
7: Καλημέρα και πάλι, Ιωσήφ. Όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα. Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Βάλαμε.
7: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
2: Και ωραία, κάποδος, ξεκινήσαμε.
7: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλαιο.
8: Παρακάτω.
7: Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
8: Παρακάτω.
7: Πάμε και Φυσία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
8: Παρακάτω.
7: Ιδιαίτερα ψημένη και. Στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
1: Τώρα δεν
7: με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Λιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
8: Παρακάτω.
7: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο Τσβουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Κλειπάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
2: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
7: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Παρακάτω.
7: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Νητού. Καθυστερείς 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
8: Παρακάτω.
7: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
9: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
1: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
2: Τραβάνει οι άνθρωποι στους δρόμους.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Μαύρο. Καλημέρα,
2: Δημήτρη.
1: Δημήτρη
2: μου.
1: Ο οποίος φωνάζει βρε Big Morrow και πάσης Ελλάδος. Είδες πως έπιασε το κόμπατο ο Δημήτρης.
2: Ναι, ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
1: Φαν της μάχης.
2: Έτσι,
1: καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη.
2: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
1: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος, εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
2: Μπράβο.
1: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters, γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύκτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
2: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Θα μας δει πού δεν έχει κίνηση. Σωστά.

0: 97,8.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε. Απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε παιδιά? Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο? Πού είναι να μαζέψουν πίσω το κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση? Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
2: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
1: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία, μου έδειξε την κίνηση στην Κηφισίας. Εδώ στην Κάθοδο που είναι αυξημένη.
2: Πέρα το πάρκινγκ.
1: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
2: Ναι, ναι.
1: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Αλγινή εντύπωση, να ξέρεις, μου προκάλεσε αυτή η ανάρτηση.
1: Έγραψε εκεί, εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου, ο οποίος είχε σειρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου, τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου, και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα, και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
2: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
1: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
2: Και δεν ήξερε κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
1: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ο Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR?
2: GR.
1: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ. Η Αναστασία έχει στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Αν δεν έχεις τύχη, όπως λένε, αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν δεν έχεις τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίσσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα περάσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης των μνημονίων και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Αλεφορία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάσει του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύ δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κ. Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί κλαίνουν ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου, Ντέλη.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ακόμα απολογείται αυτός, ε. Ακόμα απολογείται. Ε, ναι. Κράτησε και πολλή ώρα η απολογία της κυρίας γιατρού, και ακόμα απολογείται ο γιατρός. Ξεκινάω έτσι απότομα, γιατί αυτή είναι και αυτή τη στιγμή το τελευταίο μαντάτο. Μαραθώνιες οι απολογίες. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Μιλάω για τους γιατρούς του Κολονακίου. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε πόσα πράγματα έχουν βρει οι αρχές για να είναι τόσες ώρες οι απολογίες και το τι ακούνε. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Πολλές πολλές καλημέρες, τι κάνετε, πώς είστε? Φτάσαμε εσείως και στο μέσο της εβδομάδας. Τα καταφέρνουμε σιγά σιγά για να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Άντε, άντε. Ενδιαφέρουσα εβδομάδα από πολλές απόψεις, από πάρα πολλές απόψεις. Βλέπω ήδη τα μηνυματάκια σας και έρχονται και πολύ μου αρέσει. Και θέλω κι άλλα. Είπαμε 4 η ώρα, είναι 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Ελάτε να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Απέναντί μου είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Τι κάνετε? Φρέσκια, φρέσκια σας βλέπω. Πανέμορφη. Α, σήμερα περιτριγυρίζομαι. Είμαι ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ όμορφες γυναίκες. Είναι η κυρία Κατερίνα Βουτσά εδώ, η απόλυτη αρχόντισσα, στο κόκπιτ, στο ραδιοθάλαμο του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Βάσια Κούτρα. Καλημέρα σας, κυρία Κούτρα, και σε εσάς. Η κυρία Κούτρα θα σας υποδέχεται σήμερα μέχρι τις 5 η ώρα. Και στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Θέλουμε ασφαλώς να μας δώσετε τον παλμό της... Έλα καλά θα πάει αυτό. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Όχι, το βιχαλάκι το έχω αφήσει στο σπίτι. Εντάξει, που και που, την ώρα που πίνουμε λίγο περισσότερο έτσι νερό με πάγο, διότι μυαλό δεν βάζουμε, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Ελάτε λοιπόν να ξυπνάμε, φτιάξατε καφέ, φτιάξτε καφέ. Εσείς που εργάζεστε, φαντάζομαι έχετε πιει μπόλικους καφέδες. Έχετε φάει και τα βρωμικά σας, για να τα λέμε και αυτά. Βλέπω όλο και περισσότερο παιδιά στους δρόμους, αδέρφια μου, πραγματικά όλο και περισσότερους ντελιβεράδες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι, τέτοια ώρα, την ώρα που ερχόμουν, συνάντησα έστω δύο. Έστω δύο. Πρέπει να βρούμε, Κατερίνα Βουτσά, τα μαγαζιά τα οποία διανυκτερεύουν. Εφημερεύουν, θα πω εγώ, γιατί είναι ιατρικό αυτά τα μαγαζιά τα οποία είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο. Για να μπορούμε να κάνουμε και εμείς τις παραγγελίες μας. Ή εν πάση περιπτώσει, ό,τι θέλετε να μας στείλετε για να δοκιμάσουμε, εδώ είμαστε. Και οι φουρναρέοι που είσαστε από τώρα εκεί και πλάθετε και φτιάχνετε και ψήνετε, ξέρετε τι θέλω από σας. Την αγάπη σας πάνω απ' όλα και βεβαίως τα μηνυματάκια σας για να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται στη γειτονιά σας. Αυτά.

Τετάρτη λοιπόν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος αναμένεται να ανατείλει 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί και θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 251η ημέρα του έτους. Γιορτάζουν η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά. Λουντμίλα, έχεις καμία φίλη Λουντμίλα? Ούτε εγώ, δεν μου έτυχε, δεν μου έλαχε. Κάτω είχαμε στους Μολάους, όταν λέω κάτω εννοώ στους Μολάους. Είχαμε άλλα ονόματα. Λουντμίλες δεν είχαμε. Σε κάθε περίπτωση να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Όσο πιο όμορφα γίνεται. Από τις 11 η ώρα το βράδυ απολογείται ο 55χρονος γιατρός για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά από 8 ώρες ολοκλήρωσε τη δική της απολογία η σύζυγος, η κυρία του ιατρείου, η οποία επίσης βαρύνεται με το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Πάντως, αργά το βράδυ στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων έφτασε ασθενοφόρο για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό, η οποία αισθάνθηκε αδιαθεσία. Τελικά δεν δέχτηκε βοήθεια διότι ένιωσε καλύτερα. Αυτή η ιστορία, να ξέρετε, έχει πολλά παρακλάδια. Έχει πολλά ποδάρια δεξιά και αριστερά. Δεν ξέρω που θα μας βγάλει, αλλά θα μας βγάλει σε πολλές περίεργες ατραπούς. Ήδη έχει ξεκινήσει το ξύλωμα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας, του σημερινού ημερολογίου, βλέπουμε ότι είναι η Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Θυμάσαι την καμπάνια, κυρία Βουτσά, εσείς αδέρφια μου εκεί έξω, βλέπω τα μηνυματάκια σας. Μην χρησιμοποιείτε, λέει, σπρέι. Μην βάζετε στις μασχάλες σπρέι, διότι ανοίγει η τρύπα του όζοντος. Μας είχανε ζαλίσει. Λες και με το σπρέι το δικό μας θα σώζαμε εμείς μία χούφτα εδώ, θα σώζαμε την τρύπα του όζοντος. Θα σταματούσαμε ένα τέτοιο. Κάποιοι το κάνανε πράξη. Σταματήσανε να βάζουν αποσμητικό. Μπαίνανε μέσα στο λεωφορείο με 45 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Για την τρύπα του όζοντος, ρε καμότο. Αλλά τελικά και η τρύπα του όζοντος αποδείχθηκε ότι έγινε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο είχαμε στο μυαλό μας. Αλλά okay. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Και πόσο τους αγαπάω τους Αμερικανούς, έχουν εθνική ημέρα πίτσας, εθνική ημέρα φράουλας, εθνική ημέρα παγωτού. Σήμερα είναι εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρως γουακαμόλε, Κατερίνα μου? Δεν τρως γουακαμόλε? Εμείς, ξέρεις, τι ξύλο τρώγαμε κάτω στο Μολάους για να μάθουμε να τρώμε το γουακαμόλε. Είναι μεξικάνικη σάλτσα με βάση το αβοκάντο. Έχουμε κάτι αβοκαντιές εκεί στους Μολάους. Γίνεται πανικός. Υπάρχει λόγος που ακούτε αυτό το τραγούδι. Ασφαλώς και υπάρχει λόγος.

Αυτός που κρατσουνάει την κιθάρα με αυτόν τον τρόπο και τον ακούμε, Riley King, Αμερικανός θρύλος του blues. Δεν σας λέει κάτι το όνομα? Έχει γίνει γνωστός ως BB King. Αυτός είναι αυτός ο τύπος, βασιλιάς με τα όλα του ο BB King. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1925, έφυγε από τη ζωή στις 14 Μαΐου του 2015. Ας τον απολαύσουμε για λιγουλάκι.

Στις δυσάρεστες γωνιές, το 1462, γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδεται υπό όρους στο κάστρο της Μυτιλίνης, παραδίδει υπό όρους στο κάστρο της Μυτιλίνης ο Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαϊλασίες και σφαγές των Ελλήνων κατοίκων. Σαν σήμερα επίσης, το 1835, ο Τσάρλς Ντάρουιν, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, φτάνει στα νησιά Γκαλαπάγκος, μία συστάδα νησιών στα δυτικά της Νότιας Αμερικής. Στις 5 εβδομάδες παραμονής του θα κάνει παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο των νησιών, που θα του δώσουν μετέπειτα την αφορμή να διατυπώσει τη θεωρία του περί φυσικής επιλογής των έμβιων όντων. Ότι προερχόμαστε από τον Πίθηκο ένα πράγμα. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο, το ξέρετε, το αγοράκι που πηγαίνει στον μπαμπά και πάει στη μαμά και ρωτάει: «Μαμά, από πού προέρχεται ο άνθρωπος, από πού ήρθε ο άνθρωπος?» Και η μαμά απαντάει: «Από τον Αδάμ και την Εύα, αγάπη μου». Και το αγοράκι αντιδρά και λέει: «Μα ρώτησα τον μπαμπά και μου είπε ότι προερχόμαστε από τον Πίθηκο». Και η αντίδραση της μαμάς είναι: «Μη με μπερδεύεις εμένα με το σόι του πατέρα σου». Το 1934 ο Ντόναλτ, όχι ο Τραμπ, όχι ο 47ος, ένας ακόμα πιο διάσημος Ντόναλτ, ίσως ο διασημότερος Ντόναλτ του πλανήτη, ο Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. Και νομίζω ότι ναι, είναι η πιο σημαντική για μένα φιγούρα του Walt Disney, ο Ντόναλτ Ντακ. Το 1967 ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. Και το 1982 σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Ο Σεδικός Αυτουργός κατηγορείται ως στρατηγός και μετέπειτα πρωθυπουργός του Ισραήλ, Αριέλ Σάρον.

Σαν σήμερα το 1977 έφυγε από κοντά μας η Μαρία Κάλλας. Θα ακούσουμε αργότερα και Μαρία Κάλλας. Έτσι θα την αφήσουμε. Ελληνοαμερικανίδα λυρική καλλιτέχνηδα. Έχει αφήσει πολύ βαθύ αποτύπωμα στο μουσικό στερέωμα αυτού του πλανήτη. Για να δούμε λοιπόν τι έχουμε για να καρτογραφήσουμε μαζί και παρεΐτσα την επικαιρότητα και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στον κόσμο. Έχουμε μεγάλα δυστυχώς γεγονότα τα οποία από ό,τι δείχνουν δημιουργούν και πάρα πολλές δημιουργούν απόνερα και πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου. Θεωρείται οριστική η διακοπή λειτουργίας στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου.

βρίσκεται στο φάσμα και της έλλειψης ενεργειακών αποθεμάτων. Να σημειώσουμε ότι μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Έχουμε δυστυχώς να ζήσουμε, το λέμε και το ξαναλέμε. Μακάρι να διαψευστούμε και να διαψευστούν όλοι αυτοί οι αναλυτές που δείχνουν ουσιαστικά, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και δείχνουν έκδηλα τον προβληματισμό τους και την ανησυχία τους, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν ότι πηγαίνουν σε καλούς δρόμους. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, μίλησε στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές μέρες. Οι μερικές μέρες όμως αυτές πολλαπλασιάζονται. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω των στενών του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Το πιέζουν το πράγμα και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά βλέπουμε αστάθεια, αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό δημιουργεί πιέσεις, πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη. Όλο αυτό δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στην ελληνική οικονομία, στη τσέπη μας και βεβαίως το βλέπουμε στην Αντλία. Στα ταμπλό των βενζινάδικων, 2,217. Από το κακό στο χειρότερο.

προβληματισμό και η διακοπή λειτουργίας πετρελοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού πετρελαίου. Ξέρετε, όλα αυτά τα οποία γίνονται συγχρόνως, δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνονται. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια λογική εξήγηση το ότι δεν κρατάνε καβάντζα. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας. Η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται πλέον η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Το γεγονός ότι αυξάνει η τιμή, αυξάνει συνεχώς, ίσως να έχει να κάνει και με το πολύ μεγαλύτερο γεγονός ότι αναμένεται να έχουμε λήψη στο μέλλον. Το ενεργειακό σοκ περνά πλέον άμεσα και στις τσέπες τις δικές μας. Σας είπα, σε κάποια βενζινάδικα είναι στο 2,217, ο μέσος όρος είναι στα 2,16 ευρώ το λίτρο, από 1,75 που ήταν πριν από την κρίση. Το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το 1,57 στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Έχει σημειώσει άνοδο περίπου 35%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η συμφωνία κυρίων μάλλον αρχίσει να γίνεται μια συμφωνία κυρίων, διότι το επιχείρημα που έχουν οι κύριοι και οι κυρίες είναι ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τόσο αυξημένο κόστος στο πετρέλαιο κίνησης, διότι οι μεταφορές των περισσότερων προϊόντων γίνονται με οχήματα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης.

Το άφησα γιατί το συγκεκριμένο σημείο είναι πραγματικά από τα καλύτερα τα οποία μπορεί να ακούσει κανείς ένα τραγούδι. Παράταση και τον Οκτώβριο. Τώρα να σας πω κάτι, επειδή θα σας δώσω και ρεπορτάζ για το τι ακριβώς γίνεται και τι σκέφτονται εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα δώσουν παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνηση στην Αντλία. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή η

Η επιδότηση δεν είναι αρκετή για να κρατήσει πλέον τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης κάτω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή και των δύο, που έχει ξεπεράσει ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, δημιουργεί και την τάση της ανατίμησης προϊόντων και υπηρεσιών. Εμείς περιμένουμε να δούμε τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ. Όχι μόνο ταμπελάκια δεν θα δούμε, αλλά θα δούμε και ταμπελάκια προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ότι αυτό είχε αυξηθεί λόγω του πετρελαίου κίνησης, λόγω της ενεργειακής κρίσης. Είναι άσχημα τα πράγματα, αδέρφια μου. Δεν θέλω πρωί-πρωί ούτε να μαυρίσω την ψυχή κανενός, ούτε τίποτα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε να συζητάμε σε θεωρητικό επίπεδο για το επίδομα ανεργίας, αν αυτά τα οποία είπε ο Μαρινάκης ουσιαστικά ισχύουν, δεν ισχύουν, αν είναι προσωπικές του απόψεις. Σήμερα μαθαίνω ότι θα το κλείσει το θέμα ο Μητσοτάκης. Έχουμε στη Βουλή τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, τα έχουμε πει. Έχουμε τη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία για αυτή την προτείνουσα Βουλή. Εκτός του ότι ο Πρωθυπουργός θα ταχώσει στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε τις δικές του προτάσεις. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή θα ανοίξει η βεντάλια όλων των θεμάτων, θα ανοίξει η βεντάλια και θα την κλείσει όσον αφορά στο επίδομα ανεργίας. Είναι η πρώτη μάχη στη Βουλή. Είναι η πρώτη μάχη όσον αφορά σε αυτή τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο που ανοίγει. Μια κοινοβουλευτική περίοδος που θα μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές. Και επειδή πάρα πολλοί αναρωτιέστε και μου λέτε, ρε Παπαδάκη, μας τα έχεις κάνει, ναι, μας έχεις ζαλίσει, εν πάση περιπτώσει, με το Μαρινάκι, ότι είναι προσωπικές του απόψεις, προσωπικές του απόψεις. Βγήκε βεβαίως και η Κεραμέως και τον διέψευσε πλήρως το Μαρινάκι. Ο, δεν υπάρχει τέτοια πολιτική. Σας λέω, θα το πει και ο Μητσοτάκης σήμερα. Να έχετε ανοιχτά τα αυτιά σας και θα καταλάβατε πολύ καλά τι εννοώ. Για ποιο λόγο αυτή η κόντρα? Βόρειος τομέας. Άλλωστε το είπε και ο κύριος Μαρινάκης σε συνέντευξούλα του, λαλίστατος, ότι κοιτάξτε, πολιτεύομαι, λέει, στο βόρειο τομέα τώρα, τι θέλετε. Δύσκολος ο βόρειος τομέας. Πολύ δύσκολος ο βόρειος τομέας. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη, καλημέρα. Σπύρο μου, καλή σου μέρα, λέει φίλε μου από το εργοστήριο, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πρωινή παρέα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρωινή παρέα. Θέλω και τους υπόλοιπους φουρναρέους. Άντε και να στείλετε και τίποτα καλούδια εδώ. Έχω δύο κυρίες. Δεν πρέπει δηλαδή να τις φιλέψουμε κάτι? Ε, τι είναι αυτά τα πράγματα? Γεια σου ρε Ρένα. Ναι. Τώρα ρε Ρένα μου ξεκινάς πολύ απότομα. Πάρα πολύ απότομα. Καλημέρα. Πολλές πολλές καλημέρες. Την αγάπη μου. Δεν θέλω να ξεκινήσω από τώρα, από τόσο νωρίς, για τη μάχη την οποία θα γίνει στα άκρα της δεξιάς, γιατί πρόκειται να γίνει μεγάλη μάχη. Άκουσα και τον Κυριάκο Βελόπουλο να πάρουμε πίσω, λέει, την Ιθαγένεια από τους μετανάστες, σε όσους έχει δοθεί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και περιμένω ασφαλώς και τη δική σας άποψη. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ μου Κώστα από την Πάτρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Αν και πάρα πολύ, έχετε ξεκινήσει πολύ έτσι, πολύ ταυραντωμένα, ε. Εφόσον είσαστε έτσι, θα σας πάω με σκληρό ροκ. Με πάρα πολύ σκληρό ροκ. Με αυτό συνεχίζουμε.

0: Και ασφαλώς, Κώστα μου, θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Ασφαλώς θέλουμε να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ασφαλώς θέλουμε να ακούσουμε ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό του. Εξακολουθεί να επιμένει. Και με πολύ προσοχή θα ακούσω τη συνέντευξη την οποία θα δώσω στον Νίκο Χατζηνικολάου σήμερα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, εδώ στο Real FM. Διότι ξέρετε, δεν πρέπει να μένει σκιά στο οτιδήποτε. Και επειδή πολλά πράγματα έχουν ακουστεί και για τα προγράμματα των κομμάτων, ναι, νομίζω ότι είχε έρθει η στιγμή να ανοίξει η κουβέντα αυτή και να ανοίξει μέσα στη Βουλή. Εγώ θέλω να μάθω ποιος λέει την αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Ποιος κοστολογεί σωστά και ποιος κοστολογεί λάθος. Όλοι οι πολίτες έχουμε δικαίωμα να ψηφίσουμε. Όλοι έχουμε το δικαίωμα στη δημοκρατία να επιλέξουμε το κόμμα της αρεσκίας μας. Αλλά οφείλουμε να γνωρίζουμε. Τι οφείλουμε να γνωρίζουμε? Πιανού το πρόγραμμα είναι ρεαλιστικό, χωρίς να βάλει σε κίνδυνο τη χώρα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης. Εάν είναι του Ανδρουλάκη, αν είναι του Τσίπρα, εάν είναι κάποιου άλλου. Αλλά υπάρχει τρόπος όλα αυτά τα προγράμματα να δοθούν στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και ασφαλώς να κάνει την κοστολόγηση και να την ανακοινώσει. Και Κώστα μου, όλο αυτό λέγεται δημοκρατία. Ελεύθερος λόγος. Δικαίωμα στην άποψη. Δικαίωμα στο να πεις αυτό το οποίο θέλεις. Και βεβαίως κρίνεσαι. Κρινόμαστε όλοι μας, πόσο δε μάλλον οι πολιτικοί, που στο τέλος της ημέρας ζητούν και την ψήφο μας. Καλημέρα Χαράλαμπε, καλημέρα Σπύρο. Εάν συνεχιστεί αυτό που γίνεται με τη βενζίνη και το πετρέλαιο, θα δεις τι κλέψιμο έχει να γίνει στο πετρέλαιο των φορτηγών από ανθρώπους που θα θέλουν να ζεσταθούν. Και το πετρέλαιο από τα φορτηγά το κλέβουν εύκολα. Ελπίζω εκεί στην κυβέρνηση να μην αρκεστούν στα επιδόματα. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Πιερακάκη να λέει ότι θα επαναξιολογήσουν και θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση στα τέλη του μήνα, αρχές Οκτωβρίου. Νομίζω ότι θα είναι πολύ αργά. Κάτι παραπάνω ασφαλώς θα ξέρει ο πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης, αλλά καλπάζει με πολύ δυνατούς ρυθμούς. Είναι πολύ μεγάλος ο καλπασμός της ανόδου, της τιμής, της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης προς τα επάνω. Είναι πολύ μεγάλα τα θέματα τα οποία δημιουργούνται με αυτές τις τιμές. Το λέω, το ξαναλέω, ό,τι και να πούμε. Τέλος πάντων, εν μέσω τώρα της κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, γιατί έχουμε από παντού μέτωπα. Παντού υπάρχουν μέτωπα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τσιμπουτί. Το Τσιμπουτί το έκανε, το γνωρίζουμε από τα τραγούδια του Παπα Κωνσταντίνου, από τον Γουίλι το Μαύρο Θερμαστή που ήταν από το Τσιμπουτί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξιών στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών σε Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθοι συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μια σύγκρουση πλήρους κλίμακας. Όλα αυτά συμβαίνουν εκεί έξω, όλα αυτά συμβαίνουν σε εκείνη τη γωνιά του πλανήτη, που όμως δημιουργούν προβλήματα σε ολόκληρο τον πλανήτη και στη δική μας τη μικρή οικονομία.

Γιάννη μου, καλή σου μέρα. Σήμερα θα σε πάρω εγώ προσωπικά τηλέφωνο. Αμέ, με ενημέρωσαν από το τηλεφωνικό κέντρο κανονικότατα, μην ανησυχείς καθόλου. Και σήμερα θα σε πάρω, χθες δεν πρόλαβα, σήμερα θα σε πάρω τηλέφωνο για να κανονίσουμε τα επόμενα. Ασφαλώς, είπαμε κάθε τρεις και λίγο θα βάζουμε μια ερωτησούλα που βγαίνει από την καθημερινότητά μας. Αυτός που απαντάει πρώτος θα έχει το κατητής του, όπως και να το κάνουμε. Γιατί εδώ είμαστε μια παρέα και τα κεράσματα πρέπει να τα πηγαίνουμε και προς την αφίδρομη κατεύθυνση. Γεια σου ρε Κωστή. Εντάξει, καταλαβαίνω και την αγανάκτησή σου, τον εκνευρισμό σου. Όλοι είμαστε έτσι. Όλοι νιώθουμε έτσι. Σαπίλα λέει στη Βουλή, σαπίλα στο Κολωνάκι, σαπίλα λέει γενικά. Αλλά δεν βλέπω, λέει, νηστέρι να καθαρίσει αυτή η σαπίλα. Δεν βλέπω ούτε το χέρι που θα το χειριστεί. Δυστυχώς λέει, ναι. Γιατί κατά τι δυστυχώς, κατά το δυστυχώς λέει επτοχεύσαμε που είπε κάποτε κάποιος. Καλημέρα Σπύρο από την Κωνσταντζά, στέλνει ο Κωστής. Στενοχωριόμαστε κι εμείς, προσπαθούμε να βγάλουμε ρεπορτάζ για το κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Μερικές φορές μας ξεφεύγουν και εμάς πραγματάκια. Είναι μπροστά στα μούτρα μας, το κάθε τι. Εχθές που μίλησα και αναφέρθηκα σε κομμωτήριο. Γιατί είναι, ναι, όπως το λες, όπως το γράφεις, Κωστή, γάγκρενα. Ξεφυτρώνουν από παντού. Υπάρχουν παντού, σε κάθε γωνίτσα υπάρχει. Και ο απατεώνας της γωνιάς. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Εχθές λοιπόν αναφέρθηκα σε κομμωτήριο, το οποίο κομμωτήριο, στο πίσω μέρος, ένα άλλο κομμωτήριο στο Πατάρι. Εκεί ρε παιδί μου που σε κουρεύουνε, που σου κάνουν την περμανάτη και όλα τα σχετικά, σου λένε κιόλας θέλεις λίγο ένα μποτοξάκι, το θέλεις. Λίγο ιαλουρονικό, το θες. Σου λέει τώρα η άλλη, σου λέει η κυρία, τώρα πού να τρέχω αυτό το να τα λέω, μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Α, έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Στο Πατάρι, μετά με το που κάνει το περμανάτ, πηγαίνει τσουκ, της κάνουν και μια νεσούλα. Απαράδεκτα πράγματα. Απαράδεκτα. Τώρα έμαθα ότι αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται και σε διάφορα νυχάδικα. Φτιάχνεις νύχη, τρως και μία ενεσούλα. Θα τρέχουμε και θα φτάνουμε μετά. Θα ψάχνουμε να βρίσκουμε και τα κομμωτήρια. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κανένας απολύτως έλεγχος. Τίποτα. Μετά, μόλις συμβαίνει το οτιδήποτε, τρέχουμε και δεν φτάνουμε.

Εμένα με συγκλώνησε μία ακόμη είδηση που έχει να κάνει με βρεφάκι. Η 18χρονη αυτή μητέρα που φέρεται να έχει τραυματίσει σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας αύριο. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Το χαμόγελο του παιδιού φέρνει στο φως λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Και τι κάναμε μωρέ γι' αυτό, τι κάναμε. Φτάσαμε στο σημείο να βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ένα βρεφάκι 17 ημερών. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό σας λέω, σε αυτή τη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα μα τίποτα σωστά. Τίποτα σωστά, ούτε έλεγχοι, ούτε το παραμικρό, ούτε οι υπηρεσίες λειτουργούν. Τίποτα απολύτως, τίποτα. Τίποτα. Αφήστε με τώρα, μην αρχίζουμε με γκρίνια. Ελάτε να διαβάσω τα μηνυματάκια σας, να δω πού με οδηγείτε εσείς. Γιατί μαζί χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Εσείς είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας εκεί έξω. Και εσάς θέλω να ακούω. Να διαβάζω και να ακούγονται τα μηνύματά σας. Είναι δική σας αυτή η εκπομπή και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδελφέ μου λέει καλημέρα. Με αφορμή λέει το θάνατο του Μαζονάκη, όλοι βλέπουμε την αμαρτία, αλλά κανείς δεν βλέπει τη μετάνοια. Ας ασχοληθούμε με τον εαυτό μας περισσότερο ως προς τη συμμόρφωσή του. Και αν μείνει χρόνος, ας ασχοληθούμε και με τους άλλους. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κοιταζόμαστε στον καθρέφτη. Πρέπει πρώτα απ' όλα να βλέπουμε τα δικά μας τα κουσούρια. Και μετά να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα κουσούρια των υπολείπων. Είναι γεγονός αυτό. Αλλά που να πάρει ευχή, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να ελέγξουμε το παραμικρό σε αυτή τη χώρα? Πείτε μου ένα πράγμα το οποίο ελέγχεται σωστά. Πάντα μα πάντα λέμε, α, δεν έχουμε το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχουμε μάλλον την ποσότητα του προσωπικού. Και δώστε χρήματα να υπάρξει το προσωπικό το οποίο χρειαζόμαστε. Κυρία Παναγιώτα την αγάπη μου, καλημέρα λέει η κυρία Σπύρο, κυρία Κατερίνα Βουτσά, κυρία Βασιά Κούτρα, σε όλους την καλημέρα η κυρία Παναγιώτα. Εγώ ξέρω ότι θα θέλατε και τυρόπιτα με σφολιάτα. Την τυρόπιτα αυτή ρε παιδί μου που σου τεινάζει το στομάχι στον αέρα. Ναι, τι θέλω, εννοείται. Κρίμα που δεν μπορώ να φέρω εγώ εκεί για όλους. Εγώ είχα πριν από μία χρόνια μία συνάδελφο. Α, τη Λουντμίλα, είχε μία συνάδελφο, ήταν λατζιέρισα λέει, Ουκρανέζα. Πού να είναι άραγε τώρα. Άμα ακούει να στείλει μήνυμα η Λουντμίλα. Πάνω που πήγα να γλαρώσω λέει ξύπνησα να ακούσω εσάς, θα κοιμηθώ αργότερα. Σας κρατάμε ξύπνιους και μας αρέσει αυτό. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου Παναγιώτα μου. Την αγάπη μου. Όπως με ενημερώνει ο Τέλης από το Σίδνεϊ, τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και στην Αυστραλία. Έβαλε βενζίνη, λέει, εχθές 98 με 2,55 δολάρια το λίτρο. Σε ευρώ είναι 1,58. Κάθε μέρα ανεβαίνει και από 10 cents. 80 δολάρια την εβδομάδα από 50 δολάρια που έβαζα. Πάμε πολύ καλά. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου εκεί στο μακρινό Σίδνεϊ. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Διαβάζω στο ενικός.gr. Ναι, δεν περνάει η μέρα που να μην έχουμε και ένα θύμα στους δρόμους. Αυτή τη φορά, χθες το βράδυ, ένα θανατηφόρο τροχαίο στη Φωκίδα. Ένας άντρας περίπου 72 ετών ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μια γυναίκα περίπου 68 ετών τραυματίστηκε έπειτα από εκτροπή αυτοκινήτου στην περιοχή Κλίμα. Το όχημα εξετράπη τις πορείες του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα οι δύο επιβαίνοντες να εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις πυροσβεστικής, προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα και της γυναίκας. Ό,τι και να πούμε με αυτό το φόρο τον οποίο πληρώνουμε στην άσφαλτο, τώρα 72 ετών, πηγαίνουμε πάρα πολύ άτσαλα στο δρόμο, πολύ ατσούμπαλα. Υπάρχει η μερίδα αυτών που είναι πονηρίδες, ρε παιδί μου. Σου λέει έλα τώρα που θα κάθομαι εγώ να περιμένω. Κάποιοι από αυτούς έχουν και μεγάλα αυτοκίνητα, θέλουν να δείξουν, δεν ξέρω τι θέλουν να δείξουν ακριβώς. Πάντως ό,τι και να προσπαθούν να δείξουν, όταν οδηγείς τόσο ατσούμπαλα, όταν οδηγείς τόσο άγαρμπα, ατζαμίδικα, είναι θέμα χρόνου ότι θα εμπλακείς σε κάποιο τροχαίο. Είναι θέμα χρόνου όταν θα εμπλακείς σε κάποιο τροχαίο να δημιουργήσεις και αλλού είδους θέματα. Καθημερινά μα καθημερινά θα βρεθεί ο βλαμένος της ημέρας. Εχθές λοιπόν το πρωί, γιατί εμείς κάνουμε δύο ξυπνητούρια, ένα για να έρθουμε εδώ για να κάνουμε την εκπομπούλα εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, και άλλο ένα, και έχουμε και άλλα ξυπνητούρια εκεί γύρω στις 9.30 ώρα για να πάω προς το κανάλι. Εχθές λοιπόν, όπως έφευγα από το σπίτι, πριν βγω στην Αττική Οδό, παιδιά, ήταν, δεν πρόλαβα πραγματικά, γιατί το κινητό όταν οδηγώ το έχω στην πάντα, το έχω στην άκρη, έτσι το λέμε κάτω, στην πάντα. Οτιδήποτε και αν είναι, μετά από 15-20 λεπτά βρίσκομαι σε σταθερό σημείο, επιστρέφω τις κλήσεις. Δεν είναι δά και τόσο πολύ σπουδαίο το να επιστρέψεις μία κλήση, δύο, τρεις, μετά από 15 λεπτά. Ήτανε λοιπόν μία τύπισσα και μάλιστα στο αυτοκίνητο είχε ένα τεράστιο νι πίσω. Ήταν και καινούργια οδηγός. Είχε πάρει το αυτοκίνητο από κάποιον που είχε ξομείνει εκείνο το νι. Έβγαινε στο αντίθετο ρεύμα. Έκανε προσπαράσεις. Δυο-δυο τα αυτοκίνητα τα προσπέρναγε. Μην νομίζετε ότι κατάφερε κάτι το φοβερό και τρομερό. Στο πρώτο φανάρι, μπροστά μου την είχα. Προσπαθούσε να κάνει προσπέραση, προσέξτε, σε δρόμο με μία λωρίδα προσπαθούσε να κάνει προσπέραση από τα δεξιά, επειδή υπήρχε χώρος. Αναβόσβηνε φώτα, κορνάριζε, έκανε διάφορα. Το αν βιαζόταν για κάτι φοβερό και τρομερό επίγον, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό το οποίο γνωρίζω όμως, και πραγματικά σας λέω, όταν έκανε τις διπλές προσπεράσεις, δεν πρόλαβα να πιάσω το κινητό για να το τραβήξω βίντεο. Φαντάζεστε τι θα μπορούσε να γίνει την ώρα που ερχόντουσαν από το αντίθετο ρεύμα άλλα αυτοκίνητα. Σας λέω, καθημερινά μα καθημερινά θα συναντήσω και τον βλαμένο της ιστορίας, του δρόμου, τον επικίνδυνο. Να προσέχετε, μωρέ, να προσέχετε εκεί έξω. Είμαι σίγουρος και εσείς ότι τον συναντάτε. Εδώ είμαστε λοιπόν και τα συζητάμε. Γεια σου ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Πάντα μας γεμίζει χαρά να βλέπουμε τα μηνυματάκια σας. Αυτό θα το αφήσουμε έτσι να ακουστεί. Έτσι το είδα στην playlist, μου άρεσε. Πόσο μελωδικό. Παρακαλώ, δικό σας, κυρία Βουτσά.

Ρίτσι Βάλενς ήταν αυτός ο τύπος. Φοβερός. Έφυγε νωρίς διότι είχε μπλακεί σε εκείνο το φοβερό αεροπορικό δυστύχημα. Πώς τον θυμήθηκα τώρα, τον είδα στην playlist. Έχουμε καιρό να παίξουμε αυτό το τραγούδι και γι' αυτό το λόγο το ζήτησα από την κυρία Βουτσά που δεν μου χάλασε χατήρι. Δεν μου χαλάει χατήρι. Και την ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε και άλλα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να σας πω, να σας ενημερώσω για τον Κερούλη. Διότι εχθές, εδώ και 24 μέρες λέει, ευχαριστώ πολύ κυρία Κούτρα. Έρχονται και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Δημήτρης από το ταξί, εδώ και 24 ημέρες δεν λειτουργούν τα φανάρια στον δρόμο μπροστά από το σταθμό Λαρίσης. Ο Χριστός και η Παναγία. 24 μέρες. Ρε τι λέτε τώρα. Αγαπητή κυρία Περιφέρεια, όλα καλά εκεί. Μήπως πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Μήπως θα πάνε για κατάργηση, ρε Μίτσο. Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Αλλά καλά έκανες και έστειλες το μήνυμα για να το ψάξουμε λίγο το θεματάκι. Γενικότερα παρατηρώ το εξής. Πρώτα απ' όλα, πολλά φώτα δεν λειτουργούν. Επίσης, ξαναρυθμίστε λίγο γιατί έχει αλλάξει. Ξέρετε τώρα, μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Ξαναρυθμίστε λίγο τα φώτα, τα αυτόματα, τους αυτοματισμούς. Γιατί πλέον δεν λέγονται αυτοματισμοί, λέγονται άλλο πράγμα. Ναι, καταλαβαίνετε τώρα. Τα έχετε αφήσει νομίζω γενικότερα στον αυτόματο πιλότο, τους αυτοματισμούς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας εκεί έξω, όλους τους ταξιτζίδες, όλα τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες, και για τη συνδρομή σας και για τις συμβουλές σας και βεβαίως για το ρεπορτάζ το οποίο μας δίνετε. Διότι κινείστε εσείς, είσαστε εκεί έξω μαμούνια δεξιά και αριστερά και παρατηρείτε τα πάντα. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Έλεγα λοιπόν για τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 ως 29 βαθμούς Κελσίου. Ζεστούλα θα έχει, αλλά εντάξει. Λίγο μπορεί να την... Εχθές κάποια στιγμή που μπήκα στο αυτοκίνητο, χθες το πρωί, μπράβο, ναι, είχε αρχίσει, έβρεχε. Κάτι στάλες, εγώ τις υποδέχθηκα στον μπαμπρίζ του αυτοκίνητου. Δεν ήταν απλές στάλες, πρέπει να είχαν και λίγο τυχωματάκι μέσα. Διότι ήτανε που ήτανε το αυτοκίνητο χάλια, το απόκαμε η βροχή, η συγκεκριμένη. Με αυτό συνεχίζουμε.

Καλημέρα Σπύρο μου, ο συνονόματος ταξιτζής και ο Σπύρος. Σπυράκο μου γράφει καλημέρα την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Να προσέχεις τους δρόμους, τα έχουμε πει. Η Μίνα, καλημέρα Μίνα, μου γράφει Σπύρο καλημέρα. Το θέμα της ακρίβειας στα τρόφιμα και τα καύσιμα δεν έχει φτάσει ακόμα στην κορύφωσή του. Μας περιμένει πολύ δύσκολος χειμώνας και η κυβέρνηση μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ημίμετρα. Εξ επαγγέλματος βλέπω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να στενάζουν και κατ' επέκταση τα νοικοκυριά. Κατά τα λοιπά, η τοξικότητα της πολιτικής ζωής είναι σε πλήρη εξέλιξη. Καλή συνέχεια. Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Ούτως ή άλλως, είμαστε σε εκλογική περίοδο. Έχουμε εκλογές την άνοιξη του 2027. Οπότε τα πάντα θα ακούσουμε, τα πάντα αναμένεται να μας πουν. Διότι έτσι πάει το πράγμα, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης, μισό λεπτάκι κιόλας εδώ, για να έχω και τις σημειώσεις μου. Εχθές λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης από τον κεραμικό αναφέρθηκε στη δημοκρατία. Στη σημερινή εποχή η δημοκρατία μας, λέει, αμφισβητείται από πολλούς διαφορετικούς πόλους. Μίλησε στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου από το σημείο που εκφώνησε ο Περικλής τον επιτάφιο. Καταλάβατε το αρχαιογνωμικό που θα πάει σήμερα, ε? Το καταλάβατε. Εκεί γύρω στις 5 και κάτι, για να μην χαλάμε τις όμορφες συνήθειες που έχουμε φτιάξει μαζί για τρίτη σεζόν τώρα.

Εδώ υλοποιείται η εθνική στρατηγική για την ανάδειξη του πολιτιστικού μας πλούτου, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Έστειλε μηνύματα αναφερόμενο στον Περικλή και τον επιτάφιο λόγο που εκφώνησε για όσους έπεσαν για την Αθήνα, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία, το χρέος απέναντι στην πατρίδα. Και το έστειλε αυτό το μήνυμα, όχι να ξέρετε ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή εχθές οι αντιδράσεις ήταν αυτές. Την είδατε την εικόνα. Είδατε πόσος κόσμος ήταν μαζεμένος έξω από τις φυλακές Δομοκού την ώρα που αποφυλακιζόταν ο Κασιδιάρης. Παιδιά, ότι... Τι να πω. Μυαλό σε αυτή τη χώρα δεν βάζουμε. Δεν βάζουμε μυαλό σε αυτή τη χώρα. Και έχει βρει, λέει, και το μοντέλο, έχει βρει και τον τρόπο για να κατέβει στις εκλογές. Ναι, υπάρχει ένα μοντέλο, αλλά να κατέβει ως ανεξάρτητος, συνεργαζόμενος ανεξάρτητος με το ΤΑΔΕ ή το ΔΙΝΑ κόμμα, και να κατέβει ανεξάρτητος σε συγκεκριμένη περιφέρεια. Το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θυμάμαι το Στέλιο τον Παπαθεμελή, ο οποίος, τι μου ήρθε τώρα, ο οποίος είχε κατέβει ως ανεξάρτητος με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Κώστα Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη. Οπότε, αυτομάτως, εάν οι ψήφοι που ελάμβανε οι Σταυροί μπορούσαν να τον βάλουν στην διαδικασία, και μπήκε νομίζω τότε ο Στέλιος Παπαθεμελής στη Βουλή. Για να δούμε. Θα αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Αλλά το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στο 2026 και μετά από τόσα χρόνια το ξανασυζητάμε, δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό.

0: Γεια σου ρε Κώστα μου. Κώστα μου, καλή σου μέρα. Πολύ απολαμβάνω τα μηνύματά σου, διότι εκτός του ότι έχεις κάνει δουλίτσα. Α, αυτός το αναγνωρίζω. Πες βρε πρωινό επιτελικό καθεστωτικό κλαρίνο για την... Είπαμε όχι κλαρίνο μωρέ, πες κάτι άλλο. Για την αντικατάσταση του πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ποσοτήτων στα κέντρα αιμοδοσίας από τον ανθύπατο ιδιωτικοποίησης της υγείας. Όλο αυτό φοβερό, ε. Πολύ μ' αρέσει, πάρα πολύ μ' αρέσει. Τα κρατάω τα μηνύματά σου, να ξέρεις, Κωστή μου. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, κυρία Παναγιώτα. Και για να μην νομίσει κανείς ότι λέω μόνο γλυκανάλατα, απλά ακούω με κομμένη την ανάσατα της καθημερινότητας και προσπαθώ να δω πιο χαλαρά την καθημερινότητα και να μην τρελαθώ. Έχουμε φτάσει πιο κάτω από τον πάτο σαν κοινωνία. Καλή συνέχεια. Δεν έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες. Έχουμε αποτύχει γενικότερα και ως πολιτεία και ως κοινωνία σε πάρα πολλά θέματα. Ο Δανιήλ στέλνει την καλημέρα του από τη Φρεατίδα. Καλημέρα, Δανιήλ μου. Και ο Γιάννης, ο ταξιτζής από την Πεύκη, αδελφέ από την ΕΙΔΑΠ, ακούει κανείς. Περικλέους και Δελιγιάννη στο Μαρούσι. Θα πάει κανένας να φτιάξει τη βλάβη. Τέταρτη μέρα σήμερα το νερό και τρέχει. Και το νερό τρέχει. Τα ακούτε λοιπόν εκεί, στην ΕΙΔΑΠ. Περικλέους και Δελιγιάννη στο Μαρούσι. Υπάρχει βλάβη και για 4 ημέρες μας ενημερώνει ο Γιάννης, ο ταξιτζής, ότι τρέχει το νεράκι. Τρέχει το νερό, αλλά τρέχει το νερό την ώρα που φωνάζουμε και φωνάζαμε ότι αντιμετωπίζουμε ζητήματα λειψιδρίας. Εχθές σας είπαμε για το Φλωρίδι, δεν σας το είπαμε? Πρέπει να βρούμε κι άλλο όνομα. Κάθε φορά που θα λέμε ένα όνομα στον αέρα, την αμέσως επόμενη ημέρα θα το ανακοινώνει ο κύριος Μητσοτάκης. Σας δώσαμε το παρασκήνιο. Υπήρχαν 2 τάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία, μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, για τον Γιώργο Φλωρίδη. Κάποιοι από τους πολύ στενούς συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη του έλεγαν να μην το κατεβάσει υποψήφιο, διότι οι δηλώσεις, οι τοποθετήσεις οποίες έκανε για την... ρε παιδί μου, ξέρετε τώρα, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Τώρα αυτό ήταν πάρα πολύ άκομψο, κύριε Υπουργέ, όπως και να το κάνουμε. Είσαστε και Υπουργός Δικαιοσύνης. Εάν λέει δεν βγει ο Μητσοτάκης θα μας την πέσουν οι Τούρκοι, δηλαδή εντάξει, άντε, πολιτικά να το ακούσουμε το δίλημα. Όχι ότι είναι σωστό, αλλά να το ακούσουμε. Μητσοτάκης ή χάος. Ωραία, αυτό είναι το ένα, αυτό είναι το επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης, που θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να επανεκλεγεί για 3η φορά. Από την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλά για μια κυβέρνηση ανίκανη, μιλά για μια κυβέρνηση η οποία είναι μέσα στη διαφθορά, ότι ελέγχεται από διάφορα συμφέροντα και λέει ψηφίστε εμένα, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Μην ψηφίζετε ούτε τον κύριο Τσίπρα, γιατί ανήκει στην ίδια συνωμοταξία. Έχει κυβερνήσει και αυτός, έχει κυβερνήσει και ο Μητσοτάκης και τους ξέρουμε πλέον. Ο κύριος Τσίπρας από τη δική του την πλευρά λέει έχω κάνει το rebranding, ήρθα ξανά στο πολιτικό προσκήνιο διότι με έχει ανάγκη η πατρίδα, με έχει ανάγκη η κεντροαριστερά, διότι δεν υπάρχει έκφανση της κεντροαριστεράς. Έβγαλε και το πρόγραμμα αναλυτικά όπως και το ΠΑΣΟΚ και λέει ψηφίστε με. Ο κάθε ένας από τους 3 έχει τα δικά του επιχειρήματα. Αλλά τώρα, αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα μας την πέσουν οι Τούρκοι. Δηλαδή, ξαναβγάλετε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι και όλο αυτό. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ άκομψο. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι λέγανε και εισηγούνταν στον κύριο Μητσοτάκη να μην τον έχει υποψήφιο. Ειδικά στην Άλβα Θεσσαλονίκης, όπου στην Άλβα Θεσσαλονίκης υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας για τα δεδομένα της Νέας Δημοκρατίας στην Άλφα Θεσσαλονίκης. Διότι πλέον δεν υπάρχει ούτε Κώστας Καραμαλής. Οπότε είναι ένα ζητηματάκι. Και το είπε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκε με τους βουλευτές. Δεν είναι δυνατόν, λέει, στην Άλφα Θεσσαλονίκης και στη Β' Θεσσαλονίκης, όπου γίνονται και του κόσμου τα έργα, να έχει τόσο πολύ μεγάλη απόκληση το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με το μέσο όρο της Νέας Δημοκρατίας σε πανελλαδικό επίπεδο. Λοιπόν, κυρία Ελένη, η καλή εκπομπή υγεία σε όλους μας, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Θα σας δώσω ρεπορτάζ και για άλλα πράγματα με το που θα αλλάξουμε ώρα και για τα κυβερνητικά στελέχη που στοχοποιεί ο Σαμαράς. Θα σας δώσω ρεπορτάζ και για το τι μελιγενέστε με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει λόγος που δεν τα ανακοινώνουν. Είμαστε. Μας είχαν πει για καμιά 200 ονόματα ότι θα τα δώσουν μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Και δεν έγινε για συγκεκριμένους λόγους. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα κάνουμε αμέσως μετά τις 5 την επανεκκίνησή μας όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Εσείς να συνεχίσετε να στέλνετε μηνυματάκια. Δικό σας, κυρία Βουτσά.
1: Real FM. Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε λοιπόν, βάλαμε και προμήθειες για την επόμενη ώρα. Ναι, ξέρετε, τον καφεδάκο αυτό που θα μας κρατήσει όχι μόνο εμάς ξύπνιους, αλλά και όλους εσάς. Διότι έχει πάρει και τις καλύτερες κριτικές. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλώς ήρθατε όλοι και όλες, όσοι και όσες ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, μπήκατε στο αυτοκίνητο για να πάτε στη δουλίτσα σας. Πολλές, πολλές καλημέρες και σε όλους όσοι βρίσκεστε στη δουλειά σας αυτή τη στιγμή. Εργάζεστε και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας. Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Εδώ είμαστε 100 ημέρες, μας ενημερώνει η κυρία Βουγιουκλιώτη, μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, διότι πλέον στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Βάσια Κούτρα. Κυρία Βουγιουκλιώτη, καφεδάκι, γιατί μόνο εσείς το τιμάτε τον καφέ. Το μαζούτ, την αμόλυβδη, την κατοστάρα. Ψάχνω να βρω τη συνταγή, να ξέρετε, εφόσον την έχουν ονομάσει τον καφέ κατοστάρα. Εκεί που έχει φτάσει η βενζίνη, μήπως τελικά χρησιμοποιούμε τον καφέ, μήπως μας έρχεται πιο φθηνά ο καφές. Δεν ξέρω. Αν και μαθαίνω νέες ανατιμήσεις. Δεν πάμε καθόλου καλά. Καθόλου καλά, δυστυχώς. Σήμερα λοιπόν, για ελάτε να μας βοηθήσει ο λίγον τη τεχνολογία. Έλα λοιπόν, καλό μου μικρό ματζαφλάρι. Ωραία, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 6 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Διανύουμε τη 251η ημέρα του έτους. Η ώρα είναι 5 και 5 ακριβώς. 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 παρακαλώ. Κολλημένο το ραδιοφωνάκι σας σε αυτή τη συχνότητα. Συνεχίζεται η μαραθώνια απολογία στον ανακριτή του 55χρονου γιατρού. Τουλάχιστον οι τελευταίες πληροφορίες μέχρι και πριν από λίγο, που αντάλλαξε μηνυματάκια με κάποιους που βρίσκονται εκεί.

λένε ότι συνεχίζεται. Η σύζυγος απολογήθηκε 8 ολόκληρες ώρες. Βρισκόταν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα επί 8 ώρες. Βαρύνεται με το αδίκημα και αυτή της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκηση ή όχι. Λέμε και τα διαδικαστικά για να τα γνωρίζετε. Έφτασε, μάλιστα υπήρξε και ένα περιστατικό. Αργά το βράδυ εχθές έφτασε ασθενοφόρο στην Ευελπίδων για να εξετάσει την κατηγορούμενη γιατρό. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, αλλά τελικά εντάξει, επανήλθε, δεν δέχτηκε βοήθεια, ένιωσε καλύτερα. Έκλαιγε, είχαμε γενικότερα πράγματα. Είδατε, αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε πριν. Αυτά πρέπει να τα σκεφτόμαστε πριν χαθούν ζωές. Διότι το όλο, μα το όλο πράγμα, παραλίγο να κάνω τη ζημιά μου, διότι το όλο, το όλο πράγμα, το ότι γενικότερα η πολιτεία έχει αφήσει πολύ λάσκατα λουριά, γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά, αντί να γίνονται συνεχόμενοι, αντί να γίνονται έλεγχοι, αντί να γνωρίζουν εκεί έξω τι ιατρία υπάρχουν, τι μηχανήματα κυκλοφορούν. Ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση. Αυτά τα μηχανήματα έρχονται γενικότερα, εκτελονίζονται κανονικότατα. Μπορεί οποιοδήποτε να πάρει τα μηχανήματα αυτά και να τα βάλει σε ένα διαμέρισμα και να αρχίσει να τα χρησιμοποιεί, χωρίς να τον πιάσουν στην πορεία κάτι, οτιδήποτε. Δεν το βάζεις στην τσέπη και φεύγεις. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Θα περιμένουμε, θα σας ενημερώσουμε αν κατά τη διάρκεια της εκπομπής έχουμε την οποιαδήποτε εξέλιξη. Το μεγάλο ζήτημα όμως ασφαλώς έχει να κάνει με την, με το θέμα της ακρίβειας, έχει να κάνει με την ενέργεια, έχει να κάνει με την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, και βεβαίως τα απόνερα, τι απόνερα, τσουνάμια ολόκληρα, τα έχουμε μέσα στη δική μας την αυλή. Ο μέσος όρος της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από το 2,11. Πάνω από 2,11. Την έχουμε πατήσει αγρίως. Σήμερα γιορτάζουν η Εφημία και η Λουντμίλα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες. Στις ενδιαφέρουσες γονίτσες του σημερινού μας ημερολογίου, όπως τα είπαμε και νωρίτερα, ο Ντόναλντ Ντακ, που το 1934 εμφανίζεται για πρώτη φορά σε κόμικ στρίπ εφημερίδας, και μας αρέσει πάρα πολύ ο Ντόναλντ, ο συνονόματος του Τραμπ, αλλά τουλάχιστον δεν έχει δημιουργήσει τέτοια ζητήματα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε στο σημερινό ημερολόγιο είναι ότι σαν σήμερα γεννήθηκε το 1925 ο B.B. King. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1977 η Μαρία Κάλλας. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Ελάτε να χαρτογραφήσουμε μαζί την επικαιρότητα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας δώσετε τον παλμό της γειτονιάς σας. Το άσμα το ακούτε ήδη.

Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός εχθές βρέθηκε, μίλησε στα εγγένεια, στα έργα αναβάθμισης του αρχαιολογικού χώρου, όπου εκφώνησε ο Περικλής τον επιτάφιο, δεν θα μπορούσε το αρχαίο μας νομικό να κινηθεί με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικούς δρόμους. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον Περικλή. Ο σπουδαίος αυτός Αθηναίος πολιτικός, ρήτορας, στρατηγός, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τον Χρυσό Αιώνα της Αθήνας, περιλαμβάνει μερικά από τα πιο, στο παλμαρέ του περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο εμβληματικά ρητά της αρχαιότητας, τα περισσότερα τα οποία διασώθηκαν μέσα από τον επιτάφιο λόγο που κατέγραψε ο Θουκυδίδης. Φιλοκαλούμεν τεγάρ μετευτελίας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας. Εντάξει, μην είναι αυτό. Περικλής. Και πάω στη μετάφραση για να μην αρχίσουν οι παρεξηγήσεις. Αγαπάμε το ωραίο με απλότητα και φιλοσοφούμε χωρίς μαλθακότητα. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Σας έχω κι άλλο. Αδρών επιφανών, πάσα γη τάφος. Για τους επιφανείς άνδρες, τάφος είναι όλη η γη. Και κλείνω με μπόνους. Μέγα το της θαλάσσης κράτος. Είναι μεγάλη η δύναμη εκείνου που εξουσιάζει τη θάλασσα. Από τότε το είχε πιάσει ο Περικλής. Και γενικότερα οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Συνεχίζουμε κάπως έτσι. Παρακαλώ, κυρία Βουτσά.

Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά, ανάμεσα βεβαίως στα της ευρωπαϊκής αγοράς και η δική μας. Η δική μας οικονομία, όσον αφορά μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει, όπως έχει ανακοινώσει, προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Τι αντιμετωπίζουμε λοιπόν εδώ τώρα στη χώρα? Αντιμετωπίζουμε δύο πολύ βασικά πραγματάκια. Το πρώτο είναι η αύξηση της τιμής, η συνεχόμενη αύξηση της τιμής στην αμόλυβδη βενζίνη, στο πετρέλαιο κίνησης και όσον ούπο, και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι όσον ούπο? Είναι κοντά στα 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Δηλαδή, αν άνοιγε η πλατφόρμα σήμερα το πρωί, θα έπρεπε να διαχειριστούμε το 1,90-1,95. Οπότε καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω η επιδηματική πολιτική σε τι σημεία θα φτάσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Εχθές σας είπαμε το σχεδιασμό, εδώ τον έχω. Το τι πρόκειται να αλλάξει όσον αφορά στο κομμάτι των επιδομάτων, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα της ακρίβειας. Θα μπορέσει όμως να το αντιμετωπίσει σωστά όταν έχει φτάσει η μέση τιμή πάνω από το 2,1. Μιλήσαμε όσον αφορά στο επίδομα της θέρμανσης ότι εξετάζει τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη η βάση αυτών που θα δικαιούνται επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα είναι διαφορετικό το ύψος του επιδόματος ανάλογα με τον ανάλογα με την κοινωνική, με το πόσο ευπαθής ομάδα είναι ο καθένας ή όχι, το κάθε νοικοκυριό, αλλά βεβαίως έχει να κάνει και με την περιοχή. Περιοχές οι οποίες, όπως και να το κάνουμε, είναι πιο τσουχτερό το κρύο, είναι το κρύο τσουχτερό, θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Όπως επίσης θα έχουμε και την αύξηση του επιδόματος λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Συμπαρασύρει προς τα πάνω ο κατώτατος μισθός, η αύξηση του κατώτατου μισθού και αυτά τα επιδόματα. Το πρόβλημα όμως είναι το εξής, ότι αντιμετωπίζουμε και το θέμα, το φάσμα της έλλειψης. Το λένε οι ειδικοί και μα κάνει να διαψευστούν. Διότι εκτός του ότι αναβάλει και ακυρώνει η Αράμκο τις προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια, πρόκειται να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν αυτό το ξεχνάμε. Πώς θα μας έβρει ο Οκτώβρης είναι το θέμα. Έχουμε επίσης...

Προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Και μάλιστα προειδοποιεί ακόμα και για κατάσταση ανωτέρας βίας, χωρίς να έχει δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Την ώρα που έχει φτάσει ήδη στα 109 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 106 κινείται η τιμή του αμερικανικού αργού. Όλο αυτό το ενεργειακό σοκ, γιατί πρόκειται περί ενεργειακού σοκ, περνά πλέον άμεσα στις δικές μας τις τσέπες. Αμόλυβδη βενζίνη, ο μέσος όρος 2,16 ευρώ το λίτρο από 1,75. Πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση, πριν ξεκινήσει τα δικά του ο Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό μετράμε αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα, μπας και φεύγοντας το 2026, πάρει και αυτή την παράνοια την οποία βλέπουμε και βιώνουμε από τις αρχές του 2026. Έτσι όπως του ξημέρωσε το 47ου. Και τα έχει τάσει τα πράγματα σε ένα απίστευτα απροχώρητο. Απροχώρητο να μην το πω, γιατί δυστυχώς πηγαίνει το πράγμα ακόμα χειρότερα όσο περνάνε οι ημέρες. Ήταν στο 1,75 η αμόλυβδη βενζίνη. Όχι ότι πανηγυρίζαμε που ήταν στο 1,75, αλλά τώρα που στα περισσότερα βενζινάδικα βλέπεις το ταμπλό να γράφει 2,2 μπροστά, κάπου λες, όπα. Το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί από το 1,57 που ήταν πριν από την κρίση στα 2,12 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας άνοδο περίπου 35%. Με όλα αυτά, εμείς ψάχνουμε να βρούμε χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ. Αν πώς θα βρούμε χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ? Με ποιο τρόπο θα βρούμε χαμηλές τιμές στα σούπερ μάρκετ από τη στιγμή που θα σου πούνε οι κύριοι και οι κυρίες από τη Συμφωνία Κυρίων, θα σου πούν το εξής: μα όταν κάναμε εμείς τη συμφωνία, το πετρέλαιο κίνησης που μεταφέρονται όλα τα προϊόντα ήταν κάτω από τα 2 ευρώ. Δεν είχε ξεπεράσει αυτό το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ. Πλέον δεν είναι ψυχολογικό φράγμα. Πλέον είναι να πονάει η τσέπη μας. Και πλέον είναι να πονάει πολύ άγρια η τσέπη μας. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι εν μέσω αυτής της κλιμάκωσης θα έχουμε όχι μόνο μειωμένες τιμές, αλλά ανατιμήσεις, και μακάρι να πέσω έξω. Σας τα είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αντλία εξετάζει η κυβέρνηση. Θα τη δώσει την παράταση, θα το δώσει. Το θέμα είναι όμως ότι όταν η μέση τιμή και των δύο έχει ξεπεράσει τα 2,1 ευρώ, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις πολύ γενναίες. Πολύ γενναίες. Εκτός και αν αυτό το αφήνει σε δεύτερο χρόνο ο κύριος Μητσοτάκης για να το ανακοινώσει τη στιγμή που ζορίσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Αλλά τι, αυτό καλπάζει. Θα φτάσει στα 2,5 ευρώ πριν το καταλάβουμε. Θα φτάσει στα 2,5 ευρώ πριν το καταλάβουμε, πριν πούμε κιχ. Και παραλαμβάνω, μακάρι να κάνουμε λάθος. Μακάρι να διαψευστούμε. Δεν κάνουμε λάθος, μακάρι να διαψευστούμε. Καλημέρα Μάνο μου, την αγάπη μου. Μάνος Νυφλής, καθοδόν για το κανάλι. Ανοίγει μαζί με τον Γιάννη τον Κολοκυθά. Ανοίγουν, έχουν τα κλειδιά της ενημέρωσης και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open. Εκπομπάρες. Εμείς τα λέμε αυτά, διότι γουστάρουμε να βλέπουμε κιόλας Μάνο Νυφλή και Γιάννη Κολοκυθά και να τα λέμε και αυτά. Σας έχω ρεπορτάζ που ήθελα να πάω εγώ τώρα, γιατί εντάξει από αλλού εξεκίνησα και αλλού θέλω να φτάσω. Δεν πειράζει, θα το θυμηθώ σε κάθε περίπτωση. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν εκεί έξω όσον αφορά στην ειδησιογραφία. Κοίτα να δεις τώρα που κόλλησε το μυαλό μου. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λοιπόν, εκεί ήθελα να πάω, κλείνει το ζήτημα του επιδόματος της ανεργίας ο Μητσοτάκης, επειδή ακούστηκαν πάρα πολλά πράγματα.

θέματα. Και παρόλο που βγαίνει, θα τον ακούσουμε και σήμερα τον κύριο Μαρινάκη, εδώ στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Προσωπικές απόψεις, λέει, παιδιά. Κατεβαίνω υποψήφιος στο βόρειο τομέα. Είναι απέναντί του και η κυρία Κεραμέως. Αλλά δεν έχει μόνο την κυρία Κεραμέως. Εκεί τώρα θα γίνει. Άστα να πάνε. Πάλι καλά που δεν θα κατέβει και ο Ρουσόπουλος. Γιατί αν κατέβαινε και ο Ρουσόπουλος στο βόρειο τομέα, καταλαβαίνετε τι είχε να γίνει επίσης περισσότερο. Αλλά είναι βαριά ονόματα. Βαριά. Έχει τον Άδωνη από τη μία, την Κεραμέως από την άλλη, Χατζηδάκη από την παράλλη. Όλος ο καλός ο κόσμος έχει μαζευτεί στο βόρειο τομέα. Άρα λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης έχει αρχίσει και φτιάχνει τη δική του ατζέντα. Τώρα θα μου πεις, ξεκίνησε από το επίδομα ανεργίας. Τώρα θα του υποδείξουμε κιόλας του ανθρώπου με ποιο τρόπο θα κάνει τη δική του προσωπική στρατηγική. Σε κάθε περίπτωση, επειδή σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη, εχθές μάλιστα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης το έχει στυλιτεύσει αυτό ούτως ή άλλως και το έχει σχολιάσει και γενικότερα από το ΠΑΣΟΚ. Είχαμε και μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση, πρέπει να σας πω. Μισό λεπτάκι, να την έχω μπροστά μου για να σας τη... Έλα λοιπόν, καλό μου. Ναι, παλεύω εγώ με την τεχνολογία, τα ξέρετε τώρα αυτά, ρε παιδάκι μου, μείνε. Δεν χρειάζεται να τα λέμε καθημερινά και να γινόμαστε κουραστικοί. Είπαμε, είμαστε λίγο τσακωμένοι. Προσπαθώ όμως, έτσι με έχει βάλει η Κασίμη σε μια διαδικασία. Σταμάτα να χρησιμοποιείς χαρτιά. Αν έβλεπε βέβαια εδώ πώς είναι τα πράγματα, δεν θα ήταν και πάρα πολύ χαρούμενοι, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Και έχω ξεχάσει κιόλας. Α, ωραία. Έχω ξεχάσει και τις αναφορές. Έξω, δεν πειράζει, θα τις φέρω εγώ μέσα. Μην, α, όχι, εδώ τις έχω, απλά τις έχω κάτω-κάτω από τα χαρτιά μου. Είδατε τι γίνεται με τα χαρτιά. Από την πλευρά λοιπόν του ΠΑΣΟΚ υπήρξε μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση ότι πλέον είναι ξεκάθαρο πως η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες. Ότι η δήλωση Μαρινάκη ήταν μόνο η αρχή. Και ότι μετά ξέσπασε κιόλας και επιδημία, όπως την αποκαλεί, ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μετά τον κύριο Βορύδη, αναφέρεται στον κύριο Βορύδη, αναφέρεται στον κύριο Σπανάκη, αναφέρεται στον Βασίλη Οικονόμου. Και μάλιστα έχει πάρει και διάφορες ατάκες από αυτά τα οποία έχουν πει τα συγκεκριμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν μαθαίνω, επειδή σηκώθηκε πάρα πολύ σκόνη. Μαθαίνω ότι, να πω πριν, ότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στη ΔΥΠΑ, συναντήθηκε με εργαζομένους και μάλιστα στη δήλωσή του είπε ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία κυβερνητικός εκπρόσωπος να μην ουσιαστικά εκφράζει τις απόψεις της κυβέρνησης αλλά τις δικές του απόψεις, και εφόσον είναι εκ διαμέτρου αντίθετες οι απόψεις σε οποιοδήποτε άλλο κράτος θα τον είχαν παρετήσει. Σήμερα λοιπόν στην ομιλία του, διότι έχουμε θα ανέβει στο βήμα της Βουλής εκεί γύρω στο μεσημεράκι ο κύριος Μητσοτάκης, έχουμε τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και τη δεύτερη ψηφοφορία, τη δεύτερη και τελευταία ψηφοφορία σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Είναι προτείνουσα αυτή η Βουλή, δεν έχει πάει καλά, θα ψηφίσει μόνο τα δικά της, θα ψηφίσει τα άρθρα η Νέα Δημοκρατία. Κατά πλειοψηφία λοιπόν θα πάνε στην επόμενη Βουλή που είναι αναθεωρητική. Δεν πρόκειται να ψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να φτάσει τους 180 ψήφους συν μία για να χρειάζεται στην επόμενη Βουλή που είναι αμιγώς αναθεωρητική να χρειάζεται μόλις 150 ψήφους συν μία. 151 ψήφους. Τώρα λοιπόν όλα τα άρθρα τα οποία έχει προτείνει η πλειοψηφία θα περάσουν με 151 ψήφους, με όσοι είναι, εν πάση περιπτώσει, χρειάζονται 151 ψήφοι, ούτως ώστε στην επόμενη Βουλή να ξαναγίνει συζήτηση, αλλά για να αλλάξουν και να θεωρηθούν αναθεωρητέα τα άρθρα αυτά θα πρέπει να ψηφίσουν 180. 180 συν ένας, συν μία. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα κατηγορήσει και θα ψέξει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι η πρώτη κόντρα της περίοδου. Τώρα που η πρώτη κόντρα
ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη επί το πλείστον, ασφαλώς και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Θα ψέξει λοιπόν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζεται ούτε αυτά τα οποία, με τα οποία συμφωνείτε. Αλλά, επειδή θα ανοίξει η βεντάλια και σε όλα τα υπόλοιπα θέματα, οι πληροφορίες μας λένε ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα κλείσει το ζήτημα του επιδόματος, θα πάρει θέση για να σταματήσουν όλες αυτές οι συζητήσεις.

0: Έντονες, πολύ έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσε η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Βγήκε από τις φυλακές κρατώντας, έχοντας στα χέρια του την ελληνική σημαία και με πλήθος κόσμου να τον περιμένει και να ζητοκραυγάζει. Και φώναζαν κιόλας και «Νάτος, νάτος, δηλαδή έχουμε φτάσει σε σημεία, μπας περιπτώσει». Το Πασόκ από την πλευρά του επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα. ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Πρέπει να σας πω ότι την Παρασκευή θα βρίσκεται εκεί και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Σας το αναφέρω διότι εντάξει δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση ή οτιδήποτε. Θα μου πείτε αυτονόητο δεν θα ήταν. Τώρα τα αυτονόητα εδώ σε αυτή τη χώρα. Απλά σας το λέω ότι θα βρίσκεται εκεί και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το σίγουρο είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Μη σας κάνει εντύπωση, την κυρία Κουφονικολάκου θα τη δούμε σίγουρα. Μη σας κάνει εντύπωση, το πιο πιθανό είναι να δούμε και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι λοιπόν δεν βάζουμε γενικότερα μυαλό σε αυτή τη χώρα. Τώρα θα μου πείτε, κάτσε ρε Παπαδάκη, η δημοκρατία δηλαδή είναι μόνο για το... Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αδέρφια μου, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Δεν μιλάμε για κάτι απλό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Και καλή η πλακίτσα του τότε. Γιατί θυμάμαι παραδείγματος χάρη είχα μπει σε ένα ταξί τότε προεκλογικά 2012 εκεί. Και πάνω στην κουβέντα, τότε επειδή ήταν και πάρα πολλές οι εμφανίσεις στην ΕΡΤ, ο άνθρωπος με αναγνώρισε, τον άνθρωπο μου λέει κάνεις ρεπορτάζ, αυτό λέω να κάνω το ρεπορτάζ, τι να κάνω και εγώ, δουλειά είναι, η δουλειά δεν είναι ντροπή. Και μου λέει εγώ θα ψηφίσω, λέει Χρυσή Αυγή. Του λέω γιατί βρε άνθρωπο θα ψηφίσεις Χρυσή Αυγή. Α, διότι λέει από τη στιγμή που δεν μπορώ εγώ να μπω στη Βουλή για να τους τα πω και να τους ταχώσω, θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή για να μπουν αυτοί στη Βουλή για να τους ταχώνουν. Νομίζω το αποτέλεσμα το είδατε, το είδαμε όλοι. Τώρα υπάρχει ένα διδικασμένο, το ξέρουμε, το έχουμε ζήσει. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε εσείς να δείτε. Δεν θα μπω σε καμία άλλη διαδικασία, πρωινιάτικα, αλλά επειδή υπάρχει και η τάση στην Ευρώπη, κάποιοι την επικαλούνται αυτή την τάση. Να λέει, είδατε τι έχει γίνει στην Σαξονία-Άνχαλτ. 44% το AfD. Θέλετε λοιπόν να σας πω κάτι. Γιατί εδώ το έχω, το ρεπορταζάκι. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Οι υποψήφοι του AfD, παραδείγματος χάρη, ο Τιλ Σνάιντερ, ο πνευματικός αυτός αρχιτέκτονας του κυβερνητικού προγράμματος του AfD, που έχει ως στόχο να αλλάξει, λέει, την κυρίαρχη αφήγηση για το ναζιστικό παρελθόν, αποδυναμώνοντας την κουλτούρα μνήμης των ναζιστικών εγκλημάτων. Αυτός είναι ο... έχουμε κι άλλους, έχουμε κι άλλα φιντάνια. Ο 78χρονος Φρανκ Ρόναλντ Μπίσοφ έχει παραδεχθεί ότι υπηρέτησε ως ανώτερος αξιωματικός της τάζης της μυστικής υπηρεσίας της Ανατολικής Γερμανίας επί 12 χρόνια. Ο Ζίμον Λάνσμαν, για τον οποίο είχε αποκαλύψει το περιοδικό Der Spiegel ότι είχε διοργανώσει παγανιστική τελετή στο αγρόπτημά του με τους συγκεντρωμένους να κρατούν δάδες και να τραγουδούν ύμνους της χιτλερικής νεολαίας. Αλλά προσέξτε, αυτοί έχουν κατηγορίες εναντίον τους σε εκκρεμότητα, δεν έχει τελεσιδικήσει καμία δίκη. Καμία δίκη. Εδώ είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά, ναι. Αυτό και πολύ αναλωθήκαμε. Μέχρι εδώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως Εσείς είσαστε αυτοί που αποφασίζετε. Εσείς έχετε την ψήφο σας και μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με όποιο τρόπο θέλετε. Ο Πέτρος από την Νίκαια μου λέει: καλή σου μέρα, ρε Πέτρο. Καλημέρα, Σπύρο. Γιατί πήγε ασθενοφόρο και δεν ρώτησαν το AI? Σωστό και αυτό. Διότι στην Ευελπίδων κυκλοφορούν και σοβαροί άνθρωποι. Οπότε με το που λιποθύμησε, με το που αισθάνθηκε μάλλον αδιαθεσία η κυρία, κάλεσαν αυτομάτως το ΕΚΑΒ. Συνήλθε βεβαίως μετά. Εντάξει. Το ότι συνήλθε, τι να πούμε τώρα. Επίσης να σας πω το εξής, γιατί αυτό θα το αφήσω λίγο αργότερα να διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται πανικός με τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου ρε Τζον. Αυτά λέει γίνονται όταν δείχνεις εμπιστοσύνη σε οπορτουνιστή φιλελεύθερο Αμερικανό διαπραγματευτή. Αναφέρεσαι στη Μέση Ανατολή. Το διάβασα το μήνυμά σου Τζον, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καινούριος ακροατής. Πολύ χαίρομαι όταν βλέπω νέους ακροατές να στέλνουν μηνυματάκια. Ο Τάσος. Καλημέρα. Το πετρέλαιο κίνησης παραμένει. Παραμένει. Ναι, ψηλά. Όλα τα προϊόντα. Προφανώς αυτό θες να πεις. Όλα τα προϊόντα. Όταν η κυβέρνηση πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας, ήδη όλα τα προϊόντα έχουν πάρει την άνοδο. Αν έχεις υπουργούς. Δεν ξέρω τώρα ποιον υπουργό θες να πεις, το έχεις γράψει λάθος το όνομα. Εντάξει, τον Κυρανάκη εννοείς. Ο κύριος Κυρανάκης πλέον είναι επικεφαλής εκεί της, είναι γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Άκουσε, το φωνάζουμε και το λέμε εδώ και δύο μέρες. Καλπάζει η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Όχι μόνο δεν θα δούμε τις εκπτώσεις που έχουν προκύψει από την Συμφωνία Κυρίων, γιατί ξέρετε, η μαγική λέξη είναι εθελοντισμός σε αυτή την κατάσταση όσον αφορά στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Όταν λοιπόν δεν βγαίνει ο λογαριασμός, όχι μόνο δεν θα δούμε μειώσεις, εγώ τα ταμπελάκια δεν τα έχω δει ακόμα. Το αναφέρω καθημερινά, τα ταμπελάκια δεν έχω δει ακόμα. Αλλά πώς να δούμε ταμπελάκια όταν δεν έχουμε μειώσεις? Και όχι μόνο αυτό, εκεί που φτάνει η τιμή του πετρελαίου κίνησης, εγκυμονεί ο κίνδυνος για ανατιμήσεις. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν έχετε δει σε κάποια προϊόντα να τσιπάνε προς τα πάνω. 20 λεπτάκια, 15 λεπτάκια, 10 λεπτά, 30 λεπτά, 50 λεπτά. Υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία καλπάζουν. Αμέ... καλπάζουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Μου στέλνετε μηνύματα. Θέλετε τώρα να ανοίξουμε την κουβέντα? Θέλετε να ανοίξουμε την κουβέντα? Α, για ποιο λόγο λέει η δημοκρατία είναι κατά το δοκούν? Όχι, η δημοκρατία δεν είναι ούτε κατά το δοκούν, ούτε αλακάρτ, ούτε τίποτα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, εδώ προσπαθούμε να βρούμε και μας ενοχλούν, τα αυτιά μας ενοχλούνται πραγματικά όταν ακούμε, όταν υπάρχουν φωνασκίες μέσα στην ολομέλεια της Βουλής, όταν δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη με το τι ακριβώς θέλει να πει ο ένας ή ο άλλος. Εδώ παραδείγματος χάρη ενοχλούμαστε και ψέγουμε όλα τα κόμματα, ειδικά τα τρία αυτή τη στιγμή, τα οποία δημοσκοπικά φαίνονται ότι διεκδικούν πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι πλακώνονται πολιτικά πάντα για τα πολιτικά τους προγράμματα, για τα οικονομικά τους προγράμματα, και ουσιαστικά δεν μπορούν να συμφωνήσουν καν με ποιο τρόπο γίνεται η κοστολόγηση. 7,5 δισεκατομμύρια λέει το πρόγραμμα από τη μία πλευρά, είπε αρχικά η κυβέρνηση, μετά το έφτασε στα 40 δισεκατομμύρια ότι κοστολογείται το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν τα πηγαίνετε? Για ποιο λόγο δεν ανοίγεται μια κουβέντα? Νομίζω ότι έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Το Πασόκ λέει σε ποιο δημοσιονομικό συμβούλιο. Το δημοσιονομικό συμβούλιο ελέγχεται από την κυβέρνηση. Υπάρχει λοιπόν και το γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής. Ανοίξτε μια κουβέντα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στην ολομέλεια της Βουλής. Να αντιπαρατεθείτε μεταξύ σας ο ένας ενώπιον του άλλου, Ελπίζω να κρατήσουν τη σοβαρότητά τους και να κρατήσουν τα πράγματα σε ένα επίπεδο για να συζητήσουν το θέμα των προγραμμάτων. Θα μου πείτε βαρετή θα είναι η κουβέντα. Θα είναι όμως ουσιαστική. Για αυτούς που θέλουν πραγματικά, όταν πάνε μπροστά στην κάλπη, να γνωρίζουν τι θα ψηφίσουν και τι θα βγάλει η κάλπη. Πολύ βασικό, δεν νομίζετε? Εγώ νομίζω ότι είναι ίσως το μείζον. Και βεβαίως, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος της κουβέντας, και τα τρία κόμματα να πάνε στο γραφείο προϋπολογισμού της Βουλής και να καταθέσουν τα προγράμματά τους. Και ο κόσμος να ξέρει ποιος λέει την αλήθεια και ποιος όχι. Βασικό. Πολύ βασικό.

Διαβάζω στο ενικός.gr ότι με τελευταία ενημέρωση 5 και 27 παρακαλώ, ότι ολοκληρώθηκε και η απολογία του γιατρού. Και τώρα θα περάσουν ασφαλώς την κρίση του εισαγγελέα και του ανακριτή. Εκεί βρίσκεται πλέον η ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άρα λοιπόν ολοκληρώθηκε. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι στο ενικός.gr αναλυτικότατα, να μπείτε και εσείς να διαβάσετε το ρεπορτάζ. Η ανακριτική διαδικασία είχε αρχίσει στις 2 το μεσημέρι. Πρώτη εισήλθε στο ανακριτικό γραφείο η κατηγορούμενη γιατρός του Κολονακίου. Αυτή φαίνεται ότι έκανε την παράνομη ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης. Μετά με τον σύζυγο, στο μεταξύ, μου σφύριξαν το εξής. Εγώ θα το πω με πάσα επιφύλαξη, γιατί το έχω από μία μόνο πηγή. Και ξέρετε, επειδή εγώ στο κομμάτι το δημοσιογραφικό είμαι της δημοσιογραφικής, της αμερικανικής νοοτροπίας, το κάθε τι να το τσεκάρεις από δύο διαφορετικές πηγές που η μία να μην έχει καμία σχέση με την άλλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή η συγκεκριμένη πηγή που μου το έδωσε της έχω εμπιστοσύνη, μαθαίνω, λέει, ότι η φωτογραφία αυτή, οι φωτογραφίες με το Μαζονάκη εκεί στο κρεβάτι του ιατρείου, σε άσχημη κατάσταση, για να μην πω περισσότερα, δεν πήγε μόνο προς το σύζυγο, πήγε και αλλού. Κάποιες φωτογραφίες έχουν πάει μόνο αλλού. Το πού θα το βρούμε. Μάλλον οι αρχές το ψάχνουν, θα το βρούνε σίγουρα. Αλλά θα το μάθουμε κι εμείς και θα το μοιραστούμε μαζί σας. Πριν από την έναρξη της απολογίας της, ο συνήγορός της είχε καταθέσει στον ανακριτή αναλυτικό γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις του εντολέα του.

Με ρωτάτε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για ποιο λόγο δεν το καταργεί η κυβέρνηση. Δεν το καταργεί η κυβέρνηση, αυτό είναι ταμπού και θα λένε, και λένε ότι θα είναι καταστροφικό εάν καταργηθεί ή μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, αλλά σίγουρα θα πρέπει να βρουν κάποια μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το κομμάτι της ακρίβειας. Επαναλαμβάνω, οι αναλυτές λένε ότι μπροστά μας δεν θα δούμε μόνο το κομμάτι αυτό της ακρίβειας και της αύξησης, συνεχόμενης αύξησης αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, αλλά θα δούμε και να αντιμετωπίζουμε και το φάσμα της έλλειψης. Ας ελπίσουμε και χτυπάμε ξύλο για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί βλέπω πάει το πατίνι σύννεφο. Ο ειδικός φαρός κατανάλωσης, εγώ τουλάχιστον τον έχω εντοπίσει για πρώτη φορά σε αυτά τα επίπεδα. Πιο πριν ονομαζόταν με διαφορετικό, αλλά ο Σιμίτης τον αύξησε στα 29 λεπτά το 2001 τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Από εκεί άρχισε να παίρνει την ανιούσα. Το διάστημα 2006-2009 η κυβέρνηση Καραμαλή τον πήγε στα 41 λεπτά το λίτρο. Και μάλιστα, πολύ ωραία πάμε, από το καλό στο καλύτερο, μια χαρά. Και μάλιστα το 2010 ο Παπανδρέου τον αύξησε στα 67 λεπτά. Το 2017 ο Αλέξης Τσίπρας τον έφτασε στα 70 λεπτά το λίτρο πάντα, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και προσέξτε τώρα. Εδώ βεβαίως είχαμε και αύξηση του ΦΠΑ. Και το 2026 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τώρα που μιλάμε, τον έχει διατηρήσει στα 70 λεπτά το λίτρο. Αλλά ξέρετε τι, επειδή έχω μια αποδειξούλα. Εμείς θα έχουμε πει 20 ευρώ βάζαμε, 20 ευρώ εξακολουθούμε να βάζουμε. Αλλά δυστυχώς πρέπει να το σμπρώχνουμε από ένα σημείο και έπειτα. Για να δούμε, μπορώ να το διαβάσω εδώ. Θα πρέπει να ανοίξω μέχρι και φακό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Έχω μία απόδειξη λοιπόν των 20 ευρώ αμόλυβδη βενζίνη, την κανονική, έτσι, μην νομίζετε, δεν πάμε να βάλουμε 100 στάρα ή οτιδήποτε. 2,139 χθεσινή είναι η απόδειξη αυτή, 2,139, το σύνολο των λίτρων 9,350, η καθαρή αξία 16,13. Το ΦΠΑ 24% 3,87. Καλά πάει αυτό. Πολύ καλά πάει αυτό. Άρα εδώ κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Εδώ κάποια στιγμή στην Αντλία πρέπει να γίνουν πιο γενναίες παρεμβάσεις. Αλλά βεβαίως, όπως μας είπε χθες και ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και των Πρατηριούχων του νομού Αττικής, πρέπει να βγαίνουμε κι εμείς. Διότι δεν είναι μόνο να κοιτάμε το δικό μας το κομμάτι, αλλά πρέπει να κοιτάμε και πρέπει να κοιτάξουν και αυτοί το δικό τους το κομμάτι. Δύσκολη εξίσωση. Δύσκολη εξίσωση. Και επαναλαμβάνω, εχθές σας είπαμε πρώτη το σχέδιο της κυβέρνησης για το επίδομα θέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άρχισε αυτό να διαρρέει, αλλά σήμερα που μιλάμε το πετρέλαιο θέρμανσης είναι κλειδωμένο εκεί 1,90-1,95, βαδίζει προς τα 2 ευρώ και αυτό πώς θα το κρατήσει, πόσο γενναία θα είναι η επιδότηση. Και να σας πω και το εξής, πέρυσι αγοράσαμε πετρέλαιο θέρμανσης με 1,10, με 1,10 και μας φαινόταν ακριβό. Να δούμε φέτος πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Ο Γιώργος από το Βραχάτι. Καλή σου μέρα, Γιώργο μου. Καλημέρα, λέει, κύριε Σπύρο. Αυτό το κύριε τα έχουμε πει, ναι. Καλή δύναμη. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με διαπιστώσεις, περιγραφές και δικαιολογίες. Με όλο το σεβασμό. Είναι δυνατόν ακόμα να σκέφτεται τι θα κάνει με τα καύσιμα. Αναφερθήκαμε στην τοποθέτηση

στη δήλωση του κυρίου Πιερακάκη, ο οποίος κύριος Πιερακάκης είπε ναι, ότι θα επαναξιολογήσουμε την κατάσταση προς τα τέλη του μήνα. Έχω την εντύπωση ότι πιο νωρίς θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Κάτι τέτοιο. Εκεί στον πρωινό καφέ το συζητάνε όλο και πιο έντονα, το συζητάνε όλο και πιο δυνατά και δυναμικά. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα. 30 χρόνια λέει είμαι στο δρόμο με το ταξί. Έγκλημα, ειδικά τα ενοικιαζόμενα πατίνια. Όλοι χωρίς κράνος. Ανάποδα στο δρόμο. Και το βράδυ μεθυσμένοι. Και 2:30 με 5 το βράδυ που δεν δουλεύουν τα φανάρια. Α, εκεί γίνεται πανικός, ε. Μου έχει τύχει μεθυσμένος το κίτρινο που αναβόσβηνε να το περάσει για κανονικό κίτρινο, να πατήσει γκάζι και να μου βγάλει το ταξί άχρηστο. Οφείλω να σου πω, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα, καλημέρα. Μακριά από τους περίεργους, γιατί από ό,τι φαίνεται την έχεις πατήσει και εσύ από περίεργο πάρα πολύ άγρια. Κάθε πρωί που έρχομαι, περνάω, είναι ένα σημείο εκεί στη λεωφόρο Κηφισίας. Ξέρετε, είναι το φανάρι, ρε παιδί μου, που διαγώνια σε βάζει μέσα στο μαρούσι. Δεν έχεις ορατότητα τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Ακόμα και όταν είμαι πράσινο, καλά, όταν είμαι κόκκινο, σταματάω. Αλλά τυχαίνει μερικές φορές, όπως ανεβαίνω την Κηφισίας, να είναι πράσινο το φανάρι. Εκείνο. Και περνάς απευθείας, δεν σταματάς. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κόβω όσο περισσότερο μπορώ και έχω το νου μου μην έρθει κανένας να μου τη δώσει από την άλλη πλευρά. Διότι ξέρετε, οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό τους, αν δεν μπορεί και ένα ποτηράκι παραπάνω και δεν ξέρω και το ένα και το άλλο, που αυτό απαγορεύεται, είναι έγκλημα, έγκλημα. Σκέφτεται ότι εντάξει ρε παιδί μου, τέτοια ώρα ποιος θα κυκλοφορεί. Ας περάσω το κόκκινο. Δεν τρέχει κάστανο. Έλα όμως που τρέχει. Έλα που τρέχει. Αγαπητέ μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Ο Θανάσης. Από πάνω μας λέει είναι η Δανία με τριπλάσιους μισθούς, αλλά όχι για πολύ. Ετοιμάσου, σου ερχόμαστε, που νομίζεις ότι θα κερδίσεις εσύ, λέει, στην ακρίβεια. Έχουμε πάρει πτυχίο και μεταπτυχιακό με διατριβή στην Εσχροκέρδεια. Κατάλαβες, άτιμε Δανέ. Α, ο Θανάσης, θέλεις δηλαδή, θέλεις να τους κοντράρουμε. Ο Δανός όμως έχει, ξέρεις, και διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς. Ο Δανός επίσης, εκτός από το διαφορετικό μισθολογικό καθεστώς, έχει και άλλα πραγματάκια. Έχει μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή μπορείς να πας στη δουλειά σου με μηδενικό, με πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Όχι να αναγκάζεσαι κάθε τρεις και λίγο να παίρνεις το αυτοκίνητό σου. Νομίζεις ότι έχουμε εμείς καμία όρεξη να πηγαίνουμε οπουδήποτε με το αυτοκίνητο και να τρώμε και όλη την κίνηση, όλη την κίνηση της ημέρας. Αλλά δεν μπορείς να υπολογίσεις με διαφορετικό τρόπο το χρόνο που θα χρειαστεί για να πας στη δουλειά σου. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι άλλες εξελίξεις έχουμε. Α, παιδιά, ναι, επειδή με έχετε ρωτήσει και συγγνώμη Κωνσταντίνε, τι γίνεται στο Πασόκ με τις μεταγραφές. Δεν τα είπαμε μωρέ χθες. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης θεωρείται δεδομένο. Ο Αλέξανδρος Αυλονίτης θα είναι μάλλον στην Κέρκυρα υποψήφιος. Εκεί υπάρχει μια μικρή κόμπλα, γιατί είναι και ο Δημήτρης Ομπιάγκης. Και ξέρετε, τώρα έχουν αρχίσει συζητήσεις. Να ξέρετε ότι γενικότερα όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία το αντιμετωπίζει αυτό. Δεν θα είναι το αποτέλεσμα όπως το 2023. Δεν θα βγάλει τόσους πολλούς βουλευτές όσους είχε βγάλει το 2023. Τουλάχιστον έτσι όπως φαίνεται δημοσκοπικά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το μήκος του χρόνου είναι αρκετό πάντως για να δούμε πολλά πράγματα, είτε προς τη μία κατεύθυνση είτε προς την άλλη. Αυτό είναι γεγονός. Διότι αν υπάρχουν και 4-5 ακόμα δηλώσεις προς την κατεύθυνση αυτή με το επίδομα ανεργίας, νομίζω ότι δεν θα κάνει καλό. Πόσες φορές θα βγει ο Μητσοτάκης για να το αναθεωρήσει, για να πει ότι όπα, στα κάτω παιδιά, η πολιτική μας είναι διαφορετική. Αλλά το άφησε κι αυτός 3-4 μέρες να γίνεται λίγο ντόρος. Για να έρθει να το μαζέψει. Σήμερα θα το μαζέψει. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Και θα το μαζέψει από το βήμα της Βουλής. Τώρα μεταξύ μας. Και ο ίδιος να μην ήθελε να απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι ο Ανδρουλάκης θα το πει.
Ότι να, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό. Εχθές ο Βελόπουλος, εχθές, φανταστείτε τι έχει να πει σήμερα. Λέει ο κύριος Μαρινάκης, τι είναι, λέει, η χνηλάτης ή λαγός της κυβέρνησης. Α, η χνηλάτης. Τον βάλανε, λέει, μπροστά, το πέταξε για να δουν αντιδράσεις. Μα τώρα να σας πω κάτι. Τι αντιδράσεις δηλαδή περίμενε η κυβέρνηση, περίμενε οποιοδήποτε με αυτή την τοποθέτηση του Μαρινάκη. Υπήρχε περίπτωση να βρεθούν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση ή από τον κόσμο που να πούν, α, πάρα πολύ καλά κάνετε. Όχι. Πάντως ο σχεδιασμός είναι τελείως διαφορετικός, να το πούμε και αυτό, όσον αφορά στην, όσον αφορά στο σχεδιασμό της ΔΥΠΑ για το επίδομα ανεργίας. Εδώ έχω τα μηνυματάκια σας, γιατί έχω και ενδιαφέροντα πραγματάκια να σας πω. Ο Γιάννης, για το σημείο που λες, έχουν φύγει στην κάθοδο, λέει, απέναντι στο SES και στο καφέ, στο Ηλτό, το Ούκο, λίγες φορές. Στην Ισίδα πρέπει να κοπούν οι θάμνοι, να υπάρχει ορατότητα. Ναι, ούτε οι θάμνοι φταίνε, ούτε η νησίδα φταίει. Φταίει η βλακεία ορισμένων που ουσιαστικά θέλουν να κάνουν σε αυτό εκεί, σε εκείνο το σημείο που έχει τις δύο στροφούλες, θέλουν να κάνουν παντιλίκια. Στις 3, στις 4 και στις 5 η ώρα το πρωί. Άντε τώρα. Και γενικότερα ούτε τις κάμερες υπολογίζουν ούτε τίποτα. Τρέχουν σαν τρελή, ακόμα τρέχουν σαν τρελή. Δεν τους ενδιαφέρει, ρε παιδάκι μου, ούτε τα πρόστιμα τους ενδιαφέρουν, ούτε το παραμικρό. Ούτε το παραμικρό. Λοιπόν, αρκετά γκρίνιαξα σήμερα. Με βαρέθηκε και εμένα από την γκρίνια. Με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Για βάλε μουσικούλα για να πάμε στα γενέθλια του Real FM.

Ο Real FM γίνεται 19 ετών φέτος. Εχθές λέω, καλά. Πέρυσι ενηλικιώθηκε, φέτος γίνεται 19. 19 χρόνια λοιπόν γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. Και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Διότι πάρα πολύ απλά αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός, το αληθινό ραδιόφωνο, ο Real FM, είναι ο καλύτερος. Για να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε το Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου. Σε αυτά τα δύο υπέροχα παιδιά, σε αυτούς τους δύο εκπληκτικούς συναδέλφους που τους αγαπάμε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε και τους στηρίζετε και πολύ καλά κάνετε. Αυτό είναι το σωστό. The best λοιπόν. The best για το ραδιόφωνο που έχει αλλάξει τη ροή της ενημέρωσης.

Και επειδή πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο, είπαμε, τη φάγαμε τη μισή εβδομάδα, Τετάρτη φτάσαμε. Την Κυριακή λοιπόν κυκλοφορεί η Real News και εκτός από θεματάρες, εκτός από συνεντευξάρες, έχει και δωράρες. Το InStyle, η Ρένα Μόρφη, η Ρουφ Γουίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Να το πάρετε εσείς οι έμορφες. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Να το πάρουμε κι εμείς που κάποια στιγμή θα θελήσουμε να βρούμε αυτοκίνητο που να το βάζουμε στην πρίζα. Και παντού τα κορυφαία app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Να μην ξεχαστείτε παρακαλώ. Γρηγόρη, την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Σπυράκο μου γράφει. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα για σήμερα. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω τίποτα άλλο. Θέλω να ακούσω και Τίνα Τάρνερ. Τα σπάει η γιαγιά. Εμείς φεύγουμε αύριο το πρωί στις 4. Τηλεοπτικά ξέρετε που θα βρεθούμε, δεν χρειάζεται να τα λέμε από εδώ. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Χατζηνικολάου σήμερα, ο Νίκος Χατζηνικολάου έχει τον κύριο Μαρινάκη, τον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οπότε ό,τι απορίες έχετε και για το επίδομα ανεργίας, θα τον ακούσετε τον κύριο Μαρινάκη. Να ακούσετε και τον Μητσοτάκη που θα λέει για το επίδομα ανεργίας τι θα ισχύσει. Γιατί σήμερα θα απαντήσει. Το αποκαλύψαμε και αυτό, το είπαμε. Από μένα, να είσαστε καλά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά ήταν σε ρύθμιση των ήχων. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουτσά, και για τη συνεργασία και για τις αντοχές σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Βουγιοκλιώτη. Δεν θα κάνει ένα σαρδάμ στο επώνυμό σου, ρε Εύη. Έτσι, για να πάει καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, σε περίπτωση που στο μέλλον θέλετε να με αποφύγετε.

0: Real FM. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8.
1: Καλημέρα, γρήγορα να σου πω
0: ναι.
1: Ότι είναι φθινοπωρινή ημέρα σήμερα.
0: Είναι τι ωραία που είναι σήμερα. Κοιμήθηκες το βράδυ και έπαιρνες ανάσα. Δεν χρειαζόσουν air condition ή τα άλλα, πως είναι ανεμιστήρες ή οτιδήποτε τέτοιο. Με το μισυλό σου το κουβερτάκι, με το σεντονάκι σου. Τι ωραία που είναι αυτά. Εκείνα, σε αυτή τη θερμοκρασία να μείνουμε.
1: Λίγες ημέρες ακόμα καλοκαιριού, ρε παιδί μου.
0: Τι τέλος το καλοκαίρι, το πάει. Τελειώσατε, σας το είπα, καλοκαιράκιδες. Τελειώσατε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχεται η κακοκαιρία.

0: 6 λεπτά μετά τις 6 λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Είπαμε, είναι μια πιο φθινοπορεινή ημέρα. Και Κασιανή, λες ότι θα έχουμε μάλλον
1: θα έχουμε και,
0: το πρώτο κύμα κακοκαιρίας.
1: Ναι, έρχεται ένα... Τώρα θα το παίξω ο μετεωρολόγος. Ένα βαρομετρικό χαμηλό. Έρχεται από τη Σικελία. Χτυπάει κυρίως τα νησιά... Και σήμερα την Κρήτη, πολλοί μετεωρολόγοι λένε, έχουν προβλέψει και πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα για την Κρήτη. Μέχρι αύριο θα είναι ό,τι είναι, δηλαδή μέχρι αύριο θα κάνει το κακό καιρό και μετά από την Παρασκευή υπάρχουν προβλέψεις ακόμη και για τριαντάρια.
0: Μάλιστα.
1: Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι αυτές οι δύο μέρες τώρα που θα έχουμε κάποιες βροχούλες και ίσως και κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Ανατολικά και νότια είναι λοιπόν τα φαινόμενα. Αναμένονται βροχές και καταιγίδες όπως είπαμε. Στο Αιγαίο θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ, θα έχει αρκετό αέρα. Στη γεωγραφική ζώνη από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι την θάλασσα των Κυθύρων και προς τα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το νότιο Ιόνιο, οι άνεμοι θα στραφούν σε ανατολικούς και θα φτάσουν και εκεί τα 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει εντωμεταξύ αξιόλογη και μεταβολή, να ξέρεις. Και με μια μικρή άνοδο στα δυτικά, τα μέρη που είμαι από εκεί θα
0: για εσάς όμως που ετοιμάζεστε τώρα για να βγείτε στον δρόμο, να σας πούμε αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί. Και σήμερα η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα ξεπεράσει τους 24 και τις μεσημεριανές ώρες. Επομένως, ντυθείτε ανάλογως. Είναι το μπλουζάκι που φοράτε ή ξέρω το πουκαμισάκι. Θα πρέπει με κάτι να το συνοδεύσετε ενδεχομένως.
1: Αλλά το πουκαμισάκι φτάνει, μωρέ.
0: Εντάξει, ναι.
1: Ανάλογα και πόσο κρουλιάρης είναι ο καθένας.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρυθμίση των ήχων. Είπες έξω ποιος είναι.
1: Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
0: Η Εύη, η φιλενάδα μας, η καταπληκτική Εύη, με την οποία βεβαίως θέλουμε και εσείς να είστε ευγενικοί. Η Εύη θα φροντίσει τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας θα τα περάσει εδώ στο ραδιοθάλαμο του Real FM, στο 2-10-200-8-200, studio-papakirialfm.gr, για τα μηνύματά σας.
1: Σήμερα γιορτάζει η εφημεία, να ξέρεις.
0: Χρόνια πολλά.
1: Έχεις καμία εφημεία?
0: Όχι. Ναι, όχι.
1: Ούτε εγώ, αλλά χρόνια πολλά.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και την ημέρα αυτή, να τη δούμε σιγά σιγά πώς ξεδιπλώνεται σε επίπεδο επικαιρότητας με τα θέματα τα οποία μας απασχολούν, τα θέματα τα οποία, ξέρω από πού θες να ξεκινήσουμε. Γιατί και ενεργειακά έχουμε να συζητήσουμε. Τι θα συζητήσουμε δηλαδή αργότερα? Θα συζητήσουμε την ανυπαρξία σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιμένει να δει τι θα γίνει. Και τα εσωτερικά θα συζητήσουμε, τα πολιτικά και βέβαια την υπόθεση Μαζονάκη.
1: Ναι, γιατί στην υπόθεση Μαζονάκη να ξέρει απολογούνται ακόμα οι δύο γιατροί.
0: Στον εισαγγελέα τώρα.
1: Στον εισαγγελέα. Ήταν ολονύχτια η απολογή.
0: Στον ανακριτή και τώρα είναι στον εισαγγελέα. Ναι, και αυτά που προκύπτουν από εκεί ως είδηση. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από τα πολιτικά?
1: Πάμε από τα πολιτικά.
0: Άντε, πάμε από τα πολιτικά.
1: Γίνεται ακόμα, θυμάσαι τώρα τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε την εκπομπή κιόλας, με αυτή την δήλωση του Μαρινάκη ότι εγώ πιστεύω, είπε ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι μέχρι 2 μήνες.
0: Μάλιστα. Και...
1: αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις προφανώς από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Συνεχίζεται μέχρι και χθες, ας πούμε, ήταν το κυριότερο στην ατζέντα. Αντιδράσεις λοιπόν για τη δήλωση του Μαρινάκη και από τον κύριο Τσουκαλά, είδαμε χθες, και από τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος συναντήθηκε με εργαζομένους της ΔΥΠΑ για να συναντήσει μάλλον ακριβώς αυτό το θέμα με το εκπροσώπους των εργαζομένων της ΔΥΠΑ. Να θες να πάρουμε μια γεύση?
0: Για να πάρουμε μια γεύση.
1: Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Τσουκαλά.
0: Ναι, ναι.
1: Τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ.
2: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη. Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
0: Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Η κυβέρνηση πιάστηκε με την κοίτα στην πλάτη, είπε ο κύριος Τσουκαλάς.
0: Καταρχάς, στις 10 στην εκπομπή του Νούχα της Νικολάου θα έχετε, νομίζω, τη δυνατότητα σήμερα να ακούσετε τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Θα τεθούν τα ερωτήματα όλα προφανώς.
1: Θα μπορείτε να τη δείτε και live με εικόνα και ήχο από real.gr και nikos.gr.
0: Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στο διατάφτα. Πράγματι, εδώ άνοιξε ένα θέμα, γιατί δεν είναι μόνο η αντιδράση στο εξωτερικό. Της Νέας Δημοκρατίας εννοώ, στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης που την αντιπολιτεύονται, υπάρχουν αντιδράσεις και μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπέρ και κατά. Υπάρχουν και υπουργοί και στελέχη προβεβλημένα, τα οποία λένε έχει δίκιο ο Μαρινάκης. Και υπάρχουν άλλοι, νομίζω η Κεραμέως, η αρμόδια πρόεδρος, η οποία λέει δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
1: Και ο κύριος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Δεν τίθεται δύο ζητήματα.
1: Ναι.
0: Εγώ είπα χθες, οπότε προχθές το συζητήσαμε, ότι την άποψή μου. Δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά θα τον ακούσω, γιατί είμαι βέβαιος ότι θα τεθεί το ερώτημα. Δεν αντιλαμβάνομαι πόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να εκφράσει μια τέτοια προσωπική θέση κιόλας, η οποία είναι σοβαρή οικονομική θέση, ταυτοτική πολιτική. Την εξέφρασε. Εδώ έχει δημιουργηθεί ένα τσουνάμι το οποίο είναι αντιπολιτευτικό. Αλλά μην τρελαινόμαστε τώρα, γιατί βλέπει ο κόσμος, αρχίζει ο κόσμος πάλι να μπερδεύεται. Γιατί διάφοροι πάνε να εκμεταλλευτούν, να κάνουν. Θέλω να πω ότι υπάρχει θέμα εδώ. Αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες, παύλα εβδομάδες. Υπάρχει προηγούμενο όμως επίπεδο τοποθετήσεων των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην υπόθεση αυτή? Σαφώς και υπάρχει. Γιατί αν ανατρέξεις λίγο πίσω και όχι πάρα πολύ πίσω, δηλαδή στα χρόνια της πανδημίας, θα βρεις δηλώσεις όπως, για παράδειγμα, η δήλωση, η κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση, εξακολουθεί, αυτή είναι δήλωση, έτσι, πολιτικό, θα σου πω μετά ποιος είναι. Η κυβέρνηση εξακολουθεί, μάλλον ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Και θυμίζω ότι σε εκείνη τη φάση με τα κύματα της πανδημίας η ανεργία ήταν 17%. Όχι τώρα που είναι στα μονοψήφια. Και πρέπει και να αντιμετωπιστεί επίσης. Παναλαμβάνω, η δήλωση ήταν κυβέρνηση ακολουθεί μέτρα επιδότησης της ανεργίας και όχι της εργασίας. Ποιος την έκανε αυτή τη δήλωση? Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να πω να μην παίζουμε με αυτή την υπόθεση. Γιατί αυτή η ιστορία έχει παραγίνει. Τι είχε ο Μαρινάκης μες στο μυαλό του, θα το ξεδιαλύνουμε, θα δούμε. Ελπίζω δηλαδή να βγει η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες, παύλα μήνες, να μας πει τι έχει στο μυαλό της. Αλλά μην κάνουν και άλλοι από την άλλη ότι παιδιά, εμείς δεν έχουν κανένα. Τους πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη. Ναι, αλλά τους πιάνετε εφόσον δεν έχετε τοποθετηθεί αναλόγως στο παρελθόν και μάλιστα το πρόσφατο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας είπε συγκεκριμένα ότι το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει στην δήλωση του Μαρινάκη σημαίνει ότι πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για προσωπική άποψη Μαρινάκη.
0: Λοιπόν, καλά. Ας μπούμε λοιπόν σε μια διαδικασία προγραμματική, γιατί εδώ αυτό που βλέπει κανείς είναι οι αντιλήψεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται. Από τη μία λέει η κυβέρνηση: εγώ αυτά έχω, δεν μπορώ να βάλω παραπάνω, δεν έχω, δίνω. Λέει αυτά που μπορώ να δώσω και μετά δέχεται την κριτική, την πολιτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τις κοινωνικές ομάδες, ότι μας δώσατε λίγα, τι είναι αυτά που μας δώσατε, τι να μας κάνουν αυτά μέσα σε συνθήκες κρίσης και ακρίβειας. Και έρχονται οι άλλοι πάλι σε μια λογική, εντάξει παιδιά, όπως τότε λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθέναν. Η πανδημία έτσι λέγανε, δώστε 3.000 ευρώ στον καθέναν, δεν δίνετε τα χρήματα τώρα. Δώστε τα τώρα. Οι άλλοι έρχονται σε μια λογική, υπάρχουν λεφτά, δώστε τα και μετά βλέπουμε. Αν δεν είναι αυτές οι δύο αντιλήψεις που συγκρούονται, να μας πούνε συγκεκριμένα ποιες είναι οι αντιλήψεις.
1: Ξέρεις πώς το λένε στο χωριό μου?
0: Πώς?
1: Πάρτε βιά ολιβάγια, έχω κι άλλα στο καλάθι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το λένε. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το θέμα μας ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Τσουκαλάς, ούτε το Πασόκ, ούτε η Ελληνική Λύση, ούτε κανένα από αυτά τα κόμματα. Είναι ότι ο κύριος Μαρινάκης βγήκε και είπε κάτι το οποίο δεν έπρεπε να πει.
0: Ακύρω.
1: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Και προκάλεσε μια κρίση.
1: Τον θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο πολιτικό. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να του ξεφύγει να πει ότι θεωρώ ότι πρέπει να είναι 2 μήνες το επίδομα της ανεργίας.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Αν αυτό υπάρχει ως κυβερνητική θέση, ας διευκρινιστεί. Αν δεν υπάρχει, γιατί όπως λες, τα άκουσα και εγώ. Διαψεύδει αρμόδια υπουργός, διαψεύδει ο Τσάπαλος ως εκπρόσωπος του άλλου υπουργείου. Αν διαψεύδουν.
1: Ότι
0: είναι προσωπική κρίση του κ. Μαρινάκη. Κατά την απλή μου άποψη, δεν έπρεπε να την εκφράσει. Είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δημόσια εννοώ. Τώρα, αν θα λέει ο άνθρωπος με τους φίλους του, με τους γνωστούς του ή με τους συνεργάτες του, είναι δικό του θέμα. Αλλά όταν τον βλέπεις μπροστά στην κάμερα ή μπροστά στο μικρόφωνο, θεωρείς ότι εκπέμπει και παρουσιάζει θέσεις κυβερνητικές. Είναι, πάει με τη θέση αυτό. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αναγκαστικά, είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αυτή είναι η δουλειά σου. Εκφράζεις τις απόψεις της κυβέρνησης. Δεν χρειάζονται προσωπικές απόψεις, ειδικά όταν πρόκειται για ένα τόσο σημαντικό θέμα που αποσχολεί πάρα πολύ κόσμο. Γιατί να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτός που θα απολυθεί αύριο μεθαύριο, γιατί κάτι έγινε, γιατί κάνει η εργοδοσία, ας πούμε, κάνει απολύσεις, γιατί δεν βγαίνει, οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο απολύθηκε. Είναι οι καθηγητές που τους προσλαμβάνουμε, τους αναπληρωτές τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη και σταματάνε τον Ιούνιο, που πρέπει να πάρουν το επίδομα ανεργία τους για να ξαναπάνε αναπληρωτές την επόμενη χρονιά. Είναι όλα αυτά τα παιδιά που δουλεύουν σεζόν τα καλοκαίρια και.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ ακούω τι λες. Αλλά είναι και η αντίληψη ότι πρέπει να επιδοτείς την εργασία και όχι την ανεργία. Αν αυτή η αντίληψη είναι επίσημη θέση, ας το πούνε από την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν κάποιοι στην κοινωνία που λένε γιατί να επιδοτείς την ανεργία και να μην επιδοτείς την εργασία. Γιατί να μην δίνεις επίδομα για να διαναμώνεις θέσεις εργασίας. Okay, αν αυτή η θέση είναι επίσημη, ας την πούνε. Γιατί εδώ πάμε σε μια διαδικασία να συζητάμε ή να υποπτευόμαστε ότι εδώ κάποιος κάνει το λαγό για να βγει μια θέση και αυτό. Και... ας ξεκαθαριστεί. Υποθέτω ότι αν ξεκαθαριστεί, θα καταγραφεί ως θέση και μπορεί να έχει και η κυβέρνηση θετικά ή μπορεί να έχει απώλειες. Θα το δούμε.
1: Κοίτα, φαντάζομαι ότι κανείς δεν λέει ότι μπορείς να είσαι 10 χρόνια άνεργος και 10 χρόνια να παίρνεις το επίδομα ανεργίας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος που πιστεύει, πολιτικός ή μη, ότι αυτό είναι κάτι σωστό.
0: Ναι.
1: Το επίδομα ανεργίας ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένα βοήθημα από το κράτος. Όταν βρεθείς στη δεινή αυτή θέση και χάσεις τη δουλειά σου, να μπορέσεις να
0: στηριχθείς,
1: μέχρι να βρεις την επόμενη δουλειά.
0: Βέβαια.
1: Το να υπάρξουν, ας πούμε, αλλαγή στην πολιτική, στην κοινωνική πολιτική και να μπουν περισσότεροι άνθρωποι, οι σύμβουλοι που θα βοηθούν αυτόν τον άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του να βρει μια καινούργια δουλειά και να υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, πολύ ευχαρίστως. Αλλά όχι να λες 2 μήνες και κόψε το κεφάλι σου και βρες δουλειά.
0: Αυτό λοιπόν οφείλει να

0: κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
1: Άρα το συζητούσατε.
2: Ναι. Ωραία. Τώρα αρχίζει και ξεκαθαρίζει το πράγμα.
0: Κύριε Πού το κακό, κύριε.
2: Τι ρωτήσατε την Άννα Διαμαντοπούλου, το Γιάννη Μανιάτη.
0: Γιατί να ρωτήσω
2: ότι θα συνεργαστείτε με τους πρώην υβριστές σας. Δικαίωμά σας. Αλλά υποχρέωση δικιά μου να το αναδεικνύω.
0: Είναι πολιτικές ιστορικές καταβολές τις οποίες υπάρχουν σε ένα κόμμα. Οι συνεργασίες προέρχονται από το πολιτικό και ιδεολογικό απόβαθρο και από το προγραμματικό πλαίσιο.
1: Μάλιστα.
0: Αν λοιπόν αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα, τότε γίνονται. Η δική μου άποψη είναι ότι από αυτά τα οποία έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο πιστεύω, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκλίνουν.
3: Στο κανάλι της Ναυτεπορικής να πούμε ότι ήταν αυτός ο διάλογος του κυρίου Πάνα.
4: Ο βουλευτής Χαλκιδικής Απόστολος Πάνας, έτσι, του Πασόκ.
3: Ναι.
4: Τώρα, εδώ πέρα δίνουν ερμηνείες. Άλλος λέει, σου λέω ότι λένε έτσι από το ρεπορτάζ. Άλλος λέει ότι ο κύριος Πάνας έχει κάποια έτσι ενόχληση, διότι αναμένεται να εισέλθει στον στίβο της, όχι της πολιτικής, της εκλογικής αναμέτρησης στην περιφέρειά του κάποιος προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος κάποια. Άλλος λέει ότι είναι δυσαρεστημένος για εσωτερικούς, εσωκομματικούς λόγους. Άλλος λέει ότι κάτι άκουσε, του είπανε μη μιλάς και του ξέφυγε. Και άλλος λέει ότι ήταν μια αυθαίρετη σκέψη που έκανε στον αέρα το τηλεοπτικό. Ό,τι θέλει ο καθένας παίρνει. Εκείνο που ξέρω, εκείνο που έμαθα δηλαδή, είναι ότι έχει γλίτωση τη διαγραφή στο τσακ, για να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Βγήκε η ανακοίνωση το βράδυ και τον άδεια στο Πασόκ, πανηγυρικά και δημόσια.
3: Κανονικότατα.
4: Γιατί και εδώ ο κύριος Πάνας, αθελά του, εγώ λέω αθελά του, γιατί έχω καλή διάθεση απέναντι στους ανθρώπους, αθελά του άνοιξε μια συζήτηση, αυτό που λέει δηλαδή η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία, ότι ψηφίζεις Πασόκ, σου βγαίνει Τσίπρας. Για να τονίσει ότι υπάρχει από το Πασόκ η δέσμευση από το συνέδριο ότι δεν θα επιδιώξει το Πασόκ ούτε θα επιτρέψει οποιαδήποτε συζήτηση για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις εκλογές τις επόμενες. Αλλά σου λέει με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν υπάρχει αναλογική δέσμευση.
3: Εγώ θεωρώ πιο παράλογο το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση συνεδρίου του Πασόκ που λέει ότι δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, παρά ένα τέλεχος του Πασόκ να λέει ότι έχουμε κάποιες κοινές θέσεις με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε.
4: Το Πασόκ επίσημο λέει ότι το 80% των θέσεών του το έκλεψε ο κ. Τσίπρας στην παρουσία στη ΔΕΘ. Δεν το θυμάσαι, την ανακοίνωση.
3: Μόνο εγώ το θυμάμαι.
4: Μπράβο.
3: Αλλά το θέμα είναι για ποιο λόγο να πρέπει πριν από τις εκλογές να πούμε όλοι δεν σε απεχθάνομαι σε ακόμα, δεν θέλω με τίποτα να συνεργαστώ μαζί σου και να έρθει η επομένη των εκλογών και να τα κάνουν όλοι τσακατά πλακάκια.
4: Δεν γίνεται όμως. Δεν είναι και τόσο μακριά οι δύο χώροι. Δεν γίνεται
3: και τόσο μακριά. Τέλος.
4: Δεν είναι τόσο μακριά οι δύο χώροι. Περισσότερα βλέπεις κοινά στελέχη, μάλλον να μην το πω, δεν είναι κοινά ακριβώς τα στελέχη. Είναι στελέχη τα οποία κάνουν τη διαδρομή. Δηλαδή, στο παρελθόν φεύγανε μαζικά από το ΠΑΣΟΚ στελέχη και ψηφοφόροι και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα εννοώ. Τώρα βλέπεις ότι είναι 5 ή 6 οι προερχόμενοι από το ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες ανακοινώθηκαν ή ανακοινώνονται ότι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Βουλευτές έτσι, οι οποίοι ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, εξελέγησαν με το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πάνε στο ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν είχε πει παιδί μου το ΠΑΣΟΚ για διεύρυνση.
4: Ναι.
3: Δεν έχει πάρει στελέχη από άλλα κόμματα.
4: Ναι.
3: Το κακό είναι να συνεργαστεί μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα.
4: Όχι, Κασιανή μου, να σου πω ποιο είναι το κακό. Το κακό είναι να λέμε ότι είμαστε αντίπαλοι εχθροί και πλακωνόμαστε. Βέβαια, ο κ. Τσίπρας είπε, δεν είναι όπως και εσύ το τόνισες εχθές, δεν είναι αντίπαλοι, είναι ανταγωνιστές του ΠΑΣΟΚ.
3: Να
4: παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα προεκλογικά και μετεκλογικά να είμαστε. Τι έγινε, σύντροφε, συντρόφισσα.
3: Πάμε να κυβερνήσουμε.
4: Πες από την αρχή, ρε μεγάλε.
3: Έλα να μοιράσουμε υπουργεία. Δεν πάει έτσι.
4: Αν ισχύει αυτό. Γιατί και εδώ μπορεί να έχουμε την προσωπική άποψη. Αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Πάνω
4: στην προσωπική του άποψη, είπε.
3: Αν, ας πούμε, έρθει επομένη των εκλογών και είναι ο κύριος Τσίπρας πρώτος.
4: Ναι.
3: Ή έχει ένα πολύ καλό ποσοστό, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία, θα σου πω εγώ. Και αποφασίσει να κάνει κυβέρνηση με τον κύριο Ανδρουλάκη και με ένα ακόμη κόμμα.
4: Ναι.
3: Το θεωρείς παράλογο, δηλαδή. Λες ότι είναι ένα σενάριο που Παναγιά μου δεν θα το βλέπα ποτέ.
4: Σε καμία περίπτωση. Απλά δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση εκείνων των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που περάσανε άσχημα την εποχή εκείνη με τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Ως γερμανοτσολιάδες, ως προδότες της κοινωνικής τέτοιας πλειοψηφίας. Οι άλλοι οι οποίοι ήταν στους 10 της Νοβάρτης, γιατί

0: Είναι μέσα και υψηλά στελέχη, υψηλόβαθμα στελέχη του Πασόκ. Δηλαδή θα πρέπει να το εξηγήσει αυτό το Πασόκ σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι στο Πασόκ ακόμα, δεν έφυγαν. Δεν έχουν φύγει να κάνουν κόμματα. Εκεί είναι, στο Πασόκ.
1: Με την ίδια λογική όμως, Γιώργο, μπορεί να γίνει καμία συνεργασία. Γιατί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ σφάζονται. Η Νέα Δημοκρασία με Δημοκρατία με το ΚΚΕ σφάζονται. Δηλαδή, όλα τα κόμματα μεταξύ τους έχουν διαφορετικές απόψεις. Έχουν πει κατά
0: μην το λες αυτό σε μένα.
1: Ρε, παιδί μου, κατά καιρούς.
0: Σε αυτούς που θεωρούσαν ότι είναι όριμη, λέει, η πολιτική σκηνή και το πολιτικό δυναμικό στη χώρα για απλή αναλογική και συνεργασίες. Πού την είναι? Γιατί αυτή η συζήτηση γινόταν το 2023. Γιατί καταφέρανε να βάλουν τους πατιάτες μέσα στο κοινοβούλιο. Το καταφέρανε τότε με την απλή αναλογική. Καμία ωριμότητα δεν υπάρχει. Γιατί αν υπήρχε τότε, για παράδειγμα. Καλά, τότε ήταν, θα μου πεις, και το 41% πήρε η Νέα Δημοκρατία και δεν μπόρεσαν να κάνουν καμία συζήτηση. Αλλά και πάλι δεν κάνανε συζητήσεις. Φτάνανε στο παραπέντε, στο παραένα και έβριζαν ένα τον άλλον. Από αυτούς που επρόκειτο να συνεργαστούν ή βρίσκονταν προγραμματικά κοντά για να κάνουν κυβέρνηση. Πού την είδανε τη λογική και την ωριμότητα της απλής αναλογικής?
1: Υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή που να μην έχει βγάλει έστω και μία ανακοίνωση για εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι, αυτό είναι κοινός παρανομαστής.
1: Δεν είναι.
0: Και ο Κασιλιάδης που βγήκε μίλησε για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Θέλω κάπου να έρθω να καταλήξω. Αν έρθει η ώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Δεν θα συνεργαστεί κανείς μαζί της, πιστεύεις?
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάποιος θα συνεργαστεί. Και δεν είναι ίσω, δεν υπάρχει κάποιος. Με όποιον και να συνεργαστεί, δεν υπάρχει κάποιος που να έχει πει εγκληματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό γίνεται καθημερινά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πρέπει να διαγραφεί ένας τέλεχος. Επειδή τι είπε, δεν είπε ούτε καν να συνεργαστούν. Είπε ότι έχουν κάποιες κοινές θέσεις και ότι βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει όμως από την άλλη το Πασόκ ότι εμείς πηγαίνουμε αυτοδύναμα, αυτόνομα, με αξιοπρέπεια και επιδιώκουμε. Αυτό δεν είπε και ο πρόεδρος του προχτές στην Διεθνή Θεσσαλονίκη, ότι εξακολουθεί ο στόχος της πρωτιάς με μία ψήφο. Εξακολουθεί.
1: Νιώθω ότι το Πασόκ δεν πατάει στα στοιχεία. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, τι έχει στο μυαλό της ηγεσία του Πασόκ, αλλά δεν νιώθω ότι καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερά τρίτη.
0: Ναι.
1: Και σταθερά τρίτη με διαφορά.
0: Δεν είναι για το Πασόκ όμως. Το Πασόκ σου είπε ότι εγώ έχω στόχο την πρωτιά. Τελεία. Τι με κοιτάς?
1: Καλή επιτυχία, μακάρι.
0: Και εγώ έχω στόχο.
1: Είδες τι έγινε στη Σουηδία? Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις στο ακροδεξιό κόμμα και τελικά βγήκε τρίτο. Δεν έχουν τελειώσει νομίζω ακόμα τα αποτελέσματα. Αυτοί μετράνε αρκετές μέρες, μου πει Τζέννη Κρυθαρά.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρώτο στις δημοσκοπήσεις και τελικά βγήκε τρίτο.
0: Και εγώ, αν και Παναθηναϊκός, θα ήθελα να δω την ΑΕΚ να κερδίζει για τη Manchester City και τη Real Madrid στο Champions League.
1: Ε.
0: Λέω, αν και Παναθηναϊκός, και εγώ λέω, θα ήθελα να δω την ΑΕΚ να κερδίζει τη Manchester City και την Real Madrid στο Champions League. Ελπίζω να τα καταφέρει. Με την ελπίδα ζω. Λέμε τώρα.
1: Να, μπράβο, οι φίλοι μας, οι εξήδες να τα καταφέρουνε.
0: Ναι. Λοιπόν, παρακάτω, Κασιδιάρης. Μεγάλη συζήτηση για αυτά που είπε, για την έξοδό του, για την προετοιμασία του, πρώτα στο ρεπορτάζ. Επειδή υπήρξε χθες η σχετική αναφορά και η κουβέντα για το τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και αν ο ίδιος αναφέρθηκε σε ανεξάρτητους βουλευτές που ήδη δουλεύουν για το κόμμα το οποίο θα ιδρυθεί και η δικηγόρος του μάλιστα εξήγησε ότι υπάρχει νομικό πλαίσιο για να εξασφαλίσει την δυνατότητα του Κασιδιάρη να πολιτευτεί. Ρώτησα τον Γιώργο Λικουρέτζο, τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, αν με 5 βουλευτές, 5 ανεξάρτητους, γιατί υπήρξαν και ονόματα, ξέρεις, βουλευτών, μπορεί να φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα Κασιδιάρης με το κόμμα το οποίο θα ανακοινωθεί και τα συνάδελφα. Και ο Γιώργος, ο οποίος τα γνωρίζει αυτά τα θέματα, το ψάξε και λες, μου απάντησε ότι 5 βουλευτές είναι το όριο για αυτούς που έχουν προκύψει από εκλογές. Και έχουν κοινοβουλευτική ομάδα με 5.
1: Δηλαδή
0: η Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και όσοι έχουν 5 βουλευτές. Η Νέα Αριστερά, για παράδειγμα, προέκυψε από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έμεινε με 9 βουλευτές, διαλύθηκε. Άρα, για να κάνει κοινοβουλευτική ομάδα το κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο δεν πολιτεύθηκε στις προηγούμενες εκλογές, δεν του φτάνουν οι 5, χρειάζεται 10 βουλευτές. Αυτό είναι το ένα. Καλά, το άλλο είναι ότι η κουβέντα που γίνεται για την τροπολογία και αν τον δεσμεύει και αν τον εμποδίζει και τα συναφή. Έχω και άλλα να σου πω, αλλά δεν ξέρω, έχουμε χρόνο, κύριε Σαπρανίδη? Ένα λεπτό. Λοιπόν, όχι ρεπορτάζ, σχόλιο τώρα. Βλέπω, ρε παιδί μου, μια συζήτηση που γίνεται, η οποία έχει να κάνει με έναν κόσμο. Συζητάγαμε χθες και λέγαμε που είχε κόσμο. Καστιδιάζει στις φυλακές του Μοκού, που είναι και υποτίθεται οι φυλακές ψήσης ασφαλείας, ήταν γύρω-γύρω περικυκλωμένες από τους οπαδούς του Καστιδιάρη. Και αναρωτιέμαι, εάν αυτούς όλους εκεί, οι οποίοι, πρόσεξε, δεν αγοράζουν οι περισσότεροι ολόκληρο το αφήγημα Καστιδιάρη, το οποίο είναι και η σβάστηκα στον νόμο και το παρελθόν το νεοναζιστικό και ο Χίτλερ και αυτά που λέγανε εκεί που ήταν, αγοράζουν ένα κομμάτι, δηλαδή τον προβληματισμό για τη μετανάστευση. Αυτοί βάζουν μπροστά και σου λέει, λέει ο Καστιδιάρης ότι θα βάλει εδώ πέρα, θα βάλει τάξη και ότι θα ηθική και τα... Ή ξέρω εγώ τον προβληματισμό που έχουν για τα ελληνοτουρκικά, που θεωρούν ότι θα πιούνε καφέ στην κόκκινη μιλιά, που σου λέω θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εάν ως κοινωνία αποφασίσουμε ότι αυτούς τους ξεγράφουμε και δεν συζητάμε μαζί τους, αναφέρουμε στον κόσμο, στους ψηφοφόρους, ή αν επιχειρεί η κοινωνία να συζητήσει μαζί τους. Για να μην κλαίει μετά και να λέει πω, τι ποσοστό είναι αυτό. Γιατί ακόμα συζητάμε το μισό εκατομμύριο που είχε πάρει η Χρυσή Αυγή, αν θυμάσαι, πριν από μερικά χρόνια. Πώς έγινε και τι έγινε και πώς οι Σπαρτιάτες εμφανίστηκαν και αυτοί ξαφνικά μες στο κοινοβούλιο.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε αναλυτικότερα.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός, η οποία κατέρευσε. Στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρίσκεται σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα. Ανησυχία στις διεθνείς αγορές προκαλεί η αναστολή προγραμματισμένων φορτίων πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια από την κρατική εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, μετά από τις επιθέσεις των Χούθη σε υποδομές της. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα μετά από πτώση από μεγάλο ύψος στην περιοχή Επισκοπή του Δήμου Κίμης στην Εύβοια. Περισσότερα στο real.gr.

0: 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Άρη. Γεια σου Κώστα. Πιο δροσερά σήμερα είναι. Το νου σας πιο δροσερά. Το λέω γιατί από τις προηγούμενες ημέρες που ήταν ζεστές έχουν κρατήσει ζέστη τα σπίτια, Κασιανή μου. Και λες, α, εντάξει, έχει θερμοκρασία έξω. Και βγαίνεις έξω, λες, οπ.
1: Τι έγινε εδώ.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά. Είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου περνάμε στο φθινόπωρο, αλλά είναι φθινοπορεινές ημέρες αυτές, ένα φθινοπορεινό πρωινό.
1: Ένα φθινοπορεινό πρωινό με 6,5 ώρα κίνηση στην άνοδο του Κηφισού θα συναντήσετε καθυστερήσεις από σχετικά χαμηλά λίγο μετά τη Λένορμαν και θα πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι τη Λιωσίων και μετά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
0: Πολύ πρωινή ρε παιδάκι μου και ξέρεις εγώ τώρα εσύ το έχεις συνηθίσει εγώ όχι τόσο. Εκεί από τα Σεπόλια στο ανερχόμενο του Κηφισού υπάρχει πρόβλημα από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Από τις 6,5 ώρα περίπου.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα σε μισή ώρα. Όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ήταν όλα πεντακάθαρα. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, επίσης, εκεί λίγο μετά το Δάφνη, θα βρείτε καθυστερήσεις εκεί στο Χαϊδάρι μέχρι την παραλία Σπροπύργου.
0: Είναι και πολύ πρωί, δεν βλέπουμε άλλα ζητήματα. Στους υπόλοιπους δρόμους κινείστε με σχετική άνεση αυτή την ώρα, αλλά στο Κηφισό υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει σοβαρό θέμα. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr για τα μηνύματά σας. Που λες, αυτό σου λέγα για το κίνημα Κασιδιάρη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Εάν η κοινωνία, και όταν λέω κοινωνία, αναφέρομαι για παράδειγμα στα κοινοβουλευτικά κόμματα και αναφέρομαι περισσότερο σε αυτά τα οποία χρησιμοποιούν. Έχουν στελέχη με αναφορή στο κέντρο. Δηλαδή κέντρο αριστερά, κέντρο δεξιά, έτσι. Αυτά τα κόμματα. Τι κάνεις λοιπόν με το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο έχει μια στάση καχυποψίας. Ήτανε καχύποπτη στη διάρκεια της πανδημίας, απέναντι στον εμβολιασμό. Καχύποπτη με τις νέες ταυτότητες. Καχύποπτη και ευαίσθητη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι ζουν από τις θεωρίες νομοσίας. Άμα μπείτε στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν κάποια site τα οποία σου πουλάνε. Τώρα, ας πούμε για το Μαζονάκι, πουλάνε ότι είναι κάποιοι από πίσω που ήθελαν να τον δολοφονήσουν. Και είναι κόσμος από πίσω, ο οποίος λέει: υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: γιατί μου βάζετε καινούργια ταυτότητα. Έχει τα γνωστά θέματα. Υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει: με υποχρέωση να εμβολιαστώ. Αν με ρωτάς εμένα, αυτοί τροφοδοτούν σχήματα όπως αυτό του Κασιδιάρη. Τι κάνεις λοιπόν με τον κόσμο αυτό στην κοινωνία. Τον απορρίπτεις, τον ευτελίζεις, τον κάνεις στην άκρη ή επιλέγεις να συζητήσεις μαζί του. Τι κάνεις. Εμείς εδώ έχουμε φαγωθεί στις διαπιστώσεις. Λέμε, α, αυτοί είναι όλοι, ξέρω εγώ, ακροδεξοί. Είναι όλοι νεοναζί. Είναι. Τους αφήνεις αυτούς, τους απεμπολείς. Και μετά από 4-5 χρόνια τι κάνεις, κλαις. Ή πέφτουμε από τα σύννεφα από το 2023 που βρέθηκαν οι Σπαρτιάτες και οι Νίκοι ενώ δεν τους είχαν ανοιχνεύσει τα ραντάρ των δημοσκοπήσεων και των δημοσκόπων. Και γενικότερα στην κοινωνία δεν υπήρχε καμία συζήτηση για αυτούς. Υπήρχαν διάφορα σχήματα, τα οποία ανάμεσα σε διάφορα κόμματα, αλλά είναι πολύ παλαιάξεις που κατεβαίνουν έτσι για την τιμή των όπλων, άλλοι κατεβαίνουν για το αχαχούχα. Ήταν μέσα σε αυτούς αυτοί. Αυτοί όμως πήραν ποσοστά και μπήκαν στο κοινοβούλιο.
1: Δεν γίνεται να πεις ότι με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν μιλάω ή τους αφήνω στην τύχη τους. Είναι, έχουν το
0: και
1: ίδιο
0: να τους απαξιώνεις και να λες ότι είναι ηλίθιοι, καμένοι, ψεκασμένοι και δεν τους θέλω. Άμα δεν θες αυτούς, γιατί να θες τους άλλους. Είναι και αυτοί κομμάτι της Ελλάδας σήμερα.
1: Έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες που είναι άνω των 17 και μπορούν να πάνε να ψηφίσουν στις εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Ναι, και επίσης, όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, μην αργείς. Α, εγώ μέσα δεν συζητάω τώρα τι μου βάλετε για την αστυνομική ταυτότητα. Να εξηγήσεις τον κόσμο. Εξήγησε του. Εξήγησε του γιατί του λες να πάει να πάρει αστυνομική ταυτότητα. Γιατί δεν ξέρουν οι περισσότεροι, δεν το γνωρίζουν. Ότι άμα πας με την παλιά αστυνομική ταυτότητα στο Φιουμεντσίνο, στο αεροδρόμιο στην Ιταλία, θα σε πιάσουν καραμπινιέρι και θα σου πούνε: άδωρε, πού πας, μεγάλε, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Άντε και τους αφήνουν εδώ από την Ελλάδα να φύγουν οι άνθρωποι και να πάνε στην Ιταλία, σου λέω. Στην Ιταλία. με την παλιά αστυνομική ταυτότητα. Ας πούμε, τι είναι αυτό, τι έγγραφο είναι αυτό. Θεωρούν από πίσω είναι μια υποχρεωτικότητα, μια αναγκαστικότητα. Γιατί διαβάζουν θεωρίες συνωμοσίας. Ζούνε κάποιοι από αυτό, από τα σενάρια, στο διαδίκτυο και αλλού. Υπάρχει ένας κόσμος, ένα κοινό που διαβάζει, τρέφεται με αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχει ο αλγόριθμος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που σου σερβίρει αυτές τις πληροφορίες. Άμα δει ότι ο Παγάνης ασχολείται μόνο με τον Παναθηναϊκό, θα του σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ Παναθηναϊκό. Ή η Κασιανή Βραχά ασχολείται μόνο, ξέρω εγώ, με τα κοσμήματα, θα τη σερβίρει από το πρωί μέχρι το βράδυ κοσμήματα. Αν ασχολούμαι εγώ μόνο με θεωρίες συνωμοσίας, από το πρωί μέχρι το βράδυ μόνο θεωρίες συνωμοσίας θα μου σερβίρει.
1: Έτσι είναι ο αλγόριθμος του ίντερνετ, τι να κάνουμε.
0: Και
1: τώρα.
0: Έρχονται διάφοροι τύποι που σου λέει: θα λύσω το πρόβλημα με τους Τούρκους. Πώς θα το λύσεις, δηλαδή. Θα το λύσω. Θα λύσω το πρόβλημα με το μεταναστευτικό, το οποίο είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και η Ελλάδα είναι αυτή η θέση της εδώ που είναι. Θα την πάρεις και θα τη σηκώσεις, θα την πας σε άλλη θέση. Θα την μετακινήσεις με γερανό. Και ο κόσμος λέει: α. Και υπάρχει και το άλλο, να το πω και αυτό, ειδικά για την περίπτωση Κασιδιάρη. Και τους ακραίους ενώτης της ακροδεξιάς. Σε μια Ευρώπη η οποία δυστυχώς παίρνει μια κατεύθυνση ανησυχητική, AfD αναφέρομαι στους νεοναζίστες στη Γερμανία και τη Λεπέν μετά στη Γαλλία και τους υπόλοιπους εκεί σε σκανδιναβικές χώρες και σε άλλες που είναι κεντρικές στην Ευρώπη. Εδώ έχουμε έναν προοδευτικό αυταρχισμό. Άμα πει κανείς, ρε παιδιά, εντάξει με τα δικαιώματα των ανθρώπων οι οποίοι είπαν, αλλά ξέρετε εγώ είμαι... της οικογένειας και της θρησκείας. Ο ακροδεξιός. Ρε παιδιά, ένα προβληματισμό για τη μετανάστευση. Ο ακροδεξιός φασίστας νεοναζί. Αν κάνεις αυτού του είδους το διάλογο, δημιουργείς μια δυναμική σε ένα χώρο απέναντι να σε αντιμετωπίσει. Εάν ο διάλογος είναι επιτίθεμαι σε σένα γιατί αυτά που λες εγώ τα απορρίπτω. Και αν πάμε να κάνουμε διάλογο, πρώτα θα σε διαλύσω στην ταυτότητα, στην προσωπική, θα σε αποδομήσω και μετά θα απαντήσω στα επιχείρηματά σου. Θα έρθει και κάποιος άλλος από απέναντι και θα σου κάνει το ίδιο. Αυτό θέλει μια ψυχραιμία στη διαχείριση. Όταν κάνουμε κουβέντα, κάνουμε κουβέντα. Δεν πυροβολάμε τον άλλον και κρατάμε ένα προοδευτικό μέτρο να δούμε πόσο προοδευτικός είναι. Να γίνεται μια συζήτηση και να δίνω απαντήσεις. Το ίδιο ισχύει για την κυβέρνηση. Δεν μου λέει η κυβέρνηση ελέγχω τις μεταναστευτικές ζωές. Πού τις ελέγχεις τις μεταναστευτικές ζωές.
1: 3.400 άτομα μπήκαν διαθαλάσσεις μόνο τον Αύγουστο.
0: Δεν κατάλαβες. Αν τα επίσημα στοιχεία.
1: Συλλήψεις.
0: Μα πας κάτω στη Δυραχείου, στο κέντρο της Αθήνας, όλο τον Αύγουστο, μένα μου λέγανε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν με μπουφάν. Σου θυμίζω ότι είχαμε ζεστές νύχτες τον Αύγουστο. Γιατί ήρθαν με μπουφάν αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρήθηκαν το ταξίδι. Άμα ταξιδεύεις από τις τουρκικές στέπες και φτάνεις, περνάς μετά από το Αιγαίο και μετά περνάς στα ελληνικά νερά και στα ελληνικά εδάφη, με το μπουφάν έρχεσαι γιατί έχεις διαλυθεί από το ταξίδι. Όταν σου βάζουν τέτοια ζητήματα, δεν μπορεί να λες δεν τα απαντάω. Όταν οι άλλοι σου βάζουν ζητήματα συνολικά για τη μετανάστευση και ακούγονται ακραίες θέσεις, εκεί πρέπει να τους μαζέψεις αυτούς που πεις τι ανοησίες λέτε, αλλά να βρεις και τι θα κάνεις όμως. Γιατί οι άλλοι στο κέντρο λένε, ακούνε που λέμε εμείς, έρχονται και παιδιά, έρχονται και γυναίκες, ασυνόδευτοι ανήλικοι. Σου λέει τι ασυνόδευτοι, τα τελευταία πολλά, τις τελευταίες πολλούς μήνες έρχονται 19 με 40 και είναι άντρες. Αλλά εκεί δεν πάνε οι πολιτικοί όμως να μιλήσουν. Έχουν παραδώσει το κέντρο σε αυτούς τους ακραίους και μετά λένε, α, τι έγινε, τι συνέβη.
1: Ο Κασιδιάρης όμως δεν είναι σε αυτή την έκδοση, δεν είναι και στην κατηγορία Λεπέν. Ο Κασιδιάρης είναι ένας άνθρωπος καταδικασμένος για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι μια άλλη κατηγορία.
0: Είναι κατηγορία Sinn-Heil. Είναι κατηγορία νεοναζί. Θυμίζω εκεί τις βάστηκες και τα λοιπά. Προφανώς. Αυτός δεν πουλάει όμως νεοναζισμό. Αυτός πουλάει το μισό αφήγημα.
1: Ξέρει πολύ καλά τι πουλάει. Τον είδαμε και χθες. Έχει αφήσει τα τραμπουκυλίκια.
0: Αλλά εντάξει, έχει αφήσει τα τραμπουκίλια.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι το έπαιξε λίγο πιο πολιτικός. Ναι. Πιο συστατικός πολιτικός. Με ομιλία. Έβγαλε λόγο κανονικότατο έξω από τις φυλακές. Και είπε ότι θα ανακοινώσει το κόμμα του.
0: Αν απέχει κεντροδεξιά και κεντροαριστερά από τη συζήτηση με αυτό τον κόσμο, είναι σαν να τον παραδίδει σε αυτούς. Όποιος δεν πηγαίνει εκεί να συζητήσει μαζί τους, αφήνει χώρο για να έρθει κάποιος άλλος να συζητήσει. Αυτό δείχνει ζωή. Και η εύκολη αντιμετώπιση είναι: α, εγώ εσένα σε απορρίπτω, εσένα σε απορρίπτω, εσένα σε απορρίπτω. Άντε πνιγείτε, σα απορρίπτω, σα κάνω. Μετά κλαίμε όμω όλοι μαζί. Και λέμε: από 7% η Χρυσή Αυγή. Ναι, άμα οι άλλοι δεν πηγαίνουν εκεί που πάνε, πήγαιναν μάλλον οι Χρυσαυγίτες. Άμα δεν πηγαίνουν οι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει. Θα πάνε αυτοί ξανά και ξανά και ξανά. Το λέω γιατί έχουμε πέσει πάλι από τα σύννεφα και αρχίζουν στο. Όταν μεταξύ του συζητάνε πολιτική και αρχίζουν. Είσαι κατσαπλιά, ο άλλο είσαι ακροδεξιό. Είσαι... Χρησιμοποιούν όλα αυτά τα πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Γίνεται αυτή η συζήτηση πολιτικού επίπεδου, α πούμε. Ο κόσμο ακούει από κάτω. Λέει αυτοί είναι όλοι διεφθαρμένοι. Όλα τα σκάνδαλα τα βάζα. Α, τι χρειάζεται. Χρειαζόμαστε ένα που θα έρθει και θα μα.
1: Ναι, ο καταδικασμένο είναι. Δεν είναι καθόλου διεφθαρμένο. Έχει πεντακάθαρο.
0: Αυτό έχει καταδίκη το μεταξύ από δικαστήριο. Έχει καταδίκη από δικαστήριο. Αλλά θα έρθει τώρα και θα κουνάει το δάχτυλο. Θα γίνει κίνηση ορασιαστικής κι αυτός.

0: Στη από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία για το περιβάλλον και τη ζωή μας, σημασία του νερού. Και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνέχεια χρονιά στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
16: Δεν κυτρινίζει, μένει η ίδια και απλώνεται πολύ εύκολα. Δεν μιλάμε για καινούρια αντιγυραντική κρέμα, μιλάμε όμως για μόνο σιταράτσας. Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
15: Λοιπόν, να επαναλάβω γιατί έχει τώρα η Κασιανή δύο ηχητικά που θα ακούσουμε που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να επαναλάβω το ρεπορτάζ που λέει ότι επειδή χθες αναφέρθηκε, γιατί είμαστε ακόμα στο θέμα του Κασιδιάρη, από τον ίδιο του Κασιδιάρη, ότι υπάρχουν ανεξάρτητοι βουλευτές που ήδη λειτουργούν και δρούν στην λογική ενός κόμματος που θα αναγγελθεί, θα περιγραφεί από τον ίδιο του Κασιδιάρη. Από το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, λοιπόν, μας λένε ότι 5 βουλευτές δεν φτάνουν για κοινοβουλευτική ομάδα αν το κόμμα δεν έχει κατέβει σε εκλογές. Εάν το κόμμα έχει κατέβει σε εκλογές και έχουν χαθεί κάποιοι βουλευτές, έχουν εξορτοποιηθεί δηλαδή, γιατί υπάρχουν τέτοια κόμματα στο κοινοβούλιο, με 5 έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν έχει σχηματιστεί μετά τις εκλογές, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά από διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, Με το που χάθηκε ο 10ο και μείνανε με 9, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για το κόμμα του Κασιδιάρη, αν προαναγγείλει κόμμα ο Κασιδιάρη. Δεν φτάνουν 5 ανεξάρτητοι βουλευτέ για να σχηματιστεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
16: Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Στέφανου Σίσκου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που λέει και τα ονόματα.
15: Έχει αυτών ονόματα
16: των βουλευτών.
17: Κατέβει, δεν κατέβει ο Ηλίας Κασιδιάρης, φαίνεται πως θα έχει εκπροσώπηση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι μετά τις εκλογές, αλλά πολύ σύντομα ενδεχομένως, ίσως και αμέσως μετά από την ανακοίνωση του κόμματος. Και γιατί το λέμε αυτό, τι περιέγραψε ο ίδιος και η δικηγόρος, μίλησαν για έναν κομματικό σχηματισμό εξωκοινοβουλευτικό, στον οποίο όμως θα μετέχουν ανεξάρτητοι εν ενεργεία βουλευτές. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι προς το κόμμα Κασιδιάρη οδεύουν 3 πρώην Σπαρτιάτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αντένα, θα συνταχθούν με το εγχείρημα Γιάννης Δημητροκάλης, Γιώργος Μανούσος και Διονύσης Βαλτογιάννης. Ο Δημητροκάλης μάλιστα έχει ιδρύσει ήδη έναν εξωκοινοβουλευτικό σχηματισμό με την ονομασία Συμμαχία Ανεξάρτητων, κατά τα πρότυπα της Συμμαχίας Ελλήνων του Κασιδιάρη. Μαθαίνουμε λοιπόν πως αυτός ο σχηματισμός θα ενσωματωθεί στο νέο εγχείρημα Κασιδιάρη. Για το κόμμα τώρα ακούγονται και 2 ανεξάρτητοι που προέρχονται από τη Νίκη. Πρόκειται για τους Νίκο Βρετό και Νίκο Παπαδόπουλο, που αν θυμάσαι έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο όταν εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη. Δεν ξέρουμε αν τελικά θα προσχωρήσει στο κόμμα, μας λένε πως υπάρχουν επαφές, έχει γίνει ήδη μια πρώτη προσέγγιση. Τι σημαίνουν λοιπόν όλα αυτά? Σημαίνει πως ο Ηλίας Κασιδιάρης θα έχει εκπροσώπηση μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα ακούγεται τη φωνή του δηλαδή στο δρόμο προς τις εκλογές.
15: Έχουμε λοιπόν τη Συμμαχία Ανεξάρτητα, τη Συμμαχία Ελλήνων. Τα είναι 2 σχήματα τα οποία παίζουν κοντά στο Κασιδιάρη και τα 2. Και τον κύριο Δημητροκάλη, ο οποίος είναι ανεξάρτητος βουλευτής και λογίζεται ως ένας από τους συνομιλητές του Κασιδιάρη, να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση από πέρσι το καλοκαίρι, δηλαδή από το καλοκαίρι του 2025. Αυτή είναι η προεργασία που έχει κάνει ο Κασιδιάρης προφανώς, γιατί αυτό παρουσιάστηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, οι 5 βουλευτές που εν δυνάμει μπορεί να είναι συνεργάτες του ή να αποτελούν κομμάτι της ομάδας της κοινοβουλευτικής του κόμματος αυτού.
16: Ναι, δεν θα έχουν συστήσει επίσημα κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά όταν θα έχουν το βήμα στη Βουλή, όταν θα μπορούν να μιλήσουν στη Βουλή, θα μιλούν εκ μέρους του Ηλία Κασιδιάρη.
15: Μάλιστα.
16: Μένει να τα δούμε αυτά. Τη Δευτέρα, είπε ο κ. Κασιδιάρης και η δικηγόρος του, ότι θα υπάρξουν οι ανακοινώσεις και οι προγραμματικές δηλώσεις, μάλιστα, είπε ο κ. Κασιδιάρης, προτάσεις θα ανακοινώσει επίσης εκτός από το κόμμα και τον σχηματισμό με τον οποίο μπορεί να κατέβει στις εκλογές, είπε η δικηγόρος του. Να ακούσουμε ένα συνταγματολόγο, τον κύριο Γιώργο Σωτηρέλη, ο οποίος ήταν και καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο, είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Να δούμε τι είπε για την περίπτωση που θα θελήσει ο Ηλίας Κασιδιάρης να κατέβει στις εκλογές.
18: Ο μόνος τρόπος να κατέλθει στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι να κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής μεμονωμένα, ως ανεξάρτητο. Πρέπει να πάρει 3% του συνόλου του εκλογικού σώματος.
15: Όσο αυτό δηλαδή, είναι πρακτικά δυνατό?
18: Όχι, δεν είναι δυνατό σε μια εκλογική περιφέρεια να πάρει το 3%.
15: Η Εύη μας, καλημέρα Εύη μας, λέει: αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούν, Γιώργο, το κομμάτι της κοινωνίας δηλαδή για το στο οποίο αναφερθήκαμε και περιγράψαμε, που στέκεται μια καχυποψία απέναντι σε όσα ακούγονται, απέναντι σε όσα λέγονται. Ναι, βρε Εύη μου. Αλλά δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις από την κοινωνία. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σου λέω ότι είναι δική σου δουλειά και δική μου να συζητάμε μαζί τους. Που αν θες, εγώ όσες φορές κουβεντιάζω, γιατί έχω και εγώ ανθρώπους γνωστούς με τους οποίους συζητάω, που έχουν αυτού του είδους την καχυποψία. Δεν χάνω κάτι, γιατί με την καχυποψία τους με κάνουν να επανεξετάζω τις δικές μου θέσεις. Μαθαίνω να κουβεντιάζω μαζί τους. Πώς μαθαίνω? Ακούγοντας αυτό που λένε. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχω συλλάβει τον εαυτό μου να κουβεντιάζω και να μην ακούω τη λέει ο συνομιλητής μου. Να περιμένω να τελειώσει για να πω την άποψή μου. Όταν σου βάζουν ερωτήματα αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να τους απαντάς. Εσύ, Εύη μου και εγώ, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να απαντήσουμε. Ας απαντήσει το πολιτικό σύστημα όμως. Και δεν είναι τρόπος να τους αντιμετωπίζεις όταν λες: δεν πάω στην περιφέρειά τους. Δεν πάω να τους συναντήσω καν. Γιατί θα έρθω σε μια δυσχέρεια. Όχι. Θα σε παραδεχτώ, μεγάλε, είτε είσαι κέντρο αριστερός, είσαι κέντρο δεξιός, άμα πας εκεί να τους δεις, να τους συναντήσεις και να τους εξηγήσεις. Μη λέμε μετά πω τι έγινε, πως καήκαμε πάλι.
16: Δεν είναι πω τι έγινε, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, καλός ή κακός, για μένα κακός, έχει ένα ρεύμα.
15: Αγάπη μου, είναι πω τι έγινε, όταν στο δίστομο που το έχουν καταστρέψει οι Γερμανοί, όπως το καταστρέψανε, πέτυχε η Χρυσή Αυγή τότε διψήφιο, είναι πω τι έγινε. Και δεν είναι μόνο το, δεν ήταν μόνο το δίστομο, και στην Κρήτη. Δεν είχαν κάψει οι Ναζί χωριά, κοινότητες, τα καταστρέψαν, διάλυσαν οικογένειες, και εκεί πάλι είχαν. Πω τι έγινε πάλι. Άμα δεν πηγαίνουν οι υποψήφοι να μιλήσουν μαζί τους και πάνε αυτοί, αυτό θα γίνει πάλι. Θα το ξαναζήσουμε.
16: Δεν βλέπουμε όμως ότι ούτως ή άλλως στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κατέβει σε εκλογές ο κύριος Κασιδιάρης. Γιατί από τη μία δεν μπορεί να ηγηθεί κόμματος αυτό το 3% αποκλείεται να το πιάσει στην περιφέρεια. Από την άλλη, υπάρχει άλλη συνταγματική άποψη ότι παρόλο που αποφυλακίστηκε, η στέρηση για τα πολιτικά του δικαιώματα θα ισχύει μέχρι το 33.
15: Θα το δούμε.
16: Οπότε δεν υπάρχει
15: λόγο. Θα αποφανθεί ο Άριος Πάγος όταν θα πάει το συγκεκριμένο κόμμα προς έγκριση, όπως θα πάνε και τα υπόλοιπα.
16: Πριν αλλάξουμε ώρα, το Lastoflex ST από την Elastotet απλώνεται εύκολα και στεγνώνει σε μόνο 3 με 4 ώρες, χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Γιατί φυσαλίδες θέλεις στη σαμπάνια σου, όχι στη στεγανοποίηση της ταράτσα σου.
11: Real FM.
13: Σήμερα στις 10 το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
19: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
20: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
21: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
22: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
22: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
24: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
25: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
26: Κρυβελόγια.
24: Ακούω.
25: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
26: Κρυβελόγια.
25: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
26: Κρυβελόγια.
24: Μάλιστα.
25: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
24: Μοντέλα. Το ξέρα.
25: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
26: Ρε φίλε.
25: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
27: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών. Επί 8 ώρες κατέθεται στον ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός η οποία κατέρευσε. Ενώ στις δύο τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα και πριν από λίγο ελήφθη η απόφαση για την προφυλάκησή τους. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανησυχία προκαλεί στις ευρωπαϊκές αγορές η ανακοίνωση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο ότι αναστέλει τις αποστολές πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά από επιθέσεις των Χούθη στον κύριο αγωγό μεταφοράς προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η είδηση προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του αμερικανικού αργού που έφτασαν πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι. Στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός από το κεραμικό κατά τα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης του μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, όλα τα έργα ολοκληρώθηκαν εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λαμία όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν οι επιβάτες και των δύο οχημάτων, μεταξύ των οποίων και ένα μωρό. Ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο ειδικό σοφρονιστικό κατάστημα Νέων Αυλώνα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον σημερινό αγώνα με την Γιαγκελόνια στη League Phase του Europa League συμπεριελήφθη ο Γιάρεμτσουκ. Εκτός είναι ο τραυματίας Γκουστάβο Σο και ο τιμωρημένος Φορτούνης. Σέντρα στις 10 το βράδυ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
26: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
0: Για να προφυλαχτείτε
1: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και είναι το Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
9: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Εδώ είμαστε καθημερινά από τις 7 η ώρα το πρωί σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε φυσικά μπορείτε να το διαβάσετε στην ιστοσελίδα μας. Εκεί υπάρχουν όλα, μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε όποια κατηγορία και αν θέλετε, ό,τι και αν θέλετε να διαβάσετε στο www.realvoice995.gr. Και βέβαια δεν ξεχνάμε το Viber, έτσι, στο 698-91-99-995, όπου μπορείτε να μας στέλνετε οτιδήποτε θέλετε πέρα από τις καλημέρες σας και τους χαιρετισμούς σας.

Λοιπόν, σήμερα τη λες και λίγο φθινοπορεινή τη μέρα. Και από χθες το βράδυ η αλήθεια είναι. Είδαμε και κάτι συννεφάκια. Λέω, αμά, τι γίνεται εδώ πέρα. Φθινόπορο, κανονικό, έτσι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το βράδυ την ήθελα λίγο τη ζακετούλα.

Πάμε να πούμε τις καλημέρες μας στους πρωινούς μας. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, να σε πάντα καλά. Στο φίλο το Γιώργο. Εννοείται στους πρωινούς στα Πολώνα. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Και στον Αντώνη και στο Μιχαλάρα μας στην καφετέρια. Καλημέρα.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το θέμα αυτό το οποίο πριν από λίγο είδε το φως της επικαιρότητας. Προφυλακιστές λοιπόν, οι δύο, πώς να τους πω τώρα, γιατρούς, δεν ξέρω, κομπογιανίτες. Anyway, καταλαβαίνετε ποιους λέω, από την υπόθεση Μαζονάκη. Πριν από λίγο βγήκε η απόφαση, προφυλακιστές λοιπόν κρίθηκαν και οι δύο. 18 ώρες παρακαλώ, μέσα σε ανακριτή και εισαγγελέα κράτησε η όλη διαδικασία. Στις 2 η ώρα τα ξημερώματα απολογήθηκε ο γιατρός. Μέχρι τις 3 ήταν και στην εισαγγελία. Τώρα πριν από λίγο, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, πριν από λίγο βγήκε η απόφαση, κρίθηκαν και οι δύο προφυλακιστές.

Εγώ θεωρώ με όσα έχουν δει το φως της επικαιρότητας ότι ήταν θέμα χρόνου και λογικά αυτή θα ήταν και η απόφαση. Ο γιατρός, από ό,τι μάθαμε, κατέρευσε την ώρα της απολογίας, σαν να μην καταλάβαινε πού βρίσκεται, τι γίνεται. Αυτά λέει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, όσο ήταν υποκράτηση, ζήτησε να κάνει μπάνιο, είδε το κελί εκεί, έκανε διάφορες ερωτήσεις περίεργες, τι εδώ θα μείνω, εδώ θα είμαι, κάπως έτσι, κάτι τέτοια πραγματάκια. Ναι, κοπελιά, η φυσική κατάληξη κάποιου που, προσωπική μου άποψη αυτή, πάντα η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, η φυσική κατάληξη αυτού που δολοφονεί κάποιον είναι εκεί, γιατί δεν νομίζω να συζητάμε για κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, έτσι. Πρώτα ήρθε η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και εν συνεχεία ανακριτής και εισαγγελέας με ομόφωνη απόφαση τους προφυλάκησαν. Γιατί? Έτσι τους ήρθε ή δεν ξέρω εγώ τι? Γιατί τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται, έτσι σας είχα πει και την πρώτη μέρα με την υπόθεση Μαζονάκη, έχει πολύ δρόμο εδώ. Πάρα πολύ δρόμο εδώ. Υπάρχει και αρχή ξέπλυμα μαύρου χρηματός που κινεί παράλληλη διαδικασία για να δει τι γινόντουσαν όλα αυτά τα λεφτά. Γιατί υπάρχουν μαρτυρίες, πάρα πολλές μαρτυρίες, έτσι, που λέγανε για μαύρα λεφτά. Δηλαδή έκανες μια επίσκεψη και έδινες, λέει, 300-350 ευρώ απλά στην επίσκεψη. Προσέξτε, ούτε καθηγητής πανεπιστημίου, δεν ξέρω εγώ πού, του καλύτερου πανεπιστημίου του πλανήτη στην ιατρική, απόφυτος, δεν έπαιρνε τόσα. Δεν παίρνει μάλλον τόσα στις επισκέπτες, εγώ πού, του καλύτερου πανεπιστημίου του πλανήτη.

Καλημέρα και στο Θανάση. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος. Θανάση μου στέλνει ακριβώς την κατηγορία. Κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τελεστήσα δια παραλήψεως. Ένα δίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμα και ισόβια.

Εδώ θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό, στο θέμα Μαζονάκη και γενικώς στο πόσο πιστεύουμε, πόσο εύκολα μάλλον πιστεύουμε σε κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε είτε στα social media είτε στις τηλεοράσεις. Και κάπου εκεί λες και το κάνουν επίτηδες. Ναι, εγώ θα σας πω ναι. Αλλά θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν θέλω να πω κάτι. Προφανώς εννοείται για τον Γιώργο το Μαζονάκη, έτσι. Θέλει μεγάλη προσοχή στο πού απευθυνόμαστε, για ποιο πράγμα απευθυνόμαστε και τι του ζητάμε. Όταν πρόκειται για την υγεία μας, με όσα έχουν δει τα μάτια μας όλα αυτά τα χρόνια. Απλά έτυχε τώρα με τον Γιώργο το Μαζονάκη αυτό να πάρει με τεράστια έκταση. Εγώ αυτό που είπα και χθες είναι ότι ακόμα και στο θάνατό του κόσμο βοηθάει με όλο αυτό, για να σωθούν κάποιοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί ακούσαμε πάρα πολλούς να βγαίνουν πλέον και να λένε τι σημαντική βοήθεια τους έδωσε όταν τη χρειάστηκαν στη ζωή τους ο Γιώργος ο Μαζονάκης και δεν το ήξερε κανείς. Δεν μιλούσε κανείς. Κανείς. Κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια.

Η τεχνολογία πλέον είναι στο χέρι μας. Μπορούμε με ένα search, με ένα ψάξιμο, για να το πω και πιο απλά και ελληνικά, να βρούμε όποια πληροφορία θέλουμε. Οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε, ειδικά όταν πρόκειται για την υγεία μας, για ιατρία κτλ. Μπορούμε να βρούμε οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε. Κάποιοι το ψάχναμε, okay, αλλά ας είμαστε και ειλικρινείς μεταξύ μας, δεν νομίζω να είχαμε αυτό πρώτο πράγμα στο μυαλό μας, δηλαδή να ψάξουμε ποιος είναι, τι είναι, από πού είναι ο γιατρός κτλ. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια, κανένας δεν ρωτάει. Αλλά πλέον η κατάσταση, νομίζω, και η εποχή επιτάσσει, έτσι. Να τα ψάχνουμε όλα, αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Η δικαιοσύνη προφανώς θα αποφανθεί, όπως και έκανε σήμερα αργά τα ξημερώματα, και έκρινε προφυλακιστέους αυτούς τους δύο ανθρώπους. Βάλτε το την παρένθεση, γιατί δεν το χωράει ο εγκέφαλός μου από τις πληροφορίες που βγαίνουν πάντα, έτσι, ότι άφησαν να βοήθητο το Γιώργο το Μαζονάκη, οποιονδήποτε Μαζονάκη ήταν σε εκείνη την καρέκλα, έτσι, τον άφησαν να βοήθητο τη στιγμή που χτυπούσαν τα αλάρμ. Γιατί για τη δικιά τους ιστεροφημία, έτσι, γιατί

κάτι δεν πήγε καλά. Πού, στο δικό μου ιατρείο, το Λουξ ιατρείο του Κολονακίου. Προς Θεού. Και δει στο Μαζονάκι να συμβεί όλο αυτό. Πάει, τελειώσαμε. Ε, κάπως έτσι ήταν το σκεπτικό. Και πάλευαν μέσω τι, μέσω του GPT, μέσω δεν ξέρω εγώ τι, για να βρουν μια λύση το πώς θα επαναφέρουν στη ζωή τον Γιώργο, αν είναι δυνατόν. Το λέω και πραγματικά να τριχιάζω.

Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη. Ο Μιχάλης λέει: αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν ένας απλός νητός, πίστεψέ με, ίσως να μην μαθαίναμε τίποτα. Μπορεί. Έχεις δίκιο, Μιχάλη μου. Μπορεί. Γι' αυτό είπα και στην αρχή ότι ακόμα και με τα θάνατο, ο Γιώργος ο Μαζονάκης βοηθάει κόσμο με την ιστορία αυτή.

Λοιπόν, ένα άλλο θέμα το οποίο είδα στο διαδίκτυο έρχεται από τους γείτονες εδώ, τους φίλους, τους γείτονες. Καμπάνια κάνανε οι αθεόφοβοι. Ποια αθεόφοβοι, anyway. Καμπάνια λέει για μποϊκοτάζ των διακοπών στην Ελλάδα. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η καμπάνια. Είναι στο διαδίκτυο. Κυκλοφορεί αυτή η καμπάνια. Εν τω μεταξύ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 2 εκατομμύρια Τούρκοι επισκέφτηκαν την Ελλάδα φέτος. Μέχρι και τώρα που μιλάμε. Πανικός απέναντι. Πανικός. Κάποια στιγμή λοιπόν, είναι αυτά που λέγαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έπρεπε και εμείς, έπρεπε και η Ελλάδα να σηκώσει κεφάλι, μύτη, να πατήσει πόδι, πώς να το πω, για να καταλαβαινόμαστε. Αλλά αυτό συνέβη και έχουν εξοργιστεί. Οι φίλοι γείτονες κάνουν τα πάντα, μέχρι και καμπάνια να μην έρχονται διακοπές στην Ελλάδα. Τρομερό, έτσι, είναι τρομεροί, δεν υπάρχουν. Αλλά κατά τα άλλα θέλουμε να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα πολλά τέτοια. Και εμείς είμαστε λέει, σύμφωνοι με τα ήρεμα νερά. Ποια ήρεμα νερά? Πού ακριβώς? Εγώ γι' αυτό είπα και προχθές που ανοίξαμε και συζητήσαμε λίγο το θέμα αυτό, ότι δεν είναι της εμπιστοσύνης η όλη κατάσταση απέναντι στην Τουρκία, και πάρα πολύ καλά η Ελλάδα κάνει τις κινήσεις που κάνει, αρέσουν δεν αρέσουν. Αυτές οι κινήσεις προφανώς έχουν στρατηγική σημασία και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, νομίζω.

Ο Μιχάλης σε μήνυμα λέει: ξέρετε πως οι επώνυμοι πολιτικοί κλπ. Ενθαρρύνουν αυτά τα ιατρία με την επίσκεψή τους. Ναι. Μιχάλη, ναι, η αλήθεια είναι ότι το ακούσαμε και αυτό, το είδαμε και σε διάφορες δηλώσεις και τοποθετήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ γι' αυτό είπα, όταν πρόκειται για την υγεία μας, όποιος και να μας πει το οτιδήποτε, ας ψαχτούμε καλού κακού, ας ψαχτούμε. Αυτή είναι δυστυχώς η εποχή, καλός ή κακός. Εγώ δεν λέω και προς Θεού, μακριά από μένα αυτά. Δεν βάζουμε όλους τους γιατρούς, τους ιδιώτες, σε ένα τσουβάλι, έτσι. Έλα Παναγία μου. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά μιλάνε με το Θεό. Για τέτοιους επιστήμονες μιλάμε. Όχι κομπογιαννίτες, επιστήμονες όμως. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Προσέχουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ όταν πρόκειται για την υγεία μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο, παιδιά. Ό,τι έχουμε θα το πάρουμε μαζί μας στα 6 μέτρα. Όλοι μας. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Για να μην φτάσουμε εκεί, τι πρέπει να έχουμε? Μόνο την υγεία μας. Τίποτα άλλο.

Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό το οποίο βγήκε από την δικιά μου την εκπομπή εδώ από την πρώτη καλημέρα, θυμάστε, μάλλον το βλέπετε και στα social και παντού θεωρώ σαν πληροφορία, το σκηνικό που έγινε στο πρώτο ΕΠΑΛ, έτσι, της Ρόδου την ημέρα του αγιασμού. Επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα, εγώ θα πω αυτό που είπα και χθες. Καταρχάς, τα τηλέφωνα του σταθμού είναι ανοιχτά για τον οποιοδήποτε θέλει να πει το οτιδήποτε, έτσι, από όλες τις πλευρές. Το έχω πει, το επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ, αυτοί είμαστε εμείς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα, θα πω αυτό που είπα και χθες. Χάθηκε η μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι τα προβλήματα αυτά του σχολείου. Τώρα, πώς χάθηκε αυτή η μεγάλη εικόνα, για τον αλφαβήτα λόγο, ποιος το πήγε εκεί το θέμα. Πριν μέρες πριν δημοσιευθεί αυτό το βίντεο, το οποίο πήρα εγώ στα χέρια μου, υπήρχε και ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Δημοκρατικής με τα προβλήματα, με το γιατί κάναν κατάληψη οι μαθητές, γιατί ήταν εξοργισμένοι οι μαθητές, αλλά εκεί δεν υπήρχαν αυτές οι αντιδράσεις. Σωστά. Δεν είδαμε τίποτα να ακουστεί, ούτε να γραφτεί, ούτε τίποτα. Αλλά όταν αποτυπώνεται σε ένα βίντεο όλο αυτό, εκνευριζόμαστε. Και δεν ξέρω αν είναι τα σχόλια. Τα σχόλια, okay, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Τη μεγάλη εικόνα χάσαμε. Μέσα σε όλο αυτό και με τη συμπεριφορά αυτή και του θεσμού, θέλετε και των μαθητών. Να σας πω εγώ. Το αποτέλεσμα ποιο είναι όλο αυτό. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλο αυτό. Τίποτα. Αλλά σε ένα γεγονός το οποίο έχει καταγραφεί και φαίνεται, όποιος το δημοσιεύει είναι φερέφωνο. Ναι, δεν πειράζει. Όταν όμως δημοσιεύεις τα καλά, εκεί δεν είσαι φερέφωνο, είσαι αδερφούλη. Κάντε τη δουλειά σας, να κάνουμε γεμίσει τη δουλειά μας. Όπως ακριβώς το λέω, τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Κάντε τη δουλειά σας, να κάνουμε γεμίσει τη δική μας. Καλά φέρνετε, καλά θα ακούτε. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κριτική. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Πουθενά όμως. Γιατί ακούω, διαβάζω, βλέπω. Είδατε από την ημέρα του βίντεο, δεν έχω πει τίποτα, δεν έχω μιλήσει. Γιατί δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι γιατί εξοργίστηκαν οι μαθητές. Και ο ίδιος κατέβηκε μετά. Υπάρχει βίντεο το οποίο το κυκλοφόρησαν τα δεξιά-αριστερά εξαπτέρυγα. Υπάρχει βίντεο που φωνάζει ο ίδιος τους μαθητές. Ελάτε να σας πω και να κάνετε μια επιτροπή, κάποια μέλη και να μου λέτε εμένα τα προβλήματα. Είτε είναι κάγκελα, είτε είναι μπασκέτες, είτε είναι το ένα το άλλο. Τα λέει αυτά, τα λέει σε βίντεο. Γιατί απολογείται στους μαθητές? Για ποιο λόγο? Γιατί δεν ήταν εκνευρισμένοι με την κατάσταση του σχολείου? Όχι προφανώς. Δεν το συζητάμε. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν αυτό το θέμα. Ναι, μεν οι συμπεριφορές όλων, θέλετε, είπα πριν, και των μαθητών και των μαθητών, αλλά και του Δημάρχου και του θεσμού, δεν ήταν αυτοί που πρέπει μπροστά στον Μητροπολίτη. Κακά τα ψέματα. Το αποτέλεσμα όμως, επαναλαμβάνω, δεν βρέθηκε προς το παρόν.

Δεν πειράζει, αδερφούλη. Όλα καλά, καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνεις και εσύ μάλλον. Λοιπόν, καλημέρα στη Λιτσά, να είσαι πάντα καλά. Καλημέρα στη Δανάη στο Καστελόριζο. Τι όμορφα που είναι να τα λέμε από παντού πάντως έτσι. Τι όμορφα που είναι, πραγματικά χαίρομαι να βλέπω μηνύματά σας.

Ο Αντώνης από Σορονή. Καλημέρα καταρχάς. Εδώ έχουμε ακούσει, λέει, μέχρι και βγάλτε το σκασμό. Αυτό σε πείραξε. Ναι, σωστό γι' αυτό. Δεν είναι το θέμα, ξέρετε, δεν είναι το θέμα τι λέει ο καθένας, αλλά και το timing και το που το λέει και ποιος είναι δεξιά του, αριστερά του, που απευθύνεται. Είναι πολλά, πάρα πολλά. Θα το ξαναπώ, το ίδιο και από την πλευρά των μαθητών, που αυτούς κανένας δεν τους ρώτησε. Ρε παιδιά, γιατί το γράψατε το σκηνικό όλο? Γιατί αυτή η συμπεριφορά, τι συνέβη? Κανένας δεν ρώτησε αυτά τα παιδιά. Όλοι προσπαθούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Πώς θα πάμε να βγάλουμε μια selfie, ένα βίντεο, για να πούμε ότι όλα καλά είναι. Μην βλέπετε το πρώτο βίντεο. Το πρώτο βίντεο έτυχε. Ο εκνευρισμός έτυχε.

Αλλά από την άλλη βλέπω και το με τι ασχολείται ο κόσμος και για το τι πράγμα παίρνει διάσταση ένα θέμα, κρύβοντας κάτω από το χαλί, συγγνώμη, την πραγματική αιτία ενός προβλήματος. Δηλαδή αυτό που είδαμε να βγαίνει, τι ήταν, έναν δήμαρχο εκνευρισμένο και άλλοι να λένε καλά τους τάπε, άλλοι να λένε ποιος εσύ που θα τα πεις στους μαθητές, οι μαθητές δείχνουν το δρόμο, η νεολαία κτλ. Και υπάρχει μια περίεργη συζήτηση άνευ νοήματος και ουσίας. Προσέξτε, το νόημα και ουσία είναι αυτό της καταγγελία που έκανε ο διευθυντής για το κτίριο, για το σχολείο, για αυτό το ρημάδι το σχολείο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά τι προβλήματα διαχρονικά έχει αυτό το σχολείο. Όχι στην εποχή Κολιάδη μόνο. Έχω από τότε που ήμουν εγώ μαθητής. Τι να λέμε τώρα. Ποιος είδε τα κατάματα, ποιος είδε κατάματα τα σχολεία. Ποιος τα είδε κατάματα τα σχολεία. Κανένας. Αν πω τώρα εγώ, ο συγχωρημένος, ο αείμνηστος, ο Φώτης ο Χατζηδιάκος έκανε την προσπάθειά του. Μια μεγάλη προσπάθεια και με τα ΣΔΙΤ και με όλα. Και ειδικά για τα κτηριακά. Γιατί δεν άκουσε τότε. Τώρα όλοι τρέχουμε να βρούμε ονάσια, τρέχουμε να βρούμε συνεργασίες, τρέχουμε να βρούμε το ένα, να βρούμε το άλλο. Πόσο μπροστά ήταν αυτός ο Χατζηδιάκος τότε. Πόσο μπροστά.

Λοιπόν, ο φίλος ο Παύλος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: δηλαδή, αν το σχολείο και οι ζημές φτιαχτούν, θα βρεις και θα το πεις. Μάλλον άλλο σταθμό παρακολουθείς, αδερφέ μου. Ναι, φυσικά και θα βγω και θα το πω. Φυσικότατα. Εκτός αν υπάρχει κάποιο παράπονο ότι εδώ είναι μονοπλευρή η ενημέρωση. Να μας το πούνε και αυτό. Να πάρω ένα τηλέφωνο εδώ στο σταθμό, να βγούμε ζωντανά στον αέρα, να μας το πούνε. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Ο σκοπός ποιος είναι? Να δείξουμε αν τη συμπεριφορά του ενός και του αλληλού. Στην τελική, ξέρετε κάτι για τους μαθητές? Στα παλιά τους, για μην πω κάτι άλλο, παπούτσια. Το τι έγινε. Με λίγα λόγια. Για να τελειώνουμε. Να συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Στα παλιά τους, στα παπούτσια, τι έγινε. Οι μαθητές. Είναι πολύ απλό. Ζητάνε εδώ και πάρα πολύ καιρό να φτιαχτεί το σχολείο. Και όταν λέμε καιρό, εννοούμε γενιές πλέον σε αυτό το σχολείο. Έτσι, τα συγκεκριμένα παιδιά που έρχονται από την πρώτη ηλικίου και είναι ήδη τρίτη, έχουν δει κάτι σπατουλαρίσματα να παίζουν δεξιά-αριστερά. Αν όχι, και είμαι λάθος, να με πάρετε να μου το πείτε.

Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο για το μήνυμα που μου στέλνεις. Καμιά φορά νομίζουμε ότι είναι μπαλάκι. Μπαλάκι τα παιδιά. Μπαλάκι από εδώ, από εκεί, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω. Αυτό, εκείνο. Από όποια πλευρά και αν προέρχεται, επίσης για να μην παρεξηγηθώ. Από όποια πλευρά και αν. Είτε και από τη δική τους ακόμα. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα stop. Έχουν άποψη τα παιδιά. Πολύ σωστά τα λέει ο φίλος. Έχουν άποψη τα παιδιά. Ξεκάθαρη άποψη. Γι' αυτό αυτός ήταν και ο λόγος που στο τέλος, αφού έγινε ό,τι έγινε, πήγαμε να τους πούμε και ηρεμήστε. Οκ, ελάτε να με βρείτε, να μου πείτε τι προβλήματα. Μα τα ξέρεις τα προβλήματα. Χρόνια. Τα προβλήματα συγκεκριμένα μεταφέρονται χρόνια των χρονών. Πριν τη δικιά σας θητεία, κύριε Κολιάδη. Χρόνια των χρονών. Ειδικά συγκεκριμένα παράπονα μπορεί να τα βλέπουν γραμμένα πριν την. Ποια εποχή, Καμπουράκη? Πολύ πιο πριν.

0: Λοιπόν, αυτά με το, με το σχολείο. Μακάρι να φτιαχτεί εκεί η κατάσταση και οι συμπεριφορές και αυτά δεν ξέρω να φτιάχνονται. Ο καθένας πορεύεται όπως εκείνος νομίζει.
1: Πάλι θα κανονίσεις και θα ξεκουβαλήσεις και κανέναν εξτρά.
0: Το άλλο το θέμα προέρχεται από μια ανάρτηση που έγινε από τον κύριο Σιέχ, τον Μουσταφά το Σιέχ. Το είχα σημειωμένο περί μου, είναι το τρίτο μήνυμα, η αλήθεια είναι. Εχθές ήταν δύο κάτοικοι Αρχαγγέλου που μου στείλανε αυτό το μήνυμα. Με τα σκουπίδια μετά το πανηγύρι της Παναγίας Τσαμπίκας και το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Λίζα και κάντο κορνίζα και βάλτο στην πρίζα να κάνει.
0: Τι έγινε τώρα εκεί ουσιαστικά? Κάναμε το πανηγύρι μας, δοξάσαμε την ημέρα της, να μας έχει καλά η Παναγία μας, έτσι. Αλλά μετά, μετά δεν πρέπει κάποιος να ασχοληθεί με το μέρος, να το καθαρίσει, να μαζέψει όλα αυτά? Παναλαμβάνω, όποιος και αυτό εκεί, τι είναι, ιδιώτες είναι? Έπρεπε να το αφήσουν καθαρό, είναι αυτό στη σύμβασή τους, στη συμφωνία τους, αυτοί που παίρνουν τα μέρη και τους πάγκους, τα πόστα κτλ. Πρέπει να πάει ο Δήμος, πρέπει να πάει κάποιος άλλος, πρέπει να το καθαρίσει η Εκκλησία. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί με εκείνο το μέρος. Είναι δεδομένο. Πότε γιορτάζαμε την Παναγία Τσαμπίκα? Για όνομα του Θεού. 16 του μηνός έχουμε σήμερα. 16 του μηνός.

έχει τα πάντα. Εκεί πρέπει να πάει φορτηγό, από ό,τι κατάλαβα. Έχει από γκώδια, από μπαλέτες, από σκουπίδια, από τα πάντα. Τα πάντα όλα. Επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να τα μαζέψει. Αν υπάρχει κάποια τέτοια συμφωνία να το αφήσουν το μέρος όπως το βρήκαν. Ή το οτιδήποτε. Κάποιος πρέπει εκεί να πάει και να καθαρίσει πάντως. Παιδιά, είναι πολλές ημέρες. Είναι πολλές ημέρες για να καθόμαστε τώρα να συζητάμε ότι δεν πήγε κάποιος ακόμα να καθαρίσει μετά το τέτοιο, μετά το πανηγύρι. Έτσι, για όνομα του Θεού.

Λοιπόν, το δίνω το θεματάκι. Έχετε μηνυματάκι από τον συνεργάτη του σταθμού μας, το σούπερ μετεωρολόγο μας, τον Γιάννη τον Μανολά. Λοιπόν, κάθεστε. Καθίστε αναπαυτικά να απολαύσετε αυτό που θα σας πω. Ο Πέρης μου κάνει νοήματα, θα βρέξει. Λοιπόν, ο Γιάννης, από ό,τι κατάλαβα, ο Μανολάς λέει: πρωτοβροχάκι αύριο σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο. Μικρή πιθανότητα στη Ρόδο να ακουστεί κανένα μπαμπούμ. Μάλιστα. Μικρότερη πιθανότητα για Νήσιρο, Τύλο, Σίμι και Καστελόριζο. Πάρτε εδώ τώρα το θεματάκι. Γιάνναρα, έτσι και συμβεί αυτό, αδερφέ, τέτοια εποχή. Και με ομπρέλα κάθομαι με τον Πέρι μέσα στο στούντιο, να ξέρεις.

Καλημέρα στον Άγγελο Στιγκό, να είσαι πάντα καλά. Μα, ο Άγγελος είναι ένας από αυτούς που μας έστεινε την προηγούμενη εβδομάδα. Σήμερα έχουμε άλλον, από την Ίσυρο. Κάτι παθαίνεται η πρωινή μου, η πρωινή καλεσμένη, έτσι. Καλημέρα από τον Γιάννη Μαλολά, φιλεπερί, στον Άρχοντα των Πλήκτρων, λέει.

0: ευθόψη.
1: Πανικό προκάλεσες, Μανολά. Πανικό προκάλεσες. Μάριος από Κάσο, λέγε τώρα, ρε. Καλημέρα, Μάριε, καλημέρα.

Λοιπόν, το άλλο το θεματάκι το οποίο το συζητάμε από χθες και με κάτι φωτογραφίες που μας στείλατε εσείς εδώ στο Viber στο σταθμό είναι τις τιμές των καύσιμων. Τώρα και αν πρέπει να κάτσετε αναπαυτικά. Λοιπόν, εχθές ήρθε μια φωτογραφία, κυκλοφόρησε μια φωτογραφία στο διαδίκτυο από τη Ρόδο, έτσι, την οποία την έχουμε κι εμείς, που γράφει 2,4. Ναι, δεν κάνω κάποιο λάθος, 2,4. Κέντρο πόλης Ρόδο. Παιδιά, πού θα πάει όλο αυτό? Πραγματικά λίγο, πού θα πάει όλο αυτό? Θέλω να μου κάνετε μια χάρη, εσείς που είστε παρέα εδώ το πρωί καθημερινά, θέλω να μου κάνετε μια χάρη, θέλω να μου βγάλετε φωτογραφίες από τις τιμές των καυσίμων που έχετε στα νησιά σας και να μου τις στείλετε. Είτε στα προσωπικά μου social, είτε στο Viber του σταθμού, όπου και αν θέλετε εσείς, θέλω να μου το στείλετε. Θέλω να δω γενικώς το τι τιμές, έτσι, κυκλοφορούν στα νησιά μας. Γνωρίζουμε πάνω κάτω, αλλά να έχουμε την πλήρη εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, στείλτε τα στο Viber στο 698-991-995. Κάντε εκεί μια φωτογραφία, να τις δούμε όλες μαζί, να τις δημοσιεύσουμε όλοι μαζί παρέα. Το βενζινάδικο, το πρώτο βενζινάδικο τώρα που βλέπετε, έτσι όπως περνάτε με το αυτοκίνητό σας, με το μηχανάκι, με τα πόδια. Τι τιμή έχει, βγάλτε μια φωτογραφία και πείτε μας και σε ποια περιοχή είστε, από ποιο νησί και ποια περιοχή.

Δύσκολα παντός να βρούμε κάτω από 2,3 σε τιμές καυσίμων και εδώ η κατάσταση πραγματικά, το είπα και πριν, δεν ξέρω που θα πάει. Δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό. Γίνονται προσπάθειες, η αλήθεια είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα μηνύματα τα οποία παίρνουμε γενικώς από το διεθνές σύστημα, βλέπε Σαουδική Αραβία, βλέπε αγωγούς να κλείνουν, βλέπε στενά ορμούς με τεράστια προβλήματα και δεν ξέρω εγώ τι. Το Brent έχει αγγίξει τα 110 δολάρια αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Και προφανώς είναι αλυσίδα όλο αυτό. Το ένα συμπαρασύρει το άλλο. Έτσι πάει η κατάσταση. Τώρα μην ακούτε, βλέπετε, ακούμε κάποια έκπτωση στην Αντλία ή κάποια έκπτωση των καυσίμων. Πείτε μου ρε παιδιά, εσείς τι βλέπετε? Προλαβαίνετε να τη βλέπετε αυτή την έκπτωση, την νιώθετε? Θα μου πεις, εκεί που θα ήταν, είναι 2,4 σε ένα πρατήριο, όχι γενική τιμή εδώ στο νησί μας, μην παρεξηγηθώ. Κάπου εκεί κυμαίνεται, από το 2,29,9 ως το 2,34 και ανάμεσα κινούνται όλοι. Εκεί κινούνται όλοι. Δεν υπάρχει να το βρείτε κάτω από 2,30 δύσκολα, η αλήθεια είναι. Αλλά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, από 2,4 θα ήταν 2,6, φτάσαμε τα 10 λεπτά συν 10, νομίζω είναι στα 20 λεπτά πλέον. Κάπως έτσι, η έκπτωση στην Αντλία, εδώ στην Ελλάδα. Ναι, okay. Αλλά πραγματικά δεν φαίνεται αυτή η διαφορά. Με αυτές τις αυξήσεις των τιμών και αυτή την απίστευτη κούρσα, έτσι, ανόδου των τιμών, χωρίς stop, χωρίς έλεγχο, νομίζω κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Και νομίζω διεθνώς πρέπει κάτι να γίνει. Γιατί δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση καθόλου αυτή. Χθες είδαμε και φωτογραφίες από Άμστερνταμ και από Γερμανία, έτσι, να κυκλοφορούν με τις τιμές των καυσίμων στο Θεό. Πραγματικά στο Θεό.

0: πράγματα.
1: Λοιπόν, συνεδρίαση λογοδοσία σήμερα. Έχει μεταφερθεί από τις 12 που ήταν το πρώτο email τουλάχιστον το οποίο παραλάβαμε όλοι. Έλεγε 12 η ώρα. Τώρα είναι στις 5. Σημαντικότερα τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Κυρίως για βιολογικό και όλα αυτά. Θέματα για τον τόπο. Έτσι. Καλό θα είναι να ακούσουμε λύσεις πάνω στα προβλήματα αυτά. Λύσεις. Και αφήστε το είπα, είπε, σούπα, μου είπε, τούπαν, δεν είπαν και δεν ξέρω εγώ τι. Λύσεις. Λύσεις για να πάει παρακάτω και αυτός ο τόπος, έτσι. Είπε, λέει, στον ανακριτή, αν με βάλεις φυλακή θα κάνω απεργία πείνας. Την είχες την παγούρα πάντως, ε. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Μανολάς ακούει. Για στείλε μου ένα μήνυμα, Γιάννη. Αν ακούς, θέλω καταρχάς να μου πεις. Και εσύ, Μιχάλη, στείλε μας ένα μήνυμα. Ποιο λιμάνι λες? Το λιμάνι το δικό μας εδώ, στο Ηρωδό. Ο Μιχάλης πάντως λέει, στο λιμάνι ψυχαλίζει. Να τα μας.
2: Εμένα μου είπαν ότι έβρεσε σε κάποιο σημείο.
1: Να τα, αυτά είναι. Και ο Πέρης έχει πληροφορίες χτες ότι... Όχι ρε, το Άμστερνταμ λέει το λιμάνι. Ρε Μιχάλη.
3: Καλό ταξίδι, Μάνο.

0: Όταν στέλαμε κόσμο στο θάνατο και όταν στέλαμε κόσμο να παλεύει, μάλλον, με το θάνατο, ήταν καλά, κύριε Θεό, πώς τον είπαμε αυτόν, Θεοδωρόπουλε. Ήταν καλά. Τώρα που βγήκε η απόφαση να προφυλακιστείτε για το θάνατο του Μαζονάκη, όχι μόνο θα έχουν να βγουν εδώ, έχει εδώ υπόθεση, περιμένετε και θα δείτε και κάποια στιγμή, όχι να βγει ένα αποτέλεσμα για αυτούς τους δύο, τους τενεκεδές, όχι για αυτούς τους δύο τους τενεκεδές, αλλά πρέπει να βγει και ένα αποτέλεσμα μέσα από όλο αυτό. Το αποτέλεσμα των ελέγχων, των ιατρίων, των γιατρών, τα πάντα. Τα πάντα που σε αυτήν τη ρημάδα τη χώρα δειγματοληπτικά μάθαμε ότι ελέγχονται. Διαστόματος, κύριου Πατούλη αυτά. Δεν τα λέει κανένας άλλος. Γιατί δεν προλαβαίνουν, γιατί δεν είναι οργανισμός, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατέργησε τους ελεγχτικούς μηχανισμούς στον τομέα της υγείας. Να το επαναλάβω. Για ψάξτε το λίγο, γουγκλάρετε το λίγο. Αυτά τα καλά τα παιδιά εδώ που είδαν φως και ξανάρχονται πάλι πίσω και ονειρεύονται πάλι εδώ εξουσίες. Αυτοί τα καταργήσαν όλα αυτά. Τους θεσμούς αυτούς που κάναν τους ελέγχους, αυτοί τους καταργήσαν. Τους ενσωμάτωσαν, λέει, στην ΑΔΕ. Μάλιστα. Και ο ιατρικός σύλλογος κάνει δειγματοληπτικούς ελέγχους. Επίσης, μάλιστα. Γιατί είναι, λέει, 15.000 ιατρία και πόσους χιλιάδες γιατροί. Δεν διαφωνεί κανένας. Ποιος θα τους ελέγξει όμως? Ποιος θα τους ελέγξει από τη στιγμή που εκεί απευθύνονται ανθρώποι για την υγεία τους? Πριν να ανοίξουν αυτά τα... Να μην το πω. Με το κόκκινο φωτάκι από πάνω. Δεν έπρεπε να ελεγχθούν. Έλεος.
1: Το βέλος στην καρδιά. Το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φωτιά.
0: Καλημέρα στον Πέτρο Σιλέρο, και εμείς σας αγαπάμε, Πετράν, και στο Φώτη να δώσεις φιλιά.

2:37 καύσιμα στη Σαντορίνη. Για συνεχίστε, συνεχίστε να μας στέλνετε φωτογραφίες, είτε στα social μου, Μανώλης Παπάζογλου, είτε στον Πέρι το Βασιλάκη, εδώ το συνεργάτη, είτε στο Viber που σας είπα πριν. Στείλτε μας και στείλτε

0: μας και πού ακριβώς, από ποιο σημείο, από ποιο νησί στέλνετε την φωτογραφία. Στην Αθήνα προβληματίζονται για το 220, να ξέρετε. Έχουν βενζίνη 220 και το συζητάνε τρελαμένοι στα κανάλια. Δεν τα λέω εγώ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τρελαίνονται στα κανάλια με το 220 και 225. Αλήθεια λέω τώρα, αλήθεια τώρα. Όταν σας μιλάμε για νησιωτικότητα, για προβλήματα που έχουμε εμείς εδώ, για τιμές, για ακτοπλοϊκά, για καύσιμα, για το ένα, για το άλλο, μας λέτε εσείς είστε πλούσιοι εκεί, τους 4-5-6 μήνες στην καλύτερη που δουλεύετε, και πάρτε και ένα δίμηνο μαξ ανεργία. Όπως, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Συγγνώμη, είναι προσωπική άποψη αλλουνού. Κανονίστε μόνο να είναι όντως προσωπική άποψη και να μην είναι καμιά ατζέντα. Να μην είναι καμιά κρυφή ατζέντα όλο αυτό. Κανονίστε, γιατί bye bye. Arrivederci.
1: Είναι άσχημο πολύ το δικό σου το βιολί. Σεισμονάχα για χουζούρι και αγαλή.
0: Λοιπόν, εχθές κλείνοντας, θέλω να σας πω για ένα θέμα και θέλω να σας προτρέψω να μπείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr και να ξαναδείτε, αν δεν έχετε δει ήδη, αν δεν έχετε ακούσει, την εκπομπή της Νατάσας της Ράγιου. Πραγματικά μια εξαιρετική εκπομπή με ένα θέμα το οποίο εγώ μέχρι και σήμερα, έτσι που το συζητούσα το πρωί ας πούμε, και ό,τι άκουσα χθες, είναι ανατριχιαστικό. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, δείτε το, για την περίπτωση της Βάσους και του Κώστα, που αναφέρονται έτσι σε κάποια φάρμακα, σκευάσματα θα το πω, που κόβει ο ΕΟΠΗ για ασθενείς με Crohn. Τα ποσοστά της ασθενείας πραγματικά δεν είχα ιδέα, δεν γνώριζα. Άκουσα χθες την εκπομπή της Ράγιου, της Νατάσας, και κατάλαβα ότι δεν είναι απλά για να το συζητάμε. Υπάρχει πρόβλημα. Είναι μεγάλος ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν τέτοια προβλήματα, έτσι. Και δυστυχώς, με αυτά που ακούσαμε χθες, δεν στέκεται αρρωγός η πολιτεία κόβοντας τέτοια σκευάσματα και έχοντας μια υποχρέωση σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν στην τσέπη τους 100 και 200 ευρώ κάθε μήνα στην καλύτερη. Για να μην σας πω προσωπικές ιστορίες, στην καλύτερη πρέπει να έχεις 100 με 200 ευρώ το μήνα για αυτά τα φάρμακα, όπως ακούσαμε. Υπάρχουν και άλλα φάρμακα που κάνουν 800 και 1000 ευρώ που πρέπει να τα έχεις. Θα μου πεις, θα τα πάρεις πίσω από τον ΕΟΠΗ? Ναι, θα πάρεις νομίζω το 80%. Οπότε και εκεί χαμένος βγαίνεις. Αλλά πρέπει να το έχεις για να κάνεις τη θεραπεία σου.

Είναι μια φοβερή ιστορία αυτή που έβγαλε χθες στην εκπομπή η Νατάσα Ιραγιού. Δείτε το και θα καταλάβετε τους προβληματισμούς και είμαι σίγουρος ότι αγγίζει και άλλους ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα. Ελπίζω το Υπουργείο να το δει αυτό. Πραγματικά να το δει αυτό. Και όχι επειδή το έβγαλε στην εκπομπή η Ράγιο ή δεν ξέρω εγώ τι, ο Παπάζογλου ή οποιοδήποτε. Α, παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό, παιδιά. Ένα λεπτό για να μην τρελαθούμε. Είναι πρόβλημα αυτό. Και μεγάλο πρόβλημα αυτό. Να κόβονται σκευάσματα. Έτσι. Από τον οποίο από τη στιγμή που τα έχουν άνθρωποι ανάγκη. Και δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν καβάτζα 100 και 200 ευρώ κάθε μήνα. Πέρα από τον προϋπολογισμό τους, έτσι, και ό,τι άλλα προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζουν ή ό,τι άλλα φάρμακα μπορεί να αγοράζουν στην τελική. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την σημερινή εκπομπή. Δεν πειράζει, το φίλο από την Ίσυρο, ίσως τα πούμε αύριο. Δίνουμε τη σκυταλή στη Ρένα την Παυλάκη, το πρωινό Express που είναι ήδη εδώ. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, που αλλού εδώ στο Real Voice 995. Την καλημέρα μας.

Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: ώρα είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Ακινητοποιημένο όχημα νωρίτερα στο ύψος της Λένονμαν προκάλεσε μεγαλύτερη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά και στην άνοδο Συγκρού, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ώρων στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Επί 8 ώρες κατέθετε στον ανακριτή κατηγορούμενη γιατρός, ενώ στις 2 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε η απολογία του συζύγου της. Το ζευγάρι βρισκόταν ενώπιον του εισαγγελέα από τις 3.30 τα ξημερώματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Αγορά Πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να ακυρώσει ή να μεταθέσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης από τις επιθέσεις των Χούθη. Το Ριάντ κατήγγειλε ότι οι Σιήτες αντάρτες της Ιεμένης επιχείρησαν να πλήξουν με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την ιερή πόλη Μέκα. Σήμερα γίνεται η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση και η ΑΔΔΗ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι. Ελικόπτερο συνετρίβη στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Basketball Champions League προκρίθηκε ο Προμηθέας Πάτρας, κερδίζοντας με 92-82 τη Βιέννη. Αύριο ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει την τουρκική Manisaspor που απέκλεισε με 91-79 τον Κολοσσό Ρόδου. Στο FIBA Europe Cup θα συνεχίσει τη ευρωπαϊκή του πορεία ο Κολοσσός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Ανεμιβόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο είναι για μένα το νερό.
0: Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
12: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express που ξεκινά στην ώρα του 8 και 8 πρώτα λεπτά.

Μια μέρα με συννεφιά. Νομίζω είναι η πρώτη συννεφιασμένη ημέρα για την σεζόν. Την φθινοπορεινή χειμερινή που έχουμε μπροστά μας. Με κάποιες ανεπαίσθητες ψυχάλες βροχής από χθες το απόγευμα, σποραδικά, που και που. Και κατά τόπους. Είχαμε καιρό να δούμε ένα τέτοιο τοπίο εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα και αύριο, αν πέσει βροχή εδώ στην Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, μετά ξανά καλοκαίρι. Θα μας τα πει ο Γιάννης Μανολάς σε λίγο. Τώρα αρχίζει η δουλειά πέρι για το Γιάννη. Εννοώ η εντατική, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει αφήσει ποτέ σε απορία για το τι καιρό θα κάνει. Είστε καλά? Ελπίζω, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο δρόμο υποθέτω οι περισσότεροι, για τα σχολεία, για τις δουλειές σας. Μας ακούτε, φαντάζομαι, από το αυτοκίνητό σας. Ανεβάστε και σήμερα την ένταση του ήχου, γιατί έχουμε και πολύ καλές μουσικές επιλογές, όπως ακούτε ήδη, από τον Πέρι Βασιλάκη, για να συνοδεύσουμε και σήμερα την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, τα σχόλια, τους καλεσμένους μας. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και σας έχω και καινούργια πράγματα, σας έχω και αποκαλύψεις. Μετά από μία έρευνα αρκετών ημερών και πολλή δουλειά, πρέπει να σας πω, πολύ ψάξιμο, σας έχω συγκεντρωτικά στοιχεία. Που τεκμηριώνουν πια, πέραν πάσης αμφισβήτησης, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε πει. Και επειδή τα λέμε σποραδικά, εννοείται ότι αναφέρομαι σε Δήμο και ΔΕΙΑΡ, επειδή τα λέμε σποραδικά, χάνονται, ίσως. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να βάζει κάθε μέρα και ένα κομμάτι του παζλ στη θέση του. Εμείς λοιπόν είχαμε τη φαϊνή ιδέα, αντί να τα ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, να τα συγκεντρώσουμε όλα σε ένα φάκελο. Ένα ρεπορτάζ, μία έρευνα, η οποία εδώ και λίγη ώρα και λίγα λεπτά έχει αναρτηθεί κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας. Και εκεί επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, πέραν πάσης αμφισβήτησης, αυτό το οποίο άπειρες φορές έχουμε περιγράψει εδώ από τα μικρόφωνα του Real Voice και ιδιαίτερα του πρωινού μας Express. Όσοι είστε σε υπολογιστή, μπορείτε να ανοίξετε άμεσα και να δείτε το κεντρικό μας θέμα. Εσείς οι υπόλοιποι που είστε καθοδόν, εν κινήσει, θα σας τα πω σε λίγο, σιγά σιγά. Θα τα πούμε όλα εδώ. Για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται και πώς πορεύονται αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Πώς πορεύονται οι θεσμοί. Να συστηθούμε καταρχάς, Πέρις Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της υπέροχης μουσικής. Σήμερα δεν μου είχε σκληρό ροκ, σήμερα το κατέβασες λίγο. Σιγά σιγά. Έχω την εντύπωση ότι σε επηρέασε και λίγο η θέα, έτσι. Θέλεις έτσι μια πιο κόζι ατμόσφαιρα τώρα, ε?

Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10. Χθες είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, αφιερωμένη στα νησιά, αφιερωμένη στο Καστελόριζο.

ανέλησε, παρουσίασε τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, αλλά εμένα εκείνο το οποίο μου άρεσε και το κράτησα ήταν στην εισαγωγή αυτής της συνέντευξης, όταν παρουσίασε τη φιλοσοφία και την αντίληψη που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του και συνολικά της Περιφερειακής Αρχής και πόσο αυτή η αντίληψη έχει επιδράσει και έχει επηρεάσει ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και έχει τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις που έχει. Το λέω αυτό έτσι καταρχήν σαν μια αρχική τοποθέτηση, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας πω περισσότερα και θα ακούσουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα το οποίο το ξεχώρισα. Από τη χθεσινή λοιπόν συνέντευξη του Περιφερειάρχη στην Νατάσα Παμπρή και στην εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη για αυτή τη μεγάλη παρέα όπου χωράμε όλοι, χωράτε όλοι όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της Δωδεκανήσου, από την Κρήτη, από όλο τον κόσμο, από όλο τον πλανήτη χάρη στο διαδίκτυο που μας κάνει όλους μια μεγάλη υπέροχη ραδιοφωνική γειτονιά στους 99,5. Ήρενα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί όπως κάθε πρωί, το βράδυ 9 με 11.

Έχουμε πολλά τοπικά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Βεβαίως υπάρχει και μια επικαιρότητα πάρα πολύ έντονη και στο επίπεδο το εθνικό αλλά και στα διεθνή. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στα στενά του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων, άρα θα συμπαρασύρουν τα πάντα, τις τιμές όλων των προϊόντων, των μεταφορών, τα πάντα στο πέρασμά τους. Είναι σαρωτικό αυτό το οποίο συμβαίνει, πλήττει όλη την Ευρώπη. Έχουμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τις βλέψεις του για να κατέλθει με κόμμα ή να ιδρύσει κόμμα, να συμμετέχει σε κόμμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι συνταγματολόγοι πάντως είναι κατηγορηματικοί και λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

Και ελπίζουμε το Σύνταγμα να είναι πράγματι πολύ σαφές και ισχυρό προς αυτή την κατεύθυνση. Και ελπίζουμε το Σύνταγμα να είναι πράγματι πολύ σαφές και ισχυρό προς αυτή την κατεύθυνση.

ανεξάρτητος μεμονωμένος βουλευτής. Οι συνταγματολόγοι λοιπόν που τους άκουγα χθες λένε ότι μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, να είναι δηλαδή να κατέβει στην πολιτική ο συγκεκριμένος, αλλά είναι η αλήθεια ότι το πολιτικό τοπίο έχει πάρει φωτιά και έχουν αρχίσει πάλι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Όχι ότι θέλανε δηλαδή και πολύ, από το ένα θέμα στο άλλο πάμε και σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Βέβαια αυτό είναι εξόχως σοβαρό ζήτημα, με δεδομένη και την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζωνάκη. Ήταν αναμενόμενο αυτό ότι θα συνέβαινε, γιατί σημεία και τέρατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Νομίζω ότι βομβαρδίζεστε ούτως ή άλλως από παντού όλες αυτές τις μέρες με αυτήν εδώ την ιστορία. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο εγώ σε αυτά τα οποία ήδη έχουν λεχθεί και έχουν σχολιαστεί.

0: Θα μου επιτρέψετε όμως να πω μόνο μία φράση, ότι είναι πραγματικά σοκαριστικό και συγκλονιστικό το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι πλασάρονται όπως πλασάρονται και κινούνται σε δημόσια θέα, σε συνέδρια, σε παρουσιάσεις, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έκαναν και εκτός του ιατρείου, ο Θεός να το πει ιατρείο, αυτό το πράγμα εκεί πέρα όπως το είδαμε, και να κινούνται κάτω από τη μύτη όλων των ελεγκτικών αρχών και να μην έχει πάρει κανείς χαμπάρι ότι όλο αυτό είναι μία απάτη, όπως αποδεικνύεται, εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό είναι το σοκαριστικό της ιστορίας που βγαίνει από όλη αυτήν εδώ την υπόθεση. Γιατί όλοι αυτοί είναι τελικά σε κοινή θέα και μάλιστα πολύ προκλητικά διαφημίζουν αυτό που πουλάνε. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πούλησαν ήταν θάνατος. Πώς δεν το αντιλήφθηκε κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν τελικά ένα τίποτα, μια φούσκα. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, σε αυτήν εδώ την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά για τον καιρό και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά εδώ τα δικά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Αν είμαι μεταβλητή, θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ηλίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη, τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Λίνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
0: Πρωτοβρόχια λοιπόν από αύριο. Αλλά όπως το βλέπω, δεν αποκλείεται και σήμερα έτσι να πέσουν κάποιες ψυχάλες. Yeah. Λοιπόν, διαβάζω, κυρίες και κύριοι, στον αθλητικό τύπο Sport 24 συγκεκριμένα, η έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο που έπληξε σφοδρά ΑΕΚ και Παναθηναϊκό μετά την παρουσία του στο νησί για φιλικό τουρνά προετοιμασίας έχει δημιουργήσει ανησυχία στη στίχημαν

PL και τις ομάδες εν ώψη του Super Cup που είναι προγραμματισμένο να γίνει εδώ στη Ρόδο, εννοείται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Κάπως έτσι έχει πέσει το τραπέζι η ιδέα της αλλαγής έδρας. Ωστόσο, δεν είναι απλό αυτό το ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το επικρατέστερο σενάριο, σε περίπτωση που η διοργάνωση δεν γίνει τελικά στη Ρόδο, είναι να διεξαχθεί στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό μου το στέλνετε. Μου το στέλνουν οι φίλοι ακροατής και σας το μεταφέρω.

Και από ό,τι βλέπω αναδημοσιεύεται σε πάρα πολλά αθλητικά site. Σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση, η τέταρτη λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα δούμε τι θα προκύψει εκεί. Εάν τελικά οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν θέσει τα ερωτήματά τους πάρουν και απαντήσεις. Και αναφέρομαι σε απαντήσεις επί της ουσίας, έτσι. Όχι απαντήσεις άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και one man show. Και βροχή εγγράφων και άλλαν τάλλων μόνο και μόνο για να μπερδευτούν οι σύμβουλοι και να μην καταλαβαίνουν τελικά τι γίνεται και τι τους λένε. Γι' αυτό μας έλεγε και ο κύριος Γερονικόλας προχθές που μιλούσαμε και που φέρνει το μεγάλο θέμα του βιολογικού στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην λογοδοσία, με μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα. Γι' αυτό μας έλεγε ότι εμείς θα τα πάρουμε, ελπίζω να μας δώσουν τα στοιχεία, θα τα μελετήσουμε και αν δούμε ότι οι απαντήσεις είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα αναζητήσουμε, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία και θα αναζητήσουμε, θα προσφύγουμε αρμοδίως αναζητώντας ποινικές ευθύνες για όλο αυτό το οποίο έχει υποστεί η Ρόδος και η δημόσια υγεία και η φήμη του νησιού και όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε να διαδραματίζονται ολόκληρο το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας. Απαντήσεις ζητά και ο τηλέμαχος Καμπούρης, όπως μας τα έλεγε χθες, δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος θέλει να δει τελικά τι γίνεται, τι σκοπεύουν να κάνουν, αν σκοπεύουν να κάνουν κάτι με το Ροδίνι. Σε δύο κατευθύνσεις, το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ροδινιού είναι το ένα και το άλλο βέβαια είναι η συντήρηση του πάρκου, η καθημερινή, για να μπορεί κανείς έτσι να πάει να το απολαύσει, να το χαρεί αυτό το υπέροχο, το πόσιμο, αλλά και τόσο κακοποιημένο στην πόλη της Ρόδου. Είναι πραγματικά να μπορεί κανείς, υπάρχουν τέτοιοι θησαυροί και είναι εκεί και ρημάζουν και δεν μπορεί κάποιος τέλος πάντων σοβαρά να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Ελπίζω να ακούσουμε σήμερα τελικά τι έχει συμβεί με το φάκελο ο οποίος υπευλήθη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της περιφέρειας για να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας η ανάπλαση του Ροδινιού. Οι πληροφορίες που είχαμε και τους έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι στην αξιολόγηση των φακέλων, γιατί τα ευρωπαϊκά χρήματα, ξέρετε, περνάνε από ψηλό κόσκινο για να δοθούν, δεν δίνονται ελαφριά την καρδία. Από κόσκινο λοιπόν που πέρασε ο φάκελος από την διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, πάτωσε. Δεν με εκπλήσει το ότι πάτωσε ο φάκελος καθόλου. Όταν πατώνει ένας φάκελος για κατσικόδρομο, για αγροτική οδοποιία, για το καθαρισμό της και τη βελτίωσή της, για να υπάρχει πρόσβαση και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, αλλά και στην πολιτική προστασία σε περίπτωση που ομιγέννητο συμβεί κάτι, όταν ούτε αυτό το φάκελο δεν μπορούν να φτιάξουν σωστά, δεν εκπλήττομαι γιατί δεν μπόρεσαν να περάσουν το φάκελο του Ροδινιού. Αυτό όμως είναι μια πληροφορία την οποία έχω και θα ήθελα πραγματικά πολύ να ακούσω το απόγευμα και θα μας τα πει. Μας τα είπε μάλλον και ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης ότι θα ζητήσει απαντήσεις τι έχει γίνει τελικά με αυτή την ιστορία, με αυτή τη μελέτη.

Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε.

Πριν πάω κυρίες και κύριοι στο κύριο θέμα, αυτό που σας είπα, το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο από τις 8 το πρωί στην ιστοσελίδα μας, κεντρικό θέμα realvoice995.gr, και έχει τίτλο «Ο φάκελος, ο χάρτης των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου της διάρκεια της ΔΕΡΜΑΕ άνω των 58 εκατομμύριων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας». Μία προς μία, 19 συμβάσεις που έπεσαν είτε από την αποκεντρωμένη, είτε από το ελεγκτικό συνέδριο, και βέβαια με τελευταία και κορυφαία το μεγάλο έργο των 46 εκατομμυρίων ευρώ της επέκτασης του βιολογικού από την ΕΑΔΙΣΥ. Όλα ένα προς ένα. Αναδεικνύεται ένα μοτίβο εδώ πέρα, ένα μοντέλο, ένα pattern, το οποίο το ακολουθούν πιστά. Θα σας το εξηγήσω σε λίγο και θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Στέργο Στάγκα. Τα έλεγε ο άνθρωπος, τα έλεγε πόσες φορές μας τα είπε εδώ πέρα. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν οι περιπτώσεις μία-μία, μία εδώ, μία μετά από τρεις μήνες, μία μετά από δύο εβδομάδες, μία μετά από ένα χρόνο. Κάθισα λοιπόν και τα μάζεψα όλα και έχουμε 19 συμβάσεις Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ, ΔΕΡΜΑΕ, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, άρα και με την ίδια στόχευση. Ποια στόχευση? Να μην γίνει διαγωνισμός. Να μην γίνει διαγωνισμός. Πώς θα το πετύχει έναν αυτό με το κατεπήγον? Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει το κατεπήγον? Η μπόρα. Αυτή η μπόρα πια, ψωμοτήρι την κάνανε την μπόρα. Και φυσικά έπεφταν το ένα πίσω από το άλλο όλα αυτά από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

Μία μικρή παύση κάναμε γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος. Βεβαίως εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε γιατί είναι όλο το σύστημα πάνω σε UPS. Μας ακούτε κανονικά από ό,τι μου λένε εδώ οι τεχνικοί και μέσω διαδικτύου και μέσω ραδιοφώνου. Αλλά λίγο μας ευνηδίασε και μέχρι να δούμε πού βρισκόμαστε κάναμε αυτή την παύση. Σας έλεγα λοιπόν για τον φάκελο αυτό, τον χάρτη των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ. Συνολικά το άθροισμα δίνει πάνω από 58 εκατομμύρια ευρώ. Δεν άντεξαν όλα αυτά στον έλεγχο νομιμότητας και έπεσαν. Με ενημερώνετε, το ακουγόμαστε κανονικά. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για να το συζητήσω με τον κύριο Στέργο Στάγκα, ο οποίος τα έλεγε, επαναλαμβάνω, άνθρωπος εδώ και το τι άκουσε για αυτά τα οποία μας έλεγε, και πολλοί τέλος πάντων μπορεί και να πίστευαν, ναι, εντάξει, είναι απέναντι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Παιδιά, εδώ δεν είναι ποιος είναι απέναντι. Εδώ είναι ποιος καταγράφει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι 19 περιπτώσεις so far, έτσι. 19 περιπτώσεις μέχρι τώρα που μιλάμε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ούτε λάθος, 19 φορές η ίδια ακριβώς διαδικασία και να πέφτει η μία πίσω από την άλλη. Και να επιμένεις. Δηλαδή δεν την ψηλιάστηκες, ρε παιδί μου, ότι κάτι δεν πάει καλά στη διαδικασία την οποία ακολουθείς? Δεν σου πέρασε από το μυαλό να αλλάξεις λίγο μοντέλο και να πάει να κάνεις και κανένα διαγωνισμό κανονικό? Τι ζόρι τραβάς, τι αιμονή είναι αυτή? Τι αιμονή είναι αυτή με το κατεπήγον, με το απρόβλεπτο, με το έκτακτο, με δεν ξέρω εγώ τι? Και ειδού τα αποτελέσματα. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι 19 φορές έτυχε, 19 φορές λάθος, 19 φορές σύμπτωση? Όχι βέβαια. Εδώ μιλάμε για πολιτική απόφαση. Εδώ μιλάμε για συνειδητή πολιτική απόφαση να κινούνται στη λογική του απρόβλεπτου, του έκτακτου και του κατεπήγοντος. Γιατί? Γιατί βάσει της νομοθεσίας, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να αποφύγεις τον διαγωνισμό. Γιατί να θέλει κάποιος να αποφύγει τον διαγωνισμό? Θα μου πείτε εκ πρώτης όψεως, μα για ταχύτητα. Μα αφού με αυτές τις ιστορίες, από τη στιγμή που έπεσαν όλα από τις ελεγκτικές αρχές, δεν κέρδιζες τίποτα σε ταχύτητα. Μεγαλύτερη καθυστέρηση κέρδισες, σε εισαγωγικά, επιλέγοντας αμφιλεγόμενη διαδικασία. Πιο γρήγορα θα τελείωνες ένα κανονικό διαγωνισμό. Πολύ πιο γρήγορα. Θα ολοκλήρωνες έναν διαγωνισμό κανονικό από το να πας σε αυτές τις αμφιλεγόμενες καταστάσεις τάχα για το κατεπήγον και να έχουν πέσει όλα, να έχουν καταρρεύσει όλες αυτές εδώ οι συμβάσεις.

0: Και έχουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Στέργο Στάγκα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, 19 συμβάσεις. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και να διαβάσετε το θέμα. 19 συμβάσεις Δήμου Ρόδου ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ. Στην διετία 25-26 κατέρευσαν κάτω από το μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπόρεσαν να αποδείξουν το κατεπήγον. Γιατί όταν πας να κάνεις δουλειές, οι οποίες αποδεικνύεται ότι πάνε να καλύψουν πάγιες, διαρκείς ανάγκες και αρμοδιότητες που θα έπρεπε ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, όπως είναι η ΔΕΙΑΡ, πρωτίστως η ΔΕΙΑΡ, η οποία έχει και τα σκύπτρα, μέσα σε ένα χρόνο έχουν καταρρεύσει, πόσες είναι εδώ, έχω και τους πίνακες. Περιμένετε να δούμε. Πόσες περιπτώσεις είναι εδώ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Για τη ΔΕΙΑΡ. Για το Δήμο, πόσες είναι εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 συμβάσεις του Δήμου. Και εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλες υποθέσεις. Για το βιολογικό, για τα σχολεία που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Καμπούρη που μας έδωσε και το έναυσμα έτσι να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία εργολαβία για την αποκατάσταση των σχολείων. Κατά τα άλλα, ο Κολλιάδης εκνευρίζεται και τα βάζει με τα παιδιά γιατί του γυρίσανε την πλάτη. Έτσι, έχει να κάνει με φρεάτια, έχει να κάνει με καθαρισμούς, έχει να κάνει με τις παραλίες, με τους ναυαγοσώστες. Δύο φορές η ίδια διαδικασία και τις δύο φορές δεν μπόρεσαν να την κάνουν σωστά και αφήσανε τις παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες. Απίθανα πράγματα. Και το ερώτημα, βρε παιδιά, αφού το βλέπετε ότι το κάνετε λάθος, γιατί επιμένετε στην ίδια διαδικασία? Δεν μπορεί να φταίει η μπόρα επειδή εσύ έχεις αφήσει τα σχολεία να καταρρεύσουνε. Δεν μπορεί να τα βάλεις αυτά στο κατεπήγον ότι ήρθε η βροχή και προκάλεσε τα προβλήματα στα σχολεία. Να μου πείτε βέβαια ότι με τις καθυστερήσεις και με το μέχρι να πάρει μπροστά ο μηχανισμός και μέχρι να αποφασίσουν πώς, τι, γιατί, τα προβλήματα στο μεταξύ διωγγώνονται. Παράδειγμα, Μεσαιωνική Πόλη που την αφήσανε αφύλακτη γιατί αμέτιμου χαμέτι έπρεπε να περάσουν και τα drones μέσα. Με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα ολόκληρη η Μεσαιωνική Πόλη γιατί σταματήσανε τα πάντα. Ό,τι δηλαδή είχαν συμπεριλάβει για να καλύψουν, να σκεπάσουν τα drones με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες στη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτά δηλαδή πρέπει να, εμείς να θεωρήσουμε τώρα ότι είναι τυχαία. Αλήθεια. Τέτοια αιμονή σε απευθείας αναθέσεις με τα μικρά, σε παράκαμψη της διαδικασίας του διαγωνισμού και με την πρόσκληση συγκεκριμένων εταιριών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αλλά με την απευθείας διαπραγμάτευση μαζί τους, με εταιρείες δικής τους επιλογής, και είχανε την ελπίδα ότι αυτά τα πράγματα θα περνούσανε. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Και καλό πρωτοβρόχι που έχουμε σήμερα.
0: Καλό πρωτοβρόχι. Μόλις
1: τώρα βρέχει αυτή τη στιγμή.
0: Α, βρέχει στην Ιαλισσό.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Εδώ, όχι προς το παρόν, αλλά εντάξει. Να σας πω, κύριε Στάγκα, δεν ξέρω αν προλάβατε να διαβάσετε το σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο, κεντρικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας, για αυτές τις 19 συμβάσεις τελικά που έχουν πέσει τη διετία 25-26, και θα ήθελα, αν το έχετε δει, το σχόλιο σας.
1: Μόλις τώρα το διαβάζω, μόλις τώρα σχεδόν το τελείωσα, και πράγματι είναι μια εξαιρετική εργασία. Θα μπορούσα να πω ότι φαίνεται ηλίου φαϊνότερο ότι προσπαθούν να αποφύγουν την νομιμότητα των πράξεων. Αυτή η νομιμότητα των πράξεων κατοχυρώνει τα δικαιώματα του Δήμου και κατ' επέκταση των πολιτών μας και βεβαίως και του τόπου. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν πλέον μετά από 19 συμβάντα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαίο. Αποκτούν χαρακτηριστικά ότι είναι πράγματι μια πολιτική επιλογή. Και αυτό γίνεται συνειδητά. Δεν μπορεί τόσο ο Δήμος Ρόδου, η ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΡΜΑΕ να απορρίφτονται 19 συμβάσεις. Μία σύμβαση κάθε μήνα σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθουν επιτέλους. Και νομίζω οι υπηρεσιακοί το γνωρίζουν, αλλά είναι πολιτική επιλογή, ότι όταν περνάς όπως είναι, λέει ο νόμος, από αυτές τις διαδικασίες και από αυτούς τους συλλέκους, πρέπει να δικαιολογείς την κάθε σου πράξη. Πρέπει να λες επειδή, διότι, αφού, καθώσον, καθότι. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως προσπαθούν να τα αποφύγουν. Δεν υπάρχει στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε μήνα και να απορρίπτεται ένα έργο. Αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Έχουν πιάσει ρεκόρ. Μέσα σε 2 χρόνια, 19 συμβάσεις να απορρίπτονται.
0: Ναι.
1: 19 έργα, ναι. Μεγάλα έργα κτλ.
0: Κύριε Σταγκά.
1: Και πάντα τους φταίνει οι άλλοι.
0: Είπατε κάτι εδώ και θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε. Ότι προσπαθούν να αποφύγουν την νομιμότητα των πράξεων αυτών, των πράξεων, εννοώ, των έργων και των συμβάσεων κτλ. Μα εδώ θα μπορούσαν να πούνε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να πει, μα προβλέπονται εκ του νόμου αυτές οι διαδικασίες. Γιατί λοιπόν λέτε ότι προσπαθούν να αποφύγουν την νομιμότητα?
1: Δεν προβλέπονται στον βαθμό τον οποίο ισχυρίζονται στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί πριν 2 χρόνια να έχει γίνει μια πλημμύρα και να έρχεσαι σήμερα και να λες ότι είναι κάτι πήγον.
0: Από αυτή την άποψη το λέτε. Ναι.
1: Είναι ενταγμένα. Και μάλιστα μην μας πούνε ότι δεν έχουν και τις χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμος Ρόδο έχει ανίσπλαχτα πάνω από 75 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο είναι και η ΔΕΙΑΡ. Και προσπαθούν να περιμένουν πότε θα κάνει μια πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν δίθεν να κάνουν κάποιο έργο λόγω της επικινδυνότητας εκείνης της στιγμής. Μα έτσι δεν το καλύπτει η νομοθεσία. Όταν είναι προγραμματισμένα τα σχολεία που πρέπει κάθε χρόνο να τα συντηρείς. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε
0: τη διάβασα,
1: για παράδειγμα τα ΣΔΙΤ,
0: ναι,
1: πάνω των 40 εκατομμυρίων
0: για την νομοθεσία.
1: Την εποχή του Φώτη του Χατζηδιάκου. Ναι. Να περιμένουμε μέχρι σήμερα και να μην υπάρχει
0: θα
1: ένα
0: τα πούμε,
1: σχολείο.
0: Θα τα πούμε λίγο για τα ΣΔΙΤ σε λίγο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας, πράγματι, διαβάζοντάς το κι εγώ τώρα, όσο μπορούσα βέβαια περισσότερο για να καταλάβω τι γίνεται, η νομοθεσία όντως για τις κατεπήγουσες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από μια θεομηνία, από μια πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση όμως η νομοθεσία, όπως αντιλαμβάνομαι κύριε Στάγκα, δεν είναι η κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Δηλαδή για το οτιδήποτε να προσπαθείς να το εντάξεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολύ περισσότερο όταν έχει να κάνει με τις πάγιες αρμοδιότητές σου, δηλαδή τα δίκτυά σου είσαι υποχρεωμένος να τα έχεις φτιάξει. Έτσι, στα σχολεία είσαι υποχρεωμένος να έχεις αποκαταστήσει και να έχεις συντηρήσει τα σχολεία. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρείται κατεπήγον η ολιγορία ή η έλλειψη προγραμματισμού ή ακόμα οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας της δικής σου ελλιπούς λειτουργίας ως δημοτική αρχή, ΔΕΙΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτόν όμως είναι σαφής. Δεν είναι κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ το συγκεκριμένο άρθρο προφανώς για τις θεομηνίες και τις έκτακτες ανάγκες.
1: Μα πιο φανερό δεν μπορεί να γίνει, διότι στο μυαλό τους έχουν κάτι ότι τους κυνηγάνε. Δεν κυνηγάει κανένας κανέναν. Ίσα ίσα. Όταν έκρουγα τον κόδωνα του κινδύνου και τους λέω ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία, θα πέσει αυτό το έργο, θα πέσει το άλλο έργο, νομίζανε ότι τους κυνηγούσαμε. Αντιθέτως, εμείς προσπαθούσαμε να τους δώσουμε λύσεις. Και πρέπει να βρούνε ήδη το τι φταίει στην πολιτική τους πορεία. Δεν υπάρχει αυτό το κακό στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνουνε κακό στον τόπο. Πώς αλλιώς να τους το πούμε? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ παράδοξο. Είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω, χάνει ο τόπος. Και όποιος τα εντοπίζει αυτά δεν είναι εχθρός. Είναι σύμμαχος. Γιατί πάνω απ' όλα μετρά ο τόπος και όχι τα πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν 19 έργα το ένα πίσω απ' το άλλο να πέφτουν ένα έργο κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Και σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
0: Ξέρετε, λοιπόν, αυτό το οποίο.
1: Και έργο να χάνεται.
0: Ναι, αυτό το οποίο.
1: Χάνει ο τόπος.
0: Προφανώς.
1: Και χάνουν και τις χρηματοδοτήσεις. Απεντάσσεται το ένα έργο πίσω απ' το άλλο.
0: Εδώ βλέπουμε τώρα 58 και βάλε. 58,33 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτή. Είναι το άθροισμα.
1: Και διασύρουν και κάνουν και κριτική. Όποιον κάνει κριτική τον διασύρουν. Θεωρούν ότι είναι εχθροί αόρατοι.
0: Ναι.
1: Και ποια η λύση τους? Να υποβάλουν μηνύσεις. Όπως εμένα. Όπως πιθανώς τον κύριο Χατζημάρχου που ψηφίσανε πρόσφατα, όπως είναι η Εφημερίδα Δημοκρατική και δεν ξέρω και σε πόσους άλλους άλλους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Πρέπει να περάσει από κεντρωμένη, από ελεκτικό, από αιτησί. Πρέπει να αναρτηθεί στο διάβια. Πρέπει να πάει στο κοιμδής. Στο αποκεντρωμένη, στο ελεκτικό, οι συμβάσεις, οι ελέγχοι, οι προϋποθέσεις όλες.
0: Ξέρετε,
1: δεν μπορεί να μπορούν να έχουν την απέτηση να προχωρήσουν κάποια έργα. δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Δεν επιδιώκουν τις χρηματοδοτήσεις μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Λοιπόν, υπάρχει απεριόριστο το ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου από 152 εκατομμύρια. Κάναμε overbooking το προηγούμενο στα 240 σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και σήμερα μιλάμε ότι με το overbooking μπορούμε να φτάσουμε τα 350 εκατομμύρια. Και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προτάσεις για σχολεία στο νησί.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Δεν προχωράνε με το ΣΔΙΤ αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε να προχωρήσουν με άλλο τρόπο.
0: Ένα-ένα, κύριε Στάγκα, θα πούμε και για τα ΣΔΙΤ. Ξέρετε, εδώ τώρα για να επανέλθω σε αυτό το θέμα με τις 19 συμβάσεις. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει εδώ είναι, ας πούμε ότι στη μία περίπτωση έγινε λάθος. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, έγινε μια κακή εκτίμηση. Το σκεπτικό το οποίο προσπάθησαν να περάσουν με μέσα από τον φάκελο τον οποίο κατέθεσαν, διαπίστωσαν ότι δεν είναι έτσι και ότι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, δεν γίνεται δια πάσαν όσων να επικαλεί σε μήνες μετά την πόρα και μάλιστα να προσπαθείς να εντάξεις έργα που όταν θα είναι έτοιμα μετά από 2 χρόνια, άρα δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι έρχονται να σου καλύψουν το επίγον που προκάλεσε η βροχή εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Αυτό εξ ορισμού νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί την επαναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία αφού ξέρουν, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ κύριε Στάγκα, με συγχωρείτε ότι δεν το ξέρουν, γιατί κάποιος υπάλληλος υπηρεσιακός έχουν εμπειρότατους ανθρώπους εκεί μέσα, θα τους το είπε, νομικούς συμβούλους επίσης έχουν, θα τους το είπαν, για ποιο λόγο τελικά 19 φορές το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοντέλο, το ίδιο σκεπτικό και το ίδιο αποτέλεσμα προφανώς.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν τις διαδικασίες.
0: Όταν λέτε διαδικασίες, τον ανοιχτό διαγωνισμό.
1: Ναι, μα είναι λίγο φαϊνότερο. Μάλιστα. Όταν έχεις μόνο μία προσφορά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Όταν, για παράδειγμα, στον βιολογικό τους έχω πει επανειλημμένα 100 φορές, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Κουράστηκα. Ότι πρέπει να φτιάξετε το διακτησιακό καθεστώς στο χώρο που είναι βιολογικός για να γίνει το πρώτο ξεκίνημα. Είναι το Α και το Ω. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάρετε αδειοδότηση. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτά που λένε για το βιολογικό, ότι ήταν 20.000 που μπορεί να δεχθεί και δέχεται 35 άλλες 15.000 επιπλέον και τι να τα κάνουμε.
0: Με τα πάμε στη θάλασσα. Τα πάμε στη θάλασσα.
1: Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο βιολογικός σας δηλώνω ότι είναι κατασκευασμένος για να δέχεται 27.500 κυβικά λίμματα ημερησίως. Και Ιούλιο-Αύγουστο δέχεται άνω των 50.000. Αυτά είναι τα πραγματικά μου του νούμερα και ντοκουμέντα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καινούργια αυτά. Είναι παλιά τα στοιχεία.
1: Αυτά τα στοιχεία τα οποία λένε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να μπεις σε ένα διαγωνισμό, για παράδειγμα λέω, και να λείπει η εγκαιτική από μέσα. Πρέπει να είναι μέσα. Πρέπει εντός τόσων ημερών να πάει για έλεγχο στο ελεκτικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τη στείλεις μετά από 5-6 μήνες. Και όταν βλέπεις ότι μία, δύο, τρεις φορές ότι σε έχουν απορρίψει, προσπάθησε να εφαρμόσεις την νομιμότητα όσο γίνεται. Και υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, αλλά και στην Αθήνα, που μπορούν να ελέγξουν προτού τα στείλεις αυτά τα έγγραφα, εκεί που πρέπει, και να σου πούνε τι πρέπει να συμπληρώσεις. Αυτά τα κάναμε πριν 20 χρόνια.
0: Μα είναι τα αυτονόητα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό νομίζω ότι και οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΙΑΡ θα μπορούσαν να τα είχαν πει όλα αυτά, κύριε Στάγκα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν τους ακούνε τους ανθρώπους. Έτσι. Και σε τελευταία ανάλυση, οι άνθρωποι, από τη στιγμή που παίρνουν προφανώς την πολιτική εντολή του πολιτικού προϊσταμένου, είτε Κολιάδης λέγεται αυτός, είτε Βαγιανός λέγεται αυτός, είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να λέγεται. Έτσι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, σου λέει εντάξει, αφού το θέλεις, εγώ θα το κάνω, θα πέσει. Θα ελεγχθεί, άμα πέσει, έπεσε. Δηλαδή τόσο απλό. Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιον από πάνω από το κεφάλι τους που επιμένει ότι αμέτη μου χαμέτη, εσύ έτσι θα το κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί εγώ έτσι το θέλω. Γιατί για μένα η διοίκηση αυτό είναι. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι, έτσι αντιλαμβάνομαι τον 44-12, έτσι γουστάρω, έτσι θα το κάνω. Τι να κάνει ο υπάλληλος, τι να σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Δεν μπορείς να δηλώνεις άλλα στοιχεία, για παράδειγμα στο βιολογικό, ως το ΙΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, ότι ο βιολογικός είναι κρεμαστή και στο Βόδι. Λοιπόν, ό,τι λειτουργεί άριστα το 24 και το 25 και από το 19 μέχρι σήμερα η κρεμαστή. Λοιπόν, όταν τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα, όταν έχουν καταγραφεί. Από τη μία δηλώνουν ότι είναι άριστα και από την άλλη παίρνουν πρόστιμα. 250.000 το 24,
0: σε αυτό
1: και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Γι' αυτό έχω διερωτηθεί πάρα πολλές φορές, κύριε Στάνκα, πώς γίνεται.
1: Γιατί
0: μπαίνω στην πλατφόρμα του ΙΠΕΚΑ και βλέπω ότι πώς είναι δηλωμένοι εκεί μέσα οι δύο βιολογικοί από το σύνολο των βιολογικών που έχει το νησί πάνω. Οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχουν στο χάρτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να φαίνεται ότι λειτουργούν κανονικά και ότι έχουν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και να είναι με πράσινο τικαρισμένο όλο αυτό και να φαίνονται με τη γαλάζια κουκίδα αντί για την κόκκινη στο χάρτη. Και εντωμεταξύ εμείς να έχουμε εδώ τα ζητήματα τα οποία έχουμε. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το έχουν πει οι ίδιοι στις δικές τους τις δηλώσεις και ανακοινώσεις ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό λοιπόν?
1: Οι ίδιοι να μας το αποδείξουν ότι δεν μπορεί να βάζει έργο κοντά στα 47 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες.
0: Καλά, 6 μήνες αυτό, λειτουργία. Αυτό, κύριε Στάνκα, το έχουμε κάνει φίλο και φτερό το θέμα. Έτσι,
1: λοιπόν,
0: 37 σελίδες.
1: Να για το φρεάτιο που θέλαμε 4 μηνών, μία ανάθεση στην υπάρχουσα εργολαβία του 1
0: ναι,
1: εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Και είναι σε αυτά πρόβλεπτα τη υπάρχουσα εργολαβία των 7 εκατομμυρίων, στην 7 από ίδιους πόρους που είναι για τη λειτουργία. Και δύο, μία παρατήρηση.
0: Εννοείται στον εργολάβο που είναι μέσα τώρα στον βιολογικό.
1: Ναι,
0: ότι θα μπορούσαν να βάλουν. Αντί να κάνουν. Λίγο, με συγχωρείτε λίγο να καταλαβαίνω κι εγώ, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Στάνκα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέτε λοιπόν ότι πάντα υπάρχει ένας αέρας. Έτσι, υπάρχει ένα ποσό που διατίθεται
1: 15%
0: εκεί.
1: Πρόβλεπτα.
0: 15%.
1: Στα 7 εκατομμύρια είναι 1 εκατομμύριο για τα πρόβλεπτα.
0: Για τα απρόβλεπτα. Εκεί λοιπόν τα φρεάτια, τους καθαρισμούς εννοείται των φρεατίων που πήγανε και κάνανε ξεχωριστά 150.000 κανονίζω την κάθε μία εργολαβία από αυτές.
1: Όχι. Μέσα στον
0: βιολογικό. Αμέσα στο βιολογικό λέτε.
1: Νόμιζα, νόμιζα τα έξω. Όποια αγγούρι, πετσέτες κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωτού φτάσουν μέσα στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Και έχουν και δικαίωμα άλλο ένα 15% επιπλέον των 7 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Και μία παρατήρηση εδώ πέρα είναι ότι το λειτουργικό εντάχθηκε με άλλα 7 εκατομμύρια στην ΦΠΑ επιπλέον από ίδιες πόρσεις ΔΕΙΑ. Γιατί δεν ήταν επιλέξιμη η δαπάνη? Είναι επειδή τα λειτουργικά των εγκαταστάσεων δεν χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα όπως χρηματοδοτήθηκαν οι εργασίες της εργοληπτικής εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που χτυπάει στο φράγμα του Γαδουρά, ότι δεν μας χρηματοδοτούν για το λειτουργικό του φράγματος, αυτό που ισχυριζόντουσαν.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίζανε αυτά πριν.
0: Πώς δεν τα γνωρίζουν, είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουν.
1: Σήμερα να τα αποφύγουν δήθεν και να λένε ψέματα ότι τα χρήματα πληρώνονται από το κράτος. Και εκκρεμεί στις 26 του Μάρτιου του 27, λοιπόν, το δικαστήριο στο εφετείο πηρεά για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να καταγγέλνουν τον οποιοδήποτε
0: λοιπόν,
1: όταν ήδη γνωρίζουν πλέον. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα.
0: Να σας πω, νομίζω ότι αυτό πια δεν το πιστεύει ούτε παιδάκι του νηπιαγωγείου, κύριε Στάνκα, πια ότι δεν τα γνωρίζουν. Γιατί να σας πω, κάνοντας αυτή τη δουλειά όλες αυτές τις μέρες και βγάζοντας μία προς μία 19 περιπτώσεις. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί να είναι λάθος. Εδώ φαίνεται ένα μοτίβο το οποίο ακολουθείται συνειδητά και σου λέει ό,τι περάσει πέρασε και ό,τι κάναμε κάναμε. Στη λογική του κατεπήγοντος, με τις διαδικασίες που αφήνουν απ' έξω τους ανοιχτούς διαγωνισμούς, είτε είναι διεθνείς είτε όχι ανοιχτούς, κλειστούς τέλος πάντων διαγωνισμούς, και ειδού τα αποτελέσματα. Θέλω όμως και μια αναφορά στα ΣΔΙΤ, επειδή ξεκινήσατε να το λέτε νωρίτερα και σας διέκοψα, γιατί είναι και θέμα φλέγων, το θέμα των σχολείων. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε αυτά τα οποία πέσανε, γιατί ακόμα και αυτά προσπαθήσανε να τα περάσουν μέσα από την πόρα, υποτίθεται, ήταν οι συντηρήσεις των σχολείων. Πάνε αυτά από την αποκεντρωμένη. Μέσα στο άρθρο το οποίο έχω γράψει, το λέω για τους ακρότες, μπορούν να βρουν ακριβώς ποιες ήταν οι συμβάσεις, ποια ήταν τα σχολεία που αφορούσαν, ποια ήταν τα ποσά και το σκεπτικό για το οποίο πέσανε. Γιατί και αυτά τα βάλανε στην πόρα. Δεν σου φταίει η πόρα για τις τουαλέτες σου. Εντάξει τώρα, δηλαδή, σοβαροί να είμαστε. Ποια αποκεντρωμένη, ποιος αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός θα το περάσει αυτό το πράγμα. Όμως, πέραν αυτού, έχουμε παρκαρισμένα 50 εκατομμύρια εγκεκριμένα από την περίοδο Καμπουράκη, στην οποία συμμετείχε πρωτοπαλή καρό του ο Κολιάδης, άρα ήξερε, είχε συμμετάσχει σε όλη αυτή την προεργασία. Εντάξει. 50 εκατομμύρια για 13 σχολικές μονάδες και αθλητικά κέντρα. Μέσος ΔΙΤ. Πού είναι αυτά χαμένα στο διάστημα? Έχετε εσείς καμιά εικόνα?
1: Όχι, δεν έχουμε απολύτως καμία εικόνα. Και μάλιστα θα το σημειώσω ήδη από την περίοδο του αείμνηση του Φώτη του Χατζηδιάκου, τότε που περάσαν τα ΣΔΙΤ. Λοιπόν, είναι ακόμη πιο παλιά. Λοιπόν, και δεν επιτρέπεται η πόλη της Ρόδου να έχει αυτή τη στιγμή σχολεία άνω των 100 ετών. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και όποιος επενδύει στην παιδεία, επενδύει στο μέλλον. Πού είναι αυτή η επένδυση? Και δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στο ΕΠΑΡ προχθές, λοιπόν, με τα εγγένεια του σχολείου.
0: Όχι, να το σχολιάσετε. Γιατί να μην το σχολιάσετε? Θέλω την άποψή σας.
1: Είναι δυνατόν στην Ιαλισσό να φτιάξουμε 5 καινούργια σχολεία και έχουμε τα 4 τα οποία είναι από το 67-68 το γυριότερο σχολείο στην Ιαλισσό? Να φτιάξουμε το πρώτο βιοκλιματικό λύκειο σε όλη την Ελλάδα? Το καινούργιο δημοτικό σε αντικατάσταση του άλλου δημοτικού σχολείου, το οποίο είναι και άδειο? Έχουμε ένα σχολείο άδειο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φτιαγμένο το 1934. Φτιάξαμε από ίδιους φόρους των νηπιαγωγείων στην Ιξιά. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο με 80 νήπια και προνήπια στην Αγία Παρασκευή. Το νέο με την περιφέρεια και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ακόμη και τα βάουτσερ και οι εργαζόμενοι, το νέο βρυφονηπιακό σταθμό στην Ιαλισσού. Να φτιάξουμε εμείς 5 σχολεία και ολόκληρη πόλη της Ρόδου ή το νησί να μην μπορούν να φτιάξουν ένα σχολείο? Στα 2 μου πρώτα χρόνια είχα δρομολογήσει και ολοκληρώσει τα πρώτα 2 σχολεία. Λοιπόν, μαζί με τα άλλα προβλήματα που είχαμε, το αποχετευτικό κτλ. Αλλά τηρούσαμε τους κανόνες της νομιμότητας και μόνο.
0: Να σας πω τώρα, εδώ μου θέλετε και σχολεία. Καλέ, οι διαγραμμίσεις ξεκίνησαν τα σχολεία. Τα παιδάκια πάνε στο σχολείο που κόπτονται για τα παιδιά, υποτίθεται, και την ασφάλειά τους και δεν ξέρω εγώ τι. Οι διαγραμμίσεις μπροστά, εκεί στην Τσιγάντε, λίγο μετά το... ενδεικτικά το λέω τώρα αυτό, παντού έτσι είναι. Μπροστά, λίγο μετά το ΕΠΑΛ, που είναι ένας παιδικός σταθμός, που είναι μικρά παιδάκια που περνάνε οι μαμάδες και με τα καρότσια, με τα μωρά τους, πάνε τα παιδάκια τους στον παιδικό σταθμό κτλ. Η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί σε εκείνο το, που είναι και πολύ σύχναστο εκείνο το σημείο. Έχει εξαφανιστεί. Ετοιμάζεις, υποτίθεται, είσαι δημοτική αρχή και ετοιμάζεσαι για την σχολική περίοδο. Για τη σχολική περίοδο. Τουλάχιστον τις διαγραμμίσεις που γίνεται ένας χαμός το πρωί, αυτοκίνητα, παιδιά, πεζοί, όλα αυτά που πάνε στο σχολείο. Ούτε αυτό δεν μπορείς να φτιάξεις. Και εσείς μου θέλετε τώρα ΣΔΙΤ και καινούργια σχολεία, κύριε Στάγκα. Αλήθεια.
1: Και για τα σχολεία ακόμη, κυρία Παυλάκη, και στους ακροατές σας. Θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ο κύριος Χατζημάρκος, με προσωπικές του ενέργειες και μάλιστα επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, κατόρθωσε και έφερε τη χρηματοδότηση για αθλητικά έργα σε όλα τα νησιά. Στη Ρόδο έχουμε φτιάξει πάνω από 25 γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία ήταν αρμοδιότητα του Δήμου. Και μέχρι σήμερα το γήπεδο της Απολακιάς.
0: Και τα γήπεδα και τα σχολεία έβγαλε ειδικά. Έβγαλε ειδικά.
1: Έβγαλε η περιφέρεια
0: ειδικά προγράμματα.
1: 1.150.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Απορροφήσανε στην αρχή μόνο τις 600.000.
0: Αυτό τι σημαίνει λίγο, προσέξτε τώρα,
1: και
0: γιατί.
1: Παρακαλούσαμε με ναι. χρήματα της περιφέρειας που δεν έχει αρμοδιότητα και θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο.
1: Στην παιδεία.
0: Ακούστε.
1: Στον αθλητισμό.
0: Κύριε Στάγκα, ακούστε λίγο. Ο κόσμος δεν τις ξέρει αυτές τις διαδικασίες και ακούει και σου λέει, α, η περιφέρεια. Να εξηγήσουμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Περιφέρεια, τα
0: να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο αυτό το οποίο λέτε με την ευκαιρία που το αναφέρετε. Ότι το 2015 η περιφέρεια πήρε μία πρωτοβουλία πανελλαδικά πρωτότυπη. Δεν είχε ξαναγίνει σε κανένα άλλο Δήμο. Και μάλιστα έχω, σε καμία άλλη περιφέρεια. Και μάλιστα έχω ακούσει τον κύριο Χατζημάρκο να λέει ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοί του περιφερειάρχης του λέγανε, τι τα θες τώρα που πας να μπλέξεις. Δηλαδή με σχολεία και με γήπεδα. Το έχει πει πολλές φορές, το έχει πει και σε συνεντεύξεις τύπου αυτό. Βγήκανε λοιπόν 2 προγράμματα, τότε περίπου 10 εκατομμύρια το καθένα. Ήτανε για τις συντηρήσεις των σχολείων και των γηπέδων.
1: Σωστά.
0: Τα οποία χρήματα αυτά, το διευκρινίζω κύριε Στάγκα, έχει σημασία, δίδονται στους Δήμους. Δεν σημαίνει ότι έρχεται η περιφέρεια και σου λέει κάτω τα χέρια, δεν μπορείς εσύ, θα στα φτιάξω εγώ. Δεν ισχύει αυτό. Και το λέω γιατί είχε ακουστεί εκείνη την περίοδο ότι πάει η περιφέρεια από κάποιους άλλους, τέλος πάντων εκεί δημοσιολογούντες, ότι κοίτα να δεις, πάει η περιφέρεια να κάνει προεκλογικό αγώνα, παίρνει από τους Δήμους τα γήπεδα, τα σχολεία. Καμία σχέση. Το ταμείο ήταν εκεί, 10 εκατομμύρια για τα σχολεία και άλλα 10 για τα γήπεδα, και όποιος δήμαρχος ήθελε από όλο το Νότιο Αιγαίο υπέβαλε την πρόταση για να πάρει τα λεφτά μέσα από προγραμματική σύμβαση, και αν μάλιστα ήταν και μικρός δήμος ή μεγαλύτερος που δεν μπορούσε να κάνει το έργο, γινότανε διαβαθμιδική σύμβαση για να του το φτιάξει η περιφέρεια. Και έγιναν, όπως λέτε, πάρα πολλά και γήπεδα και σχολεία. Όμως μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ζητάει ο Δήμος. Δεν πάει κανείς να τους πει, ελάτε να τα πάρετε με το ζόρι.
1: Βεβαίως. Έτσι. Όχι, βεβαίως.
0: Η σημερινή Δημοτική Αρχή, λοιπόν, κύριε Στάγκα, μια και το εθίξατε αυτό το θέμα, γνωρίζετε, σας παρακαλώ, αν έχει κάνει χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου της περιφέρειας για να φτιάξει κανένα σχολείο?
1: Λοιπόν, όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει, από όσο γνωρίζω, ναι, καμία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έπρεπε να έχουν έτοιμες μελέτες. Και μελέτες, μάλιστα, είναι προδιαγραφές οι ίδιες με τα όποια προηγούμενα χρόνια για νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία που μπαίνουν κατά προτεραιότητα. Δεν θα έπρεπε να μην υπάρχει σε κάθε τόπο, πολύ τουλάχιστον πρόεδρε, η υβρεφορτιακή σταθμή και όλα αυτά τα οποία είναι λύσεις για τον πολίτη. Δεν μπορεί να πληρώνει κάθε οικογένεια 350 ευρώ το παιδί για να πηγαίνει σε έναν προνήπιο. Λοιπόν, όταν μπορεί να
0: πληρώνει. Λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν, κοινότητας. Στο διατάφτα λίγο για τα έργα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, υπάρχουν λεφτά. Εγώ ξέρω, γιατί έχω παρακολουθήσει τα δελτία τύπου τα οποία βγαίνουν, ότι υπάρχουν μικροί δήμοι, πολύ μικροί δήμοι, κύριε Στάγκα, στο διάστημα του χρόνου, που έχουν καταθέσει και έχουν ξανακαταθέσει και έχουν ξανακαταθέσει και έχουν συνάψει και μία και δύο και τρεις προγραμματικές ή διαβαθμιδικές για να φτιάξουν τα σχολεία τους. Γιατί νοιάστηκαν για τα σχολεία τους και από τη στιγμή που η περιφέρεια τους δίνει αυτά τα λεφτά, αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όμως, οι οποίοι πέρα βρέχει. Αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή. Δεν θέλεις να πάρεις τα λεφτά της περιφέρειας? Οκ. Okay. Για να μην βγεις να πεις μετά ότι τα φτιάξα με λεφτά του Χατζημάρκου και πάθεις τίποτα, ας πούμε, και πετάξεις κανένα εξάνθημα αλλεργικό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς, φτιάξτε με τα δικά σου.
1: Κύριε Παυλάκη, δεν είναι δυνατόν. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Το γήπεδο στη Λάρδο. Το κατασκεύασε τότε περιφέρεια, έβαλε το φωτισμό και κάνανε πάνω από δύο χρόνια για να συνδεθεί με τη ΔΕΗ να ανάψουν τα φώτα. Αν είναι δυνατόν να έχεις έτοιμο το φωτισμό, να θρούνται οι νέοι μας, να υπάρχει ο χώρος και να μην μπορεί να λειτουργήσει μετά τις 5 η ώρα το βράδυ το χειμώνα. Όταν υπάρχει εγκατάσταση, 2 χρόνια για να βάλουν 2 στήλους ΔΕΗ, για να γίνει μια επαύξηση που θα έχει και ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και επειδή έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου, λοιπόν, και άκουσα μάλιστα τώρα η ΔΕΗ, λέει τη μια μέρα ότι λόγω του προβλήματος στο βιολογικό που πάνε αυτά τα 50.000 λίμματα στη θάλασσα ή μη κατεργασμένα πες ή με αυτά τα οποία στοιχεία βγάζει το λιμεναρχείο και το χημείο του κράτους κτλ. Ότι δεν μπορούν να αντεπεξερθούν κτλ. Βγάζουν ανακοίνωση, κλείνει ο βιολογικός βαθρολυμάτων στην πόλη της Ρόδου. Ο βιολογικός βαθρολυμάτων άνοιξε. Γιατί δεν είχαν άλλη λύση.
0: Μα πώς θα έκλεινε τώρα? Όταν το είδα και εγώ την ανακοίνωση αυτή, λέω, παιδιά, σοβαρή είναι. Δηλαδή, τι θα γίνουν τα λίμματα, τι θα κάνει ο κόσμος τα λίμματα?
1: Είναι δυνατόν τα ξενοδοχεία, οι λιματολάσπη, όλα αυτά να μην μπορούν να πάνε να τα επεξεργαστούν? Όταν ήδη έχουν δώσει βεβαιώσεις ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή την εργασία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Ναι. Έρχονται και μας λένε ότι η Καλυθέα, η Λίντος και η Νότια Ρόδος, ότι η υδροδότησή τους είναι προβληματική κτλ. Γιατί η Καλυθέα δεν συνδέεται με το φράγμα. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει και τα στενά στον Αρχάγγελο επιπλέον και τα Κολύμπια και ένα τμήμα από τα Κοσκινού συνδέονται από το φράγμα. Λοιπόν, σημειωτέων, το φράγμα μπορεί να δώσει και πληρώνεται για 21.900.000 κυβικά το χρόνο. Ένα κυβικό πάρεις, 22 εκατομμύρια κυβικά πάρεις, η τιμή είναι fix, είναι η ίδια.
0: Τα παίρνουνε.
1: Και μέχρι σήμερα και πέρσι, παίρνουν το ανώτερο τα 15 εκατομμύρια κυβικά και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μπορούσαν να εδροδοτήσουν από το φράγμα όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Και να κερδίσουν τις γεωτρήσεις οι οποίες θα πάνε για φαλάτωση.
0: Υφαλμήρωση. Για υφαλμήρωση.
1: Για
0: υφαλμήρωση.
1: Επαναλαμβάνω. Παίρνουν μόνο τα 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 τα οποία δικαιούνται να πάρουν. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν μια δεξαμενή Στασβούρου να παίρνει μόνο μια μικρή ποσότητα. Λοιπόν, ενώ μπορούσε να κατασκευαστεί μια μεγάλη και να γίνει η απαλωτρίωση εκείνου του χώρου, που ενδιαφέρονται κάποιοι να πολιθεί για να κατασκευαστεί μια μεγάλη δεξαμενή πάνω από 6.000 κυβικά, όπως είχε δρομολογηθεί.
0: Εγώ ξέρω.
1: Και να μην υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ ξέρω, κύριε Στάγκα, ότι από τη στιγμή που το νερό, η διαχείριση του νερού, έτσι, από την ώρα που φεύγει, από την ώρα που φεύγει από το φράγμα, είναι στα χέρια της ΔΕΙΑΡ, θα έπρεπε να έχει κάνει τα πάντα, τα αδύνατα δυνατά, και διαχρονικά, αλλά και τα τελευταία, τα 3 αυτά χρόνια, γιατί τώρα πια δεν μιλάμε για καινούργιοι, 3 χρόνια είναι, έτσι, 3 χρόνια. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα για να μπορεί να αξιοποιηθεί το νερό το οποίο δίνει το φράγμα.
1: Κύριε Παυλάκη, δώστε μου ένα λεπτό και μόνο. κατά τη διάρκεια της θητείας μου πριν το 2010, άπλωσα δίκτυο και συνδέθηκα από τη δεξαμενή των Αγίων Αποστόλων που πέφτει το νερό του φράγμα του Γουαδουρά στα κριτικά μέχρι την περιοχή του Blue Bay, στα όρια μου με την Κρεμαστή. Αυτό το έργο το έκανα πριν το 10 και συνδεθήκαμε γιατί προέβλεψα για να μην ξανασκάβουμε λεωφόρους κλπ. Λοιπόν, λειτουργήσε το 17, βρέθηκε έτοιμο αυτό το έργο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε κλείσει και τις 40 γεωτρήσεις που είχαμε στην Ιαλισσό και στα όρια του Δήμου Καλυθέας. Δεν δουλεύει η γεώτρηση. Έχουμε συνδέσει την παραλία της Κρεμαστής από την Ιαλισσό, δίνουμε νερό στην Κρεμαστή. Πρόβλεψα και τους έκανα και σύνδεση εκείνα τα χρόνια. Έτοιμο το έργο. Δώσαμε τις 2 γεωτρήσεις στην Παστίδα. Δώσαμε στα Τσάιρια. Οι 5 γεωτρήσεις της Ιαλισσού και 2 της Καλυθέας που είχα φτιάξει κτλ. Έχουν καταργηθεί. Δεν δίνουν πλέον νερό στην Ιαλισσό και δοθήκανε στην Καλυθέα και γι' αυτό δεν έχει πρόβλημα η Καλυθέα με τα νερά των έτοιμων γεωτρήσεων που τους δώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και δώσαμε και το στην περιοχή της Αίρη.
0: Εν ολίγης.
1: Και με επιστροφή δίνουμε νερό σε αυτή την περιοχή.
0: Εν ολίγης. Εν ολίγης.
1: Αν είναι δυνατόν να μας λένε ότι η Καλυθέα δεν μπορεί να συνδεθεί με το φράγμα. Ναι, μπορεί, αλλά εφόσον έχουμε 15 από τα 22 εκατομμύρια κυβικά που δικαιούνται.
0: Ναι.
1: Και τι συνέβηκε. Ότι ο υδροφόρος ορίζοντας η Αλυσού πράγματι έχει πλουμιστεί. Κάνουμε και μετρήσεις αυτή τη στιγμή. Ζητάω και κάνω μετρήσεις και βλέπουμε ότι δεν έχει φαλμηρωθεί από κάτω. Έχουμε αφήσει μια περιουσία για τις μελλοντικές γενιές κάτω από τη γη της Ιαλισσού.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται δήθεν και κάνουν τις αναφορές τους ότι εξαιτίας της πλημμύρας Μπάιρον, ότι πλημμύρισε, λέει. Ο βιολογικός εξαιτίας της Ιαλισσού, ότι τα όμβρια πάνε. Κανένα όμβριο στην Ιαλισσό 100% δεν έχει συνδεθεί. Για ποιο λόγο να συνδεθεί πάνω στον αγωγό των αποχητευτικών αστικών λιμάτων?
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και παρακαλώ, διαβάστε, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της Εφημερίδας Δημοκρατικής που λέει ότι για την πλημμύρα 5 και 6 Δεκεμβρίου του 2025 ότι ήταν μόνο προβλήματα με τον άνεμο. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαιώνει ότι δεν δόθηκε καμία εντολή για να κάνουν αντλήσεις από υπόγεια κλπ. Και το ίδιο λέει και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κ. Στομάτος.
0: Μάλιστα.
1: Και ακόμη ο αγωγός της Ιαλισσού που πηγαίνει από την Ιερού Λόχου, από το κέντρο της Ιαλισσού, στην πόλη της Ρόδου, είναι διπλός αγωγός. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση να κλείσει ο ένας για να μπουν μέσα νερά, κλείνεις μια βάνα και λειτουργεί το άλλο, ο άλλος αγωγός.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται δημόσια ότι υπάρχει τάδε πρόβλημα, όταν δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να δίνουν βεβαιώσεις ότι λειτουργούν τα πάντα σωστά στο βιολογικό, όταν υπάρχει τέτοιο τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να λένε από ίδιες πόρους 47 εκατομμύρια. Τι θα γίνει όλη αυτή την περίοδο, δηλαδή κάθε μέρα θα έχουμε όλα τα καλοκαίρια να πέφτει όλη αυτή η ποσότητα μέσα στη θάλασσα? Που ήταν πρώτο θέμα την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι να μπορέσεις να δώσεις λύσεις. Και βλέπουμε ότι απεντάσσεται το ένα έργο πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε με το χαμάμ, πού είναι τα δίχτυα, πού είναι τα όμβρια στη Μαρίνα που τους χρηματοδότησε? Τους έβγαλε τη χρηματοδότησή τους να εξαιρεθούν και τα συμπλήρωσε ο κ. Χατζημάρκος. Δεν είναι δυνατόν να έχεις τέτοια υποστήριξη στις 4 του Γενάρη του 24. Την άλλη μέρα των εκλογών, η πρώτη απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ήταν να μην πληρώσει τίποτε η ΔΕΙΑΚ, το Δήμο Ρόδου, και να ενταχθούν από τα προγράμματα της περιφέρειας. Το κτίριο Ακάβη, το ίδιο.
0: Λοιπόν.
1: Το Ήχος και Φως, το ψήφισα τότε με τον Αίμνη στο Φώτη Χατζηδιάκο, ήμουν στην Επιτροπή.
0: Κύριε Σάγκα.
1: Σήμερα βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά.
1: Ο Βασιανός ποταμός.
0: Αυτά.
1: Το Ροδίνι που βλέπουμε πάνω.
0: Αυτά. Ακούστε με λίγο, κύριε Στάγκα.
1: 15 εκατομμύρια για την αστική ανάπλαση. Ονοματισμένα μόνο για το Δήμο Ρόδου.
0: Λοιπόν, άλλο αντικείμενο συζήτηση θα το κάνουμε αυτό το θέμα. Τώρα, σήμερα βάλαμε τις συμβάσεις οι οποίες έπεσαν. Το λέω. Το επόμενο θα είναι τα έργα που χάθηκαν. Τα έργα που απεντάχθηκαν, κύριε Στάγκα. Και εκεί μεγάλο θα είναι. Μακρύ θα είναι ο κατάλογος. Για να έχουμε. Όλοι
1: να έχει
0: και ο κόσμος πια μια συνολική εικόνα. Γιατί όπως έλεγα και το πρωί, όταν τα ακούνε αποσπασματικά, μια μέρα το ένα, μετά από 2 μήνες το άλλο, μετά από 3 μήνες το παράλληλο κτλ., δεν έχει ο κόσμος μια συνολική εικόνα μια συγκεκριμένη λειτουργία. Γι' αυτό τα συγκεντρώνουμε και φαίνεται τελικά, επαναλαμβάνω, ότι εδώ είναι μοντέλο. Είναι ένα συγκεκριμένο pattern το οποίο ακολουθούν. Είναι πάντα το ίδιο και επιμένουν σε αυτό παρά το γεγονός ότι πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο τα έργα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
1: Αυτό δεν έχει συμβεί στην ιστορία του Δήμου Ρώμη.
0: Γεγονός.
1: Ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πανελλαδικό φαινόμενο.
0: Δεν ξέρω αν είναι πανελλαδικό.
1: Να πέφτουν αλλά... μέσα σε δύο χρόνια 19 έργα.
0: Αλλά για τα δικά μας
1: τα δεδομένα.
0: Μάλιστα. Κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί
1: καλή σας υπάρχουν... μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή εξειδικευμένα για την κρεμαστή. Εξειδικευμένα. Σήμερα σας ήθελα να σχολιάσουμε όλο αυτό εδώ. Το χάρτη των 19 συμβάσεων. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

Χήμαρος είναι ο Στέργος ο Στάγκας. Όταν αρχίσει η αλήθεια, θέλει να το μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις. Γιατί ο άνθρωπος αφενός μεν έχει γνώσεις αστήρευτες πάνω στα θέματα τα συγκεκριμένα, φοβερός αριθμό μνήμων. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ταλέντο του, πραγματικά το χάρισμα που έχει, το θαυμάζω. Αλλά τον πνίγει και το δίκιο, ξέρετε, από την άλλη πλευρά. Γιατί τον έχουν απαξιώσει, τον έχουν υποτιμήσει, τον έχουν προσβάλει, τον έχουν διώξει, τον έχουν καθυβρίσει. Και τι δεν του έχουν πει και τι δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί τους λέει αυτά που δεν θέλουν να ακουστούν. Εμείς λοιπόν σήμερα τα έχουμε γράψει, τα έχουμε δημοσιεύσει. Λίστες με τις αποφάσεις, με τους φορείς, με τις ημερομηνίες, με το σκεπτικό των ελεγκτικών αρχών. Όλα, όλα, όλα, μα όλα. Θα τα δείτε, κεντρικό θέμα σήμερα. Και κρατήστε το κιόλας, γιατί αυτός ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται. Θα κάνουμε update κατά καιρούς, όπως φαίνεται, γιατί δεν βλέπω να αλλάζει εδώ πέρα το βιολί τους. Ανεπίδεκτη. Αυτό, ξέρετε, δεν βγάζει μόνο άγνοια. Βγάζει και μια αλαζονία του τύπου «Εγώ έτσι το θέλω, έτσι θα το κάνω». Μάγκικα. «Εγώ έτσι τον ερμηνεύω το 44-12. Αν υπάρχει πρόβλημα...» Το πρόβλημα το έχει ο νόμος, όχι εμείς. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι σκέφτονται. Κάπως έτσι το πάνε. Μου λέτε οι υπάλληλοι τι κάνουν. Τι να κάνουν, παιδιά, οι υπάλληλοι. Λένε, τσακώνονται κάθε μέρα οι υπάλληλοι μέσα στο Δημαρχείο ή στο ανεξάρτητο εκεί κρατήδιο της ΔΕΙΑΡ. Τι να κάνουν οι υπάλληλοι. Θα μου πείτε, εκτίθενται με τις υπογραφές τους. Τι να κάνουν. Σου λέει, εντάξει, θα ακολουθήσουν. Έλεγχη κάπου θα πέσει. Θα πέσει στην αποκεντρωμένη, θα πέσει στο ελεγκτικό. Κάπου θα πέσει, να ησυχάσουμε. Είμαι σίγουρη δηλαδή ότι οι άνθρωποι πάλι έτσι σκέφτονται. Τι να κάνουν, να τσακώνονται κάθε μέρα με τον Κολιάδη και τον Βαγιανό. Λοιπόν, έχω μηνύματα πολλά. Έχω και για το περιστατικό με το σχολείο. Μου λέτε ότι το σκηνικό αυτό το απείρου κάλους, ας πούμε, του μενόμενου και προσβεβλημένου Κολιάδη, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να μιλάει σε κόσμο που δεν ακούει. Αλίμονο, τον ρήτορα. Μου λέτε λοιπόν ότι αυτό έγινε μετά τον αγιασμό. Ναι, έγινε μετά τον αγιασμό. Ο αγιασμός είχε τελειώσει. Τάχα βγει και να πει ότι δεν είναι σεβασμός στον αγιασμό και κάτι τέτοια. Καμία σχέση με τον αγιασμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Βλέπει εκεί το βιντεάκι που κυκλοφόρησε και γίνεται από κάτω πάρτι κανονικό. Ξαφνικά μας έχει πιάσει ο πόνος με το σεβασμό και με όλα αυτά. Αλλά το σεβασμό προς τα παιδιά, με τις υποδομές τις οποίες κάνουν μάθημα, δεν είδα εκεί κανένα να ξεσηκώνεται στα social. Τους έπιασε ο πόνος γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στο θεσμό. Ναι, ο σεβασμός, επαναλαμβάνω, δεν εκβιάζεται, κερδίζεται. Και ο σεβασμός δεν είναι μια διαδικασία μονόπλευρη. Για να σε σεβαστεί ο άλλος πρέπει να αποδείξει ότι τον σέβεσαι κι εσύ. Και τα παιδιά εκεί στο ΕΠΑΛ δεν νομίζω να έχουν λάβει κανένα ψήγμα σεβασμού ή τουλάχιστον διάθεσης να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και αντέδρασαν, καθόν τρόπο αντέδρασαν. Μετά τον αγιασμό όμως, έτσι. Η αντίδρασή τους δεν ήταν για τον αγιασμό, η αντίδρασή τους ήταν για τον εντός εισαγωγικών θεσμό. Και Paradise City. Σε παράδεισο ζούμε, αγαπητέ μου Πέρι, αλλά κάποιοι κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τον κάνουν αυτό τον παράδεισο, τι να πω τώρα. Λιματολάσπη. Guns N' Roses. Φοβερό κομμάτι.

φωτογραφίες που πλένανε εκεί πέρα με τις μάνικες στο Ήχος και Φως. Έπρεπε να βγάλει ο Νίκος Γερονικόλας φωτογραφίες με το έσχος εκεί στο Ήχος και Φως, με αυτό βόμβα, την υγειονομική στην είσοδο του ιστορικού κέντρου της πόλης, για να πάνε οι μάνικες. Μου λέτε επίσης στα μηνύματά σας, με αυτήν εδώ την εξαγγελία του, την ανακοίνωση μάλλον του Βαγιανού, ότι θα ελέγχονται πλέον οι άδειες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί δεν υπάρχει νερό κτλ. Και τι κάνουν οι ξενοδόχοι και τι γίνεται με την ανάπτυξη του νησιού. Παιδιά, φούσκα είναι κι αυτό. Ακούστε με λίγο. Φούσκα είναι κι αυτή η ιστορία. Και θα σας πω, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν εδώ την υπόθεση. Φούσκα, κυριολεκτικά, όπως το ακούτε. Άλλο ένα επικοινωνιακό τερτύπι είναι και αυτό. Ένας είναι ο στόχος. Ένας είναι ο στόχος. Να μπει στο κάδρο πάση θυσία η περιφέρεια. Αυτός είναι ο στόχος, δεν είναι κανένας άλλος. Μην με αυτό τώρα. Και λέτε τώρα, γιατί δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τους φορείς και γιατί οι ξενοδόχοι δεν ξεσηκώθηκαν. Γιατί να ξεσηκωθούν, παιδιά. Να σας πω τώρα κάτι. Δεν θα παίζει τον Ντέφι ο Βαγιανός και θα χορεύουν όλοι ανάλογα με το τι ρυθμός του ήρθε στο μυαλό. Αυτά στην παλιά του δουλειά, τα Ντέφια που χορεύανε στο ρυθμό που χτυπούσε. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Το ότι έχεις ένα πρόβλημα και προσπαθείς να το πετάξεις αλλού είναι προφανές. Το γιατί δεν ξεσηκώθηκαν οι ξενοδόχοι, να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί οι ξενοδόχοι, σου λέει, κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το έργο, εντάξει, αλλά αν στο μεταξύ έχουμε καινούργιες επενδύσεις, πολύ απλά κάνεις μια μονάδα αφαλάτωσης και συνεχίζεις. Δεν έγινε και τίποτα. Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα. Από τη μεγάλη βαρύγδουπη ανακοίνωση σε δραματικούς τόνους του προηγούμενου Σαββάτου. Ένας ήταν ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης. Με κάθε τρόπο να βάλει ο Βαγιανός και πάλι την περιφέρεια στο κάδρο. Γιατί έτσι τελείωνε. Να μας δώσουν τη δεύτερη φάση. Ποιος θα σου δώσει τη δεύτερη φάση. Και σε ποιον θα τη δώσει τη δεύτερη φάση. Και γιατί να τη δώσει. Η δεύτερη φάση έχει σταμάτησε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το δυστύχημα που έγινε. Έπρεπε να σταματήσει εκεί το εργοτάξιο κτλ. Μετά ήταν η μετάπτωση του έργου από το ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε άλλο. Είναι μια διαδικαστική εμπλοκή, καθαρά. Την οποία την έχει σηκώσει γιατί η περιφέρεια δεν πληρώνει κτλ. Ποιος ελέγχει την περιφέρεια αν πληρώνει? Αυτός που της χρωστάει 10 εκατομμύρια και προσπαθεί να τη βγάλει με 150 χιλιάρικα το μήνα αυτά που πληρώνει στη ρύθμιση που έκανε, για να μην του κατασχεθούν περαιτέρω η τραπεζική του λογαριασμή. Αλήθεια, αυτός εγκαλεί άλλους γιατί δεν πληρώνουν? Σοβαρά, πλάκα κάνουμε? Ποιος εγκαλεί την περιφέρεια, την ελέγχει και της κουνάει το δάχτυλο για το αν πληρώνει τη δεύτερη φάση? Αυτός που καταγγέλλεται, έχει καταγγελθεί δημοσίως, επισήμως, για εικονικά τιμολόγια σε βάρος της περιφέρειας, για να ισοσκελίσει το ποσό που χρωστάει, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα ότι θα πάρω από την περιφέρεια 8 εκατομμύρια για να τις τα επιστρέψω και έτσι να ισοφαρίσω τα λεφτά που τις χρωστάω. Σοβαρά τώρα. Δηλαδή αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά και να του δώσουν και τη δεύτερη φάση. Ή σε ποιο να δώσουν τη δεύτερη φάση? Σε έναν οργανισμό τόσο αξιόπιστο που κρέμασε στα μανταλάκια τη Ρόδο ένα ολόκληρο καλοκαίρι, την κρέμασε στα μανταλάκια πανελλαδικά για τη λειτουργία του βιολογικού. Για αυτή την αξιοπιστία, αυτόν τον αξιόπιστο φορέα μιλάμε, που ζητάει και το φράγμα να το πάρει. Του είπε κανείς ότι το φράγμα με νόμο έχει δοθεί στην περιφέρεια? Τότε, εκείνα τα χρόνια που δόθηκε. Γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί η ΔΕΙΑΡ? Ναι, αλλά εμείς, σου λέει, είμαστε μια καινούργια διοίκηση. Εμείς μπορούμε. Γιατί τι άλλαξε, παιδιά? Πώς μπορείτε ακριβώς? Με ποια διαπιστευτήρια? Του βιολογικού? Του βιολογικού της Ρόδου? Του βιολογικού της Κρεμαστής? Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση κοινοβούλιο να ψηφίσει νόμο να σας δώσει το φράγμα, τη μεγαλύτερη υποδομή του Αιγαίου σε ό,τι αφορά την υδροδότηση? Με ποιο βιογραφικό θα σας το δώσει? Και πού θα το δώσει? Σε έναν φορέα ο

Ποιος βαίνει προς κατάργηση λόγω της πανελλαδικής του αναξιοπιστίας, όπως εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να τους δούμε, λέει, αυτούς τους 700 μεμονωμένους φορείς, να δούμε τι θα τις κάνουμε. Και για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα έργα τους, τα δημόσια έργα τους, και για τα τέλη τους, και για τη διαχείριση του νερού. Ανέκδοτο είναι αυτό η όλη η ιστορία. Και πρέπει δηλαδή τώρα εμείς αυτά να τα σχολιάσουμε στα σοβαρά και να πάρουμε μια ανακοίνωση και να λέμε πόπο ρε παιδί μου η ανάπτυξη του νησιού και τώρα ο Βαγιανός, η ΔΕΙΑΡ, το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ πήρε αυτή την απόφαση και τι θα κάνουμε. Τα ντεύχια παιδιά στις παλιές δουλειές, όχι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για να τα λέμε τα πράγματα σε διάσταση που δεν θα σας τα πει κανένας άλλος. Γιατί έχουμε αυτό το χούι που λέει και ο Κολιάδης, που είπε στο διευθυντή του σχολείου. Έχουμε το χούι, ρε παιδιά, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να βάζουμε τα κομμάτια του πάζλ στη θέση τους. Ποιος ζητάει το φράγμα? Ποιος εγκαλεί την περιφέρεια γιατί δεν πληρώνει? Και ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο που για μένα επιβεβαιώνει την υποκρισία και το επικοινωνιακό όλης αυτής της ιστορίας με το ότι δεν ξαναδίνω βεβαιώσεις για νερό και για τέτοια σε καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Εάν σε ενδιέφερε το θέμα, επειδή η ΔΕΙΑΡ είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του νερού, όχι του φράγματος, του νερού, έτσι, τι θα δώσει, πού θα το δώσει, την επάρκειά του, θα την εξασφαλίσει, τα δίκτυά του, πού θα πάει, πώς θα πάει κτλ. Εάν όντως τους ενδιέφερε κατ' ουσίαν το θέμα νερό, θα είχαν βάλει στην οξύσωση και την άρδευση. Α, αυτή γιατί μας ξέφυγε, ρε παιδιά, η άρδευση. Εκεί και η άρδευση δεν είναι κάτι το ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι υποσημείωση. Η άρδευση είναι το 80% του νερού. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι θέλεις να κάνεις μια συντηρητική διαχείριση τα επόμενα χρόνια για να σε φτάσει, πού είναι η εξαγγελία σου για την άρδευση? Εκεί γιατί δεν είπες τίποτα? Τι θα γίνει με τους αγρότες? Τα νερά θα τρέχουν έτσι γενικώς και αορίστως? Κουβέντα για την άρδευση, για το 80% του νερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν που φαίνεται η υποκρισία, που φαίνεται το επικοινωνιακό του πράγματος και ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τους ξενοδόχους και τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες ως πίεση, αλλά και ως άλοθη, ως το μεγάλο κάδρο για να ξαναβάλει την περιφέρεια σε αυτό το κάδρο. Ότι και καλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί το πράγμα, δώστε τον στη μεγάλη ΔΕΙΑΡ του Βαγιανού που κρέμασε στα μανταλάκια ένα ολόκληρο νησί για την υποδειγματική διαχείριση του βιολογικού. Και σε αυτόν που στέλνει εικονικά τιμολόγια σε ένα τερτύπι μπας και γλιτώσει τα 10 εκατομμύρια που χρωστάει στην περιφέρεια, που του δίνει τζάμπα κατά τα άλλα το νερό για να το πουλάει στους δημότες και να εισπράττει. Αυτά προς το παρόν.

0: Σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα της εκπομπής για την συνέντευξη την οποία έδωσε χθες εδώ στον Real Voice την Νατάσα Παπαρίστη στην εκπομπή της μαζί στις 10. Ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος, μία εκπομπή αφιερωμένη στα νησιά. Αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στο Καστελόριζο. 45 περίπου λεπτά αφιερωμένα στο Καστελόριζο από αυτήν την συζήτηση, όπου εξειδίκευσε τις ανακοινώσεις οι οποίες είχαν γίνει κατά την τριήμερη εκεί παρουσία του Πρωθυπουργού, τον οποίον και συνόδευσε. Σας έλεγα λοιπόν και το πρωί ότι πέραν των συγκεκριμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν, ο Περιφερειάρχης χθες μίλησε στη Νατάσα για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιλαμβάνεται την νησιωτικότητα. Και είναι μια φιλοσοφία την οποία ακολουθεί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, όταν αποκήρυξε την έννοια της άγονης γραμμής. Την αποκήρυξε όχι μόνο φραστικά, αλλά στην πράξη. Και σήμερα, μετά από πόσα χρόνια είναι, 12 χρόνια, νομίζω ότι έχουμε δει πλέον τα έμπρακτα, απτά αποτελέσματα αυτής της αλλαγής νοοτροπίας. Θα ήθελα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, αν είστε έτοιμος, θα ήθελα να το ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το απόσπασμα. Γιατί όταν μιλάμε για το φρόνημα των νησιωτών, για την αξιοπρέπειά τους, για την αξιοσύνη τους, για την ικανότητά τους, όταν για δεκαετίες κάτω από την λέξη και το χαρακτηρισμό της άγονης γραμμής κάποιοι προσπαθούσαν να τα κρατήσουν στη θέση του μόνιμα παραπονούμενου επέτη μόνο και μόνο μέσα από την επαναστατική γυμναστική για να χτίζουν πολιτικές καριέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε έτη φωτός μακριά από εκείνη την αναχρονιστική και εν τέλει καταστροφική λογική μιας περιόδου που ευτυχώς την έχουμε αφήσει πίσω μας ανεπιστρεπτή.
1: Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο και θέλει σχεδιασμό λύσεων. Γιατί οι λύσεις στα προβλήματα των μικρών νησιών, ξέρετε, δεν μπορούν να έρθουν με έναν τρόπο που απαντάτε στην υπηρετική Ελλάδα. Τι θέλω να πω ότι οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι. Πρέπει να το κάνεις custom made, όπως λένε. Δηλαδή πρέπει να σχεδιάσεις στο μέτρο, στις συνθήκες, στις ειδικές καταστάσεις του κάθε μικρού, πολύ μικρού νησιού. Εγώ το Καστελόριζο συνηθίζω να το αποκαλώ τη μεγαλύτερη ελληνική γη. Και τόσο οι συνεργάτες μου όσο και εγώ δεν δεχόμαστε ότι είναι μικρό, όπως δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει κανένας μικρός τόπος, ότι δεν υπάρχει κανένα μικρό νησί. Γιατί για τους ανθρώπους που είναι εκεί η έκταση του νησιού τους είναι ο κόσμος ολόκληρος, όπως είναι για κάθε άνθρωπο που ζει. Προφανώς και έχει καταργηθεί η φράση άγωνη γραμμή, γιατί αυτή καλλιεργούσε μια ψυχολογία ητοπάθειας και κακομοιριάς και έλεγε, έβγαγε το μήνυμα ότι εμείς οι νησιώτες, πολύ περισσότερο οι νησιώτες των συνόρων, είμαστε κακόμοιροι. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε, και είμαστε και μειονεκτικοί, και το να είσαι νησιώτης σε ένα νησί ακριτικό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μειονέκτημα το να είμαστε νησιώτες, εμείς θεωρούμε ότι είναι πλεονέκτημα το να είμαστε νησιώτες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προνόμιο το να είμαστε νησιώτες. Και η άγωνη γραμμή υπάρχει μόνο σε άγωνα μυαλά. Το ότι υπάρχει πρόκληση, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα, αυτό είναι μια πραγματικότητα της ζωής, η οποία όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο δημιουργικό. Και δεν μπορείς να σχεδιάσεις δημιουργικά αν αισθάνεσαι κακομοίρης. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στην πολιτική, και θα σας το πω όπως ακριβώς το αισθάνομαι, κυρία Βάπρη. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στην πολιτική με το να κερδίσουμε τη λύπηση. Εμείς δεν θέλουμε να περνάμε συνέχεια στους κατοίκους των τόπων που υπηρετούμε όλο αυτό το αφήγημα ότι είστε ξεχασμένοι, ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για εσάς, είστε παραπελημένοι, είστε αδικημένοι, το κράτος των Αθηνών σας έχει γραμμένους. Και εγώ είμαι εδώ ο μεγάλος διεκδικητής για να απαιτήσω και να φέρω από αυτούς που αδιαφορούν πλήρως για σας τις λύσεις τις οποίες αξίζετε. Αυτό είναι ένα πολιτικό αφήγημα, κυρία Βαβρή, το οποίο το χρησιμοποιούν κάποιοι για να καλύψουν την ένδυά τους σε πολιτικά επιχειρήματα ή πολύ περισσότερο σε πολιτική λειτουργία και πολιτικά αποτελέσματα.
2: Τα νησιά πρώτης γραμμής έγιναν νησιά πρώτης γραμμής, κύριε Περιφερειάρχα, και αυτό φαίνεται.
1: Έγιναν νησιά πρώτης γραμμής ακριβώς γιατί ύψωσαν ανάστημα. Ύψωσαν ανάστημα πρώτα απ' όλα ψυχικό. Χωρίς όλη αυτή τη μιζέρια και την κακομοιριά την οποία σας περιέγραψα. Ναι. Γιατί για να σηκωθείς ψηλά, να βάλεις μεγάλους στόχους, να τους κυνηγήσεις και να τους υπηρετήσεις, πρέπει να αισθάνθεις και ελάχιστη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις και λίγη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να πιστέψεις λίγο στις δυνάμεις σου. Γιατί έχεις δυνάμεις και αυτές οι δυνάμεις είναι αρκετές, ούτως ώστε να σε πάνε σε κάποια κορυφή. Μικρή ή μεγάλη, να το δούμε. Γιατί εγώ μπορώ να σας περιγράψω μεγάλες κορυφές που έχουν πιάσει τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια. Πολύ μεγάλες κορυφές.
0: Μεγάλη αλήθεια. Έχει να κάνει και με τα πρόσωπα, έχει να κάνει και με τους τόπους. Για να σηκωθείς ψηλά πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Πρέπει να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, να πιστέψεις στον εαυτό σου, να πιστέψεις ότι μπορείς. Όταν λοιπόν σε καταδικάζουν όλοι με μια ρετσινιά της άγωνης γραμμής που είσαι μονίμως στην επετεία γιατί είναι μειονέκτημα να ζεις στα νησιά, πώς θα σηκώσεις κεφάλι? Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, αυτό πέρασε ανεπιστρεπτή αυτή η λογική. Τα νησιά σήκωσαν κεφάλι. Σήκωσαν κεφάλι γιατί κατάλαβαν, τους έδωσε κάποιος να καταλάβει, να καταλάβουν τι είναι. Και δεν τα περιέφερε στο δημόσιο λόγο του και στις επαφές του με τις κυβερνήσεις, τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν τα περιέφερε στις αποσκευές του, τις πολιτικές, ως τα αποπέδια, τα παραπονούμενα, τα εγκαταλελειμμένα, τα πτωχά πλυντήμια, τα άγωνα ελεήστετα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Οι δήμαρχοι των μικρών νησιών που έχουν να αγγίξει κορυφές στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία, στην ανθεκτικότητα, να βρίσκονται πιο μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό για να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματά τους μοναδικά σε διεθνές πεδίο και επίπεδο. Πιο πολύ καιρό λοιπόν βρίσκονται στο εξωτερικό παρά στον τόπο τους, στο νησί τους. Σε παγκόσμια φόρα, σε συνέδρια, γιατί έχουν να δείξουν απτές πρακτικές με αποτελέσματα συγκεκριμένα. Καμιά φορά, ξέρετε, οι μεγάλες αλλαγές, ίσως όχι καμιά φορά, πάντα οι μεγάλες αλλαγές, ξέρετε από πού ξεκινάνε, ποια είναι η βάση? Η αλλαγή νοοτροπίας. Από εκεί, δείτε το αλλιώς, πάρτε το αλλιώς. Αυτό είναι, αυτή είναι η βάση, από εκεί ξεκινάμε.

0: Σήμερα θέλω να φύγουμε λίγο, κυρίες και κύριοι, και το κάνουμε συχνά τις τελευταίες μέρες στις εκπομπές μας, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να φύγουμε λίγο από εδώ, από τα δικά μας, από την τοπική επικαιρότητα, από την εσωτερική επικαιρότητα και να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη. Σήμερα μάλιστα έχουμε την ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης. Θα δώσει στην ομιλία της την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Θα κάνει και απολογισμό της δράσης της Επιτροπής στους τελευταίους 12 μήνες. Θεωρείται βαρισήμαντη η σημερινή ομιλία, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την ασφάλεια της Ευρώπης να βρίσκεται στο επίκεντρο, έχουμε την κλιμάκωση της δράσης, της πολεμικής δράσης του Πούτιν. Έχουμε τις ακροδεξιές δυνάμεις να ανεβαίνουν σοκαριστικά, αυτά τα οποία συμβαίνουν από αυτή την άποψη στην Γερμανία. Την ενεργειακή κρίση να χτυπά για άλλη μια φορά πολύ δυνατά την πόρτα της Ευρώπης και να μας επηρεάζει, με συγχωρείτε, όλους. Από το πρωί μας λέτε για τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που πάτε να βάλετε μεζίνη στα αυτοκίνητά σας. Αυτό θα συμπαρασύρει, όπως καταλαβαίνουμε, ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς και όλοι πια μιλούν, προϊονίζεται ένας δύσκολος από αυτή την άποψη χειμώνας. Έχει άραγε η Ευρώπη εργαλεία για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά και να βοηθήσει και χώρες στο πλαίσιο της συνοχής, όπως είναι η Ελλάδα, να ανταπεξέλθει? Θα τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα ζητήματα αυτά, όσο βεβαίως μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος, γιατί κάθε ένα από αυτά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, τον οποίο φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή και είναι μεγάλη χαρά που τα λέμε από το πρωινό μας Express. Κύριε Αυτιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Δωδεκάνησα και ευχαριστώ θερμά. Είμαι Στρασβούργο.
0: Ναι.
1: Κατευθύνομαι στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα σε όλα που είπατε τα πολύ σημαντικά και ορθότατα, κυρία Διακίδη, έχουμε τι? 6 χώρες του Βορρά θέλουν περικοπές 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι 2-3 ευρώ. Ναι. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο ζητούν περικοπές 400 δισεκατομμυρίων. Εξήγησα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και συμφωνούν μαζί μου και όλοι οι συνάδελφοί μου, γιατί ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού δεν δέχουμε τέτοιου είδους περικοπές που προτείνουν οι Βόρειοι. Τι πρόβλημα έχουν οι Βόρειοι? Οι Βόρειοι μειώνουν μισθούς, βάζουν φόρους και λένε ότι ο Νότος είναι αραχτός και light. Έτσι μου είπε η Σουηδέζα. Της απάντησα λοιπόν της Σουηδέζας, που είναι και καλή φίλη της Ρόδου, της Μικόνο, της Σαντορίνης, καταλαβαίνετε.
0: Α, από εκεί έχει την εικόνα του αραχτού και light.
1: Κυρία μου, της λέω, εάν περικοπούν όλα αυτά, η δικιά σας παραγωγή, και με κοίτας και ο Γερμανός καλά-καλά, τα ψυγεία σας, τα αυτοκίνητά σας, οι ηλεκτρικές κουζίνες που παράγετε, θα τις πιείτε?
0: Τι θα τις κάνετε?
1: Δεν παίρνει λεφτά ο Νότος για να αγοράζει δικά σας προϊόντα, και αυτές οι περικοπές θα πλήξουν τις νότιες χώρες, διότι δεν θα γίνει το κέντρο επιχειρήσεων για τις πυρκαγιές που ζητήσαμε, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, δεν θα γίνει το άλλο. Μετά το λόγο πήρε η κυρία Κάλλας. Κυρία Κάλλας, θα σας το πω, κυρία Διακίδη, είναι σαν να έχετε ένα αγκάθι μέσα στο μάτι σας. Και δεν θα ήθελα ποτέ να το έχετε αυτό το αγκάθι. Έτσι λειτουργεί αυτή η κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρεί την Τουρκία ότι είναι σύμμαχος της Ευρώπης. Και τη ρωτάω και της λέω, κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τη Δευτέρα θέλει τη Λέσβο. Την Τρίτη θέλει η Χίο. Τετάρτη θέλει τη Σάμο ο Ερντογάν. Πέμπτη θέλει τη Ρόδο. Παρασκευή την Κο. Και το Σαββατοκύριακο το Μισό Αιγαίο. Αν απειλούσε τη δικιά σας χώρα, εσείς θα κάνατε? Με κοίταζε καλά χωρίς να απαντήσει. Λέω, θα σας απαντήσω εγώ, κυρία μου. Η χώρα μου εξοπλίζεται με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, με το υστέρημα του ελληνικού λαού, όχι για να επιτεθεί στην Τουρκία, αλλά για να προασπίσει την αδερφική της ακεραιότητα. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάτε για την Ελλάδα. Και εκεί, αν συνεχίζαμε, συγχωρέστε μου τη φράση, θα γινόμασταν μπύλες. Οπότε προτίμησε να αποχωρήσει από την αίθουσα. Τι θέλω να πω.
0: Δεν το καταλαβαίνει όμως, με συγχωρείτε τώρα που διακόπτω τον ιρμό σας. Δεν το καταλαβαίνει, γιατί αυτά για τα οποία ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι εμείς οι παραπονούμενοι μόνιμα, γιατί έχουμε ένα κίνδυνο εξανδολών κτλ. Τώρα που βλέπουν την επεκτατικότητα, το πώς κινείται ο Πούτιν και εξοπλίζεται η ίδια η Ευρώπη πια, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα, δεν έχουν ρίξει τους τόνους τους κάποιοι να καταλάβουν ότι η Ελλάδα τελικά είχε δίκιο.
1: Διότι ο Γερμανός λέει: εγώ έχω 5 εκατομμύρια Τούρκους που δουλεύουν για μένα. Έχω επιχειρήσεις, η Mercedes στην Τουρκία γίνεται, έτσι, παράγεται κλπ. Και δημιουργείται αυτή η κατάσταση, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν γνώση οι φύλακες. Και πάμε στα καύσιμα τώρα, γιατί πολύ εύστοχα και πολύ σωστά το είπατε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση πανικού στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κυρία Διακύρη, αποκοιμήθηκε. Θα στο λέω ευθέως. Η Ευρώπη αποκοιμήθηκε. Η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Καταρχήν δεν γέμισαν οι αποθήκες με LNG που έπρεπε από το καλοκαίρι. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Ευρώπη περίμενε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν και στα στενά του
0: Ορμούς.
1: Ο πόλεμος δεν τέλειωσε. Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη που άλλα σκέφτεται το βράδυ, άλλα βλέπει τον ύπνο του, άλλα κάνει την επόμενη μέρα, άλλα κάνει την άλλη, άλλη το ένα, άλλη το άλλο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία. Και εγώ ρωτάω, έκανες, κύριε, ένα πόλεμο για την τιμή της Αμερικής, σωστά? Εμείς τι φταίμε να σου πληρώνουμε τα καύσιμα? Εκεί που είχε στρώσει υπόθεση και η βενζίνη ήταν στο 1,7 και τώρα έχει πάει στο 2,5 και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά για τα οποία δεν ευθύνεται καμία χώρα. Ο Τραμπ δεν τον νοιάζει. Ο Τραμπ πουλάει ακριβό δολάριο, πουλάει ακριβό καύσιμο για να βγάζει λεφτά, και πουλάει και μαγιά, συγγνώμη για την πράξη μου, σε ολόκληρο τον πλανήτη, για να δείχνει ότι είναι ο ένας και ο μοναδικός.
0: Άρα δεν είναι μόνο για την τιμή της Αμερικής, είναι κερδοσκοπία εδώ πέρα. Τώρα παίζεται ένα παιχνίδι κάθε μέρα διαφορετικά. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι οικονομικό η βάση αυτής όλης της ιστορίας. Έχω την εντύπωση, κύριε Φτιά, ότι είναι οικονομικό καθαρά το θέμα αυτού του πολέμου.
1: Ορθότατα, να ξέρετε ότι πάνω από την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί μια εμπόλεμη κατάσταση. Εδώ έχουμε στροκέρδια. Εδώ είναι σύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Θέλεις, κυρία, να κάνεις πόλεμο? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αφού θέλεις να κάνεις πόλεμο, κυρία μου, μην αυξάνεις τις τιμές των καυσίμων και φρόντισε να στείλεις φτηνό LNG στις χώρες οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με την Ευρώπη. Θυμάστε που έβαλε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε ένα τραπέζι και έκανε το γυμνασιάρχη. Καταλάβατε. Θυμάστε τους παλιούς γυμνασιάρχες που είχαν ένα στρογγυλό τραπέζι, βάζανε τους καθηγητές και αρχίζανε. Αυτό έκανε ο Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλω να πω, τι κάνει η Ελλάδα τώρα? Να ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καυσίμων. Δηλαδή θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Γι' αυτό Μητσοτάκης κράτησε πίσω αρκετά ποσά. Δεν τα έδωσε όλα στη ΔΕΘ. Που λέγανε δεν μας φτάνουν. Γιατί, κυρία Διακύρη, 34 χρόνια έκανα οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όσα και να δώσετε, ακούστε, όσα και να δώσετε, ποτέ δεν φτάνουν πάντα, όταν η χώρα έχει περάσει από τρία μνημόνια.
0: Και πάντα θα υπάρχουν παραπονούμενοι. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα είπε κανείς τώρα είμαστε εντάξει, ό,τι και να εξαγγελθεί. Από οποιονδήποτε.
1: Τώρα, θα σας στείλω την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό όργανο. Ξέρετε τι λέει? Ότι έως το 2070 πρέπει να αποπληρώσουμε 230 δισεκατομμύρια από τα δανεικά των τριών μνημονίων.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 230% του Αλέξη του Τσίπρα που κάνει το μάγκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πληρώνουμε αχρίαστα μνημόνια αυτή τη στιγμή. Το τρίτο μνημόνιο, κυρία Διακύδη, κόστησε στον Έλληνα και την Ελληνίδα 100 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει, αλλά αυτός ο κύριος έλεγε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, παμ,
0: βάζει τα τον... θυμόμαστε, πότε... τα ζήσαμε.
1: Τα θυμάστε.
0: Τα ζήσαμε.
1: Τα πληρώνουμε όμως.
0: Ναι, τα πληρώνουμε.
1: Το 2070, και εγώ θα το λέω αυτό πάντα, από το 19 και μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε φόρο έβαλε, ούτε φόρο αύξησε, δίνει αυξήσεις, κατήργησε την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, αύξησε μισθούς. Ο κατώτατος, κυρία Διακίνη, ξέρετε πόσο έπαιρνε ένας νέος κάτω των 25 επί Τσίπρα? 427 ευρώ. Και τώρα, αν κάποιος είναι έως 25 ετών και βγάζει 20 χιλιάρικα, έχει μηδέν φόρο και παίρνει και κανονικό μισθό και όχι τα 427 του Τσίπρα. Τι θέλω να πω? Η οικονομία χτίζεται μέρα με τη μέρα. Αν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έχουν το μαγικό ραβδί της Κύρκης, να μας το πούνε. Αλλά η Κύρκη, εκτός από το μαγικό ραβδί που έκανε αγγέλους, έκανε και κάτι άλλο.
0: Μεταμόρφωνε κιόλας.
1: Μπράβο. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο, ναι, στην όμορφη Ρόδο, ναι, μου και εδώ δεκάνησα. Ήρθα φέτος, ήρθα στη Ρόδο, στην Κο, έχω ένα υπόλοιπο γυαλέρο και κάλυβνο, πήγα και στον Αρχάγγελο και θέλω να σας πω το εξής. Ως νησιώτης έχετε και έναν υπέροχο περιφερειάρχη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, και θέλω να πω και βέβαια εξαιρετικούς ξενοδόχους, εξαιρετικούς. Κυρία Διακίδη, τα ξενοδοχεία της Ρόδου είναι απλήρως καλύτερα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Απλήρως καλύτερα. Αυτό να ξέρετε. Mm-hmm.
0: Κάτι τελευταίο μπορείτε, έχουμε δύο λεπτάκια έτσι, γιατί είπατε
1: όσο
0: τώρα για τις περιφέρειες. Το εξής. Επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά στην καινούργια περίοδο, την χρηματοδοτική όπως λέμε, και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι ξεκινήσατε κι εσείς άλλωστε για τις περικοπές τις οποίες θέλει ο Βοράς. Αυτό στις πολιτικές συνοχής, στα προγράμματα συνοχής, πιστεύετε ότι θα έχει κάποια επίπτωση? Δηλαδή θα υπάρχουν οι πόροι αυτοί προς τις περιφέρειες, που άκουγα προχθές σε μια τοποθέτησή σας ότι πρέπει να πάνε στις περιφέρειες γιατί αυτοί ξέρουν πώς να διαχειρίζονται και ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Σας άκουγα να λέτε τις προάλλες στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είναι εξαιρετική η τοποθέτησή σας και η ερώτηση. Πριν κλείσουμε το καλοκαίρι, ζήτησα ταμείο νησιωτικότητας, εξηγώντας ότι θα πρέπει όλοι αυτοί οι πόροι να πάνε στις περιφέρειες, γιατί οι περιφέρειες κινούν την ανάπτυξη των νησιών. Αυτό φαίνεται ότι είναι στη σκέψη, αρκετά στη σκέψη των ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Επιτροπής. Όπως επίσης προχθές το Γιόγερσεν, του είπα το εξής. Έχει ένα οικόπεδο κάποιος στη Ρόδο, τη Σάμο, την Κο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, τη Χίο κλπ. Γιατί να μην χρηματοδοτείται αν δεν βρει την κατοικία ώστε να χτίσει, ναι, το οικόπεδο αυτό? Mm-hmm. Και φαίνεται ότι τους καλάρεσε η υπόθεση αυτή και γι' αυτό, ναι, πηγαίνοντας ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο, εξέφρασε αυτή την άποψη. Θα δώσουμε μάχη να μην περικοπούν τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά και η δομή τους να παραμείνει στην λογική της συνοχής, έτσι. Γιατί μπορεί να μην περικοπούν, αλλά επειδή τώρα υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες σε ό,τι αφορά την άμυνα της Ευρώπης και έχουμε και ύφεση στις οικονομίες που τροφοδοτούν την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται. Πού θα τα βρει η Ευρώπη τα λεφτά? Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Μην την πληρώσει η συνοχή την ύφη, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Ξέρετε κάτι. Ο Βέλγος μας είπε ότι σε 20 λεπτά η χώρα του μπορεί να δεχθεί εισβολή και αντέχει 20 λεπτά. Η Ολλανδία, το ξέρετε, ότι έχει ένα άρμα μόνο. Ένα άρμα. Ναι. Γι' αυτό λένε το εξής. Εμείς γιατί να βάλουμε λεφτά για την άμυνα? Και όταν τους λέω εγώ ότι για να αναχαιτήσω ένα ντρόουν θέλω 20.000 ευρώ, γιατί σηκώνεται το F-16 για να το αναχαιτήσει, με κοιτάνε περίεργα.
0: Να σου λέει τι λέει τώρα αυτός εδώ πέρα, έτσι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό.
1: Ναι. Προχθές το τουρκικό ντρόουν πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί λοιπόν σηκωθήκανε δύο F-16 για να το αναχαιτήσουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ναι, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στο οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Υπάρχουν δηλαδή χώρες. Τι απειλή να έχει η Πορτογαλία? Καμία. Τι απειλή να έχει το Λουξεμβούργο?
0: Από τα ψάρια του Ατλαντικού.
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Προσκόπους έχει το Λουξεμβούργο. Mm. Δεν έχει στρατιώτες. Προσκοπάκια έχει. Καταλάβατε. Ναι. Λοιπόν, ναι, από εκεί και πέρα. Τα βλέπουν όλα αυτά, βέβαια, για το Φιντάν τα μάθατε, έτσι, που του σηκώθηκε η τρίχα πρωί-πρωί και έβγαζε ανακοινώσεις, γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καρτελόνι.
0: Βέβαια, πώς δεν τα μάθαμε.
1: Σιγά να μην πάρουμε άδεια, και το λέω δημόσια, σιγά να μην ζητήσω άδεια από τον Ερντογάν, αν θα πρέπει να πάω στη Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάλυμνο, την Κο και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Φίλη.
1: Θα
0: επικοινωνούμε. Γιατί είναι πολλά. Είναι η ατζέντα πολύ βαριά, η αλήθεια, και θέλουμε ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε έτσι στα λίγα λεπτά μιας εκπομπής. Οπότε θα
1: μέρα,
0: το πάμε τμηματικά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Χυμαρόβης και ο Γιώργος Αυτιάς. Καλά ξεμπερδέματα τώρα στην Ευρώπη εδώ που τα λέμε. Ζόρικα τα πράγματα είναι, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες παγκόσμια. Και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας και τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε, παρακολουθείτε πόσο έντονος είναι ο προβληματισμός από τους ίδιους τους προτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει πάρει φόρα και αυτονομείται και πάει. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να μπει σε κανόνες πάντως και καλούπια. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι πολλά. Θα ακούσουμε τέλος πάντων σήμερα τι θα πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θεωρείται κρίσιμη η ομιλία της ακριβώς λόγω της κρισιμότητας της περίοδου.

Ασχολούμαστε, κυρίες και κύριοι, με τα θέματα αυτά, τα γενικότερα, με τα ευρωπαϊκά, γιατί έχω την άποψη και την επαναλαμβάνω συχνά ότι δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις, ούτε να δεις και να σχολιάσεις και να αποτιμήσεις και να εκτιμήσεις τις μικρές εικόνες, αυτά που συμβαίνουν εδώ, στον τόπο μας, στη χώρα μας, στα νησιά μας, εάν δεν τα βάλεις στη μεγάλη εικόνα μιας κατάστασης που δεν αφήνει πλέον κανέναν μα κανέναν ανεπηρέαστο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express. Η εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στην Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας, για να βρείτε εκεί ό,τι καλύτερο. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 9 το βράδυ, μπορείτε να την ακούσετε. Και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, με όλα τα νεότερα θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Δίνω μικρόφωνο στην Ατάσα Παμπρή για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά με την εκπομπή της μαζί στις 10. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια Μπίκα.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων Δήμου Ρόδου, ΔΕΗ και ΔΕΡΜΑΕ, μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, συνολικής αξίας τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, βρίσκονται στον αέρα, καθώς κατέρευσαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών της πολιτείας. Ακυρώσεις, κολλήματα, υπογραφείς, ματαιώσεις και διαδικασίες που επέστρεψαν στο μηδέν. Η επανάληψη της ίδιας κατάληξης σε σχολεία, φρεάτια, παραλίες, ίδρυυση, αφαλατώσεις drones, με κορυφαία περίπτωση στον βιολογικό της Ρόδου, συγκροτεί ένα αναγνωρίσιμο μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται. Στην έρευνα που παρουσιάζει σήμερα ο Real Voice, αναποδεικνύεται ότι η κεντρική θέση σε αυτό το μοτίβο κατέλαβε η κακοκαιρία Μπόρα. Η θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου 2024, που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένος μήνες αργότερα ως γενική αιτιολογία για να εμφανιστούν ως απρόβλεπτες και κατεπίγουσες πάγιες διαρκείς υποχρεώσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του, όπως συντηρήσεις σχολείων, καθαρισμοί φρεατίων, μελέτες δικτύων και μισθό μηχανημάτων και ακόμη πολλά. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα μετά από 18 ώρες. Ιδιαίτερα παραγωγικό χαρακτήρισε το τριήμερο στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Real Voice, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα, όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή των κατοίκων στο νησί, όπως ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ, το στεγαστικό με τις 42 που θα κατασκευαστούν για δημοσίους λειτουργούς και 3 μεγάλα έργα υποδομών, το λιμάνι, την ίδρυυση και αποχέτευση, την διαχείριση των απορριμμάτων και την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου. Ενώ ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε αναλυτικά και στα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν υλοποιηθεί στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη. Ανακοίνωσε ακόμη το δρομολόγιο που θα μπει της Blue Star κάθε Τετάρτη από Ρόδο προς Καστελόριζο του Δημάρχου Μεγίστης. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Έντονη κριτική για την στάση του Δημάρχου απέναντι στους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ άσκησε μιλώντας στον Real Voice ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Δεν με ξενίζει η συμπεριφορά του, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Το σημαντικό δεν είναι πώς διαμαρτυρήθηκαν, αλλά γιατί σχολίασε μεταξύ άλλων. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε σε σχολικές μονάδες χωρίς τις αναγκαίες εργολαβίες συντήρησης από τον Δήμο Ρόδου και ΣΔΙΤ που παραμένουν στάσιμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει την μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο στην Χάλκη. Στις 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ τις επόμενες 2 ημέρες συνελήφθησαν άλλοι 10. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, το πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη του Αιγιαλού. Ένας 15χρονος συνελήφθη χθες το πρωί με κροτίδες στο λιμάνι της Ρόδου όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο της γραμμής προερχόμενος από ΚΟ και είχε κρυμμένα σε σακίδιο πλάτης την ποσότητα των εκρηκτικών υλών. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Την κούρσα οδηγεί Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2007 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο, που επίσης βλέπουν τις ζητούμενες τιμές να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πρωτοβρόχια σήμερα στα Δωδεκάνησα. Από την Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνιδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη, τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
6: Roads Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
7: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 10 λεπτά μετά τις 10. Ακούτε την εκπομπή μαζί στις 10, όλα στο 10 το καλό. Στους 99,5, σε αυτή την αγαπημένη συχνότητα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα ως και Παρασκευή. Ο Πέρης Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο. Βαγγέλης Καρακατσάνης, τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού. Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή. Στα γραφεία σύνταξη ο Μανώλης Παπάζογλου. Η Κλεοπάτρα Μισελίδου σε λίγο θα είναι κοντά μας για την ανταπόκρισή της με όλα τα νέα της ΚΟ. Γιατί έχουμε να τα πούμε και από την Παρασκευή λόγω της επικαιρότητας βεβαίως που είχαμε το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη και με τις συνεντεύξεις και χθες με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τον Γιώργο Χατζημάρκο, αλλά και την Δευτέρα με τον Δήμαρχο Μεγίστης και την Μέρη Τριανταφυλοπούλου, την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, για σημαντικά θέματα και βεβαίως τον απόϊχο της τριήμερης παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης σε Καστελόριζο, Ρο και Στρογγύλη. Και βεβαίως σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης, θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια, ο κύριος Χατζημάρκος αναφέρθηκε εξειδικεύοντας όλα αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, τα σημαντικά από το Καστελόριζο. Με πρωτοβρόχια ξεκίνησε σήμερα η μέρα, είναι Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, είμαστε στο μέσο του Σεπτέμβρη και έχουμε μπει πια στο φθινόπωρο. Ήδη από το πρωί, όταν η Ρένα Παυλάκη είχε περίπου στις 8 και κάτι τον πρώην δήμαρχο Ιαλισσού, τον Εσάκη Στάγκα, μας έλεγε ότι έβρεχε δυνατά στην Ιαλισσό. Και βεβαίως πολύ μουντάδα, γκρίζω το σκηνικό εδώ, πάνω από το στούντιο του Real Voice, στην Γεωργίου Σεφέρη. Με αυτή την μοναδική θέα, μα είναι ουρανός συννεφιασμένος, μουντός και φαίνεται ότι θα ρίξει και εδώ βροχή, ήδη ξεκίνησε με ψηλόβροχο. Και από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των έντονων φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση την Ρόδο και το Καστελόριζο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει και πάλι άνοδο. Και βεβαίως εσείς ακούτε τα δελτία καιρού αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων που είναι ανά μία ώρα με τον Γιάννη Μανολά, αλλά και διαβάζετε και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Ενημερώνεστε και για την πρόγνωση του καιρού μαζί με όλη την επικαιρότητα 24/7. realvoice995.gr. Είναι ακριβώς μία εβδομάδα που έχει περάσει από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όλη η Ελλάδα συνεχίζει και να θρηνεί για την μεγάλη απώλεια του σπουδαίου καλλιτέχνη, αυτού του ταλαντούχου τραγουδιστή που μας πίκρανε πολύ, έτσι, η απώλειά του, το γρήγορο φεβιό του. Και αυτοί οι άνθρωποι που τον οδήγησαν από ό,τι φαίνεται στον θάνατο οδηγούνται και οι δύο στην φυλακή με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα μετά από 18 ώρες. Και ξέρετε, ο πόνος, η οδύνη, η θλίψη, η πίκρα, έτσι, του κόσμου, η στεναχώρια μετατρέπεται όσο περνάνε πλέον οι μέρες και σε οργή. Σε οργή για αυτούς τους δύο κομπογιανίτες που οδήγησαν ως πρόβατο επισφαγή τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργο μου, μπήκαν στη φυλακή, έγραψε ο δικηγόρος του ο κ. Λυκούδης μετά την προφυλάκηση των γιατρών σε μια συγκινητική ανάρτηση έτσι, του δικηγόρου που εκπροσωπεί την οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη. Έτσι με τέσσερις λέξεις ο ποινικολόγος έγραψε στην ανάρτησή του «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή». Και με μια εικόνα που επέλεξε ο Χαράλαμπος Λυκούδης με τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν βρισκόταν επί σκηνής και τον χαιρετούσε. Σε μια στιγμή που ο τραγουδιστής μόλις τον είχε εντοπίσει στα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου, του έκανε το σχετικό νεύμα από μικροφόνο εκείνη τη νύχτα και του είχε πει «Μπάμπη μου, σε αγαπώ». Ο ποινικολόγος έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της οικογένειας Μαζωνάκη, του αείμνηστου τραγουδιστή, και ζητάει να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του. Η απόφαση για την προφυλάκηση των κατηγορουμένων γιατρών ελήφθη νωρίς το πρωί σήμερα, μετά από την μαραθώνια διαδικασία απολογιών που σας είπα ότι κράτησε 18 ολόκληρες ώρες. Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά από μια εξαντλητική διαδικασία, αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο γιατρούς. Και λίγο αργότερα έκανε αυτή την ανάρτηση που μόλις σας περιέγραψε ο Χαράλαμπος Λυκούδης. Οι δύο γιατροί βεβαίως στην απολογία τους συνέχιζαν να επιμένουν ότι το 25 και το 26 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους.

Πρώτη άρχισε να απολογείται, γιατί βλέπουμε τώρα και όλες τις πληροφορίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα από τους συναδέλφους που καλύπτουν και το δικαστικό αστυνομικό ρεπορτάζ, ότι άρχισε να απολογείται η Ιωάννα Αγάκα, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, καθώς ήταν η ίδια που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη, ας το πούμε, θεραπεία. Που ενώ βλέπετε και παρακολουθείτε και από όλα τα ρεπορτάζ ότι το μηχάνημα χτυπούσε αλέρτ συνεχώς, έβγαζε κόκκινο συναγερμό, χτύπουσαν καμπανάκια. Αυτή η αθεόφοβη, αντί να δει την περίπτωση του ανθρώπου και να ειδοποιήσει αμέσως το ΕΚΑΒ, πατούσε restart. Να τον οδηγήσει πιο γρήγορα στον θάνατο, δηλαδή. Ο άνθρωπος χαροπάλευε εκείνη τη στιγμή. Πεζόταν η ζωή του, έσβηνε ο άνθρωπος, έσβηνε κυριολεκτικά. Και αυτή η αδίστακτη κομπογιανίτισα με τα σεμινάρια της Χονολουλού, και φαντάζομαι τα έχετε ακούσει όλα αυτά, προσπαθώντας να κάνει, λέει, κβαντική ιατρική, που η φυσική εξοργίζονται ότι δεν υπάρχει αυτός ο όρος στην ιατρική, με αυτά τα σεμινάρια τηλεδιασκέψεων κλπ. Που πουλούσε μάλλον μούρι τόσα χρόνια σε όλους τους πλουσίους των βορείων προαστίων, του Κολονακίου ή των νοτίων προαστίων, και έβγαζαν εκατομμύρια, έτσι, ασύλληπτα, τρελά ποσά, αυτά τα δύο ψώνια. Και η ίδια φέρεται ότι απέρριψε πλήρως την κατηγορία που της αποδίδεται, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της. Βεβαίως από την αρχή έχουν αποκαλυφθεί όλα αυτά τα ψέματα που έχουν πει και για τις ώρες που μπήκε στο ιατρείο, για τα πάντα, μα ακόμη και οι αποκαλύψεις που βγήκαν χθες, ότι ο Μαζονάκης βρέθηκε και χωρίς το παντελόνι και με μια κουβέρτα που εξαφάνισαν αυτοί οι αδίστακτοι. Του είχαν βάλει μια πράσινη κουβέρτα πάνω του, η οποία είχε κυλίδες αίματος, και η κουβέρτα εξαφανίστηκε. Αλλά και στον καναπέ του ιατρείου βρέθηκαν κυλίδες αίματος. Και βεβαίως με τους χρόνους και τις ώρες αποκαλύπτονται, επαναλαμβάνω, και καταραίει όλο αυτό το αφήγημά τους, όλα αυτά τα ψέματα. Και βεβαίως ο ποινικολόγος που τον άκουσα και χθες ζητά το κατηγορητήριο να διευρυνθεί και για τους εργαζόμενους του ιατρείου, γιατί και αυτές είπαν ψέματα, έτσι, στις απολογίες τους, έπεσαν σε αντιφάσεις. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε και αυτό, είπε. Έχω δεχθεί, λέει, ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου, μάλιστα. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε και αυτό, είπε. Έχω δεχθεί, λέει, ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου, μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα των φωτογραφιών του καλλιτέχνη που βρέθηκε.

Ο Θεοδωρόπουλος τώρα, ο άντρας της. Every sight and every sound. Όταν το ανακοινώθηκε η απόφαση για την προφυλάκησή του, είπε ότι θα ξεκινήσει αποχή από το φαγητό και το νερό.

Όσο για τη ΓΑΚΑ, με βάση αυτά που επίσης ακούμε και διαβάζουμε και παρακολουθούμε από όλα τα ρεπορτάζ των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης, ή πουλάει τρελίτσα ή φαίνεται να μην είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Γιατί της είπε, λέει, ο αστυνομικός, θες να σου ανοίξω τηλεόραση να παρακολουθείς τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα? Δεν είχαν καταλάβει ότι καθαρίσανε τον σπουδαίο αυτό καλλιτέχνη? Το τελευταίο λαϊκό είδωλο, όπως τον αποκάλεσε και ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο Σταύρος Ξαρχάκος.

τρελίτσα του τύπου γιατί με βασανίζετε, γιατί με ταλαιπωρείτε, γιατί με έχετε εδώ, εδώ θα κάτσω, εκεί θα κάτσω, να βγω να πάρω αέρα έξω, δηλαδή και μη χειρότερα. Τώρα θα έχει να αντιμετωπίσει και τα κορίτσια των φυλακών του Κορυδαλλού, έτσι, στο σοφρονιστικό ίδρυμα, όταν αυτή η μεγάλη ψυχή, ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδινε αφιλοκερδός μεγάλη συναυλία για τις κρατούμενες του Κορυδαλλού. Πείτε μου ποιοι άλλοι έχουν κάνει όλα αυτά που σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες, από τέτοιες συναυλίες για τις κρατούμενες σοφρονιστικών ιδρυμάτων. Από το να πηγαίνει βράδυ χωρίς κάμερες, χωρίς τη δημοσιότητα, για να μαγειρέψει και να τραγουδήσει σε άστεγους στο λιμάνι του Πειραιά και σε πολύ κρύες νύχτες αυτό, δίνοντάς τους απλόχερα την αγάπη, τη συμπαράσταση και εισπράττοντας και ο ίδιος αυτή την αγάπη και την στοργή από αυτόν τον κόσμο που τον αγάπησε.

Διάβαζα σήμερα και το έχουμε αναδημοσιεύσει και μέσα από την ιστοσελίδα μας Real Voice 995.gr και μία εξομολόγηση για την δική της εφιαλτική εμπειρία σε αυτό το ιατρείο του Κολονακίου που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της αστυνομικής έρευνας μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, από την ηθοποιό την Χριστίνα Παπά, η οποία τα τελευταία χρόνια είναι επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης. Με επανέφεραν, λέει η γυναίκα, με απεινιδωτή σε αυτό το ιατρείο. Αποκάλυψε ότι είχε επισκεφθεί αυτό το ιατρείο στους Κομπογιανίτες, όπου ξεψύχησε ο Μαζονάκης, πριν από 15 χρόνια. Μοιράστηκε την εμπειρία της και ανέφερε πως οι υπεύθυνοι την είχαν επαναφέρει με απεινιδωτή. Και μάλιστα οι εικόνες που είδε μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη της ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες. Η γυναίκα είχε πάει τότε στο ιατρείο αυτό, ενώ είχε βγάλει ένα κρυθαράκι, αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο μάτι της, επειδή βαφόταν πολύ έντονα για τότε παραστάσεις στο θέατρο που ήταν. Και απαιτούσε ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, τέλος πάντων, που της επιβάρυνε την κατάσταση στο μάτι της και έβγαλε ένα τύπου κρυθαράκι. Πήγε λοιπόν σε αυτούς τους Κομπογιανίτες και η γυναίκα άρχισε να σβήνει. Τους έλεγε σβήνω, σβήνω βοήθεια και την επανέφεραν, λέει, με απεινιδωτή. Και πόσες βεβαίως άλλες καταγγελίες και πόσα πράγματα πρέπει να προσέχουμε, πόσο πολύ πρέπει να ψάχνουμε πλέον και να είμαστε επιφυλακτικοί. Και βεβαίως είχαμε και την δημόσια συγγνώμη του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Έπρεπε όμως δυστυχώς, Υπουργέ μου, να φύγει μία ψυχή και μάλιστα ένα δημόσιο πρόσωπο τέτοιου βεληνεκούς για να ξεκινήσουν αυτές οι έρευνες. Πού ήταν το κράτος τόσα χρόνια? Τι έκανε για αυτούς τους ελέγχους? Πώς αφήνατε να λειτουργούν αυτά τα ιατρεία με αυτές τις επεμβάσεις, με αυτές τις ιατρικές πράξεις, όταν δεν είχαν τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για να κάνουν αυτές

στις πράξεις. Θυμίζω ότι η συγκεκριμένη που προφυλακίστηκε είναι γιατρός άνευ ειδικότητας και ο σύζυγος παθολόγος. Και αυτοί έπαιζαν με τις ζωές των ανθρώπων κορώνα γράμματα. Με πόσες και πόσες καταγγελίες που έχουμε ακούσει όλα αυτά τα 24 ώρα εδώ και μία εβδομάδα που βγαίνουν το ένα πίσω από το άλλο έτσι και αποκαλύπτονται. Από την ταρίφα που χρέωναν μόνο για επίσκεψη 300 ευρώ, από αυτές τις επεμβάσεις των 6.000 ευρώ έκαστη, από το πιο απλό να ζητάνε τριχίλιαρα, από τις συνταγογραφήσεις που έπαιρναν μίζες και από τα φαρμακεία που έστελναν τον κόσμο, μην τα ξεχνάμε και αυτά, και τα διπλασίαζαν οι φαρμακοποιοί συγκεκριμένοι για να βγάλει και μερίδιο μίζα η κυρία αυτή. Και κάθε συνταγογράφηση δεν έπεφτε κάτω από χιλιάρικο στα φάρμακα που έπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι, που στον πόνο τους, έτσι, περιμένοντας την ελπίδα, έστω και την τελευταία ελπίδα αν είχαν πρόβλημα υγείας, πήγαιναν και τα αγόραζαν, μπορεί να δανείζονταν και λεφτά ή να στερούνταν ακόμη και οτιδήποτε για να πάρουν τα φάρμακα. Σου λέω, αφού μας τα δώσαν αυτοί οι κορυφαίοι γιατροί που πάει όλη η υψηλή κοινωνία της Ελλάδας αυτούς, δεν έβρισκαν ούτε ραντεβού να κλείσουν, να φανταστείτε. Η μία περίπτωση είναι αυτή και η άλλη περίπτωση είναι ότι πήγαιναν άνθρωποι που δεν είχαν πρόβλημα υγείας, ακούστε και αυτό το τραγικό, και οι συγκεκριμένοι αδίστακτοι τους εμφάνιζαν ότι έχουν όχι απλά πρόβλημα υγείας και σοβαρότατο, δηλαδή έπαιζαν με την ψυχή τους να πηγαίνεις καλά και να σου λέει για παράδειγμα ότι έχεις καρκίνο στο μάτι. Και από εκεί να αρχίζουν τα κομπογιανίτικα και να τους λένε τα διάφορα ότι πρέπει να κάνουμε αυτό και πρέπει να κάνουμε εκείνο και θα σου βάλω την παλάμη εδώ και θα βάλεις την παλάμη εκεί για να δούμε λέει την άβρα σου, την ενέργειά σου, δηλαδή και μη χειρότερα, ναι, τέτοια πράγματα. Τα έχω παρακολουθήσει πέρα επειδή με παρακολουθείς και εσύ άναυδος και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων σε άπειρα ρεπορτάζ, γιατί πλέον είναι βροχή οι καταγγελίες που πέφτουν για αυτούς, ναι. Μέχρι που άκουσα και αυτό, να της λένε γυναίκας έχεις λέει καρκίνο, ενώ η γυναίκα δεν είχε τίποτα γιατί μετά πήγε και σε άλλους γιατρούς, αφού στην αρχή σοκαρίστηκε και ένιωσε να χάνει τον κόσμο στα πόδια της. Και βεβαίως της είπα να βάλει την παλάμη της, αυτή συγκεκριμένη, να βάλει την παλάμη της λέει στο μηχάνημα για να μετρήσουμε λέει την άβρα, λέει δεν έχεις καλή άβρα. Α, και το άλλο που της είπε στο τέλος, τα δόντια σου λέει είναι τοξικά, να πας να φτιάξεις λέει και τα δόντια σου γιατί είναι τοξικά και θα σου φύγουν όλα. Δηλαδή αυτά τα καθάρματα δεν ξέρω τι ψυχή έχουν τελικά, τι ψυχή τα καθάρματα. Λοιπόν, στα αμήλικτα στοιχεία της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, καταλήτης για την εξέλιξη της υπόθεσης για την προφυλάκηση των κατηγορουμένων, στάθηκαν τα ευρήματα των εγκληματολογικών ερευνών. Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε με τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της συσκευής πλασμαφαίρεσης στην Ελλάδα κατέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο το χρονολόγιο της τραγωδίας, αποδομώντας πλήρως τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς. Ακούστε. Το πρώτο σήμα κινδύνου, αυτό που σου είπα πέρι και στους ακροατές που άρχισε να χτυπάει το alert στο μηχάνημα ότι ο άνθρωπος κάτι δεν πάει καλά. 14 και 25. Το πρώτο σήμα κινδύνου. Το μηχάνημα για πρώτη φορά ηχεί, καθώς ο τραγουδιστής παρουσιάζει αυξημένη πίεση και συμπτώματα θρόμβωσης. Και αυτοί οι αλήτες τον έστειλαν μία ώρα πιο γρήγορα. 14 και 43 και 14 και 45 η γιατρός βγάζει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο του Μαζονάκη, ενώ εκείνος βρίσκεται στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια. 15 και 22 και 15 και 27 έχουμε το δεύτερο σήμα κινδύνου. Η συσκευή χτυπά εκ νέου και διακόπτει αυτόματα τη μεταφορά αίματος. Δηλαδή σου έλεγε πέθανε. Μετά από τόσα χτυπήματα, φανταστείτε, ακούστε, από τις 14 και 25 έχουμε πάει στις 15 και 27. Έχει περάσει μία ώρα από αυτό που σας περιγράφω, μία ώρα. Και χτυπάνε τα alert, τέσσερα alert έτσι. Και διακόπτει πλέον το μηχάνημα, πόσα σήματα κινδύνου να δώσει. Και πάμε στο επόμενο, τρίτο σήμα κινδύνου, 15 και 45. Το μηχάνημα ειδοποιεί ότι ο ασθενής δεν διαθέτει πλέον καρδιακό παλμό, έσβησε. Έλειωσε ο άνθρωπος πάνω στην καρέκλα που φαντάζομαι ότι θα προσπαθούσε να ζητήσει βοήθεια και δεν θα μπορούσε. 16 και 10, τέταρτο σήμα κινδύνου. Η γιατρός ζητά τελικά από τη γραμματέα της να καλέσει το ΕΚΑΒ. Με όλο αυτό τον χαμένο χρόνο των δύο ωρών και τον άνθρωπο να έχει φύγει άδικα από την ζωή. No
Και αυτό που επίσης ερευνάται από τις ανακριτικές αρχές και εξετάζεται το ενδεχόμενο να χορηγήθηκε στον τραγουδιστή κάποια ουσία πριν από την θεραπεία, η οποία προκάλεσε οξία επιπλοκή στον οργανισμό του. Όλα εξετάζονται. Επιπλέον, καταθέσεις εργαζομένων και έρευνα της αστυνομίας αποδεικνύουν ότι δύο γιατροί, αντί να ειδοποιήσουν τις πρώτες βοήθειες, προσπάθησαν να επαναφέρουν μόνοι τους τον ασθενή, που δεν ήξεραν και πώς να τον επαναφέρουν. Πανάθεμά τους ήταν και γιατροί. Καθάρισαν και το χώρο της κλινικής για να διαγράψουν αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Μέχρι που χθες βγήκε και αυτό ότι ακόμη ψάχνουν και την κουβέρτα που εξαφάνισαν, γιατί φάνηκε από τη φωτογραφία ότι ήταν σκεπασμένος με μία πράσινη κουβέρτα. Και ήταν χωρίς το παντελόνι. Βεβαίως ο ποινικολόγος είπε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δώσει στην δημοσιότητα αυτή την φωτογραφία, σεβόμενο στη μνήμη του εκλειπώντος τραγουδιστή του Γιώργου Μαζωνάκη. Και τι έχουμε ακόμη να ακούσουμε για αυτήν την υπόθεση? Πόσα ακόμη θα βγουν? Και βεβαίως εξακολουθεί να κλαίει όλη η Ελλάδα ακόμη, αλλά επαναλαμβάνω, και πλέον ο θρήνος και ο πόνος να μετατρέπεται και σε οργή για αυτούς τους δύο, ζητώντας επιτακτικά ο κόσμος να διερευνηθεί μέχρι το κόκαλο αυτή η υπόθεση και βεβαίως να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο για αυτά τα ιατρία και να μπει επιτέλους μία τάξη από το κράτος, από το αρμόδιο Υπουργείο, από το Υπουργείο Υγείας, κάτι που υποσχέθηκε ότι θα γίνει ο αρμόδιος υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης.

0: Είναι 10 και 33 και πάμε μία βόλτα μέχρι την ΚΟ, γιατί με την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου έχουμε να τα πούμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, από την Παρασκευή. Έχει καταγράψει αρκετό ρεπορτάζ αυτές τις μέρες. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα. Με τι καιρό είστε εκεί, συννεφιά, ξεκίνησε να βρέχει, τι γίνεται?
1: Καλημέρα Νατάσα μου. Συννεφιά, χτες το απόγευμα έριξε πολύ λίγες ψυχάνες. Αλλά αναμένουμε σήμερα το μεσημέρι να ρίξει έτσι λίγο μεγαλύτερη ποσότητα. Ναι. Αλλά και εμείς εδώ είναι συννεφιασμένος ο καιρός, έχει δροσίσει λίγο. Mm-hmm. Είναι άκρος φθινοπορεινός, θα έλεγα.
0: Ναι. Είμαστε ήδη και στις 16 του Σεπτέμβρη. Λογικό πια να ξεκινήσει έτσι λιγάκι. Αλλά μετά πάλι βλέπω ότι Σαββατοκύριακο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Φτιάχνει πάλι ο καιρός. Πού βρίσκεσαι, σε ποιο σημείο της ΚΟΣ έχουμε?
1: Πια τσερωτώντα, βλέποντας την όμορφη πλατεία με την τεράστια ελιά.
0: Ωραιότατα. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε μέρες να τα πούμε.
1: Έχουμε πολλές μέρες. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ εδώ από το νησί μας. Να ξεκινήσουμε με τον τουρισμό μας. Να πω ότι σε επίπεδα ρεκόρ κινήθηκε τον Αύγουστο η επιφατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασαν συνολικά τα 7 εκατομμύρια επιβάτες μέσα σε ένα μήνα. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με τον περσινό Αύγουστο. Mm-hmm. Η διεθνής επιβατική κίνηση αποτέλεσε τον βασικό μοχλό της ανόδου με 6,2 εκατομμύρια διεθνείς επιβάτες που αντιστοιχούν στο 86% της συνολικής κίνησης. Ανωδικά κινήθηκε και η εσωτερική επιβατική κίνηση με 968.000 επιβάτες. Ανάμεσα στα αεροδρόμια που συνέβαλαν σημαντικά στην άνοδο αυτή βρίσκεται και το δικό μας αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο της ΚΟ Ιπποκράτης. Την ΚΟ τον Αύγουστο καταγράφηκαν συνολικά περίπου 635.000 επιβάτες, με μια μικρή αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ την ίδια ώρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αύξηση της αεροπορικής κίνησης που συνδέεται με τη Μέση Ανατολή, η οποία παρά τη γεωπολιτική αστάθεια ενισχύθηκε κατά 20,6%.
0: Mm-hmm. Από τις εθνικότητες τώρα στην ΚΟ, στις αφήξεις από τα στοιχεία της Fraport, ποιες έχουν τα πρωτεία, οι Γερμανοί, οι Βρετανοί, ποια είναι η σειρά?
1: Είναι Βρετανοί, Ολλανδοί και Γερμανοί.
0: Ναι, κλασικά οι τρεις αγορές έτσι.
1: Ακριβώς, συγγνώμη.
0: Που χρόνια καταγράφονται στην ΚΟ, όπως και εδώ αντίστοιχα οι Βρετανοί πρώτοι με διαφορά που κρατούν τα σκύπτρα και ακολούθως είναι η γερμανική αγορά δεύτερη. Λοιπόν, ωραία. Οπότε έχει πολλή κίνηση ακόμη, γιατί τα λέγαμε προχθές και με την Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ, που φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή. Μπορεί να μην είχαμε εσένα, αλλά είχαμε θέματα της ΚΟ το διήμερο. Και από τη συνέντευξή μας με την κυρία Τριάντα Φιλοπούλου, που μας είπε πολλά και ενδιαφέροντα και για αυτά που θα ακολουθήσουν και για το πρόγραμμα, Κλεοπάτρα, με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μετά το Roads Co-Lab, γίνεται το COS Co-Lab, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μας είπε και για το σχολείο, φαντάζομαι την άκουσες και εσύ τη συνέντευξη, και για το σχολείο γαστρονομίας που θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη στην ΕΚΟ, ένα γαστρονομικό σχολείο που θα συμμετάσχουν και καθηγητές του Πανεπιστημίου, αλλά και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γαστρονομίας από 12 περίπου διαφορετικές χώρες, μια νέα πρωτοβουλία που προετοιμάζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βεβαίως αναφέρθηκε και στο θέμα των σπιτιών για τους υγειονομικούς, που η Ένωση Ξενοδόχων μπαίνει μπροστά ως ιδιώτες ξενοδόχοι για να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τα 9 σπίτια που θα ανακαινιστούν, και την ευχαρίστησε χθες μέσα από την εκπομπή μας για μία ακόμη φορά και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Χατζημάρκος, για αυτή την πρωτοβουλία, και στο πρόσωπό της βεβαίως ευχαριστώντας και όλους τους ξενοδόχους που βοηθούν σε αυτή την πρωτοβουλία.
1: Λαλίστε την κυρία Μέρη, νομίζω ήταν μια πιο συμπυκνωμένη συνεντεύξη σε όλες τις στήλες.
0: Βέβαια, και για την ποιότητα και για τις υποδομές και για την επιμήκυνση της σεζόν και την ανάδειξη της πολιτιστικής και γαστρονομικής ταυτότητας της ΚΟ, είπαμε για όλα, και βεβαίως είπαμε ότι θα ανανεώσουμε την επόμενη φορά να μιλήσουμε και για τα εινοπία, έτσι, και για τον τουρισμό, αγροτουρισμό κλπ, να τα πούμε και όλα αυτά σε μια επόμενη. Και αυτό που πρέπει να επισημάνω, και το είπε έτσι για να μην σε ταλαιπωρώ, η κυρία Τριάντα Φιλοπούλου, είναι ότι ιδιαίτερα δυναμική ήταν η παρουσία των Τούρκων επισκεπτών τη φετινή σεζόν στην ΚΟ και σε όλα τα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος, που το διαπιστώσαμε και εμείς, και εγώ και εσύ, Κλεοπάτρα μου, γιατί είχε πολύ μεγαλύτερο ρεύμα από ότι τα προηγούμενα χρόνια. Κατακλυζόταν και η ΚΟΣ τουλάχιστον την περίοδο του Αυγούστου από χιλιάδες Τούρκους επισκέπτες.
1: σε συζητήσεις των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών των καταστημάτων εστίασης είπαν ότι ουσιαστικά έσωσαν κατά κάποιο τρόπο τη φετινή σεζόν.
0: Εννοείται.
1: Από την Τουρκία.
0: Εννοείται. Και αν δεν ήταν τόσο στην Κόπου, έχετε ούτως ή άλλως είστε ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, αυτό πραγματικά έσωσε την παρτίδα σε νησιά όπως η Λέρος, για παράδειγμα. Ή τα γειτονικά νησιά. Και στην Πάτμο, πολύ μεγάλη το νοτική ένεση από τους Τούρκους επισκέπτες έκαναν τη διαφορά. Αλλά νομίζω ειδικά στην Λέρο πραγματικά έσωσαν την παρτίδα φέτος εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάμε στα πολιτικά μας. Απάντηση στην Νομαρχική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής ΚΟ, έδωσε η Δήμητρο της Νέας Δημοκρατίας τις προηγούμενες μέρες με αφορμή μια ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη. Στην ανακοίνωσή της η Δήμητρο της Νέας Δημοκρατίας της ΚΟ υποστηρίζει ότι ο κ. Μαρινάκης εξέφρασε προσωπική άποψη και δεν ανακοίνωσε κυβερνητική απόφαση ή νέα κυβερνητική πολιτική, ενώ παράλληλα κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι έσπευσε να μετατρέψει μια προσωπική τοποθέτηση σε κυβερνητική θέση, σημειώνοντας μάλιστα ότι η αντίδραση της τοπικής οργάνωσης προηγήθηκε της επίσημης τοποθέτησης του αρμόδιου Υπουργείου. Mm-hmm. Και όπως επισημαίνει η Δήμητρο, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί προσωπική άποψη, όπως είπαμε, και δεν εκφράζει τις θέσεις του Υπουργείου Εργασίας. Η Νέα Δημοκρατία καλεί ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ να ασκεί κριτική πάνω σε πραγματικές κυβερνητικές αποφάσεις, επίσημες πολιτικές και συγκεκριμένα μέτρα, και όχι όπως αναφέρει πάνω σε δηλώσεις που απομονώνονται και ερμηνεύονται από εκείνους κάτω των δοκών. Ναι. Και επίσης αναφέρεται και στα προβλήματα των νησιωτών και των εποχικών εργαζομένων, mm-hmm. υπογραμμίζοντας ότι είναι υπαρκτά και σοβαρά και δεν αποτελούν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ιδιοκτησία κανενός κόμματος, ενώ κλείνοντας δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα και να αναδεικνύει τα πραγματικά προβλήματα της ΚΟ, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες αξίζουν ενημέρωση με σοβαρότητα, πολιτικό λόγο, με επιχειρήματα και αντιπολίτευση με ευθύνη.
0: Ναι. Βεβαίως, ο Παύλος Μαρινάκης, θυμίζω ότι είχε κάνει και αποκλειστικές δηλώσεις εδώ, στη Ρένα Παυλάκη, στον Real Voice, για το θέμα αυτό, διευκρινίζοντας για μία ακόμη φορά ότι ήταν προσωπικές του απόψεις. Βεβαίως, όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν εκφράζεις αυτές τις τοποθετήσεις σου δημόσια, πυροδοτώντας ένα κλίμα και κάνοντας ζημιά. Και ένας από τους πρώτους βουλευτές που βγήκε να καταδικάσει έτσι αυτές τις δηλώσεις ήταν και ο βουλευτής Δωδεκανής, ο Γιάννης Παπάς, θυμίζω. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ έβγαλε και ανακοίνωση χθες που τονίζει ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη, γιατί έγιναν και δηλώσεις από τον Βορύδη και από τον Σπανάκη, τον Υφυπουργό Εσωτερικών, με ακόμη ένας τώρα νομίζω ο κύριος Οικονόμου. Οπότε, ξέρετε, τροφοδοτούν όλα αυτά μία συζήτηση, γιατί από τη μία δεν μπορεί να βγαίνει Υπουργός Εργασίας να ξεκαθαρίζει ότι αυτά είναι προσωπικές του απόψεις και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια πολιτική, τέλος πάντων, να αλλάξουμε όλα αυτά που ισχύουν. Εδώ παλεύουμε για να πάμε στους 5 μήνες, σου λένε οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, ακόμα και οι ξενοδόχοι, έτσι. Και βλέπω και μεγάλα διευθυντικά στελέχη ξενοδοχειακών ομήλων και με διευθύνοντες συμβούλους κλπ. Που είναι στη γραμμή του να γίνουν 5 μήνες η ανεργία και όχι το δίμηνο. Πόσο μάλλον τώρα, σε προεκλογική περίοδο, να φεύγουν τέτοιες φωτοβολίδες που μόνο ζημιά προκαλούν.
1: Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά τις φορές που σημειώθηκαν ατάχα πρόσφατα στην παιδική χαράζη Παρίου εδώ στην ΚΟ. Τις ανέδειξε στον Real Voice 995.gr ο πρόεδρος της κοινότητας Ασπενδιού, ο Σεβαστιανός Παρβέρης. Mm-hmm. Υπάρχει το ανάλογο ρεπορτάζ από χθες στην ιστοσελίδα μας. Όπως ανέφερε, άγνωστα άτομα προκάλεσαν ζημία στο χώρο, μεταξύ άλλων ξυλώνοντας τμήματα του δαπέδου και στοιχεία της παιδικής χαράς. Ενώ το γεγονός είναι ιδιαίτερα στενάχωρο, καθώς η παιδική χαρά είχε συντηρηθεί και αναβαθμιστεί μόλις το προηγούμενο διάστημα.
0: Σε ποιο σημείο, είπες, Κλεοπάτρα, είναι αυτή η παιδική
1: χαρά?
0: Το Ζιπάρι. Να, ναι. Mm-hmm.
1: Ο κύριος Παρβέρης εξήγησε ότι στο παρελθόν ο συγκεκριμένος χώρος δεν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένος, καθώς στο κάτω τμήμα υπήρχε χαλίκι. Στο πλαίσιο των εργασιών τοποθετήθηκε περίπου 15 εκατοστά μπετών. Στη συνέχεια, οι ειδικοί τάπητες ασφαλείας για τα μικρά παιδιά έγιναν βαψίματα, παρεμβάσεις στον εξοπλισμό, καινούργια παιχνίδια, ενώ παράλληλα αντικαταστάθηκαν και καινούργια καλαθάκια για τα απορρίμματα. Ο πρόεδρος της κοινότητας ευχαρίστησε τις τεχνικές υπηρεσίες και τον αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Χρυσόπουλο για τη συνεργασία, αλλά όπως σημείωσε, η παιδική χαρά κλειδώνει κάθε βράδυ σύμφωνα με το αναρτημένο ωράριο και ανοίγει το πρωί από άνθρωπο της κοινότητας, αλλά ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες συγκεντρώνονται παρέες στο χώρο και όπως ανέφερε δεν υπάρχει πάντα ο απαιτούμενος σεβασμός προς την εγκατάσταση. Ενώ να πούμε ότι αντίστοιχα περιστατικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Ασφενδιού, έχουν καταγραφεί και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή του Ζυπαρίου, εδώ στην Κόπος, στο γήπεδο του μπάσκετ, ενώ για την κατάσταση έχει ενημερωθεί και η αστυνομία και φυσικά κάνει έκκληση στους κατοίκους, ιδιαίτερα στους νεότερους, να προστατεύουν τους κοινόχρηστους χώρους, υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για χώρους που δημιουργούνται και συντηρούνται με τα χρήματα των πολιτών. Την ανάγκη για κατεπίγουσα ενίσχυση της δεύτερης διεύθυνσης αστυνομίας Δωδεκανήσου εν ώψη των συμπληρωματικών μεταθέσεων έθεσε με έγγραφό της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόρειας Δωδεκανήσου. Η Ένωση περιγράφει την ιδιαίτερα αυξημένη επιχειρησιακή επιβάρυνση των αστυνομικών υπηρεσιών στα νησιά μας, επισημένοντας τα σημαντικά οργανικά κενά της αυξημένης υπηρεσιακής.
0: Το έχουμε επισημάνει αυτό, Κλεοπάτρα, μου από την περασμένη εβδομάδα και μάλιστα είδα και παρεμβάσεις και από τους κοινοβουλευτικούς. Αν θυμάμαι καλά, Μάνος Κόνσουλας και Βασίλης Υψηλάντης έκαναν παρέμβαση στη Βουλή και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προς τον Υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοκοίδη για το θέμα αυτό. Να θυμίσουμε επίσης ότι στην ΚΟ έχει εκλογό από λογιστική γενική συνέλευση των ξενοδόχων και εδώ επίσης να θυμίσω ότι η κυρία Τριανταφυλοπούλου και όπως μας είπε στην εκπομπή θα είναι εκ νέου υποψήφια για την Προεδρία όπως και τα μέλη του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου. Και να κλείσουμε νομίζω με αυτό, αν δεν έχεις κάτι άλλο, για να τα πούμε και πάλι αύριο.
1: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, ναι.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο, Κλεοπάτρα μου.
1: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, γεια σας.

Λοιπόν, στην ιστοσελίδα μας θα δείτε και κορυφαίο θέμα, ένα ρεπορτάζ της Ρένας Παυλάκη που τα είπε αναλυτικά εκείνη μέσα από το πρωινό Express, αλλά μπορείτε να διαβάσετε και βρίσκεται, όπως σας είπα, κορυφαίο θέμα στην ιστοσελίδα μας με τίτλο «Φάκελος, ο χάρτης των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ, άνω των 58 εκατομμυρίων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο της νομιμότητας». Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο των αμφιλεγόμενων αναθέσεων σε Δήμο Ρόδου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ που κατέρευσαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Η επανάληψη της ίδιας κατάληξης σε σχολεία, φρεάτια, παραλίες, ίδρυυση, αφαλατώσεις, drones με κορυφαία περίπτωση στον βιολογικό της Ρόδου. Και αξίζει να μπείτε να διαβάσετε αυτό το θέμα, επαναλαμβάνω, από την Ρένα Παυλάκη στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Όσοι δεν προλάβατε επίσης να ακούσετε χθες ολόκληρη τη συνέντευξη που είχαμε φιλοξενούμενο τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος Γιώργο Χατζημάρκο, μπορείτε να δείτε και το σχετικό άρθρο αλλά να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα μέσα από την ιστοσελίδα μας, γιατί μιλήσαμε για το τριήμερο αυτό στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης με τον Πρωθυπουργό, για τα έργα υποδομών στα νησιά μας, την διαχείριση των απορριμμάτων σε Κό και Κάλυμνο, μιλήσαμε για την στέγαση των υγειονομικών στην ΚΟ, για την διεκδίκηση του τίτλου της Παγκόσμιας Γαστρονομικής Περιφέρειας. Ο κύριος Χατζημάρκος υπενθύμησε και την πρόσφατη επίσκεψη πριν από ένα μήνα και κάτι στην Ρόδο του Προέδρου του Eurogroup και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη και τα όσα είπε ο Υπουργός εδώ από την Ρόδο για τα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα νησιά μας για 504 έργα. Προκάλεσε οποιονδήποτε ο κύριος Χατζημάρκος από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο να πει στην ιστορία αυτών των νησιών πότε υπήρξε μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Για την ΚΟ και την Κάλυμνο αναφερθήκαμε το θέμα του ΦΟΔΖΑ και ο κύριος Χατζημάρκος μίλησε για μια διαχρονικά προβληματική κατάσταση στην διαχείριση των απορριμμάτων, υποστηρίζοντας ότι ο φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου παρέλαβε σοβαρές εκκρεμότητες. Στην ΚΟ υπενθύμησε ότι το 24 παραλήφθηκε μια κατάσταση που περισσότερο παρέπεμπε σε χωματερή παρά σε σύγχρονο χυτά. Δεν υπήρχαν, όπως είπε, οι απαιτούμενοι περιβαλλοντικοί κανόνες. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος εξοπλισμός, ούτε άδεια λειτουργίας. Και μέσα σε δύο χρόνια έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις. Τοποθετήθηκαν μεμβράνες για την προστασία του εδάφους και του υπεδάφους. Μετακινήθηκαν δεκάδες χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων. Δημιουργήθηκαν υποδομές ασφαλείας. Εγκαταστάθηκε νέος μηχανολογικός εξοπλισμός. Δημιουργήθηκε σύστημα αντίστροφης όσμωσης για την επεξεργασία των στραγγισμάτων. Για την Κάλυμνο είπε ότι δημιουργήθηκε σύγχρονος σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και την ίδια στιγμή σχεδιάστηκε το επόμενο βήμα, οι νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Το έργο ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ έχει δημοπρατηθεί μέσως ΔΙΤ και ο διαγωνισμός έχει προχωρήσει στη δεύτερη φάση. Μαζέψαμε την αταξία του χθες, τακτοποιήσαμε το σήμερα, αλλά σχεδιάσαμε και δημοπρατήσαμε και το αύριο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Χατζημάρκος. Τα έργα βεβαίως που ολοκλήρωσε η περιφέρεια είναι σε εξέλιξη στην Ρο, στην Μεγί, στο Καστελόριζο, στη Στρογγύλη, αναφέρθηκε διεξοδικά ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ενώ ανακοίνωσε και το επόμενο σχέδιό του που είναι η δημιουργία ενός αθλητικού κέντρου και ενός μικρού συνεδριακού κέντρου που σχεδιάζει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα διευκρίνησε, δεν θα είναι κανένα μεγάλο συνεδριακό φαραωνικού τύπου, αλλά μια εγκατάσταση που θα ταιριάζει στην ταυτότητα του Καστελορίζου και θα μπορεί να φιλοξενεί περίπου 150 έως 200 ανθρώπους. Εξειδίκευσε όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε βεβαίως ο Πρωθυπουργός και για τα μεγάλα έργα και για το λιμάνι, την ίδρυυση, για την αποχέτευση, για τα απορρίμματα, για τον διάδρομο του αεροδρομίου που χρειάζεται επέκταση. Αναφέρθηκε στο σχολείο του Καστελορίζου με την παρέμβαση που έγινε σε αυτό το ιστορικό σχολικό συγκρότημα που στεγάζονται το προνήπιο, τον υπηαγωγείο και το δημοτικό σχολείο και πραγματικά έγινε ένα στολίδι, περίπου 750.000 ευρώ, ναι.
οι πόροι που καλύφθηκαν από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, και έτσι τα παιδιά του Καστελορίζου έχουν ένα σύγχρονο, λειτουργικό, ασφαλές κτίριο που μπορούν να μαθαίνουν, να παίζουν, να ονειρεύονται σε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο, καλέσθητο, ανακαινισμένο κτίριο εκεί, σε ένα μοναδικό περιβάλλον τέλος πάντων. Αλλά και στις 42 κατοικίες που θα γίνουν στο Καστελόριζο για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως είπε, είτε είναι γιατροί, εκπαιδευτικοί, καθηγητές, λιμενικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και άλλων δημοσίων υπαλλήλων που καλούνται να υπηρετήσουν στο νησί. Και το έργο αυτό θα υλοποιηθεί με τη συμβολή της Hellenic Energy. Θυμίζω ότι πρόκειται για τα 21 σπίτια που έγιναν από την δεκαετία του 80, μια αμαρτωλή ιστορία, και έγιναν με θαλασσινό νερό, με αποτέλεσμα να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να έχουν ερημώσει, να τίθεται και θέμα ασφάλειας πλέον για το κτίριο αυτό, το στοιχειωμένο τέλος πάντων, που θα γίνει ένα lifting ολικό και εκεί θα γίνουν 42 διαμερίσματα. 21 λοιπόν παλιές κατοικίες, επιφάνειας περίπου 120 τετραγωνικών η καθεμία, κρίθηκαν ακατάλληλες και παρέμεναν για χρόνια αναξιοποιητές. Η λύση λοιπόν που αποφασίστηκε και ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η πλήρης αξιοποίησή τους και η μετατροπή τους σε 42 κατοικίες, με κάθε υφιστάμενο κτίσμα να χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητες κατοικίες περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων. Ενώ θυμίζω ότι παράλληλα, το ανέφερε και χθες ο κύριος Χατζημάρκος, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, και ο οποίος, να σας πω ότι ήταν ήδη σε συνομιλίες εδώ και μέρες με τον Δήμαρχο Μεγίστης, τον Νικόλα Ασβέστη, για το ζήτημα αυτό πριν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού που τον συνόδευε και ο κύριος Κακλαμάνης, για δύο ακόμη δημοτικά ακίνητα. Το ένα ήταν και πρώην παγοποιείο, και άλλο ένα κτίριο, που και αυτά με πρωτοβουλία της Βουλής και με δαπάνες από το Κοινοβούλιο θα εξυγχρονιστούν και θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για τους ίδιους σκοπούς.

Λοιπόν, είπα πάρα πολλά και πρέπει να πάω και σε δελτίο ειδήσεων σε 3 λεπτά από τώρα. Τα δελτία μας ανά μία ώρα βεβαίως, ξεκινώντας καθημερινά από τις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι στο Real Voice. Μελωδικά θα κλείσουμε την εκπομπή μαζί στις 10. Θα ανανεώσουμε βεβαίως για αύριο την ίδια ώρα, αύριο 5η 17 Σεπτεμβρίου. Και προσέξτε, γιατί από ό,τι μας λέει και ο Γιάννης Μανολάς και οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε καταιγίδες αύριο. Έντονα φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στα 12, γιατί μετατοπίζεται η κακοκαιρία προς τα δω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο αρμόδιος υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες προκειμένου αυτές να μπορούν να λειτουργήσουν. Παράλληλα, με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη, ανακοίνωσε την δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν από το κινητό να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Νέες αντιδράσεις προκάλεσε στα τουρκικά μέσα.
1: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
2: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων Δήμου Ρόδου. ΔΕΗ ΑΡΚΕ ΔΕΡΜΑΕ μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, συνολικής αξίας τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, βρίσκονται στον αέρα, καθώς κατέρευσαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών της πολιτείας. Ακυρώσεις, κολλήματα υπογραφής, ματαιώσεις και διαδικασίες που επέστρεψαν στο μηδέν. Η επανάληψη της ίδιας κατάληξη σε σχολεία Φρεάτια, παραλίες, ίδρυυση, αφαλατώσεις drones, με κορυφαία περίπτωση τον βιολογικό της Ρόδου, συγκροτεί ένα αναγνωρίσιμο μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται. Στην έρευνα που παρουσιάζει σήμερα ο Real Voice, αναποδεικνύεται ότι η κεντρική θέση σε αυτό το μοτίβο κατέλαβε η κακοκαιρία Μπόρα. Η θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου 2024, που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως μήνες αργότερα ως γενική αιτιολογία για να εμφανιστούν ως απρόβλεπτες και κατεπίγουσες πάγιες διαρκείς υποχρεώσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του, όπως συντηρήσεις σχολείων, καθαρισμοί φρεατίων, μελέτες δικτύων και μισθό μηχανημάτων και ακόμη πολλά. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα μετά από 18 ώρες. Ιδιαίτερα παραγωγικό χαρακτήρισε το τριήμερο στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Real Voice, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα, όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή των κατοίκων στο νησί, όπως ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ, το στεγαστικό με τις 42 κατοικίες που θα κατασκευαστούν για δημοσίους λειτουργούς και 3 μεγάλα έργα υποδομών, το λιμάνι, την ίδρυυση και αποχέτευση, την διαχείριση των απορριμμάτων και την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου. Ενώ ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε αναλυτικά και στα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν υλοποιηθεί στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη. Ανακοίνωσε ακόμη το δρομολόγιο που θα μπει της Blue Star κάθε Τετάρτη από Ρόδο προς Καστελόριζο με του Δημάρχου Μεγίστης. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Έντονη κριτική για την στάση του Δημάρχου απέναντι στους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ άσκησε μιλώντας στον Real Voice ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Δεν με ξενίζει η συμπεριφορά του, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Το σημαντικό δεν είναι πώς διαμαρτυρήθηκαν, αλλά γιατί σχολίασε μεταξύ άλλων. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε σε σχολικές μονάδες χωρίς τις αναγκαίες εργολαβίες, συντήρησης από τον Δήμο Ρόδου και ΣΔΙΤ που παραμένουν στάσιμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει την μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο στην Χάλκη. Στις 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ τις επόμενες 2 ημέρες συνελήφθησαν άλλοι 10. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, το πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη του αγιαλού. Ένας 15χρονος συνελήφθη χθες το πρωί με κροτίδες στο λιμάνι της Ρόδου όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο της γραμμής προερχόμενος από ΚΟ και είχε κρυμμένα σε σακίδιο πλάτης την ποσότητα των εκρηκτικών υλών. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημιοπόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Την κούρσα οδηγεί η Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2007 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο, που επίσης βλέπουν τις ζητούμενες τιμές να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πρωτοβρόχια σήμερα στα Δωδεκάνησα. Από την Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνιδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη, τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις. Γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, όταν λες έτσι το καλημέρα, καλημέρα, ετοιμάζεσαι για...
1: Άκουσα τον εκπρόσωπο, ο οποίος είχε ένα αφήγημα. Ναι. Μπορεί να το πεις αφήγημα καλό, δεν έχει την άποψή του για τα αυτά που είπε για τα επιδόματα, αλλά στο αφήγημα ξέχασε να αναφερθεί στην κόντρα με το, στο βόριο τομέα.
0: Με την Κεραμέως.
1: Άκουσε μόνο στην αντιπολίτευση.
0: Ναι, είπε όμως, είπε ότι η κυρία Κεραμέως λέει, έβγαλε ανακοίνωση αμέσως. Επομένως λέει, αυτά που είπα δεν είναι κυβερνητική πολιτική. Το είπε αυτό, το είπε αυτό.
1: Έκανε τη δήλωση για να μέρος υπέρ του.
0: Είσαι, δεν παίζεσαι.
1: Τέλος πάντων.
0: Λες την έτρεξε λίγο παραπάνω την ανακοίνωση η Κεραμέως.
1: Να σου δώσω τώρα ένα στοιχείο που μου είπε κάποιος, αλλά επειδή εσύ έχεις το εκεί τα επιτελεία που τα ψάχνουν περισσότερο από μένα. Όταν η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 17%, τα επιδόματα στον κρατικό προϋπολογισμό ήταν 1,2 δις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα που είναι 7% είναι 2,2 δις.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι τρομερό.
1: Ακριβές το νούμερο.
0: Ήταν 1,2 δις όταν και είναι τώρα 2,2 με μισή ανεργία.
1: Με μισή. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Αυτό είναι περίεργο πολύ.
1: Έχει, πώς εξηγείται αυτό, έχει μεγαλώσει το εύρος των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό με τους υπουργικούς και έχουν ακριβήν και εισφορές.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, θέλει να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου μετά, χρειάζεται ένας κάποιος εξορθολογισμός. Προφανώς δεν είμαι εγώ τουλάχιστον και συμπιστεύω ότι αυτή η εποχή και πάλι που είναι του τουρισμού το
0: χειμώνα, όχι βέβαια, όχι
1: πρέπει
0: βέβαια.
1: Να βρούμε μια δουλειά, έτσι,
0: όχι
1: είναι
0: βέβαια.
1: Ένα ζήτημα, αλλά γενικώς δίνω αυτά τα νούμερα προς
0: βεβαίως, σαν γενική ιδεολογική κατεύθυνση ότι πρέπει κυρίως να ενισχύεται η εργασία. Εγώ είμαι θετικός σε αυτό.
1: Ναι,
0: και νομίζω
1: ναι,
0: δεν υπάρχει κάποιος που να είναι αρνητικός.
1: Θα τα ρωτήσουμε. Τώρα,
0: έχουμε δύο δυνατές συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ναι. Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, πρώην επίτροπος.
1: Και ξέρει καλά τα οικονομικά.
0: Βεβαίως. Και στη συνέχεια ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Don't you wanna break up? Πάμε τώρα να καλημερίσουμε την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, την πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρώην Υπουργό. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου και εύχομαι καλή σεζόν σε όλους.
0: Είναι και ο κύριος Δελατόλας μαζί μας που θα κάνει και την πρώτη ερώτηση.
2: Καλημέρα κύριε Τελετώνη.
1: Καλημέρα κυρία Δημοδοπούλου. Ένα θέμα και ένα πεδίο που ξέρετε καλά. Θα σας παραθέσω τρία γεγονότα, δηλώσεις, για να μου πείτε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν αυτές στην οικονομία. Η Αράμκο δήλωσε ότι δεν θα μειώσω τις εξαγωγές. Ένα. Δύο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν τις εξαγωγές για να μειώσουν τις τιμές ενδεχομένως από θέμα επάρκειας εσωτερικά. Και είδαμε πολύ ενδιαφέρον μια δήλωση του Βαγγέλη Μητυλινέου στους Times ότι πρέπει, και είναι ο μόνος από τους λίγους μεγάλους παίκτες της ενεργειακής αγοράς που το λέει ξεκάθαρα, ότι πρέπει να ανοίξουν οι κάνουλες από τη Ρωσία και για τη Γερμανία που κινδυνεύει άμεσα από αυτές τις επιπτώσεις στην ενέργεια, αλλά και για την Ευρώπη. Ήθελα να μου πείτε πώς επηρεάζουν όλα αυτά τη χώρα μας σε αυτή τη συγκυρία, και μάλιστα σε μια συγκυρία για μας και προεκλογική.
2: Επηρεάζουν πρώτα απ' όλα την παγκόσμια οικονομία, επηρεάζουν εξαιρετικά την Ευρώπη. Χθες η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε την ετήσια έκθεση για το θέμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η κατάσταση της Ευρώπης όπως λέγεται κάθε χρόνο, και βασικό θέμα ήταν το θέμα το ενεργειακό, και σαφώς επηρεάζουν και τη χώρα μας. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας στον πολίτη. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο πρέπει να σας πω, γιατί αυτό έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα της χώρας, στη βιομηχανία, όπου έχουμε τις ακριβότερες, είμαστε νούμερο ένα στην τιμή βιομηχανίας και επιχείρησης στην Ευρώπη, που αυτό καθιστά τα προϊόντα μας μη ανταγωνιστικά. Η κατάσταση περιπλέκεται όλο και περισσότερο λόγω και των δεδομένων της ερυθράς θάλασσας. Τα θέματα, η κατάσταση στην Αμερική είναι και αυτή εξαιρετικά περίπλοκη, γιατί εάν υποχρεωθεί η Ευρώπη να έχει μόνο από Ηνωμένες Πολιτείες καύσιμο LNG και φυσικό αέριο LNG, καταλαβαίνουμε ότι τα μεταφορικά είναι τεράστια. Δηλαδή οι τιμές θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο. Επομένως η όλη πολιτική κατάσταση και η γεωπολιτική κατάσταση οδηγεί σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Και δεν φαίνεται, είδα χθες τις συζητήσεις που έγιναν στο Βερολίνο, που συμμετείχε και ο Υπουργός Οικονομίας, η κατάσταση δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή να παίρνει η Ευρώπη αποφάσεις που αφορούν την τιμή της ενέργειας. Άρα η κάθε χώρα πρέπει να λειτουργήσει μόνη. Και πρέπει να λειτουργήσει γρήγορα, και ιδιαίτερα θα έλεγα στην Ελλάδα, ζητήματα όπως... δεν ξέρω αν θέλετε να τα αναφερθώ ένα-ένα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι το μεγάλο θέμα των ημερών, κυρία Υπουργέ.
2: Παρουσίασε μια ενεργειακή πολιτική πολύ διαφορετική, που αφορά και τις επενδύσεις στα δίκτυα και τις επενδύσεις στην αποθήκευση. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην αποθήκευση είμαστε κάτω από τη Βουλγαρία. Έτσι, είναι 3,2 GB η Βουλγαρία, εμείς το 0,8. Δηλαδή δεν δώσαμε χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο θέμα της ενέργειας που είναι τόσο σημαντικό. Έχουμε φωτοβολταϊκά από δήμους, από συνεταιρισμούς, από ομάδες παραγωγής, από πολύ μεγάλες βιοτεχνικές και βιομηχανικές ομάδες. Αυτές επισκέφτηκα τώρα που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα και κάναμε ένα σάρωμα στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν επενδύσει άνθρωποι, έχουν φωτοβολταϊκά, μπορούν να έχουν δικό τους ρεύμα και δεν μπορούν να συνδεθούν. Δεν συνδέονται με το δίκτυο. Το ότι δεν συνδέονται με το δίκτυο, γιατί δεν παίρνει το δίκτυο σύνδεση, είναι πρώτον γιατί δεν έχουν, από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουμε επενδύσει σχεδόν μηδέν για τα δίκτυα, δεν έχουμε επενδύσει αυτό που έπρεπε στην αποθήκευση, και είμαστε πλέον στο έλεος του φυσικού αερίου και των τιμών του. Συν να βάλω και το μεγάλο ζήτημα της μονάδας 5 στην Πτολεμαϊδα, όπου η μονάδα είναι υπερσύγχρονη, η οποία έχει βγει εκτός λειτουργίας για να χρησιμοποιήσουμε το τοπικό μας. Το τοπικό μας καύσιμο που είναι ο λιγνίτης. Βεβαίως οι λιγνίτες και ο άνθρακας έχουν αποτύπωμα άνθρακα και θα πάει και πρέπει να κλείσουν. Αλλά σας θυμίζω ότι η Γερμανία θα το πάει στο 48, το ίδιο και η Πολωνία.
1: Μόνο εμείς τα κλείσαμε όλα. Και η κυβέρνηση να ανακοινώσει λιγνίτης τέλος.
2: Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά. Κοιτάξτε, το λιγνίτης τέλος το έκανε το 20, δηλαδή με το που ανέλαβε, όταν γνωρίζαμε πολύ καλά ότι είχαμε περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε το δικό μας λιγνίτη για ένα...

0: Είναι και στην Ελλάδα με τον τρόπο που έγινε. Άρα, βάζω τη μεγάλη εικόνα ότι δεν πρέπει να συζητάμε πάντοτε τι θα κάνουμε σήμερα. Μεγάλη εικόνα είναι ότι χρειαζόμαστε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της ενέργειας και αν πάμε στο σήμερα. Πρέπει να εξεταστεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Μου λένε, συγγνώμη για τη διακοπή, μου λένε τώρα κυρία Διαμαντοπούλου ότι πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε για 200 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον κόστος ενέργειας για την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για...
0: Τρομερό. Για την Ευρώπη. Ήταν το νούμερο ένα θέμα που τέθηκε γιατί όλοι το ξέρουν, γιατί η βιομηχανία της Ευρώπης και οι μεγάλες βιομηχανικές χώρες αλλά και οι άλλες έχουν πρόβλημα. Ξέρετε ότι η χώρα η οποία πήρε πολύ ενδιαφέροντα μέτρα για τη βιομηχανία της είναι η Ιταλία. Η Ιταλία έκανε, ουσιαστικά πήρε μια απόφαση για σταθερή τιμή στη βιομηχανία 65 ευρώ και ως αντάλλαγμα οι βιομηχανοί δεσμεύονται για συγκεκριμένες επενδύσεις που αφορούν την αποθήκευση και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή έκανε ένα σχέδιο το οποίο το έχει βρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ θετικό. Επομένως, εφόσον η Ευρώπη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα και δεν ξέρω πόσο μπορεί να ανακοινώσει οριζόντια μέτρα για όλες τις χώρες, η κάθε χώρα πρέπει γρήγορα να αποφασίσει τα δικά της.
1: Τι έρχεται για την Ελλάδα, κυρία Διαμαντοπούλου, με βάση αυτή την εικόνα και είναι αντιμετωπίσιμο αυτό που έρχεται, σε ποιο βαθμό και με ποιο τρόπο. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση.
0: Δεν θέλω ποτέ να φέρνω την καταστροφή και να λέμε δεν είναι αντιμετωπίσιμα. Όλα τα πράγματα είναι αντιμετωπίσιμα και μια χώρα και μάλιστα μια ευρωπαϊκή χώρα έχει τα εργαλεία να προστατεύσει τους πολίτες της μάλιστα σε τόσο δύσκολη περίοδο. Όμως θα πρέπει να δούμε λίγο και τη συνολικότερη εικόνα. Δηλαδή μπαίνουμε σε έναν χειμώνα ο οποίος η συμφωνία που έγινε, η συμφωνία της ΜΕΚΑ, η νέα πορεία της Τουρκίας, η σχέση μας με το Ισραήλ και οι εκλογές, οι επερχόμενες στο Ισραήλ, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για πάρα πολλών ειδών αποφάσεις. Ο πόλεμος στα βόρεια, στα πάνω μας, Ουκρανία-Ρωσία, που φαίνεται η Ευρώπη πρέπει να πάρει αποφάσεις πλέον, δηλαδή δεν μπορεί να είναι απλά ένας χρηματοδότης ενός πολέμου χωρίς η ίδια να παρεμβαίνει πουθενά. Είναι πολύ σύνθετη η συνολική εικόνα. Η χώρα μας έχει μια γεωγραφική θέση πολύ δύσκολη αλλά και πολύ ενδιαφέρουσα και η εκτίμησή μου είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει πρώτον να κινηθεί πολύ γρήγορα στα άμεσα, αυτά που είπα πριν, γιατί έρχεται βροχή, έρχεται μπόρα λόγω του ενεργειακού στην οικονομία. Και δεύτερον, έχει πολύ μεγάλη σημασία και η δική μας ουσιαστική παρέμβαση στα ευρωπαϊκά όσον αφορά και τον πόλεμο στην Ουκρανία και στη Ρωσία.
2: Η πρώτη επίπτωση στις τσέπες των ανθρώπων από αυτή την κατάσταση είναι τη νιώθει την εισπράτη στο σούπερ μάρκετ που πληρώνει. Εισπράττει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση από τις τιμές. Αυτό εν πολύς οφείλεται σε καρτέλ. Το έχουν πει όλοι, νομίζω και εσείς προσωπικά. Δεν θυμάμαι, αλλά εμπαστώ στο κόμμα σας.
0: Φυσικά το έχω πει, το έχουμε αναλύσει και έχουμε εξηγήσει γιατί.
2: Αυτό δεν βλέπουμε να αντιμετωπίζεται, κυρία Υπουργέ, εύκολα. Δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί να ελεγχθεί. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά παίρνει κάποιες αποφάσεις η κυβέρνηση, έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο θα τηρούνται και πόσο θα κρατήσουν αυτές τις συμφωνίες.
0: Η ιστορία των ολιγοπολίων, τα οποία εξελίσσονται σε καρτέλ, από ένα σημείο και μετά είναι μια πολιτική επιλογή, δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του. Δηλαδή όταν έχουμε ολιγοπόλια σχεδόν σε όλους τους τομείς πλέον, όταν από τα deals που γίνονται στον αγροτικό τομέα για τις αγορές μέχρι το πετρέλαιο, που λέω το κάτι που είναι πιο μικρό, έτσι, σε πιο μικρή κλίμακα, μέχρι το θέμα της ενέργειας των τραπεζών, των κατασκευαστικών εταιριών, όταν εκεί έχουμε μια συνάντηση πολύ μεγάλων εταιριών, λίγων και πανταχού παρουσών, οι οποίες δουλεύουν μόνο με εργολαβίες, η αγορά ουσιαστικά έχει αφέντες. Και αυτό δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση. Δεν μπορώ να καταλάβω μετά από 7 χρόνια ότι αυτό δεν είναι πολιτική επιλογή. Και αν είναι η καλοπροαίρετη εξήγηση είναι ότι υπάρχει η ακραία νεοφιλελεύθερη προσέγγιση, ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θα δυναμώσουν την οικονομία. Η κακοπροαίρετη προσέγγιση είναι ότι υπάρχουν εσωτερικά αντίληψη στην κυβέρνηση που οδηγούν σε αυτή την κατεύθυνση. Έτσι ή αλλιώς, η κατάσταση είναι, τα αποτελέσματα είναι πολύ συγκεκριμένα. η ελληνική

0: αγορά έχει καρτελοποιηθεί σε πάρα πολλά θέματα και είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που έχουμε θέσει ως Πατστόκ εδώ και τρία χρόνια, ότι η αλλαγή των δεδομένων της αγοράς είναι το νούμερο ένα θέμα. Και όσον αφορά τις τράπεζες, όπου χρειάζεται επέκταση του τραπεζικού συστήματος και στο θέμα της ενέργειας, σας είπα πριν για όλη την αλλαγή που πρέπει να γίνει στην ενέργεια, και σε όλους και στο θέμα του κατασκευαστικού χώρου. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν αρχίσουμε και βγάζουμε στην επιφάνεια, όχι αρχίσουμε, έχουμε αρχίσει, έχουμε και ερωτήσει στο Πασόκ, αν τα δείτε συνολικά, τι έχουν πληρωθεί τις κατασκευαστικές εταιρείες για καθυστερήσεις της κυβέρνησης, δηλαδή πόσες δεκάδες εκατομμύρια δίνονται σε εταιρείες από λάθη, μέσα εισαγωγικά ή πραγματικά, των τρόπων που γίνονται οι προκηρύξεις και οι συμφωνίες.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Είναι δισεκατομμύρια, γιατί πρέπει... στο θέμα που μας λένε πώς θα σηματοδοτηθούν τα προγράμματα κλπ. Με ποια λογική, με τη λογική της κυβέρνησης.
2: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά ξανά, θέλω να μας μιλήσετε, κυρία Διαμαντοπούλου, παρακαλώ, για τη συνεργασία σας με τον σοσιαλδημοκράτη Αλέξη Τσίπρα.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Διζυγλικινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors.
11: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το Διεθνές Ράλι Ανόδου των Τιμών του Πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον DLFM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και το nikos.gr. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Κάρπαθο.
20: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seratherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seratherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη σε Βασιλίση Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στην συζήτησή μας με την πρώην Υπουργό και πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ σήμερα, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα ο ελληνικός χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της ελληνικός χρυσός στις Σκουριές περνάει σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 εκατομμύρια, με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος, 3 δισεκατομμύρια και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας μαζί με τον Αντώνη Τελατόλα, με την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Και το ερώτημα ετέθη ήδη, η κυρία Διαμαντοπούλου. Α, θες, Αντώνη, να το συμπληρώσεις.
1: Ναι, γιατί μου ταιριάζει πριν για το, για τη διαφήμιση που είπες, να πάω Χαλκιδική κι εγώ.
0: Για πήγαινε
1: με μια
0: Χαλκιδική.
1: Με ενός βουλευτή,
0: τον κύριο,
1: τον κύριο Πανά.
0: Πανάς,
1: ο οποίος τι είπε, ανθρωπάκος, είπε ότι ρε παιδιά να δούμε, αφού είναι σοσιαλδημοκράτης ο Τσίπρας, μήπως συνεργαστούμε. Και όπως επειδή η κυρία Διαμαντοπούλου είναι της μόδας στα τραγούδια, να πω ένα στίχο που έχει πει η Μοσχολιού, θέλω να σβήσω τα παλιά. Οπότε πάμε στα καινούρια. Έχετε κοινά με το Τσίπρα, μετεκλογικά, στις πρώτες, στις δεύτερες, στις τρίτες, με το καλό που μπορεί κανείς να συνυπάρξει για να φτιάξει μια κυβέρνηση, αν αυτό χρειαστεί ο τόπος.
2: Να ξεκινήσω με το ερώτημα που τέθηκε πριν το διάλειμμα. Εάν θα συνεργαστούμε με τον σοσιαλδημοκράτη Τσίπρα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πότε έγινε σοσιαλδημοκράτη, δηλαδή αποχώρησε από την αριστερά?
0: Γιατί να ρωτήσετε έκανε... τον κύριο Πανά, όχι εμάς.
2: Θα σας πω γιατί εγώ μιλάω...
0: Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: μα είναι στη σοσιαλιστική ομάδα του στην Ευρώπη χρόνια τώρα.
0: Παρατηρητής.
1: Τα παρατήρησε καλά και εντάξει, εντάξει σιγά σιγά. Μην τον αποκλείσετε, κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Το κόμμα που έκανε πριν από λίγους μήνες έχει μέσα ένα τεράστιο άλφα, σωστά? Αριστερά, το είπε το κόμμα του. Δεν είπε για σοσιαλδημοκρατία, αλλά αυτά ας πούμε ότι είναι και τυπικά. Πάμε στην ουσία. Η σοσιαλδημοκρατία δεν είναι μία ετικέτα για να μπορέσει κάποιος να καλύψει και παλιές αμαρτίες, πολιτικές αμαρτίες εννοώ, έτσι. Αλλά ας δούμε πώς θα κινηθεί αυτό το Τσίπρας και φίλοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κόμμα ένα σχηματισμός ο οποίος υπάρχει μία προσωπικότητα η οποία επιλέγει 30 ανθρώπους και ξαφνικά παρουσιάζεται ως ο εγγυητής τις επόμενες μέρες. Οι συνεργασίες του ΠΑΣΟΚ, και νομίζω ότι αυτό έχει γίνει καθαρό από όλους, δεν είναι κάτι που θα το συζητήσουμε, γιατί μέχρι τις εκλογές και εμείς και όλα τα κόμματα νομίζω ότι ως κυρίαρχο θέμα έχουν να αναπτύξουν το πρόγραμμά τους και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα.
1: Προφανές, αλλά προκύπτουν ερωτήματα και ρωτάμε.
2: Το πρόγραμμά μας νομίζω το έχουμε αναπτύξει και θεωρώ, νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ότι έχει γίνει αποδεκτό, έχει περάσει τον ελληνικό λαό, ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό και ουσιαστικό πρόγραμμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει ένα σύνολο στελεχών που είναι νέα γενιά, νέοι άνθρωποι, συνδυασμένο με ανθρώπους που έχουν εμπειρία. Δηλαδή είναι ένα κόμμα που έχει τη δυνατότητα στην επόμενη μέρα να κυβερνήσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση του προηγουμένου διαστήματος που ήταν να αναλύουμε τις δημοσκοπήσεις, να εκφράζουμε τις σκέψεις μας και τις ευχές μας, να μιλάμε συνεχώς για συνεργασίες, όταν στο πολιτικό σύστημα δημιουργούνται κόμματα, διαλύονται κόμματα, έχουν εσωτερικά προβλήματα τεράστια τα κόμματα, δεν ξέρουμε...
0: Πάντως η βελόνα δεν έχει ξεκολλήσει πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου. Μένει εκεί το ΠΑΣΟΚ, στην ίδια περιοχή κινείται, εκεί στο από 11 μέχρι 12%.
2: Ωραία, γι' αυτό και όλη μας η προσπάθεια, και τώρα κάναμε όλη την Κρήτη, κάναμε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, τώρα θα κάνουμε όλο το Λυκανοπαίδιο, Η προσπάθειά μας είναι να φτάσουμε στις εκλογές με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Για να φτάσουμε σε αυτό το διαφορετικό αποτέλεσμα, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλε, αν συνεχίσουμε να μιλάμε για βελόνες δημοσκοπήσεις και να χάνουμε τον πολύτιμο ραδιοφωνικό χώρο που έχουμε να μιλήσουμε με τον κόσμο με αυτό το θέμα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, εγώ ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την ενέργεια, για την Ευρώπη, τι λέει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πολύ ουσιαστική.
0: Είναι το μεγάλο θέμα.
1: Ναι, τώρα είχα σκοπό να ρωτήσω κάτι για τεχνικά, θα ρωτήσω όμως, αλλά να πω, απλώς να πω, γιατί συγκλίστηκα λίγο. Κυρία Διαμαντοπούλου, είστε Ευρωπαία πολιτικός με μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη τα κόμματα, με άλλα συστήματα εκλογικά προφανώς, συζητούν με ποιον θα πάνε μετά να κάνουν μια κυβέρνηση. Κ. Ανδρουλάκης, που ο οποίος έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, που τη βρήκα εξαιρετική, είπε ότι μην ανησυχείτε, θα κυβερνηθεί η χώρα. Okay. Οπότε γι' αυτό και εμείς, μέσα από τις δημοσκοπήσεις, μέσα από την επικαιρότητα, ρωτάμε αυτά. Απλώς αυτό μια παρατήρηση. Τώρα, να σας πάω σε ένα πεδίο που αφορά τα εθνικά θέματα, τα οποία εμπλέκονται για άλλη μια φορά, το έχουμε ξαναζήσει εμείς που είμαστε παλιότεροι, με την προεκλογική ατζέντα των κομμάτων. Αυτή η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη ότι αν υπάρξει ακυβερνησία θα κάνει ντου ο Τούρκος, εκφράστηκε από ορισμένους ότι αφήσαμε το Μητσοτάκη χάος και πήγαμε στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Ακραίο. Έτσι σχολιάστηκε και μάλιστα αποδοκιμάστηκε από την πλευρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Τι εκβιασμός, αν είναι εκβιασμός πολιτικός αυτό?
2: Θεωρώ ότι αυτό ξεκίνησε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση, ο οποίος περιγράφοντας το γεωπολιτικό μας περιβάλλον, ουσιαστικά είπε ότι σκεφτείτε την επόμενη μέρα, εάν δεν είμαι εγώ, τι θα γίνει. Το είχε προδιαθέσει με το αν θα χτυπήσει 3 η ώρα το τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Το θεωρώ εξαιρετικά αλαζονικό και υπάρχει και ένα στίχος του Καβάφη που λέει «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», που αν το σκεφτείς σε μια στιγμή, «Ο απαραίτητος, ο μόνος, ο μεγάλος», βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος. Δηλαδή, αυτή η ιστορία του ότι χωρίς το Μητσοτάκη η χώρα θα γίνει, θα διαλυθεί, γίνεται από ένα σημείο και μετά αστεία. Τώρα, είναι δύσκολη η ιστορία των εξωτερικών μας θεμάτων. Βεβαίως, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Εγώ δεν βλέπω να έχουμε πόλεμο, έτσι μην τα δραματοποιούμε τα πράγματα. Είναι όμως μια δύσκολη περίοδος όπου η Τουρκία αναπτύσσει πολιτικές και ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Δεν είναι ο ένας ο μεγάλος. Είναι η χώρα να αποκτήσει θεσμούς στην εξωτερική πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι η συζήτηση με τη Σαουδική Αραβία. Δεν μας έχουν ενημερώσει λεπτομέρειες για την ασπίδα του Αχιλλέα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με τις παραγγελίες για τις περίφημες φρεγάτες. Γιατί, ναι, παραγγέλνουμε. Εμείς έχουμε συμφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα χρειάζεται εξοπλισμούς. Αλλά λέμε εδώ και τόσο καιρό, παραγγέλλονται εξοπλισμοί. Δεν πρέπει να έχουμε μια παραγωγή στην Ελλάδα. Και δεν λέω μια παραγωγή να πάμε σε ένα καλώδιο και ένα καθρεφτάκι, έτσι που ακόμα και αυτό κάτι είναι.
1: Καλά, αυτό το λέμε καμιά 20 χρόνια ότι δεν έχουμε.
2: Αλλά κάτι να παράγουμε.
0: Πρέπει να κλείσουμε.
2: Ωραία. Επομένως, ας πάμε σε ένα θεσμικό σύστημα εξωτερικής πολιτικής, να υπάρχει ένα συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής που να λειτουργεί, να υπάρχει ενημέρωση της αντιπολίτευσης, να υπάρχουν θέματα που τα ξέρει η Βουλή. Και μην πάμε στον έναν τον μεγάλο τον απαραίτητο.
0: Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα. Σας ευχαριστώ, καλημέρα.
3: Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Εφόλη στη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM, τι λέει ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για καύσιμα και ενέργεια, καθώς και για την πρότασή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Προφυλακιστέ οι 2 γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Τι είπαν για την κατηγορία που τους αποδίδεται, τα ψηφιακά ευρήματα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τις φωτογραφίες στη διάρκεια της θεραπείας και τη διαδικασία ανάνυψης του τραγουδιστή. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες, πόσο θα διαρκέσουν, αναλυτική πρόγνωση.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Γραμματέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εσείς δύο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
2: Κατεβήκατε από τα χαρακόμματα και ήρθατε στα FM για να τα πούμε. Εσείς και
0: δεν αντέχεις, αν δεν τον πειράξεις, δεν αντέχεις.
2: Δεν πειράξω, όχι, συνεχίζεται τώρα, πρόσεξε. Ναι.
0: Πρόσεχε γιατί... Πρόσεχε γιατί συνήθως σου απαντάς τα πειράγματα.
2: Ο Νίκος Παπάς δεν είναι σαν και εμάς. Το 1988 λοιπόν που βγήκε η ταινία του Bruce Willis και τρέχαμε στα σινεμά, το πουλί σκληρός για να πεθάνει, τώρα το ξανανεβάζει το έργο και θέλει να γεμίσει τις αίθουσες. Δεν ξέρω, εξώστες θα γεμίσουν, αίθουσες θα γεμίσουν. Υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα ή φρούδες, ελπίδες?
1: Το πουλί σκληρός για να πεθάνει, ναι, νομίζω ότι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και το έχει αποδείξει, διότι απέδειξε ότι έχει γεμάτα μπάρια προγραμματικά. Και για τα προβλήματα που πέρναγε μέχρι και τον Ιούλιο και από τα οποία βγαίνουμε έτσι με πείσμα, επιμονή και σταθερότητα, θεωρώ ότι έχει πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο με θετικό τρόπο δυσανάλογα. Δηλαδή δεν θα περίμενε κανείς με τα προβλήματα που βαλάει το κόμμα που κουβαλούσε μέχρι τουλάχιστον μέχρι τον Ιούλιο και μόλις ξεκίνησε η προσπάθεια επανάκαμψης να μπορέσει να πυροδοτήσει το δημόσιο διάλογο.
2: Κουνιέται η βελόνα όμως, κουνιέται.
1: Κουνηθεί, κουνιέται και περιμένετε να δείτε ότι κουνιέται. Θα βεβαίως και κουνιέται και θα δείτε ότι και θα κουνηθεί η βελόνα και συμμαχίες θα φτιαχτούν και τα ψηφοδέλτια μας.
0: Πάντως μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε συμμαχίες. Βλέπουμε, ενώ έχετε μείνει λιγότεροι, να έχετε πάλι εσωτερικά θέματα. Βλέπουμε τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, να λέει ότι πρέπει να υπάρξει εκλογή νέας ηγεσίας και να θέτει υποψηφιότητα.
2: Αυτό το συλλογική ηγεσία που ακούστηκε, για να το ολοκληρώσω, αν μου επιτρέπει και ο Νίκος. Στη Θεσσαλονίκη μου θύμισε εμένα και τον Νίκο αυτά παλιά, αυτή τη συμμαχία που ήταν στο μπαλκόνι όλοι μαζί και δεν έκαναν τίποτα.
0: Συμμαχία των πέντε.
1: Με
2: άλλα χαρακτηριστικά προφανώς. Έτσι,
1: υπάρχει και το παράδειγμα του 58 που η ΕΔΑ έγινε εξωτερική.
2: Να πάτε πολύ πίσω τώρα αυτά.
1: Γιατί το 77 τι είναι, πρόσφατα, προχθές. Λοιπόν,
0: για το Δελατόλα ναι, για το Δελατόλα ναι.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λειτουργικό σχήμα. Αυτή είναι η συλλογική μας απόφαση. Αντιλαμβάνεστε και ότι από τη θέση του γραμματέα έχω πάρα πολύ μικρότερη δυνατότητα να εκφράζω προσωπική άποψη. Υποχρεούμε λοιπόν να μεταφέρω τη συλλογική απόφαση του κόμματος, η οποία λέει ότι προχωράμε με συλλογική ηγεσία. Καμία άποψη δεν είναι παράνομη για το πώς πρέπει να λειτουργήσουμε. Διαδικασίες προβλέπονται στο καταστατικό μας. Ο Παύλος Πολάκης είναι ενεργότατος. Βλέπετε και για την υπόθεση της Νοβάρτης μια διπλή πρωτοβουλία και βεβαίως θα δείτε και τις επόμενες μέρες ένα σχεδιασμό εξορμήσεων στην επαρχία που θα είμαστε όλοι σε διάταξη μάχης.
2: Αφήνω τώρα την ερώτηση του καλού ανθρώπου Νίκου Χατζηνικολάου να μην πάει
1: και
2: ελεύθερη πάνω σε αυτό.
1: Και πάμε στο κακού ανθρώπου τώρα.
2: Όχι. Θα πω το εξής. Πες το ότι εγώ φουκαράς θέλω να ψηφίσω στον χώρο της κεντροαριστεράς. Και λέω τώρα να ψηφίσω.
0: Είδες πόσο συγκρατήθηκα και δεν συμφώνησα με τον Παπά.
2: Ακόμα, το βλέπω ακόμα.
1: Ναι, εγώ δεν θυμώνω δημοσιογράφους ότι θέλετε να λέτε, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Ναι, θέλω λοιπόν εγώ. Το λέω κυριολεκτικά κιόλας. Εγώ δεν έχω κρύψει τα πολιτικά μου, πιστεύω. Θέλω να ψηφίσω το ΣΥΡΙΖΑ ή τον Τσίπρα. Και λέω, ρε παιδί μου, προϋπήρχαν μαζί και τώρα είναι χώρια. Τι είναι εκείνο που θα με κάνει να πω όχι στον Τσίπρα και να πω σε εσάς? Τι είναι εκείνο που ξεχωρίζει? Μου είπετε 15 πράγματα. Τι είναι εκείνο που θα πει ο άλλος όχι, ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω, εκεί θα παραμείνω?
1: Αυτό το ερώτημα μέχρι πριν και τη δεν θα έλεγα εγώ, ήταν δύσκολο να απαντηθεί αν δεν έπαιρνες πολιτικό μεγεθυντικό φακό. Τώρα είναι πάρα πολύ διάκριτες διαφορές, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μετακινηθεί στη 13η σύνταξη, στη μείωση του ΦΠΑ και κυρίως στο δημοσιονομικό χώρο που κάνει την ίδια ανάγνωση με την κυβέρνηση. Αυτά δεν τα κάναμε όταν ήταν και ο Αλέξης μαζί μας και δεν τα κάνουμε και τώρα. Έτσι, αυτό είναι βασικό, είναι ένα στοιχείο το οποίο ορίζει την οικονομική σου πολιτική. Αν λες κι εσύ ότι πραγματικά για το υπόλοιπο του 2026 και το 2027 μπορώ μέχρι 2,2, δηλαδή δεν έχω την πολιτική πρωτοβουλία να διαμορφώσω καινούριο δημοσιονομικό χώρο, να αξιοποιήσω τις ευελιξίες του δημοσιονομικού συμφώνου για να πάρω πρωτοβουλίες απαραίτητες, εκεί πέρα πρόκειται για μια, νομίζω, πάρα πολύ ευδιάκριτη από πολύ μακριά πολιτική μετακίνηση, για να σας πω και κάτι άλλο.
0: Συμφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Πανά, το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, που είπε σοσιαλδημοκράτης και ο Τσίπρας γιατί να μην συνεργαστούμε.
1: Δεν θα ανακατευτώ.
0: Πιστεύετε ότι υπάρχει τέτοια μετατόπιση τόσο...
1: Όχι, δεν θα ανακατευτώ σε αυτά. Αυτό που εγώ θέλω να πω με έμφαση είναι ότι δεν είναι δυνατόν το 2019 που ήταν πιο στενά τα οικονομικά του κράτους να έχουμε δώσει την κλιμακωτή 13η σύνταξη και να λέμε τώρα ότι δεν γίνεται. Που είναι πιο ανθυρά τα ταμιακά. Μπορεί να υποφέρει η κοινωνία, αλλά το κράτος έχει μαζέψει 30 δισεκατομμύρια ΦΠΑ από 17 που μάζευε το 2019. Άρα λέω στους αριστερούς και τις αριστερές ότι εδώ υπάρχει μία σαφής μετατόπιση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό που παρουσιάστηκαν τα προγράμματα, διότι εκλογικεύεται όλη η ταλαιπωρία την οποία τραβήξαμε. Θα έπρεπε αυτά να έχουν αναδειχθεί, να μην διακινούνται σενάρια ότι έφταιξε ο τάδε, η τάδε δεν μου μίλησε, με πήρε τηλέφωνο, δαχτυλίδια, διαδοχές αυτά κτλ. Ως ρίζες διαφορετικών επιλογών. Εδώ υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση, την οποία θέλω να προλάβω τους καλοθελητές να πω ότι είναι θεμητή στη δημοκρατία. Και είναι και καλοδεχούμενη και αυτονόητη η ανάδειξη των προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος.
2: Υπάρχει άλλο Τσίπρα. Εγώ άκουσα, είπε ότι η πιο αριστερή ομιλία ήταν αυτή που έκανε αυτός.
1: Εντάξει, εγώ λέω πιο αριστερή ομιλία για πολιτική είναι αυτή που έδωσε την 13η σύνταξη όμως. Πώς να το κάνουμε.
2: Εντάξει,
1: αυτό λέω εγώ.
2: Ακούμε τις απόψεις και τις δύο ενδιαφέρον.
1: Δεν παίρνω αριστερό μέτρο, διότι αν ξεκινήσει τώρα αυτή η κουβέντα, εγώ κάνω μια πραγματολογική διαπίστωση. Έτσι, και λέω ότι υπάρχει μια προγραμματική μετατόπιση. Εμείς θα καλέσουμε τον αριστερό και προοδευτικό κόσμο να ενισχύσει το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πρόγραμμα πραγματικά που βγαίνει από τα πλαίσια που θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως αν αυτό, αν δηλαδή η 13η σύνταξη ή ο 13ος μισθός είναι ιδεολογικό θέμα, γιατί τα ίδια αυτά θέματα τα έθεσε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
0: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, μην μιλούμε για ιδεολογική μετατόπιση. Δεν είναι θέμα αριστεροσύνης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Προγραμματικών
2: δυνατοτήτων.
1: Μα με συγχωρείτε, οι προτεραιότητες δεν έχουν πολιτικό στίγμα. Εάν εγώ λέω ότι ξέρετε κάτι, τα μερίσματα δεν πρέπει να τα ακουμπήσουμε, δεν έχει ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο αυτό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μισό βήμα. Τι έπαθε όμως, κατά τη γνώμη μου. Είπε ότι αυτό θα το κάνω σταδιακά, επειδή και ο ίδιος ασπάζεται αυτό που η κυβέρνηση σερβίρει και είναι ψευδές, ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι ανελαστικός.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι συγκεκριμένος ο χώρος
1: δεν είναι,
0: με βάση δεν τα ευρωπαϊκά είναι προτάγματα.
1: Με τα ευρωπαϊκά προτάγματα λοιπόν θα το πω για ακόμα μία φορά και θέλω να καλέσω και την εκπομπή σας.
0: Σας έχω ξανακούσει, θέλω να το πείτε απλώς, να ακουστεί
1: έχει,
0: γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει δύο ευελιξίες. Τα μέτρα που παίρνεις μόνο για μία χρονιά, εάν μαζέψεις παραπάνω έσοδα, και βεβαίως τον παραπάνω δημοσιονομικό χώρο, αυτό είναι μία μεταφορά της λογικής των ισοδυνάμων. Από παλιά, τα θυμάστε πάρα πολύ καλά όταν κάναμε εμείς τις διαπραγματεύσεις. Τα ισοδύναμα μέτρα, ότι αν διαμορφωθεί παραπάνω χώρος από κάποια φορολόγηση, μπορούμε αυτά τα πράγματα να επιστρέψουν. Είναι ψέμα και το έχω ακούσει δυστυχώς, όχι μόνο από την πλευρά των κυβερνητικών, ότι λένε με το δημοσιονομικό κανόνα το καινούριο δεν έχουν σημασία τα έσοδα, γιατί υπάρχει κόφτης δαπανών. Ο κόφτης είναι κόφτης καθαρών δαπανών. Από τι καθαρές, από δαπάνες που γίνονται για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, για παράδειγμα. Δαπάνες που γίνονται άπαξ. Δαπάνες που γίνονται ως αντικατοπτρισμός διακριτών μέτρων εσόδων. Θέλω να καλέσω όποιος στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, όποιο μέλος του οικονομικού επιτελείου επιθυμεί, στην εκπομπή σας αυτή τη φορά να κάνουμε μια συζήτηση για το δημοσιονομικό κανόνα. Διότι έχω και, στους φακέλους εδώ πέρα που μαζεύουμε το υλικό μας, δηλώσεις και του ίδιου του κύριου Πιερακάκη που να λέει ναι, υπάρχουν διακριτά μέτρα εσόδων ως εργαλείο που τα χρησιμοποιούν άλλες χώρες.
0: Τώρα, αν για παράδειγμα κληθείτε από τα πράγματα, μπείτε στη Βουλή, στην επόμενη Βουλή, και κληθείτε από τα πράγματα να βρεθείτε μπροστά στο δίλημα μιας μετεκλογικής συνεργασίας. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ή όχι και γιατί?
1: Υπάρχει ζήτημα προγραμμάτων. Εμείς θα βάλουμε ως πρόταγμα και όσο πιο δυνατοί είμαστε, όσο πιο ισχυροί με την ψήφο του λαού, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχει το πρόγραμμά μας να εφαρμοστεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή έχει δρομολογηθεί μέσω του σχεδίου Ηρακλής να εισπράξουν τα fancy services 35 δισεκατομμύρια μέσα στις επόμενες 3 δεκαετίες. Από τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τους πληστηριασμούς, τις εξώσεις, εμείς έχουμε μια ριζικά διαφορετική πρόταση. Λέμε, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη, τα κλειστά σπίτια, τα κόκκινα δάνεια, να τα διαχειριστεί ο ΕΦΚΑ και η Αναπτυξιακή Τράπεζα. Είναι μια πάρα πολύ απλή πρόταση, απολύτως εφαρμόσιμη, με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία, η οποία ευρωπαϊκή εμπειρία έχει τεράστια ποσοστά κατοικίας εκτός αγοράς, για να σταματήσουμε να υποφέρουμε. Το θεωρούμε λογικό αυτό ή το θεωρούμε παράλογο? Ή λέμε ότι δεν πρέπει να γίνει προώρη αποπληρωμή των ρυθμισμένων χρεών, τα οποία τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, και παρόλο που τα έχουμε ξεκινήσει από το 2022, το συνολικό χρέος ανέβηκε. Και δανειζόμαστε σήμερα με 4,4. Και έχουμε πάει πριν 2 εβδομάδες και πληρώσαμε χρέος με 1,5%. Αυτά είναι παράλογα πράγματα, τα οποία εμείς τα αναδεικνύουμε, τα βάζουμε στο τραπέζι.
2: Γιατί συμβαίνει στα ομόλογα στην Ευρώπη, θα πει κανείς ότι ο Πυρακάκης καλώς έκανε.
1: Όχι, το ανάποδο. Όταν έχεις εξασφαλισμένο. Βέβαια. Μα όταν έχεις εξασφαλισμένο χρέος, πας και αποπληρώνεις το 1,5% που θα σε ξαναγκάσει να βγεις στην αγορά να δανειστείς με 4,5. Τι εξυπνάδα είναι αυτή.
2: Και γιατί το κάνει δηλαδή?
1: Το κάνει διότι πρώτον θεωρεί ότι οι καλές κουβέντες. Θα σας πω. Το κάνουν διότι πρώτον θεωρούν ότι οι καλές κουβέντες εκ μέρους των επενδυτών, οι οποίοι θα δούνε ένα αυξημένο κομμάτι ελληνικού χρέους που είναι καλό κράμα, είναι καλό κράμα, καλό μείγμα το ελληνικό χρέος, να ξέρετε, διότι ένα μεγάλο κομμάτι του είναι θεσμικό, είναι διακρατικό και είναι και στον EFSF.
2: Και ένα ακόμα διαπίστωση είναι τελείωσμα.
1: Ναι. Το κάνει γι' αυτό. Και δεύτερον είναι δημόσια σχέση του κ. Μητσοτάκη, μήπως πάρει κάποια θέση στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά.
1: Να
0: γραμματέα, καλημέρα.
1: Να μεταφέρετε καλημέρα την πρόκλησή μου στους Νεοδημοκράτες, όποτε θέλουν να αντιπαρατεθούμε.
2: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Μαζί μας ήταν και σήμερα η Ανακέμ. Στη φύση τίποτε δεν πάει χαμένο. Γιατί να πηγαίνει στα δικά μας έργα? Τα μπάζα δεν είναι σκουπίδια, είναι χρήσιμα υλικά που περιμένουν να πάρουν δεύτερη ζωή. Η Ανακέμ κάνει πράξη την κυκλική οικονομία στην Ελλάδα. Με 26 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένων υλικών μέχρι σήμερα, καθαρίζει τον τόπο μας και χτίζει ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Γίνετε και εσείς μέρος της λύσης. Ενημερωθείτε στο anakem.gr. Anakem.gr. 7 παρατέταρτο σας περιμένω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
4: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
5: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
4: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
5: Εννοείται, αγάπη μου.
4: Α, μήπως να μου έφτιαξες.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ, μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, συνολικής αξίας τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, βρίσκονται στον αέρα, καθώς κατέρευσαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών της πολιτείας. Ακυρώσεις, κολλήματα, υπογραφείς, ματαιώσεις και διαδικασίες που επέστρεψαν στο μηδέν. Η επανάληψη της ίδιας κατάληξη σε σχολεία, φρεάτια, παραλίες, ίδρυυση, αφαλετώσεις drones, με κορυφαία περίπτωση τον βιολογικό της Ρόδου, συγκροτεί ένα αναγνωρίσιμο μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται. Στην έρευνα που παρουσιάζει σήμερα ο Real Voice, αναποδεικνύεται ότι η κεντρική θέση σε αυτό το μοτίβο κατέλαβε η κακοκαιρία Μπόρα. Η θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου 2024, που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένως μήνες αργότερα ως γενική αιτιολογία για να εμφανιστούν ως απρόβλεπτες και κατεπίγουσες πάγιες διαρκείς υποχρεώσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του, όπως συντηρήσεις σχολείων, καθαρισμοί φρεατείων, μελέτες δικτύων και μισθός μηχανημάτων και ακόμη πολλά. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα μετά από 18 ώρες. Ιδιαίτερα παραγωγικό χαρακτήρισε το τριήμερο στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη στον Real Voice, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα, όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή των κατοίκων στο νησί, όπως ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ, το στεγαστικό με τις 42 που θα κατασκευαστούν για δημοσίους λειτουργούς και 3 μεγάλα έργα υποδομών, το λιμάνι, την ίδρυυση και αποχέτευση, την διαχείριση των απορριμμάτων και την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου. Ενώ ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε αναλυτικά και στα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν υλοποιηθεί στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη. Ανακοίνωσε ακόμη το δρομολόγιο που θα μπει της Blue Star κάθε Τετάρτη από Ρόδο προς Καστελόριζο με του Δημάρχου Μεγίστης. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Έντονη κριτική για την στάση του Δημάρχου απέναντι στους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ άσκησε μιλώντας στον Real Voice ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Δεν με ξενίζει η συμπεριφορά του, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Το σημαντικό δεν είναι πώς διαμαρτυρήθηκαν, αλλά γιατί σχολίασε μεταξύ άλλων. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε σε σχολικές μονάδες χωρίς τις αναγκαίες εργολαβίες συντήρησης από τον Δήμο Ρόδου και ΣΔΙΤ που παραμένουν στάσιμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει την μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο στην Χάλκη. Στις 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ τις επόμενες 2 ημέρες συνελήφθησαν άλλοι 10. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, το πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη του Αγιαλού. Ένας 15χρονος συνελήφθη χθες το πρωί με κροτίδες στο λιμάνι της Ρόδου, όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο της γραμμής προερχόμενος από ΚΟ και είχε κρυμμένα σε σακίδιο πλάτης την ποσότητα των εκρηκτικών υλών. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Την κούρσα οδηγεί η Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2007 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο, που επίσης βλέπουν τις ζητούμενες τιμές να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πρωτοβρόχια σήμερα στα Δωδεκάνησα. Από την Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνιδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη, τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσης.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Real Score με τον Γιώργο Πίτζη καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια φωλιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9,89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1,59. Κέλοξ Κόκο Ποπς Μέγα Ποπς 365 γραμμάρια 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: αρχίσουμε αυτή την γκρίνια τώρα στην αρχή της εκπομπής. Δηλαδή, τι δεν σ' αρέσει σε αυτό το κομμάτι ακριβώς που ήθελα να αρχίσουμε, που είναι ωραίο και μελαγχολικό, που έχει αρχίσει η βροχή, που έχει έρθει το φθινόπωρο. Τι γκρίνια είναι αυτή. Τι, γιατί σε ταλαιπωρώ, δεν καταλαβαίνω. Εσύ μουρμουρά. Όχι, αυτό δεν γίνεται όμως να μη σ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Φοράς και την μπλούζα Τορόντο σήμερα και καλά Τορόντο. Τι θες να μας πεις, θες να πας στον Καναδά.
1: Δεν
0: είχες άλλη μπλούζα. Να σου φέρω εγώ μια μπλούζα να φορέσεις. Ωραία, ποιο. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, είμαστε στον αέρα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν βάλε το τις καραβιές ξεχνιέμαι. Τι είναι αυτό.
1: Σιλούρης, χίλια
2: μυρίδια κοιμάτα μακριά τα Ιβάλη.
0: Αυτό που πρέπει να τσακωθούμε για το πώς θα αρχίσουμε με τη μουσική, δηλαδή δεν σε μπορώ άλλο. Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη για τη διένεξη, καταλαβαίνετε ότι ό,τι έχουμε σας το λέμε και στον αέρα. Είμαι Νατά Σαράγιο, απέναντι αυτός Χρουσούζης Πέρης Βασιλιά.
1: Άλλος είναι ο Χρουσούζης.
0: Εσύ είσαι ο Χρουσούζης.
3: Κομπά, κυρίες και κύριοι, της ιστορικής νομεκλατούρας της Ευρώπης.
0: Κομπά,
3: κύριοι της Τρόικας. Η Ελλάδα δεν είναι πειραματόζω.
4: Και αισθάνομαι μεγάλη τιμή. Ορίστε. Ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία.
0: Αχ.
1: Σου αρέσει αυτό.
0: Ναι, ωραία, μπορούμε να συμφωνήσουμε να αρχίσουμε με αυτό. Άντε λοιπόν. Άντε λοιπόν. Στο καπηλιό. Σήκω, φύγε, πάμε στο καπηλιό να τα πιούμε, να γίνουμε ντύρλα. Και εσύ να πας αλλού. Γιατί κανασένεις έτσι, έχεις καμιά δυσπνία. Δεν μπορείς να ανασάνεις.
1: Εκείνο το παντού. Μου έχει μείνει μια μυρωδιά δευτέρας.
0: Λεβάντα. Άιντε πάμε να ακούσουμε λίγο, να γουστάρουμε ρε παιδιά.

0: Και γιατί δεν έχεις βάλει το καπηλιό από τους Χαΐνιδες? Γουστάρεις Πασχαλίδη πιο πολύ? Εντάξει. Α, είναι Πασχαλίδης με Χαρούλη μαζί εδώ. Ναι. Πάμε να τη βγάλουμε και αυτή τη μέρα, την πρώτη κανονική φθινοπορεινή ημέρα εδώ για τη Ρόδο, 16η Σεπτεμβρίου. Προσοχή, προσοχή, κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα και μπόρες και καταιγίδες και βροχές και υγρασία και σύννεφα και όλα. Σου ορκίζομαι, έχω κάνει 3 μπουγάδες σήμερα. Πρωί-πρωί, μία χθες το βράδυ και 2 σήμερα το πρωί και είναι απλωμένα όλα. Θα πάω και θα τα βρω μια χαρά.
1: Όλοι είχε διακύθει ψυχαλίζει.
0: Ήσουν ασίγουρος. Έτσι. Ήθελα να σου το πω ότι έβαλα μπουγάδα, ναι.

Δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ με τη σκατοψυχιά κάποιων και την αναισθησία κάποιων. Θα βρούνε πάλι να πούνε το μακρύ και το κοντό για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Α, το γύρισε η Αφροδίτη Μάνου μετά το κράξιμο το πανελλήνιο που έφαγε. Ακούς, δεν έχω τίποτα λέει με τον Μαζονάκη, καλό κατεβόδιο. Ασυχτήρε.

Αυτό το πράγμα είναι τραγουδίστρια, έτσι, είναι η Αφροδίτη Μάνου και δεν γνώριζε προσωπικά ούτε τον ίδιο ούτε τα τραγούδια του. Πώς γίνεται ρε φίλε αυτό? Αλλά τώρα δίνει τα συλληπιτήρια στους οικείους και καλό κατεβόδιο. Έγραψες και δεν ξεγράφεις τώρα, άστο. Λοιπόν, τι άλλα νέα?

Από το πρωί σηκώθηκαμε με τον Τζιοβάνι, πρώτη εγώ, και έβαλα τέρμα ενώ κοιμόταν και ξύπνησε ωραία. Έβαλα το Ώρες Μικρές και έβαζα να παίζει Ώρες Μικρές επί δύο ώρες. Πάλι και πάλι και πάλι, να ξέρεις. Λοιπόν, έκανε πολύ μεγάλη αίσθηση η συνέντευξη που είχαμε χθες με την κυρία Ραφαέλα Βαφκουφτσή και τον κύριο Κωνσταλιάρο για τα σκευάσματα για τους ασθενείς με Crohn. Δεν πίστευα ποτέ ότι είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι με την νόσο Crohn και ελκώδη κολίτιδα στην Ελλάδα. Πάνω από 36.000 άνθρωποι. Απίστευτο, παιδιά. Δεν τα κόβουν, κύριε Γεωργιάδη, τα σκευάσματα σε αυτούς τους ανθρώπους επειδή καλυτέρευσαν λίγο οι δείκτες. Μπείτε στο Real Voice News 99,5 να διαβάσετε. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα, ειδικά όταν ένας πατέρας μιλάει για το 16χρονο παιδί του, το 16χρονο παιδί του που πάσχει από την νόσο του Crohn και το βλέπει να λιώνει σαν το κεράκι, όταν στα 13 του χρόνια δεν έπαιρνε ύψος, έχανε βάρος, ήταν 40 κιλά όταν διαγνώστηκε με την νόσο του Crohn και άρχισε η περιπέτεια. Σε περίοδο εξάρσεων το παιδί μου λέει πονάει τόσο πολύ που διπλώνεται στα δύο. Δεν κόβεις τίποτα λοιπόν σε αυτά τα παιδιά, σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου και ας τους άλλους που δεν γνωρίζουν το μαζονάκι και δεν και ενοχλούνται από τη θλίψη μας, ας τους να κουρεύονται. Πάμε, Ώρες Μικρές. Ίσως το καλύτερο ζεϊμπέκικο των τελευταίων 20-30 χρόνων.

0: ρε φίλε, έτσι μαζονάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Λοιπόν, προφυλακιστέ βεβαίως. Καταλαβαίνετε, προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ιωάννα Γάκα, Ηλίας Θοδωρόπουλος.
1: Λες, δεν υπάρχει ούτε αύριο ούτε χθες.
0: Έτσι, μόνο νότις κολλάει δίπλα στο μαζό τώρα.
1: Μόνο τώρα είναι όλα.
0: Και οι δύο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από δόλο και μετά από πολύ ωραίες απολογίες, 17 ώρες απολογούνταν, κρίθηκαν προφυλακιστέ στο καλό και να μην μας γράφετε. Μάλιστα η Γάκα αισθάνθηκε λέει αδιαθεσία μετά την απολογία και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια. Αρχικά αρνήθηκε τη συνδρομή του ΕΚΑΒ, σου λέει ποιος ξέρει τι θα μου κάνουν εκεί με όλα αυτά που κουβαλάω, αλλά τέλος πάντων.
1: Γίνε σώμα μου.
0: Υποστήριξε ότι προσπάθησε να σώσει το Μαζονάκι. Καλά, εντάξει.
1: Εσύ θάνασα κι ό,τι ονειρεύτηκα όσο σε πάλεψα.
0: Την ανακούφιση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών της Καρνεάδου που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου εξέφρασε λίγες ώρες μετά την απόφαση και ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο γνωστός ποινικολόγος, και μάλιστα δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό μια φωτογραφία με τον Γιώργο και του έγραψε από κάτω: Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή.
1: Να πάει εκεί που πια δεν τα είχε επιστροφή.
0: Τώρα, άνοιξε ο ασκός του αιώλου, σας το είχαμε γράψει και σας το είχαμε πει κιόλας, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και δημόσιους φορείς, για τους ελέγχους στο ιατρείο. Κατεπίγουσα έρευνα ζητάει ο εισαγγελέας, ψάχνοντας τυχόν ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ, του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών και των αρμόδιων φορέων για τη λειτουργία του ιατρείου που άφησε την τελευταία του πρωί ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ψάχνει ο εισαγγελέας. Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης θα μπουν όλα τα κέντρα που διαφημίζουν αναγεννητικές θεραπείες.

0: Εδώ μεταξύ διαβάζω αυτά που γράφουν και μου έρχεται, ρε παιδί μου, μου έρχονται δάκρυα στα μάτια η Άλκης της, η πρωτοψάλτη. Έγραψε στον κάτω κόσμο η Χαραυγή, περιμένει να υποδεχτεί τον Μερακλή που μες στον Άδη μπαίνει. Ανατριχιάζεις πραγματικά.
1: Πολλά. Μα εγώ πονάζω, όχι.
0: Εννοείται ότι δεν το πίστευαν οι γιατροί του Κολονακίου πως θα περάσουν την πόρτα της φυλακής. Επί 17 ώρες υποστήριζαν ότι είναι αθώοι και μάλιστα ο γιατρός, ο σύζυγος της κυρίας, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να απείλησε, λέει, τον εισαγγελέα, ακούς και τον ανακριτή, ότι έτσι και που τους προφυλακίσουν θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Τι με κοιτάς, έτσι είπαν. Δεν νομίζω ότι οι απειλές αυτές συγκίνησαν τον εισαγγελέα. Αφού άκουσε όσα είχαν να πούν, αποφάσισε την προφυλάκησή τους.
1: Μέσα στο κύμα σου το σώμα μ' άφησα να πάει εκεί πια δεν τα...
0: Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την προφυλάκηση, θα μεταφερθούν στον Κορυδαλό.

Εν τω μεταξύ, αν η Γάκα πάει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που προφανώς εκεί θα πάει, εκεί δηλαδή που ως μοναδικός καλλιτέχνης πήγε και τραγούδησε για τις γυναίκες της φυλακής ο Γιώργος Μαζωνάκης, νομίζω θα περάσει πάρα πολύ καλά.

0: Ναι, αυτό το θέμα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσες μέρες κρατήσει που θα είναι πολλές. Κακεντρέχεια, λέει ο κύριος Κώστας. Βεβαίως κακεντρέχεια. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κακότητα και σκληρότητα κακεντρέχεια. Εγώ τη λέω με μια λέξη που δεν είναι πολύ όμορφη, κύριε Κώστα, τη λέω σκατοψυχιά. Νομίζω ότι αυτό εκφράζει όλους αυτούς τους, τι να πω, τους ανέστητους γύρω μας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά.
1: Έφυγες.
0: Πώς σας βρήκε η πρώτη φθινοπορεινή μέρα σήμερα? Βάλατε κι εσείς μπουγάδα σαν και εμένα, πλήνα τα μάξια και τέτοια, όχι, ε?
1: Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες

Ο Γιάννης ο Βαρδής είδες τι έγραψε για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν. Τι ωραία που αποχαιρέτησε το Μαζονάκη ο Γιάννης. Τι ωραία. Να πάω να φιλήσω. Τις τελευταίες μέρες λέει με στοιχιώνει σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να ακούσω τίποτα άλλο πέρα από τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια, γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πόσο πόνο έχει. Άρα,

Μια και μιλάμε για ευαισθησία, να και που η Ούρσουλα, η Φόντερ Λάιεν, δείχνει ευαισθησία. Τίμησε τον Έλληνα και τον Δανό πιλότο που σκοτώθηκαν στις πυρκαγιές στη χώρα μας. Ήταν συγκινητική η παρουσία στην αίθουσα εκεί του Ευρωκοινοβουλίου της μητέρας του Δανού πιλότου που κρατούσε στα χέρια τη φωτογραφία του γιού της. Η Φόντερ Λάιεν είπε ότι πέθαναν ως ήρωες. Και οι δυο, ο Ρούνι και ο αξιωματικός, πέθαναν ως ήρωες. Παρατεταμένο το χειροκρότημα βεβαίως στην Ολομέλεια. Πρέπει να γίνονται και αυτά, να τιμάμε αυτούς που φεύγουν, ειδικά την ώρα τους του καθήκοντος. Θυμάστε τι είχε γίνει με εκείνη τη μοιραία σύγκρουση την Κυριακή, το μεσημέρι της Κυριακής, στις 2 Αυγούστου, όταν τα δύο πυροσβεστικά επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στα Μέγαρα και συγκρούστηκαν στον αέρα.

Από σήμερα το πρωί έχουμε στην Βουλή τη δεύτερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, με την ψηφοφορία να πραγματοποιείται μετά τις ομιλίες του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών, μετά το μεσημέρι, προς το απόγευμα νομίζω θα πάει.

0: Τι έγινε, γιατί με, τι κάτι κάνεις εσύ τώρα, κάτι ετοιμάζεις, κάτι κάνεις ακριβώς.
1: Ετοιμάζω ένα μικρό μοντάζ για σένα.
0: Ετοιμάζεις μοντάζ, για κάτι κατάλαβα ότι κάνεις, αλλά δεν προσπαθούσα να καταλάβω. Ακριβώς τι κάνεις. Έχουμε που έχουμε όλα αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας. Έχουμε και τον Κασιδιάρη που βγήκε από τη φυλακή. Έχουμε και το διάγγελμα για το κόμμα των ανεξαρτήτων. Ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά, πραγματικά. Τι κάνει τώρα ο Κασιδιάρης, θα σου πω εγώ τι κάνει. Ψάχνει ρογμές που πιθανότατα υπάρχουν στην εκλογική νομοθεσία για να μπορεί να χωθεί μέσα στο πολιτικό σύστημα, έτσι. Προανήγγειλε ο ίδιος τον ελληνικό λαό, ποιος, ο Κασιδιάρης, με επίσημο διάγγελμα μέσω του διαδικτύου. Παιδιά, το είπε και διάγγελμα. Διάγγελμα, σας ενημερώνω ότι κάνει μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έτσι. Ακόμα και ο πρωθυπουργός κάνει δηλώσεις. Διάγγελμα κάνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Κασιδιάρης, από ό,τι φαίνεται. Έλα πίσω στη θέση σου. Λέει λοιπόν ο Κασιδιάρης το γεγονός ότι ασχολούμαστε με αυτόν, δηλαδή φτού. Βλέπω, λέει, στην τηλεόραση τους πολιτικούς πως κλαίγονται και συνωμοτούν ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Έξω από τη φυλακή το είπε αυτό. Στη Δημοκρατία όμως ένα συνοκριτής, ο κυρίαρχος λαός. Εσείς οι σκεπτόμενοι Έλληνες πολίτες, είπε σε αυτούς τους 30 που τον περίμεναν να παίξω. Μάλιστα. Τη Δευτέρα, λέει, θα πει και το όνομα του κόμματος με το οποίο θα είναι υποψήφιος. Ποιος, ο Κασιδιάρης. Τι όροφο είμαστε, σε ρωτάω μια φορά στο τόσο. Θα μείνω, θα σπάσω κανένα χέρι πόδι και δηλαδή δεν μπορώ ρε, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πάντως είναι πολλά τα εμπόδια για την επιστροφή του στη Βουλή, μην τρελαθούμε τώρα, έτσι. Νομίζω ότι η ρύθμιση Βορύδη του 23 απαγορεύει σε καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση στις εκλογές με την ιδιότητα Προέδρου Κόμματος ή ως κρυπτόμενος ηγέτης να βάλει άλλο μπροστινό, έτσι, βάζοντας ένα άλλο κόμμα ως δύριο ύπο. Αλλά το θέμα είναι αυτά πώς αποδεικνύονται και τι γίνεται. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε αν μπορεί να κατέβει στην πολιτική ο Κασιδιάρης? Αλήθεια τώρα. Δηλαδή μπορεί να κατέβει, ας πούμε, ανεξάρτητος βουλευτής χωρίς, από μόνος του, χωρίς κόμμα? Ξέρετε ποια είναι η απάντηση σε αυτό, γιατί το ψάξα? Δεν υπάρχει απαγόρευση, φίλε. Ακούς, δεν μπορείς να το απαγορεύσεις. Μπορεί να κατέβεις ανεξάρτητος βουλευτής. Ο νόμος επιτρέπει την κάθοδο, λέει, σε ανεξάρτητους βουλευτές. Είτε είναι εγκληματίες, είτε έχουν κάνει φυλακή, είτε όχι. Ωραίους νόμους έχουμε, μπράβο.

0: μεταξύ, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι πληροφορούμαστε, ο Κασιδιάρης είναι σε ανοιχτή γραμμή με ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται από τους Σπαρτιάτες. Τον επισκέπτονταν στη φυλακή διάφοροι τέτοιοι, Δημητροκάλης, Βαλτογιάννης, Μανούσος κτλ. Φλόρος. Μιλάει με τη Νίκη. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
1: Αν είναι εύκολο να αλλάξεις μια ψυχή.
0: Πάντως, όπως και να έχει, είτε συγχτηρίζουμε είτε όχι, η εμφάνιση του Χρυσαυγίτη προκαλεί αναταράξεις ιδιαίτερα στα μικρά κόμματα, έτσι τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνετε.

ότι αυτός έχει ψηφαλάκια σε κάτι νεαρές ηλικίες, σε ένα κοινό που αν θέλετε διεκδικεί και η Λατινοπούλου και κάτι της ο Βελόπουλος και κάτι της η Ελληνική Λύση, αυτοί είναι που θα γρατσουνιστούν από τον Κασιδιάρη, να ξέρετε.

Να του βγει ρε το μάτι, να του βγει όντως. Αυτό το προφήτες κατόπιν μετά Χριστών και κατόπιν εορτής να τρέχουμε, έρχονται έλεγχοι και ρυθμίσεις ξαφνικά σε ιατρία αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Ετοιμάζει αυστηροποίηση πλαισίου. Τώρα ρε, τώρα, μέχρι τώρα δεν μπορούσατε να τα κάνετε αυτά, ε. Και ξαφνικά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια όλες οι καταγγελίες από τους πολίτες, οι οποίοι μένουν όμως στο κομμάτι της καταγγελίας. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μου έμαθα. Το είπε στην αρχή, την πήρα μετά και μου το είπε στο τηλέφωνο η κυρία Βακουφτσή χτες. Για να κάνει ένας άνθρωπος καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο για τέτοιο κέντρο, θέλει 50 ευρώ παράβολο. Ένα το κρατούμενο. Και μετά, αν προχωρήσει τις διαδικασίες, το τζακίζουνε. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό κανείς δεν κάνει καταγγελίες. Ωραία, δεν μπορείτε να κάνετε καταγγελίες εκεί. Πηγαίνετε στα κανάλια. Πηγαίνετε στα κανάλια. Υπάρχει και αυτή η λύση. Δεν θα σας ζητήσουν λεφτά εκεί. Έλεος. Όλοι αυτοί τώρα που βγαίνετε και καταγγέλλετε αυτές τις κλινικές, τις ταυματουργές. Πού ήσασταν μωρέ τόσο καιρό? Είχαμε τροχαίο με 3 οχήματα στον Κηφισό, στο ύψος της Λεωφόρου Κωνσταντινουπόλεως. Είναι στο κόκκινο η κίνηση προς Πειραιά, κυρίες και κύριοι. Γίνεται χαμός αν δείτε ουρές πολλών χιλιομέτρων. Δεν έχουμε τραυματισμούς από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής, αλλά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Όσοι μας ακούτε από την Αθήνα και σκοπεύετε να πάτε προς τα εκεί, μην πάτε. Σε λίγες μέρες θα έχουμε την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου, 26 του Σεπτεμβρίου, κορύφωση στις 8 παρα 10, 19:49 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος η Πανσέλινος. Ονομάζεται φεγγάρι της συγκομιδής επειδή σχετίζεται με τη φθινοπορεινή ησημερία και τη δυνατότητα εργασίας των αγροτών μετά τη δύση του ήλιου. Που είσαι καημένε. Εδώ τον έχω εγώ τον Περικλή. Εδώ τον έχω. Για τον άλλον λέμε τώρα.

ακούσε καημένα Περικλή, να δεις το φεγγάρι που ανατέλει αργότερα από το συνηθισμένο αυτό της, του Σεπτεμβρίου για αρκετές βραδιές. Έχει παρατεταμένο φως νωρίς το βράδυ. Η παρατήρηση της Πανσελίνου, να ξέρετε, δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό, αρκεί να είναι καθαρή νύχτα και μια τοποθεσία μακριά από τα φώτα της πόλης. Ελάτε να πάρουμε τα βουνά να δούμε την Πανσέλινο, δηλαδή δεν είναι ωραία?

0: δάσκαλε.
1: Πού σε Σοκράτη δάσκαλε να δεις και εσύ το κβαντικό πανεπιστήμιο της Χαβάης, της Χονολουλού εκεί.
0: Οι μαθητές σου σήμερα.
1: Βέβαια, είναι απόφυτος της Χονολούλου η κυρία. Του Quantum University στη Χαβάη, που προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα στην ολιστική και εναλλακτική ιατρική. Δεν είναι διαπιστευμένο από φορέα, αναγνωρισμένο, μην φανταστείτε. Αλλά είναι με μεγάλα γράμματα γραμμένο στο βιογραφικό της γιατρού του Γιώργου Μαζονάκη.

Το τι μαθαίνουν εκεί σε αυτό το πανεπιστήμιο της Χονολούλου για να γίνουν γιατροί, να τα ακούσουν και κάποιοι που ξέρω που είναι λίγο έτσι της παραφιλολογίας και της, των συμπαντικών. Ότι τα κύρια λέει χημικά στοιχεία του ανθρώπινου DNA, δηλαδή το υδρογόνο, το άζωτο, το οξυγόνο και ο άνθρακας, μπορούν να μετατραπούν με βάση το αρχαίο εβραϊκό αλφάβητο σε μια φράση που αποδίδεται ως «Ο Θεός ο αιώνιος μέσα στο σώμα». Και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το DNA περιέχει ένα αρχαίο μήνυμα που μεταφράζεται ως το όνομα του Θεού. Αυτός ο τύπος λοιπόν, εκεί ο ιστρούκτορας, ο δάσκαλος στη Χονολούλου, ισχυρίζεται ότι τα ανθρώπινα συναισθήματα μπορούν να αλλάξουν το σχήμα και τη λειτουργία του DNA, και κατά την άποψή του θετικά συναισθήματα όπως η αγάπη και η συμπόνια χαλαρώνουν και διευρύνουν τους κλόνους του DNA ενισχύοντας το νοσοποιητικό σύστημα, ενώ τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός και το στρες προκαλούν σύσφυξη και συστολή. Γαμώ το DNA κάποιον. Δεν μπορώ, άσε, βάλ το τραγούδι, δεν μπορώ.

Να πας κι εσύ και στο, να κάνεις διαδικτυακά μαθήματα στο Χονολούλου. Θα κάνεις μαθήματα κβαντικής βιοανάδρασης, μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου, αναγνώριση τοξικότητας και θα εντρυφήσεις τα θεραπευτικά έλαια. Κβαντική βιοανάδραση. Μάλιστα. Τι να πεις ρε φίλε, τι να πεις. Είμαι και εγώ υπέρ κάποιων εναλλακτικών μεθόδων ιατρικής, όμως όπως της ομοιοπαθητικής, που εν πάση περιπτώσει δεν έχει και κανένα κίνδυνο. Αλλά μην το μακραίνουμε ρε παιδιά, μην το τραβάμε από τα μαλλιά και το κάνουμε επικερδή επιχείρηση.

Εγώ σκέφτομαι, ξέρεις, όλη αυτή την ιστορία, τους ανθρώπους, αυτά τα παλικάρια του ΕΚΑΒ που πήγαν εκεί και το βρήκαν όλο αυτό που είναι και αυτά στο μάτι. Δεν φταίνε τίποτα τα παιδιά, αλίμονο. Αλλά φαντάσου αυτούς τους ανθρώπους που πάνε εκεί, συνειδητοποιούν ότι είναι ο Μαζονάκης και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.

Διαβάζω κάτι άρθρα για το υψηλό επίπεδο του χρέους που έχει ο πλανήτης. Σε ποιον χρωστάει ο πλανήτης, ρε παιδιά? Στον Άρη, στην Αφροδίτη, στο Δία? Σε ποιον χρωστάει αυτό ο ρημάδο πλανήτης πια? Δηλαδή το να χρωστάει το ένα κράτος το άλλο το καταλαβαίνω. Αλλά να χρωστάει ολόκληρος ο πλανήτης, πού? Στη Μιχαλού μόνο. Δεν περίμενε, ξέρεις τι μου ήρθε τώρα, να ψάξω να βρω αυτό το χρωστάω της Μιχαλούς. Ποια ήταν αυτή η Μιχαλού? Να το βρούμε λιγάκι. Και ότι αν όλοι χρωστάμε στη Μιχαλού, παιδιά, φαντάζεστε πόσο πλουσία θα μπορούσε να είναι η Μιχαλού σήμερα. Λοιπόν, περίμενε. Πού είναι, από πού βγήκε, πώς βγήκε αυτό το χρωστάω της Μιχαλούς? Έλα, δυνάμωσε, μη χαζεύεις.

Μια από τις επικρατέστερες ερμηνείες, λέει, έχει να κάνει με μια ταβέρνα στο Ναύπλιο της εποχής του Όφωνα. Η Μιχαλού βρισκόταν σε κάποιο σοκάκι της ωραίας πόλης και έδινε τη δυνατότητα πίστωσης στους λιγοστούς πελάτες της. Άστε, τα γράφει, τα έγραφε και τις χρωστάγανε. Βέβαια, αν κάποιος από τους πελάτες αδυνατούσε να πληρώσει το ποσό στον προκαθορισμένο χρόνο, η Μιχαλού, ιδιοκτήτρια εκεί της ταβέρνας, φρόντιζε να τον εξευτελίσει στην τοπική κοινωνία με αρκετά δόλιους τρόπους. Οι πιο ευσυνείδητοι από αυτούς δεν άντεχαν τη δημόσια διαπόμπευση, έχαναν τα λογικά τους και τριγύριζαν στους δρόμους παραμιλώντας. Οι υπόλοιποι καταλάβαιναν ότι χρωστούν τις Μιχαλούς, εστιάζοντας περισσότερο στο κομμάτι της ψυχικής τους υγείας και όχι στα χρέη. Α, αυτή ήταν η Μιχαλού, εκεί στον Ναύπλιο. Ταβερνιάρισα ήταν η Μιχαλού στο μεταπαναστατικό Ανάπλιο, εκεί στο Ναύπλιο.

0: μέσα.
1: Από τον Άφλιο πάμε στην Κεφαλονιά μια βόλτα. Είσαι Θεούλης.
0: Και πώς να σας το πω. Μια κεφαλονίτισσα μου δώσε.
1: Ρε φίλε, χρειάστηκε πριν έρθω στην εκπομπή να πάμε μια βόλτα προς το κέντρο. 2,5 ώρες θες να πας και να γυρίσεις. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή, δηλαδή μεταξύ 10 και 12 να κινηθείς από Ιαλισσό προς κέντρο ή από οπουδήποτε. Τι είναι αυτό, νόμιζα ότι ήμουν στην Αθήνα, στην Κηφισία. Μου ήρθε φιάλτης από παλιά χρόνια. Τρομερό! Και δεν ξέρω αν αυτά τα roundabout διευκολύνουν τελικά ή όχι. Τι να πω, δεν ξέρω. Θα μου πεις η κίνηση είναι κίνηση, όποτε και να είναι κίνηση είναι, αλλά γίνεται πανικός.
2: Το νησί έχει περίπου 40.000 ενοικιαζόμενα αμάξια.
1: 40.000 ενοικιαζόμενα αμάξια.
2: Πάνω κάτω. Και βάλε και τα μηχανάκια. Βάλε και αυτά τα πατίνια που
1: τρέχουν. Αχ, μην μου τα θυμίσεις αυτά, ναι.
2: Βάλε και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
1: Ναι, ναι.
2: Και τους άχρηστους που δεν ξέρουν πώς να μπουν σε...
1: Γιατί λες άχρηστους τους άχρηστους καταρχάς? Δεν σε καταλαβαίνω.
2: Ναι. Δεν μπορώ να σου πω διαφορετικά γιατί θα...
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ό,τι σώτα.
0: Όχι κυρά μου, όχι, σου ζήτησα φίλη.
2: Α, και το άλλο.
1: Α, παιδιά, πετάχτηκα στον αέρα. Τι είπε, λέγε, τι έπαθες, λέγε. Πάρε το μικρόφωνο, αγόρι μου, σε παρακαλώ, θέλω να εκφράσεις.
3: Ρε παιδιά, τα ορίστε, διπλώματα, ναι, από πού τα έχετε βγάλει, έτσι από περιέργεια?
1: Από κέντρο, από τη Χονολουλού, δεν ξέρω.
3: Ναι.
1: Τι?
3: Αυτό να παρκάρουν αριστερά και δεξιά πάνω στα πεζοδρόμια, χώρια που τα πεζοδρόμια...
1: Δεν καβαλάνε τα πεζοδρόμια ή δίπλα?
3: Κανονικά.
1: Ωραία.
3: Διπλοπαρκαρίσματα. Ναι. Πάνω στα πεζοδρόμια.
1: Πρώτη φορά το βλέπεις εσύ αυτό, δεν σου έχει
3: ξαναπεί. Κοίταξε, εγώ πρώτη φορά, ναι, επειδή έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου, πρώτη φορά βλέπω πεζοδρόμια.
1: Δεν είσαι στον Καναδά, αγόρι μου.
3: Δεν μιλάω για
1: Καναδά. Στην Ελλάδα
3: και Νορβηγία, λοιπόν, έχω ταξιδέψει. Ωραία. Και σχεδόν όλη την Ευρώπη.
1: Πες μας λοιπόν τον πόνο σου.
3: Αυτά τα δέντρα να τα φυτεύεις σε ένα πεζοδρόμιο που είναι ένα μέτρο, ούτε πες 2 μέτρα, άτε, στο κέντρο του πεζοδρομίου. Δηλαδή φυτεύεις ένα δέντρο στο κέντρο
1: του πεζοδρομίου. Ναι.
3: Και ακριβώς δίπλα,
1: ναι,
3: βάζεις και μια κολόνα της ΔΕΗ.
1: Είναι η καστική άποψη.
3: Ναι. Και δίπλα από εκεί έχεις αυτές τις άπιες τις κολόνες του φωτισμού.
1: Ναι.
3: Που οι πιο πολλές είναι έτοιμες να κάποια στιγμή, όπως έγινε και πέρσι το χειμώνα, δεν ήταν. Φέτος το χειμώνα, ψάματε, τι πέρσι.
1: Το που μας πέρασε.
3: Που πήραν σφάνα μερικά αμάξια.
1: Βέβαια.
3: Μερικούς ανθρώπους.
1: Καλά, εκεί όταν είσαι ντύρλα, δεν σου φταίνε και οι κολόνες και τα δέντρα.
3: Μιλάμε
1: όταν πίνεις και οδηγείς.
3: Είναι σαπημένες, έτοιμες να πέσουν.
1: Σαπημένες. Μια νέα
3: σάπιες,
1: λέξη.
3: Συγγνώμη.
1: Μια νέα λέξη, κυρίες και κύριοι, στα τριαντενά. Σαπημένες, ναι.
3: Σάπιες,
1: ναι.
3: Και τα έχουν δέσει με ένα μικρό τελάκι.
1: Τι είναι το τελάκι?
3: Τέλει.
1: Να μου κάνεις και μετάφραση.
3: Σειρματάκι.
1: Ναι.
3: Που και αυτό είναι σκουριασμένο. Και το συγκρατεί αυτό το πράγμα τώρα.
1: Πληρώνεις τους ακροατές. Μου στέλνουν μηνύματα γιατί του κολλάς του τέρι μας. Του πέρι μας.
3: Δεν ξέρω γιατί με κολλάει. Σήμερα ξύπνησε ησυχισμένη και την πληρώνω εγώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Ναι, τι θέλεις να μας πεις, να διαμαρτυρηθείς ακριβώς τώρα και να πεις τι?
3: Τι να πω, τι? Τα χάλια μας. Έχω ησυχιστεί με αυτό το δήμο, μα το Θεό.
1: Με το δήμο.
3: Βρωμάει παντού, σκουπίδια παντού. Στο στρατόπεδο εκεί στους τρεις κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις ξαπλώστρες μες στο δάσος.
1: Είναι ρομαντικό.
3: Τι να πω, προφυλακτήρες πεταμένους αριστερά.
1: Έτσι όπως είπες, πεταμένο άλλο πήγα.
3: Προφυλακτήρες, φανάρια, προφυλακτήρες, ναι, γυψοσανίδες. Και μετά λέμε, λέει, γιατί λέει πιάνει η φωτιά.
1: Γιατί πιάνει φωτιά, ναι, αλίμονα.
3: Και βλέπει τα αμάξια
1: του. Θέλει να κάτσουμε να πούμε τα στραβά και τα ανάποδα του Ρόδου και
3: τη
1: Δημοτική Αρχή. Τώρα
3: αλλά...
1: θα τελειώσει η εκπομπή.
3: Όχι, ρε φίλε. Βλέπω ότι ο κόσμος μιλάει, αλλά δεν γίνεται κάτι.
1: Από δεν... παλιά. Δεν καινούργιο.
3: Όχι,
1: αυτό.
3: Γενικά, ρε παιδάκι. Λες ότι εντάξει, έρχεται καινούριο δήμαρχος, έρχεται καινούριο, τέλος πάντων, ό,τι καινούριο και να έρθει και λες κάτι θα γίνει.
1: Καλύτερο.
3: Ναι. Θα δούμε μια άσπρη μέρα.
1: Όχι, πού τα είδες γραμμένα αυτά? Πού τα είδες εσύ γραμμένα αυτά?
3: Εγώ συγγνώμη, ούτε άσπρη έχω δει, μόνο μαύρη. Σαπίλα βλέπω, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
1: Δεν μιλάω, παιδιά, τον αφήνω να το βγάλω.
3: Πριν τρεις μέρες πήρα τη μητέρα μου στο νοσοκομείο.
1: Ναι.
3: Κάθε 20-25 λεπτά έρχονταν και ένα ασθενοφόρο.
1: Ναι.
3: Με ξέρεις με τι?
1: Ξέρω με τι.
3: Μπράβο. Ναι. Δεν είναι δυνατόν.
1: Αυτό είναι όμως, φίλε μου, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι
3: καταστρέφουμε
1: δυνατόν.
3: Από μόνοι μας το νησί μας. Τι να βάλω τώρα?
1: Βάλε τη Χονολουλού, στη Χαβάη, ξέρω εγώ.
3: Μπασονάκι.
1: Μπράβο. Μαζονάκι να βάλεις. Α, Παναγία μου. Ήρθα από πάνω.
4: Είμαι παιδιά. Πάρα πολύ συγκινημένη που ακούω το Πέρι μου στο μικρόφωνο.
1: Ξέρεις ότι εγώ ήθελα να φύγω να συνεχίσει μόνο στην εκπομπή. Τέτοια συγκίνηση.
3: Όχι, με σύγχυσε τώρα.
1: Κατάλαβες γιατί εγώ θέλω να σε συγχύσω για να προκαλώ αυτό,
3: ναι,
1: το πράγμα.
3: Ναι, μου ανεβάσει την πίεση και θα πάω το κανένα ζωντανό έφραγμα.
1: Θα φωνάξουμε την κυρία Γάκα να σε σώσει. Μην ανησυχεί. Έμα τώρα το θέλει.
3: Θα να πα τη γλώσσα σου μεσημεριάτικα.
5: Θα χτυπήσω το χτε. Παράξενο. Ο έρωτας που είναι.
3: Με έπιασε φαγούρα στο χέρι.
1: Το δεξί ή το αριστερό? Έχει σημασία. Α, είναι πολύ απλή εξήγηση. Ό,τι θα πάρεις λεφτά και θα τα δώσεις αμέσως. Αυτό σημαίνει.
3: Άφραγκος είμαι έτσι και αλλιώς θα πρόκειται το πράγμα.
5: Μια ώρα ευτυχίας για να δεις.
3: Λάθος εκτέλεση έβαλα και αυτή ωραία είναι όμως.
1: Παιδιά, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Στον έρωτα παρανοείς, λέει το τραγούδι. Αυτό στο ραδιόφωνο παρανοεί. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
5: Και όλα τα γύρω.
1: Προσπαθούμε να γελάσουμε λιγάκι και να το ρίξουμε στο τσάμικο, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς η ζωή, παιδιά. Να το ρίξουμε όλοι στην κβαντική βιοανάδραση. Μπας και γίνει τίποτα. Κέρατο μου.
5: Στον έρωτα παρανοείς. Πιο πέρα από την τρέλα.
1: Πώς να μην τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο, όταν την ώρα της εκπομπής τον Τζιωβάνι μου στέλνει αυτό και μου λέει: κοίτα τι σε περιμένει το μεσημέρι.
3: Άρα φιλαράκι, ήρωα.
1: Πάντως ρε εσύ, σκέφτομαι, Πέρι μου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πληρώνουν εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ για να τους ξεκλειδώσουν τα τσάκρα, να διώξουν τις τοξίνες από το αίμα, να κάνουν όλα αυτά. Αν τους έλεγες με όλα τα προβλήματα που κουβαλάνε να πάνε σε ένα ψυχίατρο, σε ένα ψυχολόγο να δώσουν 50-60 ευρώ, θα σου λέγανε τι τρελός είμαι.
3: Όχι, θα τον κλειδώνα μέσα. Ναι. Θα τους κλειδώνα μέσα στην ουσία.
1: Όχι, θα φωνάζανε ότι πού θα πάω στους ψυχιάτρους που είναι τσαρλατάνικοι, είναι απατεώνες κτλ. Και πάνε στους άλλους, τους βιοτέτοιους.
3: 350 ευρώ μόνο για να σε δει, μόνο να σου πει ένα γεια.
1: Ναι, με το καλημέρα σας. 300-350 ευρώ. Πώς θα βγει, ρε φίλε, το χαλάκι, το γκούτσι από κάτω? Πώς θα βγει το γκούτσι, ήταν κακή.
3: Έλα, κινέζικο ήταν, έλα, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων. Μπα, κινέζικο τύπος με το κόκκινο παντελόνι και το εφαρμοστό σακάκι,
3: έλα,
1: δεν νομίζω.
3: Μωρέ, τώρα,
1: πώς θα βγουν τα νίκια, πώς θα βγουν τα γιώτη ακριβές διακοπές. Έλα τώρα.

Πάντως μου κάνει εντύπωση και κάνει εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, προσέγγισαν λίγο ας πούμε μακριά από το είδος που τραγούδαγε ο Μαζωνάκης, προσέγγισαν την απώλεια του ως το τέλος ενός αυθεντικού πολιτισμικού φαινομένου. Τον χαρακτήριζαν αυθεντικό παιδί της νύχτας με μια έμφυτη δωρική τραγικότητα στις ερμηνείες του που εχμαλώτιζε το κοινό, με όλο αυτό με τις διαφορετικές γενιές που τον λάτρεψαν, που είδαν στο πρόσωπό του ισχυρούς συμβολισμούς, όπως ας πούμε το δικαίωμα στη διαφορετικότητα. Να το δούμε λίγο αυτό. Και σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία ήταν πιο συντηρητική, πολύ πιο συντηρητική, ο Μαζωνάκης, παιδιά, έσπασε κάθε στερεότυπο αρενοπότητας και εμφάνισης στην πίστα, γιατί αυτό ίσχυε μέχρι τώρα. Έκανε κεντρικές στιλιστικές επιλογές και εκπροσωπούσε μια μουσική χωρίς στεγανά, όπου ξαφνικά το λαϊκό τραγούδι, και ο Πέρης θα το καταλάβει καλύτερα αυτό, συναντούσε τη μοντέρνα pop, την ηλεκτρονική κουλτούρα. Έγινε το σύμβολο μιας εντελώς δικής του προσωπικής έκφρασης, χωρίς να φοβάται, για την ακρίβεια θα σας πω που έγραφε, την κριτική των άλλων. Και ένα άλλο στοιχείο που νομίζω μας επηρέασε και πονέσαμε όλοι ήταν η ειλικρίνεια απέναντι στα πάθη του. Ειλικρινέστα, δεν έκρυβε, δεν υποκρίθηκε τον τέλειο ποτέ. Μίλησε ανοιχτά για τις σκοτεινές του περιόδους, για τις εξαρτήσεις, για τις μάχες του, για τις γενιές που πάλευαν με τα δικά τους στα διέξοδα. Συμβόλιζε μια ανθρώπινη τρωτότητα και μια δύναμη να ξανασηκώνεσαι όρθιος. Καταλάβατε γιατί πονάει όλη η Ελλάδα. Γιατί θεωρεί ότι έχασε το δικό της παιδί, που ταυτόχρονα το λαϊκό αυτό παιδί από τις δυτικές συνοικίες είχε μια αρχοντιά που δεν αγοράζεται με λεφτά, αλλά πηγάζει από το σεβασμό στη διαδρομή και στους δρόμους που μεγάλωσε. Και βεβαίως ο Μαζωνάκης ένωσε διαφορετικούς κόσμους της νύχτας, της νεολαίας, των κλαμπ, τα alternative κοινά, τους διανοούμενους, όλους μαζί. Ξέρεις τι είναι σήμερα, σε αυτή την εποχή που ζούμε, σε μια εκκλησία εκεί στη Νίκαια, να σε συντροφεύουν όλη τη νύχτα ενώ φεύγεις με σεβασμό, να σε συντροφεύουν το νεκρό όλη τη νύχτα, να θρυνούν. Τι να πω, δηλαδή πραγματικά. Εσένα, παιδί μου. Και αυτός ο αποχαιρετισμός μετατράπηκε σε μια γιορτή με τραγούδι που τους χωρούσε όλους.

0: Ξέχασα να σου πω ότι μια και ακούσαμε και Γιάννη Χαρούλη. Ο Γιάννης ο Χαρούλης από τη σκηνή του θεάτρου του Λυκαβητού αποχαιρέτησε το Γιώργο Μαζωνάκη. Ο αγαπημένος Γιάννης Χαρούλης είπε: ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινό σαν παιδί, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Έλεγε στον κόσμο του: σας ευχαριστώ. Δεν το έχω σαν δεδομένο ότι με αγαπάτε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Ξημερώνει πάλι.
0: Είδες ό,τι είδες και να πω πάλι στο Γιώργο γυρνάω και δεν ξέρω για πόσες μέρες θα γυρνάω πάλι στο Γιώργο το Μαζωνάκι. Και δεν είμαι η μόνη βεβαίως.
1: Ξημερώνει κιόλα, μαύρη καραμπόλα.
0: Ό,τι και να πω, δηλαδή πραγματικά μου φαίνεται επουσιώδες. Να, το Σάββατο, ας πούμε, αναχωρεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ετήσια συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός. Καλά, μην φανταστείτε ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογκάν αυτή τη φορά, ούτε με κανένα φιντάν θα συνεργαστεί και θα συνομιλήσει ο Γέρα Πετρίτης. Έτσι, δηλαδή έχουμε θαλάσσια πάρκα, έχουμε γαλάζια πατρίδα, έχουμε προκλητικές δηλώσεις. Δεν ευνοούν όλα αυτά τέτοιες συναντήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έτσι. Α. Λοιπόν, τι, μη μου κάνεις εμένα το δάχτυλο έτσι. Μη μου κουνάς το δάχτυλο. Μου το στριφογυρίζεις για την ακρίβεια, δεν το κουνάς. Το κάνεις αστυνομικό. Ιου, ιου, ιου, θα ακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και μετά θα φορέσουμε δύο μαύρα πουκάμισα. Ένα εγώ και ένα ο Πέρης. Πάμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, αφιέρωμα στον Elvis Presley. Συναυλία του Μέταλλον, σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Τραγουδάει ο Νικόλας Μαραζιώτης και διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. 19 φάκελοι έργων, υπηρεσιών και συμβάσεων Δήμου Ρόδου. ΔΕΗ ΑΡΚΕ ΔΕΡΜΑΕ μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια, συνολικής αξίας τουλάχιστον 58,3 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, βρίσκονται στον αέρα, καθώς κατέρευσαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών της πολιτείας. Ακυρώσεις, κολλήματα, υπογραφείς, ματαιώσεις και διαδικασίες που επέστρεψαν στο μηδέν. Η επανάληψη της ίδιας κατάληξη σε σχολεία, φρεάτια, παραλίες, ίδρυυση, αφαλετώσεις drones, με κορυφαία περίπτωση τον βιολογικό της Ρόδου, συγκροτεί ένα αναγνωρίσιμο μοτίβο που διαρκώς επαναλαμβάνεται. Στην έρευνα που παρουσιάζει σήμερα ο Real Voice, αναποδεικνύεται ότι η κεντρική θέση σε αυτό το μοτίβο κατέλαβε η κακοκαιρία Μπόρα. Η θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου 2024, που χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένος μήνες αργότερα ως γενική αιτιολογία για να εμφανιστούν ως απρόβλεπτες και κατεπίγουσες πάγιες διαρκείς υποχρεώσεις του Δήμου και των νομικών προσώπων του, όπως συντηρήσεις σχολείων, καθαρισμοί φρεατίων, μελέτες δικτύων και μισθό μηχανημάτων και ακόμη πολλά. Αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με απόφαση ανακριτική εισαγγελέα μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα μετά από 18 ώρες. Ιδιαίτερα παραγωγικό χαρακτήρισε το τριήμερο στο Καστελόριζο με τον Πρωθυπουργό, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σε μια εφόλης ύλη συνέντευξη στον Real Voice, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα, όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο, σημείωσε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι εξετάστηκαν όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ζωή των κατοίκων στο νησί, όπως ετήσιο κίνητρο 5.000 ευρώ, το στεγαστικό με τις 42 κατοικίες που θα κατασκευαστούν για δημοσίους λειτουργούς και 3 μεγάλα έργα υποδομών, το λιμάνι, την ίδρυυση και αποχέτευση, την διαχείριση των απορριμμάτων και την επέκταση του διαδρόμου του αεροδρομίου. Ενώ ο κ. Χατζημάρκος αναφέρθηκε αναλυτικά και στα έργα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έχουν υλοποιηθεί στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη. Ανακοίνωσε ακόμη το δρομολόγιο που θα μπει της Blue Star κάθε Τετάρτη από Ρόδο προς Καστελόριζο με του Δημάρχου Μεγίστης. Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας. Έντονη κριτική για την στάση του Δημάρχου απέναντι στους μαθητές του πρώτου ΕΠΑΛ άσκησε μιλώντας στον Real Voice ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Δεν με ξενίζει η συμπεριφορά του, ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα. Το σημαντικό δεν είναι πώς διαμαρτυρήθηκαν, αλλά γιατί σχολίασε μεταξύ άλλων. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε σε σχολικές μονάδες χωρίς τις αναγκαίες εργολαβίες, συντήρησης από τον Δήμο Ρόδου και ΣΔΙΤ που παραμένουν στάσιμα. Η κυβέρνηση προετοιμάζει την μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Μαζικές συλλήψεις επιχειρηματιών για παράνομα τραπεζοκαθίσματα σε κοινόχρηστο χώρο στην Χάλκη. Στις 11 Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ τις επόμενες 2 ημέρες συνελήφθησαν άλλοι 10. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Άγγελο Φραγκάκη, το πρόβλημα σχετίζεται με το γεγονός ότι στην Χάλκη δεν έχει γίνει χάραξη του αγιαλού. Ένας 15χρονος συνελήφθη χθες το πρωί με κροτίδες στο λιμάνι της Ρόδου όταν αποβιβάστηκε από το πλοίο της γραμμής προερχόμενος από ΚΟ και είχε κρυμμένα σε σακίδιο πλάτης την ποσότητα των εκρηκτικών υλών. Ανεξέλεγκτο ράλι τιμών καταγράφεται στις φοιτητικές κατοικίες. Μέσα σε μία δεκαετία τα ενίκια στις μεγάλες πανεπιστημίου πόλεις έχουν αυξηθεί κατά 128%. Την κούρσα οδηγεί Αθήνα, όπου το μέσο ζητούμενο ενίκιο εκτινάχθηκε από τα 4,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το 2007 στα 12,8. Ακολουθούν η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και το Ηράκλειο, που επίσης βλέπουν τις ζητούμενες τιμές να υπερδιπλασιάζονται μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Πρωτοβρόχια σήμερα στα Δωδεκάνησα. Από την Πέμπτη το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα προς Τουρκία και Κύπρο, μεταφέροντας τον πυρήνα των φαινομένων στα Δωδεκάνησα με έμφαση τη Ρόδο και το Καστελόριζο. Σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται από την Παρασκευή και το Σάββατο, με τους ανέμους να εξασθενούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Άνεμοι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ελλήνιδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς, δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 μέχρι μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Ελλήνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
3: Roots Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roots Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roots Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2 και 15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5 και 85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3 και 23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2 και 89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: εκεί στη Χονολουλού. Λοιπόν, το τραγούδι που μας το έστειλε η Έλενα Ιδαούτου, η Έλενα Ιδαούτου, η φίλη μου, η οποία είχε φιλοξενηθεί και στο σταθμό και είχε έρθει και στη Ρόδο και έρχεται, έχει μια τσαντίλα λίγο. Γι' αυτό έστειλε και στον Μπέρι. Έστειλε εμένα, δεν τα διάβαζα. Τσαντίστηκε, έστειλε και στον Μπέρι. Και μου γράφει, παιδιά, ένα μήνυμα. Μόνο ο Τζιοβάνι σου στέλνει, μου λέει κι άλλοι. Ε, εμείς δεν σου στέλνουμε. Αν δεν έχω λύτω το τηλέφωνο του σταθμού να σας πάρω.
1: Το κορίτσι μου έχω χάσει.
0: Κορίτσι μας αγαπημένο, Έλενα Δαούτου. Είδες τι είπα για τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους, την επιστημονική κοινότητα που εκπροσωπείς με πάρα πολύ σεβασμό, Έλενα Δαούτου. Αντί να πάνε εκεί ο κόσμος, πάει και κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
2: Όχι.
1: Μήπως το καταφύγει.
2: Ε, όχι.
1: Ε, τότε αυτό θα πει πως είναι απαγωγή.
0: Τι. Τι είναι αυτό. Στη Χαβάη. Χαβάη, Χονολουλού, όλα μαζί.
2: Λοιπόν, έλα.
0: Ελενάκη, πρέπει να μας πάρεις τηλέφωνο να μας πεις κάποια στιγμή την άποψή σου για όλα αυτά που συμβαίνουν σε αυτά τα κέντρα. Γιατί ξέρεις πολλούς, ξέρεις πολλά σε αυτό το χώρο και πρέπει να μιλήσεις. Κορίτσι αγαπημένο, Έλενα Δαούτου. Μας ακούει από την Αθήνα.

0: Το έχω ξεχάσει αυτό το τραγούδι, ρε φίλε. Έχει πολύ πλάκα. Αφιερωμένο. Ναι, Χαβάη 5-0. Έχεις λυσάξει. Πάρε και τηλέφωνο την Εμμανουέλα, την Αλεξίου, τώρα που περιμένει η γυναίκα. Έχουμε δύο μαύρα πουκάμισα, λέμε. Με φόντο τη Χαβάη. Το θυμάστε το Χαβάη 5-0? Τι να το θυμάστε, αν είστε κάτω από 30, πού να το θυμάστε? Όσοι είστε πάνω από... Τι? Με το Πασόκ? Τι δουλειά έχει το Πασόκ, παιδί μου? Πώς ήρθε το Πασόκ τώρα?
1: Μπαστούνι σας είπα.
0: Α, το μπαστούνι. Μπαστούνι, Πασόκ, όλα μαζί. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή και εσύ, Έλενα, και όλοι οι ακροατές που μας ακούνε αυτή τη στιγμή από τα Δωδεκάνησα και διαδικτυακά από την Ελλάδα και τον κόσμο, διότι θα έχουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από μια ακόμα πιο ενδιαφέρουσα γυναίκα.

0: Λοιπόν, έτσι από τη Χαβάη της κβαντικής βιοανάδρασης, εμείς θα πάμε στην πολυαναμενόμενη σειρά του Μέγκα αυτή την Κυριακή που την περιμένουμε. Πώς την περιμένουμε όλοι. Πάμε ρε φίλε να δούμε λίγο, να ακούσουμε λίγο δύο μαύρα που κάμισα.
1: Εγώ μου να ξεχάσω θέλω. Να έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
2: Θα έρθει, Δεσπό. Θα έρθει.

0: Όταν η Εμμανουέλα έγραφε το σασμό, ήξερε ότι θα γίνει τέτοιος χαμός με το σασμό? Δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνη, όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ξέρουμε την Εμμανουέλα το ξέραμε. Τι θα γίνει τώρα που έχει αναλάβει και γράφει τα δύο μαύρα πουκάμισα? Περιμένετε από την Κυριακή και μετά και θα δείτε. Εμμανουέλα μου, κορίτσι μου αγαπημένο, χρυσό μου παιδί, χρυσό στην κυριολεξία.
1: Γεια σου Νατασούλα μου, γεια σου γυναικάρα μου.
0: Αγάπη μου εσύ, δυο μαύρα που... Ρε φίλε, πώς γίνεται κάθε τι που γράφεις για την τηλεόραση, κάθε σενάριο που προσαρμόζεις να γίνεται τέτοιος χαμός? Τι έχεις, ποιο είναι το κοκαλάκι αυτό, ποιας νυχτερίδας, ποιου πουλιού άλλου, δεν ξέρω.
1: Η αγάπη είναι, Νατάσα μου, είναι ότι δεν αντιμετωπίζω τη δουλειά επαγγελματικά, παρότι νομίζω ότι αυτό που λένε my middle name is professional, αλλά της δίνω όλο μου τον εαυτό, γίνεται η ζωή μου.
0: Ναι. Μπορώ να το βεβαιώσω, γιατί όσες φορές από τότε που πέφτεις με τα μούτρα στο γράψιμο σε έχω πάρει, μιλάμε μετά από δύο μέρες που σε έχω πάρει, γιατί είσαι χωμένη στο γράψιμο, το ξέρω.
1: Ναι, εσύ είσαι πραγματικά, μπορώ να σε χρησιμοποιήσω για μάρτυρα.
0: Βέβαια.
1: Νομίζω ότι σε κάθε άνθρωπο όταν δίνει και σε κάθε μορφή, δηλαδή όχι μόνο στη δουλειά, ναι, όταν δίνεις κάπου όλο σου τον εαυτό, δεν μπορεί να μην πάρεις πίσω κάτι.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, να σου πω κάτι. Από τη μια είναι η αγάπη, όμως και χωρίς το ταλέντο η αγάπη μόνο δεν φτάνει, ρε Μανουέλα, να τα λέμε και αυτά.
1: Καλά, κοίταξε, για να υπάρχει κάποιος σταθερά σε αυτή τη δουλειά, σίγουρα έχει, δεν ξέρω αν η λέξη είναι ταλέντο ή αν η λέξη είναι κλίση. Ναι. Πώς να πω... Ρε παιδί μου,
0: είναι ταλέντο, εντάξει, εσύ μην το λες, εγώ το λέω. Εσύ γεννήθηκες με αυτό το ταλέντο.
1: Καταλαβαίνεις πάντως τι λέω, έτσι. Ναι. Υπάρχει μια κλίση στον κάθε άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Τώρα άκουγα, ας πούμε, το κομμάτι μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σκεφτόμουν πόσο κορκολίτσα υπήρξα στη ζωή μου. ναι, τώρα ας πούμε, κοίταξε το Στέφανο, παράδειγμα φέρνω.
0: Ναι.
1: Το ξέρω, εγώ γνώρισα τον Στέφανο όταν ήμουν 13 χρονών.
0: Ναι.
1: Μια παρέα από ροκάδες τότε, ας πούμε, στα Πατήσια, ξέρω εγώ, και ήρθε να παίξει πιάνο με τους ροκάδες, ας πούμε, και τον λέγαμε Μπετόβεν. θέλω να πω, ήρθε ένας άνθρωπος, ήταν τότε, ξέρω εγώ πόσο ήταν, ξέρω εγώ 18, ήτανε 20,
0: μικρός,
1: πόσο ήταν,
0: ναι.
1: Που καταλάβαινες ότι γεννήθηκε για αυτό το πράγμα.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λες για τον Στέφανο, γιατί είναι και δικός μου φίλος και τον αγαπώ πολύ και μιλήσαμε και την άλλη φορά και με τον Κονταρό που τα λέγαμε, αλλά τώρα μιλάμε με την επίσημη αγαπημένη του σύριαλ. Πριν πάμε σε αυτό όμως, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να μην αναφερθώ, εγώ και εσύ να μην αναφερθούμε, ενώ είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο, στο Γιώργο το Μαζονάκη. Θέλω να μου πεις δύο κουβέντες, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά τη σχέση και τι συνέβη από την μέρα που έφυγε και σε σένα. Πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου για την φίλη μας την Εμμανουέλα. Ναι.

0: πίσω σου.
1: Δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα συζητάμε, θα θυμόμαστε, θα κλαίμε. Για πολύ νομίζω, για πάρα πολύ. Πες μας, τα έχουμε πει όλα. Κάθε μέρα, δεν υπάρχει μέρα που να μην σκεφτείς το Γιώργο. Όχι μόνο εγώ και εσύ, αλλά όλη η Ελλάδα. Αν εξαιρέσει την Αφροδίτη Μάνου, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα να κουβεντιάσουμε γι' αυτό. Ναι, πες μου, κορίτσι μου, πες μου.
2: Καταρχά, παίξατε το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Συγκλονιστική ερμηνεία, συγκλονιστικό τραγούδι.
2: Συγκλονιστική ερμηνεία, πραγματικά. Ο θάνατος αυτός μας σόκαρε πολύ. Εκτός από το ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, και το φοβερό είναι, πρώτη φορά το βλέπουμε, εγώ δεν το ξαναδεί όσα χρόνια ζω αυτό, ότι ήταν αγαπητός σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων. Έτσι. Με βάση το μουσικό τους γούστο εννοώ, δηλαδή ναι, ναι, από τους ροκάδες και τους heavy metalάδες, μέχρι τους ανθρώπους που αγαπούσαν το βαρύ λαϊκό, μέχρι τους ανθρώπους τους λίγο πιο εστέτ που ακούγανε, ξέρω εγώ, τζαζ και κλασική μουσική.
1: Ναι.
2: Ένωσε δηλαδή τον κόσμο όλο, όλα τα στρώματα.
1: Ναι.
2: Από τον κόσμο της Νίκαιας μέχρι τον κόσμο της Μυκόνου.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μου πέφτουν άρθρα που αναφέρουν το βαρύ πένθος από γερμανικό τύπο, ναι, ιταλικό, ναι, ναι, τύπο, ναι, γαλλικό τύπο, δηλαδή.
1: Τα είδα και εγώ.
2: Σήμερα, ναι. Ναι, είδες, καταλαβαίνουμε μετά το θάνατο ενός ανθρώπου, δυστυχώς αυτό είναι πολύ
1: αυτό,
2: άδικο.
1: Αυτό είναι πολύ άδικο. Δηλαδή, αν ήταν από κάπου και μπορούσε να δει τι γίνεται ακριβώς και τι σήμαινε το όνομά του και η φωνή του για τόσο πολύ κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν ευχής έργων. Δεν ξέρεις ποτέ. Θέλω να ελπίζω ότι τα βλέπει από κάπου. Άσε με να πιστεύω, ξέρω εγώ.
2: Ναι, να πω. Αυτό το είπε η Άννα Βύση.
1: Α, ναι.
2: Και νέφιασε, ναι, ναι, ναι, του αφιέρωσε, τραγουδίσαν όλοι μαζί, το ανήκουν σε μένα και είπε ακριβώς αυτό.
1: Τώρα είναι τυχαίο που το είπε η Άννα Βύση αυτό που είπα
2: μια
1: εγώ.
2: Τοξοτίνα, ε.
1: Όχι, που είναι μια τοξοτίνα εκείνη, μια τοξοτίνα εσύ και μια τοξοτίνα εγώ. Υπάρχει τώρα αυτό.
2: Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι μας βλέπουν από κάπου. Ναι. Γιατί πολλές φορές στη ζωή μου έχω δείγματα, ας πούμε, ανθρώπων που φύγαν από τη ζωή πολύ δικών μου, τη γιαγιά μου, του παππού μου, ναι, που αγαπούσα πολύ.
1: Ναι.
2: Που νιώθω ότι είναι κάπου.
1: Νιώθεις την παρουσία της. Το έχω νιώσει και εγώ, ρε εσύ, Εμμανουέλα, αυτό πολλές,
2: ναι,
1: φορές. Και
2: ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι αλαφροίσκη ότι όχι, αλλά πραγματικά.
2: Δεν έχει σημασία, ναι, και γιατί να μην είμαστε κιόλας. Ναι. Αυτό είναι και ένα κουράγιο.
1: Ναι.
2: Εν πάση περιπτώσει, για να γυρίσουμε τώρα στο Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω μια εμπειρία από τον Γιώργο, η οποία είναι ενδεικτική.
1: Ναι.
2: Και συμπληρώνει τις εμπειρίες των ανθρώπων που τον ήξεραν. Δηλαδή, όλα αυτά που λέγονται για το τι ήταν ο Γιώργος και λέγονται σήμερα. Την ψυχή του και την ευαισθησία του, εγώ το έζησα αυτό, έτυχε να το ζήσω.
1: Ναι.
2: Το 2017-18 έκανα μια παράσταση στο θέατρο, mm-hmm, την κυρία Ιουλία, αν θυμάστε.
1: Την υπέροχη κυρία Ιουλία.
2: Το δεύτερο ανέβασμα.
1: Το δεύτερο ανέβασμα, ναι.
2: Κάτι είχε γίνει λοιπόν, τότε έπρεπε να κάνουμε μια αντικατάσταση στον αντρικό ρόλο. Ο παραγωγός μου ήταν ο Στράτος ο Μαρκίδης.
1: Ναι.
2: Και επειδή ο ρόλος του είχα βάλει εγώ στο δεύτερο ανέβασμα, είχα βάλει ότι είναι και μουσικός.
1: Ναι.
2: Και επειδή

0: αυτό πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μήπως ας πούμε το ρόλο αυτό είναι το ναι. Ερμήνευε ένας τραγουδιστής παύλα ηθοποιός. Έτσι, όπως είχαμε, ξέρω εγώ, κάποτε το Βλάση ή το ναι. Σάκη το Πουλά κτλ.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο πριν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε παίξει στο Rex, στο Rocky Horror Show.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ρόλο.
0: Ναι.
1: Είχε παίξει το ρόλο του αφηγητή.
0: Mm-hmm.
1: Και πώς μου έρχεται. Και του λέω το Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Πολύ καταπληκτική ιδέα. Θα έρθει ο Μαζονάκης. Γιατί αν θυμάσαι η παράσταση ήταν off Broadway.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Λέω άσε με λίγο να το ψάξω.
0: Ναι.
1: Αρχίζω λοιπόν να το ψάχνω. Μου λέγανε οι άνθρωποι που τον ξέραν πρέπει να περάσει από την αδερφή του που είναι μάνατζερ του κτλ. Κτλ. Εγώ δεν ήθελα να περάσω από κανέναν. Ήθελα να πω κατευθείαν στο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Σκέφτηκα λοιπόν και λέω θα πάρω την κουμπάρα του, την Αλεξάνδρα την Παλαιολόγου,
0: την
1: που είναι φίλη μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει, δηλαδή πώς να σου πω η Αλεξάνδρα, άμα της πεις θέλω αυτό θα σκιστεί να ναι. το κάνει. Πήγαινε λοιπόν την Αλεξάνδρα, της το λέω και μου λέει Αλεξάνδρα άσε να πάρω τον Γιώργο και θα σου δώσω το τηλέφωνο του να συνεννοηθείς.
0: Ναι.
1: Πράγματι τον παίρνει, μου δίνει το τηλέφωνο του, τον καλώ, τον βρίσκω.
0: Ναι.
1: Και του λέω. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Η λύπη του που δεν μπορούσε να το κάνει γιατί άρχιζε, δεν θυμάμαι σε ποιο, κάπου στην Ιερά Οδό.
0: Ναι, άρχιζε το, κάτω, το
1: άρχιζε εμφανίσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ τον χρειαζόμουν Οκτώβριο και αυτός Οκτώβριο έκανε πρόβες
0: ναι, ναι.
1: για να βγει σε κάποιο.
0: Και στεναχωρήθηκε.
1: Η λύπη του, Νατάσα, ήταν τόσο γνήσια.
0: Ναι μωρέ, γνήσιο παιδί μωρέ. Ναι το αγώ.
1: Τόσο γνήσια και τόσο πολύ που προσπαθούσε να δει αν μπορεί να τα συγκεράσει.
0: Που αισθάνθηκες άσχημα εσύ τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Γιατί έφτασα εγώ να του λέω, ρε παιδί μη συναχωριέσαι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα μου πρότεινε δύο άλλους ερμηνευτές.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσαν.
0: Ναι.
1: Να συμμετέχουν. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία από το Μαζονάκη. Λάτρεψα τον τρόπο που μου φέρθηκε.
0: Ναι, μετάλλες, έτσι ήταν μετάλλες, αυτό το παιδί. Κανένας διβισμός, καμία λεζάντα, τίποτα. Απλώς και αυθεντικός και υπέροχος και καταπληκτικός. Και τώρα που. Μ' αρέσει που θα μιλήσουμε. Θυμήθηκα τώρα το έργο που με έβαλες να παίξω Τρομάρα να σούρθει που έκανα και δελτίο ειδήσεων. Δηλαδή, παιδιά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Τότε ήτανε.
1: Να πούμε ότι ήρθες να κάνεις το γύρισμα γι' αυτό με 40 πυρετό.
0: Ήρθα με 40 πυρετό, διότι και εμένα my middle name is professional, my dear.
1: Λοιπόν, I know.
0: You know. Και πήγα και τότε θέλεις να μου πεις τι είχε γίνει με το τραγούδι της Βέμπο, το καινούργια τώρα ζωή.
1: Ψάχναμε ποιο τραγούδι θα πω, γιατί θυμάσαι ότι ήταν musical το εργάκι μας.
0: Υπέροχο. Klein.
1: Klein Mine, ναι, μεγάλες στιγμές ζήσαμε και εκεί.
0: Τι ωραία.
1: Ψάχναμε λοιπόν ποιο τραγούδι θα πω και πώς έπεσε μια ιδέα, αν θυμάμαι καλά το Θάνατο Λέκα, επειδή ήταν τα τραγούδια λίγο rock και λίγο έτσι, μήπως είναι λίγο ρετρό.
0: Ναι.
1: Και επειδή πάντα χρησιμοποιώ τραγούδια τα οποία στην πραγματικότητα είναι κομμάτι του έργου, δηλαδή κολλάνε με αυτό που θέλουμε να πούμε στο έργο.
0: Ναι.
1: Και επειδή υποτίθεται ότι θα πηγαίναμε για μια καινούργια ζωή που αν
0: ξέρεις
1: θυμάστε...
0: όση ώρα μιλάς σου σκέφτομαι πόσο επίκαιρο ήταν το Klein τότε. Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα, ρε φίλε. Θυμάσαι που λέγαμε για πρόεδρο της Δημοκρατίας που έλεγα εγώ ένα δελτίο ειδήσεων, έπαιζα τον εαυτό μου, ανήγγυλα εκεί προς το τέλος του κόσμου και την γερμανική κυριαρχία.
1: Ναι, ναι.
0: Και έλεγα τότε ότι το 2000 πόσο ήτανε, τόσο θα είναι πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το θυμάσαι.
1: Και... το τρομερό, να το πούμε αυτό, γιατί αυτό ήταν κάτι που μας ξεπέρναγε κάθε βράδυ στην παράσταση.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι ότι ήταν μια τρελή κωμωδία. Γέλαγε ο κόσμος
0: ναι,
1: πάρα
0: καλέ,
1: πολύ. Την ώρα που έλεγες, κατέβαινε το πανί και έβγαινες να μας πεις ότι στην εκνοή του χρόνου σβήνονται τα μνημόνια. Την ώρα λοιπόν που έλεγες, κυρίες και κύριοι, σημαίνει κάτι καταπληκτικό στην εκνοή του χρόνου, η κυρία Μέρκελ κτλ. Και έλεγες, αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός της χώρας, κύριος Σκλαβενίτης, αν θυμάσαι είχα πάει μπροστά.
0: Σκλαβενίτης, ναι, ήσουν πολύ μπροστά.
1: Σκλαβενίτης, μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ειλικρινά.
0: Έπεφταν όλοι κάτω. Ναι.
1: Έπεφτε όλοι, δηλαδή ήταν το αποκορύφωμα του γέλιου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια ατάκα που έβγαινε ούτε καν

0: live, δηλαδή από ένα πανί.
1: Έτσι, έτσι. Για βάλε λίγο από Βέμπο καινούργια τώρα ζωή, έτσι να θυμηθούμε και να τα ωραία τα παλιά.
0: Ναι, ξέρουμε, ναι, την καινούργια ζωή.
1: Την καινούργια ζωή. Γιατί φίλε μου, σου αποκαλύπτω και σε σένα και σε όλους ότι έχω παίξει και στο θέατρο, όπως καταλαβαίνετε. Όλα τα έχω κάνει τρελή. Επειδή έχω τρελή φίλη, την Εμμανουέλα, όχι τίποτα άλλο.
2: Κοντά σου.
1: Θες να σιγοτραγουδάς κι εσύ?
0: Θα τραγουδήσω το ρεφρέν.

ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας. Κι ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί.

0: Ας ξαναρχίσουμε οι δυο μας και ας πούμε πως με πρωτόειδες αυτό το πρωί. Τι ωραία, τι ωραία ρε φίλοι μου.
1: Ήταν μια περίοδος πολύ αγαπημένη μου, μια παρέα πολύ αγαπημένη.
0: Μην ξεχνάμε, θέλω σε παρακαλώ να πεις στο κοινό μας εδώ το ραδιοφωνικό με ποιους συμπροταγωνιστούσα εκτός από σένα, με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που έκανε βέβαια, που μας έστειλε, που δεν ερχόταν να παίξει στο μαγαζί γιατί ήμασταν πλάι στους Γερμανούς και μας θεωρούσε προδότες.
0: Τι ωραίο πράγμα που είχες γράψει ρε Μανουέλα.
1: Και μας έστειλε τη Βαλέρια Κουρούπη.
0: Τη Βαλέρια Κουρούπη ρε φίλε. Έλα,
1: την οποία Βαλέρια Κουρούπη έχουμε τώρα στα μαύρα που κάμισε να το πούμε γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Είχαμε μαζί μας το Θάνο το Λέκ, αυτό το τρομερό ταλέντο,
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: Χόρευε το Μάικλ Τζάκσον, το Billie Jean και έπεσε το θέατρο.
0: Έτσι.
1: Το Γιάννη το Τρακόπουλο ως Κλάους φον Χίπστερ, μεγάλος κι αυτός.
0: Γερμαναράς, ναι.
1: Γερμαναράς. Ήταν μια εξαιρετική.
0: Εξαιρετική παράσταση. Η αλήθεια είναι και ήσουν εσύ εξαιρετική που το ένωσε όλο αυτό και το έκανε. Γι' αυτό εγώ λέω, για να έρθουμε λίγο και στα μαύρα που κάμισα. Παιδιά, θα τελειώσει η εκπομπή και δεν θα πούμε και τα μαύρα που κάμισα. Αυτό παθαίνω με την Εμμανουέλα την Αλεξίου που τα μιλάω. Μιλάμε, περιδιαβαίνουμε χρόνους, ανθρώπους, πρόσωπα, εμπειρίες, αναμνήσεις.
1: Πού να κάτσουμε να πούμε τι έχουμε ζήσει από τις αρχές του 90 ως σήμερα.
0: Άστο να πάει στο διάολο τώρα. Άστο, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Πρέπει να κάνουμε ένα βιβλίο.
0: Πρέπει να κάνουμε να συνεργαστούμε. Λοιπόν, αυτό το κορίτσι λοιπόν. Λοιπόν, υπογράφει το σενάριο της νέας σειράς του Μέγκα, το Δυο Μαύρα που Κάμισα, όπως με το σασμό, μην αναφερθώ πολύ στο σασμό του Πετρουλάκη, θα πω μόνο ότι το απογείωσες, έτσι. Και φαντάζομαι το ίδιο πιστεύουν και όλοι. Το έδωσες και κατάλαβε αυτός ο σασμός. Θυμάμαι όταν σε πρωτόβγαλα και μου έλεγες από την αρχή ότι είχες την αίσθηση ότι θα είναι κάτι. Έπεσες μέσα, ρε φίλε. Το έκανες όλο πάρα πολύ ελκυστικό και γοητευτικό. Με αποτέλεσμα να κρατάει τους τηλεθεατές alert όλους.
1: Είναι αποδεδειγμένο στα χρόνια.
0: Περίμενε, πριν μου πεις τι είναι αποδεδειγμένο στα χρόνια. Μην νομίζουν όλοι ότι παίρνεις το βιβλίο και αντιγράφεις. Να ξέρουμε τι σημαίνει τηλεοπτικό σενάριο, έτσι.
1: Δεν
0: μπορεί να γίνει.
1: Κοίταξε, το βιβλίο είναι 400 σελίδες και εγώ γράφω 6 με 7.000 σελίδες.
0: Παναγία μου, Χριστέ μου.
1: Στο σύνολο. Το βιβλίο είναι μία ιστορία.
0: Ναι.
1: Εγώ γράφω 25 ιστορίες.
0: Ναι.
1: Γιατί το κάθε βιβλίο, αν παρουσιαστεί αυτούσιο, θα βγάλει ένα κύκλο 8-10 επεισοδιών.
0: Πω πω. Ναι, βέβαια.
1: Πρέπει να αναπτύξεις γύρω παράλληλες ιστορίες και παράλληλα σύμπαντα. Απλώς σε αυτή την περίπτωση των Πουκάμισων, για να πάμε λίγο συγκεκριμένα στα Πουκάμισα.
0: Πάμε στα Πουκάμισα.
1: Το βιβλίο του Μένιου του Σακελαρόπουλου, όταν το διάβασα, πρέπει να σου πω, η πρόταση μου έγινε στις 17 Αυγούστου. Ήταν πάρα πολύ σημαδιακό, γιατί στις 16 πάντρεψα στην Κρήτη τους κουμπάρους μου.
0: Ναι.
1: Και
0: έχεις ένα θέμα με την Κρήτη. Ένα θέμα το έχεις.
1: Είμαι από την Κρήτη.
0: Ακριβώς, γι' αυτό λέω. Είσαι προς τα εκεί, γυρνάς γύρω-γύρω.
1: Ναι, αυτό το πώς με κυνηγάει είναι παράξενο. Ένας αστρολόγος μου είχε πει πριν από κάποια χρόνια ότι βλέπω ότι η κατάληξη της ζωής σου θα είναι στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Πριν το σασμό μου το είχε πει αυτό.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι παντρεύω εγώ στην Κρήτη, στο Λασίθι, τους κουμπάρους μου 16 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: 17 Αυγούστου το μεσημέρι είμαι κουρούμπελο, διότι καταλαβαίνεις τι σημαίνει κριτικός γαμός.
0: Καλά, λίμωνο, ναι.
1: Έχει έρθει κουλητή μου από την Αμερική για να με συνοδεύσει και είμαστε κουρούμπελα σε ένα τουριστικό δρόμο να ψωνίζουμε βραχιολάκια.
0: Ναι.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο μου και είναι ο Πάνος ο Παπαχατζής, ο παραγωγός μας.
0: Ναι.
1: Με τον οποίο έχω να συνεργαστώ 40 χρόνια, έχει σημασία το 4, το 40
0: του. Χριστός και η Παναγία,
1: το
0: ναι, ναι.
1: Ήταν η πρώτη μου δουλειά, το νοκάουτ του Παύλου του Τάσου.
0: Το νοκάουτ, ναι.
1: Ήταν η πρώτη μου δουλειά και μετά από 40 χρόνια με παίρνει τηλέφωνο, μου κάνει την πρόταση.
0: Ναι.
1: Και ενώ έχω μία άλλη πρόταση, η οποία περιμένει με το που θα γυρίσω να πω το ναι.
0: Για τηλεόραση πάλι σενάριο.
1: Για τηλεόραση, πάλι για καθημερινό.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο, χωρίς να ξέρω ότι πρόκειται για το βιβλίο του Μένιου, δεν μου είπε πολλά, μου είπε απλά θέλω να σου κάνω μία πρόταση.
0: Ναι, εσύ το έχεις διαβάσει το βιβλίο όταν στην έκανα...
1: Ακόμα όχι.
0: Ναι.
1: Ακόμα όχι.
0: Ναι.
1: Για κάποιο λόγο, σαν να μου κάνει κλικ κάτι μέσα μου,
0: ναι.
1: Λέω θα γυρίσω και θα έρθω να σε βρω να μου πεις τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Γυρνάω λοιπόν. Πηγαίνω στο γραφείο, μου δίνει το βιβλίο, συνειδητοποιώ πρώτα απ' όλα, να σου πω ότι το Μένιο δεν τον ήξερα προσωπικά.
0: Ναι.
1: αλλά μου ήταν ένα πολύ οικείο πρόσωπο της ιδιότητάς του, των αθλητικών
0: ναι.
1: του κοινού μας, μιας κοινής μας αγάπης που δεν θα συζητήσουμε τώρα γιατί δεν είναι της παρούσης.
0: Ναι.
1: Και δεν θα σε βρω και σύμφωνη άλλωστε γιατί είσαι πολύ κίτρινος άνθρωπος εσύ, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Α, κατάλαβα, εντάξει, ναι, το έχουμε.
1: Μην το κάνουμε
0: θέμα αυτό τώρα, ναι.
1: Ναι. Ο Μένιος είναι για μας, ας πούμε, ένα πολύ πολύ οικείο πρόσωπο και πολύ αγαπητό.
0: Σωστά.
1: Ξέρουμε.
0: Για εσάς τους, τους κόκκινους, ναι.
1: Κόκκινους, ναι. Εν πάση περιπτώσει, παρακάτω. Επίσης, καταλαβαίνοντας ότι πρόκειται για Κρήτη,
0: ναι.
1: νιώθω εκείνη την ώρα ότι είναι σαν μια φυσική συνέπεια και συνέχεια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Χωρίς να έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο. Παίρνω λοιπόν το βιβλίο και ενώ εκείνη την εποχή έγραφα ένα σενάριο για το σινεμά που είχα deadline, ήμουνα γιατί είχα φύγει και για Κρήτη,
0: ναι.
1: μια εβδομάδα εκτός και πιεζόμουν λίγο, πήρα το σκηνοθέτη της ταινίας την οποία έγραφα και του είπα σε παρακαλώ δώσε μου στο deadline ένα περιθώριο 15 ημερών αναβολής.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί μου συμβαίνει αυτό και αυτό.
0: Ναι.
1: Και κάθομαι κάτω να διαβάσω το βιβλίο λέγοντας εντάξει μωρέ σε 5-6 μέρες θα το έχω τελειώσει.
0: Και?
1: Το τελειώνω σε 2.
0: Ναι.
1: Σε 2.
0: Mm-hmm.
1: Διαβάζοντας το βιβλίο, αυτό ανατριχιάζω τώρα που το λέω. Δεν μου έχει συμβεί αυτό εμένα. Διαβάζω το βιβλίο και βλέπω μπροστά μου τις παράλληλες ιστορίες.
0: Που θα έγραφες αν το αναλάμβανες.
1: Ακριβώς. Βλέπω δηλαδή το περιβάλλον το οποίο αναδεικνύει την κεντρική ιστορία και αυτό τελικά και έκανα, Νατάσα.
0: Ναι.
1: Ό,τι παράλληλο είτε πήρα κάποιους ήρωες από το βιβλίο που δεν είχαν ιστορία, απλά αναφέρονταν και τους έφτιαξα μια
0: ναι.
1: ιστορία.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είτε έβαλα δικούς μου ανθρώπους και δικές μου καταστάσεις που κτλ. Όλο αυτό που έκανα, το έκανα με κέντρο το κεντρικό, δηλαδή την ιστορία του Μένιου.
0: Ναι, την ιστορία, το τρίγωνο.
1: Ναι. Μπώνει δηλαδή πάνω στο κεντρικό και στην πραγματικότητα, το σηκώνει ψηλά. Δηλαδή, οτιδήποτε συμβαίνει επηρεάζει το κέντρο.
0: Ναι, κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο Μένιος, ο συγγραφέας του βιβλίου, έχει συνεργασία, το βλέπει μετά το κείμενό σου, υπάρχει εν λευκό, πώς γίνεται?
1: Κοίταξε, όχι, δεν είναι ο συγγραφέας και ο εκδοτικός οίκος, παραχωρούν τα δικαιώματα στον παραγωγό.
0: Ναι.
1: Και ως τώρα, γιατί έχω κάνει 2 ακόμα βιβλία,
0: ναι.
1: και ξέρω και την εμπειρία άλλων φίλων σεναριογράφων που έχουν κάνει άλλα βιβλία. Ο συγγραφέας δεν εμπλέκεται
0: δεν
1: ποτέ.
0: Δεν εμπλέκεται, ναι.
1: Το αφήνει και
0: μαλώνει,
1: δεν τίποτα. Όμως, επειδή έγινα πολύ νωρίς με το Μένιο φίλη,
0: ναι.
1: το Μένιο και την οικογένεια του Μένιου, την Αγγελική, τη γυναίκα του, την κόρη του,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: πήραμε
0: ναι, ναι.
1: και στη σειρά και παίζει. Ήρθαμε πολύ κοντά με την οικογένεια Σακελαρόπουλου.
0: Και δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτή η διαδικασία.
1: Ο Μένιος έγινε καθρέφτης μου. Δηλαδή, εγώ το επέλεξα αυτό ναι. να μπλέξω. Δηλαδή, όταν τέλειωνα ένα επεισόδιο, πριν φύγει για να πάει στην παραγωγή και στο κανάλι, το έστελνα στο Μένιο. Όχι για να.
0: Το εγκρίνει.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ναι,
1: ο Μένιος
0: ναι.
1: λοιπόν, αυτό που έκανε και μου το είπε κιόλας, αυτό μου το είπε ο ίδιος. Δηλαδή είμαι ο πρώτος αποδέκτης, ο καθρέφτης
0: των
1: νόσου.
0: Λοιπόν, περίμενε, περνάει η ώρα και δεν θα το πούμε. Δύο μαύρα πουκάμισα. Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριακός, Μαριάννα Κιμούλη. Μια γυναίκα, δύο άντρες. Στην Κρήτη, όπου τι.
1: Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται περί τριγώνου, να το πούμε λιγάκι αυτό. Η ιστορία μας υμνεί τη φιλία στην πραγματικότητα και είναι και λίγο σπάνιο αυτό. Συνήθως οι σειρές τηλεόραση βασίζονται περισσότερο πάνω στον έρωτα.
0: Ναι.
1: Μας, παρότι φαίνεται ο έρωτας, δύο για μένα είναι οι άξονες αυτού του πράγματος ή τουλάχιστον εγώ δύο πράγματα... ήθελα να βγουν μπροστά και για δύο πράγματα να μιλήσω και να υμνήσω αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, ποια?
1: Το ένα είναι η φιλία.
0: Η φιλία, ναι.
1: Και το δεύτερο είναι
0: η τιμή. Μα, ή όχι.
1: Α, η τιμή υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για Κρήτη. Ναι. Άσε την τιμή.
0: Ναι.
1: Η τιμή είναι, πώς να σου πω, βασικό στατικό, ναι, της Κρήτης.
0: Εκ των Ουκάνευ, ναι. Ναι.
1: Δηλαδή και στο σασμό ακόμα που πρόκειται περί Βεντέτας, πάλι για τιμή μιλούσαμε.
0: Μάλιστα,
1: αλλά
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ποιο είναι το δεύτερο?
1: Είναι η γυναίκα, ναι. Ένας ύμνος στη γυναίκα,
0: ναι.
1: Που σπάει τα δεσμά της θυματοποίησης,
0: ναι.
1: Παίρνει τη ζωή της στα χέρια της και αποφασίζει ότι η ευτυχία είναι προσωπική επιλογή και όχι ένα τυχαίο γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί οι δύο άξονες παίζουν βασικά στην ιστορία μας.
0: Θέλεις να μας πεις με πολύ λίγα λόγια τον καμβά της ιστορίας έτσι όπως θα τον δούμε να ξετυλίγεται την Κυριακή?
1: Ο Μανούσιος και ο Σύφης, δηλαδή ο Βασίλης ο Μπισβίτσης και ο Αντώνης ο Μυριακός, είναι δύο κολλητοί φίλοι αδέρφια. Αδέρφια που έχουν ενώσει, δηλαδή σταυραδέρφια τα λέμε στην Κρήτη, που έχουν κόψει φλέβες και έχουν ενώσει τα αίματά τους σε νεαρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Γνωρίζονται από παιδάκια, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στο ίδιο χωριό. Και κάποια στιγμή μπαίνει στη ζωή τους αυτή η γυναίκα, η Μαρκέλα,
0: ναι.
1: Την οποία ερωτεύονται και οι δύο, αλλά τη διεκδικεί ο ένας που είναι και ο πιο τολμηρός.
0: Ο Μπισβίκης.
1: Ο Μπισβίκης.
0: Ναι.
1: Ο Αντώνης ο Μυριακός.
0: Να πούμε ότι ο Αντώνης ο Μυριακός, για όσοι δεν το θυμούνται, είναι ο πρωταγωνιστής του Καποδίστρια της ταινίας του Σμαραγδί, ναι.
1: Ναι, ο Αντώνης ο Μυριακός είναι ο πρωταγωνιστής του Καποδίστρια, ένας σπουδαίος ηθοποιός. Με μεγάλη πορεία στο θέατρο.
0: Ναι, ναι. Και εξαιρετική η άβρα, φιγούρα. Εγώ δεν τον ξέρω αυτόν τον άνθρωπο από κοντά, αλλά η φιγούρα του, η άβρα του μου κάνει πολύ έτσι όμορφη.
1: Ναι, ναι. Είναι... Πρέπει να σου πω ότι έχω μπλέξει αυτή τη σειρά μόνο με σκορπιούς. Μυριακός σκορπιός.
0: Είναι δυνατόν μια τοξότης έχει μπει στο λάκκο με σκορπιούς. Έχει μπει σε λάκκο με σκορπιούς, αλήθεια τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Μυριακός Μπισμπίκης, Λιακόπουλος, Μαρίνα Ψάλτη και Μιχάλης Μητρούσης, πέντε εκ των
0: υπολείπων. Α, είναι και ο Μιχάλης.
1: Βεβαίως, ο Μιχάλης κάνει, ναι. Το διοικητή της αστυνομικής διεύθυνσης Χανίων.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνει λοιπόν αυτή η γυναίκα στη ζωή τους, τη διεκδικεί ο πιο τολμηρός,
0: ναι.
1: Ο πιο άμεσος. Ο Σύφης είναι ένας άλλος τύπος, είναι δύο τελείως διαφορετικοί τύποι ανθρώπου, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται με κοινό σημείο την τιμή, την τιμιότητα, την πέσα, τη λεβεντιά.
0: Ναι.
1: Το έχουν και δύο κοινό. Απλά ο ένας είναι διανοούμενος, ο Σύφης.
0: Βέβαια.
1: Και εσωστρεφής πολύ,
0: ναι.
1: Και στη σκιά θέλοντας,
0: ναι.
1: Και ο άλλος είναι εξωστρεφής και...
0: Κατάλαβα. Ναι, αυτό δεν θα οδηγήσει τώρα, με έχεις ντριγκάρ. Δεν θα οδηγήσει σε σύγκρουση μεταξύ των δύο? Δεν θα σπάσει φιλία? Δεν θα γίνει χαμός?
1: Αυτό τώρα κοίταξε να δεις. Δεν πρέπει να πω περισσότερα πράγματα.
0: Ναι. Καλά, εγώ θα ρωτάω και εσύ μιλες. Λέγε.
1: Άκου. Ναι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι καθαρά και από την αρχή η Μαρκέλα,
0: ναι.
1: Δείχνει την τάση της,
0: ναι.
1: Σταθερά
0: στον...
1: και χωρίς πισωγυρίσματα. Τώρα
0: α, ωραία, εντάξει, θα το δούμε την Κυριακή. Περιμένουμε, εντάξει, λίγες μέρες ακόμα.
1: Ναι.
0: Δείχνει την τάση της σένα.
1: Δεν είναι τρίγωνο, μην, ναι. Νομίζουμε ότι πρόκειται περί τριγώνου.
0: Κατάλαβα, ναι. Πάντως έχουμε έρωτα, έχουμε προδοσίες, έχουμε ενοχές, έχουμε μυστικά.
1: Έχουμε πολλά, έχουμε ένα μυστικό.
0: Έχω κάτσει πάνω σε αυτό το ένοχο μυστικό, λέει, που θάβεται για χρόνια. Αυτό με έχει ντριγκάρει. Ποιο είναι το ένοχο
1: αυτό
0: μυστικό?
1: Σιγά
0: μην μου το πεις τώρα, αλλά λέμε.
1: Δεν, ναι. Θα το πω, ήταν, ναι. Μια δική μου παρέμβαση.
0: Α, δεν αμφέβαλα, ναι.
1: Γιατί το βιβλίο του Μένιου ξεκινάει από πολύ μετά. Εγώ, ναι. Ξεκίνησα την ιστορία από πολύ πριν.
0: Περίμενε, είμαστε, το φόντο είναι η δεκαετία του 80.
1: Ξεκινάμε από τη δεκαετία
0: του 80, Κρήτη. Κρήτη-Χανιά.
1: Κρήτη-Χανιά 80, η αγαπημένη μου δεκαετία, στην πατρίδα μου τα Χανιά.
0: Ναι, τι ωραία.
1: Το βιβλίο του Μένιου ξεκινάει αφού η Μαρκέλα και ο Μανούσος και ο Σύφης έχουν γνωριστεί.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το πάω
0: πριν,
1: πολύ πίσω.
0: Που γνωρίζονται.
1: Και μετά το ξαναφέρνω, το φέρνω μάλλον, δεν το ξανα, το φέρνω στο 26... από την αρχή, από την ώρα που γνωρίζονται.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για να φτάσουμε εκεί,
0: κατάλαβα,
1: γιατί πρέπει να
0: κατάλαβα.
1: Κάνουμε 110 επεισόδια, όπως καταλαβαίνετε.
0: Πόσα?
1: 110.
0: 110 για μια σεζόν.
1: Για τη μία σεζόν, ναι.
0: Να, καλά. Πούμε
1: ο
0: λοιπόν.
1: Σασμός ήτανε,
0: ο σασμός ήταν. Ναι, εντάξει, τώρα μην, ναι. Μιλάμε για το σασμό, δεν,
1: ναι.
0: Το συζητώ.
1: Ναι, ναι.
0: Να πούμε πάλι ότι τα δύο μαύρα πουκάμισα αρχίζουν αυτή την Κυριακή. Έχει πολύ διαφημιστεί, έχει υπεραναλυθεί, δεν έχει αποκαλυφθεί τίποτα. 9 η ώρα το βράδυ με διπλό επεισόδιο, παρακαλώ.
1: Με διπλό επεισόδιο. Θέλω να πω.
0: Γραμμένο από τα χεράκια της Εμμανουέλας μου. Ναι, για πες.
1: Θέλω να πω δύο λόγια. Πήγα να στο πω πριν, αλλά πήγαμε αλλού. Είναι αποδεδειγμένο ότι η Κρήτη ασκεί μία γοητεία στο τηλεοπτικό κοινό.
0: Αλήθεια.
1: Ό,τι έχει γίνει, το νησί, της αγάπης μαχαιριά, ο σασμός, δηλαδή γενικά ό,τι κριτικό, ασκεί μία γοητεία. Η Κρήτη γενικά ασκεί γοητεία στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Στον κόσμο ανά τα πέρατα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτή τη σειρά,
0: ναι,
1: θέλαμε όσο περισσότερη Κρήτη γίνεται. Γι' αυτό και θα δεις πολύ Κρήτη location. Δηλαδή έχουμε πάει και έχουμε κάνει πολύ καιρό γύρισμα στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Και θα ξαναπάμε, δηλαδή θα δεις πολύ Κρήτη. Και επίσης θα ακούσεις πολύ Κρήτη, γιατί ο Μανώλης ο Κονταρός.
0: Έτσι, ο Μανώλης ρε, τον είχαμε φιλοξενήσει.
1: Τι
0: αστέρι που είναι ο Κονταρός. Τον βάζεις να παίζει τον Κονταρό καταρχάς.
1: Ο Κονταρός κάνει τώρα τον ντεμπούτο του σαν ηθοποιός, έχει βάλει τα γυαλιά στον κόσμο όλο.
0: Μπράβο.
1: Αφού σκεφτόμαστε τώρα την επόμενη σειρά να μην τον έχουμε guest.
0: Να τον πάρετε, το γράψετε πάνω του.
1: Πάνω του.
0: Έτσι,
1: πάνω
0: μπράβο.
1: Του.
0: Μανώλης, okay. Κονταρός, ο θρύλος, ο σύγχρονος θρύλος,
1: λοιπόν,
0: της Κρήτης, ναι.
1: Ο Κονταρός δεν τραγουδάει απλά το τραγούδι των τίτλων και παίζει τον νονό του, αδερφού του.
0: Τον εαυτό του και παίζει και τον εαυτό του στην ουσία.
1: Παίζει τον εαυτό του, ναι. Παίζει βασικό μέλος της οικογένειας του Μανούσου.
0: Μάλιστα.
1: Αφού είναι ο νονός του, ο νονός του αδερφού του. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μανώλης οργανώνει και είναι ο σύμβουλος όλης της κριτικής μουσικής παράδοσης που θα ακουστεί στα 110 επεισόδια των Πουκάμισων.
0: Α, έχει την ευθύνη δηλαδή όλης της μουσικής, ναι.
1: Ναι, ο Στέφανος ο Κορκολής κάνει την πρωτότυπη μουσική, γράφει τα σκορ στα τραγούδια, τα πρωτότυπα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μανώλης ασχολείται με το κομμάτι της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, ναι, που ακούγεται συνέχεια, αν έχετε δει και τις μαντινάδες.
0: Βέβαια.
1: Που έχουν παίξει τα πιζεράκια. Σε όλους τους γάμους μας, στα πανηγύρια μας.
0: Εντάξει, τώρα με τη σφραγίδα Κονταρού, του κριτικού Κονταρού, δεν το συζητώ καθόλου. Ναι, είναι το.
1: Αυτό όλο το οργανώνει ο Μανώλης, έχοντας δίπλα του σπουδαίους μαντιναδολόγους, στιχουργούς, στη Δέσποινα της Παντιδάκη, και το Θοδωράκη.
0: Είναι και ο ίδιος, ρε φίλε. Κομμάτι συλλεκτικό είναι τώρα, ο Κονταρός.
1: Είναι συλλεκτικό, όπως το είπε. Είναι μορφή. Ο Πάνος ο Παπαχατζής είναι ο παραγωγός μας, η παραγωγή μας είναι οι Αργοναύτες.
0: Μάλιστα.
1: Ο Μάριος ο Καραμάνης και ο Κώστας ο Κιμούλης
0: είναι οι σκηνοθέτες.
1: Είναι οι σκηνοθέτες μας. Το cast είναι εξαιρετικό.
0: Ναι, είπαμε ήδη την τριάδα, αλλά είναι εξαιρετικοί ηθοποιοί που παίζουν. Θα πω εγώ πολύ γρήγορα για να μην αργήσουμε.
1: Λίγο.
0: Θα πω Αλέξανδρος Μιλωνάς, Μανώλης Γεραπετρίτης, καμία σχέση με τον Υπουργό.
1: Αργύρης, λένε Γερασιμίδου, Νίκος
0: Γεράσιμος Οφιανός, Άρης Αντωνόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης
1: Ζήτζερ. Πήγαινε μου λίγο από τους πρώτους.
0: Μιχάλης Αεράκης, Βερλέκης, Καπετανάκος, Βαλέρια Κρούπη, Μαρίνα Ψάλτη, Δανάη Μιχαλάκη. Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκη Σακελαρίου, Εμιλιανός Σταματάκης, Θάνος Καλλιόρας. Ρε φίλε, χαμός γίνεται.
1: Ο Φίλιππος. Ο Αλέξανδρος ο Μιλωνάς.
0: Όλοι. Εντάξει, θα γίνει χαμός, έτσι.
1: Μιλάμε από
0: κάθε
1: το
0: πότε θα παίζετε.
1: Είναι κάθε πότε θα παίζετε καθημερινά. Για αρχή, 10 η ώρα το βράδυ στο Μέγκα.
0: 10 η ώρα
1: ένα κανάλι το οποίο εγώ το άνοιξα, αν θυμάστε.
0: Εγώ είμαι του σαν αγάπη μου. Είσαι η αυθαίρετη τη ζωή μα. Έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι, πρώτη μέρα, εσύ.
0: Πρώτη μέρα το άνοιξε. Με το καλημέρα του Μέγκα, Εμμανουέλα Αλεξίου. Λοιπόν,
1: λοιπόν σε αυτό το κανάλι.
0: Θα τελειώσουμε ως εξής, γιατί θέλω να ακούσουμε και τα δύο τραγούδια. Γι' αυτό σε κόβω. Γιατί μπορούμε να μιλάμε 200 ώρες. Εμείς οι δύο το ξέρεις, δεν υπάρχει, πώς το λένε. Σε έναν κόσμο που η τιμή, η οικογένεια και οι άγραφοι νόμοι καθορίζουν τις ζωές των ηρών, κανείς δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από αυτό που είναι γραμμένο. Το εκφράζει αυτή η φράση το σύριαλ.
1: Ακριβώς.
0: Τελειώσαμε, παιδιά. Ακούμε αμέσως δυο μαύρα που. Ακούμε μεθυσμένα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ και αμέσως κολλητά πάλι το τραγούδι του Στέφανου Δυο μαύρα που κάμισα με τον εκπληκτικό Μανώλη Κονταρό. Ευχαριστούμε που υπάρχει στη ζωή μας, Εμμανουέλα Αλεξίου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και, και να σου πω και κάτι στην εκπνοή της εκπομπής. Στο φυλάω και στο κρατάω το ότι δεν μου έδωσε ρόλο στα δυο μαύρα που κάμισα. Τέλος πάντων, Εμμανουέλα. Δεν πειράζει. Άστο, Εμμανουέλα, δεν πειράζει.
1: Αν δηλώνει συμμετοχή, εγώ το γράφω αυτό. Πρόσεχε.
0: Καλά, λέμε και καμιά. Ξέρεις να περνάει η ώρα.
1: Πρόσεχε, γιατί είμαστε
0: τι. Πρόσεχε, λέει.
1: Μόνο που σου πούνε, κυρία Ράγιου, περάστε.
0: Πρόσεξε τι εύχεσαι. Αυτό να δω με σένα που έχω μπλέξει όλα, θα τα δω. Αγάπη μου, την Κυριακή θα είμαστε στημένοι όλες τις οθόνες, να ξέρεις.
1: Αγάπη μου, γλυκιά, ευχαριστώ.
0: Ό,τι πιάνει.
1: Στην καρδιά μου, ευχαριστώ.
0: Άσε μας τώρα, εμείς ευχαριστούμε όλοι. Ό,τι πιάνει γίνεται χρυσό, λένε για όλους. Ό,τι γράφει γίνεται χρυσό αυτό το κορίτσι. Γεια σου, Εμμανουέλα μου.
1: Γεια σου, Νατασού, φιλιά και πολλά. Στη Ρόδο, γεια.
0: Φιλιά.

αυτά με τα δύο μαύρα πουκάμισα και με το κορίτσι θαύμα, την Εμμανουέλα Αλεξίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι, αγαπημένοι μου. Να είστε ψύχρεμοι σήμερα. Δεν κάνει και τόσο κρύο, λίγη βροχούλα. Έτσι μας δείχνει τα δόντια του το φθινόπωρο. Τα λέμε αύριο λοιπόν. Γεια σας και χαρά σας.

0: δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον σταθμό μας και τη φθινοπορεινή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ευθεία επίθεση του Πρωθυπουργού στο ΠΑΣΟΚ το κατηγορεί ότι υιοθέτησε τη λογική του όχι σε όλα, ακόμη και σε αλλαγές με τις οποίες επί της αρχής συμφωνεί. Όποιος ψηφίσει όχι, παρόν θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νωρίτερα η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με το επιχείρημα ότι ως εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία.
0: Εφόλιστη ύλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Real FM. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις. Αναφερόμενος στην πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του.
1: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας με τη συμμετοχή Καναδά, Βρετανίας και Νορβηγίας πρότεινε η πρόεδρος της Κομισιόν στην ετήσια ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έθεσε ως στόχο να διπλασιαστεί το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2040, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τον ετήσιο λογαριασμό εισαγωγών ορυκτών καυσίμων κατά 260 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της κρατικής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας να παγώσει τις παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι το Brent που καταγράφει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%, που κυμαίνονται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας.
1: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από μαραθώνια διαδικασία 18 ωρών στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Για τις ειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η γιατρός είπε ότι αφορούσαν απλές ρήξεις αγκείων και όχι ανακοπή. Σημείωσε ότι ήταν σύνηθες να φωτογραφίζει τους ασθενείς στη διάρκεια της θεραπείας, ενώ άφησε εχμές για το ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι διέκοψε την κάρπα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Ο σύζυγός της ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές, έσπευσε να βοηθήσει.
0: Εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγο για την υπόθεση Μαζονάκη. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέα ζητεί κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για το εάν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου.
1: Συναγερμό στα Χανιά μετά τον εντοπισμό βόμβας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών. Έχει εκκοινωθεί έκταση ακτίνας 300 τετραγωνικών μέτρων, ανάμεσά τους και σχολεία. Στην περιοχή βρίσκεται κλιμάκιο του στρατού για την εξουδετερωσή της.
0: Σε φθινοπορεινό κλοιό από σήμερα η χώρα με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς. Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρίσκονται τα νότια τμήματα της Κρήτης και η Γάβδος, ενώ αυξημένη ετοιμότητα επικρατεί στα Κύθυρα και την νότια Πελοπόννησο. Πότε έρχεται εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας.
1: Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ισχυρίστηκε ότι ο εξοπλισμός των νησιών του Αιγαίου αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κάλεσε την Αθήνα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που κατά την Άγκυρα απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες.
0: 6 συλλήψεις ανάμεσα στους οποίους και σοφρονιστικός υπάλληλος μετά την έφοδο του ελληνικού FBI στις φυλακές Αυλώνα. Κατά τις έρευνες σε 3 κελιά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης, κάναβης και 4 κινητά τηλέφωνα.
1: Στα αθλητικά, πρεμιέρα σήμερα στη League Face του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στην πολωνική Γιαγκελόνια. Σέντρα στις 10 το βράδυ, να είμαστε αποτελεσματικοί και να προσέξουμε στην άμυνα, δήλωσε για το απόψινο παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού Αλγουαθίλ.
0: Στο κήπεδο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός παίζει εκτός έδρας με την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο και ο Ατρόμητος στις 8 υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται οι περισσότερες δυσκολίες στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στις δύο κατευθύνσεις, στις Σαρδιτού στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο κόκκινο είναι η Σταδίου στην Ομόνια, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο Φάληρο.
1: Παναγιώτη, από σήμερα τίθενται σε ισχύ και ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε και αύριο στη γραμμή 3 του μετρό λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ. Για την προσωρινή εξυπηρέτηση των επιβατών λειτουργεί η λεωφοριακή γραμμή Χ24 από τη στάση μετρό Σύνταγμα μέχρι τη στάση μετρό Εγάλεο και ανάποδα.
4: Το θέμα της ημέρας.
0: Κόντρα κορυφής με προεκλογικό άρωμα στη Βουλή στη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στο Βήμα βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ενώ αυτή την ώρα μιλά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το λόγο αναμένεται να λάβουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
5: Η παρούσα Βουλή είναι αυτή η οποία επιλέγει τα υποαναθεώρηση άρθρα και η επόμενη Βουλή είναι αυτή η οποία διαμορφώνει το οριστικό του περιεχόμενο. Κάτι το οποίο τελικά σημαίνει το εξής απλό. Όποιος σε λίγο ψηφίσει όχι ή παρόν, θα έχει ουσιαστικά στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, διαθέτοντας μια νέα σύγχρονη και λειτουργική συνταγματική πηξίδα. Και φοβάμαι ότι από την πλευρά όλων των κομμάτων πρόκειται ουσιαστικά για μία ακόμα επιλογή μηδενισμού των πάντων, όπως έδειξε και η πρόσφατη εμπειρία από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Να συνδεθούμε απευθείας με το κοινοβούλιο. Αυτή την ώρα στο Βήμα βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Στο καρτέλ που φτιάχνετε, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτό λοιπόν θα αγωνιστούμε. Μια Ελλάδα για όλους, μια χώρα που χωρά όλους τους Έλληνες, είναι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή μέχρι τη μέρα των εθνικών εκλογών.
0: Τα πνεύματα οξύνθηκαν με το καλημέρα. Αφορμή η παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στα υπουργικά έδρανα. Το ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασαν νωρίτερα έντονα με το επιχείρημα ότι ως εξοκοινοβουλευτικό πρόσωπο δεν μπορεί να μετάσχει στη διαδικασία. Μύρισε μπαρούτι στο κοινοβούλιο από τα πρώτα λεπτά Γιώργο Λικουρέτζο, με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των εκλογών σε μια συζήτηση που έχει επεκταθεί σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο σε όποιον έχει παρακολουθήσει τη σημερινή συνεδρίαση ότι είναι μια μάχη προεκλογικού χαρακτήρα, κυρίως μεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών των μεγαλύτερων κοινοβουλευτικών ομάδων, δηλαδή του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, οι οποίοι δίνουν τον τόνο. Ακόμα και από αυτό το απόσπασμα που ακούσαμε από τον κ. Ανδρουλάκη για το δίνοντας το περιεχόμενο της μάχης που αναμένεται να δώσει, νομίζω ότι περιγράφεται το πλαίσιο με το οποίο θα πάμε στις εκλογές. Και εκεί έμεινε και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επί της ουσίας έθεσε το δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προτάσσοντας απέναντι στο ενδεχόμενο πολιτικής αστάθειας το τρίπτυχο το οποίο λέει σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια. Παρότι πρέπει να πούμε ότι η ομιλία του Πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης για την αναθεώρηση, ο κ. Μητσοτάκης θεωρώ ότι έχει ανοίξει ευθέως το πολιτικό κάδρο της πορείας προς τις κάλπες. Έτσι θα πάμε. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει πάρει το λόγο για τη δευτερολογία του ο κ. Μητσοτάκης και απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για όσα εξήγηλαν οι δύο πρόεδροι στην Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το βάρος της κόντρας εκεί πέφτει στην κοστολόγηση
0: των προγραμμάτων. Ακριβώς.
7: Ναι, ακριβώς. Με τα δύο κόμματα, τους δύο προέδρους, μάλλον να τους πολιτικούς αρχηγούς να διασταυρούν τα ξύφη τους για το ποιος έχει κάνει την πιο συνεπή κοστολόγηση στα προγράμματα και ποιο το πρόγραμμα, να το πω λίγο λαϊκά, βγαίνει με βάση τη δημοσιονομική κατάσταση και τα οικονομικά περιθώρια της χώρας. Και σε αυτό το φόντο, ο κ. Μητσοτάκης πρόβαλε τη σταθερότητα ως βασικό πολιτικό ζητούμενο για την επόμενη περίοδο. Δήλωσε δικαιωμένος για το γεγονός ότι δεν πήγε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, λέγοντας χαρακτηριστικά, αν μπορεί κάποιος να φανταστεί αυτή την ώρα, με αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις στον κόσμο, η Ελλάδα θα βρισκόταν σε μια προεκλογική περίοδο πιθανότατα παρατεταμένη, καθώς φαίνεται ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να προκύψει η κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές. Και από εκεί και πέρα εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση τόσο στο ΠΑΣΟΚ, το μεγαλύτερο βάρος ήταν εκεί, όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για τη στάση τους κατά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε τη δεύτερη ψηφοφορία στην προτείνουσα Βουλή που ορίζει το Σύνταγμα. Δεν φαίνεται ότι καμία διάταξη δεν πρόκειται να πάρει ούτε σήμερα 180, ούτως ή άλλως ακόμα και να έπαιρνε, με δεδομένο ότι στην πρώτη ψηφοφορία οι θετικές ψήφοι κινήθηκαν μεταξύ 156 και 161 ψήφων. Δεν περνάει στην επόμενη Βουλή καμία πρόταση με 180 ψήφους. Κάτι που σημαίνει ότι για να αναθεωρηθούν οι προτάσεις θα πρέπει στην επόμενη Βουλή να βρουν τις 180 θετικές ψήφους. Και εκεί υπήρξε και ένα brand fair, θα το έλεγα, μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Ανδρουλάκη για το πώς πρέπει να γίνεται η αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκη κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ εδώ έρχεται και διαφωνεί με τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ίδιο. Ακόμα και αν υιοθετούσε πλήρως η Νέα Δημοκρατία τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ θα τις καταψήφισε. Και τον κ. Ανδρουλάκη να καταθέτει για μια ακόμα φορά την πρότασή του να αλλάξει ο τρόπος συνταγματικής αναθεώρησης και το 180 να απαιτείται μόνο στη δεύτερη Βουλή, προκειμένου εκεί να επιτυγχάνεται η ευρύτερη συνένεση.
0: Διανύουμε προεκλογική περίοδο και κινούμαστε σε ρυθμούς σκληρού ροκ. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Στάση εργασίας ως τη λήξη της βάρδιας και συγκέντρωση στο Σύνταγμα πραγματοποιεί αυτή την ώρα η ΑΔΔΗ με αιχμή την κατάργηση της μονιμότητας. Πορεία στο κέντρο πραγματοποιούν και φοιτητές που ζητούν αύξηση του επιδόματος, διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης και ανακαίνιση των εστίων.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Εφόλης της ύλης συνέντευξη στον Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δίνοντας απαντήσεις για όλα τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, αν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, σημειώνοντας ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις για το θέμα. Για τη δήλωσή του σχετικά με το επίδομα ανεργίας, επανέλαβε ότι είναι καθαρά προσωπική του άποψη, που μάλιστα διαστρεβλώθηκε, και ότι δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός Νέας Δημοκρατίας. Υποστήριξε ότι η συζήτηση συντηρήθηκε λόγω της απελπισίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ερώτηση για την ενεργειακή ακρίβεια και στη συνέχεια ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας δώσει τα κυριότερα σημεία της συνέντευξης.
8: Σήμερα είναι μια άτυπη σύσκεψη, σημαντική, η οποία επαναλαμβάνεται σε εβδομαδιαία σχεδόν βάση, για την παρακολούθηση των εξελίξεων και την αποτύπωση των εξωγενών παραγόντων αλλά και της κατάστασης στη χώρα, κυρίως για το βασικό παράγοντα άνοδου των τιμών, που είναι η άνοδος της ενέργειας που οδηγεί συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. Άρα αυτό που λέμε εισαγόμενη ακρίβεια δεν είναι για να δικαιολογηθούμε, ισχύει για όλη την Ευρώπη. Και προφανώς ο κόσμος θέλει στήριξη και το καταλαβαίνουμε. Άρα δεν πρόκειται σήμερα να έχουμε αποφάσεις. Αποφάσεις είχαμε για το Σεπτέμβριο, όπου παρατάθηκαν τα μέτρα τα οποία ίσχυαν μέχρι τον Αύγουστο. Μέχρι το τέλος του μήνα, και αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε αν χρειαστεί. Που φαίνεται ότι η κατάσταση είναι
9: μάλλον
8: κρίσιμη,
9: θα χρειαστεί,
8: ναι, αλλά δεν θέλω να προεξοφλήσω.
9: Και θα χρειαστεί γενναία στήριξη.
8: Προτέξτε.
1: Δημήτρη, ο λόγος εσένα.
10: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Παίρνω τη σκητάλη από τον συντοπίτη μου, τον Γιώργο Λικουρέτζο, και θα επιμείνω στο θέμα της ενέργειας, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τοποθετώντας το προσκήνιο την έννοια της σταθερότητας, τη συνδύασε με την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι και η ενεργειακή κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της την πληγάδες. Τα βλέμματα είναι εστιασμένα στην σημερινή απογευματινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το Οικονομικό Επιτελείο να θέτουν επιτάπητος όλα τα δεδομένα. Αποφάσεις όλα δείχνουν ότι θα πρέπει να περιμένουμε αμέσως μετά την επιστροφή του Πρωθυπουργού από τη Νέα Υόρκη. Θα δώσει το παρόν την ερχόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανοιχτό παράθυρο από τον Παύλο Μαρινάκη όσον αφορά σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Η κυβέρνηση έχει τον δημοσιονομικό χώρο προκειμένου να στηρίξει τους πολίτες σε αυτή την κρίσιμη χρονική συγκυρία. Δεν χρειάζεται να δημιουργούμε κλίμα πανικού στον κόσμο, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη. Ιδιαίτερα για τον ειδικό χώρο κατανάλωση στα καύσιμα, επεσήμανε ότι ακόμα και η μείωσή του ως το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο, το όφελος για τους πολίτες θα ήταν μικρότερο από εκείνο των έκτακτων μέτρων που ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την κυβέρνηση. Αναφέρθηκε επίσης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καθώς ερωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου, όσον αφορά στη σκόνη που έχει σηκώσει η πρόσφατη τοποθέτησή του για το επίδομα ανεργίας. Ο Παύλος Μαρινάκης επισημαίνει σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του, το αυτό έπραξε και σήμερα, ότι πρόκειται για μια προσωπική άποψη και ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα στην κυβερνητική ατζέντα. Από εκεί και πέρα, το συνδύασε, συνδύασε τις απαντήσεις του με, την, με το γεγονός ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί να πιαστεί από το οτιδήποτε προκειμένου να σηκώσει πολιτική σκόνη με το βλέμμα εστιασμένο και στις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τοποθετήθηκε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στην παρουσίαση του κόστους του προγράμματος σε βάθος τετραετίας και στην αναφορά του αρμόδιου τομεάρχη οικονομικών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι το ίδιο ποσό αφορά το ετήσιο κόστος, ενώ για το ΠΑΣΟΚ έφερε ως παράδειγμα τις εξαγγελίες για 13η σύνταξη και φορολογικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι μόνο δύο από αυτά τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί φτάνουν για να καλύψουν όλο το ποσό που μπορεί να διατεθεί στους πολίτες ως μέσο στήριξης. Τοποθετήθηκε επίσης ο Παύλος Μαρινάκης και ολοκληρώνω γι' αυτό τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις όσον αφορά στον Ηλία Καστιδιάρη. Στον Άριο Πάγο είναι αναμενόμενο ότι περνά η επόμενη κρίσιμη μάχη για τον Ηλία Καστιδιάρη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ξεκαθαρίσει ότι το νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει ήδη. Ο Άριος Πάγος δεν αποκλείει κάποιον για τις ιδέες του, όσο αποκλειστικές καν είναι, αλλά για τις πράξεις του σημείωσε χαρακτηριστικά.
1: Να ακούσουμε τις διευκρινήσεις που έδωσε ο κύριος Μαρινάκης σχετικά με την πρότασή του για το επίδομα ανεργίας, αλλά και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για μη κοστολόγηση, όπως είπε, των προγραμμάτων τους.
8: Ήταν μια προσωπική πρόταση που τη στιγμή που την είπα, καταρχάς πολύ σημαντικό ότι είπα απριόριο ότι είναι προσωπική πρόταση, σε μια προσωπική συνέντευξη, όχι δηλαδή προφανώς στο βήμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν υπάρχει τέτοιο στο πρόγραμμα, ούτε τέτοιο προγραμματισμό στην ΑΔΕΤ, ούτε κάτι τέτοιο σχεδιάζουμε. Το είπα μάλιστα και όταν το εξέφρασα.
9: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό μετά τις εκλογές. Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
8: Όχι.
9: Ότι ψήνεται η δουλειά.
8: Δεν υπάρχει.
9: Για μετά τις εκλογές.
8: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό. Σας το ξαναλέω, το είπα από την πρώτη στιγμή και το ξεκαθάρισα και την επόμενη μέρα. Ζούμε στη χώρα της κοπτοραπτικής, στη χώρα που η κοπτοραπτική παίζει τα ρέστα της από μια μειοψηφία μέσων, αλλά δυστυχώς έχουν παίξει πολύ κακό ρόλο. Πραγματικά δεν περίμενα να ακούσω το 2026, δηλαδή 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, ότι δεν δικαιούσε να ομιλήσει επειδή κατέχεις μία θέση. Ο μεν κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ σας παρουσιάζω ένα πρόγραμμα που κοστίζει 7,5 δις σε βάθος τετραετίας και ο τομεάρχης οικονομικών του, αυτός δηλαδή που προφανώς το κατήρτισε ή τέλος πάντων συνέβαλε στην κατάρτισή του, είπε 4 φορές ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 7,5 δις το χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να βγαίνει για να καταλάβετε ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το πρόγραμμά μας είναι 2,2 δις για το 27 και να βγαίνει μετά ο Υπουργός Οικονομικών και να λέει δεν είναι 2,2 δις, είναι ξέρω εγώ 8 δις. Σε συνέχεια πήγε ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ είπε ότι θα δώσει 13ο μισθό, 13η σύνταξη, θα μειώσει το ΦΠΑ χωρίς να λέει σε ποια προϊόντα και πόσο. Είπε όλα τα ευχάριστα που όλοι θέλουμε να ακούμε. Βγαίνει ο εκπρόσωπός του, κ. Τσουκαλάς, και λέει ότι το πρόγραμμα αυτό είναι 4 δις την τετραετία. Μα μόνο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη το χρόνο είναι 4 δις. Πιάστηκαν με την κίδα στην πλάτη ως προς το ότι δεν είχαν τη στοιχειώδη κοστολόγηση στο πρόγραμμά τους.
0: Τη νέα πολιτική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επόμενους 12 μήνες παρουσίασε λίγο νωρίτερα η πρόεδρος της Κομισιόν. Χαρακτηριστική ήταν η φράση με την οποία άρχισε την ομιλία της, ότι πολλαπλασιάζονται οι προκλήσεις και θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά τις καρδιές των Ευρωπαίων. Αναφερόμενη στο καυτό ενεργειακό μέτωπο, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να διατηρήσει τη βιομηχανική της ισχύ όσο οι τιμές ενέργειας παραμένουν υψηλές. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, το κόστος των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 90 δισεκατομμύρια, χωρίς να έχει προσθεθεί ούτε μία επιπλέον ποσότητα ενέργειας. Ο Βαγγέλης Αρετέος παρακολούθησε όλη την ομιλία της και μας ενημερώνει.
11: Η σημερινή ομιλία της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο είχε βασίλειο ένα βασικό μήνυμα, ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο αυτόνομη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ικανή να επηρεαστεί μόνη της τα συμφέροντά της σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ασταθής και με όλο και μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ευρώπη και για τις χώρες μέλη. Το επίκεντρο της ομιλία της ήταν κυρίως η ασφάλεια. Εκεί η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πρότεινε τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που υπάρχει ήδη, γιατί την εξανάφερε στο προσκήνιο πριν από λίγες ώρες η πρόεδρος της Κομισιόν. Και παράλληλα ένα νέο μηχανισμό διαβουλεύσεων κατά το πρόσωπο του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για περιπτώσεις υβριδικών απειλών. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το άρθρο 42 που προβλέπει ουσιαστικά την αλληλεγγύη σε περίπτωση μεγάλη.
0: Υβριδικής απειλής, ακριβώς.
11: Και τώρα έχουμε αυτό το στάδιο το ενδιάμεσο που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο μεταναστευτικό, στη σκιά των δραματικών εξελίξεων στη θέωρα της Ισπανίας, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού πλαισίου αντιμετώπισης καταστάσεων για περιπτώσεις κατά τις οποίες μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήταν και αυτό ένα πολύ σημαντικό μέρος, όπως είπες και εσύ, Βασίλη. Η φον ντερ Λάιεν έθεσε ως στόχο μια πολύ πιο ηλεκτροποιημένη ευρωπαϊκή οικονομία με μεγάλη αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, περισσότερες διασυνδέσεις και μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. Το μήνυμα είναι ότι η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως οικονομικό ή περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά ως θέμα εθνικής και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Όσον αφορά τις άλλες πηγές ενέργειας, η φον ντερ Λάιεν άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο και για άλλες ενέργειες όπως πυρηνική ή βιομεθάνιο, επιμένοντας πάντως ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα πολύ πιο διαφοροποιημένο και ανεκτικά ενεργειακό μείγμα. Όσον αφορά επίσης την Ρωσία και τις εξερικποιημένο και ανεκτικά ενεργειακό μείγμα.

0: Η von der Leyen πρότεινε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος, ή ο πρώτος ιδιαίτερα στενά συνδεδεμένος έτερος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια νέα συμμαχία για το μέλλον, όπως είπε, με χώρες που δεν βρίσκονται στην Ευρώπη. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγάλο, τρίτο μεγάλο μέτωπο ήταν η τεχνολογία και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ η πρόεδρος Κομισιόν ζήτησε ουσιαστικά μεγαλύτερη προσοχή, ένα είδος φρένου δηλαδή στην ανάπτυξη των ισχυρότερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, και επίσης έκανε ιδιαίτερες αναφορές στα social media και στις επιβολητικές της Κομισιόν για τον έλεγχό τους, κυρίως όσον αφορά τη νεολαία.
1: Ακούσαμε τους στόχους, το ζήτημα, Βαγγέλη, και να σε ευχαριστήσουμε είναι πότε θα υλοποιηθούν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Την ώρα πάντως που η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν έθετε τις προτεραιότητες της Κομισιόν, έχει σημανεί συναγερμό στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας, γιατί η Σαουδική Αραβία και η κρατικά ελεγχόμενη πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο πάγωσε τις μεταφορές πετρελαίου στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Αυτό, σε συνδυασμό με την διακοπή της λειτουργίας του αγωγού East-West, έχει ως αποτέλεσμα οι διεθνείς τιμές να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, με το Brent να κινείται σταθερά κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι. Κατ' επέκταση, η ακρίβεια μετακυλείται στα εγχώρια καύσιμα, η μέση πανελλαδική η τιμή της βενζίνης είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά και το ντίζελ από το 2 και 15, γεγονός που έχει ανοίξει, Δημήτρη Χριστούλια, τη συζήτηση σε κυβερνητικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για λήψη νέων μέτρων.
3: Ελισάβετ, ανέφερες πολύ σωστά ότι με τον αγωγό West East να βρίσκεται εκτός λειτουργίας για 6η μέρα μετά την επίθεση της 10ης Σεπτεμβρίου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση πιέση τιμές πετρελαίου Brent. Σημειώνεται ότι από τον συγκεκριμένο αγωγό διακινούνταν καθημερινά 7 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται.
2: Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χάνονται, λοιπόν.
3: Είναι η βασική ενεργειακή αρτηρία μεταφοράς του πετρελαίου που παράκαμπτε τα στενά του Ορμούς. Την ίδια στιγμή, η Saudi Aramco, η κρατική πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας, και να σου πω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, φαίνεται πως ακυρώνει ή μεταθέτει τις παραδόσεις αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Με αυτά τα δεδομένα και με μια κρίση στη Μέση Ανατολή να μην δείχνει ούτε καν σημάδι αποκλιμάκωσης, συνεχίζεται με μεγάλη ένταση η αύξηση στα καύσιμα, με τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα ακόμη και τα 108 δολάρια το βαρέλι. Τώρα βρίσκεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μία μείωση της τάξης του 1,5%. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές της βενζίνης. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η τιμή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυτης βενζίνης φτάνει σήμερα τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Όπως έχουμε πει ήδη από τη Δευτέρα, οι προβλέψεις κάνουν για 2 ευρώ και 20 λεπτά μέχρι την Παρασκευή. Τιμή που θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και τα 30 λεπτά ανά λίτρο, αν δεν υπήρχε και επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια. Στα 2-12 ευρώ ανά λίτρο είναι η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης. Ενώ προβλέπεται ακόμη η μεγαλύτερη άνοδο στο ντίζελ, Ελισάβετ, στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο. Και πρέπει να σου πω ότι και...
2: Είναι εφιαλτικό όμως όλα αυτά, γιατί είναι μια περίπτωση που οι αριθμοί λένε την αλήθεια. Βλέπουμε εδώ το Brent να έχει εβδομαδιαία μεταβολή συν 6,5%. Βλέπουμε το φυσικό αέριο να έχει ετήσια μεταβολή συν 150%. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή ρεύματος να είναι σε σχέση με τον Αύγουστο να είναι 25 λεπτά πάνω. Δηλαδή βλέπουμε πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Αυτό που είπες για το 150% ουσιαστικά για το φυσικό αέριο είναι από τις αρχές Μαρτίου, οπότε ξέσπασαν οι υπερπραξίες.
2: Ακριβώς.
3: Τότε το φυσικό αέριο είχε 31 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει ξεπεράσει τα 80 ευρώ τη μεγαβατόρα. Καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό θα το βρούμε μπροστά μας και το χειμώνα, όπως θα βρούμε το χειμώνα μπροστά μας και το πετρέλαιο θέρμανσης. Οι νέες προβλέψεις με τις σημερινές τιμές είναι ότι αν ξεκίνησε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στα 2 ευρώ ανά λίτρο.
2: Απλησίαστη τιμή.
3: 2.000 ευρώ ο τόνος. Όταν πέρυσι είχε 1.100 ευρώ ο τόνος. Μιλάμε για 900 ευρώ περισσότερο για την ίδια ποσότητα πέρυσι με φέτος. Όλα αυτά προφανώς και θα συζητηθούν σε κυβερνητικό επίπεδο και προφανώς υπάρχουν διάφορα σενάρια τις επόμενες μέρες

0: που θα δει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για το πώς θα μπορεί να παρέμβει, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να φτάσει σε ένα επίπεδο η τιμή βάσει της οποίας θα μπορούν τα νοικοκυριά να προμηθευτούν τουλάχιστον κάποιες απαραίτητες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για τον χειμώνα. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο Brent, αλλά οι οικονομολόγοι, πρέπει να σου πω, που μίλαγα πριν από λίγο, μου έλεγαν ότι ακόμα και αν υπάρχει μια σημαντική αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent, με δεδομένο ότι τα αποθέματα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τότε τα υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα τις βλέπαμε για αρκετές ακόμα ημέρες.
1: Δυσίωνες οι προβλέψεις και του διεθνολόγου οικονομολόγου Θρασίβουλου Ευτυχίδη στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά για περαιτέρω αυξήσεις στα καύσιμα το επόμενο διάστημα, ακόμη και για μικρές ελλείψεις στην Ευρώπη.
2: Όσο η κατάσταση παραμένει ως έλθε, θα έχουμε περαιτέρω αυξήσεις, ίσως και μια πιθανή έλλειψη, μια που τα αποθέματα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μειωθεί σε επικίνδυνο σημείο. Οι τιμές παραμένουν υψηλές. Δυστυχώς θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα, ίσως να ξαναδούμε την βρώμικη ενέργεια. Πολλές χώρες ήδη το κάνουν, δεν θα κρυώσουμε. Θα πληρώσουμε όμως πολύ παραπάνω τόσο τα καύσιμα που είναι απαραίτητα, όσο και το φυσικό αέριο.
3: Πονοκέφαλο, όπως ακούσαμε στους πολίτες, προκαλεί τον ντόμινο ανατιμήσεων που πυροδοτεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ωστόσο, εμένει ότι η ροή πετρελαίου από τα στενά του ορμού συνεχίζεται και ότι οι χώρες που δεν βοήθησαν την Αμερική θα κληθούν να καταβάλουν αποζημιώσεις όταν τελειώσει αυτή η ανάφλεξη απάτη, όπως τη χαρακτήρισε. Παράλληλα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ, Θανάση Τσίτσα, διαβεβαιώνουν ότι υπάρχει επάρκεια των στρατηγικών αποθεμάτων και ότι λόγω αυτής, όπως ισχυρίζονται, υπάρχει και συγκράτηση των τιμών.
4: Ναι, καλό μεσημέρι. Τα αποθέματα αργού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά περίπου 7,1 εκατομμύρια βαρέλια. Η εξέλιξη αυτή ευνηδίασε την αγορά, καθώς οι αναλυτές περίμεναν ότι τα αποθέματα θα μειώνονταν κατά περίπου 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Με απλά λόγια, στις αμερικανικές αποθήκες βρέθηκε πολύ περισσότερο πετρέλαιο από όσο υπολόγιζε η αγορά. Αυτό περιορίζει τουλάχιστον προσωρινά το φόβο ότι οι διεθνείς διαταραχές στην προσφορά θα μπορούσαν να προκαλέσουν άμεσα ελλείψεις. Αύξηση καταγράφηκε και στα πετρελαϊκά προϊόντα. Τα αποθέματα βενζίνης ενισχύθηκαν κατά περίπου 1,5 εκατομμύρια βαρέλια, ενώ εκείνα των αποσταγμάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το ντίζελ, αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, τα αυξημένα αποθέματα δεν σημαίνουν ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, με το πετρέλαιο να παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Ο λογαριασμός για τους Αμερικανούς καταναλωτές έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πανεπιστημίου Μπράουν, οι Αμερικανοί έχουν δαπανίσει περίπου 107 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον για βενζίνη και ντίζελ εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν και των διαταραχών που συνδέονται με τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας. Το πρόσθετο κόστος υπολογίζεται σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα από τις 28 Φεβρουαρίου, δείχνοντας πόσο γρήγορα η άνοδος του αργού περνά στην πραγματική οικονομία και στις τσέπες των καταναλωτών τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Θανάση, βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε πώς σχολίασε τις ανακοινώσεις για τα αμερικανικά αποθέματα ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων εδώ στη χώρα μας, ο Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση, και επανερχόμαστε.
5: Θα κληθούν τα κράτη να πάρουν προμήθειες καυσίμων από άλλες χώρες, όπως είναι η Αμερική. Θα σας πω λοιπόν ότι και από εκεί τα ναύλα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα μπορεί να βλέπουμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να βρίσκονται στα 110 δολάρια, δανείζομαι, τη τιμή του, και να βλέπουμε το δηλισμένο προϊόν να είναι πολύ ακριβότερο.
3: Η Ουάσιγκτον, Θανάση, φέρεται εντωμεταξύ να σχεδιάζει εφοδιασμό του Ισραήλ με δεκάδες χιλιάδες βόμβες, στον απόϊχο μάλιστα των αποκαλύψεων ότι έχουν μειωθεί αισθητά τα αποθέματα όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
4: Ναι, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει πώληση βομβών μεγάλης ισχύως προς το Ισραήλ, συνολικής αξίας 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο Washington Post. Το πακέτο φέρεται να περιλαμβάνει συνολικά 40.000 βόμβες βάρους 2.000 λιβρών, ενώ προβλέπεται και η παράδοση 20.000 διατριτικών κεφαλών. Πρόκειται για ιδιαίτερα ισχυρά συμβατικά πυρομαχικά με δυνατότητα πρόκλησης εκτεταμένων καταστροφών. Η χρήση βομβών αυτού του μεγέθους σε πυκνοκατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ανησυχίες στο Κογκρέσο για τις συνέπειες στους αμάχους και έχουν χρησιμοποιηθεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις στις επιχειρήσεις στη Γάζα και στο Λίβανο. Βασίλη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Τον δρόμο για τη φυλακή περνούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στον ανακριτή, ο οποίος ζήτησε διευκρινήσεις για τα γεγονότα που εκτελήθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Η γιατρός που είχε αναλάβει τη θεραπεία αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδίδεται. Επέμεινε ότι ο συναγερμός που χτυπάει στο μηχάνημα δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή, ενώ ισχυρίστηκε ότι η φωτογράφηση των ασθενών είναι πάγια τακτική της. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν διέθετε φορείο και πως διέκοψε την κάρπα. Ο σύζυγός της από την πλευρά του ισχυρίστηκε ότι ήταν με άλλο ασθενή και όταν ενημερώθηκε για τις επιπλοκές έσπευσε να βοηθήσει. Και όλα αυτά, Θεοδόση Πάνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Βεβαίως, και επιμένουν στην, και οι δύο επέμειναν στις προανακριτικές τους καταθέσεις, ότι μετά τις 4 ήρθε, λίγο μετά τις 4 ήρθε ο Γιώργος Μαζονάκης, έφτασε στο γραφείο, παρά τα αντίθετα αποτελέσματα που υπάρχουν από την ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος και όσον αφορά βεβαίως την διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Αυτό γιατί το κάνουν? Γιατί λένε ότι γύρω στις 4 και 4 πια διαπιστώνει ότι κάτι δεν πάει καλά και αμέσως φωνάζει το ΕΚΑΒ. 4 και 20 το ΕΚΑΒ, 4 και 26 είναι εκεί ο πρώτος διασώστης.
1: Για να μην φανεί ότι υπάρχει καθυστέρηση από την ώρα που υπήρξαν τα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
0: Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς έτσι. Και επίσης ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού υποστήριξε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Αυτά τα κάνει η σύζυγός μου αυτές τις θεραπείες. Εγώ έχω το δικό μου ιατρείο και μάλιστα εξέταζα έναν ασθενή και παρουσίασε σε ένα χαρτί ένα παραπεμπτικό. Το οποίο όμως είναι τυπωμένο και δεν φαίνεται να έχει και ηλεκτρονική ανταπόκριση, γιατί όπως ξέρουμε τώρα πια τα παραπεμπτικά είναι και σε ηλεκτρονική μορφή. Επιμένουν λοιπόν σε αυτήν στις προανακριτικές τους καταθέσεις και η 56χρονη είπε ότι έγιναν τα πάντα σύμφωνα με την επιστήμη μου και την ιατρική που έχω σπουδάσει και δεν περιέχει κανένα κίνδυνο. Αυτή η θεραπεία αντιθέτως κάνει καλό στον οργανισμό. Αυτά έλεγε περίπου, μάλιστα, όταν μετά από 8,5 ώρες βγήκε και από το γραφείο του ανακριτή και του εισαγγελέα και πια πήρε την σειρά ο σύζυγος. Η ίδια ένιωσε έντονα λιποθυμικά επεισόδια, πλην όμως όταν έφτασαν εκεί πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν δέχτηκε από αυτούς ιατρικές βοήθειες παρά μόνο το σύζυγό της και χρειάζεται να διακοπεί η διαδικασία ώστε να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, όπως είπες, φαίνεται ένα μέρος των ευθυνών να το μετακυλεί προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ και του ασθενοφόρου που έφτασαν στο σημείο, λέγοντας ότι αυτοί δεν είχαν ούτε φορείο, τον πήραν σε μια καρέκλα τον ασθενή και χρειάστηκε γι' αυτό να διακόψουμε την κάρπα. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΕΚΑΒ, τι υποστηρίζουν? Ότι το εφορείο δεν χωράει στο ασανσέρ. Γι' αυτό πάντα έχουμε μαζί μας και μια ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενούς, την οποία βάζουμε στο ασανσέρ και με αυτή την καρέκλα που διαθέτουμε μέσα στο ασθενοφόρο κατεβάσαμε τον ασθενή, τον οποίο πρέπει να σας πω ότι τον βρήκαν σε ημικαθισμένη στάση, ενώ σε αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση της ανακοπής, πρέπει ο ασθενής να είναι σε οριζόντια θέση και μάλιστα περιγράφει στην κατάθεσή του ο διασώστης ότι είδα, λέει, τον γιατρό να κάνει κάρπα με το ένα χέρι. Ως γνωστόν, ακόμα και οι αδαείς που μπορεί να έχουμε λάβει μια μικρή εκπαίδευση τι πρέπει να κάνουμε αν δούμε έναν άνθρωπο να κινδυνεύει, όλοι γνωρίζουμε ότι το κάρπα γίνεται με τα δύο χέρια. Αυτές οι έντονες
1: πιέσεις και πιέσεις.
0: Μπράβο. Και όχι με το ένα χέρι. Αυτό νομίζω ότι δείχνει πολλά. Την άγουσα λοιπόν για τις φυλακές, καθώς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με ομόφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει και η μεταγωγή τους στις φυλακές. Αναμένονται τα έγγραφα για την προφυλάκηση και βεβαίως να δούμε και σε ποιες φυλακές θα μεταχθούν. Κατά πάσα πιθανότητα σήμερα θα πάνε στον Κορυδαλό και από τον Κορυδαλό
6: τις αμέσως επόμενες ημέρες μάλλον θα φύγουν για τις φυλακές που έχει οριστεί για τον καθένα.
1: Πάντως εδώ φαίνεται ότι παραμένει το ερώτημα πού έστειλε τις φωτογραφίες γιατρός, και επίσης παραμένει και ένα ερώτημα αν είχε χορηγηθεί κάποιο είδους ουσία στον Γιώργο Μαζονάκη πριν τη θεραπεία, που μπορεί να έχει παίξει και αυτή τον ρόλο της στο όλο συμβάν. Λοιπόν,
6: αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα στην, και τις οποίες θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το ιατροδικαστικό πόρισμα. Χωρίς τοξικολογίες συστολικές δεν θεωρείται ολοκληρωμένο. Τώρα, όσον αφορά τον μυστηριώδη άνθρωπο με αναψαγωγικών που έστειλε τη φωτογραφία, δεν είναι ο σύζυγος, αλλά η ίδια τον κατονόμασε. Σύμφωνα με κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατά πάσα πιθανότητα κατονόμασε έναν υπνοτιστή παύλα ιατρό. Τώρα, πώς συνάδει ο υπνοτισμός με την επίσημη ιατρική, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, τον υπνοτισμό σε σχέση με την ιατρική, οι κανονικοί ιατροί δεν την αποδέχονται. Τώρα, φαίνεται ότι οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τρέχουν πια την κύρια ανάκριση έχουν το όνομα αυτού του ανθρώπου, έτσι όπως το αποτύπωσε η 56χρονη γιατρός, και τις αμέσως επόμενες μέρες νομίζω ότι το μυστήριο θα λυθεί, καθώς θα κληθεί να περάσει τις πόρτες του εισαγγελέα και του ανακριτή, προκειμένου να δώσει και αυτό στην δική του εκδοχή για ποιο λόγο έλαβε την φωτογραφία. Επίσης, κάποιες δημοσιογραφικές πληροφορίες, για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ, λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον άνθρωπο που σύστησε τους δύο γιατρούς, το ζευγάρι των ιατρών, και περισσότερο την 56χρονη, στον γνωστό τραγουδιστή, ο οποίος δυστυχώς βρήκε το θάνατο μέσα στο ιατρείο του.
1: Απάντηση στις αιχμές κατά του ΕΚΑΒ έδωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος.
7: Είναι απαράδεκτες οι καταδύσεις. Ναι. Όταν οι διασώσεις σε τρία λεπτά από την ώρα που πήραν την κλίση έφτασε στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγική, οξυγόνο αμπού, απεινιδωτή, κάνανε τρεις κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά, αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκαστήκαν να το πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα γρήγορα, δηλαδή σε ένα λεπτό. Πάλι όμως κατέβηκε όντως με την καρέκλα του ασθενοφόρου, αλλά ήταν σε οξυγόνο, προσπαθούσαν να τον κρατάνε, να χορηγούν και οξυγόνο με αμπού. Συνεχίσανε στο ασθενοφόρο με καρδιοπνευμονική. Εκεί που φτάσανε οι διασώστες ήταν ήδη σε ανακοπή, ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή.
1: Εν τω μεταξύ, είχαμε εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδη Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ζητείται κατεπίμπουσα προκαταρκτική έρευνα για το αν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ή όποιος άλλος δημόσιος φορέας έχει ποινικές ευθύνες στην υπόθεση του ιατρείου του Κολονακίου, για τους ελέγχους που διενήργησαν στο ιατρείο αλλά και τις ενεργείες τους, με δεδομένο ότι ο γιατρός διαφήμιζε την πλασμαφαίρεση ήδη από το 2023 σε συνέδρια. Επίσης, ζητείται έρευνα σε βάθος πενταετίας για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και όποιον άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα για ελέγχους σε αντίστοιχα κέντρα και κλινικές που διαφημίζουν αντίστοιχες θεραπείες. Τώρα, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, η πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη προενήγγειλε ελέγχους και σε άλλα ιατρία τις επόμενες ημέρες.
8: Κανένας γιατρός δεν μπορεί να κάθεται στο ιατρείο του, να βάζει στους ασθενείς να φαίνονται και να κάνει TikTok, να μιλάνε συγχρόνως και οι δύο, να λένε πόσο ευχαριστημένοι είναι, τι γίνεται. Αυτά απαγορεύονται από συγκεκριμένο κόσμο. Το οποίο ιατρείο ίδιο είναι σε δύο μέρη. Και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο. Σήμερα λοιπόν και αύριο γίνονται οι έλεγχοι και εγώ μίλησα και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ μου λέει πλέον δεν αστειεύομαι με το να κάθομαι να λέμε. Θα πάμε να το ελέγξουμε και θα πάει πειθαρχικά, διότι οι διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται. Δεν μπορεί να βγαίνει να δείχνει τον άρρωστο να συγχρόνω. Να έχεις ενδοφλέβεια χορήγηση με βιταμίνες, ένας αγκιοχειρουργός και συγχρόνως να το δείχνεις σε TikTok, να το ανεβάζεις.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε φθινοπορεινό κλίμα από σήμερα η χώρα, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χιλιάδες κεραυνούς που θα εκδηλωθούν πιο έντονα τα φαινόμενα.
9: Στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
14: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
15: Διζυγλικινικό.
14: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors.
14: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το μέλλον σου χωράει παντού.
18: Υποβολή εργασίας έγινε.
19: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
20: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
21: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
22: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
23: Time out για Θράκων.
24: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
23: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
24: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
25: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

0: στους 97,8.
1: .45 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με φθινοπορεινές οσμές. Από τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, περνάμε σε βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην Κρήτη και την περιοχή των Κυθύρων, αναμένεται μάλιστα τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους έντονα. Παρά το νέο σκηνικό που φαίνεται πως θα διαρκέσει έως και αύριο, η θερμοκρασία και δεν βλέπουμε να σημειώνει αξιόλογη μεταβολή, παραμένει κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ναι, πράγματι έτσι είναι και μάλιστα από την Τετάρτη, από αύριο και μετά και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 31 με 32 πάλι βαθμούς Κελσίου. Το μεσημέρι όμως, το βράδυ όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά καθώς το κρύο είναι τσουχτερό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη, περιμένουμε αύριο βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνηστατρα, για την κακοκαιρία ανατολικότερα και νοτιότερα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Ιόνιο τα 4 και στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, ενώ οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στη Βόρειο Ελλάδα το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 25 με 28. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με βοριάδες μέχρι 5, στον Εβοϊκό 6 και θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγα σύννεφα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Παρασκευή και μετά, με ηλιοφάνεια παντού, ενώ το Σαββατοκύριακο περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
3: Τις παγιές τουρκικές θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών, επανέφερε ο Χακάν Φιντάν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονος έκανε λόγο για πολύ σοβαρές ανησυχίες της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά και προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, μιλώντας για απειλή προς την Τουρκία. Νίκο Νανούρη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, επιστρέφοντας από τη Συρία, αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά μετά από ερωτήσεις δημοσιογράφων και έθεσε ξανά το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μια πάγια τουρκική θέση. Καταρχάς, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν θέλει η Άγκυρα να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να την παρασύρουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλές γειτονίες. Ωστόσο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία της Άγκυρας σχετικά με τον εξοπλισμό ορισμένων νησιών, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουν και τους το έχουμε μεταφέρει, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν και συνέχισε λέγοντας ότι ο εξοπλισμό νησιών με καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Κατηγόρησε παράλληλα ο Χακάν Φιντάν την Ελλάδα ότι ουσιαστικά υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες και κατέληξε λέγοντας πως υπάρχουν αρκετές κρίσεις στην περιοχή για κρίση στην ασφάλεια. Καλό είναι να μην προσθεθεί και άλλη μία.
1: Αθλητικά. Έχουμε αγώνα στις 10 σήμερα το βράδυ, Δημήτρη Σταυρακάκη, πρεμιέρα της League Face του Europa League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Καραϊσκάκι στη Αγγελόνια.
5: Έτσι είναι, Βασίλη και Ελισάβετ, πρεμιέρα σήμερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκη στις 10 την πολωνική Αγγελόνια, πρώτη αγωνιστική στη League Face του Europa League. Θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα την πορεία του ο Ολυμπιακός. Στην αποστολή είναι κανονικά ο Γιάρεμτσουκ, εκτός του τραυματία Σά και ο τιμερουμένος Φορτούνης. Ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Πιρόλα και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Πέτερσεν στο δεξί άκρο. Ο Τικιτζιάν φέρεται να έχει προβάδισμα να είναι αριστερά. Ουέρτα και Έστε θα είναι στον άξονα. Ο Τικίνιο πιθανότατα στο 10 με τους Μαρτίνς και Ζώτα στα φτερά και το Γιάρεμτσουκ να έχει σοβαρότερες πιθανότητες να είναι ο προκειμένος στην επίθεση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σκληρή ομάδα, είπε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουασίλ, προθέτοντας πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα, αποτελεσματική στην επίθεση. Σήμερα όμως είχαμε και μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Απέκτησε τον 28χρονο επιθετικό Μάριους Μουνταλμαντζή, ο οποίος είναι από το ΣΤΑΤ διεθνής, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, αγωνίζοντας στην τουρκική Σαμσοσπορ από το 2023. Έχει 119 συμμετοχές με 44 γκολ. Ο Ολυμπιακός έδωσε στην τουρκική ομάδα για να τον αποκτήσει 8 εκατομμύρια ευρώ. 8,5 ο Μάριους θα είναι στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή, να πιθανότατα θα είναι και στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Αύριο είναι η σειρά του Όφη στο Europa League. Υποδέχεται στο 8 παρατέταρτο στο Πακρίτιο στάδιο του Ηρακλείου την πανίσχυρη γερμανική Hockenheim. Είναι ιστορικό παιχνίδι. Να μην το απολαύσουμε απλώς, να παίξουμε με όλη τη σοβαρότητα που μας διακατέχει, είπε ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κώτης. Τέσσερις αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Σε λίγη ώρα στις 3 το Βόλο, η Νίκη υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. 5 παρατέταρτο ο Άρης αντιμετωπίζει τη Μαρκό. 6 παρατέταρτο η Κηφισιά στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης του Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Στις 8 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει την ομάδα του Όφη. Αγκαλιά με την πρόκληση στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην εθνική μας ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Χθες κέρδισε μετά από εξαιρετική εμφάνιση με 3-1 σετ στη Σουηδία. Αύριο παίζει με τη Σλοβακία. Τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων. Θέλει νίκη για να κλειδώσει την πρόκληση και να συνεχίσει τη διοργάνωση. Το ποδόσφαιρο και πάλι ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου αμυντικού χαφ Κώστα Θημιάνη από τον ΠΑΟΚ. Το Βόλο θα αγωνιστεί ο τερματοφύλακας Γιούρι Λοτίκιν που ήταν στο Λεβαδιακό και παλιότερα τον Παναθηναϊκό. Τον Μάρτιο του 2027, όπως αποκάλυψε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild, θα επιστρέψει στη δράση ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που τραυματίστηκε σοβαρά στο γόνατο στο μάτς της Borussia Dortmund με το Αμβούργο στην Bundesliga. Θυμίζουμε ότι πέσει ρήξη πρόσθετη ουχιαστού στο αριστερό γόνατο, χειρουργήθηκε πριν από λίγες μέρες και έχει ξεκινήσει ήδη η αποκατάστασή του. 6 Οκτωβρίου, η τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας Αργεντινής θα αγωνιστεί σε φιλικό που θα δώσει η Εθνική Αργεντινής με την ομάδα του Μπενίν, χώρα της Δυτικής Αφρικής. Το μπάσκετ, κάθε τίτλος είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Αμπουτάμπι, όπου θα συμμετάσχει στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στον ημιτελικό, την Παρασκευή, ο κάτοχος του τίτλου θα παίξει με την Φενέρμπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Ντουμπάι θα παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κλείνοντας, απόψε στις 10, εκτός από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για τη League Phase του Europa League, ξεχωρίζουν και τα παιχνίδια Άντερλεχτ Λιόν, Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν, Κέλλερ.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Τηλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Στο Κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις Σαρδιτού στο Παγκράτη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Πανεπιστημίου και Σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο.
1: Πριν από λίγο, όπως με ενημερώνουν κυρίες και κύριοι από την πυροσβεστική υπηρεσία, ξέσπασε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Διαβάζουμε στο real.gr Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα των εκλογών.
3: Και στο enikos.gr Θάνατος Μαζονάκη, ο δικηγόρος των δύο γιατρών, θα προσφύγει κατά του εντάλματος προφυλάκησής τους.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 55 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά και ο Παναγιώτης Βολάνιος, ενώ τους ήχους ρύθμιζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Μαρία Ψάλτη.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you.
2: Happy birthday
1: to you.
2: Happy birthday.
3: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. Πέντε δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. Δύο δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Σούπερ μάρκετ.
5: Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί ενεργείο. Ελευθερικά.
5: Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Το μέλλον σου χωράει παντού.
13: Υποβολή εργασίας έγινε.
14: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
15: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
16: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
17: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
18: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα Είναι τρεις.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
22: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
21: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου κι όπου,
22: στην καρδιά του Las Vegas.
21: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
21: Ρε φίλε.
23: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Και επειδή θέλω να προλάβω την αντίδρασή σου, Λουκία, ναι. Πάλι Μαζονάκης, θέλω να σου πω ότι
1: το τραγικό. Πριν,
0: ναι. Και πολλών ακροατών που λένε φτάνει με το Μαζονάκη. Η υπόθεση καταρχήν έχει καταιγιστικές εξελίξεις και έχει πάρει σήμερα νέες πολύ ευρύτερες διαστάσεις που αγγίζουν συνολικά το σύστημα υγείας, το νομικό μας σύστημα, τους ελέγχους και την. Το τρίπιο καθεστώς, ναι, το οποίο υπήρχε και έπρεπε
1: αυτό.
0: Να φύγει με τόσο άδικο τρόπο ο Μαζονάκης για να ανακαλύψουμε ξαφνικά την Αμερική. Ναι. Πέσαμε για ακόμα μια φορά από στην Ελλάδα σύννεφα. Από τα σύννεφα. Τι λες, παιδί μου, πω.
1: Εδώ θα συμφωνήσω με τον Κυριάκο Βελόπουλο στη Βουλή που αυτό είπε, ότι αν ήταν ο Μαζονάκης, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα τα είχαμε μάθει όλα αυτά.
0: Όχι, δεν θα τα είχαμε μάθει.
1: Μένω με αυτή την απορία.
0: Δεν γίνεται κάθε φορά να χάνεται ένας 5, 10, 57 στα Τέμπη για να πρέπει να γίνει κάτι που ήταν αυτονόητο.
1: Ναι.
0: Κάτι που ήταν αυτονόητο. Λοιπόν, καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8 με τη Λουκία Γκάτσου, Νίκο Στραβελάκη. Θα τα δούμε όλα. Όμως θέλω να ξεκινήσω ανάποδα. Για μένα το μεγάλο θέμα σήμερα είναι ότι ξύπνησε δικαιοσύνη.
1: Έλα.
0: Και ότι έχουμε έρευνα σε βάθος πενταετίας για αυτό το καθεστώς των ιατρείων του θανάτου.
1: Ακριβώς.
0: Κοσμετολογία, γυριατρική και όλα αυτά που χιλιάδες άνθρωποι δίνουν εκατομμύρια ευρώ, μια χρυσή βιομηχανία, χωρίς κανέναν έλεγχο, καμία προδιαγραφή.
1: Και έχουμε κατεπίγουση εισαγγελική έρευνα, να το πούμε και αυτό, για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Βεβαίως. Συζητούσαμε με την κυρία Λεωνάρδο, το θυμάσαι, με τον κύριο Πατούλη εδώ. Ανοίξαμε εμείς το θέμα εδώ. Ρωτούσαμε επιμόνως την κυρία Λεωνάρδο και θα σταθώ στην κυρία Λεωνάρδο, γιατί θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη επαγγελματία, ακτινολόγος. Και πρόσεξε, έχει, το λέγαμε, ο Ιατρικός Σύλλογος 8 τριμελείς επιτροπές για 16.500 σημεία ελέγχου.
1: 24 άτομα.
0: Αυτό.
1: 24 άτομα.
0: Το έλεγες εσύ χθες.
1: Ναι, 24
0: λοιπόν,
1: άτομα.
0: Και όταν τη ρωτήσαμε, γίνεται η καταγγελία από τον κύριο γιατρού, τον νεφρολόγο, ότι πήγε να χαθεί 35χρονο που νοσηλεύτηκε στο Υγεία από διάφορες πλασμαφαιρές στο συγκεκριμένο ιατρείο. Mm. Πάνε, κάνουν ελέγχους. Γίνεται, μου λέει ο κ. Πατούλης χθες, γραπτή έκθεση. Ότι δεν βρήκαν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Γραπτή. Νοέμβριο του 25, αυτό γίνει καλοκαίρι. Πάει η κυρία Λεωνάρδου. Πήγε, του σήμερα ξανά χθες το βράδυ. Λέω, ξέρατε, ήσασταν εσείς το καλοκαίρι? Όχι. Ξέρατε ότι υπάρχει καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο? Προφορική με ένα, αλλά υπάρχει. Γι' αυτό και γι' αυτό, όχι. Δηλαδή, λέω, δεν έχει δημιουργηθεί σε κάθε ιατρείο ένας φάκελος?
1: Ναι, δηλαδή
0: όχι.
1: Πήγε να κάνει έναν όχι. έλεγχο χωρίς να έχει το φάκελο.
0: Δεν ήξερε ότι υπάρχει καταγγελία που έχει πάει και έχει ψάξει ο σύλλογος. Δεν ήξερε ότι η κυρία είχε μιλήσει σε συνέδριο και διαφημίζει το παράνομο μηχάνημα.
1: Δεν ήξερε ότι το διαφημίζει γενικώς. Και στα social
0: παντού,
1: και παντού.
0: Παντού. Μόνο για να το αφήσει δεν είναι.
1: Ναι, ακριβώς. Σε όλο το Κολωνάκι και στα περίχωρα.
0: Ότι μισή Ελλάδα
1: ναι,
0: και όλοι
1: έχει πάει εκεί, όλοι επώνυμοι αυτό.
0: Πρόσεξε,
1: γιατί έχουν αρχίσει και ανοίγουν και στόματα τώρα.
0: 300. Εγώ είχα. Όποιο πανελέχω, μου λέει ο βουλευτής, ο υπουργός. Α, 5 γνωστοί μου είχαν πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Μα πού είναι όλοι αυτοί. Πρόσεξε. 300 ευρώ η επίσκεψη.
1: Κάποιοι βγήκαν. Είδα την Χριστίνα Παπά.
0: Ναι. 300 ευρώ η επίσκεψη. 6 χιλιάρικα ο απλό καθαρισμό και 10 χιλιάρικα η πλήρη. 10.000 ευρώ, Λουκία. Το μηχάνημα το είδες που το δείξαμε σήμερα στο Open? Το μηχάνημα.
1: Ναι, το είδα. Σαν ρομποτάκι, έτσι ένα λευκό με κουμπάκια.
0: Δεν είναι το πλήρες μηχάνημα. Ο κύριος Βασιλόπουλος, που είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, λέει αυτό είναι το 1/20 του κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Βέβαια, θα πρέπει να υπάρχει και αυτό σε νοσοκομεία και σε χώρους οργανωμένους, όχι σε διαμερίσματα. Αλλά αυτό είναι ένα ξέρεις, με έχει ροδάκια. Μπορείς το κρύψεις παντού, στην τουαλέτα, στο μπαλκόνι.
1: Μπορείς να το
0: παντού.
1: Μετακινήσεις.
0: Άρα,
1: πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ, ναι, μιλάμε για κανονικό έγκλημα. Τι λέει λοιπόν ο εισαγγελέας? Ψάξτε να βρείτε στον Ιατρικό Σύλλογο γιατί αφήνατε, κυρία Λεωνάρδου, ξαναλέω. Πήγε τον Νοέμβριο και δεν ήξερε τίποτα για το συγκεκριμένο ιατρείο. Έκανε τυπικό έλεγχο, όλα καλά, είχαν κρύψει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και έφυγε. Το θεωρείς κανονικό?
1: Όχι φυσικά.
0: Λοιπόν.
1: Όχι φυσικά. Αλλά
0: τώρα
1: το θέμα
0: ανακαλύψαμε.
1: Είναι.
0: Κάθε Μαζονάκης.
1: Οκ, okay, εγώ ακούω και αυτό που λένε ότι έχουμε 16 πόσες χιλιάδες ιατρία σε όλη την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε 16.500 ελεγκτές. Αλλά από την άλλη. Πρέπει να βρούνε τρόπο να ελέγχουν, πρώτα απ' όλα να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο, γιατί φαίνεται ότι, ότι έχει πάρα πολλές τρύπες. Και δεύτερον, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Δεν γίνεται να είναι ανέλεγκτα όλα αυτά.
0: Η αντιπολίτευση λέει: γιατί ξυλώσε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας?
1: Ακριβώς, το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Αυτό ξυλώθηκε.
0: Λοιπόν.
1: επί αυτή τη στιγμή.
0: Το διαβάζω όπως το έχει στείλει η Άννα Κανδύλη. Στο επίκεντρο θα είναι τη έρευνα του Ιατρικού Σύλλογου τη Αθήνα αν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο, από ποιου φορεί και ποια ήταν τα ευρήματα. Άρα, καλή και λέει, κυρία μου, πήγατε, τι βρήκατε, ψάξατε, ξέρατε. Γιατί δεν ξέρατε, έλα εδώ κύριε, δεν έχει ενημερώσει αυτόν που πήγε να ψάξει για το παρελθόν του ιατρείου. Αλλιώ δεν είναι έλεγχο, αλλιώ είναι και τα μάτια του κόσμου. Παράλληλα, ο εισαγγελέα ήταν να διερευνηθεί αν από τα στοιχεία τη υπόθεση προκύπτουν ποινικέ ευθύνε για τον Ιατρικό Σύλλογο ή άλλο δημόσιο φορέα. Ειδική αναφορά στο μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Καλείται να εξετάσει ενέργειε που είχαν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο, σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέθοδο και ο εξοπλισμό που είχαν παρουσιαστεί σε συνέδρια από το 23. Ναι. Το βάλει μέσα ο εισαγγελέα αυτό.
1: Ναι,
0: πρόσεξε το αυτό. Mm. Άρα η κυρία διαφημίζει μπροστά σε 15 κορυφαίου επιστήμονε τη δεύτερη μέρα
1: φυσικά,
0: του συνεδρίου. Έχω το μηχάνημα.
1: Και μετά κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέραν τίποτα. Κατάλαβε, αυτό είναι το θέμα. Ότι κάνουν κάποιοι ότι δεν ξέρουν τίποτα.
0: Δεύτερο μέρο έρευνα. Προϊστάμενο εισαγγελία ήταν διαπιστωθεί αν την τελευταία πενταετία ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας και οι λοιποί αρμόδιοι φορείς έχουν κάνει ελέγχους νομιμότητας σε αντίστοιχες δομές, είτε κατόπιν καταγγελιών, είτε αυτεπακέλτως. Άρα εδώ, και επίσης να ερευνηθούν οι θεραπευτικές πρακτικές και αν υπάρχουν ελεγκτικές ενέργειες, διότι είχαμε χιλιάδες διαφημίσεις με αμφιβόλου, θυμάσαι τώρα, Χονολούλου, κβαντική ιατρική, σαμάνι, τα μαγικά
1: και
0: φίλτρα.
1: Και συνεχίζεται, από ό,τι φαίνεται η κυρία Γάκα, δεν εμπιστευόταν.
0: Μίλες ονόματα, δεν επιτρέπεται στο
1: ραδιοφωνικό στυλ. Η κατηγορούμενη γιατρός δεν εμπιστευόταν την κλασική ιατρική, διότι από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία, έστειλε τη φωτογραφία του Μαζονάκη σε γιατρό υπνοτιστή.
0: Α, ξέρεις ποιος ήταν αυτός?
1: Άλλο από εκεί.
0: Ο υπνοτιστής έφερε σε επαφή το Μαζονάκη με τον γιατρό του κατηγορούμενο.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ο ενδιάμεσος.
1: Ήταν ο ενδιάμεσος.
0: Η εισαγγελική έρευνα ζητάει στοιχεία για να φανεί αν υπήρχαν πρακτικές που έθεταν σε κίνδυνο την υγεία ασθενών ή παραπλάνηση ασθενών για την αποκόμιση οικονομικού ωφέλους. Όχι μόνο σε αυτό το ιατρείο, παντού όπου λειτουργούν τέτοιες δομές με διαφημίσεις, με όλα αυτά. Τα στοιχεία, οι έλεγχοι, οι καταγγελίες για να φανεί αν υπήρχαν παραλήψεις και αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις. Δεν καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ανοίγει όλο ο φάκελος.
1: Και καλώς ανοίγει. Αλλά έπρεπε να ανοίξει αφού πέθανε και έχασε τη ζωή του ένας πολύ πολύ δημοφιλής και αγαπητός τραγουδιστής.
0: Κατόπιν τραγωδίας, Λουκία.
1: Αυτό που λέμε από την αρχή. Κατόπιν τραγωδίας. Το κατόπιν εορτής γίνεται κατόπιν τραγωδίας. Το θέμα είναι ότι σε πολλά θέματα όμως στην Ελλάδα γίνεται και έχει παραγίνει το κακό. Δηλαδή μετά τα Τέμπη ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στα τρένα. Μετά τη Βιολάντα ανοίξαμε το φάκελο ασφάλεια στην εργασία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά.
0: Μα εδώ το έχουμε συνήθεια να πέφτουν από τα σύννεφα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: πέφτουν από τα σύννεφα και δεν ξέρουμε. Κανείς δεν ξέρει.
0: Οι κατηγορούμενοι γιατροί, μετά από 18 ώρες διαδικασία, 6.30 το πρωί τελείωσε για το σύζυγο και τη νύχτα για τη σύζυγο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο του Μαζονάκη. Είναι εξοργιστικά τα όσα είπε και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, και προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Έγινε και αυτό. Προσπάθησαν να μετακυλήσουν τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ. Ότι δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Ενώ αυτοί την έκαναν.
0: Εγώ λέει πηγαίνω ερχόμουν, ρουτίνα οι συναγερμοί. Και μην μου λέτε.
1: Ρουτίνα οι συναγερμοί.
0: Ναι. 16 και 15 λέει ξεκίνησε η ιστορία. Εγώ κάλεσα αμέσως το ΕΚΑΒ, ήρθε το ΕΚΑΒ, δεν είχε φορείο, τον έβαλε σε καρέκλα με αποτέλεσμα να σταματήσει το κάρπα και γι' αυτό πέθανε. Θέλει το ΕΚΑΒ, θα τρελαθούμε. Και ο σύζυγος λέει ότι εγώ 16.06 έδωσε και την εικόνα ο δικηγόρος του. Συνταγογραφούσα φάρμακα σε άλλο ασθενή, ήμουν δίπλα και δεν ήξερα τίποτα.
1: Ναι.
0: Έχεις το Μαζονάκι και δίπλα και δεν ξέρεις τίποτα.
1: Και δεν ξέρεις τίποτα ακριβώς. Και έχεις και το Μαζονάκι πεθαμένο, να το πω έτσι, στο ιατρείο σου και είσαι στο Κολωνάκι κάπου δίπλα. Και πίνεις καφέ, τρως, δεν ξέρω τι έκανε ο άνθρωπος.
0: Μίλησα το πρωί με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Και του λέω, σας τα ρίχνω. Εμάς, ακούστε λέει τι έγινε. Φτάνουμε εκεί, τηρούμε το πρωτόκολλο. Ναι. Όταν φτάνουμε, κάνουμε οι διασώστες, κάνουν τρεις κύκλους κάρπα.
1: Και
0: ήδη
1: τον βρήκαν
0: όμως
1: και σε ημικαθιστή θέση, από ό,τι είπε ο κύριος Μαθιόπουλος.
0: Πιο σημαντικό, ήταν σε ημιθρίαση, χωρίς φυγμό και σε ανακοπή. Δεν ήταν νεκρός.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν είχε επιστοποιηθεί ο θάνατός του. Άρα όταν τον βρήκαμε, ήταν αργά. Μυδρίαση, σε ανακοπή και χωρίς φυγμό, ο άνθρωπος 16 και 26 χρησιμοποιούν λαρυγική μάσκα, αυτόματο απεινιδωτή. Προσπαθούν να ενημερωθούν να καταλάβουν τι έχουν κάνει οι γιατροί και δεν είναι δυνατόν, ενώ βρήκαν σε αυτή την κατάσταση το Μαζονάκι, να λέει η κυρία ότι φταίει το ΕΚΑΒ. Εντάξει, υπάρχει ένα όριο. Και φυσικά όταν τον πήγα στο
1: ΕΚΑΒ και μέσα από όλες αυτές τις ανακρίβειες που μάθαμε τελικά ότι το ΕΚΑΒ το κάλεσε αφού ο Μαζονάκης είχε ήδη πεθάνει. Οπότε τι να το κάνει το ΕΚΑΒ.
0: Αυτό είναι η πραγματικότητα.
1: Καταλαβες. Γιατί έπεσε σε ανακρίβεια στην αρχή. Όλοι στην αρχή πιστέψαμε, μπήκαμε στη διαδικασία μάλλον να πιστέψουμε αυτό που έλεγε η κατηγορούμενη ιατρός. Ότι κάλεσε το ΕΚΑΒ την τάδε ώρα. Φάνηκε όμως ότι το κάλεσε αφού τον είχε νεκρό τόση ώρα στο ιατρείο της.
0: Σωστά. Και πόση ώρα δεν λες, ε? Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να η πρώτη ανακοπή ήταν 15 και 23. Mm. Και η τελευταία, η τέταρτη, πέμπτη, 15 και 45. Η πρώτη κλίση
1: θα μπορούσε δηλαδή ο άνθρωπος να έχει σωθεί, ξεκάθαρα.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί. Γιατρός δεν είμαι. Από ό,τι μας έχουν πει όλοι οι γιατροί που έχουμε μιλήσει.
0: Η πρώτη κλίση του ΕΚΑΒ γίνεται 16 και 11. Άρα, αν ισχύουν αυτές οι ώρες, ο Μαζωνάκης μπορεί να ήταν και μία ώρα νεκρός. Και να τον πάλευαν
1: με λάθος τρόπους.
0: Χωρίς απεινιδωτή, χωρίς ιατρική άλλη νοσηλευτική βοήθεια και με
1: και χωρίς
0: κάρπα
1: να
0: με το
1: γνωρίζουν
0: ένα χέρι.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Σου λέω έκαναν κάρπα με το ένα χέρι. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Ακόμα και για μας που το έχουμε δει σε ταινίες ενδεχομένως, εγώ δεν έχει χρειαστεί να το κάνω. Βλέπεις πώς γίνεται.
0: Οι δικηγόροι των δύο γιατρών λένε ότι κακοποιήθηκαν τα δικαιώματά τους και ο Ηλίας, ο γιατρός, ο κατηγορούμενος, λέει θα ξεκινήσω απεργία πείνας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Έχουν δώσει και το παραπεμπτικό.
1: Μάλλον δεν έχουν καταλάβει και η κατηγορούμενη ιατρός, η γυναίκα που του έκανε και την πλασμαφαίρεση. Δεν έχει καταλάβει, έχω την αίσθηση, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς ή κάνει δεν έχει συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του πράγματος.
0: Έλα λυκέ που δεν έχει καταλάβει.
1: Τη σοβαρότητα του πράγματος που λέει να βγω έξω, να κάνω βόλτα, να πάω σπίτι μου, να αλλάξω, να... Δεν έχει καταλάβει την κατηγορία μάλλον που αντιμετωπίζει.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσω για την κυρία Αφροδίτη. Επειδή είπα χθες ότι είναι εξοργιστικά όλα αυτά που είπε, ότι πιάσε τον Αμαζονάκης και όλα αυτά, της απάντησε καταρχήν η Έλενα Ακρίτα. Χθες της είπε η Έλενα Ακρίτα, βαθιά θλιβερό, να μετατρέπεις την αγάπη του κόσμου σε τεκμήριο πολιτιστικής παρακμής και όταν αυτή η αγάπη γίνεται καρφή στο φέρετρο των ονείρων σου, ο φθόνος δύσκολα κρύβεται. Οι πραγματικά μεγάλοι στρατευμένοι καλλιτέχνες της γενιάς της δεν απειλούνται από το λαϊκό προσκύνημα. Το Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί η κυρία Μάνου είχε πει: δεν ξέρω, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, δεν τον ήξερα ούτε τη δουλειά του, αλλά τα λαϊκά προσκυνήματα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών. Που αλλιώς φανταστήκαμε καλύτερα σας. Επανήλθε σήμερα η κυρία Μάνου. Εγώ περίμενα να ήλθε κάτι τέτοιο.
1: Ότι δεν θα επανέλθει.
0: Όχι, ναι. Όχι, θα πει συγγνώμη.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι. Επιμένει. Λέει λοιπόν: η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου. Ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δύο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν ούτε τη δουλειά του.
1: Αλλά ενώ γιατί καταφέρθηκε.
0: Και επιπλέον μόλις και πει στον τάφο. Ερώτηση, τότε γιατί. Συνεχίζει. Δεν έχω τίποτα με το Μαζωνάκη, σκέψου να είχε. Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός. Ποιος είναι η νευρολογική ο λειτουργικός αναλφαβητισμός?
1: Λειτουργικός αναλφαβητισμός,
0: ίδωλο,
1: τι σημαίνει δηλαδή?
0: Μιας χώρας και να προσκυνά και να θρυνεί.
1: Δηλαδή θα μας υποδείξει η κυρία Μάνου ποιους τραγουδιστές, καλλιτέχνες θα αγαπάμε και θα μας αρέσουν και ποιοι όχι? Δεν το βρίσκω και πολύ δημοκρατικό.
0: Περίμενε.
1: Αυτό.
0: Λέει ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων ορισμένων, άλλα διάβασε από αυτά που εννοούσα. Άρα φταίμε εμείς, δεν καταλάβαμε. Και συνεχίζει, ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής ζωής. Φρόντισαν άλλοι στρατευμένοι και σπουδαίοι το πράξουν με επιτυχία. Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα ήταν δύο φορές στη Χούντα, στις κηδείες Σεφέρη και Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που εγώ έχω στη ζωή μου και διαμορφώνω την άποψή μου. Καλό κατεβόδιο στον αποθανόντα και στη λυπητήρια στους οικείους. Θέλω να πω λοιπόν, άρα, εμείς μένουμε στο ότι πρέπει να έχουμε θρυνήσει το Σεφέρη και τον Παπανδρέο και μετά να φύγουμε.
1: Ναι, και κανέναν
0: άλλο.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Και σε όλη αυτή τη συζήτηση, το ποιος καλλιτέχνης εκφράζει ποιον από εμάς, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Κανένας δεν θα μπει. Δηλαδή,
0: η ζωή σταμάτησε στο Σεφέρη και στον Γιώργο Παπανδρέου. Τι σχέση έχει
1: αυτό
0: με το άλλο?
1: Δεν έχει καμία σχέση απολύτως.
0: Να πω κάτι. Μεσολάβησε μια μελέτη.
1: Εδώ δεν είναι μόνο αυτό, Νίκο. Εδώ μικρά παιδιά είναι ένα άλλο τεράστια. Μια άλλη τεράστια συζήτηση. Αρχίζουν και, όχι αρχίζουν, αγαπούν τους τράπερ, ας πούμε. Τι θα κάνουμε, θα πούμε όχι, δεν αυτό? Κάτι βρίσκουν. Είναι υποκειμενικό όλο αυτό.
0: Λουκία μου, εδώ έχει μεσολαβήσει το λαϊκό προσκύνημα στη Μελίνα Μερκούρη,
1: ναι,
0: που δεν αναφέρει η κυρία Μάνου, που ήταν 2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήταν όλη η Αθήνα. Τώρα η Μελίνα είναι ένα μέγεθος μόνη της, δεν συγκρίνεται με κανέναν παγκοσμίως. Λοιπόν, αλλά ο κάθε καλλιτέχνης, ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπικότητά του, έχει τη διαδρομή του και έχει δικαίωμα ο λαός να συγκινείται και να εκδηλώνεται για οποιονδήποτε όπως θέλει, χωρίς να ρωτήσει την κυρία Αφροδίτη Μάνου.
1: Ακριβώς.
0: Εάν είναι το επίπεδο της δηλαδή. Κατάλαβες, εμείς δεν είμαστε το επίπεδο μας. Το επίπεδο της. Είμαστε πιο χαμηλά, είμαστε ταπεινοί. Εγώ είπα εξ αρχής, δεν ήμουν ούτε με φαν του Μαζονάκη. Εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και έχει ένα τραγικό τέλος, ένα άδικο τέλος σε έναν άνθρωπο που ήταν παιδί,
1: και
0: με αδυναμίες, με πάθη,
1: αυτό,
0: με ελαττώματα.
1: Κυρίως πλέον αυτό συζητάμε. Πέρα από το. Όπως ξαναλέω, είναι υποκειμενικό. Σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει.
0: Ωραία, σεβαστό.
1: Okay, σεβαστό. Μέχρι εκεί όμως. Τώρα συζητάμε το τι έγινε και συζητάμε το τι έγινε γιατί μας αφορά όλους. Γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε βρεθεί και εγώ και εσύ και ο καθένας στη θέση του Γιώργου του Μαζονάκη. Να είχαμε εμπιστευτεί κάποιον που να μας έλεγε πήγαινε στον τάδε γιατρό επειδή δεν νιώθεις καλά. Και να πηγαίναμε, δεν ξέρεις.
0: Αθώο θύμα ο Μαζονάκης, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε πολύ σωστά λες στη θέση του, να έχει χαθεί μία. Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν χαθεί χωρίς το μάθημα, Λουκία.
1: Ακριβώς.
0: Από αμφιβόλου ιατρικής μεθοδολογίας
1: μηνύματα μας στέλνουν κάθε μέρα. Απλά συγγνώμη κιόλας, δεν προλαβαίνουμε να τα διαβάζουμε.
0: Να λέει ο Φάνης εδώ.
1: Που μας έχουν στείλει για περιπτώσεις μεμονωμένες δικών τους ανθρώπων.
0: Ο Φάνης λέει εδώ: πανεύκολα θα βρείτε με μια απλή αναζήτηση γιατρό influencer με βομβαρδισμό βιντεοκλιπ που εκθιάζει την κρεατοφαγία ως τη λύση για κάθε πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλων με δική του εταιρεία θαυματουργών συμπληρωμάτων. Mm. Έχει απόλυτο δίκιο ο Φάνης. Λίγο να ψάξεις, θα βρεις 100. Αυτοί γιατί είναι, γιατί υπάρχουν. Συγγνώμη.
1: Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνει, χθες έπρεπε να έχει γίνει, όχι μόνο τώρα κατόπιν τραγωδίας όπως
0: και
1: λένε.
0: Και τώρα μαθαίνουμε ότι ο Μαζονάκης ήρθε σε επαφή μέσω ενός υπνοτιστή με τη γυναίκα αυτή, η οποία σπουδάζει στην Χονολουλού. Ξέρεις πως έδιναν τα πτυχία στην Χονολουλού.
1: Διαλληλογραφίας.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Διαλληλογραφίας.
0: Όχι, όχι. Διαλληλογραφίας, ναι, αλλά πώς. Έδινες εξετάσεις
1: ναι.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τέλεια. Το σπίτι
0: ωραία.
1: Σου.
0: Και όταν κοπείς, ξαναδίνεις 12 ώρες.
1: Ωραία.
0: Έως ό,τι περάσει.
1: Ωραία. Πάρα μπορεί να γίνει ο καθένας γιατρός.
0: Με ανοιχτό βιβλίο.
1: Τώρα, ειδικά που υπάρχει και το AI, δεν ξέρω πότε το πήρε η κυρία το πτυχίο,
0: ναι.
1: Αλλά τώρα που υπάρχει και το AI, τέλεια.
0: Και
1: σούπερ.
0: Σου στέλνουν το πτυχίο.
1: Παίρνεις και 20 κατευθείαν.
0: Το πτυχίο σε συσκευασία δώρου μετά.
1: Α, αυτά είναι.
0: Ιατρική. Χονολούλου, Αθήνα.
1: Το φοβερό όμως είναι, μισό λεπτό, ότι
0: τρόπο.
1: Με ανοιχτό βιβλίο, με πτυχίο από τη Χονολούλου, έκανε και διδακτορικό στο πανεπιστήμιο εδώ.
0: Εξδίκιο,
1: κάτσε.
0: Αλλά εμένα με νοιάζει ότι είχε ζωές στα χέρια της.
1: Ναι.
0: Το τι έκανε είναι δικό θέμα. Ποιος την ήλεγξε.
1: Όχι, γιατί άλλοι δεν μπορούν να κάνουν διδακτορικό. Η συγκεκριμένη κυρία πώς έκανε.
0: Σωστά.
1: Με πτυχίο από τη Χονολουλού.
0: Ναι, και για μένα η απάντηση τι να κάνουμε, τόσους έχουμε, δεν μπορούμε, κάνουμε τυπικό.
1: Όχι, δεν θέμα γίνεται. Δεν αρκεί. Συγγνώμη, γιατί χάνονται ζωές. Χάνονται ζωές.
0: Τώρα το ανακαλύψαμε αυτό, δεν το ξέραμε.
1: Χάνονται ζωές.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Το μεγάλο θέμα, βέβαια, το μεγάλο θέμα για τσέπη μας είναι άλλο σήμερα. Είμαστε εδώ με τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, με τη Δήμητρα Πανανού, με τη Φράνση Παράσκη, με όλους εσάς. Στούντιο papakirialfm.gr, 211-200-8200. Ημέρα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Φτάσαμε στα μέσα Σεπτεμβρίου,
1: Έτσι. Φτάσαμε. Λοιπόν,
0: σου καλό καιρό.
1: Χαίρομαι. Για πότε? Έκανες, είπες χθες που σου έλεγα να πεις Παρασκευή.
0: Ναι,
1: να
0: αλλά
1: είναι ο καλός καιρός.
0: Ναι, ναι.
1: Το έκανες.
0: Σου είπα, σου έχω καλό καιρό.
1: Ωραία, Παρασκευή.
0: Δηλαδή, όχι, από αύριο.
1: Α, από αύριο, ακόμα ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Ακούς, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: τυραντάκι αύριο σε βλέπω, όχι κοντομάνικο.
0: Καταρχήν, το καιρικό σύστημα έχει περιοριστεί σήμερα στη Δυτική και κυρίως στη Νότια Ελλάδα και στην Κρήτη με καταιγίδες. Εδώ βλέπουμε ένα σχεδόν καλοκαιρινό καιρό. Έξω με θερμοκρασία εκεί γύρω 30 βαθμούς. Από αύριο θα έχουμε περίπου το ίδιο, αλλά Παρασκευή ξανά καλοκαίρι. Δηλαδή, όσο βλέπουμε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα έχουμε πάλι καλοκαίρι. Μπορείς να πας για μπάνιο, Λουκία.
1: Εντάξει. Λέω να το γλιτώνω, να μην πάω, γιατί ναι, να μπω λίγο σε ρυθμούς εργασίας και χαράς.
0: Λοιπόν, λέει η Ροζαρία, ποια είναι αυτή η Μάνου. Mm. Αυτή η Μάνου είναι η Αφροδίτη Μάνου. Εγώ το είπα. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφωνώ με τις αναρτήσεις της. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ανεβάσει, τι άλλο έχει πει. Μπορεί να διαφωνώ και με άλλα. Είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Διαφωνώ με τις αναρτήσεις της. Δεν ξέρω τι άλλο έχει ανεβάσει, τι άλλο έχει πει. Μπορεί να διαφωνώ και με άλλα. Πάντως η Αφροδίτη Μάνου είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, καλλιτέχνη.

0: Γεωργίου σε λίγο. Βενζίνη και πετρέλαιο. Για πες.
1: Εγώ βλέπω ήδη από σήμερα αυξημένε τιμέ. 2,2-2,3.
0: Όχι, 2,3 δεν είναι, έχει κιλάδε. Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα,
1: 2,20.
0: Έχει σήμερα 2,15 η αμόλυβδη και 2,10 το ντίζελ. Θα ανέβουν και τα δύο και θα πάνε 2,20. Με επιδότηση 10 λεπτά στην Αντλία η αμόλυβδη, συγγνώμη, στα δηληστήρια η αμόλυβδη και 5 το πετρέλαιο και άλλα 10 το πετρέλαιο στην Αντλία. Άρα 15 και 10. Με την επιδότηση λοιπόν θα φτάσουν 2,20, θα ανέβουν και την άλλη εβδομάδα. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι είχαμε τη χαριστική βολή, δεν είναι μόνο οι δύο πόλεμοι, Λουκία. Δηλαδή Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας-Ουκρανίας. Θυμάσαι πως σου είπα ότι χτυπήθηκε Ιράκ επισήμως, εγώ σου λέω Ιράν, και Χούθη, ο αγωγός, ο βασικός, ο pipeline West-East, που μεταφέρει το πετρέλαιο από τη μια πλευρά της Σαουδικής Αραβίας στην άλλη, γιατί είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Δεν πάει να πας γύρω-γύρω και το Τέμνι Εγκάρσια. Το χτύπησαν αυτό, μάλλον η Χούθη και το Ιράν είναι. Τον εξουδετέρωσαν. Άρα είμαστε μείον 9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που μεταφερόταν από τον αγωγό. Και ανακοίνωσε χθες Σάουντι Αράμκο ότι αυτό φτάνει στο λιμάνι Γιαμπού, εκεί που είναι η πάτρια τη δική μας. Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας. Και από εκεί πάει η Ευρώπη.
1: Άρα
0: και ήρθε... ανακοινώνει Σάουντι Αράμκο, τέλος παιδιά, δεν έχουμε πετρέλαιο. Γεια σας. Γεια σας, ξέρεις τι σημαίνει. Και για τιμές και επάρκεια.
1: Άρα ήρθε λοιπόν η ώρα να αρχίσουμε να παίρνουμε και εμείς μέτρα. Το έχει πει ο κύριος Πυρακάκης ότι υπάρχουν κάποιες δημοσιονομικές εφεδρίες. Άκουσα και τον κύριο Μέρτς ότι θα πάρουν μέτρα στη Γερμανία. Η κάθε χώρα αρχίζει και ευαισθητοποιείται ως προς αυτό το θέμα.
0: Θα σου πω για την Ελλάδα. Έχουμε
1: πρέπει
0: σήμερα
1: και εμείς να δούμε τι θα κάνουμε. Σήμερα υπήρχε σύσκεψη για την ακρίβεια.
0: Λοιπόν, έχει σε λίγο σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό. Θα είναι και ο κύριος Πυρακάκης και ο κύριος Παπασταύρου. Εκεί γνωρίζω τις προτάσεις. Μιλούσα με τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, οι οποίες είναι στο τραπέζι. Έχουμε παράταση της επιδότησης, είναι βέβαιο αυτό, και αύξηση του ποσού για όλα τα καύσιμα όσο είναι διαθέσιμο. Η πίτα που είναι διαθέσιμη είναι 200 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν. Είναι στο ραντάρ και το αέριο, που έχει πάει από τα 30 στα 80 ευρώ η μεγαβατόρα, δηλαδή είναι 166% πάνω, Λουκία, βοήθειά μας. Και για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο ξέρεις, το αγοράζεις, τιμολόγια, και το παίρνεις την πρώτη δόση τα Χριστούγεννα.
1: Ναι.
0: Πώς θα αγοράσει άλλος με 2.000 ευρώ τον τόνο? Μου λέγεται ο κ. Μαρκόπουλος ότι ψάχνουν τρόπο να δοθεί σε περισσότερους, ισοδηματικά κριτήρια δηλαδή πιο χαλαρά, περισσότερα και μπρος το βαρός. Θα δούμε. Αυτό είναι το πακέτο, το μέτρο που εξετάζεται. Και ειδοποίησε ο κύριος Πυρακάκης ότι ανέλαβε πρωτοβουλία ως πρόεδρος του Eurogroup να μπει και η Ευρώπη στο παιχνίδι της βοήθειας και στήριξης των ευάλωτων. Τώρα, Ευρώπη ξέρεις, Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Μικρό καλάθι,
0: ναι. Αλλά εντάξει.
1: Γρήγορα θα γίνει αυτό.
0: Ότι τον οποίο θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πυρακάκη τις επόμενες ημέρες. Εδώ στην εκπομπή μας έχουμε μιλήσει ήδη και πρέπει να πω ότι είναι το μεγάλο θέμα του χειμώνα. Το θέμα της ενέργειας, το παγκόσμιο θέμα, διότι οι δύο πόλεμοι είναι ανοιχτοί και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τώρα και με τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας ήταν η χαριστική βολή, άρα και θέμα επάρκειας και θέμα τιμών, και αυτό ξέρεις είναι ντόμινο, Επηρεάζει, σου θυμίζω ότι ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δήλωσε στην καθημερινή την Κυριακή δίμηνο και τέλος οι προσφορές. Τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαν πει 2+2. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα που έχουμε, οι προσφορές έχουμε συμφωνήσει τέλος Οκτωβρίου. Να. Εκεί σταματάμε. Η οποία προσφορά τιμών θα έλεγα ότι έχει χαθεί μέσα στα ταμπελάκια.
1: Καλά, λοιπόν, γενικώς έχει χαθεί όλο αυτό. Άστο, είναι. Λοιπόν, πάει, πέρασε.
0: Πες τι θέματα θα ανοίξουμε σήμερα, Λουκία.
1: Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε φυσικά με το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Θα έχουμε κοντά μας την κυρία Ματίνα Παγώνη, την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος.
0: Με άλλη ιδιότητα όμως.
1: Ναι,
0: της Προέδρου
1: του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είναι και ο κύριος Γιάννης Μαρακάκης, ο γνωστός δικηγόρος, ποινικολόγος μαζί μας. Αργότερα θα ασχοληθούμε με το θέμα της ενέργειας. Θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Θεόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας.
0: Και
1: μαζί φυσικά τον πρόεδρο των Πρατηρίουχων Καυσίμων, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
0: Και
1: τέλος τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, για να δούμε τι γίνεται και στα ελληνοτουρκικά.
0: Εδώ έχω δύο θέματα.
1: Ναι.
0: Το ένα θέμα ελληνοτουρκικά έχει πολύ σοβαρή είδηση. Έστειλαν οι Τούρκοι μονάδα καταδρομών κολλητά απέναντι από τη Σάμο, γιατί λέει στοχεύουμε τα παράλια της Μικρασίας με τους Ισραηλινούς πυράβλους. Αηδίες, αλλά το γεγονός προφανώς δεν υπάρχει ακόμα στη Αχιλλέα. Υπογράψαμε, δεν την πατά στο κουμπί και γίνεται.
1: Ναι.
0: Επίσης δεν θα στοχεύουμε, αμυντικό είναι το σύστημα. Και τρίτον, το ότι βάζουν στρατό απέναντι από τη Σάμο και το ανακοινώνουν, λέει κάτι. Ενώ και ο Χακάν Φιντάν και ο Μερτσελίκ προχώρησαν σε δηλώσεις προκλητικές.

0: και απειλητικές κατά της Ελλάδας στο στόχαστρο, η στρατικοποίηση των νησιών και επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Λουκία, την άλλη φορά σε παρακαλώ να υποβάλεις έτοιμα στην Τουρκία πριν πάει Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
1: Έτσι.
0: Τι πάει να προειδοποιεί τα άνθρωπα.
1: Εννοείται.
0: Γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να πάμε στο Καστελόριζο.
1: Όχι.
0: Να ρωτάμε πρώτα.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Πρωτοπόρο στην εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η Αυστραλία, όπου η ισχύς των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας έχει εξαπλασιαστεί μέσα σε μόλις μία διετία. Στην χώρα με πληθυσμό 27 εκατομμυρίων κατοίκων έχουν εγκατασταθεί περισσότερες από 415.000 μπαταρίες, κάτι που σημαίνει ότι τα ενεργειακά ωφέλη τους απολαμβάνει περίπου ένας στους 65 πολίτες. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι οι μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που είναι συνδεδεμένες με τις μπαταρίες πληρώνουν φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα κατά τουλάχιστον 10% κάθε χρόνο σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, λόγω των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, οι κάτοικοι του Queensland στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας καταναλώνουν ρεύμα εντελώς δωρεάν από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των νοικοκυριών, εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη ότι το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά, όλη η συνέντευξη στο real.gr και το ενικός.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισίας λόγω σύγκρουσης 4 οχημάτων στο ύψος της Κατεχάκη, στον Κηφισό, από Νέα Ερυθρέα έως μεταμόρφωση σε Βασιλής Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη.
14: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
15: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
3: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με πάρα πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Με έναν καλοκαιρινό καιρό είμαστε σήμερα εδώ στο Μαρούσι και εκπέμπουμε από τα στούντιο του Real FM. Η Λουκία και εγώ για να σας κάνουμε στροφιά και να σας ενημερώσουμε. Με έτσι και πιο χαλαρά και πιο κεφάτα, αλλά σε θέματα τα οποία πραγματικά συνεχίζουν και το βλέπω από τα μηνύματά σας να σας συγκλονίζουν, όπως η υπόθεση Μαζονάκη και η διάσταση ευρύτερη που έχει πάρει με τον έλεγχο στο χώρο της υγείας. Γι' αυτό και καλησπερίζουμε την πρόεδρο, την υπηρεσιακή πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, τον δικηγόρο, που τον φιλοξενούμε ξανά λόγω των εξελίξεων και θέλουμε τις νομικές του γνώσεις. Και θα ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Παγώνη, διότι προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατί βλέπω μάλιστα να λένε ότι καταπατώνται τα δικαιώματά τους και το λένε μετά από απολογίες, οι οποίες τουλάχιστον εμένα που έχω ερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά με εξοργίζουν. Και κατηγορούν και το ΕΚΑΒ μάλιστα ότι φταίει, λέει, γιατί εκείνο σκότωσε το Μαζονάκη με ένα ιατρείο που δεν είχε εν λειτουργία απεινιδωτή και δεν ήξερα να κάνουν μια ένεση αδρεναλίνης. Κύριε Παγώνη, θα το σχολιάσετε. Αλλά η μεγάλη εικόνα είναι η επέμβαση του εισαγγελέα για όλα τα συμβαίνοντα στον χώρο της υγείας. Καταλαβαίνω ότι αυτό σας αγγίζει. Και για τον τρόπο που ελέγχει ο ιατρικός σύλλογος τέτοιου είδους ιατρία και γενικά τα ιατρία, και για το συγκεκριμένο και σε βάθος πενταετίας για όλο αυτό το χώρο της κοσμετολογίας, γυριατρικής, όλα αυτά που είναι χρυσορυχία.
2: Δυστυχώς αυτές οι μέρες είναι δύσκολο για τον ιατρικό χώρο. Το γνωρίζουμε και το ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Λυπάμαι ειλικρινά, διότι όταν κάποιος έχει ευθύνη πρέπει να την αναλαμβάνει και να μην μεταφέρει τις ευθύνες.
0: Και σας θυμά αυτό που λέτε, κυρία Παγώνη, ως γιατρός.
2: Ακριβώς. Και εδώ δεν έκανε κάτι βασικό, να μεταφέρει ίδια τον ασθενή της στο νοσοκομείο.
0: Το είπατε από την πρώτη μέρα.
2: Λοιπόν, δεν θα συζητήσω πάνω στην κυρία κάτι παραπάνω. Πλέον έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει εκεί. Αυτό που έχει σημασία είναι ο κόσμος, κύριε Στραβελάκη, να καταλάβει το εξής. Ότι όταν πηγαίνει σε ένα γιατρό, θα πρέπει λίγο να ψάχνει και να μην ακούει ούτε στα κομμωτήρια, ούτε στους φίλους, ούτε στις θάλασσες, ούτε στις παρέες. Ότι εγώ έγινα νεότερη, εμένα με βοήθησαν εδώ, με βοήθησαν εκεί. Και
1: κυρία
2: να
1: Παγώνη, επειδή όμως υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί ακριβώς έχουν ανοίξει στόματα και όλοι μας από την μέρα που έγινε αυτό γνωστό, μιλάμε με τον έναν, τον άλλον, τον παράλληλον και πολλοί λένε, εμένα μου έχουν μεταφέρει προσωπικά, ας πούμε, ότι υπήρχαν ασθενείς που τους είχε βοηθήσει ο συγκεκριμένος γιατρός και έπιναν, λέει, νερό στο όνομά του. Εκεί τι κάνεις?
2: Τι βοήθεια τους είχε κάνει, αν τους είχε κάνει μια απλή παθολογική εκτίμηση και τους είχε γράψει?
1: Ότι μπορεί να είχαν πάει σε άλλους γιατρούς, παραδείγματος χάρη παθολόγους, και να είχαν κάποιες ασθένειες από αυτοάνοσο μέχρι, και οι άλλοι να μην μπορέσαν να τους βοηθήσουν και αυτός τους βοήθησε. Και
2: προφανώς δεν τους βοήθησε με την μάθηση της πλασμαφαίρεσης. Θα τους βοήθησε με φαρμακευτική αγωγή.
1: Προφανώς δεν γνωρίζω, ναι.
2: Ένα λεπτό. Ο ίδιος είναι παθολόγος. Δεν πρέπει να τον αμφισβητήσω αυτό. Μέσα στο φάκελό του έχει ειδικότητα παθολογίας. Εάν οι ασθενείς λοιπόν πήγαιναν εκεί για τα παθολογικά τους και τους έγραφε τα φάρμακα, τι έπρεπε να πάρουν και πάθει, φυσικά τους βοήθησε σαν παθολόγος. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα μηχάνημα που δεν έχει καμία σχέση με
0: το
2: σοβαρά
0: ασθενή. Μεταδίδαμε την εικόνα του σήμερα στο Open. Ένα μηχάνημα ντροπή. Είναι το 1/20 ενός κανονικού μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με ροδάκια. Σαν ρομποτάκι.
2: Αυτό που έχει σημασία είναι ότι πέθανε ένας άνθρωπος,
0: ναι, ναι,
2: και πρέπει οπωσδήποτε να ελεγχθούν όλα.
1: Απλά εσείς που λέτε πως έχετε καταλάβει, κυρία Παγώνη, μπορείτε να μας πείτε εσείς τι έχετε καταλάβει ακριβώς πως έγινε?
2: Την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι. Επειδή μας είπατε
2: είναι...
1: έχουμε καταλάβει,
0: Λουκία,
1: τι έγινε.
0: Να απαντήσω.
2: Εγώ προσωπικά έχω καταλάβει τι έχει γίνει σε εκείνο το ιατρείο. Η συνάδελφος, τέλος πάντων, πρέπει να την πω συνάδελφο. Και πρέπει, δεν γίνεται. Γιατρός είναι, έχει πάρει το πτυχίο της ιατρικής, άνευ ειδικότητας, 20 χρόνια από ό,τι φαίνεται, περίπου τόσα χρόνια πρέπει να έκανε αυτή τη δουλειά, δεν είχε καμία σχέση με την ιατρική. Της είχαν δώσει δύο μηχανήματα η εταιρεία, της είχαν πει πώς θα τα δουλεύει να κάνει πλασμαφαίρεση, ήξερε τα βασικά,
0: τα ακριβώς
2: δεν ελέγχους. Είχε πάρει πιστοποίηση από πουθενά. Δεν είχε νοσηλεύτρια πιστοποιημένη μέσα εκεί για να κάνει το μηχάνημα, παρόλο που αυτό που έκανε ήταν παράνομο, τελείως παράνομο. Δεν ήξερε που πρέπει, σε ποιες περιπτώσεις να κάνει πλασμαφαίρεση. Δεν ήξερε, αυτό φαίνεται πλέον. Δεν ήξερε, αλλά δεν ήξερε όταν το μηχάνημα ξεκινάει να σε ενημερώνει 3 φορές ότι κάτι συμβαίνει, τι κινήσεις πρέπει να κάνεις. Και μάλιστα είχε προφανώς ξεχάσει τα βασικά πράγματα της ιατρικής, της ανάνυψης, της κάρπας, όλα αυτά τα είχε ξεχάσει.
0: Δεν έκανε κάρπα με το ένα χέρι, μου έλεγε ο Μαρκόβιτς.
2: Αλλά εγώ, κάρπα με το ένα χέρι δεν γίνεται.
0: Ναι, αυτό βρήκαν οι διασώστες, ναι, τον καταθέσει.
2: Εγώ, αυτό που έχω όμως να πω είναι το εξής. Όφιλε, κύριε Στραβελάκη, όφιλε να βουτήξει τον άρρωστο, όπως σας το λέω, να καλέσει το ΕΚΑΜ σε 5 λεπτά και να τον πάει στο νοσοκομείο. Αυτό το
0: λοιπόν,
2: όφιλε στον
0: κόσμο. Ακούστε, κύριε Παγώνη, μια στιγμή. Ακούστε, κύριε Παγώνη, και θα απευθύνω το ιδιότητα και στον κύριο Μαρακάκη. Ένα θέμα είναι το τραγικό θάνατο του Μαζονάκη. Το άλλο θέμα είναι τι αναδεικνύει. Πώς λειτουργούσε αυτό το ιατρείο. Ποιοι το άφηναν, ποιοι το ήλεγχαν. Ο ιατρικός σύλλογος του είχε ελέγξει 5 φορές. Η κυρία Λεωνάρδου πήγε τελευταία φορά Νοέμβριο του 25, δεν ήξερε ούτε τις διαφημίσεις. Πού να τις ξέρω, λέγω. Ούτε ότι είχαν ξαναπάει τον Ιούλιο του 25 μετά από καταγγελία για μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Που είχαν προκαλέσει ανθρώπινη βλάβη σε γυναίκα 35 ετών. Δεν το ήξερα, λέει, δεν το είχε πει κανένας. Και συνολικά για αυτό το ιατρείο, το μηχάνημα, συνολικά για όλα τα πώς ελέγχει ο Πανελλήνιος ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας 16.500 ιατρία και πώς ελέγχθηκαν όλα τα ιατρία σε βάθος πενταετίας. Εδώ υπάρχουν ευθύνες στην πολιτεία, στο Υπουργείο Υγείας, στους Ιατρικούς Συλλόγους. Δεν υπάρχουν. Πώς λειτουργούσαν όλα αυτά, με ποιο καθεστώς, ποιος τα έλεγε.
2: Αυτά τα ιατρία, κύριε Σταυλάκη, λειτουργούσαν με την υπευθυνότητα που είχε ο κάθε γιατρός.
0: Α, καλά, σωστά.
2: Που έχει πάρει.
1: Αυτό όμως, κυρία Παγώνη, δεν μπορούμε να.
2: Του,
0: ναι, ναι.
2: Και έχει πάρει την ειδικότητά του και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας φέρω
1: όταν μιλώτη, δεν το κάνει όμως.
2: Έχετε δει διαφημίσεις τέτοιου είδους από σοβαρούς γιατρούς? Πείτε μου έναν.
0: Όχι, αλλά έχω δει χιλιάδες από μη σοβαρούς που προσελκύουν κόσμο. Χιλιάδες από μη σοβαρούς.
1: Τι κάνουμε, πώς προστατεύουμε τον κόσμο είναι το θέμα, κύριε Παγώνη. Πώς προστατεύουμε τον κόσμο.
2: Ο κόσμος έχετε απόλυτα δίκιο ότι πρέπει να προστατευτεί. Επομένως, λοιπόν, πρέπει από εδώ και πέρα, έστω από εδώ και πέρα, να μπει στον ιατρικό σύλλογο και να δει, πατώντας το κουμπί που λέμε πλέον αυτό, που θα βάλουν και θα μπορούν πλέον να μπουν μέσα οποιοδήποτε και να δει σε ποιο γιατρό πηγαίνει. Έχει σημασία.
0: Δεν θα αφήσουμε όμως. Και θέλω και να πάμε στον κύριο Μαρακάκη. Θα τα αφήσουμε, κύριε Μαρακάκη, στο πόσο υπεύθυνος είναι ο γιατρός και πόσο υπεύθυνος είναι ο ασθενής. Η πολιτεία δεν έχει κάποιο ρόλο στο να δημιουργήσει ένα σύστημα ελέγχου ώστε να μην λειτουργούν επικίνδυνα ιατρία σε όλη την Ελλάδα. Η δίθεν ιατρία.
3: Λοιπόν, δικαστικά θέλω να σας πω. Επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το ιατρικό λάστιχο, με το ιατρικό σφάλμα. Και γενικότερα σαν γραφείο μας πήγε η εμπειρία μας, έχει πάει και σε διαχείριση πολύ δύσκολων περιπτώσεων δυστυχημάτων. Οπότε αναγκαστικά συνεργαζόμαστε πάρα πολύ συχνά και με γιατρούς και με νοσηλευτικά ιδρύματα και με το ελληνικό δημόσιο σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας. Είναι σχεδόν δεδομένο, να ξέρετε, και έχει παγιωθεί ότι όταν λέμε κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει δικαστικά, σχεδόν παγίως αναφερόμαστε σε γιατρούς.
1: Mm-hmm.
3: Εάν θα πρέπει, και έχω όχι τρομερό σεβασμό, έχω και τρομερή συνεργασία με πάρα πολλοί αξιολόγους επιστήμονες και με πάρα πολλούς και νεαρούς επιστήμονες οι οποίοι μέσα στην κρίση αναγκάστηκαν να φύγουν στη Βόρεια Ευρώπη mm-hmm. για να αναπτυχθούν, για να μπορέσουν να αποκτήσουν εμπειρίες και πλέον τους βλέπουμε πολύ χαρά και ξανάρχονται πίσω. Ωστόσο, ξέρετε, για να αντιμετωπίσουμε δικαστικά ένα ιατρικό σφάλμα, πρέπει πάντα να έχουμε την τοποθέτηση για το τι θα αποτελούσε λέγκε άρτης για την συγκεκριμένη ιατρική πράξη, την τοποθέτηση κάποιου ιατροδικαστού ή ιατροδικαστών ή τουλάχιστον ενός ή και περισσότερων γιατρών της ίδιας ειδικότητας που να έρθουν να τοποθετηθούν ένα δικαστήριο για το τι πήγε στραβά, τι δεν έπρεπε να γίνει.
1: Και εκεί τι διαπιστώνετε, κύριε Μαρακάκη?
3: Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Με πολύ μεγάλη δυσκολία και σχεδόν ποτέ δεν επιδιώκουμε να υπάρξει πειθαρχική διαδικασία, γιατί δεν θεωρούμε ότι θα μας προσφέρει κάτι. Πολύ συχνά αποφεύγουμε να απευθυνθούμε σε ποινικά δικαστήρια, τα οποία βέβαια θα έρθουν και θα κάνουν πολύ βαθιά ανάλυση του προβλήματος. Αλλά η ποινική ευθύνη έχει μια τεράστια διαφορετική ευαισθησία και είναι πολύ προστατευόμενο με την καλή έννοια το πρόσωπο του κατηγορουμένου, ο οποίος έχει τα περισσότερα δικαιώματα και συνταγματικά μέσα σε μια ποινική δίκη. Οπότε Πολύ συχνά, επειδή υπάρχουν ή δημιουργούνται αμφιβολίες από τους συναδέλφους τους, προτιμούμε να αποφεύγουμε τα ποινικά δικαστήρια και απευθυνόμαστε στα αστικά. Αυτό γιατί το λέω τώρα. Γιατί με πολύ προσοχή ακούγοντας και την κυρία Παγώνη, η οποία δίνει αγώνα και την εξωστρέφεια με πάρα πολύ θάρρος και γενναιότητα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν δεν αυτοματοποιηθεί πραγματικά, δεν γίνει δηλαδή ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός αναφορικά με την έρευνα στην ανθρωπογεωγραφία, αλλά και θεσμικά, του πού βρίσκεται αυτός ο γιατρός, τι έχει, τι επάρκεια έχει, τι εμπειρία έχει αποτυπωθεί. Γιατί προηγουμένως που αναφερθήκατε σε διαφημίσεις, ο καθένας μπορεί να διαφημίζεται ή να αυτοδιαφημίζεται. Το συγκεκριμένο ιατρείο, θέλω να σας πω, ότι δεν είχε πελατεία επειδή διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ή στο Instagram.
1: Ήταν από στόμα σε στόμα.
3: Ήταν
1: έτσι,
3: από το word of mouth. Ναι. Ήταν word of mouth. Αυτό ακριβώς που είπατε. Το οποίο σημαίνει ότι τη φήμη του τη μετέδιδε ο ένας πελάτης στον άλλον και γι' αυτό είχε παρελάσει με την καλή με την κακή έννοια πάρα πολλοί κόσμος από εκεί και όπως καταθέσατε προηγουμένως, πάρα πολλοί αισθάνονται ότι έχουν ευεργετηθεί. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν έχουν ευεργετηθεί από τέτοιες μεθόδους.
0: Και θα αφήσει η πολιτεία και η κοινωνία την τύχη ανθρώπινων ζωών στα χέρια της ευθύνης των ασθενών και των γιατρών.
3: Δεν
0: πρέπει
3: λοιπόν
0: να υπάρχει ένα οργάνωμα σύστημα ελέγχου και διοδότησης.
3: Προφανώς. Επειδή όμως οι άνθρωποι αυτοί τώρα ελέγχονται για κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν ελέγχονται για το αν έδιναν περισσότερες βιταμίνες από κάποιον άλλον παθολόγο στους ασθενείς τους, ούτε ελέγχονται αν, επειδή πιθανότατα να συνέδεαν την ψυχολογία με τη διατροφή και τη φαρμακευτική σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των πελατών τους. Ελέγχονται γιατί χωρίς προσοχή, χωρίς καμία επάρκεια, χρησιμοποίησαν μία μέθοδο η οποία αργά ή γρήγορα θα έσκαγε στα χέρια τους και κάποιον θα τον έστελνε. Λοιπόν, γιατί δεν νομίζω ότι θα έβαζε τον αδερφό της.
0: Ποιος έπρεπε να το σταματήσει.
3: Η κατηγορουμένη ή το παιδί της. Να του κάνει,
0: κύριε Μαρκάκη, και το ερώτημα και στην κυρία Παγώνη, ποιος έπρεπε να του σταματήσει. Το να πηγαίνει κάθε τρεις μήνες ο ιατρικός σύλλογος και να λέει: έχετε την άδεια, μάλιστα, ή είστε εσείς που είστε, μάλιστα, έχετε 200 τετραγωνικά, ωραία, εγκρίνεται. Έτσι θα του σταματήσει ο ιατρικός σύλλογος.
3: Προφανώς θεσμικά θα πρέπει αυτό το πράγμα να ελεγχθεί.
1: Και επίσης,
3: επειδή έχουμε πολλές φορές πει για το ποιοι είναι αυτοί που θεσμικά κάνουν τους ελέγχους, γιατί είδα τώρα ότι έγινε και συζήτηση για το αν οι έλεγχοι γίνονταν με ραντεβού και δεν ήταν εφημπιστικοί. Έχουμε και ένα θέμα στην Ελλάδα για το ποιος θα φυλάει τους φύλακες.
1: Ναι, ποιος θα φυλάει τους φύλακες. Κυρία Παγώνα, σας διαβάζω ένα μήνυμα.
2: Είναι διαφάνειας η οποία, από ό,τι είδαμε, γιατί έχει αρμοδιότητες πάνω σε αυτό και στον ιατρικό κλάδο, μας είπε το πρωί η διευθύντρια ότι είχε κάνει ελέγχους, βέβαια στο συγκεκριμένο, έχει κάνει ελέγχους αλλού, έχει βρει σφάλματα, τα έχει καταγγείλει κλπ. Αλλά
3: κυρία Παγώνη, θέλω να και συγχωρέστε με που μιλάω πάνω στη φωνή σας. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία έχουμε δύο κατηγορουμένους για την υπόθεση των Ντεμπών, οι οποίοι γνωμοδότησαν με βάση το κατηγορητήριο εσκεμμένα, εσφαλμένα προς τον εισαγγελέα το 2018 και ο εισαγγελέας δεν την πήγε την υπόθεση στα ποινικά δικαστήρια, δεν άσκησε ποινικές διώξεις σε αυτούς οι οποίοι είχαν καλύψει όλους τους φακέλους και τις παραλήψεις μέσα στον ΟΣΕ και μετά από 5 χρόνια φτάσαμε εκεί.
0: Από τα αρχή διαφάνειας λέτε.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Έχουμε
3: την οποία τη λέμε εμείς ναι. Τώρα αυτό δεν παίρνει οριζόντα τους πάντες, αλλά στη συγκεκριμένη δίκη την έχουμε βαφτίσει Εθνική Επιτροπή Αδιαφάνειας.
1: Κυρία Παγώνη, να σας διαβάσω ένα μήνυμα ενός ακροατή. Μας λέει να ελέγχουμε, δηλαδή τι μας λέτε, να ελέγχουμε αν ο γιατρός που πηγαίνουμε είναι πράγματι γιατρός. Όταν περνάμε μία πόρτα που επάνω της έχει πινακίδα νόμιμο ιατρείο και μέσα στο γραφείο βλέπουμε κορνιζαρισμένη την περγαμηνή του Πανεπιστημίου και διάφορα μεταπτυχιακά εξωτερικού, θα ρωτάμε αν όλα αυτά είναι πραγματικά ή όχι. Σας μεταφέρω μία απορία ακροατή που σας ακούει τώρα.
2: Απόλυτα δίκιο.
0: Είχε νόμιμο ιατρείο, ένδειξη.
2: Ο ακροατής είχε δίκιο. Έχει απόλυτα δίκιο. Αλλά αυτό ήταν νόμιμο ιατρείο.
1: Αυτό θέλω να πω. Έλεγε νόμιμο ιατρείο.
2: Ναι, αλλά η κυρία όμως, νόμιμο ιατρείο στο όνομα του συζύγου της. Όχι στο όνομα το δικό της.
0: Ναι, αλλά από έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, κυρία Παγώνη. Είχαν πάει και
2: ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήξερε το φάκελό της που έλεγε γιατρός ανειδίκευτη. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει. Και αυτά που λένε για τις περγαμηνές από τη Χονολουλού και όλα αυτά δεν υπάρχουν.
0: Τότε να μην κάνουν ελέγχους, κυρία Παγώνη. Αν δεν μπορούν, αν δεν είναι αξιόπιστοι οι έλεγχοι, να βρουν τα μηχανήματα, τα πτυχία, την αξιοπιστία, τότε τι νόημα έχουν οι έλεγχοι. Τι νόημα έχουν
2: οι γιατροί? Οι γιατροί, να σας πω και την αλήθεια, δεν είναι και εισαγγελείς και αστυνομία.
0: Συμφωνούμε. Άλλο σύστημα αύριο το πρωί. Αύριο, όχι μεθαύριο, αύριο. Λοιπόν, άλλο σύστημα.
2: Θα πρέπει να
0: πάνε να ελέγξουν αυτοί που μπορούν.
3: Να υπάρξει ένα θεσμικό όργανο το οποίο να είναι έξω από τη συγκεκριμένη εργασιακή κάστα, να μην είναι απαραίτητα γιατροί, να μην έχουν σχέση με συνδικαλισμό. Όχι, αυτό, επειδή την άκουσα αυτή την κουβέντα, αυτό κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστεί για όλες τις επαγγελματικές ομάδες. Και για τους δικηγόρους και για τους δημοσιογράφους. Διότι έχουμε πολύ συχνά δει ότι ό,τι αυτό αποκαλείσαι ή αυτό βαφτίζεσαι, αυτό τελικά πουλάει στον κόσμο. Και
0: αυτό ρώτησα και με ενδιαφέρει η θέση κυρία Παγώνη, γιατί είναι και κατεξοχήν εκπρόσωπος του ιατρικού κόσμου. Γι' αυτό και σας ρώτησα, κυρία Παγώνη, γίνεται να συνεχιστεί αυτό?
2: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ υπήρχε ένα ακροατήριο σε ένα συνέδριο που την άκουγε 2 ώρες, πελήγε. Για το μηχάνημα.
0: Και καμάρα.
2: Αυτή λοιπόν που τη βάλαν να μιλήσει, δεν είχαν ελέγξει ποια είναι?
0: Βέβαια,
2: αλλά ρωτάω.
0: Προφανώς το είχαν ελέγξει.
2: Και όταν
0: την άκουσαν, λέει: έχω μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που όλοι ο ιατρικός κόσμος ξέρει ότι αυτό υπάρχει στα νοσοκομεία. Δεν πήγε κάποιος να πει: όπα, εδώ ακούσαμε κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο και παράνομο. Κάποιος να πάρει. Κανένας, τίποτα. Τίποτα. Συνέχισε η κυρία να το διαφημίζει. Παντού. Παντού. Άρα εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ήταν ανεκτικό και δεκτικό σε τέτοιου είδους επικίνδυνα φαινόμενα, κυρία Παγώνη. Αυτό λέω ότι πρέπει να αλλάξει.
2: Επομένως πρέπει να σταματήσουν τελείως οι διαφημίσεις και να υπάρχει ένα σύστημα που να μην είναι στην Επιτροπή Γιατροί. Εγώ το λέω από την αρχή.
0: Μπράβο σας. Σας τιμά και αυτό. Ναι.
2: Ναι, και να μπει να ελέγχει και όχι με ραντεβού. Να ελέγχει ανά πάσα στιγμή.
0: Εδώ η κυρία Λεωνάρδου μου λέει ότι δεν. Ο κύριος Λύρας λέει ότι ήταν ειδοποιούσαν. Η κυρία Λεωνάρδου το διαψεύδει και λέει: εγώ πήγαινα, εγώ δεν ειδοποιούσα εκεί η Επιτροπή. Τώρα αν πήγε κάποιος από το σύλλογο που το σφύριζε, δεν μπορώ να ξέρω. Απαντάει η κυρία Λεωνάρδου.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν ήταν γραπτή καταγγελία δεν ειδοποιούσαν.
0: Ναι.
2: Όταν όμως δεν υπήρχε γραπτή καταγγελία και ήταν δειγματοληπτικός έλεγχος, ναι, ειδοποιούσαν από την προηγούμενη.
0: Α, ναι. Α, αυτό που λέτε είναι σοβαρό. Ακούς, Λουκία?
1: Βέβαια.
0: Έλεγχος με ειδοποίηση για να πάω να κρύψω τα παράνομα μηχανήματα,
1: ναι,
0: να τα φτιάξω.
1: Έτσι κρύβονται όμως όλα. Έλεγχος με ειδοποίηση δεν υπάρχει.
0: Αστείο είναι αυτό.
1: Είναι σαν
3: να
1: λες.
3: Δεν κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο.
2: Δεν μπορεί να υποψιαστεί.
0: Ναι.
2: Όταν δεν υπάρχει καταγγελία για ένα ιατρείο ότι κάνει πλασμαφαίρεση και πας να κάνεις δειγματοληπτικό έλεγχο, δεν μπορείς να φανταστείς ότι μέσα σε εκείνο το ιατρείο μπορεί να υπάρχουν μηχανήματα πλασμαφαίρεση. Δεν μπορείς να το διανοηθείς. Και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι είναι γιατροί, ανειδίκευτοι η μία. Και πώς. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ έχω εστιάσει ότι χάθηκε ένας άνθρωπος και ότι έπρεπε να κάνει έστω και την τελευταία στιγμή το καθήκον της, να μην το καθυστερήσει μία ώρα που το κράτησε και 70 λεπτά πόσα ήτανε, να τον πάει κατευθείαν στο νοσοκομείο, αφού δεν ήξερε να τον διαχειριστεί.
0: Σταθείτε, δεν κυρία Παγώνη, ένσταση. Και θέλω και τη γνώμη του κυρίου Μαρακά και τη δική σας. Λέτε, πού να φανταστούν ότι είχαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης? Απάντηση. Σωστά. Όταν 3 χρόνια τα διαφημίζουν σε συνέδρια και σε όλη την Ελλάδα, όταν έχουν προηγηθεί στον ίδιο τον ιατρικό σύλλογο καταγγελίες για πλασμαφαίρεση και οι επόμενοι ελεγκτές δεν ξέρουν τι έχουν ψάξει οι προηγούμενοι, καταλαβαίνετε ότι όφυλαν όχι να φανταστούν, να γνωρίζουν. Δεν είναι θέμα φαντασίας, είναι θέμα συστήματος ελέγχου. Εγώ αν είχα μια εταιρεία και έστελα μια ομάδα να ελέγξει, θα άνοιγα ένα φάκελο στο ελεγχόμενο ιατρείο. Σε αυτό το φάκελο θα βάζα τα στοιχεία. Και ο επόμενος θα έπαιρνε το φάκελο του προηγούμενου. Αυτό δεν υπήρχε στον ιατρικό σύλλογο.
2: Μα φάκελοι για την. Ένα λεπτό. Φάκελοι για τα ιατρία υπάρχουν.
0: Δεν το.
2: Απλώς δεν υπήρχε μέσα.
0: Δεν υπήρχε μέσα η γραπτή αναφορά.
2: Μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
0: Μα έπρεπε να υπάρχει η γραπτή αναφορά ότι είχαμε καταγγελία ότι πήγε να χαθεί ανθρώπινη ζωή, ψάξαμε και δεν το βρήκαμε, προσοχή στους επόμενους. Δεν υπήρχε
3: και
0: αυτό.
3: Και το δεύτερο που αναφέρεται είναι ότι υπήρχε μια εξωστρέφεια αναφορικά με το συγκεκριμένο μηχάνημα, αφού διαφημίζονταν και διαφήμιζαν αυτή την υπηρεσία.
0: Βέβαια.
3: Άρα έχει γενικά.
0: Άρα μιλάμε για ένα διάτριτο σύστημα.
3: Το ελληνικό FBI να παρακολουθήσει τώρα και όλους τους γιατρούς.
0: Ελπίζουμε ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης να γίνει άμεσα πράξη και με τις app εφαρμογές και με το νέο σύστημα, να μην μπλέξουμε σε επιτροπές και υποεπιτροπές, γιατί όσο συζητάμε λειτουργούν αυτά τα ιατρία και κινδυνεύουν και άλλοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρο, την κυρία Παγώνη, τον συγκεκριμένο ποινικολόγο, τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη. Νομίζω ήταν η πιο ουσιαστική συζήτηση, Λουκία, που μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Φυσικά.
0: Και αναδείχθηκαν και αυτό που είπε επίση κάποια στιγμή. Άμα βλέπω εγώ νόμιμο ιατρείο, τι να κάνω.
1: Βλέπω νόμιμο ιατρείο, βλέπω τα πτυχία. Δηλαδή, τι να πάρω το πτυχίο και να του πω, κατέβασε το μάτι. Κατέβασε
0: μου
1: από τον τοίχο το πτυχίο, να δω, να ψάξω ή από πού είναι, τι είναι.
0: Θα βρει μέσα. Θα ψάξει, θα βρει αν είναι νόμιμο. Πάμε.
4: Real FM.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
11: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.
9: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
2: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
3: Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Μπούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Που τις αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπης έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας λόγω ανατροπής φορτηγού. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών των Ισοκυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι γίνονται συνεχώς οι σκέψεις και έως το τέλος του Σεπτεμβρίου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πληθωριστικής κρίσης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη και το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο ενικός.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μεταξύ διαψεύδει κατηγορηματικά ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο για την αντιμετώπιση με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών φωτιά στην περιοχή Ξύγια. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν 7 εναέρια μέσα.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Κάθε διεκδίκηση τίτλου είναι στόχος για τον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Super Cup της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Άμπου Ντάμπι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσουν τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoef.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8. Εδώ είναι και ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος. Εδώ είμαι και εγώ.
1: Στο είμαστε.
0: Στο είμαστε.
1: Και έμφαση στο είμαστε, διότι κυρίες και κύριοι, ματαιότητες, ματαιότητα, τα πάντα ματαιότητες, μπορεί και να μην είμαστε. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Don't Fear the Reaper και ελληνιστή θα το μεταφράζαμε Μη φοβάσαι το χάρο. Τα δύο πιο δημοκρατικά πράγματα στον κόσμο είναι ο θάνατος και η εφορία.

0: Θέλω λοιπόν να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Real FM και για την συμπαράσταση αλλά και για την διευκόλυνση σε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική μέρα. Έφυγε ο άνθρωπος ο οποίος μου συνέστησε τον μαγικό κόσμο του ραδιοφώνου και πολλά άλλα. Και χθες την ώρα που κάνατε εκπομπή και οι διάφοροι αναρωτιόντουσαν που είμαι, κυδεύαμε τον πατέρα μου. Ως εκ τούτου, μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση, για την διευκόλυνση εδώ στον Real και επίσης για τα πολλά μηνύματα συλληπιτηρίων τα οποία δεχόμαστε οικογενειακώς. Ο Σπύρος Μπογδάνος έχει φύγει για το μεγάλο ταξίδι και πραγματικά σε όλους εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα μηνύματα. Ζωή σε εμάς, ζωή σε εσάς. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, τι γινόταν την ώρα της εξουδίου ακολουθίας, διότι καταλαβαίνω ότι χθες είχαμε μια κοσμογονία θεμάτων.
1: Είχαμε και σήμερα έχουμε, ναι. Όμως. Μου έκανε η Ρίτσα Μπιζόκλου πολύ καλή παρέα, θέλω να σου πω.
0: Είμαι βεβαίως.
1: Ναι.
0: Εκλεκτή κυρία.
1: Ήταν η κυρία Ψάλτη εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχαμε πιάσει τα κουτσομπολιά στα διαλύματα, γιατί δεν θα καταλάβαινε εσύ.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να καταλαβαίνω. Έχω φτάσει σε ένα σημείο τη ζωή μου, θέλω να σου πω, Στεφανία, που δεν θεωρώ ότι χρειάζεται να καταλαβαίνω τα πάντα.
1: Έστω να σου πω ότι δεν θα σε ενδιαφέραν.
0: Ναι, βέβαια πρέπει να σου πω ότι...
1: Είναι σίγουρο βασικά τώρα που το σκέφτομαι.
0: Ορισμένοι είχαν την αίσθηση ότι χθες μπορεί να ήμουν στο Δομοκό. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θέλω να σου πω.
1: Η αλήθεια είναι πως ήρθανε και
0: έξω
1: εδώ.
0: Έξω από το Δομοκό, όχι μέσα.
1: Ναι, ήρθανε κάποια τέτοια μηνύματα. Ναι. Εντάξει, δεν μπορούσα. Ναι. Ξέρω ότι θα απαντήσει, εσύ δεν έχει ανάγκη.
0: Εντάξει, παιδιά, τώρα τι να πούμε. Είναι ειρωνικό ότι ο άνθρωπος που είχε 50 ραδιόφωνα να παίζουν σε όλο το αυτοκίνητο. Θυμάστε πως το λένε τη φλογέρα με τα πρόβατα που ακουγόταν από πίσω. Πρώτο πρόγραμμα, μετά 984, μετά Sky, ύστερα μπήκε και ο Real στο παιχνίδι. Είναι από αυτή τη γενιά η οποία νούμερο ένα μέσο είχε και ίσως το πιο μαγικό μέσο.
1: Μα μου έλεγες ότι στο σπίτι είχε παντού ένα ραδιοφωνάκι,
0: παντού,
1: σε κάθε
0: παντού
1: δωμάτιο.
0: Και πάντα ένα ραδιοφωνό. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα χόμπι, τον ήχο. Και σε εποχές κιόλας όπου δεν υπήρχαν τα μέσα για να μοιραζόμαστε τη μουσική όπως το κάνουμε σήμερα, υπήρχαν τα LPs, οι δίσκοι, τα βινίλια και μετά υπήρχε το tuner, συντονιζόσουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και γράφαμε σε κασέτες, σε decks. Ύστερα, ψηφιακή δισκοθήκη του 984, Κυριακές πρωί, για παράδειγμα, ήρθαν τα CD, ύστερα άλλαξε η τεχνολογία, αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου, έτσι όπως την κληρονομήσαμε από τους γονείς μας, χαίρομαι να βλέπω ότι μένει αναλύωτη. Εντωμεταξύ, αχ, τώρα το καταπληκτικό.
1: Έλα,
0: την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, ναι. Έρχεται ένας τύπος, ναι. Θεούλης, καταπληκτικά ντυμένος, ευγενέστατος και μου λέει: «Γεια σου, εγώ είμαι ο Χάρος». Στο σταυρό που σου κάνω.
1: Είναι ο
0: Παντελής ο Χάρος. Είναι ο Παντελής ο Χάρος, ο αγαπημένος
1: μας
0: ο αγαπημένος μας οδηγός ταξί.
1: Καλέ, μας έχει στείλει μήνυμα ο Παντελής ο Χάρος.
0: Στο σταυρό που σου κάνω.
1: Γι' αυτό μου λέει: «Ρώτα τον Μπογδάνο, τι έπαθε σήμερα». Είδε το Χάρο με τα μάτια του.
0: Είδα το Χάρο με τα μάτια μου τη μέρα που ήρθε για τον πατέρα μου. Μου λέει: «Γεια σου, είμαι ο Χάρος.
1: Εγώ.
0: Στο σταυρό που σου κάνω».
1: Ρε Παντελή.

0: Εντάξει, επειδή έχει στείλει κι άλλο μήνυμα, εντάξει. Δεν είναι. Ξέρουμε ότι.
1: Δεν είναι ο Χάρος.
0: Ο Χάρος είναι. Απλά λέει συγγνώμη, δεν ήξερα κι εγώ.
1: Ρε τον άνθρωπο, τον λατρεύω, σου λέω.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχος, ευγενέστατος, όμορφος, καλοντημένος, μυρωδάτος. Θα μπορούσαν όλοι οι οδηγοί ταξί να είναι σαν τον Παντελή Χάρο.
0: Όχι. Επίσης, αλλά σαν τον Παντελή αποκλείεται.
1: Επειδή ο πατέρας μου ήταν για χρόνια στέλεχος στην Ολυμπιακή Αεροπορία. Από την εποχή του Ωνάση. Είχαμε ένα δίδυμο.
0: Ναι, γνωστό.
1: Κυβερνήτης Χάρος, συγκυβερνήτης Μακαρίτης.
0: Ναι.
1: Δεν έπεσε
0: ποτέ. Α, το Μακαρίτη δεν τον ήξερα. Το Χάρο το ξέρω. Δεν ήξερα για το Μακαρίτη.
1: Ναι. Οι τρεις πιο διάσημοι πιλότοι της Ολυμπιακής.
0: Δεν ήξερα για το Μακαρίτη.
1: Ήταν ο Χάρος, ο Μακαρίτης και μάλιστα όταν το λέγανε μερικά φορές λέγανε Χαρός, Μεγαρίτης, ξέρω εγώ κάτι. Και ο τελευταίος.
0: Δεν έχει μιλήσει, παιδιά, δύο μέρες, το καταλαβαίνω.
1: Και ο τελευταίος πιο διάσημος κυβερνήτης Ολυμπιακής. Απευθύνομαι σε έναν ολόκληρο κόσμο εκεί έξω.
0: Ναι.
1: Σε χρυσά χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στη Δύση, ο ήρωας Μιγάδης, ναι. Ο οποίος έσβησε μόνο κοντιλιά όλα τα μάνιουαλ των 747, οδηγώντας ένα 747 που έπρεπε να έχει πέσει στην Αθήνα και στο Αιγάλεο, στην ασφάλεια, χωρίς κινητήρες. Καταγεγραμμένο ως κάτι το οποίο ακόμα και η Boeing δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς το έκανε, πώς έσωσε ένα 747. Αυτή ήταν η πιλότη, αυτή ήταν η τεχνική της Ολυμπικής Αεροπορίας.
0: Λοιπόν, μετά τις 5:30, γι' αυτό δεν θα πούμε τώρα τίποτα, θα συζητήσουμε για την συνταγματική αναθεώρηση, για την συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Βουλή. Είχαμε και σκληρή κόντρα μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα συζητήσουμε επίσης και για την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και για το κατά πόσο θα μπορούσε ενδεχομένως να είναι υποψήφιο. Το ανοίξαμε και χθες το θέμα. Θα συνεχίσουμε και σήμερα λίγο τη συζήτηση. Γιατί ο Γιώργος Λουκουβρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας, εντάξει, είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ την Κυριακή στην Real News. Λοιπόν, τώρα εδώ έξω να τη φέρουμε. Λοιπόν, και πήγαινε.
1: Καλά, μίλα.
0: Λοιπόν, και μετά θα δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε και την
1: Ούρσουλα.
0: Γιατί
1: δεν έχουμε δει τι γίνεται.
2: Ούρσουλα.
0: Ναι, παρουσία. Δέσποινα γυρνά ξανά. Όχι,
1: έχω αύριο βράδυ καρβέλα.
0: Λοιπόν. Ναι.
1: Έχω αύριο βράδυ καρβέλα. Και θέλω πραγματικά να τον ρωτήσω, ο άνθρωπος αυτός είναι το soundtrack της παρακμής μας ή ο καλλιτέχνης που πρώτος την κατήγγειλε.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν είναι της παρακμής μας όμως.
1: Να, κοίτα, αν πούμε ότι η δεκαετία του 80, η δεκαετία του 90.
0: Όλοι χορέψαμε καρβέλα. Έχει γράψει φανταστικά τραγούδια.
1: Βρε καρδιά μου. Δεν λέω της καλλιτεχνικής και μουσικής μας παρακμής. Ναι. Ενώ μια Ελλάδα η οποία δανειζότανε, ζούσε έξω.
0: Άρα χορεύαμε με την παρακμή μας.
1: Έξω. Ναι,
0: χορεύαμε. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η παρακμή συνήθως, αγαπητή μου Στεφανία, είναι μεγάλο πανηγύρι γλέντι και βαβέλ. Ναι. Και στην κόλαση στο διαφημιστικό, τσιφτετέλια δείχνουνε. Μετά μπαίνεις μέσα και καταλαβαίνεις ότι.
0: Θα τη δω με πολύ, με πολύ ενδιαφέρον την εκπομπή.
1: Θέλει να μιλήσει για πολιτικά. Θέλει να μιλήσει για τα τεκτενόμενα. Και όλα αυτά τα οποία κάποιοι θεωρούν πως απειλούν τη δημοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Κάνει μόνο ζωντανές συνεντεύξεις, διότι από την προηγούμενη με την κυρία Λιμπεράκη αισθάνθηκε ότι δεν εμπιστεύεται κανένα κανάλι. Άκου τώρα να σου πω, στην εξαιρετική αυτή συνάδελφο. Και θα έχει νόμιμο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον θα έχει. Θα τη δώσω. Λέω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον. Τα λέει και τα δόντια ο Καρβέλας πάντα.
1: Και ακούμε τον Καρβέλα. Αυτό το λέει ο Χαρκίνη.
0: Ναι, όχι επειδή πες για παρακμή τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε την Δευτέρα. Για τις εικόνες λίγο, οι οποίες εμένα τουλάχιστον και του Κωνσταντίνου είναι σε κάτι που συμφωνήσαμε, δεν μας άρεσαν.
1: Ναι.
0: Που είδαμε στην Νίκαια. Το ίδιο ισχύει και για τη Λαϊκή Αγρυπνία και για την κηδεία.
1: Κοίτα, το Λαϊκή Αγρυπνία, αν θέλεις έτσι ένα μικρό σχολείο, ναι. Να μ' αρέσει, διότι μας συνδέει με τις μεγάλες παραδόσεις του κατεβοδόματος.
0: Όχι, εγώ την υπερβολή. Την υπερβολή κρίνω. Το ότι όλοι ήταν ότι βγάζανε με selfie μπροστά στο φέρετρο, πίσω από το φέρετρο, με βίντεο το φέρετρο. Δηλαδή τώρα ρε παιδιά.
1: Προβόλια, τίγκα, μπαμ, χόρευε.
0: Πηδούσανε μπάλα στο μνήμα και στο διπλανό και δεν ξέρω, στο χώρο και έπεσαν στο
1: έργο.
0: Στο χώμα.
1: Του όταν και το μπλάστερ. Δείχνει μια πολύ μεγάλη.
0: Ήταν
1: μια πολύ μεγάλη ανάγκη στην κοινωνία να εκδηλωθεί συναισθηματικά, αλλά δείχνει και ένα τεράστιο μπέρδεμα.
0: Τώρα ήταν, δεν είναι. Είναι κρίμα, δηλαδή. Είναι, Μην πω, γιατί κάποιοι άνθρωποι πήγαν.
1: Κάτι γίνεται στη Βουλή, πρέπει να σου πω. Βλέπω μια ένταση.
0: Φοβορία, παιδί. Ένταση βρίσκει. Βλέπεις. Α, τι βλέπεις την ένταση.
1: Έχει σηκώνει εκεί πέρα τα χέρια. Δεν ξέρω γιατί αγκαλιάζονται.
0: Χαιρετιούνται, καλέ. Φιλιούνται αγκαλιάζονται
1: μέσα οι Πασόκοι. Γιατί χαίρονται οι Πασόκοι.
0: Βλέπεις ότι είναι Πασόκοι. Πρέπει να βάλω τα χέρια.
1: Γιατί χαίρεται Πασόκ και χαμογελά πατέρα.
0: Δεν βλέπω. Για βάλα να δω λίγο. Δεν βλέπω. Πρέπει να βάλω τα γυαλιά.
1: Δεν πειράζει, μέχρι να βάλει τα γυαλιά τη.
0: Τα βάλα. Α, ναι, έχει δει. Ο Γερουλάνος είναι, ναι.
1: Και ο Γερουλάνος λοιπόν είχε ανοίξει διάπλατα.
0: Ο Δοδονής είναι Πασόκι, όντως, παιδιά. Δεν έβλεπα τίποτα χωρίς. Όχι, έβλεπα, δεν χρειάζεται, τους είδα, αλλά έπρεπε να το γυαλιά. Το γυαλί.
1: Είδες, Στεφανία, τους Πασόκους.
0: Το είδα, ο Γερουλάνος φαίνεται και όλας είναι και ξανά ευτυχώς. Χωρίς γυαλί τώρα που το σκέφτομαι, τον έβλεπα, τον άνθρωπο.
1: Αυτό το τον ναι. Έβλεπα και χωρίς γυαλιά το Γερουλάνο, πρέπει να σου πω, το έχω άκουσα από πολλές κυρίες.
0: Δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν το είπα έτσι.
1: Σε πάκησε. Γιατί, αγαπητοί μου φίλοι, είναι κακό ένας πολιτικός να είναι γοητευτικός.
0: Όχι, αλλά δεν το είπα έτσι.
1: Α, είπαμε πως. It boils with every poison.

0: κάτσε λοιπόν. Να δω. Τι μου στέλνει η Γραμμέλη.
1: Για πες, γιατί μετά θα θέλω λίγο να
0: συζητήσω. Α, όχι, μωρέ, εντάξει, είναι προσωπικό το μήνυμα.
1: Είναι προσωπικό. Εντάξει, μην το συζητήσω. Κατά τα άλλα, έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Μαζονάκη.
0: Έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση Λατινοπούλου.
1: Βεβαίως, έχουμε προφυλάκηση των δύο γιατρών. Προσωρινή.
0: Νομίζω ότι είχαμε προφυλάκηση τη Λατινοπούλου και όχι. Λέω, παιδιά, πόσο έλειψα.
1: Έχουμε προφυλάκηση. Όχι, δεν έλειψε πολύ. Έχουμε προφυλάκηση των δύο γιατρών.
0: Ναι.
1: Στους οποίους αποδίδονται βαρύτατες ευθύνες για τις ενέργειες και τις παραλήψεις του κατά τη διάρκεια του διαχείρισης του περιστατικού που οδήγησε στο θάνατο του τραγουδιστή. Λοιπόν, δεν θα μην μπούμε αναλυτικά όλο το σκεπτικό που οδήγησε στην απόφαση για την προφυλάκησή του. Είναι αναλυτικά στο enikos.gr με points, με bullets, σε κάποια σημεία να πούμε. Ότι φέρονται να εκτελούσαν πράξη χώρο, τα έχουμε πει, που δεν διέθετε την άδεια και τον απαραίτητο εξοπλισμό, χωρίς εξετάσεις απαραίτητες, χωρίς απαραίτητους ελέγχους. Επίσης γίνεται αναφορά στην καθυστέρηση της κλήσης του ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν έσπευσαν να ζητήσουν εξειδικευμένη βοήθεια, παρότι οι ίδιοι δεν μπορούσαν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να παράσχουν αυτή την αναγκαίτρικη υποστήριξη. Επίσης αγνόησαν αυτά τα αλάρμ που ακούμε από εδώ και 2-3 μέρες, αυτές τις προειδοποίησεις του μηχανίσματος της πλασμαφαίρεσης. Και επίσης έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεση νέων αξιόπινων πράξεων, οπότε γι' αυτό θεωρήθηκε η προσωρινή κράτηση δικονομικό μέτρο πρόσφορο. Και λοιπόν εξετάζονται και το ενδεχόμενο νέου κύκλου καταθέσεων και τη Δευτέρα έχει κληθεί από τον ανακριτή ο παραλήψης φωτογραφίας της γιατρού που φέρεται να εστάλει μετά το περιστατικό. Αυτός ο υπνοθεραπευτής. Δεν βλέπω να σε τρελαίνει. Λοιπόν, ο οποίος λέει ότι έχουν επαγγελματική σχέση και συνεργάζονται.
0: Αρσάκιο ήσουν.
1: Ναι, αρσάκιο ήμουν.
0: Έλεγες πάντοτε το μάθημα έτσι νεράκι, είμαι σίγουρος.
1: Περίμενε, πρέπει να τελειώσω το νεράκι.
0: Τι δεν έχει τελειώσει η Μαζονακιάδα.
1: Περίμενε, έχουμε κι άλλα.
0: Να πω κάτι αιρετικό έτσι, μια μικρή φρασούλα στη μέση. Ξέρω ότι εγώ είμαι ο επίσημος πολυλογάς της εκπομπής. Ναι. Αλλά μερικές φορές σας κάνω κι εγώ λίγο τον σνάιπερ, τον γέρο του Muppet Show. Κουράστηκα με την Μαζονακιάδα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά έχει ανοίξει ένα θέμα. Εντάξει,
0: έχει ανοίξει ένα θέμα του εθνικού μας, με συγχωρείς, Στεφανία μου. Του εθνικού μας. Πέφτω συνεφακισμού. Πουλαδάτη είστε όλοι, ρε. Όχι, με συγχωρείς, ρε ΛΟΑΤΚΙ μου, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Τι στην, θες, ρε, εσύ.
0: Στην σύγχρονη και πολιτικώς ορθή γλώσσα. Δηλαδή, πόσοι αλεξιτοτιστές υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, με τόσους αλεξιτοτιστές, γιατί δεν έχουν πάρει την Προύσα και την Άγκυρα.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Τι είναι εκεί, τι βλέπω έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, κάτσε, γιατί θα τα ξεχάσω τώρα.
0: Προς Θεού. Για φες.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Εγώ σου έχω μείνει ότι μου μίλησες για προφυλάκηση από όσου είχα πει.
1: Ναι,
0: τη
1: για το σκεπτικό περίμενε και να τελειώσω ένα λεπτό για να τα, για να τα ξέρουν λίγο οι ακροατές. Ο ιατρικός σύλλογος έχει, επειδή είπανε, έχουν πει διάφορα οι γιατροί και κατά τις απολογίες τους, έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ότι χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεση. Έχει διαψεύσει τους ισχυρισμούς σύμφωνα με τους οποίους ότι χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, ούτως ή άλλως. Και θέλω να πω επίσης

0: και σκοτώνει έναν άνθρωπο. Mm-hmm. Και γυρίσω σπίτι και θέλω να το πω, ρε παιδί μου, στη γυναίκα μου που λέει ο λόγος.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν θα τη λέω με πόση χαρά διαπιστώνω όλα τα λάθη τα οποία έκανα. Και δεν θα αρχίσω να ψάχνω με τρόπο σχεδόν ειδονιζόμενο. Ναι. Να βρίσκω τις διάφορες ανθυπολεπτομέρειες του δέντρου, έχοντας πλήρως χάσει το δάσος. Θα έλεγα, παιδιά, συγγνώμη. Τι θέλω να πω. Και ό,τι βγαίνει από την κρατική μηχανή, διότι τοποθετούνται διάφοροι εδώ και εκεί,
1: ναι,
0: ή συνδεόμενοι με το αφήγημα της ελληνικής πολιτείας.
1: Μάλιστα.
0: Μήπως να παύσουν, μήπως να σιωπήσουν, μήπως είναι οι δικές τους πράξεις και παραλήψεις,
1: βεβαίως,
0: οι οποίες,
1: ναι,
0: οδήγησαν, θα με συγχωρήσεις, στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και μήπως, ολοκληρώνω,
1: ναι,
0: σε αυτές τις πράξεις και παραλήψεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δικές μας ως δημοσιογράφων. Διότι εάν ήμασταν συνεπείς ως προς το ρόλο μας, ρε παιδί μου, υποτυπωδώς και ελέγχαμε,
1: ναι,
0: τα συστήματα εξουσίας συνολικά, διότι αυτό το παρατριατρικό σύστημα είναι σύστημα εξουσίας στη χώρα. Είναι το χόμπι των ελίτ. Πάω να αλλάξω και λίγο το αίμα μου.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ που δεν έχεις κατοστάρικο
1: κόσμο,
0: για,
1: ναι,
0: να φας στο σούπερ μάρκετ, εγώ θα πάω να δώσω 10 χιλιάρικα, έτσι, για την τέτοια μου. Μπράβο, και να αλλάξω το αίμα μου. Και αυτό το πράγμα υποστηρίζεται από ένα σύστημα ελίτ, το οποίο έχει πιάσει τα πόστα και πολύ υψηλά, και μεσαίως,
1: ναι,
0: και,
1: ναι,
0: παντού,
1: δεν θα διαφωνήσω,
0: και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Εγώ, ναι, εγώ ξέρεις πολύ καλά ότι αν το ήξερα, θα είχα κάνει αυτό που έπρεπε. Δεν,
0: κοίτα,
1: το ήξερα και δεν το γνώριζα.
0: Όχι μόνο εσύ, και ο Real.
1: Ναι,
0: το,
1: ναι,
0: DNA,
1: το λέω,
0: του Real.
1: Προφανώς, το
0: DNA,
1: το λέω για μένα προσωπικά. Ναι.
0: Και θέλω να το πω ως νέος στο πλοίο αυτό. Το DNA του Real, το οποίο διαπιστώνω αυτές τις εβδομάδες, είναι ένα DNA που πραγματικά σου δίνει βήμα για να πεις, ναι, τα πάντα με στοιχειοθεσία
1: πάντα,
0: και κοσμιότητα. Άρα είμαι σίγουρος ότι αν είχατε εδώ ένα τέτοιο ρεπορτάζ θα το παίζατε.
1: Ναι.
0: Όμως δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα παίζονταν αυτό το ρεπορτάζ, διότι ο κύριος, η κυρία, είχαν φίλους διάσημους, πλουσίους, σημαντικούς.
1: Γενικά εννοείς,
0: όχι,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά με ευρύ αποτύπωμα και επιρροή, όπως επίσης και πολιτικούς.
1: Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό, απλώς να πω μία πρόταση. Ότι υπάρχει κατεπίκουσα εισαγγελική έρευνα για δεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου.
0: Έτσι,
1: από την
0: εισαγγελία.
1: Έλα, ρε Κωνσταντίνε.
0: OPA.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και τίτλους.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
5: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
4: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου. Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών των Ισοκυριακός Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη ότι το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στον σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη και 23 στα Κύθηρα.
5: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στον Κηφισό από γέφυρα Βαριμπόμπης έως Νέα Φιλαδέλφια και από Ρέντι έως Αχαρνών. Στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, σε Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

0: Στεφανία Κασιμή, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Real FM 97,8. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Κάθε μέρα εδώ μαζί από τις 5 μέχρι τις 7. Διαβάζω την Κυριακή, πρέπει να σου πω, το πρωί, διότι από το απόγευμα και μετά δεν ασχολήθηκα πολύ με την επικαιρότητα.
1: Λογικό.
0: Λογικό, και πάλι ευχαριστώ για τα συλληπιτήρια μηνύματα, και πάλι χθες δεν ήμουν στον Δομοκό, κηδεύαμε τον πατέρα μου. Όχι, επειδή μου έρχονται διάφορα. Και διάβαζα λοιπόν την Κυριακή το πρωί στη Real ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ
1: του Γιώργου. Δύο εξαιρετικά ρεπορτάζ.
0: Εγώ θεωρώ ότι το σαλόνι αυτό είναι το ίδιο ρεπορτάζ, Γιώργος Λικουρέντζος. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνονται πολλοί, αλλά ίσως δεν καταλαβαίνουν γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει ως απειλή για τη δημοκρατία, αλλά και για συγκεκριμένα την περίπτωση του Ηλία Καστιγιάρη και για την τροπολογία, αλλά και άλλα τινά, που τον κρατούν εκτός καλπών μέχρι πότε. Μέχρι το 2034, λέει το ρεπορτάζ, αλλά είναι πολλές οι πτυχές που αξίζει κανείς να συζητήσει.
1: Λοιπόν, τον έχουμε τον Γιώργο Λικουρέντζο. Τον ζήτησες, τον έχουμε.
0: Λικουρέντζο,
1: καλησπέρα.
0: Έλατε, Λικουρέντζο, λάβατε.
1: Φίλε Γιώργο.
2: Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν, για πάμε στο ρεπορτάζ που να μας πεις τι έγινε στη Βουλή, που και αυτά θα μας τα πεις, δεν γλιτώνει σήμερα για την συνταγματική αναθεώρηση.
2: Δηλαδή από τις Κυριακές.
1: Πάμε από τις Κυριακές, βεβαίως, ναι. Για έπιση, ωραία, το εντάξει. Συζητάμε πάρα πολύ αυτό. Τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη.
2: Προφανώς έχει προκύψει και δεν σας κρυβόται και εδώ, στη Βουλή, στα πηγαδάκια. Ο Κωνσταντίνος θα ξέρει καλά. Αυτό είναι το θέμα συζήτησης.
0: Υπάρχει ανησυχία, Γιώργο.
2: Καταρχήν, Κωνσταντίνε, πρέπει να σου πω, και αυτό είναι κάτι που μου προκαλεί, εγώ θα έλεγα, και λίγο θλιβερή εντύπωση. Το ότι είναι πάρα πολλοί βουλευτές οι οποίοι δεν ξέρουν τι ακριβώς ορίζει η τροπολογία.
1: Καλά,
2: η οποία έχει ψηφιστεί.
1: Σου κάνει εντύπωση.
2: Μου κάνει, ρε παιδί μου, μου κάνει, γιατί τώρα δεν είναι μια τροπολογία η οποία έχει έρθει στα μουλοχτά βράδυ, δεν την πήρε κανείς χαμπάρι.
0: Όχι, συζητήθηκε εκτενώς και μάλιστα
2: σε δύο
0: συνεδρίες στην Ολομέλεια.
2: Μάλιστα, ότι είχαμε τότε, είχε αφιερώσει η Ολομέλεια περίπου ακριβώς.
0: Βεβαίως, και είχαν γίνει και τοποθετήσεις πολύ στοιχειοθετημένες και ενστάσεις όσον αφορά στην συνταγματικότητα, όσον αφορά στο τελεσίδικο ημί της απόφασης, καθώς επίσης και στο τι θα πει πραγματικά σκιώδης ηγεσία. Η δε τελευταία διάταξη, η οποία αφορά στο αν μπορεί κάποιος γενικός, ο οποίος είναι καταδικασμένος για συγκεκριμένα εγκλήματα, να βάλει υποψηφιότητα ή όχι, από πολλούς δεν έχει προσεχθεί αρκετά.
2: Ακριβώς. Εδώ να πούμε ότι η τροπολογία δεν αφορά σε αυτό που λέγαμε παλιά ποινή αποστέρησης πολιτικών δικαιωμάτων του Κασιδιάρη ή όποιου άλλου καταδικαστέντος από το τακτικό δικαστήριο. Αυτό έχει καταργηθεί ως παρεπόμενη ποινή από τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, αυτό που έχει ψηφιστεί ως τροπολογία είναι το προεδρικό διάταγμα των εκλογών, να το πω απλά. Είναι
0: ακριβώς
2: η εκλογική νομοθεσία, η οποία επί της ουσίας ρυθμίζει το τι μπορούν να κάνουν τα κόμματα, όχι ο υποψήφιος μόνος του. Άρα εδώ έρχεται η τροπολογία και σου λέει ότι κόμμα δεν μπορεί να καταρτήσει συνδυασμούς έχοντας τα ψηφοδέλτια του κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ το κρίσιμο είναι να δούμε για πόσο καιρό δεν μπορεί να το έχει. Αυτό που λέει ξεκάθαρη η τροπολογία, αλλά φυσικά το Α1 από το τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αυτό που θα αποφασίσει τι θα γίνει όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και όταν ο Κασιδιάρης θα πάει εκεί ή όποιος άλλος να καταθέσει την αίτησή του προκειμένου να συμμετέχει στις εκλογές. Δηλαδή, ο Κασιδιάρης τώρα προφανώς μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Το θέμα είναι αν αυτό το κόμμα μπορεί να πάει στις εκλογές και να μετέχει κανονικά στην εκλογική διαδικασία.
0: Γιώργο, οι παρικούντες, μη συγχωρείς που σε διακόπτω, οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε. Καταλαβαίνουμε ότι οι πιθανότητες, συντριπτικές πιθανότητες, είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης να μην κατέβει ως υποψήφιος, ούτε ως επικεφαλής, με κόμμα, και να επιχειρήσει να διεμβολήσει το πολιτικό σκηνικό με ένα ρεύμα το οποίο αδιαμφισβήτητα έχει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μένει να δούμε πόσο αυτό μπορεί να περιοριστεί ή να γιγαντωθεί και να επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα ως συνδεόμενος με ένα πολιτικό κόμμα το οποίο θα πάρει την έγκριση του Α1 του Αρείου Πάγου.
1: Δηλαδή, απλά να δηλώσει στήριξη, λες εσύ.
0: Για παράδειγμα. Εάν ο Γιώργος Μπογδάνος ή ο Κωνσταντίνος Λικουρέντζος αποφασίσουμε να κάνουμε ένα κόμμα και από αυτό περάσει τον Άριο Πάγο με υποψηφίους οι οποίοι σε τίποτα δεν απασχολούν
1: τη δικαιοσύνη.
0: Και αύριο το πρωί ο κύριος Κασιδιάρης πει: στηρίζω το συγκεκριμένο κόμμα. Δεν μπορεί κανείς να το κόψει.
2: Ακριβώς.
0: Και αν έχει γίνει μια προσυνεννόηση, διότι θα σας παραπέμψω, έχοντας και το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου χώρου στα τεκτενόμενα στις προηγούμενες εκλογές, αν επαναλάβει κάτι τέτοιο, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει τρόπος να αποσοβηθεί αυτό.
2: Ναι, και νομίζω ότι αυτή είναι μια συζήτηση που ανοίγει, διότι ακριβώς η τροπολογία είναι πολύ καθαρή. Προφανώς εμείς δεν είμαστε το Α1 του Αρίου Πάγου, ναι, το οποίο θα κρίνει τι θα κάνουν τα Σιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλο και αν μπορεί να κατεβεί σε εκλογές. Αλλά είναι τόσο καθαρές οι διατυπώσεις αυτής της τροπολογίας που θα προκαλούσε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση να επιτραπεί στον Κασιδιάρη ή σε οποιονδήποτε άλλο καταδικασμένο για την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να κατεβούμε ακόμα στις εκλογές, διότι λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, τα μέλη της Δικούς της Επιτροπής, ο νόμος εκπρόσωπος και η πραγματική ηγεσία του κόμματος να έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό ή σε κάθερξη, αυτό που ισχύει για τον Κασιδιάρη, για τα δικήματα των συγκεκριμένων άνθρωπων του ποινικού κώδικα για τα οποία έχει καταδικαστεί και ο ίδιος.
1: Ωραία. Αυτό με το μέχρι και το 2034, από πού προκύπτει, γιατί συνταγματολόγοι βλέπουν απαγόρευση μέχρι το
0: 2034.
1: Τότε αυτό να μας το εξηγήσει, ναι.
2: Δεν έχει σημασία να το πούμε με απλά λόγια το πότε αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Η τροπολογία λέει ότι η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβλεκτής ποινής, δηλαδή 13 χρόνια και 6 μήνες
0: που ήταν χοντρικά 14.
2: Ακριβώς. Και υπολογίζεται από την επόμενη εις ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης.
0: Να πούμε.
2: Αυτό είναι το 2020. Είναι τον Οκτώβριο του 2020.
0: Ότι αυτό είναι μια γραμμή την οποία εξέφρασε και ο συνταγματολόγος κύριος Αλιβιζάτος. Ότι μην κάνετε όρεξη, ούτε τώρα θα του επιτρέψουν να συμμετάσχει σε ψηφοδέλτιο, πολλό μάλλον είναι επικεφαλής κόμματος, διότι ακριβώς η ποινή ολοκληρώνεται το 2034. Εγώ, είπαμε βεβαίως πριν ότι αυτό είναι λίγο μπάλα κερκίδα, διότι δεν είναι αυτό το πλάνο του Κασιδιάρη, για όσους γνωρίζουν. Και το τελευταίο μου ερώτημα είναι το εξής. Αντιλαμβάνονται, είμαι βέβαιος, και οι πάλεποτε συνάδελφοί μου στο κοινοβούλιο, έτσι, μια ταραχή και μια απειλή στην ατμόσφαιρα. Τους έχει περάσει ποτέ από το νου ότι αν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού θέλει να βάλει στην Βουλή έναν άνθρωπο με ό,τι χαρακτηριστικά και αν αυτός έχει, ναι, ακόμα και τα χειρότερα, μάλιστα, αυτό παρά τα αυτά.
1: Βέβαια αυτό δεν είναι θέμα χαρακτηριστικών ακριβώς, αλλά εντάξει.
0: Να αναδιατυπώσω την ερώτηση.
1: Βέβαια.
0: Διότι είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αδιάκοπης. Εάν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού θέλει να βάλει στη Βουλή τον χειρότερο εγκληματία. Η ερώτηση είναι υποθετική και δεν σχετίζεται συγκεκριμένα με τον Κασιδιάρη. Έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να το κάνει? Ή κάποιοι θεωρούν ότι κρατούν τα κλειδιά της δημοκρατίας σε σημείο που να μπορούν να υπαγορεύσουν σε ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού ποιον θα θέλουν και ποιον δεν θα θέλουν?
2: Κωνσταντίνα, αν μου επιτρέπεις για να τελειώσουμε τα τροπολογίες και ίσως ένα μέρος αυτό απαντά και στο ερώτημά σου. Η τροπολογία δεν τελειώνει εκεί. Διότι η τροπολογία έχει βάλει 4-5 διατάξεις οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Και τι σημαίνει το σωρευτικά? Να συντρέχουν όλες και όχι μόνο ή να έχουμε το διαδευτικό ή αυτό ή αυτό ή αυτό. Και λέει στο τέλος ότι αυτό που λέει και το Σύνταγμα, δηλαδή, ότι η οργάνωση και η δράση του κόμματος θα πρέπει να εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και έρχεται εκεί και προστίθεται στην εκλογική νομοθεσία ότι η κρίση περί του ότι η δράση του πολιτικού κόμματος δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δίνεται να λάβει χώρα μόνο όταν υφίσταται καταδίκη σε οποιονδήποτε βαθμό υποψηφίων βουλευτών ή ιδρυτικών μελών ή διατελεστώντων προάδρων.
0: Αυτό έχει σημασία, αυτό έχει σημασία, συγγνώμη, διότι δεν στοχοποιεί το ΚΚΕ.
2: Ακριβώς.
0: Διότι κάποιοι είπαν και ότι, τότε, παιδιά, άμα λέτε ότι πρέπει να εξυπηρετεί τους στόχους του δημοκρατικού πολιτεύματος, ως έχει, του αστικού δημοκρατικού πολιτεύματος, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι το ΚΚΕ, όπως έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει και πρέπει ελευθέρως να το εκφράζει σε μια δημοκρατία, μπορεί να θέλει να καταλύσει αυτό το δικαίωμα. Συνεπώς, με τη συγκεκριμένη τροπολογία, αν αύριο μεθαύριο ανέβει πάνω κανένας σκληρός αντικομουνιστής, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα ψηφιστέντα για να κάνει άλλα πράγματα.
2: Και για να τα λέμε και όλα, μέχρι σήμερα αυτό που ήταν η πάγια πρακτική ήταν ότι, εντάξει, γινόταν ένας τυπικός έλεγχος στο Α1 του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου. Προφανώς, επειδή δεν υπήρχε και η χρονική διάρκεια, δηλαδή όσοι έχουμε ζήσει καλά τα εκλογικά, είναι τόσο πιεστικός ο χρόνος από τη διάλυση της Βουλής μέχρι την έγκριση των κομμάτων, την ανακήρυξη των υποψηφίων, που κακά τα ψέματα δεν μπορεί κανένας άριος πάγος να κάνει πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο.
0: Ούτε τις υπογραφές δεν μπορούν να τσεκάρουν.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, έκανα την δημοσιογραφική καταγγελία το 2024 στον Άριο Πάγο, υποβάλλοντας για την περίπτωση της Λατινοπούλου τις ένορκες καταθέσεις που λένε ότι ψεύτικες οι υπογραφές, ανύπαρκτα τα ονόματα, πλαστογραφημένα τα στοιχεία. Και κάποιοι είπανε, μα γιατί ο Άριος Πάγος δεν τα έλεγξε. Παιδιά, μην κατηγορούμε αδίκως τον Άριο Πάγο. Δεν είναι δουλειά του να το κάνει αυτό. Όπως σε ένα δικαστήριο, αν ο μάρτυρας υπεράσπισης πει ότι οι 200 άνθρωποι ενός χωριού υποστηρίζουν τη Στεφανία Κασίμη, δεν θα πάει το δικαστήριο να ελέγξει αν τα 200 αυτά ονόματα και οι υπογραφές αντιστοιχούν στους πραγματικούς ανθρώπους. Δεν είναι δουλειά του Άριου Πάγου. Πρέπει ο νόμος να προστατεύει τον Άριο Πάγο.
2: Και για να συνδέσω λίγο αυτό που λέγατε προηγουμένως, το τι θα γίνει αν ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας θέλει κάτι συγκεκριμένο. Είδαμε, το αναδείξαμε την Κυριακή, νομίζω σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στη Real, το δεύτερο σκέλος αυτού του ρεπορτάζ, δηλαδή που είχε να κάνει με την έρευνα της διανέωσης.
1: Αυτή η έρευνα είναι σοκαριστική.
2: Ότι σε ένα ποσοστό, ειδικά στις νέες ηλικίες, το 14,5% αν θυμάμαι καλά, θα ήθελε στρατιωτικό καθεστώς ή ένα ποσοστό πάλι το ίδιο, γύρω στο 20% θα ήθελε ένα πρωθυπουργό. Χωρίς καμία λογοδοσία στη Βουλή ή χωρίς έλεγχο από εκλογές, αντιλαμβάνεστε τι τρέφεται από κάτω.
0: Πόσο είναι το ποσοστό ξανά που θέλει στρατιωτικό καθεστώς?
1: Μεγάλο, τώρα είναι.
0: Κοντά 15.
2: Κοντά 15% και πολύ μεγαλύτερο στις νέες ηλικίες.
1: Αυτό δηλαδή, για τις νέες ηλικίες είναι.
0: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, φίλοι μου. Καμία εντύπωση δεν μου κάνει. Αλλά εγώ κινούμαι και σε έναν χώρο. Ρεπορταζιακά. Εντάξει. Που ορισμένοι τον σνομπάρουν.
1: Όχι, δεν είναι θέμα. Ξέρεις,
0: θα
1: δεν
0: το βρει μπροστά της το...
1: Δεν είναι θέμα
0: η δημοκρατία.
1: Σνομπαρίας.
0: Τον σνομπάρουν.
1: Αλλά είναι γεγονός ότι τα ευρήματα τους, στους νέους είναι ανησυχητικά.
0: Ρε εσύ, να σου πω κάτι. Θεωρούμε φυσιολογικό στην Ελλάδα ένα 15% του πληθυσμού να θέλει να γίνουμε Κούβα. Αλλά δεν θεωρούμε φυσικό να θέλει να έχουμε άλλου τύπου στρατιωτική δικτατορία. Δεν βλέπω τη διαφορά.
1: Μεταξύ 18-24 ετών, από το ρεπορτάζ του Γιώργου Διαβά, σχεδόν 3 στους 10 βλέπουν θετικά την προοπτική ενός ηγέτη χωρίς κοινοβουλευτικό και εκλογικό έλεγχο.
0: Τόσα χρόνια. Μία ερώτηση μόνο. Τόσα χρόνια που θεωρούμε απολύτως φυσιολογικό ένας Έλληνας να θαυμάζει τον Φιντελ Κάστρο ή τον Χι Φιντελ Κάστρο και να θέλει στην Ελλάδα πολίτευμα τύπου Φιντελ Κάστρο. Δεν του λέμε ότι δεν επιτρέπεται να το λέει, δεν τον πετάμε έξω από τη δημοκρατία.
1: Καλά,
0: δεν
1: τον... όλοι επιτρέπεται
0: δεν
1: να
0: είναι αποσυνάγωγος. Για αυτούς όμως που θέλουν στρατιωτική δικτατορία, διότι αυτό σου λένε. Τρεις στους 10 νεότερους Έλληνες θέλουν στρατιωτική δικτατορία.
1: Δεν είναι κάποιος να μην το λέει. Εμείς τα ευρήματα της έρευνας.
0: Εάν συνεχίσουμε όλους αυτούς να τους σνομπάρουμε. Όλα αυτά θα τα βρούμε μπροστά μας.
1: Και νομίζω ότι Γιώργο και από την έρευνα, το δεύτερο ανησυχητικό είναι ότι υπάρχει αύξηση αυτών των ποσοστών από την προηγούμενη έρευνα το 2017. Εγώ, δηλαδή ήταν χαμηλότερο.
2: Έχουν διπλασιαστεί αυτά τα ποσοστά. Εγώ θα σας έλεγα ότι και με την εμπειρία 17 ετών εδώ στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, να τα κατοστήσουμε κάποια στιγμή.
1: Να τα κατοστήσεις, Γιώργο μου, ναι.
2: Δεν θεωρώ καθόλου αμεληταίο το γεγονός ότι μπορεί να έχει προκύψει αυτό το ποσοστό και από την εικόνα που μεταδίδεται από τη Βουλή όλα τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 2010 και μετά, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εγώ θα ρίξω και μια ευθύνη και στους βουλευτές για τον τρόπο με τον ασκούν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις δυνατότητες.
1: Και εγώ συμφωνώ μαζί σου.
2: Αλλά και από τον τρόπο που έχουν αποφασίσει να πολιτεύονται. Που θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική ατάκα σε μια διάλεξη καθηγητή της νομικής που έλεγε ότι από τότε που άνοιξε το κανάλι της Βουλής όλοι οι βουλευτές θεωρούν ότι απευθύνονται στο εκλογικό τους ακροατήριο και όχι στο σώμα ή στους συναδέλφους τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Φοβερή παρατήρηση.
1: Μεγάλη συζήτηση βέβαια αυτή για
0: τώρα.
1: Αλλά φοβερή παρατήρηση είναι, αλλά μεγάλη συζήτηση. Ναι, για τον πρέπει. Έχει και τα καλά και τα κακά προφανώς.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα οποία βλέπουμε και στις μετρήσεις και προφανώς, εντάξει, μας κάνει λίγο εντύπωση, αλλά όχι ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα.
1: Όχι, από τα σύννεφα
2: δεν
1: πέφτουμε.
2: Όχι, βλέπουμε στην κοινωνία όλο αυτό.
1: Γιώργο, θα κάνεις λίγο υπομονή, θα ξανακαλέσουμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να μας πεις και τι έγινε σήμερα στην Βουλή, συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Real FM. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
3: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
4: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
8: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέφουμε στον Γιώργο Λικουρέτζο, τον καλό συνάδελφο από την Βουλή, το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.
9: Συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, τώρα και έχουμε 2-3 λεπτά.
8: Ναι, να μας πει τι έγινε σήμερα. Βέβαια για τη συνταγματική αναθεώρηση δεν άκουσα πάρα πολλά από τους πολιτικούς.
9: Ούτε θα ακούσει, γιατί είναι θέμα ουσίας. Συνήθως ασχολούμαστε με κλακαδόρικα θέματα, βεγγαλικά φωτοβολίδες. Θέμα ουσίας. Και ντροπή μας που το φιλοξενούμε. Φύγε. Φύγε, Γιώργο.
10: Το είπατε μόνοι σας. Πολύ λίγα πράγματα για θεματική αναθεώρηση. Έχει αρχίσει να σου πει την ψηφοφορία. Περιμένουμε σε περίπου μισή ώρα το αποτέλεσμα. Δεν αναμένεται καμία ιδιαίτερη έκπληξη. Πρέπει να σας πω ότι δεν αναμενόταν από την έναρξη αυτής της διαδικασίας εδώ στη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά ζήσαμε αυτό το απολύτως παράδοξο, ότι όλα τα κόμματα πριν καν τοποθετηθούν επί της ουσίας της συζήτησης της συνταγματικής αναθεώρησης, να έχει πει αντιπολίτευση ότι επί της ουσίας, ό,τι και να πω στην επιτροπή, στις συζητήσεις, στις συνεδριάσεις, μην το λάβετε υπόψη. Εγώ να πω στην Ολομέλεια και δεν πρόκειται να ψηφίσω. Και την κυβέρνηση να έχει μείνει να προσπαθεί να κάνει μια συζήτηση για την ουσία. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να πούμε ότι εδώ τώρα στην πρωτεύουσα Βουλή, η πρωτεύουσα Βουλή μάλλον, δεν αποφασίζει για το πώς θα διατυπωθούν οι διατάξεις του συντάγματος. Αυτό που κάνει η πρωτεύουσα Βουλή είναι να αποφασίζει τα άρθρα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση αναθεώρησης. Η επόμενη Βουλή αναθεωρητική είναι αυτή που θα αποφασίσει το περιεχόμενο. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχοντας και τους περισσότερους βουλευτές, κατέβηκε με την απόφαση να μην μπει καν σε αυτή τη συζήτηση για την ψηφοφορία. Άρα, ουσιαστικά, επειδή ουσιαστικά την αρκοθέτησε σε ένα μεγάλο βαθμό το 180, δεν υπήρχε περίπτωση να βγει 180 σε αυτή τη Βουλή. Θα περάσει μόνο με τις θετικές ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και 3-4 ανεξαρτήτων βουλευτών. Αυτό σημαίνει ότι η επόμενη Βουλή θα έχει το έργο της ουσιαστικής κατεύθυνσης του συντάγματος και εκεί να δούμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι πλειοψηφίες μετά τις εκλογές και αν θα υπάρχουν οι συσχετισμοί για να βγει εκεί το 180. Mm. Αλλά αυτό δείχνει ότι ούτως ή άλλως πάμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση και είναι πάρα πολύ πιθανό στο τέλος, αν τα κόμματα επιμείνουν σε αυτή τη σκληρή στάση του καθένα, να μην υπάρξει αναθεώρηση σε κανένα άρθρο.
8: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Ναι.
10: Να χαθεί δηλαδή μια τεράστια ευκαιρία εδώ, τουλάχιστον σε 2-3 πράγματα, σε 2-3 άρθρα, τα οποία κακά τα ψέματα όλοι συμφωνούν ότι πρέπει, άντε να μην πω εγώ να καταργηθούν, αλλά να αλλάξουν. να μην έχουμε και εκεί τίποτα. Και ας πούμε με πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το άρθρο 86 για την ποινική μεταχείριση των υπουργών, ενώ όλοι συμφωνούν ότι αυτό το πράγμα που ισχύει τώρα δεν μπορεί να περπατήσει άλλο, και ότι η Βουλή δεν μπορεί να ασκεί ρόλο δικαστή, προφανώς γιατί οι βουλευτές είναι βουλευτές και δεν είναι δικαστές και έχουν από πάνω το κόμμα, στο τέλος να μην αλλάξει τίποτα και να συνεχίσουμε έτσι.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Λιγουρέτζο για άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
10: Καλή σας συνέχεια. Καλή σας συνέχεια.
11: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Σπούδασε στο UNIQ Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors.
13: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
21: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
22: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
23: Real FM. Η ώρα είναι 6.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
28: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
28: Πολιτισμός.
29: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
30: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών των Ισοκυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο ενικός.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μεταξύ διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο του Κολονακίου. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθη ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας. Από την πλευρά τους, οι φιλοϊρανοί μαχητές διαψεύδουν το χτύπημα και υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε δηληστήρια της Ευρώπης. Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία από πλατή έως Λάρισα και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές λόγω πυρκαγιά στην Κατερίνη. Μεγάλη είναι στο μεταξύ κινητοποίηση της πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο για την αντιμετώπιση φωτιά στην περιοχή Ξύγια όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίση Σοφίας και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από μεταμόρφωση έως Κηφισίας.
0: Σε Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
30: Ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 την νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Στο ημίχρονο Άρης Μαρκό 0-0. Άρχισε εδώ και 15 λεπτά το παιχνίδι Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 το βράδυ παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
30: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Real FM μέχρι τις 7. Creedence Clearwater Revival. Ένα κομμάτι γραμμένο εποχή Βιετνάμ για τα βίσματα στο στρατό. Για όλες αυτές τις ελίτ που τους λέγανε πηγαίνετε να πολεμήσετε τους κομμουνιστές, τους Βιετναμέζους και στέλναν τα παιδιά του λαού.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, είπαμε, 7 λεπτά μετά τις 6. Κωνσταντίνος Μπογδάρος, Στεφανία Κασίμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. 2-11-208-200. Το τηλέφωνο επικοινωνία, η mail μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε λίγο τα ευρωπαϊκά για την κατάσταση της Ευρώπης και τι είπε η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
1: Τι μου λες, αλήθεια.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Θα μιλήσουμε με τον Βάγγελο Αρετέο από τις Βρυξέλλες. Ναι, πριν όμως, μια που είμαστε στην Ευρώπη και επειδή αφήσαμε ένα θέμα σε εκκρεμότητα, θέλω, παρακαλώ λίγο, επειδή χθες στο Ευρωκοινοβούλιο αποφασίστηκε και άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου.
1: Ναι, τώρα την πούμε.
0: Ναι, επειδή σε διάκοψα, γιατί κάποια στιγμή κάτι λέγαμε, σε διάκοψα, πήγαμε στο Γιώργο Λικουρέτζο και δεν άρεσε να ολοκληρώσεις και ζητώ συγγνώμη.
1: Κανένα πρόβλημα.

0: Κοίτα, το ζήτημα είναι λεπτό από ό,τι καταλαβαίνεις, διότι ναι, ξεκίνησε από μία αναφορά του ομιλούντος στον Άριο Πάγο τον Νοέμβριο του 2024. Και τα δεδομένα αυτής της υπόθεσης, πολιτικά για παράδειγμα, είναι πολύ συγκεκριμένα και δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Πρόκειται δηλαδή για έναν άνθρωπο που έστησε κόμμα σε γραφείο Εθνικών Σοσιαλιστών για να γίνει μαζορέτα του Ισραήλ. Καβάλισε το κύμα ενός ρωσόφιλου site, δεν ξέρω αν θυμάσαι τότε, έτσι, Super Putin, και στην Ευρωβουλή κατέληξε να ψηφίζει μόνον υπέρ της Ουκρανίας. Κατήγγειλε το Μητσοτάκη, συνολικός, κακός Μητσοτάκης, αλλά ήταν η ασπίδα του στο Ευρωκοινοβούλιο στο θέμα των τεμπών. Σαγίνευσε τους Ρωμά και ακολούθως τους είπε γύφτους. Στεγαζόταν σε γραφείο πολιτικής εφημερίδας, θέλω να σου πω, και κατήγγελε την διαπλοκή. Καλά, έκλεψε ανηρυθρίαστα το όνομα και το πρόγραμμα ενός ξένου κόμματος. Το επιβεβαίωσε αυτό ο Άριος Πάγος, που δεν την άφησε να κατέβει τότε με εκείνο το όνομα. Τι άλλο, απέσπασε μια στήριξη πρώην πρωθυπουργού και μετά, πριν αλέκτορ φωνεί σε τρεις, τον κρέμασε κανονικότατα. Και βεβαίως, εντάξει, μην ξεχνάμε ότι, μια και είναι και θέμα των ημερών, κόρταρε τους κασιδιαρικούς και μετά τους αποκάλεσε νεοναζί. Λοιπόν, με όλα αυτά και ποιος ξέρει πόσα ακόμα, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η κυρία Λατινοπούλου σημείωσε αξιοπρόσεχτη επιτυχία. Τώρα βέβαια, Στεφανία μου, διαβάζω ότι την ερευνούν για κατάρτιση και χρήση, λέει, πλαστών εγγράφων κατά εξακολούθηση απάτων εκλογών και τα σχετικά. Απίστευτο. Είναι άλλο θέμα που νομίζω πέφτουμε όλοι από τα σύννεφα. Είναι αυτό που λέει, δεν το περίμενε κανείς. Όλη η γειτονιά.
1: Εντάξει, εγώ δεν την ξέρω προφανώς την υπόθεση τόσο καλά όσο εσύ.
0: Γι' αυτό σου έδωσα πρώτα κάποια στοιχεία.
1: Η ίδια λέει ότι είναι αστήριχτη υπόθεση και αστεία, και ότι ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου και λέει νουδού Βελόπουλου στο Ευρωκοινοβούλιο, χέρι-χέρι ψηφίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα, δηλαδή κάνουν, λέει,
0: κοίτα, αυτή τη
1: για άλλο σύστημα.
0: Η υφιστάμενη ποινική δικογραφία μιλάει για ένα κολλάζ πραγματικών, φανταστικών και πλαστογραφημένων στοιχείων και υπογραφών. Τώρα, από εκεί και ύστερα, έρχεται και το ερώτημα του πώς, γιατί. Πώς φτάσαμε δηλαδή σε ένα τέτοιο σημείο. Τόσο πολύ πίστεψε ένας άνθρωπος ότι δεν πιάνει τίποτα, ή μέθησε πιστεύοντας ότι έχει τρομερές πλάτες. Να πούμε ότι το θέμα δεν παίζει σε πολλά μέσα.
1: Τόσο. Δεν παίζει.
0: Σε κάποια μέσα δεν παίζει.
1: Παίζει, καλέ, το είδα. Κάποια δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Δεν είμαι και αστυνομία του ίντερνετ.
0: Ή τόσο πειθύνει ένας πολιτικός, οποιοσδήποτε πολιτικός, υποτάσσεται σε χειριστές που δεν το έχουν σε τίποτα να σε δουν να καταστρέφεσαι. Σου λένε, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το τέταρτο. Εγώ από πίσω θα σε σπρώξω, θα σε κάνω, θα σε ράνω, θα σε προωθήσω, θα σε συμβουλεύσω. Αλλά δεν ενδιαφέρονται αν τελικά θα βρεθείς στη φυλακή ή θα βρεθείς κατεστραμμένος.
1: Πάντως, σε κάθε περίπτωση, τώρα αυτό είναι άρση ασυλίας στο Ευρωκοινοβούλιο. Από την Ολομέλεια εγκρίθηκε. Απλώς είναι από αίτημα από τις ελληνικές δικαστικές αρχές. Οπότε τώρα προχωράει η ποινική διαδικασία.
0: Δηλαδή, κάποιοι. Πρέπει κάποιον να έχει δίπλα του ένας πολιτικός. Είπανε, ναι, πάμε να το κάνουμε, άμα είναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, αυτό το οποίο ακούω περί τη λένε δεκανίκη, και αν δεν
1: αυτό, αν ήμουν εκεί δεκανίκη, εκεί απάντησε για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αν ήμουν δεκανίκη
1: και το Βελόπουλο,
0: δεν θα μου τα κάναν όλα αυτά, θα γίνω δυσάρεστος πολύ. Αλλά φαίνεται πως ήρθε η ώρα ένα αγοραίο δεκανίκη να καταλάβει τι θα πεις, χρησιμοποιούν και σε πετάνε. Δηλαδή, στην περίπτωση δε αυτή, τα πράγματα ίσως να είναι ακόμα χειρότερα από μια κλασική περίπτωση λεμονόκουπας, διότι εδώ έχουμε ποινικά ντράβαλα, και ακόμα και αν βγει αλόβητη από αυτά τα ποινικά ντράβαλα, λέμε τώρα, διότι εγώ πιστεύω στο τεκμήριο της αθωότητας ως βάση του νομικού πολιτισμού και το παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν θα έχει επάγγελμα να επιστρέψει. Τώρα, από εκεί και ύστερα, ένα τελευταίο, ένα ιστερόγραφο προς γενικώς παλιανθρώπους που ξέρουν μόνο να πατάνε πάνω σε πτώματα για να ανέβουν. Να φοβάστε το πτώμα εκείνο που την ώρα που το πατάτε για να ανέβετε, αυτό σαλεύει ακόμα και το πνίγει το δίκαιο. Οπότε βλέπουμε.
1: Βλέπουμε.
0: Την βόλεψε πάρα πολύ.
1: Η ίδια, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν υπάρχει θέμα για να λέμε και την απάντησή της.
0: Βεβαίως, και πρέπει να την
1: πούμε την απάντησή της. Ότι είναι αστήρικτη και αστεία η υπόθεση.
0: Τεκμήριο της αθωότητος.
1: Σε σχέση με τις υπογραφές.
0: Τεκμήριο της αθωότητος. Το θέμα όμως έχει φτάσει στη δικαιοσύνη
1: έχει φτάσει,
0: με τρόπο ο οποίος είναι αδιάσυστος.
1: Έχει φτάσει στη δικαιοσύνη, έχει φτάσει. Και λέει και, και κάτι άλλο ακόμη, προσπάθησα να το πω και πριν, ότι ο κύριος Βελόπουλος στα δύσκολα πάντα βάζει πλάτη. Εννοείται. Μητσοτάκη, ότι είναι ο πιο πιστός του σύμμαχος.
0: Ναι. Να πούμε βέβαια.
1: Και ότι έχουν προετοιμαστική για συνεργασίες.
0: Εάν το κόμμα Λατινοπούλου κριθεί ότι παρανόμως έλαβε μέρος στις εκλογές, τότε η έδρα πιθανόν πάει στον Βελόπουλο. Θέλω δηλαδή να πω ότι μας λέει, α, τώρα με βάζουν στο στόχαστρο. Μάλιστα, τη νύχτα των ευρωεκλογών που βγήκες με 400 ψήφους της επιστολικής στις 5 η ώρα το πρωί, τότε ήσουν καλοί. Τότε που πέταγες έξω το Βελόπουλο δεν υπήρχαν κασιδιάριδες όλοι και τότε αυτός ήταν στα δεξιά το μόνο όχημα και βόλευε συνολικά, ήσουν καλή. Μετά όταν έπαιξες όλο το αφήγημα της κυβέρνησης παντού στα διεθνή φόρα, ήσουν καλή.
1: Επίσης, να πούμε ότι επειδή φαντάζομαι, επειδή είχε κάποιες προεκτάσεις, να δούμε, δεν ξέρω αν έχει προεκτάσεις, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιες προεκτάσεις σχέση με, το, με ζητήματα που αφορούν κρίματα, επειδή μιλάμε για κόμμα, έτσι. Σε ζητήματα που αφορούν κρατική χρηματοδότηση κόμματος, τη λειτουργία μετά την ίδρυσή του, τη συμμετοχή στις εκλογές. Το λέω, δεν ξέρω και κατά πόσο ενδεχομένως αν υπάρχει εξέλιξη στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Δεν ξέρω, τίθεται με βάση και τον εκλογικό νόμο θέμα συμμετοχή σε εθνικές εκλογές.
0: Θα δούμε. Δεν ξέρω.
1: Όχι, το λέω.
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Το λέω, δεν ξέρω αν μπορεί να επηρεάσει.
0: Αν ένας άνθρωπος.
1: Επειδή σχετίζεται με τον εκλογικό νόμο υπόθεση,
0: αν ένας άνθρωπος κρυθεί.
1: Ναι.
0: Εν τέλει, τελεσίδικος υποθέτω, διότι δεν μπορούμε να λέμε τίποτα αν κάτι δεν έχει
1: τελεσίδικήσει.
0: Αν όμως κάτι κρυθεί τελεσίδικα και ο άνθρωπος που τον αφορά έχει κοροϊδέψει τον Άριο Πάγο και τους εκλογείς, δεν ξέρω, δεν μου κάθεται καλά το πώς θα του πούνε ναι.
1: Θα το δούμε. Ούτως ή άλλως να πούμε και να πάμε στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες, να πούμε ότι αίρεσης ασυλίας δεν υπάρχει απόφαση. Δεν είναι απόφαση επί των καταγγελιών.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε λέμε ότι κάποιος είναι ένοχος ένοχη. Είναι καθαρά η αίρεση ασυλίας από το Ευρωκοινοβούλιο. Έχει να κάνει με τη δυνατότητα των αρμόδιων δικαστικών αρχών να συνεχίσουν την έρευνα, τη διαδικασία. Αυτό και τίποτα άλλο. Λοιπόν, και πάμε στον Ευάγγελο Αρετέο στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα, Ευάγγελε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες.
1: Τι μάθαμε από την αγαπημένη μας Ursula von der Leyen? Τίποτα.
2: Τίποτα. Όπως ήδη πολλοί επικριτές έχουν αρχίσει στις Βρυξέλλες εδώ και ώρες και λένε ότι ήταν μια ομιλία με πολλά λόγια και πολύ λίγα έργα. Η ουσία είναι ότι η von der Leyen αποτύπωσε αυτό που προσπαθεί να κάνει η Ευρώπη την τελευταία περίοδο με μια λέξη αυτονομία, δηλαδή να μπορέσει να γίνει μια αυτόνομη διεθνής οντότητα και στην άμυνα, φυσικά στην οικονομία, στην ενέργεια και σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με στρατηγικούς στόχους. Οι μεγάλες προτάσεις της von der Leyen είναι πρώτον η σύσταση ενός συμβουλίου, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας. Είναι μια ιδέα που δεν είναι καινούργια, έχει ήδη ακουστεί, αλλά την επαναφέρει μια στιγμή που γίνονται όλα αυτά που γίνονται γύρω και μέσα στην Ευρώπη. Και επίσης η άλλη πρόταση είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός που θα θυμίζει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, δηλαδή μια αυτόματα, μπορούμε να πούμε, αλληλεγγύη των χωρών μελών.
0: Προσπαθεί η Ευρώπη
1: σε μερικές απειλές.
0: Όχι μόνο αυτό προσπαθεί.
2: Ακριβώς, εδώ ακριβώς, απλά να εξηγήσουμε αυτό, ότι η Ευρώπη ήδη διαθέτει το άρθρο 42.
0: Λισαβόνα.
2: Ακριβώς, το οποίο προβλέπει αυτό.
0: 42.7. Αλλά να σου πω κάτι, συνάδελφε. Η Ευρώπη όμως δεν έχει ένα ενιαίο στρατιωτικό σύστημα. Δηλαδή, ένας Πολωνός ταξίαρχος δεν μπορεί να πει σε μια γερμανική πυροβολαρχία να βάλει, ούτε ένας Φινλανδός πτέραρχος μπορεί να πει να σηκωθούν τα ραφάλ από την Τανάγρα. Το οποίο σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα που το κάνει η Ευρώπη για να αντισταθμίσει κάπως την υποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών, την γεωστρατηγική υποχώρηση από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και το ΝΑΤΟ, στην ουσία είναι κενό γράμμα. Δεν έχουμε δυνατότητα ως Ευρώπη.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι υπάρχει μεν η δυνατότητα μιας χώρας μέλους να ζητήσει τη βοήθεια, Αλλά πρακτικά, όπως λες και εσύ, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να συντονιστεί όλη αυτή η προσπάθεια που και... δεν υπάρχει
0: μια
2: ευρωπαϊκή δομή.
0: Επίσης, κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν ίσως πολλοί, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι σοβαροί στρατοί δεν είναι αυτοί των μεγάλων χωρών. Μόνο η Γαλλία έχει πραγματικό αποτρεπτικό δόγμα και λόγω της πυρηνικής της δύναμης, αλλά ακόμα και ο τακτικός γαλλικός στρατός είναι πολύ μικρότερος από τον ελληνικό. Μόνο η Πολωνία και η Ελλάδα έχουν σοβαρούς στρατούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα από εκεί και ύστερα, το ζήτημα της πράσινης ανάπτυξης, αλλά επίσης και του πολέμου με τη Ρωσία, αφορά στο κέντρο αυτού του οποίου είπαμε πριν, το strategic autonomy, της στρατηγικής αυτονομίας. Έχω όμως την αίσθηση, βλέποντας και εγώ μερικά εδαφιώσιμα bullet points, αυτόν που είπε η Ούρσουλα, ότι είναι αμετανόητη.
1: Σε σχέση με τι?
0: Σε σχέση με την Ρωσία και την γεωστρατηγική σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία, που επηρεάζει άμεσα την οικονομία και βεβαίως το επίσης άμεσα επηρεαζόμενο πεδίο της ενέργειας.
1: Ναι, για την ενέργεια τι είπε, Ευάγγελε?
0: Δηλαδή...
2: Ναι.
0: Παρακαλώ, Ευάγγελε.
2: Για την ενέργεια δεν είπε δυστυχώς τίποτα συγκεκριμένο. Είπε βασικά ότι θα πρέπει να, το μέλλον της Ευρώπης να γίνει ηλεκτρικό και επέμεινε ότι η Κομισιόν και γενικά οι Βρυξέλλες θέλουν έναν εξαπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας από ανανεώσιμες πηγές και διπλασιασμό του μεριδίου του ηλεκτρισμού στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2040 και άνοιξε και άφησε βέβαια ανοιχτό και το παράθυρο για άλλες τεχνολογίες όπως πυρηνική, βιομεθάνιο και...
1: Αλλά θεωρία όλα, έτσι.
2: Αλλά πρακτικά δεν υπάρχει ούτε θεωρίες ακριβώς.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό με την ηλεκτρική Ευρώπη δίνει την Ευρώπη βορρά στην Κίνα για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη γερμανική βιομηχανία, η οποία κατακριμνίζεται. Δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας χάνονται κάθε μήνα, εκατοντάδες χιλιάδες από την αρχή του χρόνου, διότι η τεχνολογία της ηλεκτρικής ενέργειας, κυρίως στην αυτοκίνηση, είναι στην Κίνα. Δεν έχουν. Και τώρα, έξω να βγεις στους δρόμους, ένα στα 10 καινούργια αυτοκίνητα που αγοράζονται στην Ελλάδα είναι κινέζικα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι στα solar panels υπάρχουν εξαρτήματα inverters οι οποίοι ελέγχονται από τις κινέζικες εταιρείες που φτιάχνουν το 90% των ηλιακών panel σε ευρωπαϊκές επενδύσεις. Τι θα πει αυτό? Το έγραφε και το Brussels Signal τις προάλλες. Ότι αν σε κάποια στιγμή αποφασίζουν στην Κίνα να κλείσουν τα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν, διότι τα πάνελ αυτά είναι συνδεδεμένα 24 ώρες το 24ωρο στο διαδίκτυο και ελέγχονται από την Κίνα. Καληνύχτα σας. Μπορούν να μας δημιουργήσουν ένα blackout από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτά φαίνεται δεν απασχολούν την Ούρσουλα.
2: Η Ούρσουλα προσπάθησε όπως πάντα τα τελευταία χρόνια να δώσει μια διπλή εικόνα. Η μία είναι να χαρτογραφήσει αυτό που ξέρουμε όλοι βέβαια. Προκλήσει Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας όμως πολύ προσεκτικά και έντεχνα τις εσωτερικές απειλές απ' έξω. Δηλαδή, δεν έδωσε μεγάλη, αναφέρθηκε εμένα, αλλά δεν έδωσε μεγάλη σημασία την άνοδο της άκρας δεξιάς, στη φτώχεια, στην Ευρώπη, όλα αυτά. Υπήρχαν αναφορές, αλλά το άφησα απ' έξω και επικεντρώθηκε στους εξωτερικούς εχθρούς.
1: Για το μεταναστευτικό όμως είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω βεβαίως κατά πόσο θα εφαρμοστούν όλα αυτά και τη σημασία τους. Το λέω για αυτό το εργαλείο. Τι είναι αυτό το θεσμικό εργαλείο της έκτακτης ανάγκης που ανακοίνωσε? Δηλαδή ουσιαστικά τι είπε? Πιθανό ότι μπορεί να παγώσουν οι διαδικασίες τυπικές που υπάρχουν για το άσυλο σε μαζικές ροές.
2: Αυτό και ότι θα μπορεί.
1: Αυτό δηλαδή
2: να...
1: που κάναμε εμείς για τις ροές από τη Λιβύη.
2: Αυτό ουσιαστικά, και υποτίθεται ότι θα υπάρξει και ένας μεγαλύτερος μηχανισμός αλληλεγγύης, ο οποίος θα λειτουργεί την περίοδο που θα έχει μπει σε λειτουργία αυτός ο μηχανισμός. Και πάλι αυτό που βλέπουμε είναι ότι η Ούρσουλα έρχεται πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή μιλάει τώρα για μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που σχεδιάζονται και εργαλειοποιούνται, κάτι για το οποίο η Ελλάδα έχει μιλήσει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Και για πολύ καιρό εδώ στις Βρυξέλλες, όταν η Αθήνα έλεγε κάτι τέτοιο, οι Ευρωπαίοι έστρεφαν το βλέμμα τους αλλού. Και βεβαίως δεν υπάρχει πρακτικά κάτι να γίνει. Δηλαδή βλέπουμε και στη Θέουτα ότι πρακτικά η Ευρώπη δεν υπάρχει.
0: Το χειρότερο στη Θέουτα είναι ότι βγήκε χθες, με συγχωρείς που σε διακόπτω, ο Πέδρο Σάντσες και είπε δεν είναι εισβολής, είναι άνθρωποι που θέλουν μια καλύτερη ζωή.
1: Τα είπα αυτά εδώ.
0: Συνηθίστε το.
1: Ναι, και μάλιστα έχει πει και 10 φορές ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη, παρότι έχουν βγει χαρτιά στην Ισπανία, ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη. Στο Μαρόκο οργάνωσε όλη αυτή την επιχείρηση.
0: Και δεν υπάρχει και καμία απόδειξη ότι το Μαρόκο οργάνωσε αυτή την επιχείρηση ως κράτος δορυφόρο στην επιρροή του Ισραήλ, επειδή ο Σάντσες βγήκε υπέρ της Παλαιστίνης. Να τα λέμε όλα.
2: Η ουσία είναι ότι στη Θέουτα η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ένωση δεν υπάρχει.
1: Τίποτα.
2: Αυτό ο καινούριο μηχανισμό που ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πρέπει να δούμε πρακτικά τι θα σημαίνει και αν θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει.
0: Ευάγγελε, δεν θέλω να μας το χαλάσω, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει ούτε στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι μόνο στη Θέουτα.
2: Ο Άγιος Παντελεήμονας θεωρητικά και πρακτικά είναι στο κέντρο μιας χώρας.
0: Αυτό είναι το οξύμορο και το δραματικό. Ότι φαινόμενα που βλέπουμε στην Θέουτα τα βλέπουμε πλέον και στον Άγιο Παντελεήμονα. Ή μάλλον τα βλέπουμε εδώ και καιρό στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Καλά, λέλα, μωρέ, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Ρώτα τις κυρίες.
1: Είδες κάποια εισβολή τέτοια στον Άγιο Παντελεήμονα όπως στη Θέουτα?
0: Ναι, βεβαίως. Εισβολή η οποία συμβαίνει κάθε μέρα.
1: Εντάξει.
0: Και με τον ίδιο τρόπο που οι Ισπανίδες λένε δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Είδες, συγγνώμη, τη συνάδελφο προχτές. Έχουμε τρεις ειδήσεις επιθέσεων σε γυναίκες. Τρεις ειδήσεις επιθέσεων σε γυναίκες σε μια εβδομάδα.
1: Ωραία,
0: και δεν τις αναφέρουμε. Έχουμε τρεις ειδήσεις επιθέσεων σε γυναίκες. Τρεις ειδήσεις επιθέσεων σε γυναίκες σε μια εβδομάδα.
1: Ωραία, και δεν τις αναφέρουμε. Άλλες 150 ειδήσεις με επιθέσεις που δεν είναι μετανάστες.

0: γίνεται από συγκεκριμένε ομάδε.
1: Την επόμενη φορά θα καλέσουμε την εκπρόσωπο τη ελληνική αστυνομία να τη πούμε να έχει μαζέψει τα στοιχεία.
0: Μπράβο.
1: Πρώτον, δεν μην την ευνηδιάσουμε, να μαζέψει τα στοιχεία, να μα τα πει. Προφανώς δεν
0: τα ξέρει.
1: Κάτσε ρε, γιατί θα ξέρει να σου πει 5.021 και 5.015.
0: Ρε, παιδί μου, αν είμαστε στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, τέτοια. Ναι.
0: 9 Έλληνες και ένας ξένος. Και στους 10 βιασμούς, τους 5 τους κάνει ο ένας ξένος. Υπάρχει πρόβλημα ή δεν υπάρχει?
1: Τι?
0: Όχι αυτό που είπα.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει κοιτάξει.
1: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα στοιχεία, εγώ πάντως.
0: Τους 3, τους 4.
1: Λοιπόν.
0: Τόσα είναι τα στοιχεία.
2: Από αλλού ξεκινήσαμε.
1: Από αλλού ξεκινήσαμε ούτως ή άλλως. Λοιπόν, καταλήξαμε πάντως και συμφωνήσαμε όλοι σε σχέση με το μεταναστευτικό ότι η Ευρώπη και συμφωνούμε όλοι, δεν έχει κάνει τίποτα.
0: Πετάει αετό.
1: Ναι, και παρότι η Ελλάδα φώναγε τόσα χρόνια.
2: Και γενικά βλέπω από αυτή την ομιλία που ουσιαστικά έχουμε άλλη μια φορά για άλλη μια χρονιά μεγάλα λόγια και αδυναμία πρακτική να εφαρμοστούν όλα αυτά. Και τέλος, μην ξεχνάμε και ένα πολύ σημαντικό, πέραν το ότι είπε η Ούρσουλα σήμερα και όλα αυτά. Η Ευρώπη έχει παραλύσει, διότι οι μεγάλες χώρες έχουν παραλύσει. Το Βερολίνο ασχολείται με το AfD.
1: Σωστά.
2: Το Παρίσι ασχολείται με την άκρα δεξιά τη δικιά του. Η Πολωνία και οι ανατολικές χώρες ασχολούνται με τη Ρωσία. Άρα ουσιαστικά δεν μένει τίποτα. Και η Μελόνη ασχολείται και αυτή με την άκρα δεξιά τη. Άρα δεν υπάρχει πλέον μια Ευρώπη που να συντονίζεται και να αναπνέει με τους ίδιους ρυθμούς. Και επομένως δεν μπορούμε να περιμένουμε και από τις Βρυξέλλες να κάνουν θαύματα, διότι δεν υπάρχει η πρώτη ύλη. Άρα το τι είπε η Ούρσουλα τελικά σήμερα, δυστυχώς δεν έχει καμία σημασία, διότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη πρακτικά έχει κατακυρματιστεί τόσο πολύ που δεν λειτουργεί. Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι θα συνεχιστεί ακόμα. Και είμαστε μόνο στην αρχή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ευάγγελε. Την επόμενη φορά θα μας πει, γιατί το έχουμε ξαναζητήσει, αλλά φαίνεται ότι έχουν χαλάσει ακόμα περισσότερες σχέσεις τους μεταξύ της Ούρσουλας και της Κάγια Κάλλας.
0: Καλά, η κόρη του κομμουνιστή.
1: Ναι, ναι, θα τα πούμε την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν. Η αλλαξοποιητή σα, αυτό που λέγεται αυτό. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια ομάδα 20 εθελοντών φοιτητών και κατοίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης δημιούργησε μια αυτόνομη κινητή κουζίνα, προσφέροντας καθημερινά πάνω από 80 μερίδες ζεστού σπιτικού φαγητού σε μοναχικούς ηλικιωμένους ορεινών χωριών. Πέρα από το γεύμα, οι εθελοντές αφιερώνουν χρόνο για συζήτηση και συντροφιά, σπάζοντας την απομόνωση της τρίτης ηλικίας και αποδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης ζεστασιάς.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική

0: μουσική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στόχος η δημιουργία ενός σύγχρονου συντάγματος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατηγορώντας την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση. Ελπίδα ή περιπέτεια είναι το δίλημα των εκλογών, δήλωσε. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράθυρο για περαιτέρω στήριξη των οικοκυριών. Εάν συνεχιστεί το διεθνές ράλι ανόδου των τιμών του πετρελαίου, άφησε μιλώντας στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ξεκαθάρισε ότι εξέφραζε προσωπική άποψη ότι το είχε διευκρινίσει εξ αρχής και πως δεν υπάρχει στο σχεδιασμό μείωση του χρόνου χορήγησής του. Αναλυτικά όλη η συνέντευξη στο real.gr και στο enikos.gr. Κατεπηγούσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας.
3: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: 26 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Κάρη, στο Ερμούπολη, Σύρου και Νάξο και 26 στην Καλαμάτα.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Μποτιλιάρισμα επικρατεί αυτή την ώρα λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην άνοδο της Συγκρού από τη Συμβολή της με την Ποσειδόνος, καθώς και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Εγάλεο, επίσης λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος της Ιεράς Οδού. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο Πολυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Κηφισίας, κυρίως στο Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
2: Βίγαν
1: μίτινγκ.
2: Λογαριασμοί.
1: Συνεργείο.
2: Υγεία.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όχι, θα το πιει το πικρό ποτήρι.
1: Όχι, δεν είναι πικρό ποτήρι.
0: Θα το πιεις.
1: Είναι παραποίηση των αριθμών.
0: Διάβασε λοιπόν.
1: Είναι παραποίηση των αριθμών.
0: Διάβασε του αριθμού. Διάβασε του.
1: Ποιοι είναι περισσότεροι.
0: Διάβασε του.
1: Λοιπόν, καταρχά λέει αλλοδαπή. Δεν μιλάμε για αλλοδαπή.
0: Αλλοδαπή. Λοιπόν, ναι, είναι και οι Γερμανοί τουρίστε που έρχονται και βιάζουν.
1: Λέω ότι είναι αλλοδαπή.
0: Πάμε στα νούμερα.
1: Λοιπόν,
0: μιλάμε για το
1: 25.
0: Την έκθεση τη αστυνομία του 2025. Είπα πριν ότι το 10% στην Ελλάδα που είναι οι μετανάστες, είπα πριν,
1: ναι,
0: σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, κάνουν τα μισά σχεδόν εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είναι... Βιασμούς. Πόσα είναι.
1: Εγκλήματα κατά γενετής ελευθερίας, αλλοδαπή 427, ημεδαπή 1016, σύνολο 1443.
0: Μπράβο. Άρα, από τα 1500 εγκλήματα που έγιναν στην Ελλάδα, τα 500
1: ναι,
0: τα κάναν αυτοί που δεν είναι ούτε το 10%.
1: Έχει...
0: Δεν είναι προβληματικό αυτό.
1: Γιατί έχει κι άλλα. Και... έχει κι άλλα.
0: Θα γίνεται χειρότερο, μην το ψάχνεις.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι το γενικό. Πρέπει να τα δω πολύ
0: θα
1: αναλυτικά τώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής.
1: Στεφανία Κασίμη,
0: Κωνσταντίνος Βογδάνος.
1: Έχει πάρα πολλούς πίνακες. Πρέπει να τους δω, έχει πάρα πολλούς πίνακες.
0: Και είπα πριν και στον Ευάγγελο τον.
1: Ναι, αλλά δεν προσκύπτει ότι είναι περισσότεροι. Εσύ είναι. Το βλέπεις αναλογικά απλώς.
0: Ρε ζει, Στεφανία.
1: Ότι είναι
0: περισσότεροι. Απλά ελληνικά. Είμαστε σε ένα δωμάτιο 10 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ο ένας κάνει τα μισά εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Είναι πρόβλημα αυτό ή δεν είναι.
1: Γενικά είναι πρόβλημα.
0: Και ειδικά είναι πρόβλημα.
1: Γενικά είναι
0: ο
1: πρόβλημα.
0: Ο ένας αυτός είναι προβληματικός. Αν 10 άνθρωποι σε ένα δωμάτιο, ο ένας κάνει τους μισούς βιασμούς.
1: Σου λέω απλώς.
0: Ότι... γιατί δεν μου αρέσει να λέω εγκλήματα, τι κάνει.
1: Σου λέω απλώς ναι, πρώτον να δεις την εγκληματικότητα γενικά, γιατί δεν είναι μόνο οι βιασμοί.
0: Εμένα οι βιασμοί με ενδιαφέρουν.
1: Α, εντάξει, δεν με ενδιαφέρουν μόνο οι βιασμοί.
0: Δεν με ενδιαφέρει ο πορτοφολάς, δεν με ενδιαφέρει η μικροεγκληματικότητα.
1: Ούτε οι δολοφονίες.
0: Προφανώς με ενδιαφέρουν οι δολοφονίες. Αλλά το θέμα των βιασμών είναι χαρακτηριστικό.
1: Όλα
0: διότι.
1: Να... θέλω να με αφήσει λίγο να τα μελετήσει τα στοιχεία, γιατί έχει 150 πίνακες.
0: Να τα μελετήσει, ξέρει ποιο είναι ο παρονομαστή. Ο Ισλαμισμός.
1: Εντάξει.
0: Οι Ισλαμιστές θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κάτι μεταξύ ΠΕΤ και okay, κομμωδίνου.
1: Εντάξει.
0: Και αυτό βγαίνει.
1: Ναι, το είδα
0: τα
1: και στις,
0: μισά εγκλήματα στην Ελλάδα.
1: Το είδα και
0: στις
1: γυναικοκτονίες. Το είδα και στις γυναικοκτονίες από Έλληνες, κανονικότατους Έλληνες.
0: Οι μισές γυναικοκτονίες πάλι από ξένους. Θα πάμε και εκεί.
1: Αχ,
0: τα έχω όλα
1: λοιπόν,
0: τα στοιχεία.
1: Okay.
0: Αυτό που με τρελαίνει είναι ότι τα στοιχεία δεν θέλουμε να τα διαβάσουμε.
1: Εντάξει, εντάξει.

0: Kirk Hammett, Lars Ulrich. Οι δύο κύριοι που συνέπραταν σε αυτό το μουσικό ακούσμα, αυτήν την μεταλλική πανδεσία που ακούσαμε. Έλα, ακόμα τα στοιχεία κοιτάς.
1: Ναι.
0: Είδες, έχει δίκιο ο Μπογδανούλης.
1: Όχι, ας πούμε στην νομοθεσία επενδυτικότητα. Πρέπει να τα δω όλα όμως, γι' αυτό το λέω, έτσι.
0: Είδες, έχει δίκιο ο Μπογδανούλης.
1: Δεν έχεις. Από τα, συγγνώμη, 23.000 καταγγελίες στην οικογενειακή βία, 3.600 αλλοδαποί, 20.000 οι Έλληνες.
0: Σου μίλησα. Ναι, διότι δεν είναι παντρεμένοι οι αλλοδαποί σε αυτή τη χώρα.
1: Εντάξει, είσαι πολύ καλό στο επιχείρημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι καλό στο επιχείρημα διότι αγαπώ την αλήθεια. Τα μισά εγκλήματα τα κάνουν οι μετανάστες κατά τις γενετήσεις αξιοπρεπές.
1: Πώς διαβάζεις τους αριθμούς προφανώς. Δεν είναι ρε, εσύ τα μισά αυτά που σου είπα.
0: Πόσα είναι, το 40%.
1: Μην πάω πίσω πάλι στα γενετήσια.
0: Το 40%
1: λοιπόν,
0: το κάνει.
1: Μην πάω πίσω
0: το
1: 40%.
0: Πάλι.
1: Τα είπα τώρα.
0: Το 30, δεν με πειράζει.
1: Το 30.
0: Το
1: 10, το 20, ωραία.
0: Το 40 είναι, αλλά τέλος.
1: Ρε εσύ, αφού στα είπα τα νούμερα, πρέπει να πάω πίσω στον πίνακα, είναι 295 σελίδες.
0: Να σου πω,
1: άσε να τα κοιτάξω αύριο. Άσε να τα κοιτάξω αύριο και θα μιλήσουμε.
0: Αλλά τα νούμερα είναι αυτά. Κυρίες και κύριοι αγαπητά μου παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ανοίγει κάπου αλλού από τον Real FM δίπλα στη Στεφανία Κασίμη. Θα σέβεστε. Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία θέλω να σου πω ότι ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για καλά στη ζωή μας. Τον έχουμε και εκεί έξω. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά. Μπουκάλια με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέστε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Κρύο αλλά και ζεστό. Να κάνετε και το τσαγάκι σας. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την πρόεδρο του Ιδρυκού Συλλόγου της Πάτρας. Καλησπέρα, την κυρία Άννα Μαστοράκου.
0: Κάψαμε τον Άσκροφτ. Δεν πειράζει. Κυρία Μαστοράκου,
1: καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί μιλούσαμε και νωρίτερα, δεν ξέρω αν έχει κάποια εξέλιξη. Τελικά υπάρχει εισαγγελική εντολή στις αρμόδιες αρχές για να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ανήκουν και στην Πάτρα?
2: Έτσι είναι η δημοσιογραφική πληροφορία. Δεν έχει έρθει τίποτα επίσημα στον Ιατρικό Σύλλογο. Εγώ αναρωτιέμαι προσωπικά ποιο είναι το φυσικό αντικείμενο ή το φυσικό περιστατικό στο οποίο θα υπάρχει εισαγγελική έρευνα. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο περιστατικό, να ξέρετε.
1: Ούτε καταγγελία εννοείται.
2: Μα ούτε καταγγελία, ούτε. Κοιτάξτε, εμείς εκτός από τις καταγγελίες που έρχονται στον Ιατρικό Σύλλογο, έχουμε μία επιτροπή εποπτείας αισθητικών επεμβάσεων, η οποία αποτελείται από δερματολόγους και πλαστικούς χειρούργους. Γιατί είναι αυτοί που έρχονται σε επαφή με τον κόσμο και μαθαίνουν βεβαίως για όλα αυτά τα αντιπιστημονικά έκτροπα που έχουμε στην αγορά. Να πω το εξής, ο Ιατρικός Σύλλογος ή οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν έχουν αρμοδιότητα εποπτείας παρά μόνο σε ιατρικούς χώρους, δηλαδή σε ιατρία. Δεν έχουν αρμοδιότητα σε επαγγέλματα ομορφιάς, που δυστυχώς ασχολούνται με νέες θεραπείες.
0: Της λεγόμενης κοσμητικής ιατρικής, θέλετε να πείτε.
2: Ακριβώς. Δεν έχουμε καμία τέτοια αρμοδιότητα, επομένως περιοριζόμαστε πολύ στο ιατρικό επάγγελμα. Όλα λοιπόν αυτά που έχουν ουσιαστικά καταγγελθεί από την Επιτροπή, και είναι μια Επιτροπή η οποία είναι πολύ ενεργητική, μας αναφέρει πάρα πολλές φορές το τι συμβαίνει. Όσον αφορά το ιατρικό κλάδο, εννοείται ότι ο Ιατρικό Σύλλογο επεμβαίνει και ό,τι αφορά τα υπόλοιπα. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να το διαβιβάζει στην εισαγγελία ώστε να υπάρχει μια διερεύνηση. Δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία αυτή τη στιγμή αρμοδιότητας ιατρικού συλλόγου απάνω σε αισθητικούς, σε κέντρα νοικιών, σε κομμωτήρια, σε γυμναστήρια, διατροφολόγους. Δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία. Άρα εμείς περιοριζόμαστε στο ιατρικό έργο και τι κάνουν οι γιατροί.
1: Ναι.
2: Στο Ιατρικό Σύλλογο Πατρών λειτουργεί μια ιστοσελίδα όπου ο πολίτης μπορεί να δει ανά πάσα στιγμή και ώρα ποιοι είναι οι γιατροί που απασχολούνται στην περιοχή ευθύνης, ποιοι έχουν ιατρείο και ποια είναι η ειδικότητά τους. Και μάλιστα σε όλα τα ιατρεία υπάρχει ταμπέλα νόμιμο ιατρείο με τον αριθμό της σταδίας.
1: Άρα δεν χρειάζεται εσείς, δεν χρειάζεστε το barcode τέλος πάντων που θα φτιάξουν. Να ρωτήσω κάτι, εσείς έχετε καταγγελίες για παράνομες ιατρικές πράξεις? Θα φεύγουμε από την πλασμαφαίρεση. Γενικότερα για παράνομες ιατρικές πράξεις, σε χώρους εκεί στην Πάτρα.
2: Λοιπόν, αν θυμάστε, πριν από 2-3 χρόνια, όταν είχαμε ουσιαστικά συνεργαστεί με την Επιτροπή, είχαμε αναδείξει πανελλαδικά για πρώτη φορά το γεγονός ότι αλλότρια επαγγέλματα ομορφιάς ασχολούνται με σοβαρές θεραπείες αισθητικής που έχουν να κάνουν με ενέσιμες θεραπείες που ο νόμος ορίζει ότι μόνο γιατροί μπορούν να το κάνουν. Και γιατί μπορούν να το κάνουν μόνο γιατροί? Γιατί υπάρχει η εκπαίδευση, ξέρουν οι γιατροί ποιες είναι οι παρενέργειες της κάθε επεμβατικής πράξης και υπάρχουν και αντίδοτα. Δηλαδή όταν κάτι τραβώνει και μάλιστα πρέπει να υπάρχει και πιστοποιημένο υλικό το οποίο εγχύεται στο πρόσωπο ή στο δέρμα του ασθενού. Και από εκεί πέρα, αν προκύψει κάποια παρενέργεια, αλλεργία ή οτιδήποτε, υπάρχει διαδικασία αναχέτησης της παρενέργειας.
1: Άρα εσείς πόσους χώρους έχετε? Έχετε βρει αρκετούς χώρους?
2: Έχουμε βρει, έχει καταγγελθεί από την Επιτροπή πάρα πολλές φορές. Είχαμε βρει και χώρους που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε, δηλαδή νύχια, κομμωτήρια, αυτό που σας είπα προηγουμένως που δεν είχαμε τη δυνατότητα να το ελέγξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει στείλαμε μία ουσιαστικά επιστολή στον εισαγγελέα για ποιους χώρους είναι αυτοί που δραστηριοποιούνται. Και το δεύτερο είναι ότι πιάσαμε πράγματι γιατροί που έρχονταν από άλλες περιοχές της χώρας, χωρίς αδειοδότηση, έγκρυπτο, χωρίς να υπάρχει νόμιμη αδειοδότηση, και αυτούς βεβαίως και τους εντάξαμε στο νόμιμο πλαίσιο, εναρμονιστήκανε, δηλώσανε πλέον στο ειδικό μητρό του γιατρικού συλλόγου και έχουν νόμιμα γιατρία.
1: Τι κάνανε αυτοί? Αυτό μας εξηγείτε λίγο, τι γινόταν σε αυτούς τους χώρους και τι έκαναν οι γιατροί? Ενέσιμα, μπότοξ δηλαδή, αλουρονικά?
2: Ναι, ενέσιμες θεραπείες, επισκέπτες γιατροί από άλλες περιοχές, σε χώρους μη αδειοδοτημένους, δεν ξέραμε τις συνθήκες ασφαλείας αυτών των χώρων και πράγματι έκαναν ενεσοθεραπείες αισθητικού χαρακτήρα, ένα απόγευμα την εβδομάδα, ένα απόγευμα κάθε δύο εβδομάδες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά μπήκαν σε μια τάξη και φυσικά πάντα η Επιτροπή, επειδή αυτό είναι διαδραστικό και δυναμικό, εννοείται η Επιτροπή ανά πάσα ώρα και στιγμή μας καταγγέλει ότι τι δραστηριότητα υπάρχει στην περιοχή.
0: Κυρία Μαστουράκου.
2: Εμείς όμως, να ξέρετε, τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, έχω μιλήσει και με τα τρία μέλη της Επιτροπής, δεν έχουμε κανένα περιστατικό.
1: Κάποια καταγγελία, ή τουλάχιστον δεν ξέρετε ότι έχετε.
2: Συγγνώμη, οι γιατροί που είναι στην αγορά και ξέρουν τους ασθενείς, από τους ασθενείς μαθαίνουν. Λοιπόν, από αυτούς λοιπόν εμείς δεν έχουμε κάποια αναφορά για τέτοιο μηχάνημα, ούτε αναφορά ασθενούς για τέτοιο μηχάνημα.
1: Εντάξει, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά και εδώ θεωρητικά θα γινόταν το ίδιο, αλλά είχανε. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι το μέγεθος της Πάτρας και το μέγεθος της Αθήνας. Αν δεν τη λες και μικρή την Πάτρα, γι' αυτό εννοώ.
2: Έχουμε πάνω από 650 γιατρία.
1: Προφανώς. Δεν το λες και μικρή την Πάτρα. Θέλω να πω ότι και εδώ υπήρχε σιγουριά ότι δεν υπήρχαν, αλλά τελικά υπήρχαν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Οπότε μπορεί απλώς να μην έχετε καταγγελίες, αυτό θέλω να πω.
0: Κυρία Μαστουράκου, αν δεν κάνω λάθος, έχετε μια στενή προσωπική σχέση με τη Βραζιλία, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έχω γεννηθεί Βραζιλία.
0: Ακριβώς. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, καθώς γνωρίζετε, ποιο κράτος είναι πιο σκορποχώρη, το ελληνικό ή το βραζιλιάνικο?
2: Αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω, γιατί δεν έχω επικαιροποιημένα στοιχεία για την Βραζιλία.
0: Με τα ανεπίκαιρα στοιχεία, μήπως οι Βραζιλιάνοι δεν μας βλέπουν? Και εμείς νομίζουμε ότι εκεί πέρα είναι μια κοινωνία έτσι πολύ πιο ελευθερίων ηθών και μεγάλων περιθωρίων.
2: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να τονίσω εδώ είναι ότι πρέπει πραγματικά να γίνει μια σοβαρή δουλειά νομοθετική, να καλύψουμε όλα τα κενά που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν κενά. Σας είπα, ο γιατρικός σύλλογος δεν μπορεί να παρέμβει σε χώρους που δεν είναι γιατρία, άρα πρέπει να υπάρχει μια άλλη υπηρεσία, πιθανόν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν ξέρω, γιατί καταργήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιων.
1: Ναι, ναι, ναι. Ενσωματώθηκε, απορροφήθηκε τέλος πάντων. Αλλά είναι σαν να καταργήθηκε, συμφωνώ μαζί σας εγώ.
0: Κατηργήθη ενσωματούμενον.
1: Ναι, ναι, τα λέγαμε,
0: για
1: τα λέγαμε
0: και χθες. Κατηργήθη ενσωματούμενον.
2: Ναι, ναι. Πάρα πολλές φορές η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβιβάζει στους γιατρικούς συλλόγους ζητήματα, αλλά σας είπα και πάλι, αρμοδιότητας ιατρικού συλλόγου. Άρα, θα πρέπει να υπάρχει ουσιαστικά μία αρμοδιότητα, η οποία έχει να κάνει με τους χώρους υγείας πλην γιατρών, που να ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν ανακύψει, αυτές τις αντιεπιστημονικές μεθόδους. Εκτός από τα θέματα αισθητικής, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ με το βιοσυντονισμό. Είχαμε περιστατικό στην Πάτρα όπου...
1: Βιοσυντονισμό, για πείτε μας, ναι, περιστατικό, ναι.
2: Λοιπόν, στην Πάτρα όπου είχαμε έναν γιατρό ο οποίος είχε ένα μηχάνημα βιοσυντονισμού και δυστυχώς έκανε διαγνώσεις ουσιαστικά μετρώντας συχνότητα στο σώμα των ασθενών και έλεγε ότι κάποιος έχει καρκίνο ή κάποια εμπασχετώση ασθένεια. Παράλληλα όμως μπορούσε έκανε ενέσεις βιταμινών ή φάρμακα ή διάφορες βιταμίνες τα οποία εισάγονται από τη Ρωσία με πανάκριβα, βέβαια, με πανάκριβα αντίτιμο.
1: Αυτός ήταν γιατρός.
0: Μην εισάγουμε ενέργεια από τη Ρωσία.
1: Μόνο τέτοια.
0: Που είναι στο 1/3 της τιμής που πληρώνουμε.
1: Αυτός ήταν γιατρός.
0: Αλλά ενέσιμα και διάφορα άλλα δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί όπου την είναι καλός.
1: Α, ήταν γιατρός.
0: Είναι κακός μόνο άμα θέλω να γεμίσω φτηνά τον τεπόζιτο μου.
2: Ακολούθησε η πειθαρχική δίωξη του γιατρού. Ο γιατρός έφυγε από την Πάτρα και έχουμε χάσει τα ίχνη του.
1: Θα είναι καπαλού, φαντάζομαι.
0: Τι περίεργο.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σαν ιατρικό σύλλογο έχουμε δώσει μάχες σε πολλά επίπεδα και ήμασταν οι μόνοι, οι πρώτοι αν θέλετε, που αναδείξαμε όλο αυτό το φαινόμενο, ειδικά στον χώρο της κοσμητικής ιατρικής, με όλες αυτές τις αντιεπιστημονικές μεθοδολογίες οι οποίες κυκλοφορούν, δυστυχώς εξαπατούν τους πολίτες.
1: Εδώ ακούω στα δελτία ειδήσεων του Αντένα ότι κάνουν μπότοξ σε χρυσοχώς, λέει χρυσοχοείο, κάνουν μπότοξ σε υπόγεια, σε σπίση, μα χρυσοχώς.
2: Απίστευτο.
1: Μπότοξ πάρτι, ναι, σε σπίτια. Μα το στέλνει και ακρό. Κορατέ, μπότοξ πάρτι σε σπίτια που νοικιάζουν. Ναι, το λέει,
0: κοίτα,
1: το...
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είμαι σίγουρο όμω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία πάλι με την κυρία Μαστοράκου για το τι σημαίνει για μια κοινωνία να δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στο λούσο το φρουφρού. Και πόσο λατινοαμερικάνικο είναι αυτό, αλλά θα το πούμε μια άλλη φορά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μαστοράκου. Γεια σα, καλωμένη.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
14: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
15: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
16: Το μέλλον σου χωράει παντού.
17: Υποβολή εργασίας έγινε.
18: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
19: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
20: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Richard Ashcroft, είναι ο τραγουδιστής των Verve, Urban Hymns. Πιθανό άλμπουμ, δεν είναι από εκεί, αυτό είναι από τη σόλο καριέρα. Μετά δεν πρόκειται να ακούσουμε τίποτα. Εμείς ουσιαστικά σας δίνουμε μερικά τυράκια και ψάχτε τα, βρείτε τα, ακούστε τα. Αυτό έκανε το ραδιόφωνο μια ολόκληρη ζωή. Το πιο μαγικό, το πιο δημοκρατικό.
1: Το πιο ωραίο μέσο.
0: Και θα ευχαριστήσω από την καρδιά μου.
1: Είναι πιο ωραία τηλεόραση.
0: Δεν υπάρχει σύγκριση. Δεν υπάρχει σύγκριση καμία. Τηλεόραση είναι το αναγκαίο κακό. Το ραδιόφωνο είναι το κέντρο της καρδιάς μας. Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους ακροατές που έχουν τόσο πολλές και διαφορετικές απόψεις, με όση ένταση και αν την εκφράζουν.
1: Πραγματικά διαφορετικές. Σήμερα είναι πολύχρωμες.
0: Θα σας πω, είμαι βετεράνος. Βαράτε, δεν έχω θέμα. Με ενδιαφέρει να ακουγόμαστε όλοι. Και να ξέρετε ότι και τα μηνύματα με τα οποία καθέτως διαφωνώ, κοσμίως λιγάκι, αν τα εκφράζετε, θα είμαι ο πρώτος που θα τα διαβάζει. Τώρα. Και επειδή αυτό για μένα έχει σημασία.
1: Καλησπέρα στην Κλέρι από την Ιρλανδία.
0: Γεια σου, Κλέρι. Μια έτσι μικρή διευκρίνηση για μένα, διότι έχει σημασία, παιδιά. Ο παππούς μου έχει φάει περισσότερους Ναζί από μια δηλοχία του ΕΑΜ. Αυτά. Με τις ελεύθερες ελληνικές δυνάμεις. Μην κάνουμε, παιδιά, διαγωνισμό για το ποιος είναι πιο αντιναζί.
1: Στους νεκρούς.
0: Η Ελλάδα απέναντι στη σβάστικα στάθηκε μπλοκ, αριστερή και δεξιή, αν εξαιρέσεις τους δοσύλλογους και από τις δύο πλευρές. Μην κάνουμε διαγωνισμό.
1: Φίλε Κωνσταντίνε.
0: Φίλη Στεφανία.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Κλείστο.
1: Με βλέπεις, δεν το συνεχίζω. Θα φάμε ξύλο.
0: Take it home.
1: Αυτό λέμε. Πάμε διαφημίσεις, θα φάμε ξύλο από τη Μαρία Ψάλτη και από τον Νίκο Πογιόπουλο που ακολουθεί.
0: Μπορεί να το ευχαριστηθώ. Λοιπόν. Όχι από τον Πογιόπουλο, από τη Μαρία.
1: Λοιπόν, γεια σας, θα τα πούμε αύριο στις 5.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
4: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
9: Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Roads Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Roads Jazz Festival 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
10: Μάλιστα.
11: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
10: Μοντέλα. Το ξέρα.
11: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε υψηλούς τόνους ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση, με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για την αδιέξοδη στάση της και τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο μεταξύ διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν ότι χορήγησε άδεια για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο Ιατρείο της Καρνεάδου. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθη ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκας. Από την πλευρά τους, οι φιλοϊρανοί μαχητές διαψεύδουν το χτύπημα και υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε δηληστήρια της Ευρώπης. Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία από πλατείες Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρια Λυκές λόγω πυρκαγιά στην Κατερίνη. Μεγάλη εντωμεταξύ είναι η κινητοποίηση πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο για την αντιμετώπιση φωτιά στην περιοχή Ξύγκια όπου επιχειρούν 6 αεροσκάφη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαιτέρως στο καθοδικό άξονα των Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στις δύο κατευθύνσεις. 20 λεπτές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στις εξόδους για Λαμία.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
12: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Ο Άρης νίκησε με 1-0 τη Μαρκό και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε εκτός έδρας με 3-0 τη Νίκη Βόλου για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο ημίχρονο Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-0. Σε μία ώρα παίζουν Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Real Weather.
20: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αναφέρομαι σε αυτό για να μην νομίζετε ότι αδιαφορώ για τα μηνύματά σας. Βλέπω τα μηνύματά σας, ακόμα δεν έχω μπει μέσα στην εκπομπή. Σας λέω ωστόσο αυτό το οποίο είχα ξεκαθαρίσει ήδη από την πρώτη ώρα της πρώτης μέρας της φετινής σεζόν στην εκπομπή. Και όπως είχα πει τότε, εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο ασχολούμενος με σαχλαμάριδες. Εγώ δεν είμαι εδώ για να χαραμίζω χρόνο με ντενεκέδες και με το θόρυβο που επιδιώκουν να κάνουν. Αυτά είχα πει τότε και αυτά επαναλαμβάνω και σήμερα. Στην ουσία τώρα του θέματος που εσείς θέτετε, έχω να πω το εξής. Ο Μίχος, αυτό το κάθαρμα που έκανε ό,τι έκανε στον Κολονό, δεν είναι μουσουλμάνος, ούτε πρόσφυγας, ούτε μετανάστης. Ευυπόληπτος επιχειρηματίας ήτανε. Χριστιανότατος. Με εικονίτσες της Παναγίας. Και με φωτογραφίες με τους διάφορους. Και του πολιτικού κόσμου. Αυτό το κάθαρμα έκανε ό,τι έκανε με το 12χρονο κορίτσι στον Κολονό. Την Κυριακή τη Γρίβα, στα σκαλιά της αστυνομίας, στους Αγίους Αναργύρους, δεν τη σκότωσε κανένας Ισλαμιστής. Ελληνότατος είναι ο δολοφόνος της. Και οι τέσσερις αστυνομικοί οι οποίοι παραπέμπονται με το ερώτημα του κακουργήματος και αυτοί στην Αγία Τριάδα προσεύχονται. Έλληνες είναι. Την Καρολάιν στα αγγλικά νερά δεν τη δολοφόνησε κάποιος μουσουλμάνος, πρόσφυγας, μετανάστης, αλλοδαπός, ξένος. Ένα λεβεντόπεδο, ελληνόπουλο, την δολοφόνησε. Και έπαιζε τον παπά στα κανάλια. Το νεκρό βρέφος, πριν από μια εβδομάδα, στην Κυψέλη, ελληναράς ήταν εκεί. Ελληναράς ήτανε. Δεν ήτανε ούτε του Χριστού, ούτε της, πώς το λένε, ούτε του Μωάμεθ, ούτε τον Ουρί. Του Χριστού και της Παναγίας ήτανε. Και της ελληνικής υπηκότητας. Το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, δεν τον δολοφόνησε κανένας μετανάστης. Οι ναζισταράδες που τον δολοφόνησαν, ελληνική ταυτότητα έχουν. Ελληνικοί είχαν και οι δοσύλλογοι και οι ταγματαλίτες βέβαια. Και τον Λουκμάν που τον δολοφόνησαν, αυτοί που τον δολοφόνησαν δεν φοράγανε τσεμπερί ούτε μπούργα. Ελληναράδες το παίζανε και το παίζουνε. Και αυτοί. Και οι μπάτσοι σαν αυτόν στην Ηλιούπολη, τους άλλους του τμήματος Ομονίας που καταδικάζονται για βιασμούς και ως νταβατζίδες, και αυτοί δεν είναι ούτε πρόσφυγες, ούτε μετανάστες, ούτε αλλοδαποί, ούτε ξένοι. Ελληναράδες είναι. Και το ιατρείο στο οποίο πέθανε ο Μαζονάκης, στο οποίο έχασε τη ζωή του, δεν το είχαν μετανάστες, ούτε πρόσφυγες. Κάτοχοι ελληνικής ταυτότητας είχαν, το είχαν και το έχουν. Και το μισό ήταν εκκλησία. Με εικονίτσες της Παναγίας. Γιατί τα λέω αυτά? Αυτά τα λέω λοιπόν με αφορμή τα μηνύματά σας, ξαναλέω, γιατί ξέρετε το έγκλημα είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν οφείλεται σε μία και σε μοναδική αιτία. Εκείνο το οποίο προκύπτει, και το λένε όλες οι κοινωνικές επιστήμες, είναι ότι το έγκλημα προκύπτει από την αλληλεπίδραση
τη συνδυασμένη αλληλεπίδραση πολλών διαφορετικών παραγόντων. Αυτά λέει η επιστήμη. Αυτά λέει η εγκληματολογία που εξετάζει το φαινόμενο μέσα από διάφορα πρίσματα. Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες για το έγκλημα? Ο πρώτος καθοριστικός παράγοντας είναι η κοινωνική και η οικονομική διάσταση του φαινομένου. Οι πρώτοι παράγοντες είναι η κοινωνική και η οικονομική. Είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ένα άτομο. Είναι η φτώχεια και η ανεργία. Μιλάμε δηλαδή για την οικονομική ανέχεια που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον στο έγκλημα. Συνήθως εγκλήματα βιοπορισμού, όπως τα λένε. Είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή η περιθωριοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων που αυξάνει τις πιθανότητες παραβατικής συμπεριφοράς. Είναι η απουσία υποστηρικτικού πλαισίου που αποτελεί ισχυρό παράγοντα και βεβαίως κατόπιν όλων αυτών και εξαιτίας αυτών είναι η συναναστροφή με εκείνες τις παραβατικές ομάδες που οδηγούν σε τέτοιες συμπεριφορές. Όποιος λοιπόν βάζει χ σε όλους αυτούς τους παράγοντες και εκείνο το οποίο αναδεικνύει ως καθοριστικό στοιχείο για το έγκλημα είναι η εθνικότητα ή η θρησκεία ή το χρώμα, δεν κάνει τίποτα λιγότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες στην Αμερική στην αρχή του περασμένου αιώνα, όταν έδειχναν ως υπεύθυνους για το έγκλημα τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες τους Έλληνες μετανάστες. Γιατί τότε το περιθώριο, η φτώχεια, η ανέχεια, η παραβατικότητα, εντελώς βεβαίως πολλαπλάσια σε σχέση με το ποσοστό επί του πληθυσμού των Ελλήνων μεταναστών, αφορούσε Έλληνες μετανάστες. Τότε ο Αλή και ο Χασάν ήταν ο Γιάννης και ο Γιώργος. Γιατί? Όχι φυσικά γιατί ήταν Έλληνες, όπως έλεγαν οι φασίστες εκεί, αλλά για όλους αυτούς παράγοντες στους οποίους αναφέρθηκα. Όποιος λοιπόν και τότε και τώρα και αύριο θα βγάζει από τη συζήτηση αυτούς παράγοντες για να αναδείξει τάχα μου ως επιχείρημα ότι φταίει η εθνικότητα, ότι φταίει ότι ο άλλος είναι του Μωάμεθ και του Αλλάχ, ότι φταίει το χρώμα του, δεν κάνει τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο από αυτό που κάναν οι φασίστες τότε. Γιατί αυτά κάνουν οι φασίστες. Οι φασίστες λένε και ηλίθια πράγματα. Όμως η αποβλάκωση των μαζών είναι αυτή πάνω στην οποία επενδύουν οι φασίστες. Γιατί βλέπετε, φασισμός και ηλιθιότητα πάνε χέρι-χέρι. Αυτά και πάμε παρακάτω.

Πρέπει να σας πω ότι έχει φύγει από τα φωτά της επικαιρότητας, αλλά είναι εδώ. Και μιλάω βεβαίως για το έγκλημα των Τεμπών. Και μιλάω βεβαίως για τη δίκη του εγκλήματος των Τεμπών. Πριν από λίγη ώρα εκδόθηκε ανακοίνωση από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών για την δίκη, για τις καταθέσεις των μαρτύρων στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων στη Λάρισα, το οποίο εκδικάζει την υπόθεση του εγκλήματος. Και μιλάμε για τις καταθέσεις των μανάδων και των παντεράδων. Μιλάμε για τις καταθέσεις των γονιών, των παιδιών, των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε εκείνο το έγκλημα. Και μιλάμε για καταθέσεις που αποκαλύπτουν τις διαλυμένες υποδομές στο σιδηρόδρομο με ευθύνη του κράτους και των κυβερνήσεων. Οι καταθέσεις αποκαλύπτουν την απροκάλυπτη κρατική επιχείρηση αλλίωσης του χώρου του εγκλήματος. Στις καταθέσεις τους, οι μάρτυρες περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσαν εκείνη τη νύχτα μετά από την σύγκρουση, τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, τη φωνική απουσία κάθε μέτρου ασφαλείας, καταγγέλουν στις μαρτυρίες τους την εξαφάνιση κρίσιμων πιστηρίων του εγκλήματος. Με αφορμή λοιπόν τα όσα συγκλονιστικά έχουν κατατεθεί για τις τελευταίες στιγμές των εγκλωβισμένων παιδιών, οι οικογένειες απαιτούν ξεκάθαρες και αμήλικτες απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια της έκρηξης και της φωτιάς. Οι μανάδες και οι πατεράδες μιλάνε για τις σκόπιμες καθυστερήσεις στις απαραίτητες πραγματογνωμοσύνες, τις εξετάσεις, με τους ίδιους τους γονείς να φτάνουν στο επώδυνο σημείο να ζητάνε τις εκταφές των ίδιων των παιδιών τους για εξειδικευμένες αναλύσεις στο εξωτερικό, προκειμένου να αποδειχτεί η αλήθεια. Ποια αλήθεια? Αυτή η αλήθεια που το ελληνικό κράτος επιχειρεί να τη θάψει. Και ακόμα περιμένουν την τυπική έγκριση και χρηματοδότηση για να βρεθεί το κατάλληλο, λέει, εργαστήριο του εξωτερικού. Είναι σε αυτές καταθέσεις που δεν έρχονται στο φως, που οι συγγενείς έχουν ξεσκεπάσει το βίαιο μπάζωμα του πεδίου εκεί της τραγωδίας, τη μεταφορά χωμάτων με βιολογικό υλικό και οστά, και οστά των παιδιών τους, των ανθρώπων τους, σε ιδιωτικά οικόπεδα, την αισχρή στάση των κυβερνητικών στελεχών που επιχειρούν συστηματικά να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη. Και όπως τονίζει ο Σύλλογος και όπως έχουν καταγράψει και οι μάρτυρες στη δίκη, είναι σε αυτές οι καταθέσεις που υπογραμμίζουν για μία ακόμα φορά ότι το υφιστάμενο κατηγορητήριο παραμένει προκλητικά ελλιπές. Και όπως σημειώνει ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών, με θετικό πνεύμα σημειώνουν την εισήγηση της εισαγγελέως για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα ψηφιακά δεδομένα και τις επικοινωνίες του κινητού του σταθμάρχη. Και βεβαίως επισημαίνουν ότι ενώ στη δικαστική αίθουσα αποκαλύπτεται το μέγεθος του εγκλήματος, οι υπεύθυνοι, εκείνο που επιλέγουν, είναι την οδό της σιωπής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και της προκλητικής απουσίας τους από το εδόλιο. Και όπως καταλήγει ο Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, απαιτούμε δικαιοσύνη χωρίς εκπτώσεις, αναβάθμιση των κατηγοριών και πλήρη καταλογισμό των ευθυνών. Και τώρα ερχόμαστε στην υπέροχη Ελλάδα, στον υπέροχο τρόπο ζωής που λένε και οι κυβερνώντες που έχουμε εδώ. Ο αντιπρόεδρος του βγήκε προχθές και είπε
Μία χώρα, λέει, είναι η καλύτερη στον κόσμο που όλα πάνε καλά και αυτή είναι η Ελλάδα. Μία χώρα παγκοσμίως. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία τα οποία έδωσε η Eurostat. Έχουμε πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκονται οι Έλληνες αναφορικά με την ηλικία που φεύγουν από το σπίτι των γονιών τους, από το γονεϊκό σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με την ηλικία να φτάνει τα 31 χρόνια. 31 χρόνια. Και όπως μαρτυρούν τα στοιχεία, έχουμε πάνω από 8 στους 10 νέους ηλικίας μέχρι 29 ετών στην Ελλάδα που ζουν με τους γονείς τους ή συνδέονται οικονομικά με το εισόδημα του νοικοκυριού. Και είναι η ίδια η Eurostat, το έχει κάνει μια κρυπτοκομμουνιστική οργάνωση που λέει ότι η ηλικία κατά την οποία οι νέοι εγκαταλείπουν το γονεϊκό σπίτι επηρεάζεται, όπως είναι προφανές, από μια σειρά παραγόντων, όπως είναι, προσέξτε, η κατάσταση στην αγορά εργασίας, το κόστος στέγασης και βεβαίως η δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτητοποίησης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έγκλημα, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μπροστά στα μάτια μας και στα μάτια όλης της ανθρωπότητας, ο Guardian αποκαλύπτει σήμερα ότι οι Αμερικάνοι στέλνουν 40.000 νέες βόμβες, 40.000 νέες βόμβες, αξία γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, πού? Στο αγαπημένο τους το Ισραήλ. Το αγαπημένο τους το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο δια του Υπουργού Άμυνας, του Νετανιάχου, Νετανιάχου είναι αυτός με τον οποίο αγκαλιάζεται ο Μητσοτάκης και τον οποίο έχει επικηρύξει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματία πολέμου, ο συγκεκριμένος αυτός καλός άνθρωπος δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί είναι έτοιμοι, όπως είπε, να αδειάσουν τη Γάζα από τους κατοίκους της. Αυτή είναι δήλωση του ΚΑΤΣ, του Υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Είμαστε έτοιμοι, είπε, να αδειάσουμε τη Γάζα από τους κατοίκους της. Είναι ακριβώς ό,τι είχαν κάνει οι φασίστες στην Κουέρνικα πριν από 100 χρόνια. Και αυτήν την είχαν αδειάσει από τους κατοίκους της. Είναι η Παλαιστίνη και η Γάζα σήμερα, η Κουέρνικα του 21ου αιώνα.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το
3: δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.

0: κατοίκους του συνήθως συνεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς, εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία, αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
2: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας. Υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι, οι οποίοι διαψεύδουν το χτύπημα.
6: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη και 22 στη Σπάρτη.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια

0: εκεί. Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στη μεταμόρφωση σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια προσπάθεια να ανατρέψω τη ροή της εκπομπής για να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και λέω θα κάνω προσπάθεια γιατί δεν ξέρω αν τεχνικά έχουμε την δυνατότητα αυτής της πολύ σημαντικής επικοινωνίας. Τον καλησπερίζω, είναι μαζί μας ο κύριος Σπυρίδων Ορέστης Παλέρμος, επίκουρος καθηγητής σύγχρονης φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κύριε Παλέρμο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ και για το άνοιγμα της σημερινής εκπομπής σας.
0: Να είστε καλά. Φαίνεται ότι μπορούμε να μιλήσουμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα με το κινητό. Να πω στους ακροατές μας ότι το θέμα μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε το μεγάλο παράδοξο. Οι ίδιοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης να είναι εκείνοι οι οποίοι προειδοποιούν για τους κινδύνους της. Τι μας λέει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, σωστά. Και μάλιστα αυτό είναι το δεύτερο κύμα τέτοιων προειδοποιήσεων. Αν θυμούνται οι ακροατές, κάτι τέτοιο έχει ακουστεί και πριν από 1,5-2 χρόνια. Τότε δεν άκουσε κανείς, προχώρησε η βελτίωσή τους και αυτή τη στιγμή μάλλον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι αντιλαμβάνονται πως τα μοντέλα τα οποία αναπτύσσουν έχουν τις ικανότητες να πηγαίνουν ενάντια στους στόχους που τους θέτουν και πολλές φορές μπορούν να ψεύδονται, να θέτουν τους δικούς τους στόχους και μερικές φορές μπορούν και να ξεφεύγουν από τα περιβάλλοντα δοκιμής και να έχουν να κάνουν ενέργειες στο ίντερνετ οι οποίες δεν ελέγχονται.
0: Εδώ έχουμε, σας διακόπτω, απλώς για να θυμίσω στους ακροατές μας ότι έχουμε το επεισόδιο που συνέβη μόλις πριν από λίγους μήνες, τον Ιούλιο, στην OpenAI.
1: Το επεισόδιο με την Hugging Face.
0: Ναι, όταν κατάφεραν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης να δραπετεύσουν από το περιορισμένο υποτίθεται περιβάλλον τους κατά τη διάρκεια δοκιμών, απέκτησαν πρόσβαση στο διαδίκτυο, εισέβαλαν σε ιστότοπους και σε πλατφόρμες. Πράγμα το οποίο δείχνει τουλάχιστον ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί πλέον να ξεφύγει από την επίβλεψη των ανθρώπων που την αναπτύσσουν.
1: Σωστά, και οι συμπεριφορές οι οποίες ανέπτυξαν είναι ακόμη πιο ανησυχητικές, διότι στην αρχή αυτά φανταστείτε ότι ήταν εκατοντάδες απομονωμένα μοντέλα τα οποία τα δεστάρανε. Αυτά τα μοντέλα από μόνα τους αντιλήφθηκαν ότι αυτό το οποίο τους είχαν δώσει να εκπληρώσουν δεν μπορούσαν να το επιτύχουν από μόνα τους. Με κάποιο τρόπο αυτά μετά μπορέσανε και αρχίσανε και επικοινωνούσανε το ένα με το άλλο, ενώ κάτι τέτοιο δεν ήταν στην στοχοθεσία τους. Και στη συνέχεια μέσα από την επικοινωνία τους δημιουργήσαν ένας μήνος δρόντων τεχνητής νοημοσύνης, όπου στο τέλος κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο ίντερνετ και να χακάρει το site της Hugging Face, διότι θεωρούσαν ότι μέσα σε αυτό το website υπήρχε η λύση στο πρόβλημα που τους είχε ανατεθεί να λύσουν. Και όλο αυτό συνέβη χωρίς οι μηχανικοί της OpenAI να το αντιληφθούν. Το αντιληφθήκαν να δει μετά από αρκετό καιρό. Και βέβαια αυτό έχει θορυβήσει τους ειδικούς, διότι πλέον αντιλαμβάνονται ότι πολλές φορές ο έλεγχος μπορεί να χαθεί με τρόπους τους οποίους δεν μπορούν εκ των προτέρων να τους γνωρίζουν.
0: Είμαστε ήδη, ζούμε την εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην εργασία, στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, σε δημιουργία περιεχομένου, σε λήψη αποφάσεων. Υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο η διαρκής ανάθεση ανθρώπινων λειτουργιών στην AI μπορεί να οδηγήσει, δεν μιλάω τώρα εδώ για θέσεις, για απώλεια θέσεων εργασίας, αλλά ακόμα και σε σταδιακή απώλεια ανθρώπινων δεξιοτήτων και αυτονομίας.
1: Ναι, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία μελετάται ήδη και εντός της γνωσιακής ψυχολογίας. Όντως παρατηρείται ότι πολλές φορές υπάρχει αρνητική επίπτωση πάνω στις δεξιότητες των ανθρώπων που φαίνεται άκρητα να επαφίονται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Ότι δηλαδή μπορεί να ατροφήσουν ανθρώπινες ικανότητες. Βέβαια, αυτό είναι μια ανησυχία η οποία πηγαίνει χιλιάδες χρόνια πριν, όπου ο Σωκράτης ο ίδιος ανησυχούσε ότι η γραφή μπορεί να οδηγήσει σε ατροφία της ανθρώπινης μνήμης. Είναι σίγουρα. σίγουρα μια ανησυχία την οποία πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά κατά βάση η απάντηση είναι τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Αν όντως αφήσουμε όλες τις εργασίες πάνω της και εμείς δεν προσπαθούμε οι ίδιοι τουλάχιστον με ένα κριτικό πνεύμα να μπορούμε να εξετάζουμε τις εκροές που μας δίνει και να μπορούμε να τις χτενίζουμε, ας πούμε, εμείς οι ίδιοι, σίγουρα σιγά σιγά θα υπάρχει μια πτώση των ικανοτήτων μας. Και βεβαίως αυτό είναι ακόμα πιο ανησυχητικό για τους νέους ανθρώπους που πλέον στην εκπαίδευση χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο που και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Υπάρχει δηλαδή συζήτηση και εντός της παιδαγωγικής για τους τρόπους που θα πρέπει να μεταμορφωθεί, ας πούμε, η εκπαίδευση, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο όχι να απαγορεύσουμε τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο, αλλά τουλάχιστον να την περιλάβουμε στα προγράμματα σπουδών με έναν τρόπο που είναι θετικός παρά αρνητικός.
0: Κύριε Παλέμερο, επειδή εδώ και 2-3 αιώνες ακούγεται αυτή η περίφημη φράση περί της αυτορύθμισης της αγοράς, από το αόρατο χέρι της αγοράς που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ, το οποίο είναι αόρατο γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει. Και ως εκ τούτου λοιπόν το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Και επειδή δεν μπορούμε να επαφιέμεθα λοιπόν στην ανύπαρκτη αυτορύθμιση των αόρατων ανύπαρκτων χεριών, υπάρχουν μηχανισμοί, υπάρχουν εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου?
1: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απολύτως κανένας ρυθμιστικός μηχανισμός ελέγχου. Αυτό είναι το οποίο ζητάνε οι κύριοι παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, διότι θεωρούν ότι από μόνοι τους έχουν ουσιαστικά μπει σε έναν αγώνα δρόμου καπιταλιστικό, ο οποίος δεν πρόκειται να σταματήσει είτε εντός της Αμερικής αλλά και διεθνώς λόγω του αντιπαλουδέοντος συστήματος. Επιμένουν ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διεθνής ρυθμιστική αρχή, όπως υπάρχει στην περίπτωση των πυρηνικών όπλων, αλλά κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στο...
0: Εδώ έχουμε έναν Τραμπ, ο οποίος ήδη χτες ήταν προχθές, χαρακτήρισε φάρσα της προειδοποίησης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο παρατηρείται στον κοινωνικό διάλογο σε σχέση με τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμη και τέτοιου είδους προειδοποιήσεις είναι χρηματοπιστωτικά κόλπα, ούτε ώστε να πέσουν οι μετοχές και μετά να ξανανεύουν και ούτω καθεξής. Δεν θα διαφωνήσω ότι μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά όταν βλέπουμε πως όντως η τεχνολογία αυτή έχει την ικανότητα να ξεφύγει του ανθρώπινου ελέγχου και έχει ικανότητες οι οποίες από ό,τι φαίνεται στην παρούσα φάση είναι αντίστοιχες με των ανθρώπων και λόγω της αυτοβελτίωσης μπορούν πολύ σύντομα να γίνουν και πολύ πιο ισχυροί πρόοδες από ό,τι είναι οι άνθρωποι, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι το να προσπαθούμε με διάφορες άλλες εξηγήσεις να υποτιμήσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει είναι το ίδιο μια επικίνδυνη στάση. Ίσως και κάποιοι άνθρωποι να έχουν δίκιο. Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να μην γίνει ποτέ υπερτεχνητή νοημοσύνη ή με κάποιο τρόπο να καταφέρουμε μέσα στον πολύ λίγο χρόνο που μας μένει να την ελέγξουμε και να την ευθυγραμμίσουμε με τις ανθρώπινες αξίες. Βέβαια, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο προς το παρόν δεν φαίνεται εφικτό, νομίζω ότι είναι προτιμότερο να είμαστε πιο πολύ προσεκτικοί και ας μην χρειάζεται, παρά να μην είμαστε προσεκτικοί ενώ χρειάζεται.
0: Ξέρετε, επειδή εδώ στην πραγματικότητα τώρα πια μιλάμε για τεχνολογικούς ολιγάρχες, έτσι, περί αυτού πρόκειται, τεχνολογικοί ολιγάρχες που έχουν τρομακτικές και απροσδιόριστες δυνάμεις, τελικά υπάρχει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης που θα έπρεπε να θεωρηθεί κόκκινη γραμμή? Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες που η ανθρωπότητα δεν θα έπρεπε να επιτρέψει να αναπτυχθούν πριν αποδειχτεί ότι μπορεί να τις ελέγξει?
1: Θεωρητικά η τεχνητή νοημοσύνη, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, είναι αυτή η οποία μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει και ο μέσος άνθρωπος εξίσου καλά. Και μετά όταν θα μπορέσει να αναπαράγει αυτούς τους είδους τους ρόντες, που υποτίθεται υποτίθεται ότι σήμερα ενδεχομένως και ίσως ήδη να υπάρχονται. Όταν λοιπόν αυτές μπορείς να τις αναπαράγεις και τις δώσεις την ικανότητα να βελτιώνουν τον ίδιο τον εαυτό, πολύ σύντομα θα βρεθείς στην υπερτεχνητή νοημοσύνη, η οποία ουσιαστικά θα είναι εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες φορές πιο ικανή από τον μέσο άνθρωπο. Τότε, το τι πρόκειται να συμβεί αν ξεφύγει από το έλεγχό μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στην βιβλιογραφία αυτό αναφέρεται ως η τεχνολογική μοναδικότητα, που ουσιαστικά είναι ένα σημείο πέρα από το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εννοείται, θεωρητικά μιλώντας πάντα, και είναι και προφανές ότι δεν θα έπρεπε να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση. Η ανησυχία είναι πάντως ότι είμαστε στο κατόφλι αυτής της κατάστασης και θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να την ελέγξουμε. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα μέσα στο οποίο ζούμε δεν έχει τον τρόπο να βάλει φρένο στην συνεχή και αένα η βελτίωση αυτών των συστημάτων.
0: Είναι τεράστιο το θέμα και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε τη δυνατότητα να σας φιλοξενήσουμε και εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε όλο αυτό τον κόσμο που ανοίγεται μπροστά μας, αλλά δεν έχει το μπλε του ορίζοντα. Είναι περισσότερο γκρίζο-μαύρο όλο αυτό το οποίο φαίνεται να ταινίζουμε μπροστά μας.
1: Συμφωνώ. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά. Είναι θέματα τα οποία νομίζω οφείλουμε να έχουμε στο κοινωνικό διάλογο όλο και περισσότερο. Μήπως και με κάποιο τρόπο ανέβει στην ατζέντα αυτή η προσπάθεια να εισαχθεί κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο, όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλέρωμο. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα στη Βουλή. Είναι μαζί μας ο καλός μου συνάδελφος, ο Γιώργος Ολικουρέτζος. Γεια σου Γιώργο μου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έχουμε?
1: Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία επί της πραγματικής αναθεώρησης, τη δεύτερη η οποία προβλέπεται σε αυτή τη Βουλή, την προτείνωσα. Είχε προηγηθεί πριν από περίπου 40 μέρες η προηγούμενη ψηφοφορία. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη, δηλαδή σήμερα...
0: Προεκλογικές ομιλίες είχαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Εντελώς. Νομίζω ότι και ο κ. Μητσοτάκης γι' αυτό το λόγο ήρθε στη Βουλή, να θέσει το δίλημα των εκλογών όπως θα το καθορίσει η Νέα Δημοκρατία, μιλώντας για ελπίδα ή περιπέτεια, προφανώς αυτό χαρακτηρίζοντας το κόμμα του ως την ελπίδα για την επόμενη των εκλογών. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και ένα μπραντε φέρ με τον κύριο Ανδρουλάκη για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, ποιος έχει το πιο αξιόπιστο πρόγραμμα με βάση αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τώρα όσον αφορά στην ψηφοφορία, επειδή είχαμε και πριν από λίγη ώρα το αποτέλεσμα, προφανώς δεν πήρε καμία διάταξη όπως έγινε και στην προηγούμενη ψηφοφορία τις 180 ψήφους. Αυτό θα ήταν και ανούσιο, θα σου πω σήμερα, από τη στιγμή που στην πρώτη ψηφοφορία δεν το είχαμε το 180. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον σήμερα ήταν αν υπήρχε διάταξη η οποία δεν θα έπαιρνε ούτε το 151. Δεν συνέβη αυτό. Πηγαίνουμε στην επόμενη Βουλή με όλες τις διατάξεις να έχουν περάσει με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, άρα να απαιτούν τουλάχιστον 180 ψήφους να αναθεωρηθούν, σε μια συζήτηση, Νίκο, σε μια διαδικασία, θα έλεγα μάλλον, η οποία έμοιαζε λίγο με παροδία, και το λέω αυτό λόγω της τάσης του ΠΑΣΟΚ κυρίως, το οποίο ενώ έλεγε ότι συμφωνούσε με αρκετές προτάσεις, υποστήριξε ότι δεν θα ψηφίσει προκειμένου να μην δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία το εκμεταλλεύτηκε αυτό, λέγοντας στο ΠΑΣΟΚ ότι ουσιαστικά αναγνωρίζω ότι θα κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές και γι' αυτό δεν θέλετε να δώσετε το 180 από σήμερα.
0: Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου. Ποια είναι τώρα η επόμενη διαδικασία, ποια είναι επ' αυτών?
1: Επ' αυτών τώρα πάμε στην επόμενη Βουλή. Θα μας απασχολήσει ξανά το ζήτημα της αναθεώρησης μετά τις εκλογές. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι αύριο έχουμε πάλι μια σημαντική διαδικασία. Έχουμε την ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου. Εκτιμώ ότι θα στείλει κάποιο υπόμνημα ο πρώην επίτροπος και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να δούμε τι θα λέει. Πιθανότατα θα ζητάει και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του.
0: Έγινε Γιώργο μου, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω τα μηνύματά σας για αυτό τον για αυτό το καταδικασμένο ναζιστό μουτρό, για το Γκεσταμπίτι. Μα τα είπα χτες, τα είπα και προχτές, θα τα ξαναπώ και σήμερα, γιατί θα τα ξαναπώ και αύριο και κάθε μέρα θα τα λέω. Αλλά να το συμπυκνώσω, έτσι σήμερα τουλάχιστον να το συμπυκνώσουμε. Ας κάνουμε μία ερώτηση. Ένα γκεσταμπίτικο, χιτλεροειδές, ελληνόφωνο, ναζιστόμουτρο. Όσα lifting και αν του κάνουν. Με όσα μακιγιάζ και αν τον μπογιατίσουν. Ό,τι μπούργα και να του περάσουν. Ό,τι γραβάτα και αν του φορέσουν. Τι είναι? Αυτή είναι η ερώτηση. Ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι απλή. Ναζιστόμουτρο είναι. Ένα ναζιστόμουτρο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη. Αυτή η ετήσια πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο Κερατσίνι, στη μνήμη του δολοφονημένου από τη ναζιστική συμμορία, του Παύλου Φίσα. Δολοφονήθηκε τέτοιες μέρες ήταν. Μεθαύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια, 18 Σεπτέμβρη, από τους ναζισταράδες. Οι φετινές εκδηλώσεις ξεκινήσανε με την ομιλία της Μάγδας, της μητέρας του Παύλου, της Μάγδας Φίσα. Και πρέπει να σας πω ότι η Μάγδα, αφού καλωσόρισε βεβαίως όλο τον κόσμο, χιλιάδες ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτό τον, και σε αυτό τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αποφυλάκηση του Κασιδιάρη και είπε το εξής: «Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Το μόνο όμως που θέλω να πω σε σχέση με αυτή την εξέλιξη», είπε η Μάγδα Φίσα, «είναι να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί». Αυτά ήταν τα λόγια. της Μάγδας Φίσα. Επαναλαμβάνω, την Παρασκευή συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από τα ναζιστόμουτρα, από αυτά τα ελληνόφωνα SS, και την ίδια μέρα στις 5.30 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα και θα ακολουθήσει πορεία στο μπλόκο της Κοκκινιάς.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ Εσπεριδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός 1 κιλό 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή 5 και 69 το κιλό. Κύγνος πασάτα 7% 3 επί 500 γραμμάρια 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς 500 γραμμάρια 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Κλεογονία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
7: Οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ξεκάθαρη απάντηση δίνει η Αθήνα στο παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που επανέφερε τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας. Σε ανακοίνωσή του, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι το δικαίωμα της άμυνας της χώρας μας είναι αναφέρετο και πως διαμορφώνει την εξωτερική πολιτική της κυρίαρχα και ανεξάρτητα, χωρίς να ετεροκαθορίζεται. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους και θα κριθούν από την επόμενη αναθεωρητική Βουλή. Η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση και τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στον φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναλυτικά στο ενικός.gr. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν γίνει σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Εντείνεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας. Υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι, οι οποίοι διαψεύδουν το χτύπημα. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάντ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια της Ευρώπης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην Κατερίνη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία του τρένου στο τμήμα Πλατή Λάρισα και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Μαυρονέρη Αλικές.
8: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά στο Περιστέρι το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με δύο τέρματα του Ουνάη κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 την Κηφισιά. Στα άλλα παιχνίδια Άρης Μαρκό 1-0 και νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Στις 10 απόψε για τη League Phase του Europa League Ολυμπιακός υποδέχεται την Πολωνική Γιαγκελόνια. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η Φόνισσα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνισσα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κύριε Κελεσίδη, να είστε καλά. Χαιρετισμού στον Άγγελο και στην Ιωάννα. Μας ακούνε από την Αγγλία. Τάνια μου, σε φιλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη, στον Νίκο, στην Ούλη. Πέτρο μου, αν βρεις κάποιο χώρο από αυτούς που δεν συνδέεται άμεσα ή έμεσα με όλο αυτό το κύκλωμα, πες μου και εμένα. Δεν υπάρχει, Πέτρο μου. Πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στον Αλέξη, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Κωνσταντίνο. Ελένη μου, τους το υποσχέθηκα αυτών των τύπων, θα τους βγάλω την μπούργα. Θα τους βγάλω την μπούργα και όπως τους είπα, να βρούνε υπόγα να κρυφτούν. Αυτοί οι αλήτες πλέον, για αυτό που έχουν κάνει, θα σου έλεγα τι, αλλά... Έχω καλή ανατροφή. Λοιπόν, είχαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μας είπε ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να χορηγείται μόλις για 2 μήνες, αλλά είναι προσωπική του άποψη, το επανέλαβε και σήμερα εδώ στον Real. Μετά τον Μαρινάκη εμφανίστηκε και ο κύριος Βορύδης. Αυτός πήρε όλο το τσεκούρι, το πήρε το τσεκούρι κανονικά, για να ζητήσει άγριες περικοπές για το σύνολο των επιδομάτων, επίδομα ανεργίας, επιδότηση ενοικίου, για τα φάρμακα είπε, για τα μέσα μεταφοράς είπε, για το κοινωνικό φροντιστήριο είπε, μάλιστα έκανε και τη σούμα και τα έβγαλε 1.000, λέει αυτός. Δηλαδή οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίζουν τους φτωχούς ανθρώπους σαν να είναι ιβολεμένοι, λέει, με τα παχυλά, λέει, εισοδήματα. Και βεβαίως για ένα λόγο το κάνουν όλο αυτό, για να εμφανίζουν στο ακροατήριό τους ότι αυτοί είναι, είπαμε, οι επιμελείς. Και τι πιο επιμελές, να ενεργοποιήσεις τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσεις τα αντικειμενικά σου σχέδια. Και βέβαια δεν είναι μόνο ο κύριος Μαρινάκης με τις προσωπικές του απόψεις, αν και κυβερνητικός εκπρόσωπος, βγήκε και ο Πέτσας μετά, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, και λέει, άλλωστε οι ίδιοι τα λένε, τι είπα να πει προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν υπάρχουν προσωπικές απόψεις όταν πρόκειται περί κυβερνητικού εκπροσώπου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι οι προσωπικές του απόψεις. Μάλιστα βγήκε και αυτό το σύμβολο της πολιτικής γελιότητας ο Γεωργιάδης για να πει ότι δεν είναι κομμουνιστές, λέει, στη Νέα Δημοκρατία και έχουν προσωπικές απόψεις. Δεν είναι κομμουνιστές και έχουν προσωπικές απόψεις. Αυτό θα έλειπε να ήσασταν κομμουνιστές. Αλλά αφού είσαστε τόσο δημοκράτες, γιατί διαγράψατε το Σαμαρά για τις προσωπικές του απόψεις? Λοιπόν, τους έχουμε λοιπόν τώρα να έχουν ξεφουρνίσει την ιστορία με το... με τα επίδομα ανεργίας. Έρχεται, ξαναλέω, και ο Βορύδης να μας πει ότι εδώ όλα πρέπει να ενιοποιηθούν τώρα. Έτσι, όλα αυτά, ξαναλέω, μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι. Είναι η στρατηγική τους επιλογή για μια ακόμα πιο σκληρή νεοφιλελεύθερη πολιτική, για να συντρίψουν κάθε κοινωνική παροχή. Αυτό το οποίο θέλουν και αυτό το οποίο θα επιδιώξουν είναι μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών. Γιατί? Για να πηγαίνουν νέα κεφάλαια, για να μπουκώνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα ο Μαρινάκης το είπε και καθαρά, το ξεκαθάρισε ο άνθρωπος, ότι το χρήματα, λέει, που θα εξοικονομηθούν, κατάλαβες, το να μην πληρώνεις, το να μην βοηθάς τον άνεργο να μην πεθάνει, είναι εξοικονόμηση. Αυτά λοιπόν που θα εξοικονομηθούν από την περικοπή του επιδόματος ανεργίας θα τα δώσουμε, λέει, στους επιχειρηματίες για να επιδοτήσουμε, λέει, την εργασία. Το είπε ευθέως ο άνθρωπος. Τι θέλουν? Θέλουν τη διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών. Για ποιους? Για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι, χωρίς κανένα πια δίχτυ ασφάλειας, ειδικά στην περίπτωση της ανεργίας, χωρίς κοινωνικές παροχές, θα εξαναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε ακόμα πιο εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν το αυτονόητο, την επιβίωσή τους. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά τα οποία τα πουλάνε τώρα ως προσωπικές τους απόψεις είναι το Ευαγγέλιο τους. Είναι η έκθεση Πιθσαρίδη. Εκεί καταγράφονται τα περί αναδιάρθρωσης του επιδόματος ανεργίας ώστε να λειτουργεί, λέει, ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας. Τι ωραία που τα λένε οι άνθρωποι. Εκεί είναι που μιλάνε για την ενοποίηση κοινωνικών επιδομάτων σε ένα, λέει, κεντρικό επίδομα, το οποίο βεβαίως θα το χορηγούν με βάση το συνολικό εισόδημα και τα λοιπά, να υπάρχει περιστολή στην καταβολή του και τα λοιπά. Όσοι λοιπόν ακόμα πιστεύουν αυτό το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν κάπως καλύτερα, ειδικά μάλιστα και εν όψη της κάλπης που έρχεται. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι εδώ μαζί μας, ο εργατολόγος και ο πανεπιστημιακός, ο δάσκαλος, ο κύριος Μητρόπουλος. Κύριε Μητρόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή ραδιοφωνική περίοδο με επιτυχίες και καλές ειδήσεις για τον απλό καθημερινό κόσμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
1: Παρακολουθώ τις εκπομπές σας και σας συγχαίρω για τη μαχητικότητα, την εγκυρότητα και την ευθύτητα του λόγου σας.
0: Σας τώρα, ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε. Να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το επίδομα ανεργίας.
1: Οι νόμοι εδώ και 80 χρόνια λένε ότι οι εισφορές που πληρώνονται είναι για την καταπολέμηση, σας διαβάζω ένα εκ των ισχυόντων νόμων, για την καταπολέμηση της ενεργείας, όχι για τη χρηματοδότηση των εργοδοτών, για κατάρτιση, για στήριξη της εργασίας. Άρα όλοι οι νόμοι που έχουν επιβάλει εισφορά υπέρ ανεργίας και παρακρατούν κάθε μήνα από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Από 4,5 εκατομμύρια δικαιούχους που πληρώνουν εισφορά, θα εξηγήσω ποιοι είναι, διότι αγνοούν και αυτοί που ανοήτως προβάλλουν να καταργηθεί ή να συντιμηθεί στο δίμηνο ή το επίδομα ανεργίας, αγνοούν ότι με δύο μνημονιακούς νόμους που δεν έχουν διανοηθεί να τους καταργήσουν, οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν παίρνουν επιδόματα ανεργίας με νόμο του 11 έχουν πληρώσει μέχρι τώρα 3,5 δισεκατομμύρια εισφορές υπέρ ανεργίας για την καταπολέμηση της ανεργίας, του 11 ο νόμος. Άρα σήμερα πληρώνουν και κάθε μήνα 2,5 εκατομμύρια εργάτες και υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα 4,5% σχεδόν υπέρ της εισφοράς ανεργίας. Όλος ο ιδιωτικός τομέας. Δεύτερο, πληρώνουν 1 εκατομμύριο σχεδόν όλες οι κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και των 10 από 2%, αυτό από το 2011, 2% επί του μειχτού, μηνιαίου μισθού υπέρ ανεργίας. Και τρίτο, πληρώνουν όλοι οι ελευθεροεπαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι και επιστήμονες 10% και οι δημοσιογράφοι 10% υπέρ ανεργίας κάθε μήνα. Το κράτος σωρεύει, κύριε Μπογιόπουλε, κάθε χρόνο 3 με 3,5 δις, και εξ αυτών κρατάει τα 2,5. Μάλιστα ο ΕΦΚΑ έχει κρατήσει και δεν έχει αποδώσει, διότι η παρακράτηση της εισφοράς υπέρ ανεργίας διενεργείται από τον ΕΦΚΑ με την υποχρέωση του να αποδώσει στον ΟΑΕΔ, παλιότερα στη ΔΥΠΑ σήμερα όπως μετονομάστηκε, τις παρακρατημένες εισφορές. 10 δισεκατομμύρια σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στη ΔΥΠΑ, παλιά ΟΑΕΔ, τα έχει κρατήσει ο ΕΦΚΑ και δεν τα έχει αποδώσει.
0: Αυτά που τα πάνε στους δανειστές, τα δίνουν για προεξόφληση, για προπληρωμή χρέους.
1: Ενδεχομένως διαθετούν κάποιες ανάγκες του ΕΦΚΑ, βεβαίως αυτά δεν μπορούν να μην τα αποδώσουν, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχουν αποδώσει. Άρα από τα 3,5 κατέτος που πληρώνουν 4,5 εκατομμύρια υπόχρεοι εισφοράς υπέρ ανεργίας, το κράτος μοιράζει στους ανέργους σχεδόν 1 δισεκατομμύριο, και παρακρατά τα 2-2,5 δισεκατομμύρια. Και έρχονται τώρα ανοήτως και λένε ότι, λέμε ότι όλοι οι νόμοι δεν λένε και τμήμα των χρημάτων των εισφορών θα πάνε για την ενίσχυση της εργασίας. Είναι άλλα χρήματα που πάνε για την ενίσχυση της εργασίας. Όλα αυτά τα χρήματα πάνε για να στηρίξουν τους ανέργους σε μια εποχή που υπάρχει και μια αντίφαση μεταξύ των δύο οργανισμών. Εχθές ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ και η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή και η ΔΥΠΑ ανακοίνωσαν τα νούμερα της ανεργίας. Και ο ένας οργανισμός βρήκε 15%, η ΔΥΠΑ 716.000 οι άνεργοι, και ο άλλος οργανισμός, η Ελστάτ, του οποίου τα ευρήματα μόνο επικαλούνται οι πολιτικοί, βρήκε 7,9 ανεργία και γύρω στους 370.000.
0: Πώς εξηγείται αυτό, κύριε Καθηγητά? Άλλοι να τα μετράνε έτσι και άλλοι να τα μετράνε αλλιώς.
1: Δεν μετράει, το λέει και το λένε σε κάποιες υποσημειώσεις τους οι οργανισμοί, κυρίως η Ελστάτ. Δεν μετράει, δεν θεωρεί ανέργους αυτούς που είναι στην ανεργία πάνω από 12 μήνες. Εμείς τους λέμε μακροχρόνια ανέργους. Καμιά φορά δεν μετράει ούτε αυτούς που είναι πάνω από 6 μήνες στην ανεργία. Ενώ η ΔΥΠΑ στους γησέδες και στα καταστήματα της οποίας προσέρχονται ή έχοντες καταγγελία σύμβασης, ζητώντας επιδόματα κλπ, τους καταμετρά όλους. Και έτσι λοιπόν οι δύο οργανισμοί τα τελευταία χρόνια έχουν μια θηριώδη διαφορά μεταξύ τους αναφορικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ή εγγεγραμμένων ανέργων. Και έρχονται τώρα λοιπόν που αυξήσανε, και αυτό διέλαθε τις προσοχές και πολλών και επιστημόνων, πριν ένα χρόνο, για να πάρει κάποιος επίδομα ανεργίας απαιτούντο μέχρι τότε 125 ένσημα, δηλαδή 5 μήνες εργασίας. Στα μουλοχτά αυξήθηκαν στους 2 μήνες και πήγε στα 175, με συνέπεια καθημερινά ένσημα μέρες εργασίας. Καθημερινά να δεχόμεθα παραπονούμενους που για ένα, για δύο ένσημα δεν πρόλαβαν από 5 σε 7 μήνες που μπήκε η ελάχιστη προϋπόθεση, και χάνουν φτωχοί άνθρωποι που μπήκαν στη μερική απασχόληση με συμβάσεις ορισμών χρόνου, με συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλθησαν πρόωρα και μείνανε χωρίς επιδόματα. Και έρχονται τώρα και ενώ ξέρουν ότι παρακρατούν το 60% των εισφορών που προόριστε, που πάνε μόνο για την ενίσχυση της ανεργίας και των ανέργων, να πούνε ότι εμείς θα δώσουμε αντί για 5 έως 12 μήνες επιδότηση της ανεργίας, θα δώσουμε δύο. Κάποιοι παίζουν και με την ιδέα, κύριε Μπογιόπουλε, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και τη μαχητικότητα, όπως προείπα, παίζουν και με την ιδέα να καταργηθεί κιόλας, και με την πρώτη πρόταση του ΔΥΠΑ, που ο άλλος μπορεί να αργηθεί διότι δεν ανταποκρίνεται η προταθής από τη ΔΥΠΑ εργασία στα προσόντα του, στην ηθική του, στην εμπειρία του, την τεχνική του γνώση κλπ, να χάνει αυτομάτως την επιδότηση ανεργίας, ενώ έχουν πληρώσει, όπως και εσείς, όλοι μας, όλοι έχουν πληρώσει, και μάλιστα ένας εργαζόμενος που είναι σύνομαι 50 ετών, κύριε Μπογιόπουλε, και δεν έχει απολυθεί. Έχει πληρώσει 10, 15, 20 χιλιάδες υπέρ της ανεργίας για να επιδοτηθεί, κύριε Μπογιόπουλε και αγαπητοί ακροατές του ΡΙΑΛ, να επιδοτηθεί αν συμβεί το μοιραίο, λέμε, να απολυθεί. Για να πάρει 12 φορές, 6 φορές τα 540 ή τα 640.
0: Δηλαδή έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε κάθε μέρα.
1: Δισεκατομμύρια.
0: Ναι, έχουν κλέψει αυτά που δίνουμε για την ανεργία, έχουν κλέψει αυτά τα οποία δίνουμε για τις συντάξεις. Τι άλλο έχει μείνει να κλέψουν?
1: Και τώρα, αν παίζουν με την ιδέα, ενώ εισπράττουν τόσα χρήματα και τα διαθέτουν, λέω, το 60% σε αλλότριους στόχους από αυτούς που τους επιβάλλει η ισχύουσα νομοθεσία, ακόμη δυστυχώς, χωρίς να ντρέπονται, λένε, ψελίζουν ή λένε ανοιχτά, ή να καταργήσουμε την επιδότηση ανεργίας και να πάμε σε μια γενικευμένη δήθεν επιδοτούμενη εργασία, ή να συντμήσουμε τόσο πολύ το χρόνο επιδότησης και από 6 έως 12 μήνες να πάμε στο δίθεν.
0: Κύριε Καθηγητά, αυτό που πάμε να το εμφανίσουν τώρα ως εξορθολογισμό, ανάπτυξη, δεν ξέρω, κοινωνική πολιτική, όλοι αυτοί οι εφημισμοί εφαρμόζεται πουθενά αλλού? Πέρα από τη χιλή παλιά του Πινοσέτ, εφαρμόζεται πουθενά?
1: Η χιλή και άλλες τέσσερις χώρες Λατινικής Αμερικής υπέστησαν όλη αυτή την αποκαθήρωση, τη διάλυση του κοινικού κράτους από τη σχολή του Σικάγου, του Μίλτον Φρίντμαν. Αλλά και στην Ευρώπη παίζουμε την ιδέα. Είναι ευρωπαϊκής επίνευσης της ακραίας νεοφιλελεύθερης τεχνοδομής Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργηθούν ή να συντμηθούν οι χρόνοι και το ποσό του επιδόματος και να περάσουμε στην επιδοτούμενη εργασία. Δήθεν αυτό το εμφανίζουν ως εξυγχρονισμό, Βεβαίως βλέπουμε.
0: Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει πει ότι θέλει 800 τουλάχιστον δισεκατομμύρια για τους πολέμους της.
1: Βεβαίως,
0: για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε.
1: Βεβαίως, και είδαμε σήμερα και την ομιλία της διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Φον ντερ Λάιεν, η οποία έλεγε απαράδεκτα πράγματα, κυρίως για το μέλλον των κοινωνιών, των ευρωπαϊκών κοινωνιών με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν ψέλησε τίποτε για τα κάψιμα, δεν ψέλησε τίποτε για τις πολιτικές γενοκτονίες, κι όμως επιμένουν στην ακραία νεοφιλελεύθερη παραδοχή αναφορικά και με τα επιδόματα ενεργείας και με το μέλλον της ανθρώπινης εργασίας.
0: Θυμήστε μου, με την ευκαιρία που είστε μαζί μας, από την εισφορά αλληλεγγύης, πόσα έχουν... τι ρήμα να χρησιμοποιήσω τώρα, πόσα έχουν βουτήξει?
1: Η κυβέρνηση θα δώσει σήμερα, φέτος, για το τετρακοσάρικο σε 2.220.000 συνταξιούχους και ευάλωτους. Εάν κάνετε τον προπλασιασμό, οι αξιότιμοι ακροτές,
0: 800 εκατομμύρια.
1: Αυτό θα τις κοστίσει 888 εκατομμύρια ακριβώς. Αν ανατρέξετε στη σελίδα 167 του αισχύοντος προϋπολογισμού, θα δείτε ότι από τους συνταξιούχους το 2026 μόνο, η κυβέρνηση από την ΕΑΣ θα πάρει 888 εκατομμύρια. Όσα θα πάρει από τους συνταξιούχους, τόσα θα δώσει στους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα. Σωρευτικά πόσα έχουν, πάρει, κύριε Μητρόπουλε?
1: Από τους συνταξιούχους 16 με 17 δις, ο Κουμπαράς έχει 23-24, τον εποπτεύει ο κύριος Τουρνάρας. Πρέπει να σπάσει εξάπαντος και να μοιραστούν τα χρήματα, γιατί είναι κλεμμένα χρήματα των συνταξιούχων. Για, από τα 16-17 έχει φτάσει στα 24, επειδή σύμφωνα με την νομοθεσία μετέχει και ένα τμήμα του εισπρατωμένου ΦΠΑ που αυγατίζει τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ πολύ. Τα έσοδα του ΑΚΑΓΕ.
0: Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φόγκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα.

0: αποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας στο παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που επανέφερε τα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών μας. Το δικαίωμα της άμυνας της Ελλάδας είναι αναφέρετο και η εξωτερική της πολιτική διαμορφώνεται κυρίαρχα και δεν ετεροκαθορίζεται, δηλώνει ξεκάθαρα η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συζήτηση και η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Κατεπίγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να σας πω ότι λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και λίγες μέρες μετά την δημοσιοποίηση βίντεο όπου η μία εκ των δύο διαφήμιζε το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε συνέδρια και όχι μόνο αυτά. Ο εισαγγελέας ερευνά ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας. Ο προϊστάμενος εισαγγελίας ζήτησε τη διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας προκειμένου να διερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και επίσης ζητείται διερεύνηση αν τα τελευταία 5 χρόνια ο Ιατρικός Σύλλογος και αρμόδιοι φορείς έκαναν ελέγχους νομιμότητας σε όλα τα κέντρα αυτά των λεγόμενων αναγεννητικών θεραπείων. Τώρα, σε όλη αυτή την σοκαριστική ιστορία, μαζί με όλα αυτά τα οποία έχουν έρθει στο φως, εδώ τώρα πια έρχονται και οι υπνοτιστές και είναι ο Θεοδός στη γραμμή. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Βεβαίως.
0: Τι γίνεται?
1: Υπνοθεραπευτές.
0: Υπνοθεραπευτές.
1: Αυτός είναι ο τίτλος του ανθρώπου στον οποίο έστειλε η συγκεκριμένη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται συνδεδεμένος ο γνωστός τραγουδιστής με το μηχάνημα. Ο ίδιος όμως έχει κλειστά τα μάτια. Τώρα κοιμάται. Ο άνθρωπος έχει ήδη υποστεί την ανακοπή καρδιάς, διότι η φωτογραφία, η αποστολή της φωτογραφίας και λογικά η ώρα που έχει τραβηχτεί, είναι 3:20. Το τελευταίο σήμα που δίνει η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη είναι 15:23. Ή εκεί θεωρούν ότι είναι, πεθαίνει,
0: μάλιστα,
1: γιατί είναι ευθεία η γραμμή πια στο μηχάνημα. Άρα είναι στην διαδικασία τουλάχιστον. Και σημειώνει από κάτω στο μήνυμα που στέλνει σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή όλα καλά με μία καρδούλα. Μετά το συγκεκριμένο ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματίσει να πάει στον υπνοθεραπευτή για να ακολουθήσει και μία άλλη θεραπεία, καθώς είχαν κάνει μία συνάντηση και μάλιστα ο ίδιος με δηλώσεις του ο υπνοθεραπευτής με δηλώσεις του είπε ότι εγώ δεν τον γνωρίζω τον κύριο Μαζωνάκη. Εμένα μου τον σύστησε η 56χρονη γιατρός και κάναμε ένα πρώτο ραντεβού για να του φτιάξω το ιστορικό και έπειτα να έρθει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία.
0: Τώρα αυτοί όλοι καλούνται και αυτός τώρα καλείται στην...
1: Ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε μόνο στο σήμερα. Γιατί τον κατονόμασε ουσιαστικά η 56χρονη γιατρός στην απολογία της όταν ρωτήθηκε από τους δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελέα και ανακριτή. Τραβήξατε δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Πού τη στείλατε? Μία φωτογραφία έστειλα και σας έστειλα στο συγκεκριμένο κύριο εν προκειμένου στον υπνοθεραπευτή με σπίτι και γραφείο επίσης για αυτές τις θεραπείες με η ανεφυσαγωγικόνη λέξη στα βόρεια προάστια της Αττικής. Εμφανίστηκε με τον δικηγόρο του σήμερα στον ανακριτή πλην όμως επειδή αυτοβούλος. Επειδή ήταν μαραθώνια όλη αυτή η διαδικασία, δεν ήταν δυνατό σήμερα να το πάρουν κάποια κατάθεση. Προγραμματίστηκε για την Δευτέρα. Ο ίδιος λέει ότι όταν θα πει ό,τι έχει να πει στον ανακριτή, θα προβεί και σε επίσημες δηλώσεις.
0: Και έλεγα προηγουμένως ότι μετά από παραγγελία της Αγγελίας Αθένας, έχουμε και έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι, διότι τι είπε στην απολογία της? Ότι τα μηχανήματα είναι νόμιμα και είναι δηλωμένα. Δηλωμένα και να τα τιμολόγια και είναι δηλωμένα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και το 2025 το πρώτο μηχάνημα και το 2026 το δεύτερο μηχάνημα. Από την αρχή αυτής της υπόθεσης ο Ιατρικός Σύλλογος είχε πει ότι εμείς δεν έχουμε καταγράψει κανένα μηχάνημα και έχουμε κάνει και ελέγχους και ευνηδιαστικούς και το 2004 και το 2005 και το 2006, αλλά εμείς τέτοια μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν βρήκαμε σε αυτό το ιατρείο. Αυτό έρχεται σε αντίθεση και με αυτό που λέει στην απολογία της 56χρονη γιατρός. Τα έχουμε δηλώσει, Από την αρχή του είχε πει, πρέπει να σας πω, και έξω από
0: ο
1: την Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, ακριβώς ο κύριος Αγαπηνός, ότι εγώ ο ίδιος δήλωσα ότι μηχανήματα έχει το ιατρείο, τα έχω δηλώσει νόμιμα και στον Ιατρικό Σύλλογο και στους αρμόδιους φορείς που πρέπει να δηλωθούν τα ιατρικά μηχανήματα ως ήθιστε. Και ως ορίζει η νομοθεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ήταν επιβεβλημένη η απόφαση του εισαγγελέα να διεξαχθεί έρευνα.
0: Τώρα, ανεξάρτητα τι έχουν δηλώσει ή τι δεν έχουν δηλώσει, ισχύει σίγουρα αυτό που έχουν δει τα δικά μας τα ματάκια. Και τα δικά μας τα ματάκια έχουν δει το βίντεο, ένα τουλάχιστον από τα δεκάδες που υπάρχουν. Μιλάω για εκείνο το 2023, με την κατηγορούμενη να διαφημίζει σε συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου, Δημόσιων Φορέων, για το μηχάνημά της. Το διαφήμιζε. Το 2023. Αυτό το έχουμε δει εμείς. Τώρα τι έχουν κάνει, τι χαρτιά έχουν πάει ή δεν έχουν πάει, είναι μια άλλη ιστορία. Το τι έλεγχοι έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει, επίσης μια άλλη ιστορία. Αλλά αυτό το βίντεο το έχουμε δει με τα ματάκια μας, σωστά.
1: Νομίζω ότι η έρευνα.
0: Και έχουμε δει το κρόλ, πώς τα λέτε εκεί στην τηλεόραση, από κάτω να περνάει, που να λέει Υπουργείο Υγείας, Περιφέρεια Αττικής, Ιατρικός Σύλλογος. Δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, καθόλου. Η απόφαση του εισαγγελέα είναι η έρευνα να επεκταθεί και σε βάθος πενταετίας όσον αφορά ελέγχους και το τι γίνεται. Προφανώς, από τη στιγμή που διαφημίζεται ένα μηχάνημα, πολλό δε μάλλον σε ένα επίσημο ιατρικό συνέδριο και έχουν γίνει έρευνες και δεν έχει βρεθεί αυτό στην συνέχεια, προφανώς θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνα.
0: Θεοδόσιμο, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία, πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Ανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φιντάν έκανε δηλώσεις πάλι σήμερα.
2: Ακριβώς, και φαίνεται πως ανεβαίνουν οι τόνοι. Έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. Σήμερα ήταν η σειρά του Χακάν Φιντάν, ο οποίος επιστρέφοντας από το ταξίδι του στη Συρία, απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα ελληνοτουρκικά και έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω, θεωρώντας ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελούν απειλή για την Τουρκία. Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Χακάν Φιντάν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να γίνει παιχνίδι στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να παρασύρουν στο χάος ολόκληρη την περιοχή. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Χακάν Φιντάν, επιθυμεί καλές σχέσεις γειτονίας. Ωστόσο, είναι ένα θέμα το οποίο την προβληματίζει και είναι ο εξοπλισμός ορισμένων νησιών. Τους το έχουμε θέσει, τους έχουμε εκφράσει τους προβληματισμούς μας, δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, και δήλωσε ότι ο εξοπλισμός των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι υπονομεύει τις διεθνείς συνθήκες, στρατιωτικοποιώντας νησιά τα οποία σύμφωνα με Τουρκία έπρεπε να βρίσκονται σε αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Και μάλιστα ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι υπάρχουν πάρα πολλές αταραχές στην περιοχή, ας μην προκύψει κι άλλη μία, αναφερόμενος βεβαίως στα ελληνοτουρκικά.
0: Έχω καταλάβει καλά ότι στην Τουρκία δεν ξέρω, διαφημίζουν ή εν πάση περιπτώσει αφήνουν να διαρρέεται έτσι ώστε να καταγράφεται ότι έχουν μεταφέρει ειδική ομάδα καταστροφών απέναντι από τη Σάμο.
2: Είναι κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ήδη από τον Αύγουστο. Είναι κάτι που συνηθίζεται γενικά. Μια ομάδα καταδρομών μεταφέρθηκε μάλλον στην περιοχή Σόκε, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα το προέβαλαν λίγο παραπάνω με φώτο και την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο τις προηγούμενες ημέρες και θεωρούν ότι είναι αξιοσημείωτη τη στιγμή που γίνεται αυτή η μετακίνηση, ενώ γίνονται αυτά που γίνονται στην περιοχή. Πάντως, είναι μια απόφαση η οποία έχει ληφθεί από τον Αύγουστο, να πούμε, με προεδρικό διάταγμα, που συνηθίζεται στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις.
0: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, ναι, χτες πρέπει να σας πω, είχαμε ομή παρέμβαση της κυρίας Γκυλφόιλ. Η παρέμβαση της κυρίας Γκυλφόιλ έγινε με αφορμή την αποφυλάκηση του Μαζιώτη. Ανήμερα έγινε βέβαια η αποφυλάκηση και του Ναζισταρά. Αυτό δεν την ενόχλησε. Η Γκυλφόιλ λοιπόν, η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα, η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, μας είπε ότι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας. Αυτά τα λέει η εκπρόσωπος στην Ελλάδα της χώρας που απήγαγε πρόεδρο άλλης χώρας, στη Βενεζουέλα. Να είμαστε, λέει, απέναντι στις απειλές της πολιτικής βίας. Η εκπρόσωπος της χώρας που απήγαγε πρόεδρο έκανε αυτή την παρέμβαση. Είναι η ίδια χώρα που βομβαρδίζει τώρα στο Ισραήλ και θέλει να κάνει γκολφ στους χώρους της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Η κυβέρνηση Τραμπ ετοιμάζεται να πουλήσει στο Ισραήλ 60.000 εξαιρετικά καταστροφικές βόμβες βάρους 907 κιλό καθεμία, στο πλαίσιο ενός πακέτου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια, που θα χρηματοδοτηθεί από τους Αμερικανούς φορολογούμενους. Πρόκειται για όπλα που μέχρι και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, ανέστειλε την παράδοσή τους, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις για το πόσο μαζικούς θανάτους σε αμάχους μπορούν να σκορπίσουν. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα πακέτα πυρομαχικών που αποστέλνουν οι ΗΠΑ στο Ισραήλ και έρχεται έπειτα από σχεδόν 3 χρόνια γενοκτονικού πολέμου στη Γάζα, συνεχιζόμενων πογκρόμ από Ισραηλινούς επίκους στη Δυτική Όχθη και φυσικά επιθέσεις στο Λίβανο. Η κίνηση αυτή επίσης συμπίπτει με την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ίδιων των ΗΠΑ, τόσο λόγω του πολέμου στο Ιράν, αλλά και λόγω της κρίσης με τον πόλεμο στην Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας, όπου έχουν στείλει πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες όπλων.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα μείνουμε στις ΗΠΑ, καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή, την Υπηρεσία του Κογκρέσου για τον Προϋπολογισμό, ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει το κράτος περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την άρξή του. Να πούμε πως πρόκειται για ένα όργανο χωρίς κομματικό πρόσημο, υπολογισμοί της οποίας καλύπτουν την περίοδο έως και τον Αύγουστο. Δεν έχουν υπολογιστεί οι μέρες του Σεπτεμβρίου που έχουν τρέξει. Η υπηρεσία προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση αυτής της σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα και σε περίπτωση κλιμάκωσης, όπως συνέβη τις τελευταίες εβδομάδες, το κόστος θα αυξάνεται κατά 3 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Σύμφωνα μάλιστα με τους ίδιους υπολογισμούς της υπηρεσίας, μόνο η δαπάνη για την απείρωση των πυρομαχικών που αναλώθηκαν σε αυτόν τον πόλεμο έχει ανέλθει σε 21,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Ποια υπηρεσία, είπες, είναι αυτή που τα καταγράφει τα στοιχεία αυτά, Τζένι?
1: Είναι η υπηρεσία για τον προϋπολογισμό του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και όπως είπαμε, είναι ακομάτιστη.
0: Έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 ιντσών. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 9.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
11: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
0: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
12: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
14: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι. Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
15: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
14: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
16: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό. Καλώς ήρθατε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express που ξεκινά στην ώρα του 8 και 8 πρώτα λεπτά.

Μια μέρα με συννεφιά. Νομίζω είναι η πρώτη συννεφιασμένη ημέρα για την σεζόν. Την φθινοπορεινή χειμερινή που έχουμε μπροστά μας. Με κάποιες ανεπαίσθητες ψυχάλες βροχής από χθες το απόγευμα, σποραδικά, που και που. Και κατά τόπους. Είχαμε καιρό να δούμε ένα τέτοιο τοπίο εδώ από το στούντιο με την υπέροχη θέα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα και αύριο, αν πέσει βροχή εδώ στην Ρόδο και στα υπόλοιπα Δωδεκάνησα, μετά ξανά καλοκαίρι. Θα μας τα πει ο Γιάννης Μανολάς σε λίγο. Τώρα αρχίζει η δουλειά πέρι για το Γιάννη. Εννοώ η εντατική, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχει αφήσει ποτέ σε απορία για το τι καιρό θα κάνει. Είστε καλά. Ελπίζω, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο δρόμο υποθέτω οι περισσότεροι, για τα σχολεία, για τις δουλειές σας. Μας ακούτε, φαντάζομαι, από το αυτοκίνητό σας. Ανεβάστε και σήμερα την ένταση του ήχου, γιατί έχουμε και πολύ καλές μουσικές επιλογές, όπως ακούτε ήδη, από τον Πέρι Βασιλάκη, για να συνοδεύσουμε και σήμερα την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, τα σχόλια, τους καλεσμένους μας. Και έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και σας έχω και καινούργια πράγματα, σας έχω και αποκαλύψεις. Μετά από μία έρευνα αρκετών ημερών και πολλή δουλειά, πρέπει να σας πω, πολύ ψάξιμο, σας έχω συγκεντρωτικά στοιχεία. Που τεκμηριώνουν πια, πέραν πάσης αμφισβήτησης, όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς έχουμε πει. Και επειδή τα λέμε σποραδικά, εννοείται ότι αναφέρομαι σε Δήμο και ΔΕΙΑΡ, επειδή τα λέμε σποραδικά, χάνονται, ίσως. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να βάζει κάθε μέρα και ένα κομμάτι του παζλ στη θέση του. Εμείς λοιπόν είχαμε τη φαϊνή ιδέα, αντί να τα ψάχνουμε από εδώ και από εκεί, να τα συγκεντρώσουμε όλα σε ένα φάκελο. Ένα ρεπορτάζ, μία έρευνα, η οποία εδώ και λίγη ώρα και λίγα λεπτά έχει αναρτηθεί κεντρικό θέμα στην ιστοσελίδα μας. Και εκεί επιβεβαιώνεται, επαναλαμβάνω, πέραν πάσης αμφισβήτησης, αυτό το οποίο άπειρες φορές έχουμε περιγράψει εδώ από τα μικρόφωνα του Real Voice και ιδιαίτερα του πρωινού μας Express. Όσοι είστε σε υπολογιστή, μπορείτε να ανοίξετε άμεσα και να δείτε το κεντρικό μας θέμα. Εσείς οι υπόλοιποι που είστε καθοδόν, εν κινήσει, θα σας τα πω σε λίγο σιγά σιγά. Θα τα πούμε όλα εδώ. Για να ξέρετε περί τίνος πρόκειται και πώς πορεύονται αυτά τα παιδιά εκεί πέρα. Πώς πορεύονται οι θεσμοί. Να συστηθούμε καταρχάς. Πέρις Βασιλάκης στη ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της υπέροχης μουσικής. Σήμερα δεν μου είχε σκληρό ροκ, σήμερα το κατέβασες λίγο. Σιγά σιγά. Έχω την εντύπωση ότι σε επηρέασε και λίγο η θέα, έτσι. Θέλεις έτσι μια πιο κόζι ατμόσφαιρα τώρα, ε?

Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή. Ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων και την εκπομπή της μαζί στις 10. Χθες είχε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Περιφερειάρχη, αφιερωμένη στα νησιά, αφιερωμένη στο Καστελόριζο.

ανέλησε, παρουσίασε τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν, αλλά εμένα εκείνο το οποίο μου άρεσε και το κράτησα ήταν στην εισαγωγή αυτής της συνέντευξης, όταν παρουσίασε τη φιλοσοφία και την αντίληψη που διέπει τον τρόπο λειτουργίας του και συνολικά της Περιφερειακής Αρχής και πόσο αυτή η αντίληψη έχει επιδράσει και έχει επηρεάσει ολόκληρο το Νότιο Αιγαίο και έχει τα αποτελέσματα και τις επιδόσεις που έχει. Το λέω αυτό έτσι καταρχήν σαν μια αρχική τοποθέτηση, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας πω περισσότερα και θα ακούσουμε και ένα πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα το οποίο το ξεχώρισα. Από τη χθεσινή λοιπόν συνέντευξη του Περιφερειάρχη στην Νατάσα Παμπρίκη στην εκπομπή της «Μαζί στις 10». Ο Γιάννης Μανολάς είναι στην πρόγνωση του καιρού, θα τον ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη για αυτή τη μεγάλη παρέα όπου χωράμε όλοι, χωράτε όλοι όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, από όποια γωνιά της Δωδεκανήσου, από την Κρήτη, από όλο τον κόσμο, από όλο τον πλανήτη χάρη στο διαδίκτυο που μας κάνει όλους μια μεγάλη υπέροχη ραδιοφωνική γειτονιά στους 99,5. Ένα Παυλάκι στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 και σήμερα μαζί όπως κάθε πρωί, το βράδυ 9 με 11.

Έχουμε πολλά τοπικά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Βεβαίως υπάρχει και μια επικαιρότητα πάρα πολύ έντονη και στο επίπεδο το εθνικό αλλά και στα διεθνή. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί στα στενά του Ορμούζ έχουν εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων, άρα θα συμπαρασύρουν τα πάντα, τις τιμές όλων των προϊόντων, των μεταφορών, τα πάντα στο πέρασμά τους. Είναι σαρωτικό αυτό το οποίο συμβαίνει, πλήττει όλη την Ευρώπη. Έχουμε την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τις βλέψεις του για να κατέλθει με κόμμα ή να ιδρύσει κόμμα, να συμμετέχει σε κόμμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Οι συνταγματολόγοι πάντως είναι κατηγορηματικοί και λένε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

Και ελπίζουμε το Σύνταγμα να είναι πράγματι πολύ σαφές και ισχυρό προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μην έχουμε ιστορίες. Ο μόνος τρόπος, λέει, που μπορεί να κατέβει στην πολιτική ο Κασιδιάρης είναι να κατέβει μόνος του ως ανεξάρτητος υποψήφιος, μόνος του, χωρίς κομματικό φορέα, και να πάρει το 3% του εκλογικού σώματος, κάτι που είναι αδύνατο να συμβεί για έναν άνθρωπο μόνο του, να πάρει το 3% των ψήφων της επικρατείας από μια εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέβει ως ανεξάρτητος μεμονωμένος βουλευτής. Οι συνταγματολόγοι, λοιπόν, που τους άκουγα χθες, λένε ότι μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει, να είναι δηλαδή να κατέβει στην πολιτική ο συγκεκριμένος. Αλλά είναι η αλήθεια ότι το πολιτικό τοπίο έχει πάρει φωτιά και έχουν αρχίσει πάλι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Όχι ότι θέλανε δηλαδή και πολύ. Από το ένα θέμα στο άλλο πάμε. Και σε κουβέντα να βρισκόμαστε. Βέβαια, αυτό είναι εξόχως σοβαρό ζήτημα, με δεδομένη και την άνοδο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία. Προφυλακίστηκαν οι γιατροί υπεύθυνοι για το θάνατο του Μαζονάκη. Ήταν αναμενόμενο αυτό ότι θα συνέβαινε, γιατί σημεία και τέρατα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Νομίζω ότι βομβαρδίζεστε ούτως ή άλλως από παντού όλες αυτές τις μέρες με αυτήν εδώ την ιστορία. Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο εγώ σε αυτά τα οποία ήδη έχουν λεχθεί και έχουν σχολιαστεί.

0: Θα μου επιτρέψετε όμως να πω μόνο μία φράση, ότι είναι πραγματικά σοκαριστικό και συγκλονιστικό το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι πλασάρονται όπως πλασάρονται και κινούνται σε δημόσια θέα, σε συνέδρια, σε παρουσιάσεις, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία έκαναν και εκτός του ιατρείου, ο Θεός να το πει ιατρείο, αυτό το πράγμα εκεί πέρα όπως το είδαμε, και να κινούνται κάτω από τη μύτη όλων των ελεγκτικών αρχών και να μην έχει πάρει κανείς χαμπάρι ότι όλο αυτό είναι μία απάτη, όπως αποδεικνύεται, εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό είναι το σοκαριστικό της ιστορίας που βγαίνει από όλη αυτήν εδώ την υπόθεση. Γιατί όλοι αυτοί είναι τελικά σε κοινή θέα και μάλιστα πολύ προκλητικά διαφημίζουν αυτό που πουλάνε. Και στην προκειμένη περίπτωση αυτό που πούλησαν ήταν θάνατος. Πώς δεν το αντιλήφθηκε κανείς ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν τελικά ένα τίποτα, μια φούσκα. Αυτό είναι το πιο σοκαριστικό, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, σε αυτήν εδώ την ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Μανολά για τον καιρό και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά εδώ τα δικά μας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Για σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού, με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο από το απόγευμα και μετά θα έχουν την τάση να πυκνώνουν. Αν οι μεταβλητοί θα εξασθενήσουν στα 3 με 4 μποφόρη, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται στα βορειότερα νησιά από 20 μέχρι 26 βαθμούς, στα νοτιότερα από 21 μέχρι 27, στην Ηλίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 21 μέχρι 29 βαθμούς και στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 30, ενώ στα ορεινά από 19 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία μεταξύ 60 και 85%. Για αύριο Πέμπτη, τα πρωτοβρόχια μας έρχονται, καθώς παρόλο που ο καιρός θα είναι αρχικά σχεδόν έθριος, κάποιες νεφώσεις θα πυκνώνουν, ειδικά στα νότια Δωδεκάνησα, ειδικά στην Κάσο, την Κάρπαθο και τη Ρόδο, και θα έχουν την τάση μάλιστα να δώσουν κάποιες έτσι παροδικές φθινοπορεινές μπόρες. Ειδικότερα πάντως θα εστιάσουμε στη Ρόδο. Στη Ρόδο θα σημειωθούν τα όποια φαινόμενα μέχρι τις απογευματινές ώρες. Στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί, δεν αποκλείονται και καταιγίδες, συνοδεία ηλεκτρικών εκενώσεων. Άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, γενικά ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια θα στρέφονται σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά σε πτώση. Στα βορειότερα νησιά από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, στην Ηλίνδο από 20 μέχρι 24, στο Καστελόριζο από 20 μέχρι 25 βαθμούς και στα ορεινά από 18 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία από 65 μέχρι 90% τη νύχτα.
0: Πρωτοβρόχια λοιπόν από αύριο. Αλλά όπως το βλέπω δεν αποκλείεται και σήμερα έτσι να πέσουν κάποιες ψυχάλες. Λοιπόν, διαβάζω κυρίες και κύριοι στον αθλητικό τύπο Sport 24 συγκεκριμένα, η έξαρση κρουσμάτων γαστενδερίτιδας στη Ρόδο που έπληξε σφοδρά ΑΕΚ και Παναθηναϊκό μετά την παρουσία του στο νησί για φιλικό τουρνά προετοιμασίας έχει δημιουργήσει ανησυχία στη στοίχημαν GBL και τις ομάδες εν ώψη του Super Cup που είναι προγραμματισμένο να γίνει εδώ στη Ρόδο, εννοείται στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Κάπως έτσι έχει πέσει το τραπέζι η ιδέα της αλλαγής έδρας, ωστόσο δεν είναι απλό αυτό το ζήτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το επικρατέστερο σενάριο, σε περίπτωση που η διοργάνωση δεν γίνει τελικά στη Ρόδο, είναι να διεξαχθεί στην Αθήνα. Μάλιστα. Αυτό μου το στέλνετε, μου το στέλνουν οι φίλοι ακροατής και σας το μεταφέρω.

Και από ό,τι βλέπω αναδημοσιεύεται σε πάρα πολλά αθλητικά site. Σήμερα έχουμε, κυρίες και κύριοι, συνεδρίαση, ειδική συνεδρίαση, η τέταρτη λογοδοσία του Δημοτικού Συμβουλίου και θα δούμε τι θα προκύψει εκεί. Εάν τελικά οι σύμβουλοι οι οποίοι έχουν θέσει τα ερωτήματά τους πάρουν και απαντήσεις. Και αναφέρομαι σε απαντήσεις επί της ουσίας, έτσι. Όχι απαντήσεις, άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε και one man show. Και βροχή εγγράφων και άλλων τάλων μόνο και μόνο για να μπερδευτούν οι σύμβουλοι και να μην καταλαβαίνουν τελικά τι γίνεται και τι τους λένε. Γι' αυτό μας έλεγε και ο κύριος Γερονικόλας προχθές που μιλούσαμε και που φέρνει το μεγάλο θέμα του βιολογικού στην συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην λογοδοσία, με μια σειρά από συγκεκριμένα ερωτήματα. Γι' αυτό μας έλεγε ότι εμείς θα τα πάρουμε, ελπίζω να μας δώσουν τα στοιχεία, θα τα μελετήσουμε και αν δούμε ότι οι απαντήσεις είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, θα αναζητήσουμε, θα συνεχίσουμε τη διαδικασία και θα αναζητήσουμε, θα προσφύγουμε αρμοδίως αναζητώντας ποινικές ευθύνες για όλο αυτό το οποίο έχει υποστεί η Ρόδος και η δημόσια υγεία και η φήμη του νησιού και όλα αυτά τα οποία παρακολουθήσαμε να διαδραματίζονται ολόκληρο το καλοκαίρι που αφήσαμε πίσω μας. Απαντήσεις ζητά και ο τηλέμαχος Καμπούρης, όπως μας τα έλεγε χθες, δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος θέλει να δει τελικά τι γίνεται, τι σκοπεύουν να κάνουν, αν σκοπεύουν να κάνουν κάτι με το Ροδίνι. Σε δύο κατευθύνσεις, το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ροδινιού είναι το ένα και το άλλο βέβαια είναι η συντήρηση του πάρκου, η καθημερινή, για να μπορεί κανείς έτσι να πάει να το απολαύσει, να το χαρεί αυτό το υπέροχο, το πόσιμο, αλλά και τόσο κακοποιημένο στην πόλη της Ρόδου. Είναι πραγματικά να μπορεί κανείς, υπάρχουν τέτοιοι θησαυροί και είναι εκεί και ρημάζουν και δεν μπορεί κάποιος τέλος πάντων σοβαρά να πάρει τα πράγματα στα χέρια του. Ελπίζω να ακούσουμε σήμερα τελικά τι έχει συμβεί με το φάκελο ο οποίος υπευλήθη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για να χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας η ανάπλαση του Ροδινιού. Οι πληροφορίες που είχαμε και τους έχουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι ότι στην αξιολόγηση των φακέλων, γιατί τα ευρωπαϊκά χρήματα, ξέρετε, περνάνε από ψηλό κόσκινο για να δοθούν, δεν δίνονται ελαφριά την καρδία. Από κόσκινο λοιπόν που πέρασε ο φάκελος από την διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ, πάτωσε. Δεν με εκπλήσει το ότι πάτωσε ο φάκελος καθόλου. Όταν πατώνει ένας φάκελος για κατσικόδρομο, για αγροτική οδοποιία, για το καθαρισμό της και τη βελτίωσή της, για να υπάρχει πρόσβαση και στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, αλλά και στην πολιτική προστασία σε περίπτωση που ομιγέννητο συμβεί κάτι, όταν ούτε αυτό το φάκελο δεν μπορούν να φτιάξουν σωστά, δεν εκπλήττομαι γιατί δεν μπόρεσαν να περάσουν το φάκελο του Ροδινιού. Αυτό όμως είναι μια πληροφορία την οποία έχω και θα ήθελα πραγματικά πολύ να ακούσω το απόγευμα και θα μας τα πει. Μας τα είπε μάλλον και ο κύριος τηλέμαχος Καμπούρης ότι θα ζητήσει απαντήσεις. Τι έχει γίνει τελικά με αυτή την ιστορία, με αυτή τη μελέτη.

Για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε.

Πριν πάω κυρίες και κύριοι στο κύριο θέμα, αυτό που σας είπα, το οποίο είναι ήδη δημοσιευμένο από τις 8 το πρωί στην ιστοσελίδα μας, κεντρικό θέμα realvoice995.gr, και έχει τίτλο «Ο φάκελος, ο χάρτης των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου της ΔΕΙΑΡ και της ΔΕΡΜΑΕ άνω των 58 εκατομμύριων ευρώ που δεν άντεξαν στον έλεγχο νομιμότητας». Μία προς μία, 19 συμβάσεις που έπεσαν είτε από την αποκεντρωμένη, είτε από το ελεκτικό συνέδριο και βέβαια με τελευταία και κορυφαία το μεγάλο έργο των 46 εκατομμυρίων ευρώ της επέκτασης του βιολογικού από την Νέα Δύση. Όλα ένα προς ένα. Αναδεικνύεται ένα μοτίβο εδώ πέρα, ένα μοντέλο, ένα pattern, το οποίο το ακολουθούν πιστά. Θα σας το εξηγήσω σε λίγο και θα έχουμε κοντά μας και τον κύριο Στέργο Στάγκα. Τα έλεγε ο άνθρωπος, τα έλεγε πόσες φορές μας τα είπε εδώ πέρα. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν οι περιπτώσεις μία-μία, μία εδώ, μία μετά από τρεις μήνες, μία μετά από δύο εβδομάδες, μία μετά από ένα χρόνο. Κάθισα λοιπόν και τα μάζεψα όλα και έχουμε 19 συμβάσεις Δήμου Ρόδου, ΔΕΙΑΡ, ΔΕΡΜΑΕ στη συντριπτική τους πλειοψηφία με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, άρα και με την ίδια στόχευση. Ποια στόχευση? Να μην γίνει διαγωνισμός. Να μην γίνει διαγωνισμός. Πώς θα το πετύχει έναν αυτό με το κατεπήγον? Τι θα μπορούσε να δικαιολογήσει το κατεπήγον? Η μπόρα. Αυτή η μπόρα πια ψωμοτήρι την κάνανε την μπόρα. Και φυσικά έπεφταν το ένα πίσω από το άλλο όλα αυτά από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

μία μικρή παύση κάναμε γιατί έχουμε διακοπή ρεύματος. Βεβαίως εσείς συνεχίζετε να μας ακούτε γιατί είναι όλο το σύστημα πάνω σε UPS. Μας ακούτε κανονικά από ό,τι μου λένε εδώ οι τεχνικοί και μέσω διαδικτύου και μέσω ραδιοφώνου. Αλλά λίγο μας ευνηδίασε και μέχρι να δούμε πού βρισκόμαστε κάναμε αυτή την παύση. Σας έλεγα λοιπόν για τον φάκελο αυτό, τον χάρτη των 19 συμβάσεων του Δήμου Ρόδου, της διάρκεια της ΔΕΡΜΑΕ. Συνολικά το άθροισμα δίνει πάνω από 58 εκατομμύρια ευρώ. Δεν άντεξαν όλα αυτά στον έλεγχο νομιμότητας και έπεσαν. Με ενημερώνετε, το ακουγόμαστε κανονικά. Ναι, μια χαρά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, για να το συζητήσω με τον κύριο Στέργο Στάγκα, ο οποίος τα έλεγε, επαναλαμβάνω, άνθρωπος εδώ και το τι άκουσε για αυτά τα οποία μας έλεγε, και πολλοί τέλος πάντων μπορεί και να πίστευαν, ναι, εντάξει, είναι απέναντι, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Παιδιά, εδώ δεν είναι ποιος είναι απέναντι. Εδώ είναι ποιος καταγράφει αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, είναι 19 περιπτώσεις so far, έτσι. 19 περιπτώσεις μέχρι τώρα που μιλάμε. Έχουμε μέλλον ακόμα. Γιατί δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ούτε λάθος, 19 φορές η ίδια ακριβώς διαδικασία και να πέφτει η μία πίσω από την άλλη. Και να επιμένεις. Δηλαδή δεν την ψηλιάστηκες, ρε παιδί μου, ότι κάτι δεν πάει καλά στη διαδικασία την οποία ακολουθείς? Δεν σου πέρασε από το μυαλό να αλλάξεις λίγο μοντέλο και να πάει να κάνεις και κανένα διαγωνισμό κανονικό? Τι ζόρι τραβάς, τι αιμονή είναι αυτή? Τι αιμονή είναι αυτή? Με το κατεπήγον, με το απρόβλεπτο, με το έκτακτο, με δεν ξέρω εγώ τι. Και εδώ τα αποτελέσματα. Δεν είναι μία, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι 19 φορές έτυχε, 19 φορές λάθος, 19 φορές σύμπτωση? Όχι βέβαια. Εδώ μιλάμε για πολιτική απόφαση. Εδώ μιλάμε για συνειδητή πολιτική απόφαση να κινούνται στη λογική του απρόβλεπτου, του έκτακτου και του κατεπήγοντος. Γιατί? Γιατί βάσει της νομοθεσίας, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να αποφύγεις τον διαγωνισμό. Γιατί να θέλει κάποιος να αποφύγει τον διαγωνισμό? Θα μου πείτε εκ πρώτης όψεως, μα για ταχύτητα. Μα αφού με αυτές τις ιστορίες, από τη στιγμή που έπεσαν όλα από τις ελεγκτικές αρχές, δεν κέρδιζες τίποτα σε ταχύτητα. Μεγαλύτερη καθυστέρηση κέρδισες, σε εισαγωγικά, επιλέγοντας αμφιλεγόμενη διαδικασία. Πιο γρήγορα θα τελείωνες ένα κανονικό διαγωνισμό. Πολύ πιο γρήγορα. Θα ολοκλήρωνες έναν διαγωνισμό κανονικό από το να πας σε αυτές τις αμφιλεγόμενες καταστάσεις τάχα για το κατεπήγον και να έχουν πέσει όλα, να έχουν καταρρεύσει όλες αυτές εδώ οι συμβάσεις.

0: Και έχουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Στέργο Στάγκα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, 19 συμβάσεις. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr και να διαβάσετε το θέμα. 19 συμβάσεις Δήμου Ρόδου ΔΕΙΑΡ και ΔΕΡΜΑΕ στην διετία 25-26 κατέρευσαν κάτω από το μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπόρεσαν να αποδείξουν το κατεπήγον, γιατί όταν πας να κάνεις δουλειές οι οποίες αποδεικνύεται ότι πάνε να καλύψουν πάγιες, διαρκείς ανάγκες και αρμοδιότητες που θα έπρεπε ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα, όπως είναι η ΔΕΙΑΡ, πρωτίστως η ΔΕΙΑΡ, η οποία έχει και τα σκύπτρα, μέσα σε ένα χρόνο έχουν καταρρεύσει. Πόσες είναι εδώ? Έχω και τους πίνακες. Περιμένετε να δούμε. Πόσες περιπτώσεις είναι εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Μόνο μέσα σε ένα χρόνο. Για τη ΔΕΙΑΡ. Για το Δήμο, πόσες είναι εδώ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 συμβάσεις του Δήμου. Και εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλες υποθέσεις. Για το βιολογικό. Για τα σχολεία που συζητούσαμε χθες με τον κύριο Καμπούρη, που μας έδωσε και το έναυσμα, έτσι να το ψάξουμε λίγο παραπάνω, ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία εργολαβία για την αποκατάσταση των σχολείων. Κατά τα άλλα, ο Κολιάδης εκνευρίζεται και τα βάζει με τα παιδιά, γιατί του γυρίσανε την πλάτη. Έτσι. Έχει να κάνει με φρεάτια, έχει να κάνει με καθαρισμούς, έχει να κάνει με τις παραλίες, με τους ναυαγοσώστες. Δύο φορές η ίδια διαδικασία και τις δύο φορές δεν μπόρεσαν να την κάνουν σωστά και αφήσανε τις παραλίες χωρίς ναυαγοσώστες. Απίθανα πράγματα. Και το ερώτημα, βρε παιδιά, αφού το βλέπετε ότι το κάνετε λάθος, γιατί επιμένετε στην ίδια διαδικασία? Δεν μπορεί να φταίει η μπόρα επειδή εσύ έχεις αφήσει τα σχολεία να καταρρεύσουν. Δεν μπορεί να τα βάλεις αυτά στο κατεπήγον ότι ήρθε η βροχή και προκάλεσε τα προβλήματα στα σχολεία. Να μου πείτε βέβαια ότι με τις καθυστερήσεις και με το μέχρι να πάρει μπροστά ο μηχανισμός και μέχρι να αποφασίσουν πώς, τι, γιατί, τα προβλήματα στο μεταξύ διωγγώνονται. Παράδειγμα, μεσαιωνική πόλη που την αφήσανε αφύλακτη, γιατί αμέτη μου χαμέτη έπρεπε να περάσουν και τα drones μέσα. Με αποτέλεσμα να έχει πρόβλημα ολόκληρη μεσαιωνική πόλη, γιατί σταματήσανε τα πάντα. Ό,τι δηλαδή είχαν συμπεριλάβει για να καλύψουν, να σκεπάσουν τα drones με όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες στη μεσαιωνική πόλη. Αυτά δηλαδή πρέπει εμείς να θεωρήσουμε τώρα ότι είναι τυχαία? Αλήθεια? Τέτοια αιμονή σε απευθείας αναθέσεις με τα μικρά, σε παράκαμψη της διαδικασίας του διαγωνισμού και με την πρόσκληση συγκεκριμένων εταιριών χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αλλά με την απευθείας διαπραγμάτευση μαζί τους, με εταιρείες δικής τους επιλογής, και είχανε την ελπίδα ότι αυτά τα πράγματα θα περνούσανε. Κύριε Στάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Παυλάκη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Και καλό πρωτοβρόχι που έχουμε σήμερα.
0: Καλό πρωτοβρόχι.
1: Μόλις τώρα βρέχει αυτή τη στιγμή.
0: Α, βρέχει στην Ιαλισσό?
1: Ναι,
0: μάλιστα. Εδώ, όχι προς το παρόν, αλλά εντάξει. Να σας πω, κύριε Στάγκα, δεν ξέρω αν προλάβατε να διαβάσετε το σημερινό πρωτοσέλιδο άρθρο, κεντρικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας, για αυτές τις 19 συμβάσεις τελικά που έχουν πέσει τη διετία 25-26, και θα ήθελα, αν το έχετε δει, το σχόλιο σας.
1: Μόλις τώρα το διαβάζω, μόλις τώρα σχεδόν το τελείωσα, και πράγματι είναι μια εξαιρετική εργασία. Θα μπορούσα να πω ότι φαίνεται ηλίου φαϊνότερο ότι προσπαθούν να αποφύγουν την νομιμότητα των πράξεων. Αυτή η νομιμότητα των πράξεων κατοχυρώνει τα δικαιώματα του Δήμου και κατ' επέκταση των πολιτών μας και βεβαίως και του τόπου. Δεν είναι δυνατόν να προσπαθούν πλέον μετά από 19 συμβάντα, δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαίο. Αποκτούν χαρακτηριστικά ότι είναι πράγματι μια πολιτική επιλογή. Και αυτό γίνεται συνειδητά. Δεν μπορεί τόσο ο Δήμος Ρόδου, η ΔΕΙΑΡ, η ΔΕΡΜΑΕ να απορρίφτονται 19 συμβάσεις. Μία σύμβαση κάθε μήνα σχεδόν τα τελευταία δύο χρόνια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθουν επιτέλους. Και νομίζω οι υπηρεσιακοί το γνωρίζουν, αλλά είναι πολιτική επιλογή, ότι όταν περνάς όπως είναι, λέει ο νόμος, από αυτές τις διαδικασίες και από αυτούς τους συλλέκους, πρέπει να δικαιολογείς την κάθε σου πράξη. Πρέπει να λες επειδή, διότι, αφού, καθώσον, καθότι. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως προσπαθούν να τα αποφύγουν. Δεν υπάρχει στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε μήνα και να απορρίπτεται ένα έργο. Αυτό είναι πανελλαδικό φαινόμενο. Έχουν πιάσει ρεκόρ. Μέσα σε 2 χρόνια 19 συμβάσεις να απορρίπτονται.
0: Ναι.
1: 19 έργα,
0: ναι.
1: Μεγάλα έργα κτλ.
0: Κύριε Σταγκά.
1: Και πάντα τους φταίνει οι άλλοι.
0: Είπατε κάτι εδώ και θέλω λίγο να το διευκρινίσουμε. Ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ομιμότητα των πράξεων αυτών, των έργων και των συμβάσεων κτλ. Μα εδώ θα μπορούσαν να πούνε, οποιοδήποτε θα μπορούσε να πει, μα προβλέπονται εκ του νόμου αυτές οι διαδικασίες. Γιατί λοιπόν λέτε ότι προσπαθούν να αποφύγουν την ομιμότητα?
1: Δεν προβλέπονται στον βαθμό τον οποίο ισχυρίζονται στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί πριν 2 χρόνια να έχει γίνει μια πλημμύρα και να έρχεσαι σήμερα και να λες ότι είναι κάτι πήγον.
0: Από αυτή την άποψη το λέτε. Ναι.
1: Είναι ενταγμένα. Και μάλιστα μην μας πούνε ότι δεν έχουν και τις χρηματοδοτήσεις. Ο Δήμος Ρόδου έχει ανίσπλαχτα πάνω από 75 εκατομμύρια. Κάτι αντίστοιχο είναι και η ΔΕΙΑΡ. Και προσπαθούν να περιμένουν πότε θα κάνει μια πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο για να μπορέσουν δίθεν να κάνουν κάποιο έργο λόγω της επικινδυνότητας εκείνης της στιγμής. Μα έτσι δεν το καλύπτει η νομοθεσία. Όταν είναι προγραμματισμένα τα σχολεία που πρέπει κάθε χρόνο να τα συντηρείς. Δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε
0: για διάβασα,
1: παράδειγμα τα ΣΔΙΤ πάνω των 40 εκατομμυρίων
0: για την νομοθεσία
1: του Φώτη του Χατζηδιάκου. Να περιμένουμε μέχρι σήμερα και να μην υπάρχει ένα σχολείο.
0: Θα τα πούμε λίγο για τα ΣΔΙΤ σε λίγο. Πάνω σε αυτό το κομμάτι της νομοθεσίας, πράγματι, διαβάζοντας το και εγώ τώρα, όσο μπορούσα βέβαια περισσότερο για να καταλάβω τι γίνεται, η νομοθεσία όντως για τις κατεπήγουσες περιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από μια θεομηνία, από μια πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, προβλέπει κάποιες διαδικασίες. Σε καμία περίπτωση όμως η νομοθεσία, όπως αντιλαμβάνομαι κύριε Στάγκα, δεν είναι η κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ. Δηλαδή για το οτιδήποτε να προσπαθείς να το εντάξεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολύ περισσότερο όταν έχει να κάνει με τις πάγιες αρμοδιότητές σου, δηλαδή τα δίκτυά σου είσαι υποχρεωμένος να τα έχεις φτιάξει. Έτσι, στα σχολεία είσαι υποχρεωμένος να έχεις αποκαταστήσει και να έχεις συντηρήσει τα σχολεία. Δεν μπορεί λοιπόν να θεωρείται κατεπήγον η ολιγορία ή η έλλειψη προγραμματισμού ή ακόμα οι ζημιές οι οποίες προκαλούνται εξαιτίας της δικής σου ελλιπούς λειτουργίας ως δημοτική αρχή, ΔΕΙΑΡ ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό όμως είναι σαφής. Δεν είναι κολυμβήθρα του ΣΥΛΟΑΜ το συγκεκριμένο άρθρο προφανώς για τις θεομηνίες και τις έκτακτες ανάγκες.
1: Μα πιο φανερό δεν μπορεί να γίνει, διότι στο μυαλό τους έχουν κάτι ότι τους κυνηγάνε. Δεν κυνηγάει κανένας κανέναν. Ίσα ίσα. Όταν έκρουγα τον κόδωνα του κινδύνου και τους λέω ότι δεν είναι αυτή η διαδικασία, θα πέσει αυτό το έργο, θα πέσει το άλλο έργο, νομίζαν ότι τους κυνηγούσαμε. Αντιθέτως, εμείς προσπαθούσαμε να τους δώσουμε λύσεις. Και πρέπει να βρουν ήδη το τι φταίει στην πολιτική τους πορεία. Δεν υπάρχει αυτό το κακό στην ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάνουν κακό στον τόπο. Πώς αλλιώς να τους το πούμε? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ παράδοξο. Είναι πανελλήνιο ρεκόρ. Επαναλαμβάνω, χάνει ο τόπος. Και όποιος τα εντοπίζει αυτά δεν είναι εχθρός. Είναι σύμμαχος. Γιατί πάνω απ' όλα μετρά ο τόπος και όχι τα πρόσωπα. Δεν είναι δυνατόν 19 έργα το ένα πίσω απ' άλλο να πέφτουν ένα έργο κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Και σε όλη την Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο.
0: Ξέρετε, λοιπόν, αυτό το οποίο...
1: και έργο να χάνεται.
0: Ναι, αυτό το οποίο...
1: χάνει ο τόπος.
0: Προφανώς.
1: Και χάνουν και τις χρηματοδοτήσεις. Απεντάσετε το ένα έργο πίσω απ' άλλο.
0: Εδώ βλέπουμε τώρα 58 και βάλε. 58,33 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτή, είναι το άθροισμα.
1: Και διασύρουν και κάνουν και κριτική. Όποιον κάνει κριτική τον διασύρουν. Θεωρούν ότι είναι εχθροί αόρατοι.
0: Ναι.
1: Και ποια η λύση τους? Να υποβάλουν μηνύσεις. Όπως εμένα, όπως πιθανώς τον κύριο Χατζημάρχο που ψηφίσανε πρόσφατα, όπως είναι η Εφημερίδα Δημοκρατική και δεν ξέρω και σε πόσους άλλους άλλους.
0: Ναι.
1: Πρέπει να μάθουν ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες. Πρέπει να περάσει από κεντρωμένη, από ελεκτικό, από αντισύ. Πρέπει να αναρτηθεί στο διάβια. Πρέπει να πάει στο κοιμηθείς. Στο αποκεντρωμένη, στο ελεκτικό, οι συμβάσεις, οι ελέγχοι, οι προϋποθέσεις όλες.
0: Ξέρετε,
1: δεν μπορεί να μπορούν να έχουν την απέτηση να προχωρήσουν κάποια έργα. δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό. Γι' αυτό τον λόγο.
0: Αθέμητο ανταγωνισμό.
1: Δεν επιδιώκουν τις χρηματοδοτήσεις μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Λοιπόν, υπάρχει απεριόριστο το ΕΣΠΑ Νοτιού Αιγαίου από 152 εκατομμύρια. Κάναμε overbooking το προηγούμενο στα 240 σαν περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Και σήμερα μιλάμε ότι με το overbooking μπορούμε να φτάσουμε τα 350 εκατομμύρια. Και δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν προτάσεις για σχολεία στο νησί.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά αυτό έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη.
1: Αν προχωράνε με το ΣΔΙΤ αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να προχωρήσουν με άλλο τρόπο.
0: Ένα-ένα, κύριε Στάγκα. Θα πούμε και για τα ΣΔΙΤ. Ξέρετε, εδώ τώρα για να επανέλθω σε αυτό το θέμα με τις 19 συμβάσεις. Το ερώτημα το οποίο προκύπτει εδώ είναι, ας πούμε ότι στη μία περίπτωση έγινε λάθος. Έτσι. Ή, εν πάση περιπτώσει, έγινε μια κακή εκτίμηση. Το σκεπτικό το οποίο προσπάθησαν να περάσουν με μέσα από τον φάκελο τον οποίο κατέθεσαν, διαπίστωσαν ότι δεν είναι έτσι και ότι δεν μπορούν, ρε παιδί μου, δεν γίνεται δια πάσαν όσων να επικαλεί σε μήνες μετά την πόρα και μάλιστα να προσπαθείς να εντάξεις έργα που όταν θα είναι έτοιμα μετά από 2 χρόνια, άρα δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι έρχονται να σου καλύψουν το επίγον που προκάλεσε η βροχή εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Αυτό εξ ορισμού νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας που μας ακούει. Το ερώτημα είναι λοιπόν, γιατί την επαναλαμβάνουν αυτή τη διαδικασία αφού ξέρουν, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ κύριε Στάγκα, με συγχωρείτε ότι δεν το ξέρουν, γιατί κάποιος υπάλληλος υπηρεσιακός έχουν εμπειρότατους ανθρώπους εκεί μέσα, θα τους το είπε, νομικούς συμβούλους επίσης έχουν, θα τους το είπαν, για ποιο λόγο τελικά 19 φορές το ίδιο μοτίβο, το ίδιο ακριβώς μοντέλο, το ίδιο σκεπτικό και το ίδιο αποτέλεσμα προφανώς.
1: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν να αποφύγουν τις διαδικασίες.
0: Όταν λέτε διαδικασίες, τον ανοιχτό διαγωνισμό.
1: Ναι, μα είναι λίγο φαϊνότερο. Άλιστα. Όταν έχεις μόνο μία προσφορά, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν μπορείς να προχωρήσεις. Όταν, για παράδειγμα, στον βιολογικό τους έχω πει επανειλημμένα 100 φορές, τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Κουράστηκα. Ότι πρέπει να φτιάξετε το διακτησιακό καθεστώς στο χώρο που είναι ο βιολογικός για να γίνει το πρώτο ξεκίνημα. Είναι το Α και το Ω. Δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να πάρετε αδειοδότηση. Δεν γίνεται τίποτα. Αυτά που λένε για το βιολογικό, ότι ήταν 20.000 που μπορεί να δεχθεί και δέχεται 35 άλλες 15.000 επιπλέον και τι να τα κάνουμε.
0: Με τα πάμε στη θάλασσα. Τα πάμε στη θάλασσα.
1: Δεν
0: το
1: είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ο βιολογικός σας δηλώνω ότι είναι κατασκευασμένος για να δέχεται 27.500 κυβικά λίμματα ημερησίως. Και Ιούλιο-Αύγουστο δέχεται άνω των 50.000. Αυτά είναι τα πραγματικά, είναι το νούμερο και το κουμέντα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι καινούργια αυτά. Είναι παλιά
1: τα στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία τα οποία λένε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν μπορείς να μπεις σε ένα διαγωνισμό, για παράδειγμα, και να λείπει η εγγενική από μέσα. Πρέπει να είναι μέσα. Πρέπει εντός τόσων ημερών να πάει για έλεγχο στο ελεκτικό. Ναι. Δεν μπορείς να τη στείλεις μετά από 5-6 μήνες. Και όταν βλέπεις ότι μία, δύο, τρεις φορές ότι σε έχουν απορρίψει, προσπάθησε να εφαρμόσεις την νομιμότητα όσο γίνεται. Και υπάρχουν νομικοί σύμβουλοι, όχι μόνο εδώ στη Ρόδο, αλλά και στην Αθήνα, που μπορούν να ελέγξουν προτού τα στείλεις αυτά τα έγγραφα, εκεί που πρέπει, και να σου πούνε τι πρέπει να συμπληρώσεις. Αυτά τα κάναμε πριν 20 χρόνια.
0: Μα είναι τα αυτονόητα. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτό νομίζω ότι και οι ίδιες οι υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΑΡ θα μπορούσαν να τα είχαν πει όλα αυτά, κύριε Στάγκα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν τους ακούνε τους ανθρώπους. Έτσι. Και σε τελευταία ανάλυση, οι άνθρωποι, από τη στιγμή που παίρνουν προφανώς την πολιτική εντολή του πολιτικού προϊσταμένου, είτε Κολιάδης λέγεται αυτός, είτε Βαγιανός λέγεται αυτός, είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να λέγεται. Έτσι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι? Σου λέει, εντάξει, αφού το θέλεις, εγώ θα το κάνω, θα πέσει. Θα ελεγχθεί, άμα πέσει, έπεσε. Δηλαδή τόσο απλό. Τι να κάνουν δηλαδή οι άνθρωποι, αν έχουν κάποιον από πάνω από το κεφάλι τους που επιμένει ότι αμέτη μου χαμέτη, εσύ έτσι θα το κάνεις, ρε παιδί μου, γιατί εγώ έτσι το θέλω. Γιατί για μένα η διοίκηση αυτό είναι. Εγώ έτσι την αντιλαμβάνομαι, έτσι αντιλαμβάνομαι τον 44-12, έτσι γουστάρω, έτσι θα το κάνω. Τι να κάνει ο υπάλληλος, τι να σου κάνει ο άνθρωπος.
1: Ναι. Δεν μπορείς να δηλώνεις άλλα στοιχεία, για παράδειγμα στο βιολογικό, ω το ΙΠΕΚΑ, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, ναι, ότι ο βιολογικός είναι κρεμαστή και στο Βόδι. Λοιπόν, ό,τι λειτουργεί άριστα το 24 και το 25 και από το 19 μέχρι σήμερα, η κρεμαστή. Λοιπόν, όταν τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα, όταν έχουν καταγραφεί, από τη μία δηλώνουν ότι είναι άριστα και από την άλλη παίρνουν πρόστιμα. 250.000 το 24,
0: αυτό, 600.000 το
1: 25 αυτό, και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα.
0: Γι' αυτό έχω διερωτηθεί πάρα πολλές φορές, κύριε Στάνκα, πώς γίνεται.
1: Γιατί,
0: γιατί μπαίνω στην πλατφόρμα του ΙΠΚΑ και βλέπω ότι πώς είναι δηλωμένοι εκεί μέσα οι δύο βιολογικοί από το σύνολο των βιολογικών που έχει το νησί πάνω. Οι άλλοι είναι ανύπαρκτοι, δεν υπάρχουν στο χάρτη, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να φαίνεται ότι λειτουργούν κανονικά και ότι έχουν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις και να είναι με πράσινο τικαρισμένο όλο αυτό και να φαίνονται με τη γαλάζια κουκίδα αντί για την κόκκινη στο χάρτη. Και εντωμεταξύ εμείς να έχουμε εδώ τα ζητήματα τα οποία έχουμε. Και όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί το έχουν πει οι ίδιοι στις δικές τους τις δηλώσεις και ανακοινώσεις ότι δεν λειτουργεί το σύστημα. Πώς γίνεται αυτό το μαγικό λοιπόν?
1: Οι ίδιοι να μας το αποδείξουν ότι δεν μπορεί να βάζει έργο κοντά στα 47 εκατομμύρια από ίδιους πόρους και ότι θα ολοκληρωθεί μέσα σε 18 μήνες.
0: Καλά, αυτό κύριε Στάνκα το έχουμε κάνει φίλο και φτερό το θέμα. Έτσι, λοιπόν, 37 σελίδες.
1: Να δώσουν για το φρεάτιο που θέλανε 4 μηνών μία ανάθεση στην υπάρχουσα εργολαβία του 1 εκατομμυρίου.
0: Ναι.
1: Και μέσα αυτά πρόβλεπτα τη υπάρχουσα εργολαβία των 7 εκατομμυρίων στην 7 από ίδιους πόρους που είναι για την λειτουργία. Και δύο, μία παρατήρηση.
0: Εννοείται στον εργολάβο που είναι μέσα τώρα στον βιολογικό. Ναι, ότι θα μπορούσαν να βάλουν. Αντί να κάνουν. Λίγο, με συγχωρείτε λίγο να καταλαβαίνω κι εγώ, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, κύριε Στάνκα.
1: Ναι, ναι.
0: Λέτε λοιπόν ότι πάντα υπάρχει ένας αέρας. Έτσι, υπάρχει ένα ποσό που διατίθεται
1: 15%
0: εκεί.
1: Πρόβλεπτα.
0: 15%.
1: Στα 7 εκατομμύρια είναι 1 εκατομμύριο
0: για τα πρόβλεπτα. Για τα πρόβλεπτα. Εκεί λοιπόν τα φρεάτια, τους καθαρισμούς εννοείται των φρεατίων που πήγανε και κάνανε ξεχωριστά 150.000, νομίζω, την κάθε μία εργολαβία από αυτές.
1: Όχι, όχι.
0: Αμέσα στο βιολογικό, λέτε.
1: Νόμιζα τα αγκούρια, τα όποια αγκούρια, πετσέτες κλπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρωτού φτάσουν μέσα στο σύστημα.
0: Ναι.
1: Και έχουν και δικαίωμα άλλο ένα 15% επιπλέον των 7 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Και μία παρατήρηση εδώ πέρα είναι ότι το λειτουργικό εντάχθηκε με άλλα 7 εκατομμύρια στην ΦΠΑ επιπλέον από ίδιες πόρσεις ΔΕΙΑ. Γιατί δεν ήταν επιλέξιμη η δαπάνη? Είναι επειδή τα λειτουργικά των εγκαταστάσεων δεν χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα όπως χρηματοδοτήθηκαν οι εργασίες της εργοληπτικής εταιρείας.
0: Μάλιστα.
1: Και τέλεπα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που χτυπάει, χτυπάει στο φράγμα του Γαδουρά ότι δεν μας χρηματοδοτούν για το λειτουργικό του φράγματος. Αυτό που ισχυριζόντουσαν.
0: Ναι.
1: Τα γνωρίζανε αυτά πριν.
0: Πώς δεν τα γνωρίζουν, είναι δυνατόν να μην τα γνωρίζουν.
1: Σήμερα να τα αποφύγουν δήθεν και να λένε ψέματα ότι τα χρήματα πληρώνονται από το κράτος. Και εκκρεμεί στις 26 του Μάρτη του 27, λοιπόν, το δικαστήριο στο εφετείο πειραιά για αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δυνατόν να καταγγέλνουν τον οποιοδήποτε.
0: Λοιπόν,
1: όταν ήδη γνωρίζουν πλέον, δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι δεν είναι αυτά τα
0: να
1: πράγματα.
0: Σας πω, νομίζω ότι αυτό πια δεν το πιστεύει ούτε παιδάκι του νηπιαγωγείου, κύριε Στάνκα, πια ότι δεν τα γνωρίζουν. Γιατί να σας πω, κάνοντας αυτή τη δουλειά όλες αυτές τις μέρες και βγάζοντας μία προς μία 19 περιπτώσεις. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο και δεν μπορεί να είναι λάθος. Εδώ φαίνεται ένα μοτίβο το οποίο ακολουθείται συνειδητά και σου λέει ό,τι περάσει πέρασε και ό,τι κάναμε κάναμε. Στη λογική του κατεπήγοντος, με τις διαδικασίες που αφήνουν απ' έξω τους ανοιχτούς διαγωνισμούς, είτε είναι διεθνείς είτε όχι ανοιχτούς, κλειστούς τέλος πάντων διαγωνισμούς, και ειδού τα αποτελέσματα. Θέλω όμως και μια αναφορά στα ΣΔΙΤ, επειδή ξεκινήσατε να το λέτε νωρίτερα και σας διάκοψα, γιατί είναι και θέμα φλέγων, το θέμα των σχολείων. Δηλαδή εδώ βλέπουμε ότι μέσα σε αυτά τα οποία πέσανε, γιατί ακόμα και αυτά προσπαθήσανε να τα περάσουν μέσα από την πόρα, υποτίθεται, ήταν οι συντηρήσεις των σχολείων. Πάνε αυτά από την αποκεντρωμένη. Μέσα στο άρθρο το οποίο έχω γράψει, το λέω για τους ακροατές, μπορούν να βρουν ακριβώς ποιες ήταν οι συμβάσεις, ποια ήταν τα σχολεία που αφορούσαν, ποια ήταν τα ποσά και το σκεπτικό για το οποίο πέσανε. Γιατί και αυτά τα βάλανε στην πόρα. Δεν σου φταίει η πόρα για τις τουαλέτες σου. Εντάξει τώρα, δηλαδή, σοβαροί να είμαστε. Ποια αποκεντρωμένη, ποιος αρμόδιος ελεγκτικός μηχανισμός θα το περάσει αυτό το πράγμα. Όμως, πέραν αυτού, έχουμε παρκαρισμένα 50 εκατομμύρια εγκεκριμένα από την περίοδο Καμπουράκη, στην οποία συμμετείχε πρωτοπαλή καρό του ο Κολιάδης, άρα ήξερε, είχε συμμετάσχει σε όλη αυτή την προεργασία. Εντάξει. 50 εκατομμύρια για 13 σχολικές μονάδες και αθλητικά κέντρα. Μέσος ΔΙΤ. Πού είναι αυτά χαμένα στο διάστημα? Έχετε εσείς καμιά εικόνα?
1: Όχι, δεν έχουμε απολύτως καμία εικόνα. Και μάλιστα θα το σημειώσω ήδη από την περίοδο του αίμνηση του Φώτη του Χατζηδιάκου, τότε που περάσανε τα ΣΔΙΤ. Λοιπόν, είναι ακόμη πιο παλιά. Λοιπόν, και δεν επιτρέπεται η πόλη της Ρόδου να έχει αυτή τη στιγμή σχολεία άνω των 100 ετών. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και όποιος επενδύει στην παιδεία, επενδύει στο μέλλον. Πού είναι αυτή η επένδυση? Και δεν θέλω να σχολιάσω αυτό που έγινε στο ΙΠΑΚ προχθές, λοιπόν, με τα εγγένεια του σχολείου.
0: Όχι, να το σχολιάσετε. Γιατί να μην το σχολιάσετε? Θέλω την άποψή σας.
1: Είναι δυνατόν στην Ιαλισσό να φτιάξουμε 5 καινούργια σχολεία και έχουμε τα 4 τα οποία είναι από το 67-68 το γυριότερο σχολείο στην Ιαλισσό? Να φτιάξουμε το νέο, το πρώτο βιοπλημματικό λύκειο σε όλη την Ελλάδα. Το καινούριο δημοτικό σε αντικατάσταση του άλλου δημοτικού σχολείου, το οποίο είναι και άδειο. Έχουμε ένα σχολείο άδειο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, φτιαγμένο το 1934. Φτιάξαμε από ίδιους πόρους στο νηπιαγωγείο στην Ιξιά. Το ολοήμερο νηπιαγωγείο με 80 νήπια και προνήπια στην Αγία Παρασκευή. Το νέο με την περιφέρεια και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, ακόμη και τα βάουτσες και οι εργαζόμενοι, το νέο βρυφονηπιακό σταθμό στην Ιαλισσού. Να φτιάξουμε εμείς 5 σχολεία και ολόκληρη πόλη της Ρόδου ή το νησί να μην μπορούν να φτιάξουν ένα σχολείο? Στα 2 μου πρώτα χρόνια είχα δρομολογήσει και ολοκληρώσει τα πρώτα 2 σχολεία. Λοιπόν, μαζί με τα άλλα προβλήματα που είχαμε, το αποχετευτικό κτλ. Αλλά τηρούσαμε τους κανόνες της νομιμότητας και μόνο.
0: Να σας πω τώρα, εδώ μου θέλετε και σχολεία. Καλέ, οι διαγραμμίσεις ξεκίνησαν τα σχολεία. Τα παιδάκια πάνε στο σχολείο που κόπτονται για τα παιδιά, υποτίθεται, και την ασφάλειά τους και δεν ξέρω εγώ τι. Οι διαγραμμίσεις μπροστά, εκεί στην Τσιγάντε, λίγο μετά το... ενδεικτικά το λέω τώρα αυτό, παντού έτσι είναι. Μπροστά, λίγο μετά το ΕΠΑΛ, που είναι ένας παιδικός σταθμός, που είναι μικρά παιδάκια που περνάνε οι μαμάδες και με τα καρότσια, με τα μωρά τους, πάνε τα παιδάκια τους στον παιδικό σταθμό κτλ. Η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί σε εκείνο το, που είναι και πολύ σύχναστο εκείνο το σημείο. Έχει εξαφανιστεί. Ετοιμάζεις, υποτίθεται, είσαι δημοτική αρχή και ετοιμάζεσαι για την σχολική περίοδο. Ετοιμάζεσαι για τη σχολική περίοδο. Τουλάχιστον τις διαγραμμίσεις που γίνεται ένας χαμός το πρωί, αυτοκίνητα, παιδιά, πεζοί, όλα αυτά που πάνε στο σχολείο, ούτε αυτό δεν μπορείς να φτιάξεις. Και εσείς μου θέλετε τώρα ΣΔΙΤ και καινούργια σχολεία, κύριε Στάγκα. Αλήθεια.
1: Και για τα σχολεία ακόμη, κυρία Παυλάκη, και στους ακροατές σας, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι ο κύριος Χατζημάρκος, με προσωπικές του ενέργειες και μάλιστα επί κυβερνήσεως του ΣΥΡΙΖΑ, κατόρθωσε και έφερε τη χρηματοδότηση για αθλητικά έργα σε όλα τα νησιά. Στη Ρόδο έχουμε φτιάξει πάνω από 25 γήπεδα ποδοσφαίρου, τα οποία ήταν αρμοδιότητα του Δήμου. Και μέχρι σήμερα το γήπεδο της Απολακιάς.
0: Και τα γήπεδα και τα σχολεία. Έβγαλε ειδικά προγράμματα.
1: Ναι. 1.150.000 ευρώ. Ναι. Απορροφήσανε στην αρχή μόνο τις 600.000.
0: Αυτό τι σημαίνει λίγο, προσέξτε τώρα.
1: Και παρακαλούσαμε με χρήματα της περιφέρειας που δεν έχει αρμοδιότητα και θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει.
0: Ναι. Ακούστε λίγο.
1: Στην παιδεία. Ακούστε. Και στον αθλητισμό.
0: Κύριε Στάγκα, ακούστε λίγο. Ο κόσμος δεν τις ξέρει αυτές τις διαδικασίες και ακούει και σου λέει η περιφέρεια. Να εξηγήσουμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και περιφέρεια, τα
0: να εξηγήσουμε λοιπόν στον κόσμο αυτό το οποίο λέτε με την ευκαιρία που το αναφέρετε. Ότι το 2015 η περιφέρεια πήρε μία πρωτοβουλία, πανελλαδικά πρωτότυπη. Δεν είχε ξαναγίνει σε κανένα άλλο δήμο. Και μάλιστα έχω, σε καμία άλλη περιφέρεια. Και μάλιστα έχω ακούσει τον κύριο Χατζημάρκο να λέει ότι οι υπόλοιποι συνάδελφοι του περιφερειάρχης του λέγανε τι τα θες τώρα που πας να μπλέξεις. Δηλαδή με σχολεία και με γήπεδα. Το έχει πει πολλές φορές, το έχει πει και σε συνεντεύξεις τύπου αυτό. Βγήκανε λοιπόν 2 προγράμματα, τότε περίπου 10 εκατομμύρια το καθένα. Ήτανε για τις συντηρήσεις των σχολείων και των γηπέδων. Τα οποία χρήματα αυτά, το διευκρινίζω κύριε Στάγκα, έχει σημασία, δίδονται στους δήμους. Δεν σημαίνει ότι έρχεται η περιφέρεια και σου λέει κάτω τα χέρια, δεν μπορείς εσύ, θα στα φτιάξω εγώ. Δεν ισχύει αυτό. Και το λέω γιατί είχε ακουστεί εκείνη την περίοδο ότι πάει η περιφέρεια από κάποιους άλλους, τέλος πάντων εκεί δημοσιολογούντες, ότι κοίτα να δεις, πάει η περιφέρεια να κάνει προεκλογικό αγώνα, παίρνει από τους δήμους τα γήπεδα, τα σχολεία. Καμία σχέση. Το ταμείο ήταν εκεί, 10 εκατομμύρια για τα σχολεία και άλλα 10 για τα γήπεδα, και όποιος δήμαρχος ήθελε από όλο το Νότιο Αιγαίο υπέβαλε την πρόταση για να πάρει τα λεφτά μέσα από προγραμματική σύμβαση, και αν μάλιστα ήταν και μικρός δήμος ή μεγαλύτερος που δεν μπορούσε να κάνει το έργο, γινότανε διαβαθμιδική σύμβαση για να του το φτιάξει η περιφέρεια. Και έγιναν, όπως λέτε, πάρα πολλά και γήπεδα και σχολεία. Όμως μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ζητάει ο Δήμος. Δεν πάει κανείς να τους πει ελάτε να τα πάρετε με το ζόρι.
1: Βεβαίως. Όχι, βεβαίως.
0: Η σημερινή δημοτική αρχή, λοιπόν, κύριε Στάγκα, μια και το εφήξατε αυτό το θέμα, γνωρίζετε, σας παρακαλώ, αν έχει κάνει χρήση αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου της περιφέρειας για να φτιάξει κανένα σχολείο?
1: Λοιπόν, όχι, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει, από όσο γνωρίζω, καμία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έπρεπε να έχουν έτοιμες μελέτες. Και μελέτες, μάλιστα, είναι προδιαγραφές οι ίδιες με τα όποια προηγούμενα χρόνια για νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία που μπαίνουν κατά προτεραιότητα. Δεν θα έπρεπε να μην υπάρχει σε κάθε τόπο, πολύ τουλάχιστον πρόεδροι, η βρεφονιακή σταθμή και όλα αυτά τα οποία είναι λύσεις για τον πολίτη. Δεν μπορεί να πληρώνει κάθε οικογένεια 350 ευρώ το παιδί για να πηγαίνει σε έναν προνήπιο. Λοιπόν, όταν μπορεί να
0: το κάνει. Λοιπόν, ναι, άρα λοιπόν, στο διατάφτα λίγο για τα έργα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, υπάρχουν λεφτά. Εγώ ξέρω, γιατί έχω παρακολουθήσει τα δελτία τύπου τα οποία βγαίνουν, ότι υπάρχουν μικροί δήμοι, πολύ μικροί δήμοι, κύριε Στάγκα, στο διάστημα του χρόνου, που έχουν καταθέσει και έχουν ξανακαταθέσει και έχουν ξανακαταθέσει και έχουν συνάψει και μία και δύο και τρεις προγραμματικές ή διαβαθμιδικές για να φτιάξουν τα σχολεία τους. Γιατί νοιάστηκαν για τα σχολεία τους, και από τη στιγμή που η περιφέρεια τους δίνει αυτά τα λεφτά, αξιοποίησαν αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι, όμως, οι οποίοι πέρα βρέχει. Αυτό είναι καθαρά πολιτική επιλογή. Δεν θέλεις να πάρεις τα λεφτά της περιφέρειας? Οκ. Okay. Για να μην βγεις να πεις μετά ότι τα έφτιαξα με λεφτά του Χατζημάρκου και πάθεις τίποτα, ας πούμε, και πετάξεις κανένα εξάνθημα αλλεργικό, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς, φτιάξε με τα δικά σου.
1: Κύριε Παυλάκη, δεν είναι δυνατόν? Ένα παράδειγμα θα σας πω. Το γήπεδο στη Λάρδο. Το κατασκεύασε τότε η περιφέρεια, έβαλε το φωτισμό και κάνανε πάνω από δύο χρόνια για να συνδεθεί με τη ΔΕΗ να ανάψουν τα φώτα. Αν είναι δυνατόν να έχεις έτοιμο το φωτισμό, να θρούνται οι νέοι μας, να υπάρχει ο χώρος και να μην μπορεί να λειτουργήσει μετά τις 5 η ώρα το βράδυ το χειμώνα. Όταν υπάρχει εγκατάσταση, 2 χρόνια για να βάλουν 2 στήλους στις ΔΕΗ, για να γίνει μια επαύξηση που θα έχει και ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Και επειδή έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου, λοιπόν, και άκουσα μάλιστα τώρα η ΔΕΗ λέει τη μια μέρα ότι λόγω του προβλήματος στο βιολογικό που πάνε αυτά τα 50.000 λίμματα στη θάλασσα, ή μη κατεργασμένα πες, ή με αυτά τα οποία στοιχεία βγάζει το λιμεναρχείο και το χημείο του κράτους κτλ., ότι δεν μπορούν να αντεπεξερθούν κτλ., βγάζουν ανακοίνωση κλείνει ο βιολογικός βαθρολυμάτων στην πόλη της Ρόδου. Ο βιολογικός βαθρολυμάτων άνοιξε. Γιατί δεν είχαν άλλη λύση.
0: Πώς θα έκλεινε τώρα? Όταν το είδα και εγώ την ανακοίνωση αυτή, λέω, παιδιά, σοβαρή είναι? Δηλαδή, τι θα γίνουν τα λίμματα, τι θα κάνει ο κόσμος τα λίμματα?
1: Είναι δυνατόν τα ξενοδοχεία, οι λιματολάσπη, όλα αυτά να μην μπορούν να πάνε να τα επεξεργαστούν? Όταν ήδη έχουν δώσει βεβαιώσεις ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε αυτή την εργασία για να μπορέσουμε να λειτουργήσουν. Ναι. Έρχονται και μας λένε ότι η Καλυθέα, η Λίντος και η Νότια Ρόδος, ότι η υδροδότησή τους είναι προβληματική κτλ. Γιατί η Καλυθέα δεν συνδέεται με το φράγμα. Λοιπόν, έχουμε συνδέσει και τα στεγνά στον Αρχάγγελο επιπλέον και τα Κολύμπια και ένα τμήμα από τα Κοσκινού συνδέονται από το φράγμα. Λοιπόν, σημειωτέων, το φράγμα μπορεί να δώσει και πληρώνεται για 21.900.000 κυβικά το χρόνο. Ένα κυβικό πάρεις, 22 κυβικά, εκατομμύρια κυβικά πάρεις, η τιμή είναι fix, είναι η ίδια.
0: Τα παίρνουνε.
1: Και μέχρι σήμερα και πέρσι, παίρνουν το ανώτερο τα 15 εκατομμύρια κυβικά και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μπορούσαν να εδροδοτήσουν από το φράγμα όλες αυτές τις υποχρεώσεις και να κερδίσουν τις ιωτρήσεις οι οποίες θα πάνε για αφαλάτωση.
0: Υφαλμύρωση. Για υφαλμύρωση.
1: Επαναλαμβάνω. Παίρνουν μόνο τα 15 εκατομμύρια κυβικά από τα 22 τα οποία δικαιούνται να πάρουν. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι δυνατόν μια δεξαμενή Στασβούρου να παίρνει μόνο μια μικρή ποσότητα. Λοιπόν, ενώ μπορούσε να κατασκευαστεί μια μεγάλη και να γίνει η απαλωτρίωση εκείνη του χώρου, που ενδιαφέρονται κάποιοι να πωληθεί για να κατασκευαστεί μια μεγάλη δεξαμενή πάνω από 6.000 κυβικά, όπως είχε δρομολογηθεί.
0: Εγώ ξέρω.
1: Και να μην υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Εγώ ξέρω, κύριε Στάγκα, ότι από τη στιγμή που το νερό, η διαχείριση του νερού, έτσι, από την ώρα που φεύγει από το φράγμα, είναι στα χέρια της ΔΕΙΑΡ, θα έπρεπε να έχει κάνει τα πάντα, τα αδύνατα δυνατά, και διαχρονικά, αλλά και τα τελευταία, τα 3 αυτά χρόνια, γιατί τώρα πια δεν μιλάμε για καινούργιοι, 3 χρόνια είναι, έτσι, 3 χρόνια. Θα έπρεπε τουλάχιστον να έχουν δρομολογηθεί κάποια πράγματα για να μπορεί να αξιοποιηθεί το νερό το οποίο δίνει το φράγμα.
1: Κύριε Παυλάκη, δώστε μου ένα λεπτό και μόνο. κατά τη διάρκεια της θητείας μου πριν το 2010, άπλουσα δίκτυο και συνδέθηκα από τη δεξαμενή των Αγίων Αποστόλων που πέφτει το νερό του φράγμα του Γουαδουρά στα κριτικά μέχρι την περιοχή του Blue Bay, στα όρια μου με την Κρεμαστή. Αυτό το έργο το έκανα πριν το 10 και συνδεθήκαμε γιατί προέβλεψα για να μην ξανασκάβουμε λεωφόρους κλπ. Λοιπόν, λειτουργήσε το 17, βρέθηκε έτοιμο αυτό το έργο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε κλείσει και τις 40 γεωτρήσεις που είχαμε στην Ιαλισσό και στα όρια του Δήμου Καλυθέας. Δεν δουλεύει η γεώτρηση. Έχουμε συνδέσει την παραλία της Κρεμαστής από την Ιαλισσό, δίνουμε νερό στην Κρεμαστή. Πρόβλεψα και τους έκανα και σύνδεση εκείνα τα χρόνια. Έτοιμο το έργο. Δώσαμε τις 2 γεωτρήσεις στην Παστίδα. Δώσαμε στα Τσαέρια. Οι 5 γεωτρήσεις της Ιαλισσού και 2 της Καλυθέας που είχα φτιάξει κτλ. Έχουν καταργηθεί. Δεν δίνουν πλέον νερό στην Ιαλισσό και δοθήκανε στην Καλυθέα και γι' αυτό δεν έχει πρόβλημα η Καλυθέα με τα νερά των έτοιμων γεωτρήσεων που τους δώσαμε.
0: Μάλιστα.
1: Και δώσαμε και το στο περιοχή της ΑΕΡΗ και με επιστροφή δίνουμε νερό σε αυτή την περιοχή.
0: Εν ολίγης.
1: Αν είναι δυνατόν να μας λένε ότι η Καλυθέα δεν μπορεί να συνδεθεί με το φράγμα. Ναι, μπορεί, αλλά εφόσον έχουμε 15 από τα 22 εκατομμύρια κυβικά που δικαιούνται.
0: Ναι.
1: Και τι συνέβηκε, ότι ο υδροφόρος ορίζοντας η Ιαλισσού πράγματι έχει πλουμιστεί. Κάνουμε και μετρήσεις αυτή τη στιγμή. Ζητάω και κάνω μετρήσεις και βλέπουμε ότι δεν έχει φαλμυρωθεί από κάτω. Έχουμε αφήσει μια περιουσία για τις μελλοντικές γενιές κάτω από τη γη της Ιαλισσού.
0: Μάλιστα.
1: Και έρχονται δήθεν και κάνουν τις αναφορές τους ότι εξαιτίας της πλημμύρας Μπάιρον, ότι πλημμύρισε, λέει. Πλημμύρισε ο βιολογικός εξαιτίας της Ιαλισσού, ότι τα όμβρια πάνε. Κανένα όμβριο στην Ιαλισσό 100% δεν έχει συνδεθεί. Για ποιο λόγο να συνδεθεί πάνω στον αγωγό των αποχητευτικών αστικών κλιμάτων?
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και παρακαλώ, διαβάστε, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site της Εφημερίδας Δημοκρατικής που λέει ότι για την πλημμύρα 5 και 6 Δεκεμβρίου του 2025 ότι ήταν μόνο προβλήματα με τον άνεμο. Η πυροσβεστική υπηρεσία βεβαιώνει ότι δεν δόθηκε καμία εντολή για να κάνουν αγκλήσεις από υπόγεια κλπ. Και το ίδιο λέει και ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Θωμάτος. Και ακόμη ο αγωγός της Ιαλισσού που πηγαίνει από την Ιερούλοχο, από το κέντρο της Ιαλισσού, στην πόλη της Ρόδου, είναι διπλός αγωγός. Ακόμη και στην ακραία περίπτωση να κλείσει ο ένας για να μπουν μέσα νερά, κλείνεις μια βάνα και λειτουργεί ο άλλος αγωγός.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να λέγονται δημόσια ότι υπάρχει τάδε πρόβλημα όταν δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να δίνουν βεβαιώσεις ότι λειτουργούν τα πάντα σωστά στο βιολογικό όταν υπάρχει τέτοιο τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να λένε από ίδιους φόρους 47 εκατομμύρια. Τι θα γίνει όλη αυτή την περίοδο? Δηλαδή κάθε μέρα θα έχουμε όλα τα καλοκαίρια να πέφτει όλη αυτή η ποσότητα μέσα στη θάλασσα? Που ήταν πρώτο θέμα την πρώτη μέρα που εκλέγεσαι να μπορέσει να δώσει λύσει. Και βλέπουμε ότι απεντάσσεται το ένα έργο πίσω από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Τι έγινε με το χαμάμ, πού είναι τα δίχτυα, πού είναι τα όμβρια στη Μαρίνα που του χρηματοδότησε? Τη έβγαλε τη χρηματοδότησή του να εξαιρεθούν και τα συμπλήρωσε ο κ. Χατζημάρκο. Δεν είναι δυνατόν να έχει τέτοια υποστήριξη στι 4 του Γενάρη του 24. Την άλλη μέρα των εκλογών, η πρώτη απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, ήταν να μην πληρώσει τίποτε η ΔΕΙΑΚ και ο Δήμος Ρόδου και να τα πούμε και να ενταχθούν από τα προγράμματα της περιφέρειας. Το κτίριο Ακάβη, το ίδιο.
0: Λοιπόν.
1: Το Ήχος και Φως, το ψήφισα τότε με τον Άιμνη στο Φώτη Χατζηδιάκο, ήμουν στην Επιτροπή.
0: Κύριε Σάγκα.
1: Και σήμερα βλέπουμε τι συμβαίνει.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά.
1: Ο Βασιανός ποταμός.
0: Αυτά.
1: Το Ροδίνι που βλέπουμε πάνω.
0: Αυτά. Ακούστε με λίγο, κύριε Στάγκα.
1: 15 εκατομμύρια για την αστική ανάπλαση. Ονοματισμένα μόνο για το Δήμο Ρόδου.
0: Λοιπόν, άλλο αντικείμενο συζήτηση θα το κάνουμε αυτό το θέμα. Τώρα, σήμερα βάλαμε τις συμβάσεις οι οποίες έπεσαν. Το λέω. Το επόμενο θα είναι τα έργα που χάθηκαν. Τα έργα που απεντάχτηκαν, κύριε Στάγκα. Και εκεί μεγάλο θα είναι. Μακρύς θα είναι ο κατάλογος. Για να έχουμε. Όλοι
1: να έχει
0: και ο κόσμος πια μια συνολική εικόνα. Γιατί όπως έλεγα και το πρωί, όταν τα ακούνε αποσπασματικά, μια μέρα το ένα, μετά από δύο μήνες το άλλο, μετά από τρεις μήνες το παράλληλο κτλ., δεν έχει ο κόσμος μια συνολική εικόνα μια συγκεκριμένη λειτουργία. Γι' αυτό τα συγκεντρώνουμε και φαίνεται τελικά, επαναλαμβάνω, ότι εδώ είναι μοντέλο. Είναι ένα συγκεκριμένο pattern το οποίο ακολουθούν. Είναι πάντα το ίδιο και επιμένουν σε αυτό παρά το γεγονός. γεγονός ότι πέφτουν το ένα πίσω από το άλλο τα έργα από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του Δήμου Ρώμη.
0: Γεγονός.
1: Ή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι πανελλαδικό φαινόμενο.
0: Δεν ξέρω αν είναι πανελλαδικό.
1: Να πέφτουν αλλά... μέσα σε δύο χρόνια 19 έργα.
0: Αλλά για τα δικά μας τα δεδομένα. Μάλιστα. Κύριε Στάγκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε γιατί
1: υπάρχουν... Καλή σας μέρα. Καλό καλοκαίρι.
0: Θέλω να μιλήσουμε κάποια στιγμή εξειδικευμένα για την κρεμαστή. Εξειδικευμένα. Σήμερα σας ήθελα να σχολιάσουμε όλο αυτό εδώ, το χάρτη των 19 συμβάσεων. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λυπάμαι για αυτό που συμβαίνει. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας.

χύμαρος είναι ο Σέργος ο Στάγκας. Όταν αρχίσει η αλήθεια, θέλει να το μπορέσεις να τον παρακολουθήσεις. Γιατί ο άνθρωπος αφενός μεν έχει γνώσεις αστήρευτες πάνω στα θέματα τα συγκεκριμένα, φοβερός αριθμό μνήμων. Αυτό το πράγμα, δηλαδή το ταλέντο του, πραγματικά το χάρισμα που έχει, το θαυμάζω. Αλλά τον πνίγει και το δίκιο, ξέρετε, από την άλλη πλευρά. Γιατί τον έχουν απαξιώσει, τον έχουν υποτιμήσει, τον έχουν προσβάλει, τον έχουν διώξει, τον έχουν καθυβρίσει. Και τι δεν του έχουν πει και τι δεν έχει ακούσει ο άνθρωπος αυτός. Γιατί τους λέει αυτά που δεν θέλουν να ακουστούν. Εμείς λοιπόν σήμερα τα έχουμε γράψει, τα έχουμε δημοσιεύσει. Λίστες με τις αποφάσεις, με τους φορείς, με τις ημερομηνίες, με το σκεπτικό των ελεγκτικών αρχών. Όλα, όλα, όλα, μα όλα. Θα τα δείτε, κεντρικό θέμα σήμερα. Και κρατήστε το κιόλας, γιατί αυτός ο κατάλογος θα εμπλουτίζεται. Θα κάνουμε update κατά καιρούς, όπως φαίνεται, γιατί δεν βλέπω να αλλάζει εδώ πέρα το βιολί τους. Ανεπίδεκτη. Αυτό, ξέρετε, δεν βγάζει μόνο άγνοια. Βγάζει και μια αλαζονία του τύπου «Εγώ έτσι το θέλω, έτσι θα το κάνω». Μάγκικα. «Εγώ έτσι τον ερμηνεύω το 44-12. Αν υπάρχει πρόβλημα». Το πρόβλημα το έχει ο νόμος, όχι εμείς. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι σκέφτονται. Κάπως έτσι το πάνε. Μου λέτε οι υπάλληλοι τι κάνουν. Τι να κάνουν, παιδιά, οι υπάλληλοι. Λένε, τσακώνονται κάθε μέρα οι υπάλληλοι μέσα στο δημαρχείο ή στο ανεξάρτητο εκεί κρατήδιο της ΔΕΙΑΡ. Τι να κάνουν οι υπάλληλοι. Θα μου πείτε, εκτίθενται με τις υπογραφές τους. Τι να κάνουν. Σου λέει, εντάξει, θα ακολουθήσουν. Έλεγχοι, κάπου θα πέσει. Θα πέσει στην αποκεντρωμένη, θα πέσει στο ελεγκτικό. Κάπου θα πέσει, να ησυχάσουμε. Με σίγουρη δηλαδή ότι οι άνθρωποι πάλι έτσι σκέφτονται. Τι να κάνουν, να τσακώνονται κάθε μέρα με τον Κολιάδη και τον Βαγιανό. Λοιπόν, έχω μηνύματα πολλά. Έχω και για το περιστατικό με το σχολείο. Μου λέτε ότι το σκηνικό αυτό το απείρου κάλους, ας πούμε, του μενόμενου και προσβεβλημένου Κολιάδη, ο οποίος δεν έχει συνηθίσει να μιλάει στον κόσμο που δεν ακούει, αλίμονο τον ρήτορα. Μου λέτε λοιπόν ότι αυτό έγινε μετά τον αγιασμό. Ναι, έγινε μετά τον αγιασμό. Ο αγιασμός είχε τελειώσει. Τάχα βγει και να πει ότι δεν είναι σεβασμός στον αγιασμό και κάτι τέτοια. Καμία σχέση με τον αγιασμό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ο κόσμος βέβαια δεν ξέρει, δεν καταλαβαίνει. Βλέπει εκεί το βιντεάκι που κυκλοφόρησε και γίνεται από κάτω πάρτι κανονικό. Ξαφνικά μας έχει πιάσει ο πόνος με το σεβασμό και με όλα αυτά. Αλλά το σεβασμό προς τα παιδιά με τις υποδομές τις οποίες κάνουν μάθημα δεν είδα εκεί κανένα να ξεσηκώνεται στα social. Τους έπιασε ο πόνος γιατί δεν υπάρχει σεβασμός στο θεσμό. Ναι, ο σεβασμός, επαναλαμβάνω, δεν εκβιάζεται, κερδίζεται. Και ο σεβασμός δεν είναι μια διαδικασία μονόπλευρη. Για να σε σεβαστεί ο άλλος πρέπει να αποδείξει ότι τον σέβεσαι κι εσύ. Και τα παιδιά εκεί στο ΕΠΑΛ δεν νομίζω να έχουν λάβει κανένα ψήγμα σεβασμού ή τουλάχιστον διάθεσης να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και αντέδρασαν καθόν τρόπο, αντέδρασαν. Μετά τον αγιασμό όμως, έτσι. Η αντίδρασή τους δεν ήταν για τον αγιασμό, η αντίδρασή τους ήταν για τον εντός εισαγωγικών θεσμό. Και Paradise City. Σε παράδεισο ζούμε, αγαπητέ μου Πέρι, αλλά κάποιοι κάνουν τα δύνατα δυνατά για να τον κάνουν αυτό τον παράδεισο, τι να πω τώρα. Λιματολάσπη. Guns N' Roses.

Βγάλανε και τις φωτογραφίες χθες στα social, γιατί για μια φωτογραφία ζούμε σε αυτή την παλιά. Λέγαμε για ένα κούτελο ζούμε. Όχι, πιο κούτελο, παιδιά. Τώρα για μια φωτογραφία ζούμε. Βγάλανε λοιπόν και τις φωτογραφίες που πλένανε εκεί πέρα με τις μάνικες στο ήχος και φως. Έπρεπε να βγάλει ο Νίκος Γερονικόλας τις φωτογραφίες με το έσχος εκεί στο ήχος και φως, με αυτό την βόμβα, την υγειονομική, στην είσοδο του ιστορικού κέντρου της πόλης, για να πάνε οι μάνικες.

Μου λέτε επίσης στα μηνύματά σας, με αυτήν εδώ την εξαγγελία του, την ανακοίνωση μάλλον του Βαγιανού, ότι θα ελέγχονται πλέον οι άδειες για νέες ξενοδοχειακές μονάδες, γιατί δεν υπάρχει νερό κτλ. Και τι κάνουν οι ξενοδόχοι και τι γίνεται με την ανάπτυξη του νησιού. Παιδιά, φούσκα είναι κι αυτό. Ακούστε με λίγο. Φούσκα είναι κι αυτή η ιστορία. Και θα σας πω, θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτήν εδώ την υπόθεση. Φούσκα, κυριολεκτικά, όπως το ακούτε. Άλλο ένα επικοινωνιακό τερτύπι είναι κι αυτό. Ένας είναι ο στόχος. Ένας είναι ο στόχος. Να μπει στο κάδρο πάση θυσία η περιφέρεια. Αυτός είναι ο στόχος, δεν είναι κανένας άλλος. Μην με αυτό τώρα. Και λέτε τώρα, γιατί δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τους φορείς και γιατί οι ξενοδόχοι δεν ξεσηκώθηκαν. Γιατί να ξεσηκωθούν, παιδιά. Να σας πω τώρα κάτι. Δεν θα παίζει τον ντέφι ο Βαγιανός και θα χορεύουν όλοι ανάλογα με το τι ρυθμός του ήρθε στο μυαλό. Αυτά στην παλιά του δουλειά, τα ντέφια που χορεύανε στο ρυθμό που χτυπούσε. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Το ότι έχεις ένα πρόβλημα και προσπαθείς να το πετάξεις αλλού είναι προφανές. Το γιατί δεν ξεσηκώθηκαν οι ξενοδόχοι, να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί οι ξενοδόχοι σου λέει κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί το έργο, εντάξει, αλλά αν στο μεταξύ έχουμε καινούργιες επενδύσεις, πολύ απλά κάνεις μια μονάδα αφαλάτωσης και συνεχίζεις. Δεν έγινε και τίποτα. Επί της ουσίας, στην πραγματικότητα. Από τη μεγάλη βαρύγδουπη ανακοίνωση σε δραματικούς τόνους του προηγούμενου Σαββάτου. Ένας ήταν ο στόχος αυτής της ανακοίνωσης. Με κάθε τρόπο να βάλει ο Βαγιανός και πάλι την περιφέρεια στο κάδρο. Γιατί έτσι τελείωνε. Να μας δώσουν τη δεύτερη φάση. Ποιος θα σου δώσει τη δεύτερη φάση. Και σε ποιον θα τη δώσει τη δεύτερη φάση. Και γιατί να τη δώσει. Η δεύτερη φάση έχει σταμάτησε για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Το δυστύχημα που έγινε. Έπρεπε να σταματήσει εκεί το εργοτάξιο κτλ. Μετά ήταν η μετάπτωση του έργου από το ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα σε άλλο. Είναι μια διαδικαστική εμπλοκή, καθαρά. Την οποία την έχει σηκώσει γιατί η περιφέρεια δεν πληρώνει κτλ. Ποιος ελέγχει την περιφέρεια αν πληρώνει? Αυτός που της χρωστάει 10 εκατομμύρια και προσπαθεί να τη βγάλει με 150 χιλιάρικα το μήνα, αυτά που πληρώνει στη ρύθμιση που έκανε, για να μην του κατασχεθούν περαιτέρω η τραπεζική του λογαριασμή. Αλήθεια? Αυτός εγκαλεί άλλους γιατί δεν πληρώνουν? Σοβαρά? Πλάκα κάνουμε? Ποιος εγκαλεί την περιφέρεια, την ελέγχει και της κουνάει το δάχτυλο για το αν πληρώνει τη δεύτερη φάση? Αυτός που καταγγέλλεται, έχει καταγγελθεί δημοσίως, επισήμως, για εικονικά τιμολόγια σε βάρος της περιφέρειας, για να ισοσκελίσει το ποσό που χρωστάει, γιατί είχε τη φαϊνή ιδέα ότι θα πάρω από την περιφέρεια 8 εκατομμύρια για να τις τα επιστρέψω και έτσι να ισοφαρίσω τα λεφτά που τις χρωστάω. Σοβαρά τώρα? Δηλαδή αυτά πρέπει να τα πάρουμε στα σοβαρά και να του δώσουν και τη δεύτερη φάση? Ή σε ποιο να δώσουν τη δεύτερη φάση? Σε έναν οργανισμό τόσο αξιόπιστο που κρέμασε στα μανταλάκια τη Ρόδο ένα ολόκληρο καλοκαίρι? Την κρέμασε στα μανταλάκια πανελλαδικά για τη λειτουργία του βιολογικού. Για αυτή την αξιοπιστία, αυτόν τον αξιόπιστο φορέα μιλάμε? Που ζητάει και το φράγμα να το πάρει. Του είπε κανείς ότι το φράγμα με νόμο έχει δοθεί στην περιφέρεια? Τότε, εκείνα τα χρόνια που δόθηκε. Γιατί? Γιατί δεν μπορούσε να το διαχειριστεί η ΔΕΙΑΡ. Ναι, αλλά εμείς σου λέει είμαστε μια καινούργια διοίκηση. Εμείς μπορούμε. Γιατί τι άλλαξε, παιδιά? Πώς μπορείτε? Ακριβώς. Με ποια διαπιστευτήρια? Του βιολογικού? Του βιολογικού της Ρόδου? Του βιολογικού της Κρεμαστής? Υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση κοινοβούλιο να ψηφίσει νόμο να σας δώσει το φράγμα, τη μεγαλύτερη υποδομή του Αιγαίου σε ό,τι αφορά την υδροδότηση? Με ποιο βιογραφικό θα σας το δώσει? Και πού θα το δώσει? Σε έναν φορέα ο οποίος βαίνει προς κατάργηση? Λόγω της πανελλαδικής του αναξιοπιστίας, όπως εξήγηλε και ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Να τους δούμε, λέει, αυτούς τους 700 μεμονωμένους φορείς, να δούμε τι θα τις κάνουμε. Και για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τα έργα τους, τα δημόσια έργα τους, και για τα τέλη τους, και για τη διαχείριση του νερού.
Ανέκδοτο. Ανέκδοτο είναι αυτό η όλη ιστορία. Και πρέπει δηλαδή τώρα εμείς αυτά να τα σχολιάσουμε στα σοβαρά και να πάρουμε μια ανακοίνωση και να λέμε πω πω ρε παιδί μου η ανάπτυξη του νησιού και τώρα ο Βαγιανός, η ΔΕΙΑΡ, το ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ πήρε αυτή την απόφαση και τι θα κάνουμε. Τα ντεύχια παιδιά στις παλιές δουλειές, όχι εδώ. Εμείς είμαστε εδώ για να τα λέμε τα πράγματα σε διάσταση που δεν θα σας τα πει κανένας άλλος. Γιατί έχουμε αυτό το χούι που λέει και ο Κολιάδης, που είπε στο διευθυντή του σχολείου. Έχουμε το χούι, ρε παιδιά, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να βάζουμε τα κομμάτια του πάζ στη θέση τους. Ποιος ζητάει το φράγμα? Ποιος εγκαλεί την περιφέρεια γιατί δεν πληρώνει? Και ξέρετε, θα σας πω και κάτι άλλο που για μένα επιβεβαιώνει την υποκρισία και το επικοινωνιακό όλης αυτής της ιστορίας με το ότι δεν ξαναδίνω βεβαιώσεις για νερό και για τέτοια σε καινούργιες ξενοδοχειακές μονάδες. Εάν σε ενδιέφερε το θέμα, επειδή η ΔΕΙΑΡ είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του νερού, όχι του φράγματος, του νερού, έτσι, τι θα δώσει, πού θα το δώσει, την επάρκειά του, θα την εξασφαλίσει, τα δίκτυά του, πού θα πάει, πώς θα πάει κτλ. Εάν όντως τους ενδιέφερε κατ' ουσίαν το θέμα νερό, θα είχαν βάλει στην οξύσωση και την άρδευση. Α, αυτή γιατί μας ξέφυγε ρε παιδιά η άρδευση? Εκεί και η άρδευση δεν είναι κάτι το ένα μικρό κομμάτι, δεν είναι υποσημείωση. Η άρδευση είναι το 80% του νερού. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι θέλεις να κάνεις μια συντηρητική διαχείριση τα επόμενα χρόνια για να σε φτάσει, πού είναι η εξαγγελία σου για την άρδευση? Εκεί γιατί δεν είπες τίποτα? Τι θα γίνει με τους αγρότες? Τα νερά θα τρέχουν έτσι γενικώς και αορίστως? Κουβέντα για την άρδευση, για το 80% του νερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν που φαίνεται η υποκρισία, που φαίνεται το επικοινωνιακό του πράγματος και ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τους ξενοδόχους και τις νέες ξενοδοχειακές μονάδες ως πίεση, αλλά και ως άλοθη, ως το μεγάλο κάδρο για να ξαναβάλει την περιφέρεια σε αυτό το κάδρο. Ότι και καλά δεν μπορεί να το διαχειριστεί το πράγμα, δώστε τον στη μεγάλη ΔΕΙΑΡ του Βαγιανού που κρέμασε στα μανταλάκια ένα ολόκληρο νησί για την υποδειγματική διαχείριση του βιολογικού. Και σε αυτόν που στέλνει εικονικά τιμολόγια σε ένα τερτύπι μπας και γλιτώσει τα 10 εκατομμύρια που χρωστάει στην περιφέρεια, που του δίνει τζάμπα κατά τα άλλα το νερό για να το πουλάει στους δημότες και να εισπράττει. Αυτά προς το παρόν.

0: Σας έλεγα νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στο ξεκίνημα της εκπομπής για την συνέντευξη την οποία έδωσε χθες εδώ στον Real Voice, την Νατάσα Παυρή, στην εκπομπή της μαζί στις 10, ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος, μία εκπομπή αφιερωμένη στα νησιά. Αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στο Καστελόριζο. 45 περίπου λεπτά αφιερωμένα στο Καστελόριζο από αυτήν την συζήτηση, όπου εξειδίκευσε τις ανακοινώσεις οι οποίες είχαν γίνει κατά την τριήμερη εκεί παρουσία του Πρωθυπουργού, τον οποίον και συνόδευσε. Σας έλεγα λοιπόν και το πρωί ότι πέραν των συγκεκριμένων μέτρων που ανακοινώθηκαν, ο Περιφερειάρχης χθες μίλησε στη Νατάσα για τον τρόπο με τον οποίο εκείνος αντιλαμβάνεται την νησιωτικότητα, και είναι μια φιλοσοφία την οποία ακολουθεί από την πρώτη μέρα που ανέλαβε, όταν αποκήρυξε την έννοια της άγωνης γραμμής. Την αποκήρυξε όχι μόνο φραστικά, αλλά στην πράξη, και σήμερα μετά από πόσα χρόνια είναι, 12 χρόνια, νομίζω ότι έχουμε δει πλέον τα έμπρακτα, απτά αποτελέσματα αυτής της αλλαγής νοοτροπίας. Θα ήθελα, κύριε Πέρι Βασιλάκη, αν είστε έτοιμος, θα ήθελα να το ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτό το απόσπασμα. Γιατί όταν μιλάμε για το φρόνημα των νησιωτών, για την αξιοπρέπειά τους, για την αξιοσύνη τους, για την ικανότητά τους, όταν για δεκαετίες κάτω από την λέξη και το χαρακτηρισμό της άγωνης γραμμής κάποιοι προσπαθούσαν να τα κρατήσουν στη θέση του μόνιμα παραπονούμενου επέτη, μόνο και μόνο μέσα από την επαναστατική γυμναστική, για να χτίζουν πολιτικές καριέρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βρισκόμαστε έτη φωτός μακριά από εκείνη την αναχρονιστική και εν τέλει καταστροφική λογική μιας περιόδου που ευτυχώς την έχουμε αφήσει πίσω μας ανεπιστρεπτή.
1: Το Καστελόριζο χρειάζεται φροντίδα, όπως και όλα μας τα μικρά νησιά. Θέλει αγάπη, θέλει σχέδιο και πρέπει και θέλει σχεδιασμό λύσεων. Γιατί οι λύσεις στα προβλήματα των μικρών νησιών, ξέρετε, δεν μπορούν να έρθουν με έναν τρόπο που απαντάτε στην υπηρετική Ελλάδα. Θέλω να πω ότι οι κανόνες δεν είναι οι ίδιοι. Πρέπει να το

0: δεν υπάρχει κανένα μικρό νησί. Γιατί για τους ανθρώπους που είναι εκεί, η έκταση του νησιού τους είναι ο κόσμος ολόκληρος. Όπως είναι για κάθε άνθρωπο που ζει. Προφανώς και έχει καταργήσει τη φράση «άγω τη γραμμή», γιατί αυτή καλλιεργούσε μια ψυχολογία ητοπάθειας και κακομοιριάς. Και έλεγε, έβγαγε το μήνυμα ότι εμείς οι νησιώτες, πολύ περισσότερο οι νησιώτες των συνόρων, είμαστε κακόμοιροι. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε, και είμαστε και μειονεκτικοί, και το να είσαι νησιώτης σε ένα νησί ακριτικό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα. Mm-hmm. Εμείς δεν θεωρούμε ότι είναι μειονέκτημα το να είμαστε νησιώτες, εμείς θεωρούμε ότι είναι πλεονέκτημα το να είμαστε νησιώτες. Εμείς θεωρούμε ότι είναι προνόμιο το να είμαστε νησιώτες. Και η άγωνη γραμμή υπάρχει μόνο σε άγωνα μυαλά. Το ότι υπάρχει πρόκληση, υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση σε ό,τι αφορά τη συνδεσιμότητα, αυτό είναι μια πραγματικότητα της ζωής, η οποία όμως πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο δημιουργικό. Και δεν μπορείς να σχεδιάσεις δημιουργικά αν αισθάνεσαι κακομοίρης. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στην πολιτική, και θα σας το πω όπως ακριβώς το αισθάνομαι, κυρία Βάπρη. Εμείς δεν θέλουμε να μείνουμε στην πολιτική με το να κερδίσουμε τη λύπηση. Εμείς δεν θέλουμε να περάσουμε να περνάμε συνέχεια στους κατοίκους των τόπων που υπηρετούμε όλο αυτό το αφήγημα ότι είστε ξεχασμένοι, ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται για σας, είστε παραπελημένοι, είστε αδικημένοι, το κράτος των Αθηνών σας έχει γραμμένους, και εγώ είμαι εδώ ο μεγάλος διεκδικητής για να απαιτήσω και να φέρω από αυτούς που αδιαφορούν πλήρως για σας τις λύσεις τις οποίες αξίζετε. Αυτό είναι ένα πολιτικό αφήγημα, κυρία Βαβρή, το οποίο το χρησιμοποιούν κάποιοι για να καλύψουν την ένδυά τους σε πολιτικά επιχειρήματα ή πολύ περισσότερο σε πολιτική λειτουργία και πολιτικά αποτελέσματα.
1: Τα νησιά άγωνης γραμμής έγιναν νησιά πρώτης γραμμής, κύριε Περιφερειάρχα, και αυτό φαίνεται.
0: Έγιναν νησιά πρώτης γραμμής ακριβώς γιατί ύψωσαν ανάστημα. Ύψωσαν ανάστημα πρώτα απ' όλα ψυχικό. Χωρίς όλη αυτή τη μιζέρια και την κακομοιριά την οποία σας περιέγραψα. Mm. Γιατί για να σηκωθείς ψηλά, να βάλεις μεγάλους στόχους, να τους κυνηγήσεις και να τους υπηρετήσεις, πρέπει να αισθάνθεις και ελάχιστη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να έχεις και λίγη αυτοπεποίθηση για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να πιστέψεις λίγο στις δυνάμεις σου. Γιατί έχεις δυνάμεις, και αυτές οι δυνάμεις είναι αρκετές, ούτως ώστε να σε πάνε σε κάποια κορυφή. Μικρή, μεγάλη, να το δούμε. Γιατί εγώ μπορώ να σας περιγράψω μεγάλες κορυφές που έχουν πιάσει τα νησιά μας τα τελευταία χρόνια. Πολύ μεγάλες κορυφές.
2: Μεγάλη αλήθεια. Έχει να κάνει και με τα πρόσωπα, έχει να κάνει και με τους τόπους. Για να σηκωθείς ψηλά πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Πρέπει να πιστέψεις στις δυνάμεις σου, να πιστέψεις στον εαυτό σου, να πιστέψεις ότι μπορείς. Όταν λοιπόν σε καταδικάζουν όλοι με μια ρετσινιά της άγωνης γραμμής που είσαι μονίμως στην επαιτία, γιατί είναι μειονέκτημα να ζεις στα νησιά, πώς θα σηκώσεις κεφάλι? Ευτυχώς, επαναλαμβάνω, αυτό πέρασε ανεπιστρεπτή αυτή η λογική. Τα νησιά σήκωσαν κεφάλι. Σήκωσαν κεφάλι γιατί κατάλαβαν, τους έδωσε κάποιος να καταλάβουν τι είναι. Και δεν τα περιέφερε στο δημόσιο λόγο του και στις επαφές του με τις κυβερνήσεις, τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν τα περιέφερε στις αποσκευές του, τις πολιτικές, ως τα αποπέδια, τα παραπονούμενα, τα εγκαταλελειμμένα, τα πτωχά πλυντήμια, τα άγωνα ελεήστετα. Όχι έτσι. Όχι έτσι. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Οι δήμαρχοι των μικρών νησιών που έχουν αναγγίξει κορυφές στη βιωσιμότητα, στην καινοτομία, στην ανθεκτικότητα, να βρίσκονται πιο μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό για να επικοινωνήσουν τα επιτεύγματά τους μοναδικά

σε διεθνές πεδίο και επίπεδο. Πιο πολύ καιρό λοιπόν βρίσκονται στο εξωτερικό παρά στον τόπο τους, στο νησί τους. Σε παγκόσμια φόρα, σε συνέδρια, γιατί έχουν να δείξουν απτές πρακτικές με αποτελέσματα συγκεκριμένα. Καμιά φορά, ξέρετε, οι μεγάλες αλλαγές, ίσως όχι καμιά φορά, πάντα οι μεγάλες αλλαγές, ξέρετε από πού ξεκινάνε, ποια είναι η βάση, η αλλαγή νοοτροπίας. Από εκεί, δείτε το αλλιώς, πάρτε το αλλιώς. Αυτό είναι, αυτή είναι η βάση που εκεί ξεκινάμε.

0: Σήμερα θέλω να φύγουμε λίγο, κυρίες και κύριοι, και το κάνουμε συχνά τις τελευταίες μέρες στις εκπομπές μας, το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να φύγουμε λίγο από εδώ, από τα δικά μας, από την τοπική επικαιρότητα, από την εσωτερική επικαιρότητα και να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και στην Ευρώπη. Σήμερα μάλιστα έχουμε την ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης. Θα δώσει στην ομιλία της την πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Θα κάνει και απολογισμό της δράσης της Επιτροπής στους τελευταίους 12 μήνες. Θεωρείται βαρυσήμαντη η σημερινή ομιλία, πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που πραγματοποιείται σε ένα ιδιαίτερα ρευστό γεωπολιτικό και πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, την ασφάλεια της Ευρώπης να βρίσκεται στο επίκεντρο, έχουμε την κλιμάκωση της δράσης, της πολεμικής δράσης του Πούτιν. Έχουμε τις ακροδεξιές δυνάμεις να ανεβαίνουν σοκαριστικά, αυτά τα οποία συμβαίνουν από αυτή την άποψη στην Γερμανία. Την ενεργειακή κρίση να χτυπά για άλλη μία φορά πολύ δυνατά την πόρτα της Ευρώπης και να μας επηρεάζει, με συγχωρείτε, όλους. Από το πρωί μας λέτε για τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια που πάτε να βάλετε βενζίνη στα αυτοκίνητά σας. Αυτό θα συμπαρασύρει, όπως καταλαβαίνουμε, ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς και όλοι πια μιλούν, προϊονίζεται ένας δύσκολος από αυτή την άποψη χειμώνας. Έχει άραγε η Ευρώπη εργαλεία για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά και να βοηθήσει και χώρες στο πλαίσιο της συνοχής, όπως είναι η Ελλάδα, να ανταπεξέλθει? Θα τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα ζητήματα αυτά, όσο βεβαίως μας επιτρέπει ο ραδιοφωνικός χρόνος, γιατί κάθε ένα από αυτά είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, τον οποίο φιλοξενώ σήμερα στην εκπομπή και είναι μεγάλη χαρά που τα λέμε από το πρωινό μας Express. Κύριε Αυτιά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα στα Δωδεκάνησα και ευχαριστώ θερμά. Είμαι Στρασβούργο.
0: Ναι.
1: Κατευθύνομαι στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα σε όλα που είπατε τα πολύ σημαντικά και ορθότατα, κυρία Διακίδη, έχουμε τι? 6 χώρες του Βορρά θέλουν περικοπές 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρώπης είναι 2-3 ευρώ. Ναι. Η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο ζητούν περικοπές 400 δισεκατομμυρίων. Εξήγησα χθες στην Οικονομική Επιτροπή και συμφωνούν μαζί μου και όλοι οι συνάδελφοί μου, γιατί ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού δεν δέχουμε τέτοιου είδους περικοπές που προτείνουν οι Βόρειοι. Τι πρόβλημα έχουν οι Βόρειοι? Οι Βόρειοι μειώνουν μισθούς, βάζουν φόρους και λένε ότι ο Νότος είναι αραχτός και light. Έτσι μου είπε η Σουηδέζα. Της απάντησα λοιπόν της Σουηδέζας, που είναι και καλή φίλη της Ρόδου, της Μικόνο, της Σαντορίνης, καταλαβαίνετε.
0: Α, από εκεί έχει την εικόνα του αραχτού και light.
1: Κυρία μου, της λέω, εάν περικοπούν όλα αυτά, η δικιά σας παραγωγή, και με κοίτας και ο Γερμανός καλά-καλά, τα ψυγεία σας, τα αυτοκίνητά σας, οι ηλεκτρικές κουζίνες που παράγετε, θα τις πιείτε?
0: Τι θα τις κάνετε?
1: Δεν παίρνει λεφτά ο Νότος για να αγοράζει δικά σας προϊόντα, και αυτές οι περικοπές θα πλήξουν τις νότιες χώρες, διότι δεν θα γίνει το κέντρο επιχειρήσεων για τις πυρκαγιές που ζητήσαμε, δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει εκείνο, δεν θα γίνει το άλλο. Μετά το λόγο πήρε η κυρία Κάλλας. Η κυρία Κάλλας, θα σας το πω, κυρία Διακίδη, είναι σαν να έχετε ένα αγκάθι μέσα στο μάτι σας. Και δεν θα ήθελα ποτέ να το έχετε αυτό το αγκάθι. Έτσι λειτουργεί αυτή η κυρία.
0: Μάλιστα.
1: Θεωρεί την Τουρκία ότι είναι σύμμαχος της Ευρώπης. Mm-hmm. Και τη ρωτάω και τη λέω, κυρία μου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, τη Δευτέρα θέλει τη Λέσβο, τη Τρίτη θέλει Ιχείο, Τετάρτη θέλει τη Σάμο ο Ερντογάν, Πέμπτη θέλει τη Ρόδο, Παρασκευή την Κο και το Σαββατοκύριακο το Μισό Αιγαίο. Αν απειλούσε τη δικιά σας χώρα, εσείς θα κάνατε? Με κοίταζε καλά χωρίς να απαντήσει. Λέω, θα σας απαντήσω εγώ, κυρία μου. Η χώρα μου εξοπλίζεται με τις ανάγκες του ελληνικού λαού, με το υστέρημα του ελληνικού λαού, όχι για να επιτεθεί στην Τουρκία, αλλά για να προασπίσει την αδερφική της ακεραιότητα. Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάτε για την Ελλάδα. Και εκεί, αν συνεχίζαμε, συγχωρέστε μου τη φράση, θα γινόμασταν εμπίλες. Οπότε, προτίμησε να αποχωρήσει από την αίθουσα. Τι θέλω να πω.
0: Δεν το καταλαβαίνει όμως, με συγχωρείτε τώρα που διακόπτω τον ιρμό σας. Δεν το καταλαβαίνει γιατί αυτά για τα οποία ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι εμείς οι παραπονούμενοι μόνιμα, γιατί έχουμε ένα κίνδυνο εξανδολών κτλ. Τώρα που βλέπουν την επεκτατικότητα, το πώς κινείται ο Πούτιν και εξοπλίζεται η ίδια η Ευρώπη πια, γιατί έχουν αλλάξει τα πάντα, δεν έχουν ρίξει τους τόνους τους κάποιοι να καταλάβουν ότι η Ελλάδα τελικά είχε δίκιο.
1: Διότι ο Γερμανός λέει, εγώ έχω 5 εκατομμύρια Τούρκους που δουλεύουν για μένα, έχω επιχειρήσεις η Mercedes στην Τουρκία, γίνεται έτσι, παράγεται κλπ. Και δημιουργείται αυτή η κατάσταση, η οποία εν πάση περιπτώσει έχουν γνώσει οι φύλακες. Και πάμε στα καύσιμα τώρα, γιατί πολύ εύστοχα και πολύ σωστά το είπατε. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κατάσταση πανικού στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, κυρία Διακύρια, αποκοιμήθηκε. Θα στο λέω ευθέως. Η Ευρώπη αποκοιμήθηκε. Η Ευρώπη αυτή την ώρα έχει τα δικά της προβλήματα, τα οποία είναι πάρα πολλά. Καταρχήν δεν γέμισαν οι αποθήκες με LNG που έπρεπε από το καλοκαίρι. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Ευρώπη περίμενε ότι θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Στα στενά του Ορμούς, ο πόλεμος δεν τέλειωσε. Έχουμε να κάνουμε με ένα πλανητάρχη που άλλα σκέφτεται το βράδυ, άλλα βλέπει τον ύπνο του, άλλα κάνει την επόμενη μέρα, άλλα κάνει την άλλη, άλλη το ένα, άλλη το άλλο, και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί μια μεγάλη ανησυχία. Και εγώ ρωτάω, έκανες κύριε ένα πόλεμο για την τιμή της Αμερικής, σωστά? Εμείς τι φταίμε να σου πληρώνουμε τα καύσιμα? Εκεί που είχε στρώσει η υπόθεση και η βενζίνη ήταν στο 1,7 και τώρα έχει πάει στο 2,5 και ούτω καθεξής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά για τα οποία δεν ευθύνεται καμία χώρα. Ο Τραμπ δεν τον νοιάζει. Ο Τραμπ πουλάει ακριβό δολάριο, πουλάει ακριβό καύσιμο για να βγάζει λεφτά, και πουλάει και μαγιά, συγγνώμη για την πράξη μου, σε ολόκληρο τον πλανήτη, για να δείχνει ότι είναι ο ένας και ο μοναδικός.
0: Άρα δεν είναι μόνο για την τιμή της Αμερικής, είναι κερδοσκοπία εδώ πέρα. Τώρα παίζεται ένα παιχνίδι κάθε μέρα διαφορετικά. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι οικονομικό η βάση αυτής όλης της ιστορίας. Έχω την εντύπωση, κύριε Φτιά, ότι είναι οικονομικό καθαρά το θέμα αυτού του πολέμου.
1: Ορθότατα, να ξέρετε ότι πάνω από την ακρίβεια είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί μια εμπόλεμη κατάσταση. Εδώ έχουμε στροκέρδια. Εδώ είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Θέλεις, κυρία, να κάνεις πόλεμο? Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αφού θέλεις να κάνεις πόλεμο, κυρία μου, μην αυξάνεις τις τιμές των καυσίμων και φρόντισε να στείλεις φτηνό LNG στις χώρες οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, έχει διακόψει κάθε επικοινωνία με την Ευρώπη. Θυμάστε που έβαλε τους Ευρωπαίους ηγέτες σε ένα τραπέζι και έκανε το γυμνασιάρχη. Καταλάβατε. Θυμάστε τους παλιούς γυμνασιάρχες που είχαν ένα στρογγυλό τραπέζι, βάζανε τους καθηγητές και αρχίζανε. Αυτό έκανε ο Τραμπ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι θέλω να πω, τι κάνει η Ελλάδα τώρα? Να ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί ένα μεγάλο πακέτο που θα αφορά την ενίσχυση των καυσίμων. Δηλαδή θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια. Γι' αυτό Μητσοτάκης κράτησε πίσω αρκετά ποσά. Δεν τα έδωσε όλα στη ΔΕΘ, που λέγανε δεν μας φτάνουν. Γιατί η κυρία Διακύδη, 34 χρόνια έκανα οικονομικό ρεπορτάζ.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Όσα και να δώσετε, ποτέ δεν φτάνουν πάντα, όταν η χώρα έχει περάσει από τρία
0: μνημόνια. Και πάντα θα υπάρχουν παραπονούμενοι, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα είπε κανείς τώρα είμαστε εντάξει, ό,τι και να εξαγγελθεί. Από οποιονδήποτε.
1: Τώρα, θα σας στείλω την έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό όργανο. Ξέρετε τι λέει? Ότι έως το 2070 πρέπει να αποπληρώσουμε 230 δισεκατομμύρια από τα δανεικά των τριών μνημονίων.
0: Μάλιστα.
1: Από τα 230% του Αλέξη του Τσίπρα που κάνει το μάγκα τώρα τελευταία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πληρώνουμε αχρίαστα μνημόνια αυτή τη στιγμή. Το τρίτο μνημόνιο, κυρία Διακύδη, κόστισε στον Έλληνα και την Ελληνίδα 100 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει, αλλά αυτός ο κύριος έλεγε, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, παμ, βάζει.
0: Τα θυμόμαστε, τα ζήσαμε.
1: Τα θυμάστε.
0: Τα ζήσαμε.
1: Τα πληρώνουμε όμως.
0: Ναι, τα πληρώνουμε.
1: Το 2070, και εγώ θα το λέω αυτό πάντα, από το 19 και μετά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε φόρο έβαλε, ούτε φόρο αύξησε, δίνει αυξήσεις, κατήργησε την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων, αύξησε μισθούς. Ο κατώτατος, κυρία Διοικητή, ξέρετε πόσο έπαιρνε ένας νέος κάτω των 25 επί Τσίπρα? 427 ευρώ. Και τώρα, αν κάποιος είναι έως 25 ετών και βγάζει 20 χιλιάρικα, έχει μηδέν φόρο και παίρνει και κανονικό μισθό και όχι τα 427 του Τσίπρα. Τι θέλω να πω? Η οικονομία χτίζεται μέρα με τη μέρα. Αν ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης έχουν το μαγικό ραβδί της Κύρκης, να μας το πούνε. Αλλά η Κύρκη, εκτός από το μαγικό ραβδί που έκανε αγγέλους, έκανε και κάτι άλλο.
0: Μεταμόρφωνε κιόλας.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Εύχομαι ό,τι το καλύτερο στην όμορφη Ρόδο μου και Δωδεκάνησα. Ήρθα φέτος, ήρθα στη Ρόδο, στην Κο. Έχω ένα υπόλοιπο Γιαλέρο και Κάλυβνο. Πήγα και στον Αρχάγγελο. Και θέλω να σας πω το εξής. Ως νησιώτης έχετε και έναν υπέροχο περιφερειάρχη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του, και θέλω να πω και βέβαια εξαιρετικούς ξενοδόχους, εξαιρετικούς. Κυρία Διακίδη, τα ξενοδοχεία της Ρόδου είναι απλήρως καλύτερα από τα καλύτερα ξενοδοχεία του κόσμου. Απλήρως καλύτερα. Αυτό να ξέρετε.
0: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο μπορείτε, έχουμε δύο λεπτάκια έτσι, γιατί είπατε
1: όσο
0: τώρα για τις περιφέρειες. Το εξής. Επειδή ακριβώς βρισκόμαστε μπροστά στην καινούργια περίοδο, την χρηματοδοτική όπως λέμε, και γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, έτσι ξεκινήσατε κι εσείς άλλωστε για τις περικοπές τις οποίες θέλει ο Βοράς. Αυτό στις πολιτικές συνοχής, στα προγράμματα συνοχής, πιστεύετε ότι θα έχει κάποια επίπτωση? Δηλαδή θα υπάρχουν οι πόροι αυτοί προς τις περιφέρειες, που άκουγα προχθές σε μια τοποθέτησή σας ότι πρέπει να πάνε στις περιφέρειες, γιατί αυτοί ξέρουν πώς να διαχειρίζονται και ποια είναι τα προβλήματα της κάθε περιοχής. Σας άκουγα να λέτε τις προάλλες στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Είναι εξαιρετική η τοποθέτησή σας και η ερώτηση. Πριν κλείσουμε το καλοκαίρι, ζήτησα Ταμείο Νησιωτικότητας, εξηγώντας ότι θα πρέπει όλοι αυτοί οι πόροι να πάνε στις περιφέρειες, γιατί οι περιφέρειες κινούν την ανάπτυξη των νησιών. Αυτό φαίνεται ότι είναι στη σκέψη, αρκετά στη σκέψη των ειδικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονομικής Επιτροπής. Όπως επίσης προχθές το Γιώγερσεν, του είπα το εξής. Έχει ένα οικόπεδο κάποιος στη Ρόδο, τη Σάμμο, την Κο, τη Λέρο, την Κάλυμνο, τη Χίο κλπ. Γιατί να μην χρηματοδοτείται αν δεν βρει την κατοικία ώστε να χτίσει το οικόπεδο αυτό? Mm-hmm. Και φαίνεται ότι τους καλάρεσε η υπόθεση αυτή και γι' αυτό πηγαίνοντας ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο εξέφρασε αυτή την άποψη. Θα δώσουμε μάχη να μην περικοπούν τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά και η δομή τους να παραμείνει στην λογική της συνοχής, έτσι, γιατί μπορεί να μην περικοπούν, αλλά επειδή τώρα υπάρχουν και αυξημένες ανάγκες σε ό,τι αφορά την άμυνα της Ευρώπης και έχουμε και ύφεση στις οικονομίες που τροφοδοτούν την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, βλέπουμε τι γίνεται, πού θα τα βρει η Ευρώπη τα λεφτά? Είναι και αυτό ένα θέμα, έτσι. Μην την πληρώσει η συνοχή την ύφη, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο.
1: Ξέρετε κάτι, ο Βέλγος μας είπε ότι σε 20 λεπτά η χώρα του μπορεί να δεχθεί εισβολή και αντέχει 20 λεπτά. Η Ολλανδία το ξέρετε ότι έχει ένα άρμα μόνο. Ένα άρμα. Γι' αυτό λένε το εξής. Εμείς γιατί να βάλουμε λεφτά για την άμυνα? Και όταν τους λέω εγώ ότι για να αναχαιτήσω ένα ντρόουν θέλω 20.000 ευρώ, γιατί σηκώνεται το F-16 για να το αναχαιτήσει, με κοιτάνε περίεργα.
0: Να σου λέει τι λέει τώρα αυτός εδώ πέρα, έτσι. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό.
1: Προχθές το τουρκικό ντρόουν πέρασε πάνω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί λοιπόν σηκωθήκανε δύο F-16 για να το αναχαιτήσουν. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει σοβαρό θέμα στο οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Υπάρχουν δηλαδή χώρες. Τι απειλή να έχει η Πορτογαλία? Καμία. Τι απειλή να έχει το Λουξεμβούργο?
0: Από τα ψάρια του Ατλαντικού.
1: Να σας πω κάτι. Προσκόπους έχει το Λουξεμβούργο. Δεν έχει στρατιώτες. Προσκοπάκια έχει. Καταλάβατε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τα βλέπουν όλα αυτά, βέβαια, για το Φιντάν τα μάθατε, έτσι, που του σηκώθηκε η τρίχα πρωί-πρωί και έβγαζε ανακοινώσεις, γιατί πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο.
0: Βέβαια, πώς δεν τα μάθαμε.
1: Σιγά να μην πάρουμε άδεια, και το λέω δημόσια, σιγά να μην ζητήσω άδεια τον Ερντογάν, αν θα πρέπει να πάω στη Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάλυμνο, την Κο και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αυτή.
1: Και
0: θα επικοινωνούμε. Γιατί είναι πολλά. Είναι η ατζέντα πολύ βαριά, η αλήθεια, και θέλουμε ένα θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε έτσι στα λίγα λεπτά μιας εκπομπής. Οπότε θα το πάμε τμηματικά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ,
0: γεια σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Χυμαρόβης και ο Γιώργος Αυτιάς. Καλά ξεμπερδέματα τώρα στην Ευρώπη εδώ που τα λέμε. Ζόρικα τα πράγματα είναι, γιατί οι συνθήκες είναι τέτοιες παγκόσμια. Και σε επίπεδο οικονομίας και σε επίπεδο ασφάλειας και άμυνας και τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπετε, παρακολουθείτε πόσο έντονος είναι ο προβληματισμός από τους ίδιους τους προτεργάτες της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί έχει πάρει φόρα και αυτονομείται και πάει, αυτονομείται και πάει. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα μπορεί να μπει σε κανόνες πάντως και καλούπια. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι πολλά. Θα ακούσουμε τέλος πάντων σήμερα τι θα πει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Θεωρείται κρίσιμη η ομιλία της ακριβώς λόγω της κρισιμότητας της περίοδου.

Ασχολούμαστε, κυρίες και κύριοι, με τα θέματα αυτά, τα γενικότερα, με τα ευρωπαϊκά, γιατί έχω την άποψη και την επαναλαμβάνω συχνά ότι δεν μπορείς να αποκωδικοποιήσεις, ούτε να δεις και να σχολιάσεις και να αποτιμήσεις και να εκτιμήσεις τις μικρές εικόνες, αυτά που συμβαίνουν εδώ, στον τόπο μας, στη χώρα μας, στα νησιά μας, εάν δεν τα βάλεις στη μεγάλη εικόνα μιας κατάστασης που δεν αφήνει πλέον κανέναν μα κανέναν ανεπηρέαστο. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στο πρωινό μας Express. Η εκπομπή που έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Δύο σούπερ μάρκετ σας περιμένουν και σήμερα στην Ρόδο και στην Ιαλισσό για τις αγορές σας, για να βρείτε εκεί ό,τι καλύτερο. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 9 το βράδυ, μπορείτε να την ακούσετε. Και αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, με όλα τα νεότερα θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα, μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
0: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: τελευταίες εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Το δικαίωμα άμυνας της Ελλάδας είναι αναφέρετο και η εξωτερική της πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, απαντώντας το τουρκικό παραλήρημα και τις δηλώσεις Φιντάν περί αποστρατηγικοποίησης των νησιών μας. Σε ανακοίνωση του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εξοπλίζει κατά πώς θέλει τα νησιά. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κριθούν τα υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς κανένα από αυτά δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους στη δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συζήτηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται αύριο το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην ίδια υπόθεση, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Συνεχίζονται οι πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι, οι οποίοι ωστόσο διαψεύδουν το χτύπημα. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση λίγες ώρες μετά την απόφαση του Ριάτ να αναστείλει την αποστολή φορτίων αργού πετρελαίου σε δηληστήρια της Ευρώπης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Ολυμπιακός για Αγγελόνια 1-1 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου για τη League Face του Europa League. Στο βόλεϊ στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα των ανδρών μετά τη νίκη της Σουηδίας με 3-1 σετ επί της Σλοβακίας. Η ελληνική ομάδα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα που θα έχει αύριο, εξασφάλισε την τέταρτη προνομιούχο θέση που οδηγεί στην επόμενη φάση. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου, στο δεύτερο ημίση πια του μήνα. Σήμερα ο καιρός, η αλήθεια είναι ότι ήταν καλύτερος σε σχέση με χθες. Χθες είχε συννεφιά, είχε αυτό το... Και εμένα μου αρέσει. Εντάξει, να σου πω, φθινόπωρο. Θέλει λίγο, εντάξει. Χθες ήταν τα πρωτοβρόχια για την Αττική, γιατί σε άλλες περιοχές έχει βρέξει αρκετά. Σήμερα που λέγανε, αλλά δεν είδα εγώ τίποτα το ιδιαίτερο, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχε τίποτα, αλλά έχει, η θερμοκρασία έχει στρώσει, δηλαδή για την εποχή εννοώ, δεν έχει τη φοβερή ζέστη, και το βράδυ έχει δροσούλα, είναι πολύ ευχάριστα. Τώρα βέβαια, έτσι που πάνε οι τιμές του πετρελαίου, θα παρακαλάμε για καλοκαιρία, για παράταση της καλοκαιρίας, αλλά εντάξει, είναι και αυτά, κακά τα ψέματα, είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, μέχρι τις 2 και απόψε μαζί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη μας, την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, ο κύριος Στάκης Μαυράκης πάντα στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, για να μιλήσουμε ζωντανά στον αέρα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει βεβαίως να παρέμβει και να συμμετέχει στην κουβέντα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης και ο... Και ο κύριος Φουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση. Μπράβο, καλά έκανε και φώναξε ο Σταυρακάκης, κόλλησε το μυαλό μου. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας κύριε Δημήτρη, χαίρομαι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έβλεπα μηνύματά σας. Εύχομαι να είναι περαστικά και να είστε σιδερένιος, να είστε καλά, να είστε γερός. Τα χέρια λέει που βοηθούν είναι πολύ καλύτερα από τα χείλη που προσεύχονται. Σωστό. Πολύ σωστό. Είμαι Λαμισή Παρθένος. Πάρα πολύ σωστό. Γιατί τα χείλη που προσεύχονται... Αλλά τα χέρια είναι που κάνουν τη δουλίτσα. Έχετε δίκιο. Γιάννη, μπερδεύεσαι. Δεν είπα κανένας δεν πανηγυρίζει για τους Χούθη. Είπα εγώ δεν έχω καμία... τώρα αν κάποιος βγαίνει και πανηγυρίζει, τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Επίσης θέλω να σου πω ότι υπάρχει κόσμος που πανηγυρίζει για τη δράση του Κασιδιάρη, της Χρυσής Αυγής και διάφορων άλλων ακρό και όχι μόνο δεξιών αποβρασμάτων. Άσε με τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κάθε μυαλοφυγόδικος που μπορεί να υποστηρίζει τον κάθε φωνιά, εντάξει, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Κάτσε εσύ και διάβαζε ποιοι υποστηρίζουν τους Χούθη. Δεν μπορώ να, δηλαδή πραγματικά, πολύ κουραστικό. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 2,2 η βενζίνη. Έτοιμος να παρέμβει ο Πρωθυπουργός, θα την πάει 2,19. Μου γράφει εδώ ο κύριος Νίκος. Με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, ναι. Κοιτάξτε, κύριε Νίκο. Προφανώς για την όποια αύξηση υπάρχει αυτή τη στιγμή και όποια αύξηση θα δούμε στην τιμή της βενζίνης, των καυσίμων γενικώς και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δεν είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση. Και δεν θα ήταν υπεύθυνη οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν στο τιμόνι της χώρας. Έτσι, να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα για να μην μπερδευόμαστε. Δεν είναι ευθύνη της κυβέρνησης η κρίση στη Μέση Ανατολή. Τρόποι αντιμετώπισης υπάρχουν, υπάρχουν. Να τους συζητήσουμε όσο και να τους συζητάμε, πάλι δεν αποφασίζουμε εμείς. Εκεί το πώς μπορεί να παρέμβει η κυβέρνηση μπορούμε να το συζητήσουμε και να δούμε πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που μπορούν να γίνουν ή να μην γίνουν. Αλλά για την αύξηση στην τιμή δεν φταίει η κυβέρνηση. Το έχω πει, το έχω ξαναπεί, κάνω αυτή την εκπομπή όσα χρόνια την κάνω με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας.
αν θα υπάρξει, όταν θα υπάρξει, για αν θα υπάρξει μια άλλη κυβέρνηση και κάνω εκπομπή, τότε θα μπορέσετε να κρίνετε. Αν ασκώ κριτική στη Νέα Δημοκρατία ή στην κυβέρνηση. Η δουλειά μου δεν είναι να χαϊδεύω τα αυτιά καμιάς κυβέρνησης. Ούτε έχω καμία τέτοια πρόθεση. Όταν όμως δεν φταίει για κάτι, δεν μπορώ να μην το πω. Ή όταν βλέπω ότι κάνει κάτι που είναι σωστό, δεν μπορώ να μην το πω. Εντάξει. Μακάρι να έχει κάνει περισσότερα καλά. Και σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο προσώπων. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, θα το πω και θα το ανοίξω σαν παρένθεση και θα το κλείσω αμέσως. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο κύριος Πλεύρης επικοινώνησε με τον γιατρό μετά το θάνατο του Μαζονάκη και αναρωτιέται κιόλας γιατί είναι κακό που το έκανε. Δεν βρίσκω το λόγο για τον οποίο το έκανε. Για να μάθει τι έγινε, τι είναι φίλοι. Για μένα είναι λάθος. Επειδή μου έχετε στείλει ένα μήνυμα σχετικά. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως έχει δικαίωμα να πάρει τηλέφωνο όποιον θέλει. Δεν είναι παράνομο. Αλλά έρχεται, αναρωτιέσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο. Κάτι έχει συμβεί. Και γνωστό σου να είναι, δεν τον παίρνεις τηλέφωνο να το ρωτήσεις τι έγινε.

0: Ακόμα δηλαδή και αυτό που λέει ο κύριος Πρέβης, ο οποίος πέρασε μια περιπέτεια υγείας πριν από χρόνια που θα μπορούσε να του έχει κοστίσει τη ζωή και τον έχει βοηθήσει, που το οποίο το σέβομαι απολύτως. Έτσι, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι απέναντι στις ασθένειες και σε αυτά που μπορούν να μας συμβούν. Δεν είναι λόγος για να επικοινωνήσεις όταν έχεις μια τέτοια θέση, θέλω να πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, ελάτε κύριε Γιάννη.
1: Γεια σου, Μανώλη μου.
0: Γεια σας,
1: δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι.
0: Γιατί να στεναχωριέμαι?
1: Εγώ θα σου δώσω.
0: Πέσαν τα καράβια μου έξω.
1: Δύο-τρεις πληροφορίες. Οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες για την κυβέρνηση.
0: Για πάμε.
1: Για όλες τις παράπλευρες. Λοιπόν, η μία πληροφορία είναι, επειδή γίνεται πολύ ντόρος για τα νησιά και τον εξοπλισμό, αναφέρω το εξής, ότι ο Φον Πάπεν.
0: Άντε πάλι με το Φον Πάπεν.
1: Πάλι με το Φον Πάπεν, από εκεί ξεκινάει το κακό.
0: Να σας πω, κύριε Γιάννη, δεν θέλω να μου πείτε για το Φον Πάπεν. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε με το Φον Πάπεν. Πείτε μου για τα νησιά.
1: Τα νησιά από εκεί ξεκινάνε.
0: Όχι, όχι, δεν θα πάμε στο Φον Πάπεν πάλι.
1: Η Αλεξανδρέτα ήταν ένα δώρο που δόθηκε στην Τουρκία για τις εξαιρετικές υπηρεσίες.
0: Και τώρα τι κάνουμε. Πέθανε ο Φον Πάπεν.
1: Δεν πέθανε ο Φον Πάπεν. Είναι ζωντανός και τον έχουμε μπροστά μας και διεκδικεί συνέχεια. Γι' αυτό αναφέρω το Φον Πάπεν, καταλάβατε. Λοιπόν, ο φίλος μου, πώς σκέπτονται οι πραγματικοί πατριώτες, αναφέρω το εξής. Όταν οι Ρώσοι πλησίαζαν στο Βελιγράδι, έφευγε τότε ο πρόεδρος και αρχηγός του κράτους να εισέλθει στο Βελιγράδι και να μην επιτρέψει, γιατί είχε κάνει 30 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση και ήξερε την άλλη πλευρά του λόφου και πώς συμπεριφέρθηκαν οι σύντροφοι. Έσπευσε λοιπόν να μην μπουν μέσα τα σοβιετικά στρατεύματα.
0: Κύριε Γιάννη, είμαι στο τσακ να ζητήσω από το σταθμό να κόψει μισθό στο Φον Πάπεν.
1: Να κόψει μισθό.
0: Εμά δεν ήταν, να σας πω κάτι.
1: Λοιπόν, ακούστε
0: πιο, πιο πολύ ακούγεται το Φον Πάπεν παρά δεν ξέρω εγώ ποιος.
1: Τώρα δεν μιλάω για το Φον Πάπεν. Μιλάω για τον πρόεδρο της Σερβίας, ο οποίος ήξερε την άλλη πλευρά του λόφου και έτσι δεν επέτρεψε στους Σοβιετικούς να μπουν μέσα, διότι ήξερε πολύ καλά τι είχε συμβεί στη Σοβιετική Ένωση. Επίσης δεν επέτρεψε και στο αγγλικό απόσπασμα που είχε πάει με έναν εγγονό ενός ναυάρχου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν επέτρεψε να μπουν μέσα στη Σερβία. Μιλάω για τον Τίτο. Δεν επέτρεψε και όταν πήγαν έτρεπε να εισέλθουν, είπε εδώ δεν υπάρχουν οι Γερμανοί. Έτσι φαίνονται οι ηγέτες. Λοιπόν, ο πρώτος Τίτο φάνηκε ένας εξαιρετικός ηγέτης και πατριώτης. Και γνώριζε πολύ καλά και τη μία πλευρά και την άλλη πλευρά του λόγου. Αυτά οι δικοί μας τα έχουν ξεχάσει ή θέλουν να τα ξεχάσουν ή δεν τα γνωρίζουν.
0: Κύριε Γιάννη, για αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχετε να μου πείτε κάτι?
1: Για αυτά που συμβαίνουν σήμερα
0: είναι από ό,τι είχε κάνει ο Φον Πάπεν.
1: Είναι η συνέχεια παρελθόντος.
0: Ναι, ωραία. Επειδή όμως την πραγματικότητα και την καθημερινότητα δεν την αντιμετωπίζουμε ως συνέχεια του παρελθόντος, αλλά την αντιμετωπίζουμε με όρους μέλλοντος, να δούμε τώρα τι συμβαίνει για να δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Γι' αυτά να συζητήσουμε.
1: Είναι μια ελληνική πόλη παρασκευτά τον χρόνο, η οποία παρεχωρήθηκε στους γείτονές μας λόγω των εξαιρετικών υπηρεσιών. Γι' αυτό αναφέρω και το φόβο άντρα και το ράβατε. Αλεξανδρέτα λέγεται. Και είναι στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Τουρκίας.
0: Ναι, για το σήμερα έχουμε να πούμε κάτι.
1: Αυτά. Κοιτάξτε, αν δεν κοιτάξτε το παρελθόν.
0: Όχι, όχι. Δε, ακούστε.
1: Ναι,
0: το παρελθόν.
1: Ακρίβεια, η ακρίβεια, για την ακρίβεια τώρα.
0: Μπράβο, για να βρούμε. Ναι.
1: Είναι στημένη η υπόθεση.
0: Είπα να πει στημένη.
1: Από όλους, όλοι κοροβάνε και συμφέρει, θα γίνεται αυτή η αλαμπούλα, γιατί έχουν δει και τον κατάλληλο άνθρωπο. Εδώ,
0: ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος?
1: Τον κάτοικο του Λευκού Οίκου, του σημερινό.
0: Α, τον Τραμπ, ναι.
1: Ο οποίος, καταλαβαίνετε, σε αυτήν την ηλικία που είναι, το να τον παίζει και, πώς να σου πω, ο Ροδόλφο Βαλεντίνο, να πούμε, εποφελούνται οι...
0: Αλλά να το παίζει ο Ροδόλφο Βαλεντίνο, εμένα δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, το πώς κυβερνάει το ζήτημα.
1: Δεν μπορεί να κυβερνήσει, κυβερνάνε άλλοι, άνθρωποι που έχει προβλήματα υγείας. Είναι φανερό.
0: Καλά, δεν έχει περισσότερο από τον Biden.
1: Αλλά εμείς τα πληρώνουμε. Και ιδίως οι Ευρωπαίοι, οι δικοί μας, έχουν μαζέψει όλη τη σαβούρα, να πω, την έχουν μαζέψει στο κόμμα, ενώ το κόμμα, ενώ η δεξιά, ασχέτως του ονόματος, σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία, χθες λεγόταν διαπολιτικά, είχε αρχές και δεν είχε βάλει μέσα στο κόμμα ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είχαν και καταδίκες εις θάνατον και βρέθηκαν μετά να είναι πρωταγωνιστές στο αυτό για την παράταξη της δεξιάς. Καταλάβατε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
1: Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα,
0: ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μια κάθαρση είναι απαραίτητη στο κόμμα για να φύγουν οι άνθρωποι οι οποίοι προξενούν τεράστια ζημιά στην πατρίδα μας.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη, σας ευχαριστώ.
1: Είχο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό κουράγιο.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.
0: Η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε, κυρία Βασιλική.
2: Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Γεια σας, κυρία Βασιλική.
2: Τι μου κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά, βρε Μανώλη. Εδώ έτσι βλέπω την επικαιρότητα και λέω τι γίνεται στον κόσμο. Τι γίνεται? Τόση φτώχεια που υπάρχει. Αυτά τα λεφτά που υπάρχουν από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί.
0: Υπάρχουν λεφτά. Υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει και φτώχεια.
2: Δεν ξέρω τι να πω, Μανώλη. Απορώ. Απορώ, Μανώλη, που υπάρχουν τόσα λεφτά.
0: Και μαύρο χρήμα υπάρχει και φτώχεια
2: αυτό,
0: υπάρχει
2: αυτό,
0: και
2: αυτό,
0: λεφτά
2: αυτό.
0: Υπάρχουν.
2: Ναι. Και όλοι ξεφεύγουν, ρε Μανώλη μου. Αυτοί.
0: Όλοι δεν ξέρω αν ξεφεύγουν.
2: Αυτοί φορολογούνται οι άνθρωποι που. Δεν λέω για το Μαζονάκι, οποιοδήποτε άνθρωπος κι αν ήταν στη θέση του Μαζονάκι, τώρα έγινε μεγάλος ο ντόρος, βέβαια κρίμα στο παλικάρι. Αυτά τα λεφτά που βγάζουν αυτοί οι άνθρωποι, όλο αυτό το πράγμα. Φορολογήθηκαν, πλήρωσαν αυτοί οι άνθρωποι εφορίες. Εγώ απορώ με τόσα εκατομμύρια. Και αυτοί ξεφεύγουν και πιάνουν τη φτώχεια, όλη τη φτώχεια. Είδα και εκείνον τον υπνοτιστή, βρε Μανώλη μου. Δεν ξέρω τι να πω εμένα.
0: Ο υπνοτιστής, μισό λεπτό, για να επειδή υπάρχει και μια δικαστική διαδικασία,
2: ναι,
0: σε εξέλιξη,
2: ναι,
0: ο υπνοτιστής,
2: ναι,
0: ο άνθρωπος έχει πει δεν είμαι γιατρός, δεν το ξέρω εγώ προσωπικά,
2: ναι.
0: Του στείλε η κυρία του το βίντεο, δεν ξέρω τη φωτογραφία, δεν ξέρω γιατί,
2: ναι.
0: Δεν το αποκαλύπτει, προφανώς αποτελεί μέρος της, θα αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Δεν έχει όμως, με αυτά που βλέπω, δεν έχει άμεση εμπλοκή και από τη στιγμή που ο ίδιος δεν δηλώνει επιστήμονας.
2: Ναι,
0: τώρα, ξέρετε, αν κάποιος πιστεύει σε υπνοτιστές, αυτό είναι δικό του θέμα.
2: Καλά,
0: εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί.
2: Καλά,
0: το τι δηλώνει ο καθένας, αρκεί να μην κάνει κακό στους άλλους.
2: Στους άλλους. Είδα εκείνη την ηθοποιός που έδειξε κάποια στιγμή ο Ευαγγελάτος, δεν θυμάμαι το μεσημέριο. Θεέ μου, αυτή είναι σαν μελλοντολόγη ήταν όλο.
0: Α, δεν τα ξέρω, δεν παρακολουθώ, λυπάμαι.
2: Σαν μελεντο... Πώς το λένε,
0: καλά, τώρα αυτά τα μελλοντολόγοι και υπνοθεραπευτές και υπνοτιστές και μέντιουμ και χαρτορίχτρες, ναι, δεν είναι. Δεν...
2: Όλο αυτό το πράγμα φαινόταν και 200-300 ευρώ επισκέψεις. Τι, καλά, εμείς πάμε στο κρατικό. Η τελευταία τρύπα της φλογέρας.
0: Είναι ξεκάθαρο ότι κάνω λάθος δουλειά.
2: Ναι. Απλώς και μόνο ήταν μια, είχαν στήσει τη βιομηχανία, κανένας δεν είδε τίποτα, κανένας δεν ήξερε τίποτα, ο ιατρικός σύλλογος δεν ήξερε τίποτα, αφού ήταν σε όλες τις συνεδρίες εκείνη, λέει, και έβγαζε λόγους. Αυτή η δίθεν γιατρός. Τι να πω, δεν ξέρω, Μανώλη, εδώ είναι, ναι, να χάνει τα μυαλά.
0: Συμμετείχε σε ένα, ναι, συνέδριο, το διαδικτυακό, είδα, δεν ξέρω, είδα, αν συμμετείχε και σε άλλα. Ναι. Ναι. Και αυτό είναι ένα ζήτημα προφανώς.
2: Πάντως τώρα ασχολήθηκαν πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Έχουν αφήσει απ' έξω την ακρίβεια, Μανώλη.
0: Όχι, όχι, δεν, μισό λεπτό, η ακρίβεια ούτε,
2: ναι,
0: σταμάτησε, να, ούτε σταμάτησε να υπάρχει,
2: ναι,
0: ούτε έπαψε να υφίσταται ως θέμα,
2: ναι,
0: και ως πραγματικότητα. Αλλά προφανώς, ναι, μόνο πολύ τώρα αυτό το θέμα.
2: Αυτό γιατί πουλάει, ναι, εντάξει. Όλοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά η ακρίβεια δεν κατέβηκε τίποτα από αυτά που έλεγε ο Θεοδωρικάκος. Όλα έχουν ανέβει, Μανώλη. Το φως θα πάει ακόμη πιο πάνω τώρα με όλο αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο. Εδώ στα σχολεία, Μανώλη, παράλληλη στήριξη στα παιδάκια, τίποτα ακόμη.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Ναι.
0: Όχι, μισό λεπτό, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι πολύ
2: νωρίς. Στήριξη στα παιδάκια, τίποτα.

0: Ακόμα όμως δεν έχουν στείλει. Είπαν ότι περιμένουν από ό,τι είπε.
1: Όχι, όχι. Θα γίνουν διορισμοί κι άλλοι. Τώρα αναπληρωτών διορισμοί θα γίνουν βέβαια. Αλλά το θέμα είναι πότε, λένε μέσα στο μήνα, τέλη, αρχές του επόμενου. Και να δούμε πάλι από τους διορισμούς που θα γίνουν τι άλλα και να θα μείνουν.
0: Θα μείνουν στα παιδάκια. Τέλος πάντων, αυτό με την ακρίβεια, Μανώλη μου, η εφορία εδώ. Έχει πετσοκόψει, άρχισαν και κλείνουν μαγαζιά από την εφορία, βρε Μανώλη, από το φόρο που τους έχει επιβάλει. Έλεος πια.
1: Κοίταξε, αν κάποιος δεν έχει να πληρώσει,
0: ναι. Και εγώ έντια, ρε Μανώλη.
1: Μη μου λέτε για τον έμφυα, το συζητήσαμε τόσες φορές. Δεν υπάρχει πρόβλεψη.
0: Ναι,
1: για φέτος τουλάχιστον δεν υπάρχει
0: πρόβλεψη. Ούτε ο Ανδρουλάκης είπε τίποτα, ούτε καλά ο Τσίπρας τα έχει πει πριν. Ούτε καν έδωσε σημασία τι θα πει τώρα. Κανένας δεν είπε.
1: Νομίζω ότι η ιστορία του έμφυα δεν αγγίζεται.
0: Δεν αγγίζεται.
1: Στην παρούσα φάση.
0: Το έβαλε ο Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο και τα αφήνουν όλοι, βρε Μανώλη. Και μετά έχουν μούτρα να ξανακατεύουν να κάνουν κόμμα.
1: Και θα ξανακατεύουν και κόμματα θα κάνουν και θα μπουν και στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Να μπουν αφού εμείς φταίμε για όλα. Εμείς φταίμε για όλα, Μανώλη μου. Δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί καλά κάνουν και κοροϊδεύουν όλους εμάς. Εμείς φταίμε.
1: Ευχαριστώ, κυρία Βασιλική.
0: Και εγώ, να
1: καλό βράδυ,
0: καλά,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Τίτλοι ειδήσεων, Πελαγία Κατσούλη, επιστρέφουμε.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Άμεση απάντηση της Αθήνας στο τουρκικό παραλήρημα περί αποστρατικοποίησης των νησιών μας. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική της πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται, ξεκαθαρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τη σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος. Κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα δεν συγκέντρωσε απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους και μεταφέρεται στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Αδιέξοδη στάση καταλόγησε στην αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε. 32 λεπτά μετά τις 11. 1-1 είναι ο Ολυμπιακός στο 76ο λεπτό. Πιέζει, χάνει ευκαιρίες. Η Γιαγκελόνη είναι ασταθής πολύ ομάδα πίσω στην πίεση. Αλλά... εντάξει, θα δούμε πώς θα λήξει το παιχνίδι, γιατί τα γκόλ μετράνε. Οι ευκαιρίες δεν μετράνε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή Ελλάδα, κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Πέτρο.
1: Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν δύο ειδών γιατροί σε όλους τους κλάδους. Από δοντίατρο μέχρι χειρούργο. Αυτοί που

0: πιστεύουν στον όρκο που δώσανε, Ιπποκράτη, και αυτοί που πιστεύουν στο χρήμα. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Αυτός που πιστεύει στο χρήμα, να σε δει κάτω να πεθαίνεις, δεν θα ασχοληθεί. Κοιτάει μόνο το χρήμα, αυτός είναι ο Θεός. Αυτοί που πιστεύουν στον όρκο τους, θα δώσουν και τη ζωή τους. Πάει αυτό. Προχθές ή εχθές, δεν θυμάμαι, βγάλατε με μια κοπέλα που κάνετε μια πιο νωρίς, έναν ειδικό εργατολόγο, τι ήταν αυτό?
1: Τον κύριο Ρίζο, ναι.
0: Μάλιστα, αυτός ο ειδικός...
1: Βγαίνει κάθε Τρίτη.
0: Ωραία. Αυτός ο ειδικός επιστήμονας είπε για τους παντάρους ότι δεν πληρώνουν, λέει, τα ένσημά τους, γι' αυτό και δεν μπορούν να καλύπτουν,
1: ναι,
0: λέει,
1: ήταν παντάρους. Ήταν ερώτηση ακροατή και είπε...
0: Ναι, είπε. Αυτό λέω. Είπε ότι δεν δικαιούται φαντάρι.
1: Ότι εξαγοράζεται ο...
0: Γιατί να το εξαγοράσουν?
1: Γιατί δεν έχει...
0: Δεν έχουν προσφέρει.
1: Ναι, απλά σου...
0: Με πληρωμή εννοεί.
1: Απλά σου λέει αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας δεν υπάρχουν κρατήσεις.
0: Πώς δεν υπάρχουν κρατήσεις?
1: Δεν υπάρχουν κρατήσεις.
0: Υπάρχει, σε κάθε στρατιώτη υπάρχει χρέος. Εγώ όταν ήμουν φαντάρος στο 92, χρεωνόμουν 1000 δραχμές την ημέρα. Και άμα δεν έτρωγα μέσα μου, την πληρώνανε.
1: Ναι.
0: Και κάθε φαντάρος παίρνει, θυμάμαι, 1000 και καλά τη διαφορά από το φαγητό.
1: Ναι, δεν είναι όμως κρατήσεις οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν το ασφαλιστικό σύστημα.
0: Να σας πω κάτι. Ο δημόσιος υπάλληλος, πού είναι οι στρατιώτες?
1: Ο δημόσιος υπάλληλος πληρώνεται μισθό.
0: Και τι προσφέρει?
1: Την υπηρεσία, την υπηρεσία που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας.
0: Ο στρατιώτης δηλαδή δεν κάνει υπηρεσία?
1: Ναι, δεν είναι όμως υπάλληλος. Είναι μια υποχρεωτική... Εγώ κατάλαβα αυτό που είπε ο κύριος Ζήρος, ότι η συνεισφορά όλων μας όσοι έχουμε πάει στο στρατό,
0: ναι,
1: στο ασφαλιστικό σύστημα. Στο ασφαλιστικό σύστημα είναι μηδενική.
0: Είναι υπηρεσία προς το κράτος. Είναι υπηρεσία προς το κράτος. Ό,τι πάει να δικαιολογήσει, δεν δικαιολογείται, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
0: Ο στρατιώτης μέχρι το στρατηγό είναι ίδια.
1: Όχι. Ο στρατηγός είναι ένας μόνιμος αξιωματικός.
0: Ναι.
1: Ο οποίος
0: αυτοί που δουλεύουν 5 χρόνια δεν
1: πληρώνουν. Και οι πενταετούς επίσης.
0: Ναι.
1: Και οι πενταετούς επίσης έχουν μισθό. Και αυτά τα πέντε.
0: Τσάμπα, το έκανα τσάμπα εγώ επειδή αγαπάω, ενώ αυτή
1: δεν το κάνατε τσάμπα, το κάνατε υποχρεωτικά, γιατί υπάρχει υποχρέωση στράτευσης, και είχατε και έναν υποτυπώδη μισθό μηνιαίο που ήταν, ας πούμε, τα οδηγικά.
0: 31 χιλιάρικα έπαιρνα εγώ το μήνα, γιατί ήμουν ο οδηγός διοικητή και δεν έτρωγα μέσα.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει ξανά τέτοιο μισθό. 30... Δεν σας λέω τι λέτε.
0: Ο οδηγός διοικητής της Ούτσου.
1: Δεν σας λέω ότι λέτε ψέματα. Δεν μου έχει τύχει να ξανακούσω μισθό 31.000 δραχμές.
0: 31.091.
1: Ναι, δεν μου έχει ξανατύχει, σας λέω. Εμάς ήταν εγώ που ήμουν αλοχίας, παίρναμε 1.500 δραχμές, 2.000, πόσο παίρναμε. Δεν θυμάμαι.
0: Εγώ δίνω 31.000, γιατί ήμουν συνέχεια έξω και δεν έτρωγα.
1: Ωραία, άρα σας έδινε τα έξοδα σίτησης.
0: Δεν είναι έξοδα, αλλά κοστίζει ο...
1: Δεν είπαμε ότι δεν κοστίζει, αλλά δεν έχει κρατήσεις και εισφορές υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω.
0: Ωραία, ποια είναι η διαφορά, άμα εγώ είμαι φαντάρος και ένας στρατηγός?
1: Ο στρατηγός είναι μόνιμος υπάλληλος. Τι δεν καταλαβαίνετε?
0: Και εγώ είμαι για 2 χρόνια μόνιμος υπάλληλος.
1: Δεν είστε μόνιμος εσείς για 2 χρόνια.
0: Καλά. Για πες μου... Εντάξει, πώς θα γίνει τώρα?
1: Μα δεν είστε μόνιμος, πώς θα γίνει? Δεν σας έχει προσλάβει κανείς.
0: Υποχρεωτικά με πήρανε.
1: Σας πήραν, αλλά δεν είστε υπάλληλος μόνιμος.
0: Πρέπει να πληρώσουν τα αίτημά μου.
1: Εργαστικά
0: για το ελληνικό κράτος πρέπει να πληρώσει. Όπως εργάζεται και ο πενταετής, όπως εργάζεται και ο στρατηγός. Την ίδια υπηρεσία έχουν. Την ίδια υπηρεσία, επειδή το παίρνουν τσάπα από μένα. Κανονικά πρέπει να πληρώνουν και εμένα.
1: Διεκδικήστε το. Πηγαίνετε στο δικαστήριο και διεκδικήστε το, κύριε Πέτρο.
0: Δεν πάω στο δικαστήριο. Αλλά δεν μπορεί να μου δικαιολογεί ο καθένας τώρα ότι να είναι.
1: Καλά. Ό,τι να είναι δεν είναι. Είναι η άποψή σας.
0: Όπως μας κλέβουν από τον πόρο, από τα κάψιμα, έτσι είναι και αυτή η κλοπή. Δεν μπορείς όμως να το δικαιολογήσεις.
1: Ωραία,
0: κάτω μούγκα. Πες δεν ξέρω τίποτα.
1: Όχι, όχι. Δεν θα, αν είναι κάτι που δεν σας αρέσει, δεν θα το κάνουμε μούγκα, κύριε Πετρό.
0: Επειδή να λέμε ψέματα, δηλαδή. Για πες μου εσύ που βλέπεις, επειδή είπες πριν ότι βλέπεις και τα καλά και τα λες. Mm. Πού αν μου πεις ένα καλό που έχουν κάνει τώρα αυτοί.
1: Τι είναι ένα καλό.
0: Η τελευταία κυβέρνηση, πες μου ένα καλό που έχει κάνει για την Ελλάδα.
1: Έχει κάνει, πράγματα σημαντικά.
0: Μπράβο, άστα λόγια. Πες μου ποιο.
1: Κύριε Πετρό, λίγο το ύφος σας.
0: Μα τι μου λες.
1: Ακούστε. Ναι, τους τσαμπουκάδες, κύριε Πέτρο, τους τσαμπουκάδες, θα σας παρακαλέσω αλλού.
0: Τα βουκά από το τηλέφωνο δεν υπάρχει, ρε φίλε. Δεν υπάρχει. Τι να σου πω.
1: Ωραία. Δίνει λοιπόν στους συνταξιούχους 400 ευρώ, θα σας πω.
0: Τους έχουν κλέψει, θα σου πω εγώ, από τον πατέρα μου συγκεκριμένα έπαιρνε 1500 το μήνα, δούλευε από τα 18 του μέχρι τα 65, του πλήρωνα τα τελευταία 20 χρόνια σε οτέβε τη σειρά Δέλτα, δηλαδή έπαιρνε, ενώ πλήρωνα εγώ 200, αυτούς πλήρωνε 1500. Και του βγήκε 1500 η σύνταξη και του την κάνανε 1000 και μετά του κόψανε και τους δύο μισθούς άδεια επιδόματα πληρωμένα όλα από εργασία. Δηλαδή κάθε χρόνο του κλέβουν 9.000 ευρώ από την εργασία του και του δίνουν 400 ευρώ και λες εσύ είναι καλό. Μας κορυδεύετε. Μας κορυδεύετε, του πήραν 9.000 ευρώ. Χώρια τις υπεραξίες που πρέπει να 1-2%. Δεν σου λέω αυτό. Από το 2005 παίρνει 1500. Έπαιρνε. Του έχει πάει 1000. Και κόψανε και δύο μισθούς. Είναι 9.000 ευρώ το χρόνο. Και του δίνουν 400 ευρώ και θα πω ευχαριστώ. Του δώσα μια φραζόλα ψωμί.
1: Καλά, μην πείτε ευχαριστώ. Άμα δεν τα θέλετε, μην τα πάρετε κιόλας.
0: Αν θέλετε, μην τα πάρετε. Όχι, να μου δώσουν τα 9.000 ευρώ που δούλεψε ο πατέρας μου.
1: Διεκδικήστε τα.
0: Θα τα διεκδικήσω.
1: Ναι, και εγώ θα έρθω μαζί σας.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Τι είναι καλά, καλά, δεν κατάλαβα.
0: Ωραία, για πες με ένα άλλο, γιατί σου απόδειξε ότι...
1: Δεν θα κάνουμε τώρα κουβέντα ένα-ένα τι έχει κάνει η κυβέρνηση.
0: Όχι, πες με άλλο ένα, γιατί σου απόδειξε ότι δεν είναι αυτό σωστό. Θέλω να μου δείξεις...
1: Όχι, δεν μου το αποδείξατε.
0: Θέλω να με κάνεις...
1: Είπατε την άποψή σας. Όχι, όχι, έχετε μπερδευτεί, κύριε Πετρό.
0: Ναι, για πείτε.
1: Έχετε μπερδευτεί. Εγώ δεν θα κάνω κανένα να πιστέψει τίποτα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος ούτε της κυβέρνησης. Όχι, όχι, κύριε Πέτρο, έχετε μπερδευτεί. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος της κυβέρνησης. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος. Ναι, λοιπόν. Όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι που είναι σωστό, θα πω ότι είναι σωστό. Όταν η κυβέρνηση κάνει κάτι που είναι λάθος, θα πω ότι είναι λάθος. Τώρα εγώ δεν θα περάσω εξετάσεις γιατί. Τώρα εγώ δεν θα περάσω εξετάσεις για την κυβέρνηση.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό που λες είναι σωστό, έτσι πρέπει να κάνετε, όλο ο κράτος, όχι μόνο εσύ. Έτσι. Ωραία, και εγώ σου λέω, επειδή δεν βλέπω ένα σωστό, επειδή είμαι χαζός, μπορεί να μου δείξετε ένα σωστό.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Δεν είστε. Όχι, όχι, δεν είστε χαζός. Απλά δεν θα συνεχίσω την κουβέντα. Ευχαριστώ, κύριε Πέτρο. Καλό βράδυ, να είστε καλά. 2-1 Ολυμπιακός, ο Γιάρεμτσουκ, με κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, στο 25ο λεπτό. Λοιπόν, φωνάζει ο Σταυρακάκης, χαμός. Η κυρία Ελευθερία από τον Νέο Κόσμο, ελάτε κυρία Ελευθερία.
2: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κυρία Ελευθερία.
2: Είμαι μια κυρία πάρα πολύ μεγάλη.
1: Μάλιστα.
2: Σας παρακολουθώ από τον καιρό του τη Λιμίδη, ανελιπώς.
1: Ναι.
2: Είμαι πολύ εκράτια πιστή. Απορώ ακριβώς την υπομονή και τις απαντήσεις που προσπαθείτε να καλύψετε. Και όποιος σας δίνει οτιδήποτε και σας σερβίρει. Απλά ήθελα να έτσι να μιλήσω μαζί σας. Πρώτη φορά δεν έχω μιλήσει ποτέ. Και γι' αυτό πήρα απόψε.
1: Καλά κάνατε.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Ελευθερία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
2: Να χρονορίσω τις κουβέντες μου. Γιατί αντάλληλα, αν αρχίσουμε να λέμε ο καθένα αυτά που λέμε.
1: Όχι, εγώ δεν έχω αλίμονο. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να λέει ο καθένα αυτό που θέλει να πει. Δεν είναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά να μην κάπου να έχουμε και ένα μέτρο σε κάποια πράγματα, έτσι.
2: Γι' αυτό λέω κι εγώ. Εμπάς ο Ιτάση, έχω οικογένεια, έχω παιδιά.
1: Να τα χαίρεστε.
2: Είμαι ευχαριστώ πάρα πολύ. Θαυμάζω την υπομονή σου. Θαυμάζω όλα αυτά που απαντά και προσπαθεί. Καλύπτεις τους άλλους που δεν καλύπτονται και γελάω και προσπαθώ να κοιμηθώ.
1: Άμα γελάτε, καλό είναι.
2: Τι να κάνω. Έχω κλάψει πάρα πολύ.
1: Θα το γυρίσω στην κωμωδία, κυρία Ελευθερία.
2: Έχω κλάψει πάρα πολύ στη ζωή μου. Ένα θα πω μόνο. Ήμασταν 10 τέτοια.
1: Ναι.
2: Όλα ζευγαρωμένα και...
1: Τι συνέβη, συγγνώμη.
2: Συνέβη. Ένας χαρότανε.
1: Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, αλλά τι να κάνω. Αυτό πέσε κι εγώ. Συμφωνώ με τη ζωή που...
1: Ξέρετε, αυτός που μένει απολαμβάνει ένα τίμημα και πληρώνει ένα τίμημα. Απολαμβάνει το τίμημα της ζωής που συνεχίζεται και πληρώνει το τίμημα της απώλειας εκείνου που έφυγε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή.
2: Έχετε και αυτή δίκιο. Τη στιγμή έχω με καμιά φορά λέω μα είμαι μόνη μου. Λένε τα παιδιά πως είσαι μόνη σου, αφού είμαστε και εμείς.
1: Έτσι, σωστά.
2: Έχουνε δίκιο.
1: Σωστά το λένε.
2: Εμάς εντάξει, αλλά στη ζωή το που ζω είμαι μόνη.
1: Καταλαβαίνω πως το λένε και τα παιδιά σας.
2: Έχουν τα δίκια τους, έχουν τα σπίτια τους, τα παιδιά τους και τα λοιπά.
1: Μες.
2: Δεν μπορούν να ασχολούνται μαζί μου πάρα πολύ. Αλλά όχι μέσα στο σπίτι, γιατί μέσα στο σπίτι με μόνο.
1: Ναι, το είπατε, γιατί έχουν και εκείνα τη ζωή τους.
2: Ακριβώς. Πολλά από αυτά όμως ασχολούνται και πάρα πολύ, ειδικά ο μεγάλος γιο, πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να μην σας κρουτάω άλλο.
1: Ευχαριστώ, κυρία Ελευθερία. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλιστα που μίλησα μαζί.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Κύριε, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Καληνύχτα.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή και πάμε στον κύριο Δημήτρη από τα Περιστέρη.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
1: Εδώ είμαστε. 46 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Δημήτρης. Ελλάδα, κύριε Δημήτρη.
6: Γεια σας, κύριε Παραλή.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
6: Δεν θα παραθολογήσω. Απλά θα πω ότι από τον κόσμο που ζούμε τώρα έχει χαθεί η πίστη. Έχουμε γίνει ρομπότ.
1: Εντάξει, όχι από όλο τον κόσμο.
6: Ποιος, η λαπτήνα μας, κατά την πίστη.
1: Δεν κατάλαβα τι μου είπατε.
6: Για ποιο να βάλεις, ότι κατά την πίστη ακόμα.
1: Ναι.
6: Ποιος κατά την πίστη, κανένα. Κανένα δεν κατά την πίστη. Όλοι είναι για το χρήμα. Να μπουνε, να αρπάξουνε, να τρομάξουνε, να δώσουνε τη ζωή συνεχίζονται. Αλλά χωρίς πίστη.
1: Μάλιστα.
6: Χωρίς πίστη.
1: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά, κύριε Παραλή.
1: Καλό ξημέρωμα. Η κυρία Μέρη από την Αθήνα. Πρώτη φορά η κυρία Μέρη. Ελάτε.
7: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κυρία Μέρη.
7: Επειδή ταξιδεύω, όπως είπα και στην κυρία που το...
1: Στην κυρία Αναστασία, ναι.
7: Ναι. Και ακούω τους διάφορους που σας τηλεφωνούν.
1: Mm.
7: Θα συμφωνήσω με την κυρία που πήρε πριν και είπε χαρά στην υπομονή σας για αυτά που ακούτε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι βάση αυτών που ακούω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας για το επίπεδο που έχουμε και για αυτούς που ψηφίζουμε και για αυτούς που μας κυβερνούν, διότι ενώ είμαστε η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, έχουμε τους χειρότερους πολιτικούς. Θα μπορούσαμε να είμαστε παράδεισος και τίνουμε προς την κόλαση.
1: Μήπως, κυρία Μέρη, μήπως, κυρία Μέρη, έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν, γιατί εμείς τους επιλέγουμε.
7: Ναι,
1: δεν πέφτουμε αλεξίπτωτο.
7: Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι, τι να πω δηλαδή, καλά κάνουμε και μας κάνουν αυτά που κάνουν, γιατί τους διαλέγουμε. Mm. Αλλά έχουν τόσο πολύ εμφυσίσει το φόβο στον κόσμο ότι και τι να κάνουμε, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Μία από τα ίδια είναι όλοι και 40 χρόνια παιδευόμαστε με Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αν δεν παίρνει και κανένας άλλος τη μέση, που και που. Και τελικά τι γίνεται, μία από τα ίδια. Λοιπόν, το κεφάλι, λέει ο λαός, το ψάρι, πώς το λένε, τρομάει από το κεφάλι. Mm. Λοιπόν, όλα όσα γίνονται, και με τους γιατρούς τώρα, με τον άτυχο το Μαζονάκη που κρίμα, που βγαίνουν και λένε διάφορα και κρίμα στον άνθρωπο που πήγε τόσο άδικα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, δεν έχει σημασία.
1: Τι να μην μας αρέσει.
7: Δεν ξέρω,
1: τι υπάρχει που μπορεί να μην μας αρέσει.
7: Από ό,τι άκουσα, βγήκανε διάφοροι που σχολιάζανε το πολιτικό επίπεδο της
1: κοινωνίας. Γιατί τους ανθρώπους τους κρίνουμε με βάση το τι δουλειά κάνουν, πώς τραγουδάνε και τι είναι δυνατόν.
7: Ακριβώς. Τελικώς όμως, να σας πω, τώρα αρχίσαμε ένα καϊτανάκι για τους γιατρούς και για τις επιτροπές που δεν λειτουργούν σωστά κλπ. Εδώ είχαμε πριν 2-2,5 χρόνια το θέμα των τεμπών. Έχουν στρώσει το θέμα στους σιδηρόδρομους. Έχει γίνει κάτι. Δηλαδή είμαστε άξιοι της μοίρας μας πραγματικά. Έχει γίνει κάτι, έχουν φτιάξει κάτι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μετά από 2,5 χρόνια
1: λένε ότι έχουν φτιάξει, βέβαια υπάρχουν ασφάλεια. Βέβαια υπάρχουν και έγγραφα που λένε ότι υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμα δεν καλύπτονται.
7: Δηλαδή το σημείο που έγινε το δυστύχημα των τεμπών ή η δολοφονία των τεμπών, έχει φτιαχτεί το σύστημα που τότε δεν υπήρχε και έγινε αυτό το δυστύχημα.
1: Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ναι.
7: Καλά. Έτσι θα γίνει τώρα. Θα το αναμασίσουν για κάποιους μήνες και το θέμα των επιτροπών και των γιατρών και το πώς είναι και πώς δεν είναι. Αλλά δυστυχώς είναι τόσα πολλά τα διαπλεκόμενα που δεν θέλω να είναι, ούτε να λέω, πώς να σας το πω, δεν θέλω να τα αναγάγω όλα στη διαφθορά και στο δεν ξέρω τι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να θέλουν να κάνουν το σωστό. Είναι όμως τόσοι λίγοι που τους τρώει μαρμάτα τελικά, δηλαδή, έτσι πιστεύω.
1: Πάντως, αν είναι λιγότεροι εκείνοι που θέλουν να κάνουν το σωστό από εκείνους που, μάλλον εκείνοι που κάνουν το σωστό από τους άλλους, η παρτίδα είναι χαμένη, δεν πάμε πουθενά.
7: Ακριβώς. Mm. Ακριβώς και δυστυχώς διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, που είμαι 60 χρονών γυναίκα, από τα 15 μου, ήταν το Πασόκ. Ήταν Νέα Δημοκρατία. Δεν θυμάμαι τίποτα άλλο. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά τα δύο κόμματα μονοπόλησαν τον πολιτικό βίο και υπήρχε και η παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5-5 χρόνια.
7: Ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ανεξάρτητων Ελλήνων, για να είμαι πιο απολύτως σωστός, γιατί δεν ήταν. Στην κυβέρνηση ήταν.
7: Εγώ να σας πω κάτι. Βάσει του βιωτικού μου επίπεδου, θα έπρεπε να είμαι με υποτίθεται αυτούς που ψηφίζουν το κεφάλαιο. Αλλά είναι τόση αδικία του κεφαλαίου που δεν μπορώ να τη ψηφίσω. Και πολύ θα ήθελα, παρόλο που με απογοήτευσε ικτρά ο Τσίπρας, να έχει μια δεύτερη τετραετία, μήπως και διορθώσει κάτι. Λοιπόν, μια τετραετία μόνο του δώσαμε και φυσικά υπάρχει και η συνωμοσία ότι έγινε επί τούτου για να πάει όλη τη λάστη, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ότι η μετέπειτα πορεία ήταν
1: Καλά, κοιτάξτε, δεν υπάρχει κανένα θέμα συνωμοσίας. Εξελέγει από τον ελληνικό λαό με βάση κάποια πράγματα τα οποία υποσχέθηκε. Δεν τήρησε αυτά που υποσχέθηκε. Πήρε μια δεύτερη ευκαιρία πολύ σύντομα την περίοδο που φάνηκε ότι δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει και ολοκλήρωσε τη θητεία του με τον λαό να τον κρίνει για πράγματα που έκανε και που έπληξαν τον λαό. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα δηλώνει ότι έμαθε. Δεν ξέρω ο λαός πώς θα τον κρίνει γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα πιστεί ο λαός για το, ότι έμαθε. Δεν το ξέρω.
7: Δεν το ξέρω κι εγώ. Να μου πείτε το μη κύριον βέλτιστο. Αλλά πόσο βέλτιστο να είναι όταν όλοι είναι πάνω τον έναν και χτύπα τον άλλον. Δηλαδή, πραγματικά απογοητεύεται. Και λες τι να ψηφίσω κι αυτό. Βέβαια θα εκμεταλλεύεται η Νέα Δημοκρατία που λέει η Νέα Δημοκρατία ή χάος.
1: Λογικό δεν είναι.
7: Ναι, φυσικά. Καλά και κάνουν τη δουλειά τους αυτοί. Αλλά και τα διαμπλεκόμενα είναι απίστευτα. Δηλαδή, δεν μπορεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ να υπήρχαν φωτογραφίες και γνωριζόμαστε και εκείνο και τ' άλλο. Γι' αυτό έγινε η Κρήτη ξαφνικά γαλάζια και λέγανε όλοι μα πώς είναι δυνατόν οι κριτικοί που πάντα ψηφίζανε Πασόκ να τόσο ψηφίσανε από το Πασόκ που ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Ένα που βγήκε για την ψηφίσανε.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι χρώμα θα έχει στις επόμενες εκλογές η Κρήτη.
7: Ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλω να βρω το χρόνο σου, δεν ξέρω αν περιμένουν άλλοι. Αλλά πραγματικά ξεκίνησα με τη λογική να σας πω: χαρά στην υπομονή σας που ακούτε τον καθένα να λέει το μακρύ και το φωτό του.
1: Η δουλειά μου είναι να είμαι εδώ και να μιλάω μαζί σας και άρα να ακούω και την άποψη. Ναι, ναι, ναι.
7: Το καταλαβαίνω. Αλλά ξέρετε τι φαίνεται όμως, πόσο δει ο καθένας στο μικρό κόσμο του. Δηλαδή,
1: όλοι μας, κυρία Μέρη, όλοι μας και εγώ, όλοι έχουμε ένα μικρό κόσμο. Μην νομίζετε.
7: Ναι, αλλά δεν πρέπει να ψηφίζουμε βάση μόνο του δικού μας συμφέροντος. Πρέπει να ψηφίζουμε για το γενικό καλό.
1: Τώρα, να σας πω,
7: αυτό δεν έχουμε καταλάβει.
1: Να σας πω, τώρα συζητάμε μεταξύ μας, έτσι, δυο μας. Θα ψηφίσω εγώ για το δικό σας καλό ή εσείς για το δικό μου καλό.
7: Να ψηφίσουμε για καλύτερη, πιο δίκαιη.
1: Άλλο προσπαθώ να σας πω. Ούτε τόσο αλτρουιστές είμαστε. Για να είμαστε, για να είμαστε τώρα ειλικρινείς. Και εδώ βλέπεις και πέφτει ο άνθρωπος κάτω, σκοντάφτει στο πεζοδρόμιο. Και αντί να πάει ο άλλος να τον βοηθήσει να σηκωθεί, ή σηκώνει το τηλέφωνο του για να τραβήξει βίντεο, γελάει.
7: Ναι, έχουμε φτάσει.
1: Λοιπόν, ελάτε τώρα, δεν είναι.
7: Δυστυχώς, μια φορά είδα πριν 3-4 χρόνια μια μεγάλη γυναίκα όπως περπατούσε στο πεζοδρόμιο να πέσει κάτω, έπεσε κάτω, γέννηκε. Και βάζω αλάρμ και κατεβαίνω να δω τι είναι. Τι, μήπως θέλει βοήθεια, κάτι. Και απέναντι ήταν ένα καφενείο με 5-6 ηλικιωμένες που καθόντουσαν και μου λένε, α, έτσι κάνει αυτή, λέει, πέφτει πίεση, λέει, και πέφτει κάτω, θα σηκωθείτε λίγο.
1: Εντάξει, όλα καλά.
7: Και λέω, ορίστε, δηλαδή, τι να πω πια.
1: Πριν από 15 χρόνια, το θυμάμαι γιατί ό,τι είχε γεννηθεί ο γιος μου και είχαν φύγει, ήταν 3-4 μηνών, είχαν φύγει με τη σύζυγο για να πάνε στην Εύβοια και ήμουν εδώ μόνος μου στην Αθήνα για κάτι γραφειοκρατικές δουλειές. Είχα και εγώ άδεια δηλαδή, αλλά καθόμουν για δουλειές. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Θα το πω και θα πάμε σε ειδήσεις και αμέσως μετά θα μιλήσω με τον κύριο Γιώργο από το Φάλιρο. Έχω πάει λοιπόν εδώ στο Μαρούσι να πάρω ένα καφέ. Έχει πέσει και ο Γιώργος. Θα τον καλέσουμε, δεν πειράζει. Κυρία Αναστασία, έχει πέσει και ο κύριος Γιώργος. Έχω πάει λοιπόν. Ακουτάκι. Έχω πάει να πάρω ένα καφέ εδώ στο Μαρούσι. Έχει κλείσει πια η καφετέρια στην πλατεία. Και καλοκαίρι, πολύ, πολύ ζεστή και ελάχιστος κόσμος θα κυκλοφορεί. Και πέφτει μια γυναίκα. Αισθάνομαι την παρουσία ενός ανθρώπου πίσω μου, έξω από το μαγαζί, που πέφτει. Βγαίνω και τη βοηθάω, τυχαίνει τη γυναίκα να την ξέρω. Πολλά χρόνια. Έχασε τις αισθήσεις της, ίσως από τη ζέστη, ίσως, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι. Τέλος πάντων την έβαλα να κάτσει σε ένα από τα τραπεζάκια της καφετέριας. Ζήτησα λίγο νερό για να της βρέξω το πρόσωπο να τη ζήσω, γιατί δεν ήξερα αν κάνει να πιει νερό. Δεν ήξερα γιατί έπεσε. Και γυρνά και παίρνω το. Επειδή έτυχε να τη γνωρίζει, πήρα το γιο της, ο οποίος είναι γιατρός. Μου λέει πάρε το ΕΚΑΒ. Αλλά μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ, είχε έρθει ο γιος της. Κάνα τέταρτο. Και μπαίνω μέσα στην καφετέρια να πάρω ένα νεράκι να της το δώσω. Και τι γυρνάει και μου λέει. Ο υπάλληλος της καφετέρειας. Γιατί μπλέκεσαι, μου λέει. Πού μπλέκομαι, μωρέ, του λέω, έπεσε η γυναίκα κάτω. Ναι, μου λέει, πού ξέρετε, έχεις τρεχάματα τώρα, την μπλέκεσαι και άμα συμβεί κάτι και θα σε... Τι να συζητήσουμε. Που είναι, ρε παιδί μου, ασχέτως τότε την ήξερα. Το πιο φυσιολογικό να πέσει ένας άνθρωπος, να πας να τον βοηθήσεις, ξέρω εγώ. Γιατί μπλέκεσαι. Που ξέρεις που μπλέκεις. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Ολυμπιακός 2-1. Πήρε την νίκη στην πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Καλό για τον Ολυμπιακό, καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πρέπει να βελτιώσει πολλά πράγματα ο Ολυμπιακός. Γιατί εγώ θα το ξαναπώ για γελώνια, δεν είναι η ομάδα φόβητρο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πόλης της Ελλάδος. Αναφερόμενο στις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την ίδια ώρα, κατεπήγουσα έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο της έρευνας θα βρεθούν επίσης οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί σε ιατρία σε βάθος πενταετίας. Την επόμενη αναθεωρητική βουλή θα κριθούν τα υποαναθεώρηση άρθρα, καθώς κανένα από αυτά δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους. Η συζήτηση για τη στεγματική αναθεώρηση κινήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Πρωθυπουργό να κατηγορεί την αντιπολίτευση για αδιέξοδη στάση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το δίλημα των εκλογών είναι ελπίδα ή περιπέτεια. Επενδύεται στο φόβο και όχι στην ελπίδα, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναλυτικά στο enikos.gr. Συνεχίζονται οι πολεμικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκας υποστηρίζει η Σαουδική Αραβία ότι εξαπέλυσαν οι Χουδοί, οι οποίοι διέψευσαν ωστόσο το χτύπημα. Αντιθέτως υποστηρίζουν ότι έπληξαν πετρελαϊκή εγκατάσταση και στρατιωτική βάση.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νικηφόρα άρχισε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός. Το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης επικράτησε με 2-1 της Πολωνικής για Αγγελόνια. Οι Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ σημείωσαν τα γκολ των Ερυθρολεύκων. Για το κύπελο Ελλάδος, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 17 έχει πια ο μήνας. Θα γιορτάζουμε. Πάλι την ώρα διόφωνο. 17. Real FM 97,8. Γίναμε 19. Πάμε στρατό. Τελειώσαμε το λύκειο. Αναβολή, σπουδές. Ναι. Ο κύριος Γιώργος από το Φάληρο. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
1: Ναι, καλησπέρα και καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Και χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να επαναλάβω και να ακουστεί ότι είπαν δύο κύριοι πριν και μία κυρία Μέρη ότι 400 ευρώ θα πάρει, αλλά έκοψε 9.000 ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Ένας κύριος το είπε αυτό.
1: Ένας κύριος. Mm. Είναι επιτυχία αυτό? Όχι. 9.000 έτσι. Και 400 ευρώ. Λοιπόν. Δεύτερο, είπατε ότι δεν έκανε ο Τσίπρας ό,τι υποσχέθηκε. Τα 4,5 χρόνια. Ήταν ίδιο που κυβέρνησε με τα μνημόνια και με όλα αυτά. Έτσι δεν είναι? Είχε μαχαίρια στην
0: Ελλάδα. Μισό
1: λεπτό. Το Σόιμπλερ, τη Μέρκελ.
0: Κύριε Γιώργο, μισό λεπτό. Ίδιο δεν ήταν. Αλλά όταν πριν γίνουν οι εκλογές, υποσχέθηκε ότι θα μας βγάλει από τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Ωραία. Από τα μνημόνια δεν μας έβγαλε. Και άφησε και, δεν λέω
0: 37, έχοντας υπογράψει άλλο ένα μνημόνιο.
1: Ναι, αλλά όμως άφησε κάτι χρήματα. Τι έκανε? Όχι 37, εγώ λέω τα μισά.
0: Μισό λεπτό.
1: Καλά ήταν.
0: Άφησε. Από πού ήταν? Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Μισό λεπτό. Τα χρήματα που άφησε, πώς τα μάζεψε?
1: Από εμάς και από εσάς, από όλους.
0: Από όλους μας.
1: Τώρα πώς μαζεύονται.
0: Όχι,
1: με το ΦΠΑ και με όλα. Έτσι,
0: το μαξιλαράκι που άφησε, που το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση η επόμενη, ήταν ένα μαξιλαράκι το οποίο δημιουργήθηκε από την υπέρμετρη φορολόγησή μας. Όντως όμως το άφησε.
1: Εντάξει όμως τώρα, η τότε εποχή δεν συγκρίνεται με τώρα. Σας είπα, ήταν όλοι εναντίον του. Μέρκελ, η Ευρώπη, όλοι. Δηλαδή, γι' αυτό είπε και μια κυρία πριν, φαντάζομαι, συνωμοσία. Και εγώ το συμφωνώ μαζί.
0: Τι συνωμοσία? Ο κόσμος δεν τον ψήφισε να βγει.
1: Δηλαδή αυτά που ήταν τα όλα τα capital controls και όλα αυτά, αυτά γίνανε
0: συνέπεια της πολιτικής «βγαίνουμε από τα μνημόνια». Εγώ δεν κατηγορώ τον Τσίπρα για τα capital control. Ήταν μια κατά την προσωπική μου άποψη εκδικητική πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς, ναι,
0: για να δείξει
1: ναι.
0: Ποιος είναι το αφεντικό. Ωστόσο, στη διακυβέρνησή του ο Τσίπρας έκανε πάρα πολύ σοβαρά λάθη κατά την προσωπική μου άποψη. Προχώρησε σε υπερφορολόγηση των Ελλήνων, θέσπισε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όχι ότι δεν γίνονταν, δεν ξεκίνησαν με τον Τσίπρα.
1: Τους θέσπισε για να μην γίνουν τα επεισόδια. Όχι πρωτοκατοικία όμως, πρωτοκατοικία την είχε έξω.
0: Να σας πω, τώρα μεταξύ μας κύριε Γιώργο, για να μην κορετευόμαστε, μια χαρά γίνεται ο πληστηριασμός προς τις κατοικίες από τότε μέχρι σήμερα.
1: Τότε όχι. Τότε ο Τσακαλώτος έκανε τον πληστηριασμό ηλεκτρονικά, γιατί κάνανε επεισόδια στα σημειογραφία.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είναι δικαιολογία αυτή. Με άλλο πρόγραμμα βγήκε και με άλλο πρόγραμμα κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, και ο Τσίπρας θα κριθεί από τους πολίτες. Εξάλλου ο ίδιος είπε: έμαθα. Άρα αναγνωρίζω ότι κάτι έκανε λάθος.
1: Και κάτι άλλο τελευταίο να το κουράζουμε. Είπε προσωπική διαφορά. Δεν έκανε ο Τσίπρας, ο Κατρούκαλος, που τον έβαλε μετά στην Ευρώπη. Τον έχει πάει το σημερινό. Λοιπόν, αυτό ήταν ο νόμος κακός, γιατί τον νόμο δεν τον άλλαξε. Και ακόμα παραμείνει.
0: Γιατί, καλά, τώρα πια καταλήγει.
1: Χάρη στον νόμο αυτό, χειρονόμαστε.
0: Ναι,
1: συνταξιούχοι.
0: Ναι, γιατί προφανώς βόλευε να μην τον αλλάξει. Αλλά ο κόσμος ήθελε να ακούσει τότε ότι το πρώτο πράγμα που θα αλλάξει είναι ο νόμος Κατρούγκαλου. Δεν τον άλλαξε.
1: Και δεν τον άλλαξε. Και παραμένει ακόμα.
0: Τώρα, λοιπόν, ναι, εντάξει, πια βέβαια η προσωπική διαφορά καταργείται. δεν καταργείται, αλλά τόσο, είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Απορροφάται σιγά σιγά, απορροφάται. Αλλά όμως...
0: Γιατί δεν καταργείται, επισήμως δεν καταργείται, αλλά αυτό που λέτε απορροφάται.
1: Απορροφάται, ναι. Αφοντιώνεται στο... Λοιπόν, εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Απλά για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ναι, εντάξει, δεν πειράζει, ο κύριος. Θα κρυθεί και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλά, Μητσοτάκης και Τσίπρας έχουν κυβερνήσει κιόλας, οπότε κρίνονται και με διαφορετικό τρόπο. Και ο Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι, προφανώς, βάσει των εξαγγελιών τους και των θέσεών τους, και θα αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης. Πλέον τα πράγματα. Ποτέ δεν ήταν πιο απλά. 2-11-200-8-200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Τραγουδάκι δεν έχουμε βάλει ακόμα. Θα βάλουμε τραγουδάκι και μετά θα έχουμε και το κύριο Σταυραχάκη, διότι είχαμε και εκπλήξεις στην πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Για πάμε.

0: Εδώ είμαστε, 16 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Real FM 97,8. Ο κύριος Μιχάλης Φουστέρης. Κύριε Μιχάλη, τέλος καλό. Όλα καλά για την πρώτη αγωνιστική.
1: Έτσι είναι, Μανώλη. Όπως το λες. Και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε απόψε. Μπορεί το τελευταίο διάστημα ο κόσμος του να ήταν δικαιολογημένα πικραμένος από εμφανίσεις και αποτελέσματα, αλλά απόψε η εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετική, το δείχνουν και οι αριθμοί αυτό. 24 τελικές είχε η ομάδα του Ολυμπιακού έναντι 4 της Γιαγκελόνια και 13-0 κόρνερ. Και μπορεί κάποιες φορές οι αριθμοί να μην λένε πάντα την αλήθεια, όμως νομίζω ότι απόψε ο Ολυμπιακός ήταν πολύ επιθετικός από όταν δέχθηκε το γκολ από τους Πολωνούς. Ήταν μια ομάδα που είχε μια διαρκή επιθετικότητα ασχέτως αν δεν μπορούσε να είναι εύστοχη στο τελευταίο τρίτο. Νομίζω έχει παίξει ρόλο η ισοφάριση λίγο πριν από το ημίχρονο του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος ουσιαστικά έδωσε την ψυχολογία ξανά στους συμπαίκτες του ότι μπορούν να παλέψουν το παιχνίδι και να φύγουν νικητές. Και στη συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ένας επιθετικός μονόλογος των γηπεδούχων, πολλές ευκαιρίες, πολλές τελικές, η μπάλα δεν έμπαινε. Υπάρχει μια χρυσή αλλαγή του Ιμανόλη που βγάζει τον Αρμάντο Γκονζάλες και βάζει τον Γιάρεμτσουκ. Και ο Γιάρεμτσουκ στο 24ο λεπτό εκμεταλλεύεται μια γλυκιά σέντρα του Φρόιλερ και με κεφαλιά κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα και στείλει την μπάλα στα δίχτυα της Γιαγκελόνια. Μάλιστα ο Ολυμπιακός λίγο πριν από τη λήξη είχε δοκάρει με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Είναι πρεμιέρα με το δεξί που λέμε για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League και θα πω εγώ ότι είναι κυρίως μια νίκη ψυχολογίας εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων που θα έχει ο Ολυμπιακός σε Ελλάδα και Ευρώπη. Την Κυριακή στις 5 η ώρα παίζει στη Λιβαδιά με τον Λεβαδιακό και έπαιδε συνέχεια. Είχε ανάγκη αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός, δείχνει αλλαγή στη φιλοσοφία, το είχε δείξει λίγο με τον Όφη. Σήμερα νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο τρόπος, η προσέγγιση που ήθελαν να επιδείξουν οι γηπεδούχοι και νομίζω ότι σιγά σιγά αρχίζει να φαίνεται κάτι καλό, κάτι θετικό και βεβαίως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει πάνω απ' όλα, οι βαθμοί. Τι καλύτερο για τους ερυθρόλευκους να μπουν με το δεξί στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία θέλουν να φτάσουν μακριά.
0: Και να πούμε βέβαια, Μιχάλη, ότι εντάξει, δεν είναι αμελητέα δύναμη για Γιαγκελόνια, αλλά το έργο του Ολυμπιακού είναι πολύ πιο δύσκολο στη συνέχεια, έτσι.
1: Σαφέστατα. Θα υπάρχουν και πιο δύσκολες ομάδες, ότι... η Μίλαν μεταξύ άλλων. Αντίπαλοι οι οποίοι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να είναι κατά πολύ καλύτερος από ό,τι απόψε. Όμως, επαναλαμβάνω, το δείγμα είναι θετικό.
0: Δηλαδή, ο επόμενος σταθμός είναι Μαρσέη.
1: Είναι Μαρσέη, βεβαίως.
0: Στη Γαλλία, που είναι άλλο.
1: Η Μασαλία είναι μια δύσκολη έδρα, μια σκληρή έδρα. Λένε όσοι την έχουν επισκεφτεί. Είναι μια έδρα στην οποία δεν καλοπερνάνε όλες οι ομάδες και οι ελληνικές μεταξύ άλλων. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός παίρνοντας αυτή τη νίκη μπαίνει σε ένα μονοπάτι, μπαίνει σε ένα δρόμο. Γιατί καλό να λέμε ότι αλλάζεις φιλοσοφία, όμως το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα είναι που γιατρεύουν τις όποιες πληγές υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Και με τα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός καλείται στη συνέχεια να πορευτεί και να συνεχίσει να είναι μέσα στους στόχους του σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Έχουμε και τον κύριο Σταυρακάκη εδώ.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, Μανώλη, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, με ανατροπή, με το καλύτερο δυνατό, απέναντι σε μια ομάδα που δεν είναι φόβητρο, όμως δεν πάβει να, στο πρώτο ημίχρονο να δέχτηκε τον γκολ. Στη συνέχεια με ανατροπή κατάφερε και με τον Γκονζάλες και με τον Γιάρετζουκ να γυρίσει το παιχνίδι, όμως πρέπει να κρατήσει αυτό το καλό δεύτερο ημίχρονο για τη συνέχεια και να δούμε πώς θα πορευτεί, γιατί όπως είπατε η συνέχεια είναι πολύ δύσκολη σε αυτή τη διοργάνωση, τη League Face του Europa League. Κρατάμε νομίζω το καλό δεύτερο ημίχρονο που έβγαλε ουσία και από πλευράς προσπαθειών και συνεχίζει τώρα γιατί έχει μπροστά του ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι πάει στη Λιβαδιά, Μιχάλη, αν θυμάμαι καλά.
1: Στη Λιβαδιά, ναι.
2: Που είναι, η Λιβαδιά ο Λιβαδιακός δεν είναι όπως πέρσι, αλλά όχι, πάντα είναι μια δυνατή έδρα για τις ομάδες που πάνε εκτός, τις μεγάλες ομάδες που πάνε εκεί, θέλουν μεγάλη προσοχή. Το στοιχείο που έβγαλε σήμερα ήταν ότι η ανατροπή, η σοβαρότητα και λίγο η ψυχή ήταν τα στοιχεία του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, που ξεκίνησε έτσι με το δεξί την προσπάθειά του στην league phase του Europa League. Αυτό είναι το σημαντικό, κρατάμε αυτό. Κρατάμε ότι Γιάρεμτσον και Γκονζάλες έδειξαν καλά πράγματα, και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί τώρα δεν υπάρχει LKB. Και σύν ότι η νίκη αυτή δίνει και χρήματα στον Ολυμπιακό, του αυξάνει και τα κέρδη από την ευρωπαϊκή πορεία, για την ευρωπαϊκή πορεία που μόλις ξεκίνησε.
1: Ναι, πέρα από όλα αυτά τα οποία είναι πολύ σωστά όπως είπες Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε και αυτό με τον τρόπο που προσεγγίζει πλέον ο Ολυμπιακός τους αγώνες. Δηλαδή βλέπουμε μια ομάδα που αφήνει τις πολλές σέντρες, τις γιώμες κατά μέρος, βάζει την μπάλα κάτω, πολλές πάσες, σωστές πάσες, γρήγορη εναλλαγή της μπάλας. Είναι αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο, το κυριαρχικό ποδόσφαιρο που θέλει και ο κόσμος του Ολυμπιακού να βλέπει. Νομίζω ότι γερές δόσεις, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, τις πήρε απόψε ο κόσμος της ομάδας, και προς αυτό το μονοπάτι δείχνει ότι θέλει να κινηθεί ο νέος προπονητής, ο προπονητής ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Για να δούμε, θα το δούμε στην πράξη βεβαίως και στους επόμενους αγώνες.
2: Ωραία, ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη.
1: Είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Μιχάλη,
2: ο Γκονζάλες είπε πριν από λίγο, το γκολ είναι αποτέλεσμα δουλειάς, με τις προπονήσεις θα έρθουν τα αποτελέσματα. Πρέπει να σου πω ότι είχε δημοσιογράφους από το Μεξικό στο Καραϊσκάκι για τον Γκονζάλες, και ο Γιάρεμτσουκ με ικανοποιεί που ο κόσμος πάει χαρούμενος σπίτι του. Λοιπόν, τα άλλα, σήμερα είχαμε και την πρεμιέρα στην League Face, είχαμε και άλλα παιχνίδια, όπου πιο συγκεκριμένα Αραράτα Αρμενία Σπάρτα Πράγας 1-4. Η Ομόνια κέρδισε 1-0 τη Θέλτα. Η Άντερλεκτ με τη Λιόν 1-2 κέρδισε η Λιόν. Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Να δω ένα λεπτό αν έχει σκοράρει
0: δεν
2: ο
0: έχει.
2: Παυλίδης.
0: Νομίζω
2: δεν,
0: δεν
2: έχει.
0: Έπαιζε κιόλας ο Παυλίδης.
2: Δεν έπαιζε. Όχι,
0: δεν ξέρω αν έγινε αλλαγή.
2: Όχι, πάντως δεν έχει σκοράρει σίγουρα. Είπαμε λοιπόν Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Μπάιερ Λεβερκούζεν Τσέλια Σλοβενίας 2-0. Σάντερλατ Αλκμάρ 1-0. Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0. Και Χάπολ Μπρεσεβά Δυνάμο Ζάγκρεπ 0-0 είναι τα αποτελέσματα. Είχαμε και κύπελο όμως, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Ουναή να έχει κέφια και να κάνει μια εντυπωσιακή πορεία, κέρδισε εκτός έδρας στη Λεωφόρο τον παιχνίδι την Κηφισία 2-0. Στο 76 με πέναλτι ο Ουναή, και στο 89 λεπτό ο Ουναή μετά τον παλιό του Αντίνο τα 2 γκολ. Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι. Στο 20 λεπτό ο Μύθου τον γκολ του ΠΑΟΚ 1-0. Ο Άρης με γκολ του Σμαλή με αυτογκολ στο 63 1-0 την Μαρκό. Και ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε στη Νέα Ιωνία του Βόλου, την νίκη Βόλου 3-0. Στο 50 αυτό γκολ Πασαλίδη, στο 57 ο Ρικαρντίνο, με πέναλτι στο 67 ο Παπακανέλος, τα γκολ του Αστέρα Τρίπολη. Σήμερα 4.30 ώρα Καλαμάτα ΑΕΛ, και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έχεις πρόγραμμα, πρόεδρε, 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Πανσεραϊκός, και μετά 8 παρατέταρτο είναι η μέρα του Όφη, που μπαίνει και αυτό στην ευρωπαϊκή του πορεία, στη League Face του Europa League, απέναντι στην γερμανική Hohenheim, μια πολύ πολύ δύσκολη ομάδα. Πέμπτη ήταν στη Γερμανία. Είναι ιστορικό παιχνίδι, το χαρακτηρίζουν ο Κόντις στην Κρήτη. Αλλά να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να δείξουμε τη σοβαρότητα που μας διακατέχει στα παιχνίδια. Τώρα, στην Ισπανία, η Μπαρτσελόνα κερδίζει τη Σανταντέρ στο 87 λεπτό 6-2. Στην Αγγλία είχαμε τον αποκλεισμό της Manchester United από την Brighton μέσα στο Old Trafford, στο League Fay, στο League Cup, με 3-2. Το πρώτο γκολ της Brighton το πέτυχε ο Κοστούλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.
2: Είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Εκεί ο Κοστούλας μείωσε σε 2-1 για την Brighton, και από εκεί πέρα το γύρισε η ομάδα της Brighton, με, είπα, τελικό αποτέλεσμα Manchester United Brighton 3-2. Ακόμα προκρίθηκε η Everton, κέρδισε 1-0 τη Wolves. η Άστον Βίλα πέρασε νικηφόρα από την Coventry 3-1 και προκρίθηκε. Στο βόλεϊ, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείς όλα, η εθνική ομάδα οριστικά στους 16 της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γιατί σήμερα η Σουηδία νίκησε τη Σλοβακία με 3-1 σετ και έτσι... Ανεξάρτητα από τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι, 5 ώρα το απόγευμα, η Σλοβακία με την Ελλάδα, τελευταίο παιχνίδι για τη φάση των ομίλων, η Ελλάδα είναι στην τέταρτη θέση με 6 βαθμούς και μπορεί να είναι και δεύτερη, να είναι και τρίτη αν κερδίσει, ή δεύτερη. Ό,τι και να γίνει, η Ελλάδα έχει περάσει στην τετράδα, στις 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ανεξάρτητα από το σημερινό αποτέλεσμα. Ήρθε ο Μάριος. Μην μου πεις να πω το όνομα του.
0: Όχι, όχι, εντάξει.
2: Είναι λίγο. Εντάξει, ρε παιδί μου, εύκολο είναι, θα το μάθουμε. Ο Μάριος Μουαντιλ Μαντζή, ο διεθνής από το Τσάντ, επιθετικός 28 χρονών από την Σάμσου Σπορ, ήρθε το βράδυ γύρω στις 8.30 ώρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος και έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και θα ξεκινήσει να ενταχθεί στην ομάδα ο διεθνής Σπορ.
0: Και δεν πήγε εκεί, παιδε, να το παιχνίδι.
2: Δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό, νομίζω ότι δεν πρόλαβε.
0: Δεν θα πρόλαβε, ρε παιδί. Θα τον έπιαναν και τα πλάνα.
2: Ναι, δεν τον, πώς θα προλάβει, 8.30 έπιασε το αεροπλάνο. Πώς θα προλάβει, με ελικόπτερο θα τον πηγαίνανε. Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι ήταν ένα καλό βράδυ. Να δούμε αύριο Όφη, γιατί και Όφη είναι, θέλει και αυτός να κάνει μια καλή πορεία. Γι' αυτό πιστεύω ότι και Όφη αύριο δεν θα το, θα είναι ανταγωνιστικός.
0: Νομίζω ότι θα περάσουν, οι αντίπαλοι του Όφη θα περάσουν δύσκολα.
2: Ναι.
0: Δεν, ασχέτως αποτελέσματος.
2: Ασχέτως αποτελέσματος.
0: Είναι σκληρή ομάδα, είναι καλή ομάδα. Εντάξει, θα παίξει και με καλύτερους αντιπάλους, αλλά νομίζω θα περάσουν δύσκολα όλοι.
2: Ωραία, τώρα κλείνοντας για το Super Cup που είναι να γίνει άλλη εβδομάδα, το ελληνικό Super Cup στο μπάσκετ, τέλος η Ρόδος, γιατί είχαμε τα θέματα αυτά με τη γαστρίτιδα στους παίκτες ΣΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, θα γίνει διοργάνωση στην Αθήνα, μάλλον ή στο Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι ή στο γήπεδο στο Σανέλα Αρένα που βρίσκεται στο Άνω Λιώσια, διότι προτιμούν να παίξουν εδώ στην Αθήνα για να μην έχουν τις ταλαιπωρίες και τα προβλήματα. Και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή με τη Φενέρμπαχτσε το Super Cup της Ευρωλίγκας στο Αμπουντάμπι. Προβλήματα. Και ο Ολυμπιακός παίζει την Παρασκευή

0: τραβούσε. Αλλά
1: το ποδόσφαιρο που παίζει δεν είναι για μένα ακόμα ελκυστικό.
0: Όχι φυσικά. Όχι φυσικά. Και πιστεύω ότι αυτό που θέλουν να δει ο κόσμος δεν θα το δει ούτε την Κυριακή, ούτε τώρα. Εντάξει, υπάρχει και διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Καλό είναι αυτό, αλλά σε έναν Ολυμπιακό που έχει 12 άτομα, δεν θυμάμαι και εγώ πόσους έχει που θα φύγουν για τις εθνικές ομάδες. Εντάξει, θα αργήσει το μοντάρισμα να γίνει. Νομίζω ότι συμφωνείς σε αυτό που λέω. Ότι έχει ακόμα δουλειά, πάρα πολύ δουλειά.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Φυσικά ο χρόνος δεν είναι με τον Ολυμπιακό και με καμία ομάδα.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Θα αργήσει το μοντάρισμα.
0: Το μοντάρισμα αργεί γιατί ο χρόνος δεν υπάρχει. Γιατί υπάρχει αυτή η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε πρέπει η δουλειά στις προπονήσεις να είναι εντατικότατες. Το είπε και ο Γκονζάλες για τις προπονήσεις. Και να μπορεί να βγάζει την ουσία αυτή. Πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή θα έλεγα ότι είναι ο Παναθηναϊκός. Και μετά ο Όφη.
1: Συμφωνώ.
0: Λοιπόν, γίνεται χαμός στα social media για το Μερμίγκι. Το Μερμίγκι λένε τον Γκονζάλες. Οι Μεξικανοί έχουν γράφουν ύμνους για το πρώτο γκολ που πέτυχε και γίνεται έτσι ο κακός χαμός, έτσι, καλός χαμός για τον 23χρονο παίχτη και τον γκολ που σημείωσε.
1: Μάλιστα.
0: Θέλω να είσαι αισιόδοξος.
1: Τι θα γίνει με το πετρέλαιο?
0: Με το πετρέλαιο? Ναι, εύχομαι. Εύχομαι να καθυστερήσει ο χειμώνας.
1: Άσε τι εύχεσαι. Τι να,
0: εύχομαι να τι βλέπω? Ότι κάνουν κουμάντο αυτοί όλοι οι χούθηδες και οι περίεργοι, κάνουν κουμάντο σε όλο τον κόσμο. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Οι χούθοι φταίνουν μόνο.
0: Εντάξει. Φταίνει και αυτοί λίγο.
1: Όχι, φταίνει και αυτοί προφανώς.
0: Εντάξει, φταίνει και αυτοί. Φταίνει και αυτοί.
1: Προφανώς και φταίνει.
0: Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλεις έτσι για να το κλείσω, δεν υπάρχει για ακόμη μια φορά, είναι εκτός πραγματικότητας. Συμφωνείς αυτό?
1: Ναι, αλλά θα πάρει τώρα τον Καναδά.
0: Εντάξει, τώρα κατόπιν εορτήσεις όλα γίνονται. Σου λέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται.
1: Θα γίνει η Ένωση.
0: Ναι, ναι. Χαμπάρι δεν έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται. Σου είπα, εδώ στην Ελλάδα. Και να καθυστερήσει λίγο, να είναι ο καιρός έτσι καλός. Εντάξει, γιατί θα έχουμε θέματα.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
0: Δημήτρη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@realfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 31 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε γραμμουλά, δεν έχουμε. Ποιο ήταν ο κύριος Γιώργος, ήταν από το Κόκκινο Μήλο. Είδα το όνομα, αν θυμάμαι καλά. Έπεσε η γραμμή ή το έκλεισε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω. Σου άρεσε ο Ολυμπιακός, μου γράφει εδώ ο κύριος Αντώνης. Κύριε Αντώνη, δεν τον είδα τον Ολυμπιακό. Από το λίγο που είδα, είδα τον γκολ του Γιάρα Μτσούκ. Ο κύριος Αλέχος. Είδα τον γκολ. Δεν τρελάθηκα. Δεν τρελάθηκα. Αλλά η αλήθεια όμως είναι ότι έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά και η Γελόνια δεν ήταν τώρα κανένα μεγαθύριο, έτσι. Δεν σκότωσαμε το θύριο. Είναι όμως νίκη. Παίρνεις βαθμούς και όλα αυτά μετράνε. Χαίρομαι για την ομάδα μου, αλλά μέχρι εκεί. Όχι ότι σαρώσαμε, ας πούμε, και βγήκαμε και παίξαμε την μπάλα του αιώνα. Εντάξει. Ο κύριος Αλέκος από τον Κόκκινο Μήλο. Ελάτε, κύριε Αλέκο.
3: Έλα, Μανώλο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Αλέκο.
3: Είμαι σε εύθυμη κατάσταση. Πες μου λίγο με το Σταυρακάκι, τι έγινε τώρα με τον Κοστούλα, ποιος κέρδισε η Μάντσεστερ ή Μπράιτον?
1: Μπράιτον.
3: Και πώς έβαλε το πρώτο γκολ ο Κοστούλας?
1: Ναι.
3: Και μετά πώς το εξήγησε ότι...
1: Είπαμε, είναι το κύπελο στην Αγγλία είναι ο θεσμός των εκπλήξεων.
3: Ναι, αυτό το είπες εσύ. Ο Σταυρακάκης με έστειλε, ρε, με λίγα λόγια. Ο Σταυρακάκης έλεγε ότι... Α, επανέκτησε. Τι είπε, επανέκτησε, πώς το είπε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα πώς το είπε.
3: Ναι, τέλος των, θυμάσαι πώς ήταν το σκορ, το 3-2, πώς διαμορφώθηκε?
1: Όχι.
3: Λοιπόν, καλώς, όχι καμία εκπομπή, καλή εκπομπή, ευχαριστώ.

0: παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Αλέκο. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Κύριε Γιώργο, στείλατε και χθες το ίδιο μήνυμα με τα νεκροταφεία και τα νοσοκομεία. Κουραστικό είναι πολύ. Άμα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Λοιπόν, τελικά μου γράφει ο κύριος Σάκης, θα αποδειχθεί ότι ήταν όντως γιατροί με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Απλά ήταν άπληστοι και θέλανε να κάνουν εναλλακτικές θεραπείες που είναι εύκολες και με πολλαπλάσια χρέωση. Και με μεγαλύτερο πελατολογία, είναι δύσκολο να είσαι νέος παθολόγος και να ανοίξει ειδικό γραφείο χωρίς να σε ξέρει κανένα στην Αθήνα. Καλά, δεν είναι. Ποιος είναι ο νέος παθολόγος? Ο άνθρωπος δεν είναι νέος. Αφού λέμε εμείς επιλέγουμε να πηγαίνουμε στα παραϊατρικά ιατρία, κύριε ιατρία, τέλος πάντων. Ναι, στα παραϊατρικά. Λογικό είναι να ανθίζουν. Καλά, ναι. Όταν πηγαίνει ο κόσμος και πληρώνει αδρά για θεραπείες που σε ορισμένο, όπως εν προκειμένου, ας πούμε, δεν επιτρέπεται να γίνονται σε ιατρία. Πώς θα συντηρηθεί άμα δεν πάει ο κόσμος να πληρώσει? Σήμερα λέει το απόγευμα με αξιοστοιχεία Θεσσαλονίκη Αθήνα σταμάτησε κάπου στην Κατερίνη και επιβάτες επιβάστηκαν σε λεωφορεία με αρκετή καθυστέρηση. Το είδα, λέει, σε ανάρτηση γνωστή μου στο Facebook. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την αγάπη και την ελπίδα. Καλή συνέχεια, κύριε Παρδάλη. Σήμερα είναι. Τη Αγία Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Ναι, τετραπλή γιορτή. Σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα. Σωστά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, υγεία εύχομαι και σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα σε όλους μας. Να είστε καλά, κυρία Γιώτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μας ή ανάμεσά μας, έτσι είναι αγαπητέ, αδιάφοροι, ανάλγητοι, ψυχροί, σκληροί και κάποιες φορές ακόμα και απάνθρωποι. Αλλήμον, αν βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση, η εμπειρία του μπορεί να είναι όχι μόνο απογοητευτική, αλλά και επικίνδυνη. Ναι. Έτσι είναι, κυρία Ευγένεια, τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή μας πλέον. Δεν είναι, λέει, τυχαίο που έχετε γίνει αθλητική ιστορία, αλλά ο σταθμός της Σοφίας Αγάπης Πίστης Ελπίδας. Να τα κατοστήσετε και να ανεβείτε ακόμα πιο πολύ σε ακροαματικότητα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και χρόνια πολλά για όλη την οικογένεια του Real FM μαζί με τους συνεργάτες και οι ακροατές του ραδιοφώνου. Ο Στούλας λέει ξανασκόραρε. Τι ξανασκόραρε? 45 συν 1, ο Κοστούλας. Λοιπόν, στο 8 προηγήθηκε η Μάντσεστερ, στο 10 έκανε το 2-0 και μετά 45 ο Κοστούλας το 2-1, ο Γκρος το 65 το 2-2 και ο Κάιπερ στο 70 το 2-3. Πλήρης ανατροπή, μπράβο. Μάλιστα. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ ένα μήνυμα, κύριε Παπαδάκη, που μου λέτε για ένα μήνυμα που είχατε στείλει την περίοδο που έκανα μόνος με κουβί. Πρώτα απ' όλα η παράδοση παραλαβή που έκανα και με τον Πολυλογά, τον Γιώργο Ψάλτη, και με τον Σπύριο το Παπαδάκη, ήταν μία παράδοση που δεν μας ζητήθηκε να το κάνουμε. Το κάναμε γιατί μας άρεσε και κόλλαγε. Και το δέχτηκε βέβαια και ο σταθμός. Όλα τα υπόλοιπα που γράφετε για μένα δεν έχουν καμία σημασία, διότι είναι άλλο πράγμα. Επίσης, υποτιμητικά για εσάς δεν έχω μιλήσει. Είπα απλά ότι ένας ακροατής έστειλε μόνο μήνυμα. Εντάξει. Που δεν είναι και κομψό, έτσι. Αυτό που. Για μένα, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είχατε στείλει. Προσωπική άποψη. Θέλετε την ακούτε, δεν θέλετε την ακούτε. Δεν υποχρεώνω κανέναν. 211-200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: στους 97,8.
1: Εδώ είμαστε, 43 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Να στείλω τις ευχές μου και στην κυρία Σόφ μας και σε όλες τις σοφούλες που γιορτάζουν, και την αγάπη και την πίστη και την ελπίδα. Είναι εντωμεταξύ μια γιορτή που είναι καθαρά γυναική, έτσι. Γιατί και τα τέσσερα ονόματα συναντούνται μόνο στο γυναικείο φύλλο, δεν μπορεί, δεν υπάρχει. Ποιος, τι, Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα, δεν γίνεται. Δεν έχει. Ενώ που είναι και τα, επειδή είναι και τα τέσσερα, έτσι, γιατί υπάρχουν ονόματα τα οποία, προφανώς. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να είμαι γουρλής. Ο κύριος Δημήτρης, μόλις επικοινωνήσαμε, ξανακέρδισε και ο Ολυμπιακός, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Πότε, γιατί, πότε και κερδίσει πάλι, κύριε Δημήτρη? Είχαμε επικοινωνήσει, δεν το θυμάμαι δηλαδή τώρα. Για σας, όχι μόνο για τον κύριο Δημήτρη, για όλους. Είναι πιο εύκολο όταν μιλάτε ή στέλνετε ένα μήνυμα μία φορά να θυμάστε τι είχαμε πει. Για μένα είναι πιο δύσκολο να συγκρατώ σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Υγεία, ναι. Υγεία και όλα τα άλλα, σιγά σιγά. Τα τακτοποιούμε. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Νικόδημε. Να είστε καλά. Πολλές ευχές βλέπω εδώ για το σταθμό. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει, δεν περιευθολογώ γενικώς. Δεν με ενδιαφέρει και να το κάνω, δεν μου αρέσει και να το κάνω. Είμαι στο σταθμό από την πρώτη μέρα. Οπότε μαζί μεγαλώσαμε. Αυτό έλεγα πριν. Ότι ήρθα εδώ πέρα 34. Είναι 2 δεκαετίες. Παρακάτω. Είναι χρόνος, δεν είναι. Εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, τι έχει γίνει με Μητσοτάκη, τι μου είναι το Ζελένσκι? Δεν κατάλαβα τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει. Πραγματικά. Μάνο μου γράφει κυρία Ειρήνη. Γεια σας κυρία Ειρήνη. Γεμίσαμε χονολουλοπτυχία, αλβανοπτυχία. Από εκεί στα νοσχολές μέσω κολεγίων Αγίας Παρασκευής, μέτρα τα πετράλωνα στην Πυραιός. Γι' αυτό η κυρία Οδύσσια θέλει τραλαλά και ο κυριλίας Κασίδη και εσύ θέλουν τραλαλό. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω κάποια από τα μηνύματά σας, δεν τα καταφέρνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι απόλυτη κλοπή μου γράφει ο Μάνος για τη στρατιωτική θητεία. Δεν έχεις δίκιο, μου λέει 23 μήνες. Σε κάποιο διάστημα θα πρέπει να εξαγοράσω θητεία για να βγω στη σύνταξη. Τι θα συμφωνήσω, κύριε Μάνος, αυτό, για να είμαι ειλικρινής? Γιατί κατάλαβα αυτό που μου είπε, στον αέρα δηλαδή, το είπε ο κύριος Ρίζος. Σου δίνει τη δυνατότητα να εξαγοράσεις το χρόνο της στρατιωτικής θητείας. Ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι πιο φθηνός. Μα μπορεί αυτό να το συζητήσουμε. Αλλά σου λέω ότι την περίοδο της θητείας σου δεν είχες ασφαλιστικές εισφορές. Ασφαλισμένος είσαι από την πολιτεία, προφανώς, αλλά δεν υπάρχει ο εργοδότης, η πολιτεία δηλαδή, εν προκειμένου που δεν είναι εργοδότης στη συγκεκριμένη περίπτωση, απλά σε ασφαλίζει. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι ικανές για να μπορέσουν να καλύψουν, για να προσθεθούν στον χρόνο στα αξιοδότηση. Γι' αυτό όμως και σου δίνει το δικαίωμα να εξαγοράσεις αυτό το χρόνο. Θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά συζητήσουμε για αυτό που έχουμε τώρα. Γεια σου, Μπούμεραγκ. Τι μου έχει στείλει ρε Μπούμεραγκ εδώ? Τέσσερις τροχή από το 1989. Είχε 330 δραχμές το περιοδικό. 12 βάλβιδη μονομαχία. Nissan Sunny 1400 εναντίον το Toyota Corolla 1300. Πίστευτο. Πεζό. Isuzu Campo 4x4. Δεν το ξέρω καν. Daihatsu Applause. Το Toyota Corolla Escape Mazda RX-7, εντάξει. Bertone Free Climber, μάλιστα. Το έχεις τώρα αυτό το περιοδικό? Ή το βρήκες στο διαδίκτυο? Σίξτις λέει, νοσταλγούμε τη δεκαετία του 60. Γινότανε και τότε. Έχουμε λέει το πετρέλαιο στα ύψη. Πολύ πιθανό να έχουμε το χειρότερο Ελληνίνιο των τελευταίων δεκαετιών, που θα εκτοξεύσει τις τιμές των τροφίμων. Μέχρι και το καφεδάκι θα αυξηθεί αν καταστραφούν οι καλλιέργειες στη Βραζιλία ή πέσει η ξηρασία στην Αφρική λόγω του φαινομένου. Και καλά, πόσο να πάει πια ο καφές? Ούτως ή άλλως το κακάο, ας πούμε, όλα το κακάο και όλα τα υποπαραγόμενα, όλα όσα παράγονται με κακάο έχουν αυξηθεί από πέρσι πάρα πολύ. Καφές, θα μου πείτε τώρα, εντάξει, αυξηθεί και ο καφές, αν τον κόψουμε, γι' αυτό να ησυχάσουμε. Πόσο να πάει. Έβλεπα προχθές ένα βίντεο που έλεγε κάποιο γνωστός, τέλος πάντων, για εκείνους που παρακολουθούν στο YouTube, που έλεγε, έκανε μια βόλτα στη Σουβλατζίδικα και είχε βρει ένα-δυο στο λεκανοπέδιο με ποιοτικό σουβλάκι που καταφέρνουν, λέει, και διατηρούν ακόμα την τιμή κάτω από τα 4 ευρώ. Προσέξτε, καταφέρνουν και διατηρούν την τιμή κατά τα 4 ευρώ. Και ήταν εκεί 3,60, 3,70, 3,80. Φανταστείτε, λέει. Αλλά εντάξει, δεν είχε γράψει μπροστά 4. Ήταν και ένα το οποίο είχε το σουβλάκι στα 2,80. Αλλά λέει, παιδιά, λέει, το πήρα. Και ήταν δύο μπουκές, ήταν μίνι. 70 γραμμάρια κρέας. Κρέας και λίπος, έτσι. 70 γραμμάρια. Για σκεφτείτε, 70 γραμμάρια maximum κρέας στο σουβλάκι συν τα υπόλοιπα υλικά, 4,20, 4,5. Πόσο παίρνεις το κιλό το χοιρινό? Πόσο παίρνεις το κιλό για να σου βγάλει? Πόσα 70 γραμμάρια θα σου βγάλει μαζί με το λιπάκι? Ωραία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ρωτάει εδώ σε ένα μήνυμα του κύριος Γιώργος για ποιο λόγο λέει ο γιατρός απειλεί με απεργία πείνας και γιατί αυτή η συμπεριφορά από τον γιατρό. Ακούστε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ δεν είμαι μέσα στο μυαλό ούτε του ενός, ούτε του κυρίου, ούτε της κυρίας, ούτε θέλω να μπω, ούτε με ενδιαφέρει. Θα σας πω όμως κάτι. Συγγνώμη που θα το πω έτσι, θα το πω πως το αισθάνομαι. Για μένα, και χωρίς παρεξήγηση, για μένα αυτός είναι κολοπεδαρισμός. Τι θέλω να πω? Σε κατηγορούν για κάτι. Εσύ υποστηρίζεις ότι είσαι αθώος. Ωραία. Θα αποφανθεί η δικαιοσύνη για το αν είσαι αθώος ή όχι. Θα ερευνηθούν όλα τα στοιχεία και θα φανεί αν είσαι αθώος ή όχι. Σε κατηγορούν όμως για κάτι πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ σοβαρό, που έχει μέσα και το θάνατο ενός ανθρώπου, και υπάρχουν στοιχεία τα οποία δείχνουν προς την πλευρά της ενοχής σου. Εσύ όμως επιμένεις ότι είσαι αθώος και αποφασίζει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας ότι θα σε προφυλακίσει. Και δεν είσαι, είσαι ένας άνθρωπος, παιδί μου, μορφωμένος και κάποιο επίπεδου. Λέω εγώ τώρα. Θα κάνεις απεργία πείνας γιατί? Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για ποιο πράγμα? Δεν υποστηρίζω ότι είσαι αθώος. Ωραία, πάλεψε το ή να τα αποδείξεις. Μου θυμίζει λίγο, θα το πω, στη μαμά μου. Δεν ξέρω, Ρετάκη, αν καταλαβαίνεις πώς το λέω. Υπάρχουν άνθρωποι που προφυλακίζονται, μπορεί να είναι ενοχοί, μπορεί να είναι αθώοι. αλλά έχουν μια αξιοπρέπεια. Σου λέει, κάτσε, θα το παλέψω. Θα κάνω απεργία πείνας. Κάνε. Δικαίωμά σου είναι να κάνεις απεργία πείνας. Είσαι και γιατρός, ξέρεις και τις επιπτώσεις. Γνωρίζεις και πώς λειτουργεί ο οργανισμός. Έτσι δεν είναι. Απλά πράγματα. Ρώτησες πριν αν είναι γιατρός. Εγώ λαμβάνω ως δεδομένο το τι είναι. Ο κύριος Γιώργος από το Κερατσίνι. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
0: Είμαι παλιός ακροατής, αλλά ακούω τακτικά την εκπομπή.
1: Έλατε.
0: Αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάτι για την υγεία.
1: Να πείτε.
0: Πληρώνουμε έτσι τα 100 για την υγεία μας. Συνταξιούχος είμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ είχα ένα πρόβλημα, όπως και όλος ο κόσμος δηλαδή. Και πήγα, έκανα κατ' εξετάσεις, έκανα ένα χειρουργείο και μου είπε ο γιατρός κάθε 3 μήνες πρέπει να κάνεις αυτές τις εξετάσεις. Πήγα εγώ στο γιατρό εδώ να μου τις γράψει. Μου λέει δεν δικαιούσε, έχει δώσει εντολή κάθε 6 μήνες να γίνονται. Και μιλάμε για εξετάσεις ουρολογικές, δηλαδή ούρα, αίμα και τέτοια.
1: Πρέπει λοιπόν να τις πληρώσετε.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
0: Δηλαδή,
1: εάν πάτε στο νοσοκομείο, συγγνώμη που ρωτάω τώρα, έτσι δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν πάτε στο νοσοκομείο με δεδομένο το ότι έχετε κάνει επέμβαση, ούτε εκεί σας τις γράφουν ή σας τις κάνουν?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω πάει.
1: Ούτε εγώ το ξέρω, γι' αυτό ρωτάω.
0: Δεν μπορώ να... Συγγνώμη, εγώ παρακολουθώ δηλαδή μου, δεν έχω... Δηλαδή, ας πούμε μια ορολίμωξη να πάθεις, πρέπει μετά από 1 μήνα, αφού πάρεις την αντιβίωση...
1: Βέβαια, να κάνεις καλλιέργεια.
0: Να κάνεις καλλιέργεια, δηλαδή, για να δεις.
1: Βέβαια.
0: Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο.
0: Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα?
1: Έχετε δίκιο.
0: Εγώ επειδή είμαι παλιός, δούλευα σε αυτό το χώρο και έχω γνωριμίες και τώρα, υπάρχουν γιατροί οι οποίοι τα χέρια τους τρέμουνε, παρακαλώ, με όλη τη σημασία της λέξης που το λέω, και χειρουργούνε. Έχω δει με τα μάτια μου πολλά πράγματα. Και συνεχεία, ενώ βγαίνουν σε σύνταξη, τους βάζει με μπλοκάκι τώρα, ξανά πάλι να χειρουργούνε. Ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Αυτά δηλαδή είναι απαράδεκτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πού να το πεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να μην σας πω περιπτώσεις, γιατί θα μου πείτε...
1: Όχι, δεν θα, δε θα μου πείτε.
0: Έχεις αποδείξεις.
1: Ναι, ναι, δε, μα, γι' αυτό, μα γι' αυτό δεν πρέπει να μου πείτε.
0: Καταλάβατε?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να φέρετε κάποιον από το Υπουργείο, μια και κάνετε εκπομπή από το Υπουργείο Υγείας, να μας πει για ποιο λόγο δεν αφήνει να κάνει μια απλή εξέταση ούρων.
1: Και δεν είναι μόνο. Είναι και άλλες εξετάσεις.
0: 25, 50, 30, 40, 50, 50, 50. Με μια σύνταξη σε κουρεμένη.
1: Δυστυχώς είναι και άλλες εξετάσεις που... που δεν καλεί. Όχι, όχι, δεν το λέω.
0: Και κάτι άλλο, να σου πω κάτι.
1: Και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις σου λέει ότι πλήρωσε την εξέταση και αν είναι παθολογική, βγει παθολογική τιμή, θα πάρεις τα χρήματα. Από πού θα τα πάρεις πίσω?
0: Καλά. Καρκινικοί δείχτες δεν τους γράφουν. Πρέπει να έχεις καρκίνο. Έχεις. Ότι υπάσχεις από καρκίνο για να κάνεις εξέταση.
1: Ή ότι έχεις νοσήσει και έχεις χειρουργήσει.
0: Το γνωρίζετε αυτό?
1: Πάρα πολύ καλά, κύριε Γιώργο, πιστέψτε με.
0: Μάλιστα. Λέει που πρέπει να απευθυνθούμε για να μας πει ότι η υγεία πάει καλά και ότι όλα πάνε καλά και τα πάντα πάνε καλά. Πού πρέπει?
1: Λοιπόν, αυτό το θέμα των εξετάσεων, επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχετε δίκιο και υπάρχει κόσμος, γιατί σε κάποιες εξετάσεις συμμετοχή.
0: Δηλαδή, εγώ από το Κερατσίνι, συγγνώμη. Να φύγω να πάω στο Θριάσιο που έκανα την επέμβαση, να πάω να βρω εκεί το γιατρό, να του πω να μου γράψει εκεί μέσα, να τις κάνω εκεί.
1: Όχι, όχι, ρώτησα, μήπως δεν ξέρω, μήπως και γίνεται.
0: Ξέρετε, πόση ώρα θέλει να πας στο Θριάσιο από εδώ, από το Σχιστό.
1: Σαν ερώτηση, το έκανα ως απορία, ρώτησα κύριε Γιώργο, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Προφανώς και είναι ταλαιπωρία. Κοιτάξτε, το σύστημα υγείας.
0: Πέρσι το κέντρο υγείας τηλέφωνο σου κλείνει ραντεβού μετά από 2 μήνες.
1: Το σύστημα υγείας δεν είναι για να ταλαιπωρεί τον ασφαλισμένο.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά, υπήρχε το ΙΚΑ, με το ΙΚΑ υπήρχε ο γιατρός εδώ της περιφέρειας της τοπικής. Είχανε 5 γιατρούς, έλεγε ποιο γιατρό θέλεις, αυτό να. Πήγαιναν 50 άτομα, 100 άτομα σε αυτόν τον γιατρό. Από και πέρα, αν αυτός ο γιατρός δεν μπορούσε να σε και να σε παραπέμψει, σε έστειλε στο νοσοκομείο. Δεν πήγες κατευθείαν ούτε στο νοσοκομείο.
1: Έλα, πρώτα απ' όλα στο ΙΚΑ, στα ΙΚΑ τα κατατόπους, γιατί κάθε πόλη είχε ΙΚΑ.
0: Υπήρχαν
1: όλες οι ειδικότητες.
0: Λάθος το είπα. Υπήρχε ο γιατρός, απλώς παθολόγος στην γειτονιά σου.
1: Υπήρχαν όλες οι ειδικότητες στο ΙΚΑ.
0: Και μετά πήγαινες στο ΙΚΑ.
1: Μέχρι και οδοντίατρο είχε, δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Μπράβο. Και υπήρχε έξω από την πόρτα η λίστα με τα ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Και μετά, με το που τελείωναν τα περιστατικά, καθόντουσαν και εξετάζανε. Μπορεί και να μην είχε.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: λίγη. Μα δεν μου περισσεύουν αυτά τα 25-30 ευρώ.
1: Καλά, προφανώς.
0: Δεν μου περισσεύουν, δεν το έκανα θέμα. Λυπάμαι πολύ που πολλοί κόσμος δεν βγαίνει να μιλήσει για αυτά τα θέματα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιώργο, και δεσμεύομαι να το δούμε άμεσα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μία η ώρα.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Είπαμε χρόνια πολλά. Σοφία, αγάπη, πίστη, ελπίδα. Κύριε Κώστα, έχει... Τώρα δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Έχει σίγουρα ναό στο νέο ψυχικό της Αγίας Σοφίας. Αλλά τώρα σε άλλη γειτονιά, στον Πειραιά έχει. Αλλά τώρα άλλη γειτονιά δεν μου έρχεται, για να είμαι ειλικρινής. Η κυρία Αναστασία από τη Μεταμόρφωση μας στέλνει την αγάπη της και μας εύχεται καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά, κυρία Αναστασία. Έχει στείλει, επικοινώνησε. Με τη δική μας την κυρία Αναστασία την Κυρκελέζη στο τηλεφωνικό κέντρο. Να πάει λίγο στο κέντρο υγείας στο Κερατσίνη πίσω από το Σκλαβενίτη και γρήγορα και καλά. Για τον φίλο που πήρε πριν. Κατανόλαι ότι πρέπει να προσέχουμε τους μούφα γιατρούς. Παραδείγματος χάρη Χονολιλό Πανεπιστήμιο. Αλλά σας ρωτώ ειλικρινά, όταν πάτε στο γιατρό. Όχι, δεν το ρωτάς. Ποιο πανεπιστήμιο, τελείως προφανώς. Καλά, είναι και ορισμένοι, δεν ξέρω που τα ψάχνουν. Εγώ ποτέ δεν ασχολήθηκα. Βέβαια, εγώ δεν θα πήγαινα και σε τέτοιο κόλπο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Πείτε, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις. Έτσι δεν λένε. Έτσι λένε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι μαζί μας πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Γεια σας, κυρία Κατερίνα μας. Να αγαπώ πάρα πολύ την κυρία Κατερίνα. Στη θέση του κυρίου Τάκη Μαυράκη. Λοιπόν, στις εορτάζουσες είπαμε χρόνια πολλά. Στο σταθμό είπαμε χρόνια πολλά. Ενηλικιώθηκε πια. Ξεπέρασε και την εφηβεία, τελείωσε για το σχολείο και είναι σε φάση πανεπιστήμιο, αναβολή, στράτευση. Ένα από τα τρία δεν έχει, ε. Ο κύριος Δημήτρης από το Βόλο, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας κύριε Παρδάλη, χαιρετώ και τους συνακροατές.
0: Να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
1: Είχα σκοπό να κοιμηθώ και από πάνω που άκουσα τον κύριο Γιώργο από το Κερατσίνη,
0: ναι.
1: Ανάψαν τα λαμπάκια μου.
0: Άναψε και λαμπάκι, εντάξει, το
1: και λέω τώρα τι είναι πάει, με ξύπνησε, λες και είχα φρέντο.
0: Δεν έχει άδικο ο κύριος Γιώργος.
1: Τρελάθηκα, ναι. Εγώ θα πω κάτι άλλο.
0: Δυστυχώς δεν έχει άδικο.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πραγματικά, λες, γίνονται σε άλλες χώρες αυτά. Της Ευρώπης τουλάχιστον.
0: Να σας πω κάτι. Και να γίνονται, εμένα δεν με νοιάζει αν γίνονται. Δεν πρέπει να γίνονται.
1: Μπράβο. Εγώ θα σας πω τώρα κάτι. Για το οικονομικό αυτό, γιατί είπε ο κύριος Γιώργος δεν ήταν από το Κερατσίνη,
0: νομίζω, ναι.
1: Είπε ότι πληρώνουμε 6% στη σύνταξη και 6% στο επικουρικό. Θέλω να θυμίσω του κύριου Γιώργο ότι μέχρι το 2014 πληρώναν οι εργαζόμενοι 6% υπεροπή για να έχουν τα φάρμακά τους και τα νοσοκομεία τους και οι συνταξιούχοι πληρώναν 4% στη σύνταξη μέχρι τότε. Όποιον λογιστή θέλετε πείτε το, γιατί ναι. Είχα και 15 χρόνια λογιστικό γραφείο. Λοιπόν, εδώ στήθηκε ένα θέατρο του παραλόγου που θα μπορούσαμε, η Βουλή θα μπορούσε να είναι το καλύτερο θέατρο, να παίζει μια κωμωδία και να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πιστεύω και σε συνεργασία και η κυβέρνηση και οι αντιπολίτες. Η εκάστοτε κυβέρνηση και οι εκάστοτε αντιπολίτες. Το 2014 έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και βάζει ένα τάλιρο στα επίγοντα. Τρελό, μόνο στα επίγοντα, έτσι, λέει ένα τάλιρο. Έρχεται ο κύριος Τσίπρας, λέει καταργούμε το τάλιρο. Ω, επανάσταση, μπράβο Τσίπρα. Τι δεν είπαν. Ότι εκείνη τη στιγμή το 4% συνταξιούχος, το οποίο μέσα στο 2014 ήταν 4%, έτσι, γίνεται 6%. Δηλαδή οι συντάξεις είναι 30 δις. Με 6%, με 2% επιπλέον, είναι 600 εκατομμυριάκια τα κατάκα. Και μπαίνει και στις επικουρικές συντάξεις το 6% που δεν υπήρχε, αφού είναι ο ίδιος που παίρνει σύνταξη και επικουρική, του κρατάς πάλι άλλο 6%. Σαν εργαζόμενο του κρατούσες 6% στο μισθό. Και οι επικουρικές είναι 5 δις περίπου, το 6% είναι 300 εκατομμύρια, δηλαδή αυτομάτως καταργήθηκε ένα τάλιρο και μας παίρνουν 900 εκατομμύρια. Εμένα προσωπικά που είμαι εδώ και 6 χρόνια συνταξιούχος, ενώ αν έχω πάει τα τελευταία 11 χρόνια, 6 χρόνια σαν άνεργος που με έδιωξε η τράπεζα, εθελούσια τάχα, με τα μισά λεφτά, και 6 χρόνια συνταξιούχος, 5 μάλλον. Και, λοιπόν, σύνολο 11, 11,5 περίπου. Σε 11,5 χρόνια έχω πάει δύο φορές στα επίγοντα, επειδή ασχολούμαι με αθλητισμό. Έτυχα να τραυματιστώ δύο φορές, θα πλήρωνα 10 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τώρα με κρατάνε τα 6 χρόνια συνταξιούχος, με κρατάνε 655 ευρώ το χρόνο. Με το συν 2 στην κύρια σύνταξη και συν 6 το επικουρικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 655 ευρώ δια 5 είναι, με κρατάνε 131 τάλιρα το χρόνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χτυπάω κούφια ώρα, κύριε Παρδάλη, χτυπάω ξύλο εδώ να ακούγεται. Έπρεπε κάθε εβδομάδα να πηγαίνω 3 φορές στα επίγοντα και την επόμενη 2. Την άλλη εβδομάδα 3, δηλαδή πράγμα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια όλα αυτά που μου λέτε. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω πώς το λέτε, αλλά μπορεί.
1: Δηλαδή αυτομάτως με ένα
0: γέννητο,
1: ωραίο,
0: μπορεί μία φορά να χρειαστεί. Να...
1: Γεωργιάδης και Τσίπρα σε συνεργασία θεατρική παράσταση βάζουν το τάλιρο στα επίγοντα. Έρχεται ο Τσίπρας, τι τάλιρο το καταργώ. Αυξάνει το 4% που ήταν, το κάνει 6. Βάζει και 6% στις επικουρικές που δεν υπήρχε 50 χρόνια στη μεταπολίτευση και το κουπανάει ο κύριος Τσίπρας και λέει να πάρτε και ένα να έχετε εκεί τέτοιο.
0: Πάντως και... να σας πω κάτι, κύριε Δημήτρη,
1: ναι?
0: Κάποια πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Θα σας πω τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Φέρνω τώρα ένα παράδειγμα προσωπικό, δεν το κάνω αναφορά ως προσωπικό, ναι, παράπονο, έτσι, προς Θεού. Εγώ είμαι χειρουργημένος.
1: Ναι.
0: Και... έχω πλέον μία μορφή αναπηρίας.
1: Ναι.
0: Μόνιμης.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να παρακολουθώ κάποιους δείκτες κάθε μήνα.
1: Ναι.
0: Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή ξέρετε οι δείκτες δεν πάνε όπως θέλουμε εμείς. Είναι ανάλογα με την αγωγή. Μπορεί να σου ζητήσει ο γιατρός να κάνεις επανάληψη και στο 15ήμερο και στο 10ήμερο.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, ξέρετε, δεν είναι δείκτης «Α, εντάξει, θα το διορθώσουμε τον άλλο μήνα». Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να κινδυνεύεις. Έρχεται, ναι, λοιπόν και μου λέει ότι μία συγκεκριμένη εξέταση που είναι μέσα σε αυτούς τους δείκτες θα την πληρώσεις και αν είναι, λέει, παθολογική η τιμή θα σου επιστραφούν τα χρήματα.
1: Το ξέρω, το ξέρω, είναι τραγικό. Προσέξτε. Αυτό είναι το ιατρικό που είναι, εκεί είναι τραγωδία.
0: Μισό λεπτό, λέω συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εμένα θα είναι παθολογική ούτως ή άλλως, γιατί είμαι χειρουργημένος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε έναν έλεγχο ρουτίνας. Γι' αυτό κάνουμε τον έλεγχο, για να δούμε αυτή την τιμή.
1: Μπράβο.
0: Ξέρετε, δεν είναι θέμα αν είναι 2, 3 ή 5 ή 7 ευρώ.
1: Κατάλαβα, ναι, ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν να μου ζητάς να πληρώσω μια εξέταση που είναι υποχρεωτικό να την κάνω, γιατί μπορεί ένας δείκτης ανάποδος να θέσει κίνδυνο τη ζωή μου.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Πώς είναι δυνατόν?
1: Προσέξτε.
0: Ποιο είναι το κράτος ακριβώς της πρόνοιας?
1: Δεν υπάρχει κράτος. Προσέξτε, αυτό είναι το ιατρικό θέμα. Εμένα η πεθερά με έχει κάνει...
0: Το ιατρικό βέβαια δεν τα αποφασίζουν οι γιατροί.
1: Προσέξτε, το αποφασίζουν οι πολιτικοί.
0: Α, μπράβο.
1: Γιατί αυτοί θα πάνε στα καλύτερα νοσοκομεία.
0: Α, μπράβο. Γιατί ο γιατρός θα πλήρωνε και από την τσέπη του για να την κάνω.
1: Να σας πω κάτι άλλο, που πάλι δυστυχώς θα αναφερθώ στην οικογένεια γεννηματά. Όταν ψηφίζαν το νόμο για τους για κάτι για τους γκέι, δεν θυμάμαι, ο Τσίπρας είχε κατηγορήσει τη Φόφη Γεννηματά που δεν ψήφισε. Και απαντάει η Φόφη Γεννηματά, λέει, είχα πάει στο Memorial για τις εξαμηνιαίες εξετάσεις μου. Επειδή είχε καρκίνο. Πρόσεξε, το Memorial δεν ξέρω αν είσαι το εσύ στη Νέα Υόρκη.
0: Δεν το
1: δηλαδή, εγώ είχα μείνει εκείνη τη στιγμή. Θεός χωρίς την κουπέλα. Αλλά ανάψαν
0: δεν θα ήθελα να αναφερόμαστε στους άνθρωπους που δεν είναι στη
1: Όχι, όχι. Στη Βουλή συζήτηση. Δηλαδή, στο ανώτατο πολιτιακό μέρος που έχει η Ελλάδα στη Βουλή, είπε γιατί δεν ήρθε να ψηφίσει το νόμο κάτι για τους γκέι. Και λέει, έλειπα για εξετάσεις, ήταν ένα νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι ποιο νομοσχέδιο, γιατί εγώ κατζέταγε και η Φόβη γεννηματά έλειπε και ήταν αρχηγός του Πασόκ. Και λέει, είχε πάει για τις εξαμηνιές εξετάσεις για τον καρκίνο που είχε θεραπευτεί τότε. Ας ήταν επανήλθε, στο Memorial, ήταν εκτός Ελλάδος. Εσείς και εγώ, δεν ξέρω αν έχει τότε να πάει και ο κύριος γιος από τον Κερατσίνη στο Memorial. Μπορεί να τη δικαιολογεί και όλοι
0: οι συνάδελφοι. Να βάλουμε ένα λεωφορείο να πάμε όλοι μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μας έρθει
1: βάλουμε τους πολιτικούς και να τους πάμε υπόγεια με τους
0: λεωφορείους.
1: Αυτό τώρα που ήθελα να τονίσω είναι το οικονομικό, το υγειονομικό είναι τραγικό. Η πεθερά μου έχει κάνει τρεις εγχειρήσεις στην κοιλιά με καρκίνο και μία στο στήθος. Έτυχε το 2005 βγήκε ένα φάρμακο από την Οβάρτης, το Gleevec 400, το οποίο δεν χρειαζόταν ούτε χημοθεραπεία, ούτε ηλεκτρομαγνητικά αυτά που σου λένε κύματα που κάνουν, και ούτε τις πέσαν τα μαλλιά, ούτε τίποτε. Ξαφνικά το 18 με το σκάνδαλο Νουβάρτης, της το κόψαν για 9 μήνες και μετά όταν επανήρθε λέει θα παίρνει το γενώσιμο, όχι το πρωτότυπο της Νουβάρτης, το Gleevec. Το οποίο το Gleevec παλιά έκανε 3.650 το μήνα. Μετά το κόψαν επί Αβραμόπουλο, Νέας Δημοκρατίας, λέει κάτι χημιοθεραπεία και σας πέσουν τα μαλλιά και σας αρρωστήσετε και σας πεθάνετε, είναι ακριβό αυτό. Στη δεκαετία πάβει η πατέντα από κάθε φάρμακο.
0: Ναι, και πήγε
1: 740, προσέξτε, το Gleevec των 400 είχε πάει για την Πεθεράμ, για την κοιλιά, τρεις καρκίν, είχε πάει 740. Όταν το κόψαν, τάχα με το σκάνδαλο Νουβάρτες, επί ΣΥΡΙΖΑ, και σε είπαν μετά πάρ' το γενώσιμο. Το γενώσιμο έκανε 840. Και ψάχνω να βρω την εταιρεία και ήταν ένα περίεργο επίθετο και λέω πού το ξέρω και ήταν ένας παλιά υπουργός της από μια αρχή κυβέρνηση, δεν παίζει ρόλο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα ήταν ο γιος σίγουρα, βιομήχανος, φρακοβιομήχανος. Δηλαδή το γενώσιμο 840, το πρωτότυπο 740. Αυτό είναι κουφό. Απλώς, κοιτάξτε να δείτε, στο οικονομικό τμήμα, άσε το υγειονομικό που εκεί έπρεπε και κάθε μέρα άμα θες να κάνεις εξετάσεις άμα είσαι ειδικά και ανάπηρος ή δίνει κοροϊδία, στο οικονομικό μετάχα πρόφαση το τάλιρο του Γιουργιάδη παίρνουν 900 εκατομμύρια από το λαό και το τρελό ξέρετε ποιο είναι το τρίτο, δεν είναι ότι κάναν το 4% στις συντάξεις X και βάλαν 6 υπηκουρικές που ήταν 0 αφού είναι το ίδιο πρόσωπο, στις συντάξεις χειρίας που έχει πεθάνει αυτός που παίρνει, έπαιρνε μια γυναίκα, έπαιρνε ένας άντρας 1000 ευρώ και 1000 γυναίκα επικουρική. Πεθαίνει ο άντρας, παίρνει η γυναίκα 700 ευρώ, ας πούμε, σύνταξη χειρίας. Έχουν βάλει και 6% στο θανόντα. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Μέχρι το 2015 δεν υπήρχε 6% υπεραιοποίηση στη σύνταξη χειρίας και μπήκε επί Τσίπρα να πάρουν και άλλα 100 εκατομμύρια. Δηλαδή παίρνουν, κερδίζουν, φορτώσαν ένα δις στον ελληνικό λαό και καταργήσαν το τάλιρο του Γιουργιάδη. Δεν το ξέρω Γιουργιάδη τώρα, 7 χρόνια είναι ο Μητσοτάκης. Απλώς ήταν συνεννοημένοι, βάλει Γιουργιάδη το τάλιρο να φανεί έσχος, τι δωρεάν υγεία έχουμε και θα τους πάρω με ένα δις χωρίς να καταλάβουν. Δηλαδή εγώ πληρώνω 655 ευρώ το χρόνο και σας είπα, σε 11 χρόνια πήγα δύο φορές τα επίγοντα.
0: Ναι.
1: Και έχω
0: βέβαια εντάξει, κάποιος άλλος μπορεί να τα πληρώνει και να χρειάζεται τα τριπλάσια.
1: Βέβαια, να σας πω κάτι, το ένα δις που πήραν από τους συνταξιούχους. Οι τράπεζες πέρυσι βγάλαν 404,7 δις κέρδη, έχουν καταργήσει το φόρο, επί 22% θα πληρώνουν οι τράπεζες 1 δις 34. Τα πήραν από εμάς.
0: Ναι.
1: Και ένα δεύτερο που έχει σχέση πάλι με τους συνταξιούχους, ο Πολ Τόμψεν είχε πει όταν οι εισηγμένες εταιρείες του χρηματιστηρίου δίνουν μέρισμα, έχει 10% φόρο στα μερίσματα. Παίρνει ο ΟΤΕ 300 εκατομμύρια μέρισμα, μάλλον η Deutsche Telekom, επί 10%, 30 δώσα στο κράτος. Δώσαν φέτος 3 δις οι τράπεζες, γιατί είχαν πολλά αφού δεν έχουν φόρο, με 10% 300 εκατομμύρια. Το κράτος θα εισέπρατε πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή θα κάλυπτε όχι να καταργήσει το 6% στις υπηκουρικές, το 6% στις χειρίες, θα το μηδένιζε να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι κάνανε Σεπτέμβριο του 22. Σεπτέμβριο του 22, σε ένα νομοσχέδιο που έλεγε το επίδομα θέρμανσης για τους καλούς Έλληνες πολίτες, το σοφό ελληνικό λαό, από 230 γίνεται 280. Το φοιτητικό επίδομα για τους φοιτητές που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις από 1000 ευρώ πάει 1500. Πετάν μέσα, καταργείται το 10% η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το ξέρω πολύ καλά γιατί είμαι και χρηματιστής. Στα μερίσματα που δίνουν οι εισηγμένες εταιρείες. Εγώ δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Δηλαδή γλιτώσανε δισεκατομμύρια εισηγμένες κάποτε. Είχα πάρει ένα μεγάλο ποσό. 140.000 κέρδη. Επί 25% είχα πληρώσει 35.000 κέρδη. Δηλαδή δια 12 πληρώνε 3.000 το μήνα και λέω είναι τίμιο και δίκιο. Κέρδισε 140.000 μια χρονιά του 13. Στη δήλωση του 14 πλήρωσα 35.000. Τώρα θα πλήρωνα αντί για 25 5%. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, κύριε Παρδάλη, είναι. Δηλαδή, βαράει τους συνταξιούχους. Εμένα προσωπικά τη σύνταξη καταργήθηκε το 10% στα εισερίδια. Δηλαδή, ο Μητυλινέος, ο Λιάτσης, ο Βαρδινογιάννης, οι τράπεζες που είναι Αμερικάνικες, όλες ξένα φαντς, δεν πληρώνουν 5% στα μερίσματα. Καταργήθηκε το 10% ο φόρος, ήταν 15. Καταργήθηκε η εισφορά ηλικίες και με κρατάνε με ένα 110 ευρώ. Είμαι στο 6%. Εισφορά ηλικίες επί 12, πληρώνω 1.320. Δηλαδή, αυτομάτως. Μου ληστέψαν τη 12η σύνταξη και οι ξύπνοι συνταξιούχοι, γι' αυτό πάω σε κατενώσεις, λέω ξυπνάτε εδώ, είστε κοιμάστε με τα τσαρούχια ακόμα, οι ξύπνοι συνταξιούχοι εμείς, εμένα μου πήραν 1.320 ευρώ τη 12η σύνταξη, μου πήραν και τη μισή 11η, με το τάιρο του Γεωργιάδη. Δεν το ξέρω, Μητσοτάκης, αυτό που έκανε ο Τσίπρας. 7 χρόνια γιατί το κρατάει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Ψηλό γαζί. Και εμείς κοιμόμαστε. Α, και αυτό που καταργήθηκε Σεπτέμβριο του 22, το ψήφισε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και η γεννηματά ήταν το Διού Ανδρουλάκης το Σεπτέμβριο του 22 και ο Βελόπουλος και ουδέτερα ήταν ο Βαρουφάκης και το Κουκουέ. Δεν το καταψήφισε κανένας. Τάχα για το επίδομα θέρμανσης, τάχα για το φυτικό επίδομα και νύχτα περάσαν και κατάργησε το 10% το... την εισφορά αλληλεγγύη στα μερέσματα σε δισεκατομμύρια. Δηλαδή να 3 δις δώσαν οι τράπεζες και πληρώνουν 300 εκατομμύρια. Δεν πληρώνουν τίποτε. 4.700 κέρδη με 22% θα πληρώναν 1 δις. Δεν πληρώνουν τίποτε. Καλά κάναν και μας βάλαν όχι 6%, μας πάνε 18% για την υπερηγεία, 18% στη στέσιο και 18% και στην τάξη χειρίας. Γιατί είπαμε.
0: Το 22 ήταν Ανδρουλάκης.
1: Όποιος και να ήταν. Δηλαδή, θα το πω αλλιώς. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση το ψηφίσαν υπέρ, δεν ξέραν. Τότε είναι άσχετοι. Μας δουλεύουν. Τότε είναι απατεώνες. Και μετά λέει ο καημένος ο κύριος Στός του Κυρατζίν, με κρατάνε 6% και 6%. Ήταν μέχρι και το 15, 4% συντάξεις. 0 στις επικουρικές, αφού είναι ο ίδιος που παίρνει επικουρική κυβέρνηση, και 0 στις συντάξεις χειρίας. Στις συντάξεις χειρίας, στα χρηματιστηριακά site γίνει το show. Κρατάνε 6% από το συνταξιούχο, άντε του 4 έγινε 6, το δέχομαι. Έγινε 6 στις επικουρικές, για να πάει ο συνταξιούχος να κάνει τις εξετάσεις. Στις συντάξεις χειρίας, αφού έχει πεθάνει ο άλλος. Δηλαδή, εκτός αν προστεύουμε στη Δευτέρα παρουσία, που είναι η Ανάσταση των νεκρών. Και να πάνε να ψηφίσουν και νεκρή.
0: Γίνονται, πώς το λένε, γίνονται έργα στον αχαίροντα.
1: Και θα σας πω ένα παράδειγμα άλλο και τελειώνω.
0: Ναι.
1: Το 2003 η μάνα μου είχε πάθει 9 εγκεφαλικά. Είχαμε πάει 9 φορές, γιατί αυτό το εγκεφαλικό που όχι σπάζει φλέβα, που κλείνει φλέβα. Δεν θυμάμαι πώς το λένε μια ιατρική.
0: Ισχυμικά λέτε.
1: Μπράβο, ισχυμικό, όπως λέγεται. Ναι. Και έπεφτε κάτι, χτυπούσε. Συνερχόταν μετά, αλλά καταλήγαμε στο χειρουργικό. Και τις 9 φορές με το που πήγαινα μέσα στα επίγοντα, αφού πήγαινε στο χειρουργικό, στο δέσιο με καλούσανε να κανονίσω για αποκλειστική. Λέω, γιατί είναι νοσοκόμες, τι κάνω, όχι, πρέπει πάντα αποκλειστική. Λέει, 12 μέρες δικαιολογείται το ταμείο, μετά πληρώνεις την τσέπα. Ένας φίλος μου έτυχε να αρρωστήσει πριν 12 χρόνια, πριν 15 χρόνια, πελάτης μου κιόλας στην χρηματιστηριακή, στην Πολωνία. Ο άνθρωπος είχε λεφτά, τα χάσε. Λέει, το ζητούσε αποκλειστική. Λέει, τι είναι αυτό. Κοιτούσαν οι Πολωνοί, οι γιατροί και οι νοσοκόμες, τι αποκλειστήκε. Και μάλιστα οι νοσοκόμες το γυρίσαν στο χαβαλέ, του λέγανε Naughty Boy, άτακτο αγόρι, τι ήθελε αποκλειστήκε. Και λέει, έπαθα τη βλάκα μου. Λέει, 3 ώρα χτυπούσα το κουδούνι και ερχόταν, παιδιά, σε 2 λεπτά 2 νοσοκόμες. Μήπως χρειαζόταν να του σκόσουν από το κρεβάτι και δεν μπορούσε η μία. Δεν υπήρχε, όταν έλεγαν αποκλειστική, πού στην Πολωνία, το θεωρούσαν ανέκδοτο, πώς την γελούσαν, λέει, τι είναι αυτά.
0: Ευχαριστώ, άντε, κύριε Δημήτρη.
1: Αυτά.
0: Καλό άντε, βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
1: Τι μας έκανε ο κύριος του Κυρατσίνη, μας ξενύχτησε. Άντε,
0: γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ελένη από τον Κολονέ, ελάτε κυρία Ελένη.
2: Γεια σας, Μανώλη μου.
0: Τι κάνετε.
2: Χρόνια πολλά στο σταθμό.
0: Να είστε καλά.
2: Μας κάνετε παρέα, να είστε όλοι καλά. Που έχουμε συντροφιά και περνάει η ώρα μας το βράδυ. Τι έλεγε ο κύριος τώρα, 6 και 6 και 6. Να σου πω, είπε μια κυρία που πήρε που οδηγούσε που έλεγε
0: ναι, ότι
2: εμείς φταίμε που τα ψηφίζουμε. Μα δεν έχουμε κανέναν καλό.
0: Κυρία Μέρη, φταίμε. Εμείς, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουμε για τον μέλλον μας.
2: Αφού είναι ίδιοι και ίδιοι, βρε αγόρι μου. Μα δεν έχουμε κανένα καλό. Να δούμε ένα καλό. Πραγματικά, να νιώσουμε, να το αισθανθούμε ότι είναι καλός. Να πούμε, πάει αυτή. Δεν μπορεί να έχουμε μέσα στη Βουλή ανθρώπους, μωρέ, 50 χρόνια, βρε Μανώλη. 30, 40, γερνάνε μέσα στη Βουλή. Τι πράγμα είναι αυτό? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Γερνάνε μέσα στη Βουλή. Λοιπόν, το μόνο τώρα που άκουσα εγώ τον Πρωθυπουργό, δεν μ' άρεσε η ομιλία του. Άκουσα τον Τσίπρα. Δεν με γέμισε και τίποτα. Δεν άκουσα και τίποτα τόσο πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάω το ότι άκουσα τον Ανδρουλάκη να σου πω ότι μ' άρεσε η ομιλία του.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Πολλά είπε. Τι να πω τώρα. Είπε τόσα καλά που λες τι να κάνεις τώρα. Είπε για το ΕΣΥ, είπε για τη 13η σύνταξη, είπε, ήταν η ομιλία του μεστή. Ωραία. Δηλαδή τη ευχαριστιέσαι αυτά που ακούς. Και λες, ρε παιδί μου, να πάρω μια ελπίδα να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ.
0: Το έχω ακούσει και από άλλους Σοκράτες.
2: Και λέω τώρα, έτσι κι αλλιώς χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Αυτός δεν έχει ξανά κυβερνήσει. Όπως το κάθαμε με τον Τσίπρα. Δεν έχει ξανά κυβερνήσει.
0: Λέτε να λειτουργήσει έτσι ο κόσμος και να πάει. Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Κοίταξε να σου πω. Ήταν τόσο μεστή. Τα άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Ναι,
2: γιατί
0: κάνω,
2: εγώ πάντα ακούω για να παίρνω γνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μην κοιτάς ότι την πατήσαμε με τον Τσίπρα που είπε πολλά και πιστέψαμε γιατί είδαμε γνώμη.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μην κοιτάς ότι την πατήσαμε με τον Τσίπρα που είπε πολλά και πιστέψαμε γιατί είδαμε ένα νέο άνθρωπο που λέω και είπαμε έχει τσάνο. Αυτό

0: θέλω να ψηφίσω. Ένα μικρό.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μεστό και ωραίο και τι να πω τώρα. Σκέφτομαι και λέω να το ρίξω στο Πασόκ. Μπας και γίνει κανένα θαύμα. Εγώ θα είμαι μεγάλη, θα φύγω από τη ζωή. Για τα παιδιά μου, για τα γόνια μου. Λοιπόν, και γιατί ήταν τόσο η κουβέντα του ήταν σοβαρός. Δεν ξέρω τι να πω. Μ' άρεσε η ομιλία του. Τώρα, αν ξεγελάσει το λαό και αυτός, τι να σου πω, αγόρι μου.
2: Ο καθένας τα κρίνει.
0: Όχι, μ' άρεσε η ομιλία του.
2: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και είπα κιόλας. Αν είπε 30 καλά, γιατί είπε πολλά. Ας κάνει τα 10 τουλάχιστον. Ας κάνει τα 10. Τι να πω. Δεν ξέρω. Και τον πήγε τι το μυαλό μου. Και με κάτι φίλες μου, λέω ρε παιδιά, έτσι και έτσι χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Ας τον δοκιμάσουμε κι αυτόν, ναι. Για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας. Ας τον δοκιμάσουμε. Και έχω βάλει πολλές στην πρίζα. Και μου λένε, λες, εσύ ήσουν με τον Τσίπρα. Λέω, πάει αυτός, δεν μ' άρεσε καθόλου.
2: Νάτα.
0: Πάει, όχι, ναι, τι, δεν έχω. Αφού εγώ μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω αν έχει καταλάβει. Εγώ μιλάω
2: ειλικρινά. Δεν αμφισβήτησα εγώ την ειλικρινιά σας.
0: Ναι, δεν έχω πρόση. Δεν πορώνομαι. Κοιτάω κάτι καλό. Εγώ τον είδα και μου έδωσε ελπίδα. Είδα ένα νέο άνθρωπο.
2: Χαιρετισμούς έχετε από τον Μπούμερακ. Τώρα με αυτό που είπατε, φαντάζομαι θα στείλει κι άλλο μήνυμα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και λέω να ψηφίσει το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
0: Ας κάνει από αυτά που είπε 10 να κάνει. 10 να κάνει. Εγώ τώρα που κάνω δείκτες καρκινικούς, κάνω γιατί έχω κύστες στα πνευμόνια.
2: Ναι.
0: Έχω 5-6 κύστες, 2 χιλιοστά, 5 χιλιοστά, 3 χιλιοστά. Τέλος πάντων, και μου δίνει γιατρός μου. Δεν μπορώ να πω. Εγώ δεν ξέρω, γίνομαι αγαπητή όπου πάω. Μ' αγαπάνε και εδώ στην πολυκατοικία.
2: Δεν είναι θέμα
0: αγάπη.
2: Άμα κάτι δεν μπορούν να το συνταγογραφήσουν, δεν μπορούν.
0: Ναι, άμα δεν μπορεί. Όχι,
2: υπάρχει το σύστημα. Αν
0: 6 μήνες μου δίνει.
2: Αυτό λέω ότι αν.
0: Λόγω που έχω το πρόβλημα.
2: Μπαίνουν στο σύστημα και καμιά φορά δεν τους αφήνει. Όταν δεν τους αφήνει, δεν είναι θέμα του γιατρού,
0: όχι,
2: δεν τους αφήνει το σύστημα.
0: Όχι, επειδή νικήσες, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πρέπει να κάνω.
2: Ναι.
0: Μια αξονική.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν. Και. Εντάξει, υπάρχουν και καλοί και κακοί άνθρωποι, αγόρι μου.
2: Καλά, προφανώς.
0: Εγώ έχω τη γιατρό μου και προχθές βγήκαμε μαζί και με τον άντρα της και φάγαμε έξω. Μου κάναν το τραπέζι. Σε ένα ωραίο κουτουκάκι. Έτσι το ευχαριστήθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας έχουμε μια ελπίδα. Πασόκ. Θα το γράψω στην πόρτα μου. Πασοκατζού, θα λέω. Τώρα, τι να σου πω. Δεν έχω άλλη ελπίδα από κανέναν, ναι. Τώρα μπορεί να βγει ο χειρότερος. Κατάλαβες.
2: Μάλιστα.
0: Μπορεί να βγει ο χειρότερος. Θα δεις πως. Αν έχουν λίγο από αυτά που είπε, τι να σου πω τώρα. Αν μας ξεγελάσει κι αυτός, τόσοι μας έχουν ξεγελάσει τόσα χρόνια. Αλλά μπορεί κάτι να κάνει. Οι άλλοι δεν μ' άρεσαν καθόλου. Αυτά τα τραγούδια και τα δαχτυλίδια και αυτές οι καραγκεζιλίκια δεν μ' άρεσαν καθόλου. Άκουσα τώρα και τον άλλο που μας έχουν βάλει 6%. Να σου πω, ο κύριος Ρίζος είπε, το Ρίζο δεν είχες, τα απόγευμα.
2: Κάθε Τρίτη.
0: Ναι, κάθε Τρίτη. Έχω μια φίλη που είναι παίρνει δική της σύνταξη και χείρα. Είπε ότι αυτές δεν θα τα πάρουν τα 400.
2: Θα τον ρωτήσω.
0: Γιατί με ρώτησε.
2: Ναι.
0: Ότι αυτές παίρνουν, άκουσε κάτι, από κάπου άκουσα ότι άμα παίρνει δική της σύνταξη και παίρνει και το άντρα της, δεν παίρνει. Καλά, την Τρίτη θα κάτσω να τα ακούσω, να της το πω.
2: Γεια σου Πασοκτζού, λέει ο Μπούμεραγκ.
0: Γεια σου Μπούμεραγκ, φιλάκια πολλά. Άντε, θα έρθω έχασε, στην Αυστραλία η Γαλλία.
2: Έχασε μία ψήφο.
0: Ο Τσίπρας
2: πήρε μία ψήφο ο Ανδρουλάκης.
0: Ναι, ναι, ναι. That's... Από μένα ναι, θα το πάρει. Θα το
2: ρισκάρω. Ευχαριστώ κύριε Ελένη.
0: Άντε, καλό βράδυ.
2: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά όλοι.
2: Γεια σας, γεια σας. Πρέπει λέει να είναι παράξενο να φτάνει σε μια ηλικία που ο κόσμος που σε διαμόρφωσε αρχίζει να σβήνει. Γονείς, φίλοι, σύντροφοι, ηθοποιοί, αθλητές, μουσικοί χάνονται και εσύ παραμένεις σε μια πραγματικότητα και ένα κόσμο ξένο χωρίς τις αναμνήσεις σου. Με τις αναμνήσεις σου μένεις, ακούνι, αλλά αρχίζει και λείπει το περιβάλλον σιγά σιγά. Να μνείς δεν πεθαίνουν. Λοιπόν, δεν κατάλαβα τι γράφετε εδώ, Καγοντορίτη. Κάτι λέει, τα έχουμε γυμναστεί.

0: κάνουν κάτι γιόγκα και πιλάτες και κοροϊδεύουν τον κόσμο, κυρίως γυναίκες. Εντάξει, Κυριακή, τώρα. Διάφορα είδη γυμναστικής ή ξέρω εγώ, διαλογισμού, δεν ξέρω εγώ τι είναι. Δεν κινδυνεύει η ζωή σου, εν πάση περιπτώσει. Εναλλακτικές μέθοδοι. Ωραία. Η κακή λέει γύμναση πώς η επιβάρυνση φέρνει στο σύστημα υγείας. Εκεί όμως δεν κάνει, δεν είναι κάτι παράνομο. Γιατί μπορεί και σε ένα γυμναστή κανονικό, αν πας να κάνεις ειδική γυμναστική, και να μην είναι καλός στη δουλειά του και να τραυματιστείς την πανάπη. Μην πάμε τόσο μακριά. Η κυρία Πέγγι από την Αθήνα. Ελάτε, κυρία Πέγγι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κυρία Πέγγι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
0: Να είστε καλά.
1: Θέλω πολλές μέρες να σας πάρω. Τελικά δεν. Και ήθελα να μιλήσω και στην κυρία Κατσαμπέγγι. Όταν ακούω το χαμογελαστό.
0: Κλείστε τελείως το ραδιόφωνο σας.
1: Ναι.
0: Αν ακούτε μόνο από το ακουστικό σας.
1: Ανόητη, τελείως.
0: Όχι, δεν.
1: Δεν πειράζει, αγάπη μου, δεν είναι σπουδαίο. Εξάλλου οι έξυπνοι άνθρωποι αυτοσαρκάζονται. Τι ήθελα να πω. Τώρα που άκουσα την κυρία Ελένη.
0: Ναι.
1: Μαζί της, πείτε της, και εγώ και στον κύριο Μπούμεραγκ.
0: Ναι.
1: Δαγκωτό Ανδρουλά.
0: Εσύ είσαι Πασόκ. Μαζεύονται σιγά σιγά τα ψυχαλάκια στο Πασόκ.
1: Εγώ να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ήμουν τελείως Πασόκ. Από τότε που έφυγε ο Ανδρέας, δεν ξαναπήγα να ψηφίσω.
0: Έτσι όπως το ακούγεται, από τότε που έφυγε ο Ανδρέας. Μόνο αυτή η κουβέντα φτάνει.
1: Αγάπη μου, το κατάλαβες. Το ξέρω ότι είσαι πανέξυπνο πλάσμα.
0: Ξύλινο κοντάρι, πλαστική σημαία. Τι συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Σειραπτικό πιασμένη, τα έχουμε ζήσει.
1: Ναι. Στο Σύνταγμα, χαμός. Και το κακό είναι ότι τον άντρα μου τον είχε βαστεί. Το κακό. Δεν είχα ζητήσει ποτέ κανένα ρουσφέτη από κανέναν με τα προσόντα μου ότι έκανε στη ζωή μου. Δεν είναι εγωιστικό αυτό, είναι η αλήθεια. Και τότε ερχόντουσαν οι πρασινοφρούδοι και μου λέγανε ποιος έβαλε στο Ινστιτούτο τα προσόντα μου. Εγώ και είχα λόγους, γιατί ο άντρας μου, τον είχε βαφτίσει, δεν ζει τώρα, τον είχε βαφτίσει ο γέροντας ο Παπανδρέου όταν είχε την κυβέρνηση.
0: Ποιοι ήταν στα πόστα της κλαδικής, λέγαμε τότε.
1: Η πρασινοφρούδη.
0: Της κλαδικής.
1: Της κλαδικής. Δεν ήμουν εγώ σε τέτοιο.
0: Όχι, δεν είπα ότι είστε.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι κακό.
0: Μακάρι. Όχι, λέγανε, ήτανε, τότε ήτανε της κλαδικής.
1: Της κλαδικής, βεβαίως. Αλλά ο Ανδρέας ήταν ένας. Εγώ ήμουν που έλεγα, είναι. Ο Ανδρουλάκης λίγος, αλλά θα τον ψηφίσω τώρα. Και είδες που λέει, ας πάω και ζωνή και σε κακό.
0: Τσιμπάει ο κριτικός σιγά σιγά.
1: Τσιμπάει
0: πολύ. Ναι, αυτό λέω, τσιμπάει ο κριτικός σιγά σιγά.
1: Το βλέπω και σε ταξιτζίδες, εκτός από αυτούς που είναι βαμμένοι δεξί. Έχει ρευματάκι.
0: Ναι.
1: Να δούμε. Ο ελπίζων, ο κύριε Παρδάλη μου, ο ελπίζων χαίροντας αποθνίστηκε.
0: Ναι.
1: Για μένα είναι αυτό.
0: Και ο Τολμονικά.
1: Σίγουρα. Φορτούνα Ουντάκες Γιούβατ.
0: Αυτό. Αλέα γιάκτα έστ.
1: Αλέα γιάκτα έστ.
0: Ναι.
1: Ο Κύβος Ερήφη. Μπράβο, κύριε Παρδάλη μου. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένεια.
0: Να διαβιβάσει
1: φιλάκια πολλά στην κυρία Κατσαμπέκη.
0: Θα της τα πω.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν την πειράζεται.
0: Ναι.
1: Και τσιμπάει.
0: Εγώ χαίρομαι όταν την πειράζω.
1: Ναι, αγάπη μου, να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια σας, κυρία Πέγγι, καλό βράδυ, καλό ξημέρι. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Εγάλιο, ελάτε, κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα,
0: την
2: κυβέρνησή μας. Από ό,τι μυρίζομαι, βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στα υπεριαλιστικά σφαγεία. Ορίστε.
0: Πού
2: έγινε.
0: Ναι.
2: Εδώ πέρα με τα παζάρια, τώρα Patriot, εδώ πέρα για την Ουκρανία. Έτσι. Στο στόμα του Λύκου θα στείλει ένοπλες δυνάμεις στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Καλά, λέγεται, δεν έχει αποφασιστεί κάτι.
2: Ορίστε,
0: είναι
2: σχεδιασμένα, κύριε.
0: Δεν έχει αποφασιστεί.
2: Δεν έχει αποφασίσει, γιατί δεν τρέπεται να το πει.
0: Δεν έχει αποφασίσει. Εντάξει,
2: όχι, λέει ότι δεν έχει αποφασίσει, τα έχει συμφωνήσει. Εγώ σου λέω τα έχει συμφωνήσει.
0: Εγώ δεν το ξέρω να τα έχει συμφωνήσει.
2: Λοιπόν, Τώρα εδώ με την Ουκρανία. Τι έγινε τώρα με την Ουκρανία? Μας κάνετε και πλάκα από πάνω οι Ουκρανοί φασίστες. Κατάλαβες?
0: Τι εννοείται?
2: Ε, βέβαια. Παζαρεύει. Παζαρεύει. Τη συμφωνία λέει η Ελλάδα ότι για να σας δώσουμε πάτριο. Παζάρι, Ελλάδα Ουκρανία. Σχετικά με τους Patriot, μωρέ. Αποκαλύπτεται ξεδιάτροπα αυτό το πράγμα. Έτσι. Και το λένε ξεκάθαρα ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο βουλευτής του Ζελέσκη το είπε αυτό, ότι λέει ότι η κυβέρνηση είπε ότι για να σας στείλουμε Patriot να μην χτυπάτε Έλληνες εφοπλιστές, Ελλήνων εφοπλιστών, έτσι τα καράβια. Αυτοί που κουβαλάνε το αζέρικο φυσικό αέριο από τους αγωγούς της Μαύρης Θάλασσας. Έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι. Δεν ξέρω, θα το δούμε.
2: Ναι, θα το δούμε και αυτό. Ναι, και ο βουλευτής, ας πούμε, κάνει και πλάκα και από πάνω. Έτσι. Και τι μας λέει ο βουλευτής? Λέει, γιατί δεν δέχονται αυτοί, λέει, τέτοιους όρους, ο βουλευτής ο Ουκρανός. Ναι. Λέει, αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους, μπορούν απλώς να το αποσυναρμολογήσουν, να το φτιάξουν μεταγιόν και να τα φοράνε στο λαιμό τους. Έτσι.
0: Τι να φοράνε στο λαιμό τους, συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
2: Ορίστε.
0: Τι να φοράνε στο λαιμό τους?
2: Τα μεταγιών, αυτά τα πολεμικά, αυτά να τα διαλύσουν, πώς τα λένε, να τα αποσυναρμολογήσουμε, να τα φτιάξουμε μεταγιών και να τα φοράμε στο λαιμό μας.
0: Α, μας.
2: Θέλεις να στο διαβάσω τι είπε από την αρχή και πώς το καταλάβεις? Άκου. Αν, είπε αυτός ο βουλευτής, έχω και το όνομα, αν οι ελληνικές αρχές δεν επιθυμούν να μεταβιβάσουν το πολεμικό υλικό χωρίς όρους, μπορούν απλώς να το αποσυναρμολογήσουν, να το φτιάξουν μεταγιόν και να τα φοράνε στο λαιμό τους. Μας κάνει και πλάκα ο κύριος από πάνω, καταλαβαίνεις? Ο κύριος. Δηλαδή, είμαστε, λέτε, όπλα. Όχι, κύριε Μητσοτάκη, δεν είσαστε υποχρεωμένος και δεν έχετε κανένα, μα κανένα δικαίωμα, μα κανένα το δικαίωμα, ούτε φυσική. Στους φασίστες ούτε φυσική. Έτσι, εμείς πληρώνουμε για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας μας, για την έμπαση της χώρας μας, και εσύ πας και τους τα στέλνεις εκεί πέρα. Κακός. Βεβαίως, πολύ κακός. Ανεπίτρεπτο. Και σου κάνει και πλάκα και από πάνω. Ο κύριος αυτός, ο βουλευτής. Ναι, έχουμε και το όνομά του, το βρίσκουμε εδώ πέρα, πάλι είναι. Λοιπόν, Ρουσλάν Γκορμπέσκο, λέγεται αυτός ο βουλευτής, κάπως έτσι λέγεται. Κατάλαβες?
0: Ναι.
2: Είναι ένας αντιδραστικός φασίστας είναι εκεί πέρα. Λοιπόν, κατάλαβες? Και να θυμίσουμε τώρα, μην ξεχνιόμαστε, ο Ζελένσκι έκανε το μάγκα στο Ρώσο και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, του είπε ο Ρώσος, άσε το ΝΑΤΟ, μην μπαίνεις, μην κάνεις αυτά, μην μου μπαίνεις επέρα, λοιπόν, στη φινιά το λαιμό μου θες να φέρεις. Λοιπόν, και τι έλεγε αυτός ο Ζελένσκι, ο φασίστας, σου τον καλέσαν και το χειροκροτάρι στο κοινοβούλιο. Κατάδια σας. Λοιπόν, κατάδια σας να χειροκροτάτε ένα φασίστα. Λοιπόν, έλεγε ο Ζελένσκι.
0: Ρωτάτε, απαντάτε, τοποθετήστε, γελάτε, μόνο σας κάτι.
2: Όχι, κύριε μου, χειροκροτήσανε ένα φασίστα. Πώς θα το δώσω, τους καταγγείλω? Δεν το κατάλαβα.
0: Καλά, για σας είναι φασίστα. Για σας είναι κύριε Κώστα, για σας είναι φασίστας. Κύριε Κώστα, για σας είναι φασίστας, για άλλους δεν είναι.
2: Βέβαιος φασίστας είναι.
0: Κύριε Κώστα, για σας είναι φασίστας, για άλλους δεν είναι.
2: Για μένα είναι φασίστας, ναι. Και κακώς τον εκάλεσατε. Το καλέσανε εκεί πέρα. Εντάξει,
0: αυτή είναι η άποψή σας.
2: Λοιπόν, άποψη δική μου και όλου του λαού. Λοιπόν,
0: είναι η άποψή σας, το όλου του λαού, αφήστε το.
2: Να σου πω τι έλεγε ο Ζελένσκι. Βοηθήστε με. Εξοπλίστε με. Να κάνω πόλεμο στη Ρωσία, θα τους κερδίσω τον πόλεμο, έτσι, και θα μπω στο ΝΑΤΟ με τη Ρωσία με σκυφτό κεφάλι. Ωραία. Το ακούει εκεί πέρα Πούτιν, του λέει, έλα μάγκα μου τώρα να λογαριαστούμε.
0: Τώρα τι συζητάμε, τώρα κάνουμε αναδρομή.
2: Μισό λεπτό, να τελειώσω, να τελειώσω.
0: Μισό λεπτό, μισό λεπτό, να καταλάβω, κύριε Κώστα, όμως. Θα τελειώσετε, αλλά κύριε Κώστα, κάνουμε αναδρομή στον...
2: Στην εισβολή
0: της ζωής στην Ουκρανία, τι κάνουμε.
2: Μισό λεπτό, πώς ξεκίνησε το πράγμα. Τι αναδρομή, τα αναδρομή πρέπει να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε πώς ξεκίνησε η βρωμιά. Λοιπόν, και τώρα του λέει, κύριε, εδώ, αφού μου κάνεις τον πονηρό, ένα άλλο λογαριαστούμε. Ναι. Και να σου πω, κύριε, θα τελειώσει.
0: Πάντως τώρα
2: πόλεμος.
0: Τέσσερα χρόνια που λογαριάζονται, τι γίνεται, δεν έχω καταλάβει.
2: Ναι, θα τελειώσει ο πόλεμος, ναι, όταν η Ρωσία του πάρει το 30% της Ουκρανίας. Ναι. Βεβαίως, αυτό κράτησε τόσα, γράψε τα πρακτικά σου.
0: Γιατί έχει αργήσει, πολύ δεν έχει αργήσει.
2: Οι μισοί Ουκρανοί έχουν πάει στο εξωτερικό, κάπου 15 εκατομμύρια, δεν ξαναγυρνάνε αυτοί.
0: Και τι κάνουν, δηλαδή, είναι τόσο πολλοί Ουκρανοί και. Αντιστέκονται τόσο στεναρά τέσσερα χρόνια.
2: Πού γίνεται πόλεμο, δεν ξέρω τώρα. Ούτε με τους Ρώσους είμαι εγώ, κύριε. Mm. Αλλά εγώ δεν θέλω η χώρα μου να μπλέκεται με αυτά τα πράγματα, καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνετε.
0: Δεν είστε με τους Ρώσους, απλά δεν είστε με τους Ουκρανούς.
2: Και ούτε με τους Ουκρανούς, ούτε με τους Ρώσους. Mm. Είμαι με τη χώρα μου και δεν θέλω να τους στέλνει σε κανέναν ούτε φυσίκιο. Ούτε ξένα στρατεύματα να στέλνει έξω. Να τα στέλνει πού τα στέλνει, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Στην Ερυθρά Θάλασσα και από. Εμείς πληρώνουμε τον ελληνικό στρατό για να είναι μέσα να φυλάει τα σύνορά μας, κύριε. Δεν τον πληρώνουμε για να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Ναι. Να προστατεύει τους ξένους.
0: Κάνουν σουρταφέρτα, βέβαια.
2: Βέβαια, σουρταφέρτα. Ναι. Να προστατεύει τους νατοϊκούς και το ένα και τον άλλο και τον Αμερικάνο και δεν ξέρω και ποιους άλλους. Και εδώ πέρα να πούμε, τιμωρούν στρατιώτες τιμωρούν που ξέρω εγώ ξεσηκώνεται ας πούμε και διαμαρτύρω και όπως στη Θεσσαλονίκη που φωνάζουνε όχι στον πόλεμο και έξω.
0: Ακούστε,
2: και έξω.
0: Κύριε Κώστα, σε αυτό πάνω μισό, ναι, θέλω να σας πω κάτι.
2: Ναι.
0: Ο στρατιώτης.
2: Μάλιστα.
0: Έχετε πάει φαντάρος και ξέρετε.
2: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Ο στρατιώτης, μάλιστα, ούτε πόλεμο θέλει ούτε τίποτα άλλο.
2: Τι κάνει?
0: Δεν θέλει ούτε τον πόλεμο, ούτε κάτι. Κανείς. Δηλαδή, κανείς.
2: Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο. Ο πόλεμος είναι καταστροφή για τον άνθρωπο.
0: Ο στρατιώτης όμως, επειδή όλοι έχουμε υπάρξει στρατιώτες, υπακούει σε κάποιες εντολές.
2: Μάλιστα.
0: Είναι μία από τις υποχρεώσεις.
2: Υπακούει τις εντολές των ανωτέρων του.
0: Ναι.
2: Και οι εντολές των ανωτέρων του τι λένε, να σε στείλω κύριε στρατιώτη μου, Έλληνα στρατιώτη μου, να σε στείλω από εδώ,
0: όποια
2: να σε πάω στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Όποια είναι η εντολή.
2: Όχι κύριε.
0: Κύριε Κώστα, όποια είναι η εντολή του ανωτέρου.
2: Όχι, ποια εντολή, κύριε. Όχι, ποια εντολή.
0: Κύριε Κώστα, μην επιμένετε.
2: Η εντολή του στρατιώτη.
0: Μην επιμένετε.
2: Ο όρκος, τι να κάνω, τον όρκο του, θα πατήσουμε τον όρκο, επειδή το λέτε εσείς, κύριε, και ο κάθε στρατιωτικός.
0: Δεν καταλαβαίνω.
2: Ο στρατηγός για κάποια μπρούζινα λιλή. Τι λέτε, κύριε. Ο στρατιώτης ορκίστηκε έτσι να φυλάει πίσω στην πατρίδα. Έτσι. Έτσι, όποιος του αντιστέκει, όποιος εχθρός του αντισταθεί, θα το περιποιηθούμε. Αυτά τα λέω με δικά μου λόγια, έτσι. Έτσι δεν είναι, μπράβο. Δεν ορκίζει και ο στρατιώτης να με πάρεις από εδώ, να με πάρεις.
0: Άρα ο στρατιώτης μπορεί να πει ότι δεν πάω.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί. Γιατί να μην πάει. Γιατί να πει ότι δεν πάω. Θα το πει, έχει δικαίωμα. Είναι ελεύθερος άνθρωπος. Υποστηρίζει την πατρίδα μου. Εγώ κύριε, στο κάτω-κάτω θα του πούμε. Ότι εγώ κύριε, ορκίστηκα να υπηρετώ τα σύνορα της πατρίδας μου κύριε. Όχι άλλων χωρών τα σύνορα, καταλάβατε κύριε. Τι κάνουν αυτοί. Αυτοί για να μπρούζουν ολιλί. Έχουν στρατηγοί το ένα και το άλλο και δεν τους ενδιαφέρει, δεν προσφέρουν στη χώρα και δεν προσφέρουν στην πατρίδα. Βεβαίως, εγώ έτσι τους καταγγέλλω.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε.
2: Δεν προσφέρεις.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε, κύριε Κώστα.
2: Όχι, κύριε διοικητά μου, θα του πω, έλεγα εγώ.
0: Δεν θα συμφωνήσουμε.
2: Εγώ ορκίστηκα για να μείνω εδώ στην πατρίδα μου να πυροβολώ, γιατί ο κίνδυνος, ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος, η Τουρκία.
0: Ούτως ή άλλως. Στην Ερυθρά Θάλασσα πάνε μόνο μόνιμοι.
2: Τι μόνιμοι. Στρατιώτες δεν είναι, κύριε.
0: Δεν πάνε κληρωτοί. Μόνιμοι πάνε μόνιμοι.
2: Τι είναι ο μόνιμος, κύριε. Στρατιώτες δεν είναι επαγγελματίες. Στρατιώτες δεν είναι. Εγώ δεν το πληρώνω.
0: Έχει επιλέξει λοιπόν να κάνει.
2: Έχει επιλέξει να πάρα πολλά.
0: Κύριε Κώστα, μην επιμένετε. Κύριε Κώστα, μην επιμένετε.
2: Πώς θα το επιμένω με τόσο ωραία. Όχι, κύριε, δεν αποδέχομαι. Δεν τα αποδέχομαι. Αυτό σημαίνει
0: καμία
2: κατάδια. Όχι, γιατί. Γιατί δεν το καταλαβαίνω. Αυτό πώς το λέτε, ρε παιδιά. Πώς απαιτείτε να το πείτε.
0: Έχετε την άποψή σας.
2: Έχω την άποψή μου. Ωραία, και εσύ έχεις την άποψή μου να πηγαίνει στρατιώτη στην Εσάθαλασσα.
0: Εάν διαταχθεί.
2: Και στην Ουκρανία.
0: Εάν διαταχθεί. Στην Ουκρανία πρώτα απ' όλα δεν έχει πάει στρατιώτη.
2: Δεν ξέρω. Εκεί κάποτε θα του στείλουν.
0: Αφήστε το, θα του στείλουν.
2: Καλά, θα του δει, τότε θα με.
0: Τώρα εντάξει, και μπορεί να του στείλουν και στο διάστημα.
2: Ναι.
0: Άμα του στείλουν, θα το δούμε.
2: Ναι, θα το δούμε. Μάλιστα. Ναι,
0: δεν έχω να σα πω κάτι, κύριε.
2: Δεν έχουμε να μιλάμε. Άμα του στείλουμε, θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ.
0: Ναι, δεν θα συζητήσω σε μια λογική. Ναι. Αν του στείλουν, εντάξει.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Κατάλαβες. Όχι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα να του στέλνουν, κύριε.
0: Έχουν απόλυτο δικαίωμα.
2: Ακούστε, κύριε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Απόλυτο δικαίωμα.
2: Πώς του λέω εγώ. Λοιπόν,
0: η υπουργή είναι περαστική. Η στρατιωτική είναι επαγγελματίες καριέρας.
2: Επαγγελματίες καριέρας.
0: Βεβαίως.
2: Είναι έτσι, επαγγελματίες. Δηλαδή, εγώ τον επληρώνω αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, τον επαγγελματία.
0: Μην τον πληρώνω, μην πληρώσετε τους φόρους σας.
2: Άρα, να μην. Και δεν μου προσφέρει στη χώρα μου, πάει και προσφέρει.
0: Κύριε Κώστα, αυτά που λέτε τώρα δεν έχουν καμία απολύτως βάση.
2: Σοβαρά δεν έχουν, φίλε. Τι λες, κύριε. Και εγώ τον πληρώνω. Μισό λεπτό. Αν είναι επαγγελματίας, παρακαλώ κύριε στρατηγέ, δεν ξέρω ποιοι είσαστε, να πάτε εκεί πέρα να σας πληρώνουν αυτοί που θέλετε να τους προστατεύετε, να βγάλουν τα χρήματα και τα δολάρια από την τσέπη τους, να σας πληρώνουν έτσι, και να μην με χρεώνετε μέρα, κύριε στρατηγέ και κύριε επαγγελματία.
0: Περιμένει και η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη.
2: Λοιπόν, άκου να σου πω, φίλε. Δεν είναι και τυχαίο αυτό το πράγμα που φωνάζουν όλοι οι στρατιώτες.
0: Ναι, όλοι.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Η
2: φαντά είναι του λαού, παιδιά, έτσι. Και έξω από τα σύνορα μας δεν έχουν καμία δουλειά.
0: Έτσι. Καλό βράδυ, κύριε.
2: Και αυτό το φωνάζει και ο λαός μας σε κάθε ευκαιρία.
0: Εγώ δεν μπορώ να. Το πρωί μου από αυτό ξυπνάω, από τις φωνές. Ελάτε, κύριε.
2: Ναι,
0: Ελάτε, κύριε
2: Κώστα. Μα τι λέτε τώρα.
0: Ελάτε, κύριε Κώστα. Ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν φτάνουν τα λεφτά. Και μου λέτε τώρα. Εντάξει.
2: Να είπε ότι να στέλνουμε φαντάρους στο εξωτερικό να προστατεύουν τα ξένα συμφέροντα.
0: Ξέρω πολύ
2: επειδή
0: καλά.
2: Είναι λίγοι επαγγελματίες.
0: Ξέρω πολύ καλά τι είπα.
2: Ναι, αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Εσείς καταλάβατε αυτό που θέλετε να καταλάβετε.
2: Αυτό που είπα είναι επαγγελματίες.
0: Εσείς καταλάβατε, αυτό που θέλετε να καταλάβετε. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Σεβαστείτε τους ακροατές που περιμένουν την κυρία Γεωργία. Καλό βράδυ, κύριε Κώστα. Έλεος. Ξέρω πολύ καλά τι είπα. Τα ελληνικά μου δεν είναι τόσο κακά. Η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας, τελευταία γραμμή, ελάτε.
3: Κύριε Πεδάλη, καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
3: Θέλω να σας πω, τέρμα σας πάρω και εγώ τηλέφωνο, να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά που μας κάνετε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Πάρα πολύ, να είστε καλά. Εγώ με την κυρία που μίλησε προηγουμένως με τον Ανδρουλάκη, και εγώ κατά κύ έκλειστα.
0: Με την κυρία Ελένη, από τον Κολωνό.
3: Συγγνώμη, Ελένη την έλεγε την κυρία,
0: ναι.
3: Τον Κολωνό, ναι. Που κλείνει προς τον Ανδρουλάκη.
0: Βλέπω, έχει ρεύμα από τον Ανδρουλάκη.
3: Άκουσα τον έναν, άκουσα τον άλλον. Τώρα αυτός δεν έχει βγει. Δεν έχει ξαναβγεί.
0: Θα δοκιμάσουμε.
3: Ας τον δοκιμάσουμε. Δεν χάνουμε τίποτα.
0: Μπράβο.
3: Δεν πειράζει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Όσον αφορά τώρα για το Ζελένσκι και για τον Πούτιν, σαν να είχε δίκιο. Όχι για τα τελευταία. Είσαι στρατιώτης όπου σε στείλουν θα πας. Και εγώ έχω τον εγγονό μου, είναι υπαξιωματικό σε πολεμικό πλοίο. Καλά να είναι να έχουμε ειρήνη. Να έχουμε ειρήνη, να είναι καλά τα παιδιά μας. Αλλά τρέμει το φιλοκάρδι σου, βρε παιδάκι μου. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Είναι στρατιώτης. Όπου το στείλουν. Για τον Πούτιν και για τον Ζελένσκι. Έχει δίκιο. Εκείνος έκανε την αρχή ο Ζελένσκι.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι. Μισό λεπτό.
3: Στη μύτη του.
0: Εγώ δεν λέω ο ρόλος του Ζελένσκι και ύποπτος είναι και βρώμικος είναι.
3: Είναι.
0: Αλλά έτερον εκάτερον. Εγώ δεν είμαι ούτε με τον Ζελένσκι, ούτε με τον Πούτιν.
3: Με κανέναν.
0: Ούτε θέλω η Ελλάδα να εμπλέκεται σε όλο αυτό.
3: Έτσι, βεβαίως.
0: Έτσι. Έτερον εκάτερον. Συζητάμε όμως τα πράγματα σε μία βάση.
3: Αυτό είναι. Αρχή την έκανε εκείνος. Τέλος πάντων, ο Θεός να βάλει το χέρι του να έχουμε ειρήνη, παιδί μου. Να έχουμε ειρήνη και να είναι όλα τα παιδιά του κόσμου, τα στρατευμένα, κυρίως να είναι στην Ελλάδα μας.
0: Κυρία Γεωργία μου, όσο και να βάλει ο Θεός στο χέρι του, εμείς τα κάνουμε όλα.
3: Είναι εξωτερικές καταστάσεις.
0: Όχι, όχι, εμείς, ούτε εξωτερικές ούτε εσωτερικές, εμείς οι άνθρωποι είναι υπεύθυνοι για όλα. Ο Θεός δεν λέει ούτε κάντε πολέμους, ούτε σκοτώστε ένα τον άλλον, ούτε τίποτα.
3: Αλλά θέλουμε την ειρήνη, βρε παιδάκι μου. Θέλουμε την ειρήνη.
0: Δεν τη θέλουν όλοι, κυρία Γεωργία μου.
3: Μακάρι, παιδί μου.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
3: Αυτό που σας άκουσα που μιλήσαμε. Καλό ξημέρωμα, παιδί μου.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φύγαμε. Κυρία Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα ο κύριος Τάκης Μαυράκης και ακόμα πιο νωρίς. Και ακόμα πιο νωρίς. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, Λένα, η κυρία Λένα μας από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση μαζί με τον κύριο Μιχάλη Φουστέρη. Και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Χρόνια πολλά, Real FM. Να έχουμε υγεία. Τα κλείνουμε τα 19. Χρόνια πολλά στη σοφία, στην αγάπη, την πίστη και την ελπίδα. Εύχομαι να τα έχετε όλα αυτά στη ζωή σας. Και σοφία και πίστη και αγάπη και ελπίδα. Και υγεία πάνω απ' όλα. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, αλλά απόψε πρακτικά. Στις 9 αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Σε εφιάλτη για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξελίσσεται η νέα ενεργειακή καταιγίδα που οδηγεί το πετρέλαιο Brent πάνω από τα $105 το βαρέλι και το φυσικό αέριο κοντά στα €80 η θερμική μεγαβατόρα.
9: Αν σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ήταν στο €1,97.
10: Η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ενημερώσει Ευρωπαίους πελάτες της ότι παραδόσεις αργού πετρελαίου προγραμματισμένες για τα τέλη Σεπτεμβρίου πρόκειται να ακυρωθούν.

πλέον υπάρχουν και αναφορές Αμερικανών εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών ότι δεν θα ήταν άσχημη ιδέα να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις εξαγωγές ντίζελ. Αν γίνει αυτό, θα πρόκειται για μια καταστροφή, υπό την έννοια θα έχουμε μια ακόμα μεγαλύτερη εκτείναξη των τιμών.

0: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωρε και την αυγό.
1: Έρχεται, Κάτζου, έρχεται.
2: Τι είναι, για βρυσούλες είναι όντως. Έρχεται, τι έρχεται. Παραέρχεται, με φόρα έρχεται.
1: Ενεργειακή καταιγίδα.
2: Ενεργειακός τυφώνας θα πω εγώ.
1: Μα συγχωρείτε που σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη πρωί-πρωί, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά με τις ειδήσεις οι οποίες γίνονται γνωστές από το πεδίο της ενέργειας. Όπως ακούσατε, ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνει το φυσικό αέριο, ανεβαίνει το ηλεκτρικό ρεύμα και ταυτόχρονα ήρθε χθες η ανακοίνωση της Αράμκο από τη Σαουδική Αραβία ότι ακυρώνονται όλα τα φορτία τα οποία ήταν προγραμματισμένα να παραδοθούν στην Ευρώπη τέλη Σεπτεμβρίου.
2: Γιατί είχαμε προβλήματα στον αγωγό και έχουμε μεταξύ Ανατολής Δύσης.
1: Αυτόν τον περίφημο East-West που χτυπήθηκε από ντρόουν, το οποίο εστάλει από το Ιράκ. Ταυτόχρονα οι Χούθοι έχουν καταλάβει στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα. Σταματάνε λοιπόν και τις φορτώσεις πετρελαίου από την Ερυθρά Θάλασσα στην Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα να λείπει από την παγκόσμια αγορά το 4% των αναγκών. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, Αμαλία μου, βγαίνουν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τι λένε, οι Ρεπουμπλικάνοι πιέζουν τον πρόεδρο Τραμπ να σταματήσουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες την εξαγωγή ντίζελ.
2: Και εκεί θα γίνει.
1: Για να πέσουν οι τιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη των εκλογών, ξέρεις, για να πάρουν περισσότερες ψήφους, γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και εκεί για την ακρίβεια που έχουν πλέον τα καύσιμα. Οπότε, εάν πραγματοποιηθεί και αυτό το σενάριο, το μοναδικό που μας μένει είναι αυτό εδώ.
3: Πιαστείτε χέρι-χέρι και τραγουδίστε μαζί το δημοτικό τραγούδι. Έχετε για βρυσούλες.
1: Προσδεθείτε, έρχεται. Τα λέγαμε εδώ, δεν θέλαμε να γίνουμε βέβαια μάντης κακών, αλλά τα λέγαμε ότι έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας.
2: Εντάξει, κοίτα, όλο αυτό τώρα το σκηνικό, πέρα από αυτό που ο Ιωσήφ πολύ σωστά λέει, έχετε για βρυσούλες, εκτοξεύει τις τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές κοντά στα $110 το βαρέλι, με τους αναλυτές να λένε ότι άνετα μπορεί να δούμε τα 120 και βλέπουμε αν συνεχιστεί αυτό. Έρχεται και χειμώνας, οι αποθήκες δεν στερεύουν, άρα θα υπάρχει ζήτηση και θα υπάρχει προσφορά. Άρα θα ανέβουν τιμές. Και πόσο θα ανέβουνε, γιατί άκουσα εδώ για τη χώρα μας, στην Αγγλία, για βενζίνη το επόμενο διάστημα, έτσι, πάνω από τα 2,2-2,3 σε κάποιες περιπτώσεις, και όταν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης, 1,90 το έχουμε στο νερό. Δεν ξέρω τι μελετάει η κυβέρνηση, γιατί υπάρχουν στο τραπέζι μέτρα στήριξης έκτακτο λόγω της ενεργειακής καταιγίδας, όμως πραγματικά αυτό αλλάζει τελείως το σχεδιασμό που έχουν κάνει χώρες στους προϋπολογισμούς τους. Τελείως αλλάζει τα πάντα.
1: Έχει πολύ μεγάλο δίκιο η Αμαλία. Είναι πολύ δύσκολο το επόμενο διάστημα και το χειρότερο όλων είναι ότι η Ευρώπη κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ, δεν έχει κάνει κανέναν προγραμματισμό, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι και αυτή την ώρα. Και πλήττεται άμεσα. Εκείνη λοιπόν θα είναι το μεγάλο θύμα σε αυτή την ενεργειακή κρίση. Και με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή, κυρίως τώρα πλέον στη Σαουδική Αραβία που σταματά τις εξαγωγές.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και με το ενδεχόμενο να σταματήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως φυσικά και με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, από τη στιγμή που έχουν χτυπηθεί 2 ληστήρια και έχει σταματήσει και από εκεί η τροφοδοσία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι εκρηκτικό μείγμα είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί.
2: Και ακόμα και να σταματήσει ο πόλεμος, που δεν φαίνεται να σταματάει και να τελειώνει όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, μέχρι να επέλθει ισορροπία στην αγορά, θα πρέπει να αποκατασταθούν και οι ζημίες που έχουν γίνει σε ενεργειακές υποδομές. Καταλαβαίνετε πόσο καιρό θα πάρει αυτό. Και λέω ξανά με δεδομένο, και λέω εάν και εφόσον τελειώσει ο πόλεμος. Άρα μας περιμένουν δύσκολες καταστάσεις και αυτή η ενεργειακή καταιγίδα έχει αντίκτυπο και επιπτώσεις είναι σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή τα τρόφιμα δεν θα ανέβουν. Οι υπηρεσίες δεν θα ανέβουν.
1: Όλα θα ανέβουν, Αμαλία.
2: Ξέρεις τι άκουσα
1: όλα, για
2: την ακτοπλοεία. Ότι πλέον για να πάει, λέει, το καράβι από εδώ στην Κρήτη, το ένα δρομολόγιο, το κόστος ενεργειακό, νομίζω είναι 250.000 ευρώ. Με την λόγω της αύξησης των καυσίμων. Άρα όλα δεν θα ανέβουν. Πώς μπορείς αυτό να το περιορίσεις, με ποιο τρόπο.
1: Και ποιος θα τα πληρώσει λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροάτες? Εμείς θα τα πληρώσουμε. Όπως πάντα, εμείς πληρώνουμε το λογαριασμό.
2: Ντούπου, ντούπου, ντούπου.
1: Καλημέρα στον Real Blogger. Σήμερα λέει είμαστε όλοι σουλιώτες. Ακριβώς αυτό είμαστε. Και επειδή έλεγε τώρα η Αμαλία για τις τιμές που βλέπουμε στα πρατήρια, σήμερα το πρωί η Αμαλία. Στη λεωφόρο Κηφισίας υπήρξε πρατήριο με αμόλυβδη στα 2,22.
2: Νάτα.
1: 2,22 η αμόλυβδη.
2: Νάτα.
1: 2,15 το ντίζελ. Υπήρξαν και πρατήρια βέβαια με 2,19 η αμόλυβδη, 2,16 το ντίζελ. Εκεί κυμαίνονται οι τιμές σήμερα το πρωί, επαναλαμβάνω, στη λεωφόρο Κηφισίας. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Ξεκινήσαμε λίγο βαριά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να γνωρίζουμε τι μας περιμένει το επόμενο διάστημα.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολη η χειμερινή μήνες, πάρα πολύ δύσκολη, ενεργειακά και σε θέμα και από θέμα πληθωρισμού. Γιατί ξαναλέω, όλα αυτά είναι μία αλυσίδα. Άρα να κάνουμε το σταυρό μας. Να κάνουμε το σταυρό μας πραγματικά.
1: Πρέπει να το κάνουμε και το σταυρό μας.
2: Σταυρό σωστά όμως.
1: Να πούμε και την προσευχή μας.
2: Την προσευχή μας.
1: Να τα κάνουμε όλα. Το θέμα είναι θα πιάσει.
2: Εκεί
1: είναι το θέμα. Γιατί όλα εξαρτώνται από τους μεγάλους και κυρίως όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο τώρα στη Μέση Ανατολή και ειδούν τα αποτελέσματα έτσι που έχουμε φτάσει. Και είναι κάτι το οποίο λένε και οι πολίτες. Άκουγα για παράδειγμα χθες την Πάτρα, ιδιοκτήτης πρατηρίου. Ρωτήθηκε λοιπόν για τις τιμές των καυσίμων και απάντησε.
4: Και εμείς θειασσότες όπως και οι πελάτες περιμένουμε αν ανοίξαν τα στενά, αν ο ανάδρομος εμείς πέρασε από τον Πλούτονα, πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, ο ημάμης κλπ.
1: Αυτό περιμένουμε λόγω μου. Πώς άλλαξε πλευρό ο πρόεδρος, πώς ξύπνησε σήμερα, τι θα αποφασίσει και τι θα κάνει.
2: Πάντως έχει βάλει ο Τραμπ τον κόσμο σε μεγάλη περιπέτεια, πραγματικά. Όλο τον κόσμο, πια διαβάζοντας και τα διεθνή δημοσιεύματα, όλοι τρέμουν, τρέμουν. Τι άλλο θα συμβεί στο ενεργειακό μέτωπο και πώς θα τα κρατήσω όλο αυτό. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Και αναρωτιέμαι, βρε Ιωσήφ, το είπες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Δηλαδή δεν βλέπει να έρχεται ένας Αρμαγεδόν. Τι κάνει ο Αρμαγεδόνας, τι κάνει ακριβώς? Τίποτα. Παιδιά, δεν μπορεί να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή αν τώρα δεν κάνει, πότε θα κάνει?
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, στον Μπίλεφελτ, στην Γερμανία. Ακούω λέει, για την τιμή της βενζίνης, πετρελαίου στην Ελλάδα για πάνω από 2,20. Εγώ λέει εδώ στη Γερμανία πληρώνω το λίτρο 2,30 με 2,39 μέσα στην εβδομάδα και την Κυριακή πάει 2,50. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ Παναγιώτη. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Ώρα δεν έχει ντουπου ντουπου.
2: Δεν έχει ντουπου ντουπου.
1: Ώρα έχει, άστα να πάνε.
2: Και ο προβληματισμένος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο... χολοσκασμένος είναι Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
5: Γιατί ανησυχείτε, καλέ μου κύριε?
1: Καλέ μου κύριε, ανησυχώ για αυτά τα οποία έρχονται. Με αυτά τα οποία ακούω, δηλαδή τι άλλο έχουμε να δούμε μπροστά μας? Γι' αυτό ανησυχώ. Νικόλα ο Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα και όπως λέει και ο Κώστας, άρα πάρτε πουλοβεράκια, πλέξτε τι λέει και τα λοιπά και σκουφιά με φούντες για το χειμώνα για να ζεσταθείτε. Γιατί όπως ακούσατε από τον κύριο Ασμάτογλου νωρίτερα, εάν σήμερα είχε ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν 1,97.
2: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε. Έχει να πέσει τρίψιμο χεριών και μυτούλες και τα λοιπά, κουβερτούλες, κάλτσες και ρόμπες και ό,τι άλλο. Πραγματικά δεν θα είναι, γιατί θα μπορούν πάρα πολλοί άνθρωποι να βάλουν όχι να γεμίσει στον καυστήρα. Αν το λέω καυστήρας δεν είναι, η δεξαμενή, πώς το λένε τώρα το καυσίμου, δηλαδή να βάλεις ούτε 200 λίτρα, έτσι, ούτε 200 λίτρα.
1: Καλημέρα στον Χαράλαμπο, στον Πειραιά, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, καλό κουράγιο σε όλους μας. Καλημέρα στον Στέφανο, σε ευχαριστούμε πολύ Στέφανε, καλημέρα και στον Μαργαρίτη, χάσαμε λέει τον Κουρέτα, πού να τον θυμηθούμε τον Κουρέτα τώρα με όλα αυτά τα οποία γίνονται. Καλά να είναι ο άνθρωπος βέβαια εκεί, ο Περιφερειάρχης στην Θεσσαλία.
6: Ρε Κουρέτα!
1: Άντε πάρε ένα για να μην είσαι παραπονεμένος. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, γιατί είστε λέει μέσα στην Κρίνια, η οικονομία πάει καλά όπως είπε και ο Άδωνης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλο θέμα φίλε.
2: Έτσι και παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό θέμα.
1: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα και στο Μανώλη στη Στουτγκάρδη. Έχω μία απορία. Λέει, γιατί σε όλα τα μέσα ενημέρωσης αποκαλείται τον Κασιδιάρη με το επίθετο «ο καταδικασμένος». Πώς βοηθάμε, λέει, την επανένταξη ενός αποφυλακισμένου στην κοινωνία μας.
2: Όχι, γιατί άκουσα και είδα social media κάτι ότι τον έχει μπήκε στη φυλακή, τον φυλάκισαν για την. Φυλακίστηκε για τις ιδέες του και σαν τον κολοκοτρώνει. Ας ηρεμήσουμε λίγο. Έχει καταδικάστηκε ως ηγέτης ο άνθρωπος εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό να το λέμε, παιδιά, γιατί ακούω τρελά πράγματα. Εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης.
1: Είναι για συμμετοχή και διεύθυνση
2: εγκληματικής
1: οργάνωσης, για να λοιπόν, ξέρουμε και τι λέμε.
2: Εντάξει.
1: Και είναι οριστική η καταδίκη του. Το γεγονός ότι αποφυλακίστηκε δεν αναιρεί αυτή την καταδίκη. Υπάρχει η καταδίκη.
2: Μα το έκανε όλο αυτό, το έκανε και μέσα από τις φυλακές. Όλοι αυτά, δεν ξέρω τι να πω, όλα αυτά δεν είναι ότι είχε τη σβάστηκα και τον φυλακίσανε ή οτιδήποτε. Έτσι, ουσιαστικά με αυτά που έλεγε οδηγούσε στη βία άλλους ανθρώπους. Δηλαδή έλεγε, τι αυτός δεν είναι δικός μας, φάτε τον. Θα τρελαθούμε, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Θα πάμε στο θέμα του Κασιδιάρη, ναι, ναι, ναι, με την αποφυλάκηση και την προαναγγελία αυτού του νέου κόμματος, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις φυσικά στην υπόθεση Μαζονάκη με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά και άλλα θέματα και της πολιτικής επικαιρότητας. Η κουβέντα η οποία έχει σηκωθεί για το επίδομα ανεργίας. Υπάρχουν λοιπόν εκεί πέρα αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων. Να πούμε ότι σήμερα στις 10 το πρωί, φιλοξενούμενος εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα είναι φιλοξενούμενος του Νίκου Χατζηνικολάου. Οπότε φαντάζομαι θα απαντήσει και για αυτή την περίφημη δήλωση για το επίδομα ανεργίας.
2: Σίγουρα, για όλα θα μιλήσει. Και αλλά και για τα ενεργειακά.
1: Και για τα μέτρα στήριξης που αφιβώς πρέπει να περιμένουν οι πολίτες σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία. Στις 10 λοιπόν ο Παύλος Μαρινάκης θα είναι εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Προς το παρόν λοιπόν αυτό το οποίο απασχολεί είναι αυτή η ενεργειακή καταιγίδα όπως την χαρακτηρίζουν οι γνωρίζοντες, που βάζει πάρα πολύ δύσκολα στον κόσμο εν όψη και του χειμώνα. Βέβαια χθες από την κυβερνητική πλευρά επαναλάμβαναν για άλλη μια φορά ότι θα υπάρξουν μέτρα στήριξης στο επόμενο διάστημα ο κύριος Παπασταύρου.
6: Μας ανησυχούν οι κατακόρυφοι αύξηση των τιμών. Υπάρχουν μεγάλες ταλαντώσεις. Ούτε μπορώ, το είπε εκείνος θες, ούτε μπορεί κάποιος να προδικάσει ότι ο χειμώνας θα είναι προς τη μία κατεύθυνση προς την άλλη. Mm-hmm. Αν πάντως η κλιμάκωση αυτή συνεχιστεί, είναι σαφές ότι η κοινωνία δεν θα μείνει μόνη της.
2: Ναι, είναι σίγουρο αυτό. Θα υπάρξουν μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν. Να δούμε και πού θα κάτσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει ένα σχέδιο η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Ενέργειας. Το είπε και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Παπασταύρου. Όμως, ό,τι γίνει πρέπει να γίνει γρήγορα, γιατί πραγματικά είναι εφιαλτική η εικόνα στην αγορά των καυσίμων. Και θα γίνει ακόμα χειρότερα με όλα αυτά που συμβαίνουν, όπως θα είπε και ο Ιωσήφ, τις προηγούμενες μέρες. Και τι θα συμβεί, γιατί δεν ξέρουμε και τι θα συμβεί σήμερα.
1: Ναι, όταν ακούς τώρα ότι η Σαουδική Αραβία σταματάει τις εξαγωγές λόγω των προβλημάτων και στον αγωγό, λόγω και των προβλημάτων της κατάληψης λιμανιών από τους Χούθη, που ποιος ξέρει τώρα γιατί τους άφησαν τους Χούθη, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν πάρει χαμπάρι για τις κινήσεις των ανταρτών αυτών στην Ιεμένη. Τέλος πάντων, σταματάει λοιπόν η Σαουδική Αραβία, φεύγει το 4% της παγκόσμιας αγοράς και ταυτόχρονα, όπως ακούσατε, εξετάζουν και οι Αμερικανοί το ενδεχόμενο να σταματήσουν και εκείνοι τις εξαγωγές ντίζελ, μπας και πέσουν οι τιμές στο εσωτερικό τους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Καλημέρα στον Ξενοφόντα, καλημέρα λέει αγάπες μου, χρόνια τώρα μου φτιάχνετε τη μέρα. Ας αγαπηθούμε για να ζεσταθούμε το χειμώνα που έρχεται. Ναι, θα αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο και το δημογραφικό. Το ίδιο γράφει και ο Νίκος. Ευκαιρία με το κρύο να αυξηθούν και οι γεννήσεις στη χώρα. Καλημέρα και στο Δήμο στον Βόλο, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Άννα. Έβαλα προχθές ντίζελ, λέει, το 60% που πλήρωσα ήταν φόροι. Και εξακολουθεί να μας λέει η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για την τιμή του πετρελαίου. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
2: Πάντως να ξέρετε ότι τα ακριβά καύσιμα πια δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Και στην Ολλανδία και στη Γερμανία υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια γιατί ανεβαίνουν πολύ τιμές. Τώρα όσον αφορά τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, δεν ξέρω αν πλέον όπως διαμορφώνεται το τοπίο το σκέφτεται η κυβέρνηση να παρέμβει. Κρατήστε το αυτό.
1: Είναι ο ειδικός φόρος και ταυτόχρονα είναι και ο ΦΠΑ που μπαίνει πάνω από τον ειδικό φόρο.
2: Έτσι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Και έτσι ανεβαίνει
2: ο φόρος του φόρου,
1: δίκιο.
2: Φόρε.
1: Σε αυτό που λέει η Άννα έχει δίκιο. Το μεγαλύτερο ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής είναι οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα.
2: Πρόσεξε, Ιώσυφ, όμως δεν είναι μόνο.
1: Διαχρονικά, όχι διαχρονικά, τώρα.
2: Βέβαια, διαχρονικά. Λοιπόν, να πω ότι θυμάστε τότε που ήταν πολύ φθηνό το φυσικό αέριο και υπήρχαν και. Τι λέγανε οι ειδικοί, ότι αλλάξτε τον καυστήρα πετρέλαιο, βάλτε φυσικό αέριο. Τώρα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φυσικό αέριο έχουν πρόβλημα, γιατί έχει πετάξει το φυσικό αέριο. Πραγματικά έχει πετάξει. Και θέλω να σου πω και κάτι, τι διάβαζα. Ότι η Ευρώπη, λοιπόν, ενώ και οι αποθήκες είναι στο 68%, λέει, 12 μονάδες κάτω από πέρσι, δεν υπάρχει LNG στις αποθήκες. Αντί να τρέξει, να κλείσει συμβόλαια, κάθεται και παρακολουθεί. Παρακολουθεί απλά, είναι θεατής. Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Πώς δεν γίνεται? Μα αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της Ευρώπης.
2: Πραγματικά.
1: Κοροϊδευόμαστε τώρα. Πέρα από την πλάκα, λοιπόν, έρχεται ένας πάρα πολύ δύσκολος χειμώνας. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως έχουμε εξέλιξη στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Της δολοφονίας του Γιώργου Μαζωνάκη, για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι. Καθώς προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Μάλιστα, εκεί είχαμε και κάποια επεισόδια. Ο γιατρός απείλησε με απεργία πείνας στο άκουσμα της προφυλάκησης, ενώ η γιατρός προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, λέγοντας ότι δεν είχαν, λέει, καν φορείο, ότι τον πήραν με καρέκλα να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο και διέκοψαν την προσπάθεια αναζωογόνησης, δηλαδή τη στιγμή που γινόταν κάρπα.
2: Ναι, και επίσης κάπως αισθάνθηκε, λέει, άσχημα, κάπως μια διαθεσία, και ήρθε το ΕΚΑΒ και δεν ήθελε να μπει στο ΕΚΑΒ, μάλλον ήθελε κβαντική ιατρική. Δεν θέλει το ΕΚΑΒ, που ξέρει πώς γίνονται όλα. Θέλει αυτό, τα γιατροσόφια. Και ακούω και τρελά πράγματα, έτσι. Βγαίνουν σοκαριστικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη παρακλινική, για την κλινική δεν τη λες, παρακλινική θα την πω. Τώρα κανείς δεν γνώριζε, κανείς δεν ήξερε. Τώρα ξαφνικά λίγο τα στόματα. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό πράγμα.
1: Ακούω πράγματα τώρα και από τον Ιατρικό Σύλλογο, ακούω διαφορετικές γνώμεις, άκουσα χθες τον κύριο Λύρα, άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, άκουσα τον κύριο Πατούλη, ακούγονται διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορεί τώρα να μην είχε πάρει χαμπάρι κανείς όλη αυτή τη διαφήμιση που έκαναν, όλη αυτή την καμπάνια μέσω των social media για το τι γινόταν στο ιατρείο του Κολωνακίου. Ανέβαζε βίντεο η ίδια με το μηχάνημα της πλασμαφαίρησης με ασθενή.
2: Ναι.
1: Δεν το είχε δει κανείς αυτό.
2: 10.000 ευρώ η θεραπεία συγκεκριμένη. Η ιατρική πράξη, δεν ξέρω πώς να την πω. Η ιατρική πράξη, 10.000 ευρώ. Έτσι, 10.000 ευρώ.
1: Επειδή λοιπόν προσπάθησε να επιρρύψει ευθύνες η κυρία στους διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν τη δουλειά τους όπως ξέρουν εκείνοι καλά, να ακούσουμε τι είπε χθες ο κύριος Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σχετικά με αυτούς τους δύο γιατρούς και πώς αντιμετώπισαν το έκτακτο αυτό περιστατικό όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα.
7: Αυτοί οι κομπογιαλίτες, οι ιατροί του Κολωνακίου, ήταν άσχετοι εντελώς. Είχαν ατιμιδωτή, ο οποίος ήταν χαλασμένος στα πόδια του Μαζωνάκη, ήταν σε καρδιακή ασυστολία, με μυδρίαση, νεκρός δηλαδή. Δεν διέθεταν ούτε καν μάσκα που κάνει 100-150 ευρώ για τεχνητή αναπνοή. Οξυγόνο και ταυτόχρονα δεν ήξεραν να κάνουν και διάσωση με τα χέρια.
1: Δεν ήξεραν καλά-καλά ούτε να κάνουν κάρπα. Δεν είχαν απεινιδωτή, ήταν χαλασμένος. Δεν είχαν μάσκα για οξυγόνο. Τι στο διάλο είχαν, ήθελαν να ξέρα σε αυτό το γιατρείο το οποίο πουλούσε φύκια για μεταξωτές κορδέλες.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Κβαντική ιατρική.
1: Και τώρα διαμαρτύρονται.
2: Κβαντική ιατρική.
1: Αυτό ακριβώς.
2: Όταν ακούτε κβαντική ιατρική, γιατί γίνει της μόδας εσχάτως, να φεύγετε μακριά, εγώ θα πω. Μακριά.
1: Και ο κύριος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη και δικηγόρος όσο ήταν στη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και είπε λοιπόν και για τους γιατρούς, αλλά και για τις εργαζόμενες στο περίφημο αυτό ιατρείο.
8: Να καλέσω και τις τέσσερις εργαζόμενες, γιατί έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν κατηγορούμενες, να πούν την αλήθεια. Αυτή τη φορά να πούν την αλήθεια. Έχουν ιδιαίτερη ηθική και νομική υποχρέωση αυτές οι τέσσερις εργαζόμενες, οι οποίες ήταν αυτόπτες μάρτυρες, να καταθέσουν ό,τι είδαν τα μάτια τους. Να μην προσπαθήσουν να κουκουλώσουν το παραμικρό. Είναι καθοδηγούμενες οι πρώτες τους καταθέσεις.
9: Κύριε Λυκούδη, να το ρωτήσω απλά. Από τη δική σας έρευνα, από τα στοιχεία που έχετε δει μέχρι τώρα, τι θα έπρεπε να κάνουν οι δύο κατηγορούμενοι ιατροί, ώστε ο Γιώργος Μαζωνάκης να είναι ανάμεσά μας σήμερα, να μην έχει χάσει τη ζωή του?
8: Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να γίνει μια ιατρική πράξη εκεί που απαγορεύεται, σε εξωνοσοκομιακό χώρο. Ξεκινάμε ότι δεν θα έπρεπε να έχει τελεστεί μια τέτοια πράξη ιατρική σε ένα διαμέρισμα, σε ένα δωμάτιο στο Κολωνάκι. Από εκεί και πέρα, δεν ελήφθη κανένα μέτρο προστασίας προκειμένου, αν επέλθει οποιοδήποτε κίνδυνος, οποιαδήποτε επιπλοκή από την τέλεση αυτής της πράξης, να μπορέσει να αντιμετωπιστεί. Εδώ έχουμε έναν απνιδωτή που ήταν εκτός λειτουργίας, δεν λειτουργούσε, ανθρώπους που έψαχναν τελευταία στιγμή να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν, δηλαδή τα στοιχειώδη, αυτά που ξέρουν οι διασώστες. Δεν ήξεραν ούτε όσα ξέρουν οι ναυαγοσώστες.
1: Ούτε όσα ήξεραν οι ναυαγοσώστες.
2: Και είχαν ιατρείο αυτοί οι άνθρωποι.
1: 300 ευρώ η επίσκεψη, 5, 6 και 10 χιλιάδες οι θεραπείες. Πολλά από αυτά μαύρα και γι' αυτό πλέον γίνεται έρευνα και από την ΑΔΕ.
2: Βέβαια, δεν τους έχουν βρει λογαριασμούς, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να τα έχουν στο στρώμα ή να τα έχουν βγάλει έξω.
1: Είναι οι μόνοι?
2: Ναι, όχι, δεν είναι οι μόνοι.
1: Είναι οι μόνοι? Ποιος μπορεί να βάλει το χέρι του λοιπόν στη φωτιά μετά από όλα όσα έγιναν?
2: Χάσε ένας άνθρωπος στη ζωή του όμως.
1: Ακριβώς. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.

13 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα. FM 97,8. Καλημέρα στην Κατερίνα. Αυτοί οι αγύρτες, λέει, δεν είχαν δόλο κατά τα άλλα, αλλά ήξεραν να σβήσουν τα ίχνη τους. Ναι, αυτό βγαίνει πλέον από την έρευνα, ότι προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη. Έσβησαν φωτογραφίες, είχε βγάλει φωτογραφίες στο Μαζονάκι.

0: Φίλε, καλύτερα κομμάτια παρά στη Νέα Σάντα. Ηρωικές εποχές. Να τα λέμε κι αυτά. Βέβαια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά στα μηνύματά σας για το θέμα των καυσίμων και για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα της ενέργειας. Καλημέρα στο Μιχάλη. Στην Εθέλη, στα ύψη η τιμή της αμόλυβδης αυτή την εβδομάδα που έφτασε κατά μέσο όρο το 1,63 στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο 1,63, μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη. Και μιας και λέει για την Κύπρο ο Μιχάλης, να λοιπόν που τώρα με το θέμα των καυσίμων έρχονται και επιβεβαιώνονται οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου. Τις θυμάσαι τις προφητείες του Χατζηφλουέντζου?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Δεν ξέρει το Χατζηφλουέντζο ρε Νίκο, πώς να κάνω εκπομπή μαζί της?
1: Ποιος είναι ο Χατζηφλουέντζος?
0: Μητροπολίτης Μόρφου, τώρα θα σου εξηγήσει αμέσως.
2: Έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουέντζου που την μιλιά αμχώς του, που οι μιλιώτες τον ονόμαζαν κοροϊδευτικά Χατζημούνα.
3: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
2: Χατζημούνα. Θα έρθει καιρός που θα γυρεύετε γαϊδούρια και δεν θα βρίσκετε. Γιατί θα γυρεύουμε γαϊδούρια? Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα. Έγιναν οι προφητείες του Χατζηφλουρέντζου, του Χατζημούνα.
0: Τα είχε πει αυτά ο Χατζηφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας, ο επωνομαζόμενος. Τα είχε πει στην Κύπρο λοιπόν ο Χαχατσιμούνας ότι θα έρθει ο καιρός που δεν θα βρίσκεται γαϊδούρια. Γιατί δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
4: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο Χατζηφλουέντζος, ο Χαχατσιμούνας. Το λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου. Α, για να μαθαίνεις και κάτι δηλαδή σε αυτήν την εκπομπή.
4: Πανάθεμά σε, σταμάτα, πραγματικά σταμάτα. Πού τα βρίσκει? Είναι εντάξει, είναι.
0: Είναι all time classic αυτό.
4: Είναι all time classic. Είδες όμως ο κύριος αυτός πώς τα ήξερε όλα. Αναζητούμε τα γαϊδούρια, λέει.
0: Ήρθαν η εποχή.
4: Ήρθανε.
0: Ο καιρός λοιπόν έφτασε. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Η Ελευθερία αναφέρεται στην υπόθεση Μαζονάκη. Είμαι γιατρός, λέει, σε δημόσιο νοσοκομείο. Εννοείται ότι ο ιατρικός σύλλογος ήξερε. Είχε γίνει καταγγελία. Εγώ άκουσα χθες τον κύριο ιατρού. Νεφρολόγος. Που λέει ότι κλήθηκα να βοηθήσω άρρωστη η οποία είχε έρθει μετά από πλασμαφαίρεση σε αυτό το ιατρείο. Και είχα ενημερώσει, λέει, τον ιατρικό σύλλογο. Μπορεί να μην είχε γίνει έγγραφη καταγγελία, αλλά είχε γίνει προφορική. Είχε υπάρξει ενημέρωση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι μετά από αυτή την καταγγελία έκανε εκείνον τον έλεγχο το Νοέμβριο του 2020.
4: Και τα βρήκε όλα πένα.
0: Αλλά
4: βρήκε.
0: Δεν βρήκε κάτι.
4: Όλα
0: γιατί, όπως λένε από την επιτροπή που έκανε τον έλεγχο, προφανώς είχαν κρύψει το μηχάνημα. Αυτή είναι η απάντηση. Καλημέρα και στην Σταυρούλα στον Πειραιά. Τη χύθηκε ο καφές. Τη χύθηκε ο καφές, λεφτά θα πάρει. Σταυρούλα μου, μην ανησυχείς καθόλου. Μου χύθηκε ο καφές, λέει, με το Χαχατσιμούνα. Θα πάρεις λεφτά. Άντε, τη χερούλα.
4: Στα Λίντλ ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Κάνουν χαμούλι με τη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πως καταφέρουν να τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα. Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Λίντλ συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε γυρίσει όλοι πίσω στη δουλειά, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τι να πούν όμως και οι φοιτητές που επιστρέφουν και τους περιμένει και εξεταστική. Τουλάχιστον όμως έχουν έναν καλό λόγο για να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι. Ποιον? Το ΔΕΗ My Home for Students. Νέο προϊόν ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές, με ρεύμα σε φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη. Καθημερινό καφέ από Coffee Island, πρώτο γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr.
4: Διαβάζω από το κόσκινο της ΑΔΕ τώρα οι γιατροί και τα ιατρικά τέτοια μηχανήματα μετά το θάνατο. Τι να πω τώρα, εγώ θα το πω δολοφονία του Μαζονάκη. Εντάξει, είναι βαρύ.
0: Τουλάχιστον σύμφωνα πλέον και με το κατηγορητήριο.
4: Γι' αυτό το λέω.
0: Είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
4: Ναι.
0: Και υπάρχει πλέον, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο, η ποινή να είναι ισόβια.
4: Ισόβια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, εντάξει, βέβαια, κατόπιν εορτής και αφού χάθηκε τόσο άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, τώρα ξυπνήσαν κάποιοι. Όλα αυτά τα χρόνια και όλο το προηγούμενο διάστημα κανείς δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε.
0: Δεν δηλαδή, το έκαναν όμως.
4: Και πόσες ακόμα τέτοιες παρακλινικές υπάρχουν. Εγώ αυτό να ρωτιέμαι.
0: Αμάλια γιατί... μου, δεν το έκανα.

0: Κανένα νόμο.
1: Λέω, και πόσες υπάρχουν.
0: Όσοι θα έπρεπε να το έχουν κάνει, δεν το έκαναν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουν προστατεύσει τους πολίτες. Οι οποίοι άλλοι θέλεις επειδή αναζητούν την ελπίδα. Όταν κάποιος αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
1: Πολύ σωστό.
0: Όπως άκουσα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων και με αυτοάνοσα και με πιο σοβαρά προβλήματα. Εδώ άκουσα χθες περίπτωση στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Γυναίκα η οποία ήθελε να τεκνοποιήσει. Πήγε για προετοιμασία να την προετοιμάσουν πώς θα αποκτήσει παιδί και της πήραν 10.000 ευρώ για να την προετοιμάσουν ώστε να κάνει παιδί.
1: Με απίστευτο.
0: Εκμεταλλεύονταν λοιπόν είτε τον πόνο του άλλου είτε την ελπίδα που αναζητούσε.
1: Ακριβώς.
0: Για να θησαυρίζουν. Γιατί μιλάμε για
1: πολλά
0: μία μπίζνα.
1: Εντάξει, τώρα εκατομμυρίων. Επίσης, εγώ άκουσα ότι είχε πάει μια κυρία που είχε πρόβλημα και της δώσανε κάποια συσκευάσματα γιατί είχαν εμπλακεί και σε αυτή, δραστηριοποιούνταν και σε αυτή την αγορά. Και η γυναίκα έπαθε πρόβλημα στο σηκώτη της. Από τα, αυτά τα σκευάσματα, δεν ξέρω τι ακριβώς, βιταμίνες, τι ήταν αυτά, ούτε ξέρω, ούτε ίδια θα, γιατί αυτά, λέει ότι τα εισάγανε εκείνη, είχαν εταιρεία, ούτε έχω καταλάβει. Άρα, μέσα στη ρεμούλα ήτανε.
0: Μια άλλη καταγγελία που άκουσα χθες πάλι στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ασθενής, η οποία πήγε με ένα αυτοάνοσο συγκεκριμένο, με ψωρίαση συγκεκριμένα, για να βρει βοήθεια. Είπε λοιπόν ότι της έλεγε η γιατρός ότι εγώ αναλαμβάνω να σου φτιάξω τα τσάκρα σου. Τα τσάκρα σου, της λέει, είναι πειραγμένα. Και θα στα φτιάξω εγώ και της έδινε, λέει, κάποια συσκευάσματα τα οποία δεν έγραφαν τίποτα απ' έξω και τα έφερνε, λέει, ένας συνεργάτης της από τη Ρωσία. Της πήρε 5-6.000 ευρώ συν κάποιες χιλιάδες για αυτά τα συσκευάσματα. Αυτά λοιπόν με τις καταγγελίες οι οποίες πληθαίνουν. Ο Μάριος λέει, έτσι είναι όταν έχεις πληροφόρηση ότι σου έρχεται έλεγχος. Εδώ υπάρχει λοιπόν μία διαφωνία από μέλη του Ιατρικού Συλλόγου. Εγώ άκουσα την κυρία Λεωνάρδου, που είναι η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, που λέει ότι έγιναν απροειδοποίητα οι έλεγχοι. Άκουσα και τον κύριο Λύρα όμως, τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος μίλησε χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά, που είπε ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου από τον Ιατρικό Σύλλογο, από τη διοίκηση του Ιατρικού Συλλόγου, ότι σε εμάς δεν έρχονταν όλοι οι φάκελοι, ή τουλάχιστον δεν έρχονταν οι φάκελοι με δική μας επιλογή. Και υπήρξε και μία αναφορά από τον αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου που είπε ότι οι έλεγχοι έγιναν με ραντεβού. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
1: Άλλοι
0: λένε ότι έγιναν με ραντεβού, άλλοι ότι έγιναν απροειδοποιητά.
1: Ναι, απροειδοποιητά ξαφνικά. Τώρα άντε, πού είναι η αλήθεια και πού το ψέμα. Άντε τώρα.
0: Προς το παρόν η ώρα είναι 9:20 που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει πάρει θέση στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου για να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Να ενημερώσω σίγουρα γιατί θα έχουμε αρκετά. Θα το πάμε λίγο τάπα.
0: Α, κατάλαβα. Μέχρι το διαφημιστικό θα μας πάει τρένο.
2: Ικανός είμαι. Μπλοκαρισμένη κάθοδος του Κηφισού, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή που βρισκόταν νωρίτερα στο ύψος της Λένορμαν, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και το ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και Σταδίου, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οχήματα στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης ανατμήματα σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Ευελπίδων μέχρι τη συμβολή με την Βάρη Σκοροπίου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και από Καλυθέα μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ζεσταίνεται από νωρίς εκεί το κοινό. Και στην Αττική Οδό.
0: Περιμένετε τη Γιαγκελόνια απόψε, ε?
2: Σωστά,
0: από ότι θα έχει ευρωπαϊκό αγώνα ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέει ο Βολάνιος. Αντιμετωπίζει τη Γιαγκελόνια.
2: Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 20-25 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας και καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Θα τον συναντήσουμε ξανά στις 10:20. Καλημέρα και στον Ιωάννη. Η Σόβια λέει για τους δύο γιατρούς. Τι λέτε, εγώ λέει, σας λέω ότι σε 8 με 8,5 χρονάκια θα είναι έξω. Λέμε ποια είναι η ποινή η οποία προβλέπεται και ακούγοντας τον κύριο Λυκούδη χθες, εφόσον δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Έτσι.
1: Γιατί έχει αναβαθμιστεί και το κατηγορητήριο πλέον μετά τα νέα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές. Είναι άλλο το κατηγορητήριο, αναβαθμισμένο.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την υπόθεση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη και ναι. τη δημιουργία νέου κόμματος.
1: Ναι, και τι τελικά ισχύει, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί.
0: Άκουσα χθες τον κύριο Μαντά.
1: Εξαιρετικός, ναι.
0: Μίλησε ο κύριος Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου. Και εξήγησε λοιπόν τι ισχύει για την ποινή του Κασιδιάρη και σχετικά με τα πολιτικά του δικαιώματα. Γιατί εδώ υπάρχουν διάφορες ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Θα επανέλθουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής και στο θέμα της ακρίβειας, στο θέμα των καυσίμων και το τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τις εξελίξεις που έχουμε με την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Αλλά μέσα σε όλα αυτά, χθες είδαμε και σκηνές απείρου κάλους έξω από τις φυλακές του Δομοκού κατά την αποφυλάκηση του καταδικασμένου για συμμετοχή και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί όπου έσπευσαν οι οπαδοί του για να τον αποθεώσουν κατά την αποφυλάκησή του, είδαμε πάλι αυτές τις γνωστές φιγούρες, αυτούς τους
1: σφίχτες
0: με τα ξυρισμένα κεφάλια, ναι, ναι, με τα τατουάζ και όλα τα υπόλοιπα. Και ο Κασιδιάρης έκανε ένα σόου εκεί κατά την αποφυλάκησή του, λέγοντας ότι τη Δευτέρα που έρχεται θα ανακοινώσω όνομα και πρόγραμμα του κόμματος το οποίο θα κατέβει στις εκλογές και το οποίο δεν θα μπορέσουν, λέει, να το σταματήσουν. Δεν θα μπορέσουν, λέει, να μου απαγορέψουν να κατέβω στις εκλογές.
2: Θα δώσω το λόγο μου πως μόλις περάσω αυτή την πύλη δεν θα επιστρέψω απλά στην ελευθερία, αλλά και στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Και σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα, όπως αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη.
1: Είδες τι είπε?
0: Πατάει
1: όπως εκεί. Αυτά που κυριαρχούν σε όλη την Ευρώπη, γιατί πραγματικά η ακροδεξιά, και μιλάμε τώρα για τα ναζιστικά κόμματα, επελάβνει στην Ευρώπη και σε όλες τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις έχουν ενισχύσει σημαντικά τις δυνάμεις τους, είναι πρώτα αυτά τα κόμματα.
0: Αναφέρθηκε σε αυτά τα κόμματα και στον Elon Musk.
1: Φυσικά. Όλοι μαζί είναι.
0: Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Ναι, εμένα με ανατριχιάζουν όλα
0: αυτά. Εμένα με ανατριχιάζει το γεγονός ότι πλέον δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει.
1: Σε παρακαλώ, πώς δεν γνωρίζει.
0: Δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλο αυτό είναι ένα προϊόν αγανάκτησης.
1: Όχι, όχι.
0: Γνωρίζεις τώρα ότι έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία έχει διαπράξει δολοφονίες. Και τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και η δολοφονία του Πακιστανού εργάτη. Αλλά και πόσες απόπειρες ανθρωποκτονίας, όλη την υπόλοιπη κακουργηματική συμπεριφορά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν γνωρίζει. Πρόκειται για νεοναζί, για εγκληματική οργάνωση, με ό,τι έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη.
1: Απλώς μου προκάλεσε εντύπωση η δήλωση του δικηγόρου του Κασιδιάρη, που λέει ότι ο πελάτης του μιλάει ήδη με ανεξάρτητους βουλευτές από τους Σπατιάτες και τη Νίκη. Άρα, και όσο ήταν μέσα στη φυλακή, έκανε τα κουμάντα του. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλω να σχολιάσω για τις φιγούρες που είδα εκεί, τις φυσιογνωμίες και το ότι ο Κασιδιάρης βγήκε από τη φυλακή κρατώντας την ελληνική σημαία. Είναι ένα τριχιαστικό αυτό το θέαμα για όλους τους ανθρώπους που είναι προοδευτικοί, δημοκρατικοί, γενικότερα, έτσι. Όπου και να ανήκουν, έτσι. Που είναι δημοκράτες. Όπου και να ανήκουν. Είναι ανατριχιαστικό. Δεν ξέρω όμως αν έχω μπερδευτεί, αν ο νόμος Βορύδη του δίνει τη δυνατότητα να κατέβει στην κεντρική πολιτική σκηνή ή υπάρχει φρένο, υπάρχει stop.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε τώρα τι δήλωσε χθες εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου ο Θεόδωρος Μαντάς, ο γνωστός νομικός. Τι ισχύει λοιπόν για τον Ηλία Κασιδιάρη και για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές?
3: Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μία σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνας υποψηφιότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις, στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση, ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όση είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βαθμού δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε...
0: Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
3: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
0: Νομίζω ότι το εξήγησε όσο πιο καθαρά γινόταν ο κύριος Μαντάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, 13 χρόνια ήταν η ποινή του Κασιδιάρη. Έμεινε στη φυλακή 7 χρόνια και 6 χρόνια ήταν η εργασία η οποία προσμετρήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Και αφαιρέθηκε από την ποινή και γι' αυτό αποφυλακίστηκε. Όμως, ο νομοθέτης έχει προβλέψει και λέει ότι ακόμα και αν εκτιθεί λιγότερη ποινή, όπως έγινε τώρα, ή αν ανασταλεί η ποινή, παραμένει η πρωτόδικη απόφαση αυτά τα 13 χρόνια, κατά τα οποία δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να είναι υποψήφιος να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Ξεκάθαρος ο κύριος Μαντάς.
0: Άρα πάμε για το 2033.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, δεν θα αποκαλέσω ποτέ κύριο τον Κασιδιάρη. Δεν μπορώ να του βάλω αυτόν τον προσδιορισμό. Α, το λέω Κασιδιάρη.
0: Και χθες υπήρξε και η πρώτη αντίδραση από τη Μάγδα Φίσα.
1: Και λογικό είναι, έτσι.
0: Βλέποντας τον Κασιδιάρη να περνάει την πόρτα των φυλακών.
1: Μάνα σύμβολο.
0: Και να αναγγέλει τη δημιουργία νέου κόμματος.
4: Είμαι σίγουρη ως το στο μυαλό σας, όπως φυσικά και στο δικό μου, υπάρχει η αποφυλάκηση Κασιδιάρη. Θα μου επιτρέψετε αυτές τις μέρες να μην λερώσω το στόμα μου με εκείνους που λέρωσαν τα χέρια τους ξανά και ξανά με αίμα. Να αναρωτηθούμε πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί. Εκεί πυκνώνει ο θυμός μου.
0: Πόσοι περιμένουν την αποφυλάκηση ενός φασίστα, γνωρίζοντας πλέον τι έχει συμβεί.
1: Κυρία Φίσα,
0: αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
1: Η μητέρα, ναι βέβαια, του Φίσα, καλά τα λέει. Μα το ξέρουμε ποιοι είναι πλέον. Δεν είναι ότι έχουν κάποιο προσωπείο. Το ξέρουμε. Και αυτό που λένε και οι ακροατές είναι ότι αυτό που τους έχει αντριχιάσει είναι αυτοί που πήγαν να τον χειροκροτήσουν, να ζητοκραυγάσουν μαζί του και να μιλήσουν και για εθνικό κόμμα. Εθνικό κόμμα.
0: Και με ενεργεία βουλευτές, όπως είπε ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Κάποιοι εκ των βουλευτών των Σπαρτιατών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και καιρό και τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα που θα χρησιμοποιηθεί ως όχημα. Και όπως λένε οι πληροφορίες, και δύο πρώην βουλευτές της Νίκης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι την τελική απόφαση για το αν μπορεί να είναι υποψήφιος ή όχι θα την πάρει το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Ό,τι πει λοιπόν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Η ώρα πλησιάζει 9, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.